0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Astro, no.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο. Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας. 1, 2, 3.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Force 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου. Τελειώνει σιγά σιγά η εβδομάδα. Το ευρωπαϊκό διπορικό των ομάδων μας συνεχίζεται, αλλά η Ομόνια χθες βράδυ δεν τα κατάφερε. Έβαλε τα χεράκια της, έβγαλε τα μαδάκια της. Η αποβολή του Κακουλή στήχησε πάρα πολύ. Απαράδεκτο να κάνεις έτσι ανόητη κίνηση. Και είναι ένας αποκλεισμός το οποίο δεν ήταν εντός προγράμματος, διότι η Ομόνια ήταν φαβορή σε αυτό το ζευγάρι. Έπαιξε δύο μάτς με λιγότερο παίχτη. Χτες, εντάξει, ο Μπέρκ το είπε ότι, και το νομίζω συμφωνώ ότι, η αποβολή δεύτερη του Κουλιμπαλή δεν επηρέασε ιδιαίτερα αγωνιστικά, γιατί ήρθε στο 112.

0: Όμως, παρά την προσπάθεια της Ομόνιας με παίκτη λιγότερο, οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Οι Καζάκοι είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Δοκάρια, Φαμπιάνο, πάλι Ερ Φαμπιάνο, πάλευε μόνος του κάποια στιγμή. Δεν τα καταφέρει η Ομόνια. Επαναλαμβάνω, είναι αποτυχία, όπως και να το δει κανείς. Την απέκλεισε ομάδα από το Καζακστάν. Εγώ σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη, χρήζει προσοχής. Χτες όμως η διαδικασία στα πέναλτι, υπολογίζαμε ότι ο Φαμπιάνο μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Πώς θα να πιάσει δηλαδή? Εντάξει, το παιχνίδι, για να είμαστε δίκοι, θα ήταν τελειωμένο στο 90 λεπτό αν ο Φαμπιάνο δεν είχε πιάσει όλα αυτά τα οποία απέκρουσε μέσα στα 90 πρώτα λεπτά. Πήγε στην παράταση, το έπαιξε και εκεί το ίδιο. Είχαν πάρα πολλές φάσεις οι Καζάκοι, είχαν 25 σουτ, τα 10 στην εστία. Η Ομόνια δεν είχε ούτε ένα σουτ στην εστία. Ενδεικτικό ότι δεν απείλησε. Ο Φαμπιάνο μπλόκαρε 14 σουτ. Η κατοχή ήταν 70-30. Να συζητήσω τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μονότερμα από πλευρά των Καζάκων, ειδικά μετά την αποβολή του Κακουλή. Ο Κακουλής πρέπει να μάθει ότι το ποδαράκι δεν το βάζει εκεί πέρα, όσο και αν πήγε άτσαλα να το κάνει, γιατί αυτές οι φάσεις με το γράμμα του νόμου τιμωρούνται με κόκκινη. Το είπε και ο Μπέρκ αυτό. Ο Μπέρκ το είπε, πώς το είπε, είπε ότι πρέπει να είμαστε, πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Να μάθουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Και πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι στο πώς προσπαθούμε να αμυνθούμε. Η Ομόνια έχει πολύ δρόμο για να φτάσει οριακά κάποια επίπεδα από την περσινή χρονιά. Νομίζω το πρώτο δείγμα γραφής αυτό λέει. Πάλι θα ξαναπώ ότι η Ομόνια θα είναι 100% σε league phase, διότι εάν δεν περάσει τη Λίνκολ από το Γιβραλτάρ, καλύτερα να το κλείσουν το μαγαζί, δεν συζητάμε καν. Θα είναι πολύ μεγάλο φαβορή στον επόμενο γύρο. Και πάλι ο Νορβηγός έδωσε το σύνθημα. Είπε ότι αναπομονούμε για το Europa League, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Εντάξει, Champions League μακράν καλύτερο, Europa League σίγουρα πολύ καλύτερο από το Conference League, το οποίο η Ομόνια θα πρέπει να το κλειδώσει μέσα από τα δύο παιχνίδια με την ομάδα του Γιβραλτάρ, στο βράχο του Γιβραλτάρ, η Λίνκολ, η οποία πήρε χρώματα, σήμα κλπ. Από τη Λίνκολ που παίζει στην Conference στην Αγγλία, από αυτές τις κατηγορίες, από αυτή την ομάδα. Λοιπόν, είναι στον τρίτο γύρο τώρα του Europa League και αν προκριθεί από εκεί θα πάει στα play-off του Europa League με προορισμό το league phase της διοργάνωσης. Okay. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η Πάφος παίζει σήμερα με την Χάιντουκ σε μια δύσκολη ρεβάνς, όπως και να το δει κανείς. Πάφος η οποία έχει απέναντί της μια ομάδα την οποία την κέρδισε 2-0 στον πρώτο αγώνα. Δεν είναι φόβητρο η Χάιντουκ, αλλά με δεδομένο ότι βλέπετε τι συμβαίνει και πόσες εκπλήξεις έχουμε μέχρι τώρα στην διοργάνωση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η κροατική ομάδα, η οποία είναι το φαβορί πλέον, έτσι, με αυτό το 2-0. Για μένα η Πάφος μπορεί να το παλέψει στα ίσια. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θα το δούμε στην συνέχεια. Επίσης η ΑΕΚ, η οποία παίζει λίγη ώρα αργότερα στην Ρουμανία με την Μπέιταρ, είναι μια ομάδα η οποία θέλει να φέρει τα κάτω πάνω όσο αφορά την υπόθεση πρόκριση μετά την είδα της με 1-0 από τους Ισραηλινούς. Καθόλου εύκολη διαδικασία. Η ΑΕΚ έδειξε πολλά να έχει θέματα όσο αφορά φυσική κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι. Αν δεν εμφανιστεί κάτι τέτοιο και βγάλει την εικόνα του πρώτου 25 λεπτού, μπορεί να γίνει από ανταγωνιστική ως πάρα πολύ ανταγωνιστική. Περιμέναμε η αλήθεια είναι να έχουμε 4 ομάδες στον επόμενο γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απέτυχε η Ομόνια να το πράξει αυτό. Ο Απόλλωνας επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Τιλαγκόρη. Δεν ξέρω πώς θα πάει η υπόψινη βραδιά, αλλά ήδη το γεγονός ότι η Κύπρος μετράει μια απώλεια σε σχέση με το εξαιρετικό 4-4 που είχαμε την ίδια περίοδο πέρσι είναι ένα θέμα. Καλημέρα στον 987, σήμερα μαθαίνει αντίπαλο Απόλλωνας. Ναι, θα μάθει αντίπαλο Απόλλωνας ανάλογα με το ποια ομάδα θα προκριθεί από το ζευγάρι που τον ενδιαφέρει, τον Απόλλωνα, ο οποίος σίγουρα θα έχει πολύ πιο δύσκολο έργο στον επόμενο γύρο. Αυτό δεν νομίζω το συζητάμε για κάτι παραπάνω. Ένας Απόλλωνας θα παίξει ή με την Μπραν ή με την Κλούζ. Έτσι, το θυμίζω αυτό. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η έκπληξη, θα σας πω μόνο το χτεσινό παιχνίδι, το οποίο από ένα σημείο και μετά κάτσα να το δω, έτσι, να δω κάποια πράγματα. Το Λεχ Πόζναν Άρχους. Η Λεχ είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα τους Δανούς 3-0 μέσα στη Δανία. Αυτό το ζευγάρι το ήθελε η ΑΕΚ Αθηνών, το περίμενε. Γιατί αν προκρινόταν η Άρχους, η ΑΕΚ θα ήταν στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Με 3-0 στη βαλίτσα που πας, ρε Καραμήτρο. 4, πώς το λένε, 3-0 στο 90 λεπτό, παράταση, 4-1 στην παράταση, πέναλτι, 4-3 στα πέναλτι, πέρασαν οι Δανείοι. Και η ΑΕΚ από το πουθενά, με λιγότερο από 1% πιθανότητα, πήγε στους ομίλους πήγε στο League Phase του Champions League στους ισχυρούς. Και η κλήρωση που θα έχει θα είναι εύκολη. Καμία σχέση με το τι θα γινόταν ήταν στους ανίσχυρους. Εν πάση περιπτώσει, this is football. Και να το πω ελληνιστή, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και περιμένουμε να δούμε. Καλημέρα, η Πάφος τελικά είχε τύχη και πήγε στα play-off του Champions League. Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει τύχη. Τύχη θες, είναι λίγο. Οι ικανότητες είναι. Θες και τύχη. Θες και τύχη. Αλλά η Πάφος πέρσι, ειδικά με αυτή την πρόκληση με τον Ερυθρό Αστέρα, τι να συζητήσουμε, θέμα τύχης. Θέμα ικανοτήτων. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα κάνει η Πάφος σήμερα, γιατί έχει την εμπειρία να διαχειριστεί ένα κακό αποτέλεσμα, όπως ήταν το πρώτο, το 2-0. Σήμερα έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Παίζει και ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κίεβο 9 παρατέταρτο στην Τούμα, στη ρεβάνση του 3-2. Παίζει και ο Παναθηναϊκός ο Παναθηναϊκός τι ώρα είναι, μισό λεπτό να το δω. Με την ΠΑΞ στη ρεβάνση του υπέρ του εκτός έδρας 2-1 για την ομάδα του Τριφυλιού. Γενικά έχει πολλά παιχνίδια, σύν τα δύο των κυπριακών ομάδων. Άρα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Ο φίλος ο Παύλος μάλλον λέει: καλημέρα, μπράβο που τα λες όλο με το όνομά τους. Άλλοι στα site έγραψαν για αυστηρή αποβολή του Αντρόνικο, χειρότερη Ομόνοια στην Ευρώπη. Ούτε εμένα μου άρεσε η Ομόνοια χτες. Έχω εικόνα Παύλο της Ομόνοιας, δεν μου άρεσε. Ο Μαγιαμπέλα δεν είναι σε μέδο. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μπορεί να παίξει καλύτερα, δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν ήταν. Λέω αν ήταν ο Σεμέδο, αλλά δεν είναι Σεμέδο αυτό που είδαμε. Ο Κακουλής δεν είναι σε καμία περίπτωση ΜΑΕ. Όπως και να το κάνουμε. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Εγώ δεν πρόκειται. Γιατί διάβαζα κάτι βλακίες. Ξετοιμάζαν τον Μπέρκ, τον Μπελάρες. Ρε παιδιά, εσείς. Η ισοπεδωτική, η καταστροφολογία είναι εθνικό μας σπορ, έτσι, στην Κύπρο. Δεν βάζω την Ελλάδα, εγώ λέω για την Κύπρο. Λοιπόν, οι ίδιοι που γράφετε και λέτε, γράφετε βλακίες περί Μπέρκ, γιατί είναι βλακίες αυτές που γράφετε. Λοιπόν, σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες, ή αν πάρει, δεν ξέρω τι θα κάνει η Ομόνοια φέτος, πάρει πρωτάθλημα πάλι, κρατάτε, δηλαδή, οι άλλοι που τους περιπέζετε, κάντε ένα screenshot, πώς το λένε, αποθανατήστε μέσω screenshot, πατάζετε το κουμπάκι και αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες, να γελάτε τι γράφουν ορισμένοι. Και δεν το λέω αυτό μόνο για την Ομόνοια, το λέει για άλλες ομάδες. Έχει το ίδιο show με όλες τις ομάδες. Όποτε πάει μια ομάδα καλά, ο προπονηταράς, ο παιχταράς κλπ. Μόλις γίνει μια στραβή, το παλτό, το πάπλωμα, ο άχρηστος, ο άσχετος κλπ. Αυτά είναι. This is Cyprus. Έτσι, είναι το εθνικό μας σπορ. Τι να γίνει. Λοιπόν, να κλείνουμε ένα-δύο μηνύματα και πάμε στο πρώτο break. Καλημέρα, δύο παίκτες της Ομόνοιας που πέρσι έκαναν παπάδες, φέτος δεν βλέπονται πολύ πίσω ακόμα, ο Ευάντρο και ο Τάνκοβιτς. Ναι, ο Βάσος. Ναι, εντάξει, δεν έχει φορμαριστεί ομάδα, είναι πολύ νωρίς. Έπρεπε να έχει φορμαριστεί πιο νωρίς, δεν ξέρω, έπρεπε. Γιατί αποκλείεται από μια Καϊράτ, η οποία Καϊράτ είναι ομάδα από το Καζακστάν, παιδιά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν φαβορή Ομόνοια. Δηλαδή, ήταν φαβορή. Τι να συζητήσουμε τώρα. Και ο Βάσος, ο άλλος, ο Απολλωνίστας, λέει: συγγνώμη, καλημέρα, συγγνώμη, αλλά ήταν η χειρότερη εμφάνιση ομάδα στα εκτός έδρας. Δεν κράτησαν την μπάλα 3 δευτερόλεπτα και έδιωχναν μόνο την μπάλα μακριά. Ήταν 70% η κατοχή για την Καϊράτ. Εντάξει. Λοιπόν, εισαγωγή κάναμε. Θέλω να δω κάτι μου έχει στείλει ο κύριος Πουλής να το δω εδώ και να το δω μόνος μου και να συνεχίσω.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Super Sport 104.
7: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
8: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
11: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
12: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
14: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
15: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
14: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
15: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότος παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2 ευρώ και 9 cent. Και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
25: 15. Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
25: Τι?
24: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
25: Τώρα μιλάς σωστά.
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Είμαστε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Εβδομάδα Ευρώπης. Προς το παρόν μια πρόκληση, ένας αποκλεισμός. Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα όσον αφορά τα παιχνίδια. Έχουμε άλλα δύο σήμερα, τα ξέρετε λίγο πολύ. Στην Ελλάδα πάλι φωνικές πυρκαγιές. Δυστυχώς τρεις πυροσβέστες έπεσαν μαχόμενοι στο πεδίο του καθήκοντος. Προσπαθούσαν να τυθασεύσουν τις πύρινες φλόγες. Πάλι γνωστοί άγνωστοι έχουν βάλει πυρκαγιές και είναι την Κρήτη αυτή τη φορά. Και η κατάσταση είναι γενικά πολύ δύσκολη. Τρία μέλη του πυροσβεστικού σώματος έχασαν την ζωή τους. Τα μέτωπα είναι τεράστια. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, όμως το σίγουρο είναι ότι θρυνεί πάλι η Ελλάδα αθώους, τι να το πω έτσι, να το πω έτσι απλά. Οι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο καθήκον τους, σε άνηση μάχη από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί βλέποντας τα βίντεο, ειδικά στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, ήταν ένας κακός χαμός το πύρινο μέτωπο και γενικά είναι δραματικές οι ώρες. Και στο Ρέθυμνο και στη Σιτία, αλλά και στο Πλωμάρι της Λέσβου. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Εχθές τρέχαν να σωθούν χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Ενώ έχουν γίνει και 8 συλλήψεις για τις φωτιές που καίωνε ολόκληρη την Ελλάδα αυτή την περίοδο. Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Πάρου για μια επίσης πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η οποία έκαψε. Η Πάρος δεν είναι ξερονήσι, δεν έχει δέντρα, δεν έχει δάσος. Ό,τι είχε το έκαψε. Λοιπόν, προχωράμε. Πρωτοσέλιδα, η αλήθεια λέει πρώτα ΜΟΕ, ουσία και μεθοδολογία. Χωρίς προεργασία δεν συγκαλείται διευρυμένη. Ο Γκουτέρες δεν έδωσε ημερομηνία και συνέδεσε τη νέα 5-1 ναι, με επαρκή προετοιμασία σε τρία πεδία. Φέξε μου και γλίστρες, έτσι θα πω, αφού πάλι δεν είδαμε το οτιδήποτε. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ χωρίς κάτι παραπάνω. Οι αντλίες ξανά στη δίνη του πολέμου, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει το ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς τιμές. Πάνω είναι η βενζίνη πάντως. Έχει τσιμπήσει 6-7 σέντ τις προηγούμενες μέρες. Χαραυγή. Ο Γκουτέρες έβαλε τις ράγες για τη νέα 5-1. Τρεις σταθμοί για την επιστροφή στις συνομιλίες. Θα το ξαναπώ, φέξε μου και γλίστρισα. Όσο ο Γενικός Γραμματέας εξισώνει τις δύο πλευρές, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Και την ίδια ώρα που και ο Ερντογάν λέει ότι δεν θα φύγουμε ποτέ από την Κύπρο για να προστατεύσουμε τους Τουρκοκύπριους. Πολίτης, νέα ζαριά για οξυγόνο στη διαδικασία. Ο Γκουτέρες ανακοίνωσε νέα 5-1, αλλά στο μέλλον και υπό προϋποθέσεις. Προφυλακίστηκε ο Σάββας Κάκος, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα τοκογλυφίας από Ισραηλινό επιχειρηματία που του απέσπασε δύο ξενοδοχεία στη Λάρνακ. Μάλιστα. Θα δούμε. Μεγάλο θέμα. Πάντως η αστυνομία εναντίον του Σάββα Κάκου διερευνά 11 υποθέσεις απάτης. Οπότε περιμένουμε να δούμε πού είναι η αλήθεια. Έτσι. Το επόμενο διάστημα. Είναι μια διαδικασία που μόλις έχει αρχίσει. Ο Φιλελεύθερος λέει, μισό λεπτό, άφησε ανοιχτό το παράθυρο. Για τον Αντώνιο Γκουτέρες παραμένει στόχος η επανέναξη συνομιλιών. Διεθνές σχολείο έρχεται σε γη της Αρχιεπισκοπής που είναι αυτό στον πύργο Λεμεσού. Okay. Ιδού οι αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας για τους διορισμούς. Τι λένε οι οργανώσεις. Νέο μέτωπο ανοίγει εκεί γιατί φαίνεται ότι θα υπάρξουν αρκετές αδικίες. Και να δούμε τι θα φέρει αυτό το κομμάτι. Νέες κινητοποιήσεις. Πιθανότατα. Σπάζει η τεχνητή νοημοσύνη, σπάζει τη φούσκα στα χρηματιστήρια. Με πάταγο ξεφουσκώνει η χρηματιστηριακή αξία κολοσσών της τεχνολογίας στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια. Χάθηκαν σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακές αξίες, έτσι αέρας βασικά. Δεν είναι real money, είναι αέρας. Με την πτώση τιμών, τώρα δεν ξέρω αν είναι η Nvidia, αν είναι αυτές οι εταιρείες. Μισό λεπτό να δω για ποιες. Samsung και μια άλλη, δεν ξέρω ποιες είναι οι άλλοι, δεν την ξέρω. Τέλος πάντων. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν έχουμε μετοχές. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Μισό λεπτό.

0: 166 λέει να επαναλάβω αυτό που είπα για τον πύργο. Πρέπει να κάνει ένα χωράφι εκεί για να πάρει πάνω του. Λοιπόν, θα γίνει διεθνές σχολείο σε γη της Αρχιεπισκοπής, στον πύργο Λεμεσού. Είναι το GEMS Education, είναι επένδυση 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αν έχεις κανένα χωράφι εκεί δίπλα, κάνε καμιά καντίνα, κάνε εστιατόριο, κάτι να οικονομήσεις.
1: Αυτό και βενζίνα.
0: Και βενζινάδικο, ναι. Ή και τι άλλο μπορεί να κάνεις. Ναι, πολλά πράγματα. Σούπερ σπορ αλήθεια, έσβησαν το, ο τίτλος στο κεντρικό θέμα. Μέχρι εδώ ήταν τα αστέρια του Champions League, αφού στο Καζακστάν αποκλείστηκε η Ομόνοια από την Καϊράτ στη διαδικασία των πέναλτι. Όχι στο πρόωρο αντίο, με στόχο την ανατροπή επί της Μπεϊτάρ στη Ρουμανία η ΑΕΚ. Δυνατά από την αρχή η Πάφος. Χαραυγή κόσμο στον σπορ. Πικρό αντίο στο Champions League. Γνώρισε την ήττα από την Καϊράτ με 6-5 στα πέναλτι στο κεντρικό στάδιο Αλμάτι του Καζακστάν. Το πιστεύει η Πάφος. Αποστολή ανατροπή στη Ρουμανία για την ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Γήπεδο του Πολίτη. Ήταν σκληρό το αντίο. Σταμάτησε στην άχαρη διαδικασία το ταξίδι της Ομόνες για τα αστέρια του Champions League. Και φιλελεύθερος Goal News, σκληρό φινάλε, έσβησε το όνειρο. Η Ομόνια πάλεψε με 10 και με 9 παίχτες απέναντι στην Καϊράτ, αλλά λήγησε στα πέναλτι. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα.

0: Καλημέρα, 8-13 λέει, ας βγάλουν έξω το στρατό, αστυνομία, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, με βάρδιες, σκοπιά όλη μέρα, σε όλα τα χωράφια, για να μην κάθονται όλη μέρα. Για τις πυρκαγιές. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό, να το κάνουν και αυτό. Δεν μπορείς να τα κάνεις, ειδικά στην Ελλάδα είναι τεράστιες εκταστή να πρωτοφυλάξεις, αλλά... Μπαίνει και η τεχνολογία, δηλαδή πλέον γίνονται και κάποιες περιπολίες από drones, ειδικά σε δάση τα οποία είναι εθνική δρυμή, και αν υπάρξει οποιαδήποτε υποψία για καπνό κινητοποιούνται. Σίγουρα οι μάχες με τις φλόγες τα επόμενα χρόνια θα είναι με καλύτερα ποσοστά αντιμετώπισης από τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό, λόγω της τεχνολογίας. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι πάντα νικητή βγαίνει ο άνθρωπος. Το είδαμε χτες με την απώλεια τριών ανθρωπίνων ζώων στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Για την Ομόνια είπα πολλά πράγματα πριν. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, θα πω ότι η Ομόνια απέτυχε να προκριθεί απέναντι σε έναν αντίπαλο που στα χαρτιά ήταν κατώτερος. Μια ομάδα η οποία δεν έχει παραστάσεις τόσες πολλές ευρωπαϊκές όσο η πράσινη. Είναι όμως μια ομάδα η οποία πέρσι πήγε στο League Face του Champions League και αυτό από μόνο του ήταν ικανό να χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου. Η Ομόνια δεν ήταν όπως την περιμέναμε. Σίγουρα η ανόητη αποβολή του Κακουλή, ο οποίος πήγε πολύ άτσαλα πάνω στον αντίπαλο, βοήθησε πάρα πολύ τους Καζάκους, οι οποίοι είχαν από εκεί και πέρα 70% κατοχή. Έπαιξαν σε κάποιες φάσεις μονότερμα. Ο Φαμπιάνο ήταν σε τρομερή βραδιά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, χτες είχα ένα podcast τέλος πάντων στο Μέγκα και ήταν και ο σκηνοθέτης μου ο Νικόλας ο Κουμίδης. Του είπα, το μάτς θα πάει στην παράταση και θα πιάσει τρία πέναλτι ο Φαμπιάνο. Μεταξύ σοβαρό και αστείο, αυτό πίστευα, ότι θα πάει πέναλτι η διαδικασία. Δεν μπόρεσε να πιάσει τρία πέναλτι όταν οι δύο ομάδες ήταν πολύ εύστοχες. Το τελευταίο πέναλτι το έχασε ο Παναγιώτου, παρακάτω. Λέει τίποτα, δεν νομίζω να αρχίσει να γράφετε βλακίες για τον Παναγιώτου τώρα. Τα πέναλτι είναι για να μπαίνουν και για να χάνονται. Σε κάθε περίπτωση, όταν πας σε αυτή τη διαδικασία, ελπίζεις με το Φαμπιάνο να κάνεις κάτι παραπάνω. Το πάλεψε, υπήρχε και η ψυχολογική κούραση, διότι έπαιξε με 10 παίχτες για 75 λεπτά. Είχε μετά και την αποβολή του Κουλιμπαλί, που όπως είπε ο Μπέρκ δεν άλλαξε τις ισορροπίες, διότι ήρθε στο 112, δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερο για τα επόμενα 8-10 λεπτά. Όμως για την αποβολή του Κακουλί είπε ότι πήγε να πάρει την μπάλα, ακούμπησε τον αντίπαλο, άτυχη στιγμή, και πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Εντάξει, αυτό είπε ο Μπέρκ. Προφανώς και ήταν απογοητευμένος, δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι δύσκολο. Η Ομόνια έπαιξε σε δύο παιχνίδια με παίχτη λιγότερο στο 90 λεπτό. Αυτό θα πρέπει να το δει ο coach για το τι μπορεί να σημαίνει όσον αφορά την παρουσία της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, για την Ομόνια είναι αποτυχία το γεγονός ότι δεν πέρασε την Καϊράτ. Είχε το 1-0 του πρώτου αγώνα, ήταν γενικά το φαβορί στο ζευγάρι από το ξεκίνημα, δεν τα κατάφερε. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ πέρα. Έτσι, προφανώς μια προδοσιακή χρονιά που δεν έχει καν αρχίσει δεν τελειώνει εδώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει τα δύο μάτς με την Λίνκολ από το Γιβραλτάρ. Θα πάει με αρκετές πληγές, εννοώ απουσίες. Θα λείπει ο Κουλιμπαλί, θα λείπει ο Κακουλής. Ο Ντουμπάτζο ήταν ανέτοιμος και γι' αυτό το λόγο ήταν εκτός αποστολής, παρά το γεγονός ότι πήγε στο Αλμάτι. Ανέτοιμος λόγω αδιαθεσίας ήταν ο Μοντνόρ, και αυτός που επιστρέφει είναι ο Νενγκό, ο οποίος το... Όχι ο Νενγκό, μισό λεπτό, ή ο... Ναι, ο Νενγκό, ο οποίος... Ναι, ήταν αυτός που είχε αποκριθεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, η Ομόνια οφείλει να κάνει δική της εύκολα την πρόκριση στην επόμενη φάση με την Λίνκολ, να κλειδώσει το League Face του Conference League, να είναι Ευρώπη μέχρι το φινάλε της χρονιάς, ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο, και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Αν μπορεί να πάει και στο Europa League, που είναι ο μεγάλος στόχος. Αυτό είπε και ο Μπέρκ, ότι στρέφουμε την προσοχή μας στο Europa League, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχει παράπονα για τη διαιτησία η Ομόνια εχθές. για κάποια φαλτσοσφυρίγματα του Νορβηγού, αλλά μέχρι εκεί. Ο Μπέρκ δεν είπε κάτι παραπάνω, είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω για το διαιτητή, γιατί αν το έκανα δεν θα ήταν για καλό. Λοιπόν, αυτά. Εννοείται αργότερα θα πούμε περισσότερα για το τριφύλι. Πάμε στην Πάφο. Η Πάφο ψάχνει βραδιά υπέρβασης, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό που λέω, αφού δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Πάφος έχασε 2-0 στο πρώτο παιχνίδι από τη Χάιντουκ στο Σπλίτ. Έχει την υποχρέωση να κυνηγήσει από νωρίς ένα γκολ, να μεταφέρει την πίεση στην πλευρά των Κροατών και να δοκιμάσει να δει αν μπορεί να πάρει αυτή την πρόκριση. Ο Κορέα είναι πιο έτοιμος. Ο Μπρούνο το ίδιο. Τώρα τι θα είναι το πλάνο του Σαπίντο είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Η Πάφος θα έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό της, υπάρχει μια καλή προπόληση, θα έχουμε για αργότερα ρεπορτάζ να δούμε αριθμούς κλπ. Το θέμα είναι ότι η Πάφος δεν θα πρέπει να δεχτεί γκολ. Δηλαδή αν δεχτεί γκολ θα πρέπει να ψάξει 3 τέρματα, αν δεν έχει βάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιο τέρμα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο η Πάφος καλείται να το διαχειριστεί αναλόγως, αν θέλει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Στο στόχαστρο, όπως σας είπα από χτες, της ρωσικής Ροντίνα είναι ο Ζάζα. Οι Ρώσοι γράφουν ότι όταν τελειώσει η Πάφος της υποχρεώσεις της στην Ευρώπη, είτε με πρόκληση σε League Face είτε με αποκλεισμό, θα προχωρήσει η μεταγραφή. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι, το οποίο είναι στις 8 απόψε και εννοείται ραδιοφωνικά από τον Super Sports στους 104. Και αυτό το match, μάλλον και για αυτό το match, μετά αργότερα θα έχουμε και ρεπορτάζ. Όταν ο προπονητής και στην προκειμένη περίπτωση ο Καμορανέζ λέει δεν σκέφτομαι τα προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να μπει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Πλοέστη, του Ήλιε Οανά, έτσι λέγεται το γήπεδο στη Ρουμανία, στις 8.30 απόψε, με στόχο να φέρει τούμπα τα δεδομένα του πρώτου αγώνα. Η ΑΕΚ έχασε 1-0 από την Μπεϊτάρ πριν από μια εβδομάδα. Και εδώ είναι εις βάρος της τα δεδομένα, αλλά το 1-0 δεν είναι κάτι το απαγορευτικό. Μπορεί να κερδίσει με 1-0, να το πας στην παράταση, στη χειρότερη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η όλη διαδικασία είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έχει σημαντικά προβλήματα. Έχει εκτός αποστολής τον τιμωρημένο Φάντεν Χορ, είναι εκτός λίστα στο Αντερέγγεν, ο Ιωάννο Ισκιέρδο, με τον Σάμποριτή τον Άδωνη να διεκδικούν θέση στο κέντρο της άμυνας αντί του Ολλανδού, του Φάντεν Χορ. Πιστεύω, Σάμπορητ, πιστεύω, αλλά θα το δούμε, δεν ξέρω. Ο Καμορανέζη είπε ότι θα έχει η ομάδα του τις ευκαιρίες να αποδείξει μέσα στο γήπεδο ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή. Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και η ΑΕΚ παίζει 8.30, έτσι, μισή ώρα μετά το παιχνίδι, το kick-off στο Πάφος Χάιντουκ. Εκτός έδρας, η Πάφος εντός, τυπικά εντός, γιατί είναι στη Λεμεσό. Εντάξει, είναι ωραία βραδιά, είναι γεμάτη βραδιά, να δούμε πώς θα πάει, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν δύσκολο έργο. Δεν θα πω ούτε για, πώς το λένε, για υπερβάσεις ούτε για κάτι άλλο. Είναι αυτή η πραγματικότητα, ότι ψάχνουν και οι δύο μεγάλες ανατροπές, έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, μηνύματα για να κλείσω το πρώτο κομμάτι, δεν θέλω να τα αφήνω πίσω και έχω αρκετά μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, Άλκη. Είσαι καλά? Τα παιχνίδια με την Κάιρα έδειξαν έλλειψη πρωτίστως ποιοτικότατης ενίσχυσης για την ομάδα για είσοδο στο Champions League. Καλημέρα, ο Παύλος, ο Πελεγκάδης. Γεια σου, Παυλάρα μου. 4 τρικολόρ. Ο Παναθηναϊκός πήρε και τον Φρανσίσκο από την Βιλερμπάν. 4 Γάλλοι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δεν το λες και λίγο, γιατί η Γαλλία είναι παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο. Το κατάφερε ο Γιαννακόπουλος. Κώστας, καλημέρα. Κώστο Γεωργίου, καλημέρα. Η Ομόνοια όπως είναι σήμερα δεν πάει μακριά, χρειάζεται παίχτες. Θα πάρει παίχτες. Εντάξει, το παζάρι ποτέ δεν είναι εύκολο και πέρσι άργησε όταν είχε φέρει το ΜΑΕ, αλλά δικαιώθηκε. Ο άλλος, ο Κωστής, λέει: η ομάδα φέθηκε εγκληματικά χωρίς μεταγραφές. Το εγκληματικά είναι λίγο too much. Δεν συμφωνώ. Ότι ήθελε κι άλλη ενίσχυση, ναι, ήθελε. Καλημέρα, φίλε Άλκη. Τις κάμερες τις έχουν για τις πόλεις, στα δάση τίποτα. Εντάξει, στα δάση υπάρχουν κάμερες, αλλά στα σημεία που μπορεί να υπάρχει ηλεκτρορώτηση, εν πάση περιπτώσει, να είναι ασφαλής η εγκατάσταση μια κάμερας. Υπάρχουν κάμερες όμως και στα δάση, περιμετρικά τουλάχιστον. Καλημέρα και στην Παναγιώτα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές εν αιωνία μνήμη των πυροσβεστών. Πολύ κρίμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε καλοκαίρι ή σχεδόν κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές, εννοείται, αλλά σχεδόν κάθε καλοκαίρι έχουμε φωνικές πυρκαγιές. Είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς δεν καταφέραμε να την αλλάξουμε ως κράτος. Δεν φταίει μόνο το κράτος, αλλά υπάρχουν και εκεί ευθύνες. Έπαιξε με παίχτη λιγότερο. Με μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Κύπρο, αλλά και άλλη κυπριακή ομάδα αυτές τις καθάριζε για πρόγευμα. Είναι θέμα νοοτροπίας, λέει ο φίλος ο 049. Ο 943 λέει: ο Κακουλής θα είναι φέτος η καταστροφή της Ομόνιας, δεν έπρεπε να επιστρέψει. Ο 166, για τον πύργο αυτό που είπα στην περιοχή, κάνουν ιδιωτικά σχολεία, αλλά δημόσιο γυμνάσιο Λύκειο δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά μας 45 λεπτά με το λεωφορείο να πάνε σχολείο, δημιουργώντας κίνηση. Δεν έχει γυμνάσιο Λύκειο πύργος, έχει μόνο δημοτικό, Okay, δεν το ήξερα αυτό. Νόμιζα ότι γυμνάσιο μπορούσε να είχε τουλάχιστον. Και είναι πολλά τα παιδιά, αντιλαμβάνομαι, διότι πλέον έχει μεγαλώσει η περιοχή. Είναι πυκνοκατοικημένη. Καμία σχέση με το τι γινόταν πριν από μερικά χρόνια, που ήταν ένα χωριό απλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Παίζει τα αρεστάτηση πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη. Προσέχε τι κάνεις. Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. έχεις αξία.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
1: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15? Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρες όσων στην παρέμβαση εδώ στον Super Source 104. Άλκης Μπότσος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και ρεπορτάζ εννοείται. Για τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Αργότερα, σιγά σιγά. Σήμερα θα έχουμε τη Στέλλα μαζί, τη Στέλλα Σαύρο, αύριο όχι, οπότε θα έχουμε τη συζήτηση για αρκετά θέματα. Καλημέρα, ο Μπέρκ χτες έκανε και τακτικά λάθη που δεν τα πληρώσαμε στα 120 λεπτά. Έβγαλε όλη τη δεξιά πλευρά την ίδια ώρα. Θεωρώ πολύ λάθος που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Άιτινγκ. Από τη στιγμή που θες να πας τα πέναλτι, δεν βγάζεις τον επιθετικό σου και βάζεις το παιχνίδι πιο γρήγορο το Μοντνόρ. Η ομάδα διαχρονικά έχει θέμα αναστολτικά στο ψηλό παιχνίδι, λέει ο φίλος μας ο 594. Καλημέρα. Ο 397 λέει: όταν κυνηγάς το όνειρο, πρέπει και εσύ να το θέλεις. Η Ομόνια πήγε στο Champions League, η πόλη της στα αγκάθια. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Μιλήσαμε για Ομόνια, Πάφο, ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας περιμένει αντίπαλο, τα είπαμε, μια ομάδα η οποία έβγαλε καλή εικόνα Και έβγαλε καλή εικόνα παρά το γεγονός ότι ήταν αδύναμος ο αντίπαλος. Έπαιξε σοβαρά όπως έπρεπε να παίξει. Έτσι, ο αντίπαλος σήμερα είναι Κλουζ ή Μπραν, η Ρουμανία ή Νορβηγία. 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Σήμερα παίζουν στην Νορβηγία, στην έδρα της Μπραν, το γήπεδο της οποίας έχει πλαστικό χορταράκι. Θυμίζω η πρώτη αναμέτρηση θα είναι εκτός 5 Αυγούστου, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα. Και η ρεβάν σε 11 του μήνα στο ΑΜΕΓΑ. Λοιπόν, α δούμε γενικά πώς θα πάει. Προς το παρόν ο Απόλλωνας έχει ήδη πετύχει κάτι που του έλειπε τα προηγούμενα καλοκαίρια. Προκρίσεις, παρουσία σε επόμενη φάση της Ευρώπης. Και ταυτόχρονα κάνει και τον κόσμο του να περιμένει το επόμενο παιχνίδι με πίστη και προσδοκία, έτσι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε στα ΠΟΕΛ. Λοιπόν, είναι πλήγμα Μαντσίνη. Για κάποιους που διάβαζε έτσι κάποια σχόλια στα social media θεωρούν ότι εντάξει, δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Ο Μαντσίνη προοριζόταν για το βασικό εξτρέμ. Okay. Μια θέση που το ΑΠΟΕΛ οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές και οι ποιοτικές επιλογές όπως είναι ο Μαντσίνη είναι ακόμα λιγότερες. Θα πρέπει λογικά να μπει στην διαδικασία να σκεφτεί τι θα κάνει ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος, διότι ο Μαντσίνη θα επιστρέψει Οκτώβριο. Θα επιστρέψει σε περίοδο που θα υπάρχει διακοπή εθνικών ομάδων. Αυτή είναι η πρόβλεψη, έτσι, γιατί χτες μπήκε χειρουργείο, έκανε την επέμβαση στον ώμο. Σίγουρα θα λείψει 2 μήνες και κάτι. Τώρα, το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ είναι ότι σε αυτό το διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν γίνει 4 αγωνιστικές. Στις 4 πρώτες αγωνιστικές το ΑΠΟΕΛ έχει ίσως το πιο δύσκολο πρόγραμμα από κάθε άλλη ομάδα, διότι παίζει με ΑΕΚ εκτός, ΑΕΛ μέσα, έξω Ανόρθωση, μέσα Απόλλωνας. 4 παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα σε αυτά τα 4 μάτς ο Μαντσίνη θα είναι εκτός. Οπότε ο coach ο Παπαδόπουλος θα πρέπει να ξαναμοιράσει ρόλους στην επιθετική γραμμή και να καλύψει όσο το δυνατόν καλύτερα το κενό το οποίο δημιουργείται. Δεν είναι αριθμητικό το κενό, επαναλαμβάνω, είναι να προλάβει να καλουπώσει τον παίχτη που θέλει για εξτρέμ, έναν καλό παίχτη αντί του Μαντσίνη στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Ο παίχτης, είπαμε, θα χάσει και τα 4 σερί ντέρμπι που έχει η ομάδα της Λευκωσίας στο ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος. Προφανώς οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει και θα περιμένουμε να δούμε ειδικά για το εξάρι, γιατί εκεί είναι τώρα το βάρος μεσοαμυντικά, ποιος ήταν ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί από τους γαλαζοκίτρινους. Ο Βρίζας μέχρι τώρα θεωρητικά κάνει καλή δουλειά, έως πολύ καλή δουλειά όσο με τους παίκτες που έχει φέρει, και περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο, κάτι το οποίο ισχύει για το σύνολο των ομάδων, όχι απλά για την πλειοψηφία, για όλες τις ομάδες. Λάθος Απόλλων εκτός. Τι εννοείς Απόλλων εκτός 954? Είπα η πρώτη αναμέτρηση του Απόλλωνα στον επόμενο γύρο, είπα είναι εκτός. Και ρεβάν στο ΑΜΕΓΑ. Είπα κάτι άλλο? Αν είπα κάτι άλλο, δεν νομίζω να είπα κάτι άλλο. Η πρώτη αναμέτρηση του Απόλλωνα είναι εκτός. Δεν ξέρω αν το είπα διαφορετικά, μπορεί να έκανα λάθος, αλλά το επαναλαμβάνω. Ο Απόλλωνας 5 Αυγούστου παίζει εκτός και 11 Αυγούστου εντός. Στην επόμενη φάση. Έτσι. Τώρα με Μπραν ή με Κλουζ θα το δούμε απόψε. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Για το Απόλλωνα δεν έχω κάτι άλλο. Ανά πάσα στιγμή θα περιμένουμε μεταγραφή, ανακοίνωση. Ανά πάσα στιγμή θυμίζω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει αύριο φιλικό με την Φορτούνα Σιρτάρτ. Είναι το τελευταίο του στην Αυστρία, έρχεται από εβδομάδας εδώ. Μετά ξεκινάει μια σειρά φιλικών με ομάδες εδώ στην Κύπρο. Θα έρθει και η Κηφισιά, νομίζω η Κηφισιά, ναι, για ένα φιλικό εδώ στην Κύπρο. Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ. Το Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ. Μισό λεπτό, γιατί έχω την. Τη λίστα εδώ, το ρεπορτάζ διαβάζω. Λοιπόν, πρεμιέρα εκτός με ΑΕΚ. Στη συνέχεια θα υποδεχτεί την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και ακολούθως θα δώσει 2 διαδοχικά εκτός. Ανόρθωση και Απόλλωνας. Μπορεί να είπα μέσα. Αν είπα ότι ήταν στο ΓΑΣΥΠΗ είναι λάθος μου. Ναι, εντάξει, λάθος δικό μου. Είναι Απόλλωνα από ΑΕΛ. Είναι Ανόρθωση και Απόλλωνας.

0: το Σάββατο για την Πολωνία, εκεί όπου θα δουλέψει εντατικά για το κτίσιμο της νέας Άιλα, μπορώ να το πω έτσι. Στην Πολωνία βρίσκεται η ανόρθωση. Ο Ελ Μαέστρο έδωσε χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα στα φιλικά σε 24 παίχτες. Κάλστρο, Μαρτιματάς, Τζουλίου έκαναν την πρώτες του εμφανίσεις στην προετοιμασία. Δεν έχουν ακόμα αγωνιστεί για προληπτικούς λόγους ο Αλέσιο Ντακρούς και ο Μπέρκστρομ, κάτι το οποίο θα γίνει το επόμενο διάστημα. Στην Πολωνία, η οποία είναι ένας έτσι ιδιαίτερα δημοφιλής σταθμός, για προορισμός μάλλον για την προετοιμασία των ομάδων, είναι και ο Άρης, ο οποίος δίνει σήμερα ένα δυνατό φιλικό με τον Ατρόμητο Αθηνών, 6 το απόγευμα, τελευταίο φιλικό. Ο Άρης αύριο πάει Αυστρία. Θα κάτσουν τρεις μέρες οι παίχτες ρεπό στην Αυστρία, θα ξεκουραστούν και από Δευτέρα ξεκινούν προπονήσεις. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Ο νεαρός ο Μιχάλης ο Θεοδοσίου θα κάνει επέμβαση στον Όμο. Θα θέλει και αυτός 2,5 με 3 μήνες, κάτι παρόμοιο με τον Μαντσίνη, οπότε θα χάσει το ξεκίνημα της ομάδας. Είναι άτυχος ο Θεοδοσίου, διότι ο μικρός θα μπορούσε να παίξει ως center for, ακόμα και δεν θα πω βασικός, αλλά να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ειδικά έτσι όπως είναι το roster του Άρη, θεωρούσαν ότι μπορεί να παίξει, αλλά είναι άτυχος. Έσπασε τον Όμο του, οπότε πρέπει να κάνει εγχείρηση. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Η Άλλη είχε φιλικό χτες 2-2 με την Ομόνια Αραδίπου. Έτσι ήταν στο κοινοτικό της Αραδίπου αυτό το φιλικό. Αρκετά γκολ, έτσι 4 γκολάκια. Αλμέιδα Σόκε η σκόρερ για την ομάδα της Λεμεσού. Και για την Αραδίπου ο Σμιτ και ο Ανθίμου. Μάλιστα. Νέα Σαλαμίνα ολοκλήρωσε την προετοιμασία και αυτή ήταν στην Πολωνία. Επιστρέφει Κύπρο. Από χτες επέστρεψε μάλλον. Οπότε πλέον η ομάδα θα προπονείται στο Μενεού. Αύριο είναι η επίσημη παρουσίαση της ομάδας, αύριο στις 7 το απόγευμα στο Αμόχωστος, οπότε υπάρχει κάλεσμα της διοίκησης να πάει εκεί ο κόσμος να δει τα νέα αποκτήματα και όχι μόνο την ομάδα, η οποία είναι έτοιμη να παλέψει για το καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη κατηγορία την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στους υπόλοιπους δεν βλέπω κάτι καινούριο να υπάρχει, εννοώ πάντα με τα γραφικά ομιλούντες, γιατί είναι μια διαδικασία αρκετών φιλικών το επόμενο διάστημα. Μισό λεπτό να δω, γιατί η ΚΟΠ βγάζει μια λίστα με διαιτητές φιλικών, να δω έτσι κάποια φιλικά τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα, διαιτητές φιλικών αγώνων 25 πέρασαν, όχι Παρασκευή 31, αύριο δηλαδή. Στο γήπεδο της ΑΠΕΠ στην Κυπερούντα παίζει ο Ολυμπιακός Λευκωσίας με τον Ύψωνα. Μάλιστα. Και κλεισμένων των θυρών. Φιλικό προετοιμασίας. Για πάμε και εκτός σύνορων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
0: Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έκανε ένα ακόμα μπαμ, έφερε τον Γάλλο διεθνή τον Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν στην Αθήνα. Είναι ένα καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, είτε είστε με τον Παναθηναϊκό είτε με τον Ολυμπιακό, ό,τι ήθελε το πήρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που έκανε τρομερές μεταγραφές από τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή μέχρι τον Φρανσίσκο και από τον Μπαντιό μέχρι τον Μπονγκά και τον Γιαμπουσέλε. Ό,τι είχε στο στόχαστρο το Παναθηναϊκός το πήρε, το απέκτησε με την ομάδα του Τριφυλιού να είναι φαβορή για την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Θα δούμε πώς θα πάει, εννοείται είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός εκεί θα είναι, υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα είναι εκεί. Το σίγουρο είναι θα πάμε σε μια χρονιά που είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάλι στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός παίζει 9:30 απόψε με την Πάξ Ουγγαρίας. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι καλύτερος ως ομάδα.

πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίσει. Το 2-1 του πρώτου αγώνα είναι ένα σκορ το οποίο του δίνει προβάδισμα, αλλά για να μην μπλέξει σε περιπέτειες, να κερδίσει, να κάτσει να κάνει το παιχνίδι του, να κερδίσει όσο το δυνατόν πιο εύκολα γίνεται τους Ούγγρους και να προκριθεί. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Δυναμό Κιέβου, είναι στις 9 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, ένα μάτσο στο οποίο ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο μετά το 3-2 της πρώτης αναμέτρησης μέσα στην, μάλλον στο ουδέτερο απέναντι στους Ουκρανούς. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε και θα έχει απουσίες και σήμερα, αλλά από την εικόνα του πρώτου αγώνα έδειξε ότι μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είναι καλύτερη ομάδα. Με λίγη προσοχή πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο και περιμένουμε να δούμε αν θα πάει και αυτό καλά, όπως και για τον Παναθηναϊκό. Το Kicker στη Γερμανία γράφει ότι η Augsburg θέλει 4 εκατομμύρια για το Γιαννούλη, κατέβασε, έριξε τις απαιτήσεις της. Το ίδιο κάνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβηκε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, οπότε κάπου εκεί ετοιμάζεται να τα βρει η μία και η άλλη πλευρά για να μετακομίσει ο Γιαννούλης να επιστρέψει στην Ελλάδα στον ΠΑΟΚ. Οπότε ναι, να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή διαδικασία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, χαρές και πανηγύρια μετά την πρόκριση της Άρχους. Η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς του Champions League όσον αφορά τα play-off. Μεγάλη κουβέντα. Ένας από τους πιθανούς αντιπάλους είναι η Καϊρά Ταλμάτη, αν προχωρήσει μέχρι τότε. Θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία για πλέον από τη στιγμή που είναι στους ισχυρούς του play-off για να πάει στο league face του Champions League και να μπουν πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια στο ταμείο και ταυτόχρονα να παίξει πολύ μεγάλα παιχνίδια. Εχθές, παρά το γεγονός ότι κέρδισε 1-0 την Samsung Sport, έχασε τελικά με 2-1, δεν ξέρω πόσο προβλημάτισε, αλλά είναι η πρώτη ήττα της ΑΕΚ στα φιλικά, αν είμαι σωστός. Στον Ολυμπιακό είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση του ερυθρόλευκου ρόστερ. Ο Ορτέγκα ανακοινώθηκε με την El Mundo Deportivo να αποκαλύπτει ότι ο πρώην τερματοφύλακας της Νότιγχαμ απέρριψε πρόταση της Real Sociedad. Στην Αθήνα είναι από χτες ο Γκουστάβο Σάο, νεαρός Πορτογάλος, ο οποίος θα ανακοινωθεί, εννοείται. Και ταυτόχρονα στην ενίσχυση του Ολυμπιακού όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας ψάχνουν την περίπτωση του Ανάς Σάλαχ Εντίν. Ο Σάλαχ Εντίν είναι ο Μαροκινός διεθνής, ήταν στην αποστολή, έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ, παίχτης της Ρώμα, αλλά πέρσι ήταν ιδανικός στην Αϊτχόβεν γιατί δεν είχε θέση στο ρόστερ της Ρώμα. Αυτά όσον αφορά και την Ελλάδα, όσον αφορά γενικότερα την ειδησιογραφία, εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε και άλλα πράγματα. Μπαίνουμε σε ένα μήνα όπου ξεκινούν τα πάντα όσον αφορά πρωταθλήματα. Έτσι, τα πάντα. Στην Αγγλία, τέλος ο Χέντερσον από την Μπρέτφορντ και επίσημα παρελθόν. Την ίδια ώρα όπου υπάρχουν επαφές της City για τον Τινίσιο, Μαροκινός, τον Αγιού Μπουαντί, αυτός παίζει στη Λίλ, είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις Real Madrid της Manchester City για τη μεταγραφή μεγατόνων του Ρόδρι, είναι ο MVP του Μουντιάλ. Η Real πάει να κάνει τον μπαμ του καλοκαιριού με αυτή την μεταγραφή. Είναι μια κουβέντα που ξεκίνησε πριν από 2 μήνες. Γέλαγα τότε γιατί βγαίναν και λέγανε τη City και αυτά, δεν υπάρχει θέμα, ο μάνατζερ του Ρόντρι κλπ. Είδου το αποτέλεσμα. Όπου υπάρχει καπνός και υπάρχει φωτιά και στη φωτιά είναι μεγάλες ομάδες, δηλαδή Real, Manchester City, United, Liverpool κλπ. Και όλες οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις, συνήθως κάτι γίνεται. Συνήθως. Ορίστε στην περίπτωση με τον Ρόντρι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι είναι κλειστή μεταγραφή, αλλά το ότι συζητάνε σημαίνει ότι το θέλουν. Την ίδια ώρα όπου η Λίβερπουλ θέλει να κλείσει τον Μπαρκολά, σπουδαία μεταγραφή αν γίνει. Είναι βασικός μεταγραφικός στόχος της Λίβερπουλ για τα άκρα της επίθεσης. Ο οποίος Μπαρκολά θέλει να φύγει από την Παρί, τα πήρε όλα εκεί πέρα. Και περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να
πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Λίβερπουλ. Στην Αγγλία έχει πραγματάκια πάντως. Εντάξει, είναι και μεγάλες μεταγραφές. Η Τότεναμ θέλει το Σαβίνιο, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από την City. Καλώς παίξει το Σαβίνιο. Η Τότεναμ ήταν μέτρια, μια μέτρια ομάδα πέρσι. Κόντεψε να υποβιβαστεί. Φέτος λογικά θα είναι καλύτερη. Τώρα πόσο καλύτερη, πόσο πάλι μέτρια θα είναι, θα το δούμε. Αλλά η περσινή χρονιά ήταν κακή. Κακή. Η χειρότερη στην ιστορία της, στην πρόσφατη ιστορία της τέλος πάντων. Manchester City μέχρι 2031 ο Γιώσκο Κβάρντιολ επέκτηνε συμφωνία. Καλός στόπερ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Την ίδια ώρα που για τον Χέντερσον, όπως σας είπα, επειδή φεύγει από την, έφυγε από την Μπρέτφορντ, τον θέλει η Τσέλσι. Η Τσέλσι έχει αρκετά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, αλλά ψάχνει να παίκτη με την εμπειρία του, του εκ των αρχηγών της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε και την ανακοίνωση. Δεν νομίζω ότι ανακοινώθηκε ακόμα ο Τζολάκης από τη Χαλ. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί. Να περιμένουμε να δούμε. Τσέλσι πάει να μας εκπλήξει. Θέλει τον Χέντερσον, θέλει και τον Βέλμπεκ. Ο Βέλμπεκ είναι στην Brighton. Έτσι, Brighton. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πολλά υπάρχουν. Τα λέμε τα περισσότερα. Κάποια αφήνουμε πίσω. Θα τα συζητάμε και μέσα στην διάρκεια της εκπομπής. Σε κανένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, ρεπορτάζ, διάφορα και πολλή κουβεντούλα. Επιστρέφουμε και εσείς παραμένετε κοντά μας.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Καλησπέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Το όνειρο της Ομόνιας για μια θέση στα League Face του Champions League έσβησε χτες βράδυ στο Αλμάτι του Καζακστάν, εκεί όπου η ομάδα γνώρισε την ήττα αποκλεισμό στη διαδικασία των πέναλτι από την Κάιρα Ταλμάτι. 6-5 το αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη διαδικασία. 1-0 το 90 λεπτό, αλλά και η παράταση, με την Ομόνια να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 9 παίκτες μετά την αποβολή του Κακουλή στο 25ο λεπτό και του Κουλιμπαλή στο 112. Η ευρωπαϊκή πορεία της Ομόνιας συνεχίζεται πλέον στο Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίνκολ από το Γιβραλτάρ. Το πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου εκτός έδρας και επαναληπτικός 13 Αυγούστου στο Γασιπί. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν την πρόκριση, η οποία θα τους εξασφαλίσει μια θέση στο League Face του Conference League, διατηρώντας παράλληλα το στόχο της συμμετοχής στο League Face του Europa League. Απογοητευμένος από τον αποκλεισμό εμφανίστηκε ο Χένινγκ Μπέρκ, ο οποίος στάθηκε στις δύο αποβολές. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν προκριθήκαμε. Είναι δύσκολο να παίζεις με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα. Για την αποβολή του Κακουλή είπε ότι πήγε να πάρει την μπάλα, ακούμπησε τον αντίπαλο, ήταν άτυχη στιγμή. Πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, στο σχόλιο του Νορβηγού. Σειρά σήμερα για την Ευρώπη παίρνει η Πάφος και η ΑΕΚ. Η Πάφος στις 8 στο Αλφα Μέγα αντιμετωπίζει την Χάιντουκ Σπλίκ στη ρεβάνς του 2-0 υπέρ των Κροατών στο πρώτο παιχνίδι. Κορέα και Μπρούν είναι πιο έτοιμοι, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε τον Άντερσον στη θέση του Λελέ στο αρχικό σχήμα. Την ίδια ώρα, μάλλον λίγη ώρα αργότερα, στις 8.30 στην Ρουμανία, στο ουδέτερο γήπεδο του Πλοέστη, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ των Ισραηλών στο πρώτο παιχνίδι. Εκτός αποστολής βρίσκονται ο τιμωρημένος Φάντερ Χορ και εκτός λίστας Αντερέγγεν Ιωάννου και η Σκέρδο. Ο Σάμπορι διεκδικεί θέση στο κέντρο της άμυνας αντί του Φάντερ Χορ. Και τα δύο παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Super Sports στους 104. Στον Απόλλωνα θα μάθουν απόψε αντίπαλο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Universitate Aklous Bran, οι οποίες είχαν έρθει 2-2 ισόπαλες στον πρώτο αγώνα. Στο ΑΠΟΕΛ το πρώτο πλήγμα για τη νέα σεζόν όσον αφορά τραυματισμό παίχτη ήρθε με τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Ο παίχτης εχθές χειρουργήθηκε στο νόμο και με βάση το ιατρικό πλάνο προβλέπεται επιστροφή του μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Σε αυτό το διάστημα ο ποδοσφαιριστής θα χάσει 4 ντέρμπι, αφού το ΑΠΟΕΛ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος αντιμετωπίσει ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση και Απόλλωνα κατά σειρά. Στην ΑΕΛ αναμένονται ανακοινώσεις όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι το επόμενο διάστημα και κυρίως με τον Μόρτεν Μπιόρλ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Χτες η ΑΕΛ ήρθε ισόπαλη 2-2 σε φιλικό που έγινε στο Κοινοτικό Αραδίπου με την Ομόνια Αραδίπου. Στην Ανόρθωση, ο προπονητής Ελ Μαέστρο έδωσε χρόνο συμμετοχή σε 24 παίκτες στα δύο πρώτα φιλικά. Δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι τώρα για προληπτικούς λόγους Μπέργστρομ και Αλέσιο Ντακρούζ. Τελευταία πρόβα στην ομάδα του Άρη όσον αφορά τα φιλικά που δίνει στην Πολωνία παίζει στις 6 το απόγευμα σήμερα με τον Ατρόμητο Αθηνών. Η Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε στην βάση της μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία. Προπονήσεις πλέον συνεχίζονται στο Μενεού, ενώ αύριο στις 7 στο Αμόχωστος η ομάδα θα παρουσιάσει και επίσημα το ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην παρουσία οπαδών της Νέας Σαλαμίνας. Δύο ελληνικές ομάδες μπαίνουν απόψε στην μάχη των επαναληπτικών σε Europa και Conference. Ο ΠΑΟΚ για το Europa League υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του 3-2 υπέρ του Δικεφάλου του Βορρά μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 φιλοξενεί την ΠΑΚΣ με προβάδισμα πρόκρισης μετά το υπέρ του 2-1 του πρώτου παιχνιδιού και με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Χτες στο Champions League, πέρα από το παιχνίδι της Ομόνιας, Λεχ Πόζναν Άρχους 1-4 στην διαδικασία των πέναλτι 4-3 για την δανέζικη ομάδα. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2, πρόκριση για την Λεύσκη. Χάποελ Μπερσεβά Βίκινγκουρ 2-0, πρόκριση για τους Ισραηλινούς. Ερυθρός Αστέλας Λάρνε 5-0, με το Λοΐζο Λοΐζου να σκοράρει ένα από τα 5 γκολ των Σέρβων. Γκόρνικ Φενέρμπαχτσε 1-1, πρόκριση για τους Τούρκους. Και Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1-1, πρόκριση για τους Σλοβάκους. Στο μενού σήμερα, όσον αφορά παιχνίδια για το Europa League, οι αναμετρήσεις πέρα από το μάτς της Πάφου με την Χάιντουκ και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Τσέσεκα Σόφιας Καραμπάχ στις 9.30 Άντερλεχτ Χάμαρμπι, την ίδια ώρα Φερεντσβάρος Τβέντε και στις 10 το βράδυ Μπενφίκα Σεντ Γκάλεν. Στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός έκανε τον μπαμ στο μπάσκετ με την απόκτηση του Γάλλου Γκάρτ Φρανσίσκο από την Βιλερμπάν. Στην ΑΕΚ η Ένωση προβλημάτισε στο χτεσινό φιλικό με την Samsung Sport, προηγήθηκε με 1-0, αλλά τελικά κέρδισαν οι Τούρκοι με 2-1. Η ΑΕΚ θα είναι οριστικά στους ισχυρούς των play-off του Champions League. Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε χτες στην Αθήνα το νέο του απόκτημα, τον Γκουστάβο Σα. Ανακοίνωσε τον Στέφαν Ορτέγκα για τον Άσο, ενώ ψάχνει την ενίσχυση στην αριστερή πλευρά με τον ποδοσφαιριστή της Ρώμα, τον Άνας Σάλαχ Εντίν, με τον Μαροκινό Διεθνή να παίζει στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Πέμπτη σήμερα στις 8 για τα προκριματικά του Europa League, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, και στις 8:45 ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:30 Μπεϊτά ΡΑΕ και στις 9:30 Παναθηναϊκός Πάξη.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
13: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
12: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
12: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
14: Η καλύτερη προσφορά του καλού.

0: συστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
5: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
6: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
0: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα Baby Burgers έφτασαν στα Burger King. Small Burgers, Big Classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
14: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ και κουβεντούλα. Παύλος Πελεγκάρης, καλημέρα Παύλο.
1: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Μα, χάρηκες πολύ για το Φρανσίσκο.
1: Αν την ώρα που πήγα να ξαπλώσω, ας μην γίνεις και λέω κάνε ένα, έτσι, μια τελευταία βόλτα στο
0: δάχτυλο
1: και βλέπει αν την μπροστά μου, πάμε Φρανσίσκο. Όπα λέω,
0: οπ,
1: τι γίνεται. Εντάξει, η γαλλική παροικία μεγαλώνει στο Παναθηναϊκό το μπασκετικό, να δούμε. Στα χέρια του Ομπράντοβιτς ακόμα ένα γαλλικό κλειδί. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. 24 πάντως Σεπτεμβρίου. Χαμός θα γίνει. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα, ναι, τότε είναι.
1: Ναι, 24.
0: Παναθηναϊκός ξεκινάει με την Παρή, νομίζω, εντός. Τώρα το έχω μπροστά μου.
1: Νομίζω, ναι.
0: Σίγουρα είναι εντός το πρώτο παιχνίδι.
1: Είναι εντός, είναι εντός και 24 στο Ιόνιο Ντέρμπι. Λοιπόν, και η ΑΕΚ, η ομάδα σου στους ισχυρούς, η Άρχους ήταν το καθήκον της.
0: Βέβαια, όχι, δεν ήταν καθήκον, ήταν τεράστια.
1: Ήταν θαύμα,
0: Βέβαια, ναι. Με 3-0 το...
1: Και το πήρε 4-1, έτσι, πάνω
0: ναι,
1: στην 4-1 Λεχόσνα.
0: Και στα πέναλτι 4-3.
1: Με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Γιόνσον.
0: Το Γιόνσον, σωστό. Γιόνσον, σωστό.
1: Άρα συγκλήρωση της Δευτέρας στους ισχυρούς η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: με καλές προοπτικές να έχει να πάει η league face.
1: Μια καλή κλήρωση πάει ο Μίλους. Λοιπόν, πάμε στον Απόλλωνα. Χθες βράδυ βγήκε μια είδηση. Εντάξει, ξέραμε από μέρες τώρα ότι το ψάχνει για επιθετικό και ακραίο επιθετικό η ομάδα της Λεμεσού. Βγήκε το όνομα του 27χρονου διεθνή με την ομάδα του Καναδά, επιθετικό της Shelting USA, τον Άικ Ούχπο, αν το λέμε σωστά.
0: Okay.
1: Αγωνίζεται στην αγγλική ομάδα από τον Ιανουάριο του 24, έχοντας 81 συμμετοχές, πέτυχε 9 γκολ έχοντας 2 assist. Mm-hmm. Αγωνίστηκε επίσης πριν την Shelting, πριν την αγγλική ομάδα, στο Βέλγιο με τα χρώματα της Μπριζ και της Γκένκ αντίστοιχα. Δεσμεύεται με συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα μέχρι το 28, προσπαθούν στον Απόλλωνα να τον φέρουμε τη μορφή δανεισμού, έτσι. Θα δούμε αν τελεσφορήσει αυτή η περίπτωση για τον Απόλλωνα. Mm-hmm. Ο Απόλλωνας που πλέον άκει αναμένει τα μαντάτα απόψε από Νορβηγία πλευρά.
0: Ναι.
1: Στις 8 η ώρα Μπραν Νορβηγίας κόντρα στην Κλούσου Ρουμανίας, στην ρεβάνς του 2-2 που έφεραν οι δύο ομάδες πριν από μία εβδομάδα την περασμένη Πέμπτη στην Ρουμανία. Θυμίζω είχαν προηγηθεί οι Νορβηγοί σε εκείνο το μάτς, 2-0, και αντέδρασαν οι γηπεδούχοι της Κλούς στο 85 και στο 87, φέρνοντας το 2-2, άρα θα λύσουν απόψε οριστικά και μετάξυντα τις διαφορές τους για να μάθει και ο Απόλλωνας τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Να πούμε ότι όπως ανακοινώθηκε χθες, ο αγώνας είτε στη Ρουμανία είτε στη Νορβηγία, ο πρώτος αγώνας έχει οριστεί για την επόμενη Τετάρτη, 5 Αυγούστου.
0: Τετάρτη 5 Αυγούστου
1: και ο επαναληπτικός Τρίτη, το τονίζω, 11 Αυγούστου.
0: Okay.
1: Γιατί συνήθως η μέρα του Conference Link είναι η Πέμπτη.
0: Και το τονίζουμε
1: αυτό για τον κόσμο του Απόλλωνα. 5 Αυγούστου εκτός έδρας είτε Ρουμανία είτε Νορβηγία, με την αποστολή να φεύγει την ερχόμενη Δευτέρα με το καλό για τον προορισμό που θα βγει απόψε, και η ρεβάνς στις 11, Τρίτη 11 Αυγούστου στο στάδιο Αλφαμέχ. Αυτές είναι οι ημερομηνίες των δύο αναμετρήσεων του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League για τον Απόλλωνα. Υπάρχει ικανοποίηση στις τάξεις της ομάδας της Λεμεσού.
0: Με την εμφάνιση, τα γκολ,
1: σοβαρή εμφάνιση,
0: σωστός.
1: Ακριβώς, 7 γκολ από 6 διαφορετικούς σκόρες, παρακαλώ. 3 διαφορετικούς στην Γεωργία. Το ένα ήταν αυτό γκολ εκεί την Λίσο, από παίχτη της Διλανγκόρη. Και 3 διαφορετικούς σκόρες επίσης, Άλκη, στο στάδιο Αλφαμέγα. Βέβαια, ο ένας πέτυχε γκολ και στην Γεωργία και στο στάδιο Αλφαμέγα, άνοιξε το σκορ, ο λόγος για τον Μπράντο Τόμας. Πρώτο γκολ για Εστρίτσε, για Γκάρι Ροντρίγκες. Κανένα γκολ του Απόλλωνας στα δύο επίσημα του παιχνίδια, όπως και στα 4 φιλικά προετοιμασίας. Είναι καλό αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα 5 εβδομάδες έχει συμπληρώσει, συμπληρώνει τώρα ο Απόλλωνας με το κλείσιμο της εβδομάδας αυτής, 5 εβδομάδες προετοιμασίας. Άρα υπάρχουν πολλά ακόμα περιθώρια να ανεβάσει και άλλες στροφές η ομάδα του Ερνάν Λοσάβα, ο οποίος πάντα προσγειωμένος, πάντα σοβαρός και αρκετά μελετημένος. Αυτός και οι συνεργάτες του αυτό δείχνουν. Ένας Απόλλωνας με πολλά τρεξίματα στα δύο επίσημα παιχνίδια, με κοντινές τις γραμμές, προσπαθεί να παίξει γρήγορο ποδόσφαιρο, φτιάχνει ευκαιρίες. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στα αμέσως επόμενα δύο επίσημα παιχνίδια στις 5 και 11 Αυγούστου για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχει ξεπεράσει τις 5.500 εισιτήρια διαρκείας, παρακαλώ. Πολύ καλός αριθμός για τέλη Ιουλίου. Ας μην ξεχνάμε ότι μας χωρίζει ένας ολόκληρος μήνας πριν από τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος. Άρα ο στόχος των 6.000 εισιτήριων διαρκείας είναι απόλυτα εφικτός για τον Απόλλον. Αυτά.
0: Ο Απόλλωνας μετά από αυτόν τον παίχτη με τον οποίο, για τον οποίο μου είπες νωρίτερα,
1: θα πάει ακραίο επιθετικό.
0: Καλά, ποιοι είναι στα άκρα, δηλαδή, δεν είναι ο Μπράντον Τόμας?
1: Εντάξει, λόγω έχω την εντύπωση ο Γκάρι Ροντρίγκες ξεκίνησε ζεστά, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχε όμως και τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, βάζει και ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη του, έτσι, ο έμπειρος αυτός άσος και πολύ καλός ποδοσφαιριστής με τις παραστάσεις που έχει. Πάνε για ακραίο επιθετικό. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός Άλκη. Θέλουν το κάτι παραπάνω.
0: Ναι,
1: ψάχνουν, ψάχνουν κάπως την υπέρβαση σε, αυτόν, σε αυτή την περίπτωση.
0: Για, για τον Winger εννοείς.
1: Για τον Winger, ναι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Τώρα, πού θα κάτσει μπίλια, θα δούμε.
0: Εντάξει, τώρα επειδή ακόμα... μπαίνουμε στον Αύγουστο και μένουν αρκετοί παίχτες στο ράφι.
1: Και θα πέσουν και οι τιμές τους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα βρει ομάδα, θεωρώ ότι θα βρεθούν ευκαιρίες. Με το που θα μπει ο Αύγουστος στη ζωή μας από μεθαύριο Σάββατο, με το καλό, θα αρχίσουν να πέφτουν και οι τιμές κάποιων εξαιρετικών περιπτώσεων ποδοσφαιριστών. Ίσως συμπίσει μια από αυτές ο Απόλλωνας, έτσι.
0: Τώρα να δούμε αν θα κλείσει αυτόν τον κουμπό, όπως
1: ναι, να δούμε πρώτα, ναι, ακριβώς.
0: Δανεικό πιθανότητα, δεν ξέρω.
1: Ναι, δανεικό, γιατί δεσμεύεται και είναι, έχει ψηλό συμβόλαιο με την αρχική ομάδα.
0: Με τη Sheffield Wednesday.
1: Championship αυτή.
0: Αυτή είναι Championship, αλλά μεγάλα τα συμβόλαια εκεί πέρα.
1: Βέβαια. Δεν είναι η δεύτερη-τρίτη κατηγορία του κυριακού πρωταθλήματος, χωρίς να υποτιμάμε τις ομάδες που αγωνίζονται. Είναι άλλο το επίπεδο της Championship στην Αγγλία, ξέρουμε πολύ καλά, οπότε. Αναμένουμε.
0: Άρα ναι. Ουγκμπό, αν θα γίνει Winger και
1: τέλος.
0: Και
1: ακόμα
0: μια
1: προσθήκη αντιθετικού και τέλος.
0: Και τέλος.
1: Ναι. Αυτός είναι ο αρχικός μεταγραφικός σχεδιασμός για το φετινό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, αν προκύψει κάποιο θέμα.
1: Κάποιο κελεμπούρι, κάποια περίπτωση. Σωστό αυτό.
0: Okay.
1: Και παραμένει γραμμένος ο ρόστερ, ο μεγάλος άτυχος, ο Γκόλτσον, έτσι, παραμένει. Δηλαδή δεν
0: έχουμε νεότερο για τον παίχτη.
1: Εντάξει, από ό,τι έχει ενημερώσει του συγκίνδυνο του Απόλλωνα, άρχισε τρέξιμο με την άδεια του γιατρού του και βλέπουμε. Θα δούμε αναλόγως την πορεία της
0: αποκαταστασής. Για πρώτη φορά, λόγω της εικόνας του Απόλλωνα από πέρσι, κυρίως από πέρσι, αλλά και το πώς προχωράει ενισχύεται η ομάδα, ο Απόλλωνας είναι μέσα στην τετράδα των φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
1: Με τις τιμές των εταιρείων. Δείχνει άλλο πρόσωπο.
0: Και αρκετά χαμηλά. Δηλαδή πέρσι ήταν διψήφιος ο αριθμός, τώρα είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Εγώ λέω ότι θα έχει πολύ καλύτερη πορεία. Αυτό δείχνουν τα πρώτα δείγματα γραφής. Αλλά για τίτλο δεν βάζω το γέλιο
0: στο Ευαγγέλιο.
1: Να περιμένουμε. Είναι πολύ νωρίς.
0: Μα για καμία ομάδα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Ναι, και δεν είναι και 100% έτοιμη η ομάδα του Ερνάντο Σάβα. Αυτό θα βγει μέσα από τα επόμενα επίσημα παιχνίδια και την προετοιμασία.
0: Πάντως, σε σχέση με πέρσι, νιώθω ότι οι φίλοι του Απόλλωνα είναι πολύ πιο αισιόδοξοι.
1: Ναι, και πιστεύουν πολύ περισσότερο στην ομάδα τους. Ναι. Δεν υπάρχει μουρμούρα των προηγούμενων χρόνων. Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Μέσα από τις τοποθετήσεις τους, τουλάχιστον στα social media. Έτσι.
0: Ναι, αυτό βοηθάει. Ωραία. Λοιπόν, okay, θα τα πούμε εννοείται. Καλημέρα.
1: Αύριο μπορούμε
0: να σχολιάσουμε, την κλήρωση. Όχι την κλήρωση, να δούμε. Να σχολιάσουμε τον αντίπαλο.
1: Σωστό. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Παύλο Πελεγκάρη. Εντάξει, ο Απόλλωνας, σας είπα και τις. Κάτσε να θα κλείσει το τηλέφωνο ο κύριος Πουλής. Hey. Hello, το τηλέφωνο. Ατ, λοιπόν, έκλεισε το τηλέφωνο του κύριου Πελεγκάρη. Λοιπόν, με βάση αυτό που είπα στον Παύλο, ότι ο Απόλλωνας είναι στα φαβορί όσο αφορά τις πιθανότητες για κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι εταιριούλες, όπως σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, οι τέσσερις πρώτες ομάδες κατά σειρά είναι Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ και Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας με την ΑΕΚ είναι με τις ίδιες τιμές όσο αφορά την τρίτη θέση. Σε διψήφιο αριθμό όσο αφορά τιμή είναι το ΑΠΟΕΛ. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Το ΑΠΟΕΛ δεν είναι με στα 2-3 πρώτα φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να σημαίνει τίποτα. Αυτό το ξαναλέω, διότι το ΑΠΟΕΛ, η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, με τα γραφικά τουλάχιστον, θεωρητικά θα είναι πολύ πιο δυνατό από πέρσι. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Όπως και ο Άρης, ο οποίος την προηγούμενη διετία ήταν στα φαβορή τουλάχιστον με πολύ χαμηλές τιμές όσο αφορά την πιθανότητα, το σενάριο κατάκτησης του πρωταθλήματος, φέτος είναι τεράστιο outsider. Πολύ μεγάλο outsider. Ο οποίος Άρης μέχρι τώρα δεν θα πω ότι μας έχει, δεν μας έχει πείσει, αλλά είναι μια διαδικασία μεταγραφών που είναι σε εξέλιξη. Θα πάρει τουλάχιστον 3-4 παίκτες ακόμα. Και περιμένουμε να δούμε το προφίλ των παίκτων για να καταλάβουμε ποιο θα είναι το υπόβαθρο του ρόστερ για τον Άρη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, που ήταν πολύ δυνατό, αλλά και με πολύ μεγάλο όρο, μέσο όρο ηλικίας. Φέτος ήταν πολύ πιο νεαρή η ομάδα. Θα ρίξει η διοίκηση το ξεκάθαρο, νομίζω, αυτό. Άρα όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θεωρητικά μπορείς να τα κάνεις, να τα συζητήσεις, αλλά πρακτικά θα εμφανιστούν στο γήπεδο μέσα στην αγωνιστική περίοδο που έρχεται. Και είναι και το πρώτο κομμάτι, δεν είναι και το καλύτερο, το πιο εύκολο διαχειρίσιμο, διότι υπάρχει ξεκίνημα φέτος, ξεκινάμε τέλος Αυγούστου, έτσι, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Μετά υπάρχει, θα γίνουν 3-4 αγωνιστικές, θα υπάρχει μια διακοπή μεγάλη εθνικών ομάδων λόγω υποχρεώσεων στο Nations League. Θυμίζω ότι η Κύπρος παίζει 25 Σεπτεμβρίου με το Μαυροβούνιο, 28 Σεπτεμβρίου με τη Λετωνία, αυτά τα δύο είναι εκτός, και μετά έχει δύο εντός, 2 Οκτωβρίου με την Αρμενία και 5 Οκτωβρίου με τη Λετωνία. Άρα καταλαβαίνετε ότι από 20 Οκτωβρίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, μέχρι 7, 8 ή 10 τέλος πάντων Οκτωβρίου δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα. Μιλάμε για ένα διάστημα 15 ημερών και βάλε. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι οι ομάδες που θα μπορέσουν να ρολάρουν, αν μπορώ να το πω έτσι, θα υπάρχει μετά διακοπή, και αυτό δεν είναι καλό. Μετά πάλι θα έχουμε διακοπή τον Νοέμβριο, αλλά θα είναι πιο μικρή διακοπή, γιατί τα μάτς της Κύπρου θα είναι μια εβδομάδα, 12 και 15 Νοεμβρίου, και πάπαλα. Μιλάμε πάντα για Nations League, έτσι, αυτή την διοργάνωση, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, σε δύο διακοπές, και όχι σε τρεις όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, και υπήρχε πολύ μουρμούρα από τις ομάδες για το κάθε λίγο χελιάκι, παίζουμε, σταματάμε, παίζουμε, σταματάμε. Παίζουμε, σταματάμε. Το άλλαξε αυτό η UEFA και προφανώς ορθώς έπραξε, έτσι, για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο Κώστας λέει, Χατζηγιωβάνη και Eating πρέπει να ορίζονται για βασική. Προορίζονται. Θα είναι βασική ο Eating σίγουρα, και ο Χατζηγιωβάνης, νομίζω. Χριστόδουλος, Λιγκ 1 είναι Sheffield United. Α, είχε πλην 18, ναι, σωστό. Λιγκ 1. Λιγκένα, δεν είναι championship. Ο Πιέρος λέει, καλημέρα Άλκη μου, μια λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση στην Ομόνια την επόμενη χρονιά που παίρνει πρωτάθλημα? Αυτοκαταστροφική. Η παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Σίγουρα το γεγονός ότι δεν προκρίθηκε απέναντι στην Καϊράτ είναι αποτυχία, έτσι. Ήταν φαβορή η Ομόνια σε αυτό το ζευγάρι. Δεν θα συζητήσουμε κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Τώρα, τρόπο ή όχι, αν ήρθε μέσα τον πέναλτι, αν υπήρχαν λάθη διαιτητικά κλπ. Στο τέλος της ημέρας νομίζω δεν είναι κάποιος που θα θυμάται. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Έχει όμως την ευκαιρία να ρεφάρει, να πάει στο Conference League, να κλειδώσει την πρόκληση απέναντι στη Lincoln και να δει μετά στα play-off του Europa League, αν μπορεί να πάει στο League Phase του Europa League, που σαφώς τα λεφτά είναι πολύ παραπάνω. Δηλαδή στο Conference ξεκινάς με ένα 5-6 και θα πάει max 9-10 εκατομμύρια αν έχει πολλά εισιτήρια κλπ. Στο Europa ξεκινάς από τα 12 και μπορείς να πας πολύ παραπάνω. Μπορείς να φτάσεις μέχρι και τα 17-18-20 αν προχωρήσεις. Είναι πολύ διαφορετικές οι διοργανώσεις. Πιο δύσκολη το Europa, εννοείται, αλλά και πολλά περισσότερα τα χρήματα. Λοιπόν, αυτά. 8 και 31 πρώτα λεπτά. Break. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ομόνοιας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε τώρα ρεπορτάζ Ομόνοιας με τον Ανδρέα Χρήστου. Σε πολύ λίγο δηλαδή. Μετά τις 9 θα έχουμε ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ και για την ΠΑΦΟ. Μετά θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ και αργότερα θα έχουμε καλεσμένο τον Τάκη Μαυρή για να συζητήσουμε περί Ευρώπης και Ομόνες και όχι μόνο. Τον παλιό σου του Πρασίνου.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει...
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
8: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
8: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλη

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22 368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός.
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
5: άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15? Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε πολύ λίγο πάλι ρεπορτάζ. Ο 095 λέει, η Ανόλα φέτος να δείτε θα είναι πολύ καλύτερη από πέρσι, ο ίδιος κορμός, θα είναι πληρωμένη. Αν βγει ο προπονητής και παίκτες όπως Ντιόν, Ντακρούς, θα κάνουν προετοιμασία, κάτι που δεν έκαναν πέρσι. Την Ανόλα την περιμένω και εγώ καλύτερη, διότι θα είναι ένα πολύ πιο σταθερό περιβάλλον, θα είναι πληρωμένη όπως λέει ο φίλος οι παίκτες. Ο προϋπολογισμός θα βγει, το budget της χρονιάς θα βγει εύκολα, διότι δεν υπάρχει θέμα υπερβάσεων και λοιπά λόγω μεταγραφών, λόγω εμπάργκο. Ο κόσμος θα είναι εκεί και περιμένουμε την ομάδα να είναι καλύτερη, έτσι. Αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι όπως είναι τα δεδομένα στην ομάδα της Αμοχώστου. Άρα είναι κάτι το οποίο το θέμα είναι πού θα πάει η Ανόρθωση. Δηλαδή ο στόχος είναι ξεκάθαρος, πρώτο γκρουπ. Μπορεί, είναι κάτι το οποίο θα το αποδείξει σιγά σιγά. Έτσι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω τι άλλο έχουμε.

0: Αλκή, στην Ομόνια έχουν πάρει την Ομόνια με το ασανσέρ από το ρετυρέ στο υπόγειο και πρέπει να ανέβουν με τα πόδια. Ναι, είναι νωρίς να έχω δεξί back half stopper στον πάγκο και έτοιμο επιθετικό. Άμα δουλεύω νωρίς, να σηκωθώ νωρίς. Αχάπαρ. Βγάζω νόημα, δεν είναι 9-12 από το μήνυμα σου, ή κάτω λίγο πιο... βγάζω νόημα, τέλος πάντων. Ο Ανδρέας Εμπανό. Για πάμε, Ανδρέας Χρήστου, καλημέρα Ανδρέα.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν τα καταφέρει η Ομόνια. Παρά το γεγονός ότι είχε το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ήταν φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, εν τούτης ένα 120 λεπτό και διαδικασία των πέναλτι στέλνησαν από την ομάδα την δυνατότητα να πάει στον επόμενο γύρο και να ελπίζει για το Champions League.
1: Ναι, ήταν νομίζω μια πολύ παράξενη διαδικασία και στους δύο αγώνες για την Ομονία. Δηλαδή αν μου πεις τώρα να κρίνω στο βαθμό ετοιμότητας και πόσο καλή δουλειά έγινε στην προετοιμασία της ομάδας, δεν μπορώ να το κάνω. Είδαμε μια ομάδα που παίξε 150 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Από εκεί και πέρα όμως ο στόχος ήταν να περάσει, ο μεγάλος στόχος. Είχε τεθεί ο πήγης πάρα πολύ ψηλά και δεν τα κατάφερε η Ομόνια. Από δικά της λάθη κυρίως θα έλεγα και σίγουρα και από την έλλειψη παιχτών που θα μπορούσαν να σηκώσουν σε αυτά τα παιχνίδια το βάρος. Ουσιαστικά έπαιζε όλο το βάρος στο Φαμπιάνο από ένα σημείο και μετά νομίζω. Και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί ακόμη και με 10, δυσκολεύτηκε, όμως ήταν και παίχτες που τους έβλεπες ότι δεν ήταν στο επίπεδο που τους μάθαμε πέρσι. Δεν κατάφερε ούτε και να απειλήσει, δέχτηκε πάρα πολύ πίεση. Το πήγε μέχρι απέναντι εκεί, εντάξει, δεν θα νικάει πάντα.
0: Ο Φαμπιάνο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, αν και το προσπάθησε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, το ότι χάθηκε ένα πέναλτι, μάλλον μια διαδικασία πρόκριση στα πέναλτι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά είναι ρωσική ρουλέτα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα γίνει.
1: Και από την άλλη, η Καϊράτ είχε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Θα μπορούσε το παιχνίδι να τελειώσει από το 90 λεπτό. Ήταν πολύ καλύτερη η Καϊράτ. Ναι. Είχε δοκάρια, είχε τρομερές αποκρούσεις από τον Φαμπιάνο, είχε 70% κατοχή, είχε 25 τελικές. 25, ναι, τελικές εντός εκτός στόχου. Η Ομόνια σε αυτούς τους αριθμούς δεν είχε να αντιπαραθέσει κάτι. Και την πλήγωσε
1: αυτό που λέω, δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ήταν τα πρώτα της επίσημα παιχνίδια, έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι με 10 παίχτες. Έβλεπε στους παίχτες ότι οι αντοχές τους δεν ήταν οι ίδιες με την Καϊράτη, η οποία φρεσκάρισε γενικότερα για την 11η της ο προπονητής της και έδειξε πιο φρέσκια από την Ομόνια. Υπήρχε και απουσία τελευταία στιγμή του Μοντνόρ. Δεν το λέω για ελαφρυντικά, αλλά λέω για το σημείο που βρισκόμαστε. Η Ομόνια δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ελέγχεται γενικότερα στο γεγονός ότι οι παίχτες που ήρθαν δεν κατάφεραν να βοηθήσουν ακόμη. Είναι πολύ νωρίς, αλλά αυτό είναι. Ο Νεγκό είχε αποβληθεί στο πρώτο παιχνίδι. Κακουλής αποβλήθηκε στο δεύτερο. Ο Ντιονί μπήκε και έδειξε ότι είναι ακόμη ανέτοιμος. Μπήκε λόγω ανάγκης, θεωρώ. Ναι, δεν ήταν προγραμματισμένο να παίξει τόση πολύ ώρα. Και ο Μοντρόν ήταν αρρωστός και δεν μπορούσε να βοηθήσει καθόλου. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι δεν βρήκε έξτρα βοήθεια. Ομόνια είναι το γεγονός ότι έπαιξε και με πολλούς παίχτες σε θέσεις που είναι φυσικές τους. Οι Σίμιτς και ο Γούσουλος έπαιξαν δεξιά. Ο Ανδρέας ο Χρήστου πήγε στα εξτρέμ σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε. Νομίζω ήταν πολύ μπερδεμένα έτσι τα δύο παιχνίδια και σίγουρα ο κόσμος έχει κάθε λόγο να είναι απογοητευμένος. Ήταν ο στόχος του Champions League ένα όνειρο για τον κόσμο της Ομόνιας που ούτε και φέτος τα καταφέρει να το πετύχει.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα η επόμενη μέρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαχειριστεί η Ομόνια είναι το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί υπάρχει απογοήτευση, απ' την άλλη υπάρχει ένας πάρα πολύ βατός αντίπαλος, η Λίνκολ από το Γιβραλτάρ, άρα πρέπει να κάνει δικά της και τα δύο παιχνίδια και για λόγους ψυχολογίας, έτσι δηλαδή το να κερδίσεις και να κερδίσεις αν μπορεί με εύκολο τρόπο, είναι καλό ενώπιση συνέχειας. Δεν είναι το τέλος του κόσμου ο χτεσινός αποκλεισμός, είναι όμως μια αποτυχία η οποία χρειάζεται ανάλογη διαχείριση.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν σημαίνει. Στο Champions League ο αποκλεισμός δεν σημαίνει το τέλος του κόσμου. Συμφωνώ απόλυτα για ότι είναι η μεγάλη αποτυχία, όμως ήταν ο στόχος και αυτό είναι αποτυχία. Από εκεί και πέρα Ναι, στο επόμενο παιχνίδι παίζει μια ομάδα που είναι στα μέτρα της και οφείλει να δείξει ότι μπορεί να περάσει και στην επόμενη φάση, αλλά και ότι μπορεί να παίξει καλή μπάλα, όπως έκανε. Πολλοί συγκρίνουν και πάντα θα συγκρίνουν την περσινή σεζόν πως τελείωσε, και τους Μάγκες εμένα συνέχεια θα το ακούμε τα ονόματα τους νομίζω για πάρα πολύ καιρό, όμως τελείωσε η περσινή σεζόν και θα πρέπει να βρει τρόπο ο κύριος Μπέρ και οι παίκτες του να κάνουν μια νέα αρχή και να εφαρμόσουν στο γήπεδο όλα όσα θέλει ο κύριος Μπέρ.
0: Εντάξει, γίνεται πολλή κουβέντα για τον Κακουλή. Εγώ θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπαίνει και ο κόσμος στη διαδικασία να επικρίνει, εν πάση περιπτώσει, να κάνει ισοπεδωτική κριτική. Έγινε λάθος, έκανε λάθος. Ήταν άτσαλο εκεί η φάση για το, η προσπάθειά του, το είπε και ο Μπέρκ πάνω κάτω. Αλλά από εκεί πέρα μέχρι εκεί δεν. Τι να πούμε τώρα στη διαδικασία να πούμε παραπάνω.
1: Υπήρχε περίπτωση να το κάνει σκόπιμα ή κάτι άλλο.
0: Για σκόπιμα συζητά μετά.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει λόγο να κρεμάσουμε κανέναν ποδοσφαιριστή. Και στο πρώτο παιχνίδι έγινε λάθος από τον Εγκό. Ήταν ατυχία. Και στο δεύτερο από τον Καγκουλή. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν. Δεν θα κρίνεις έναν παίκτη από μία φάση. Θα κρίνεις από τη συνολική του απόδοση στα πρώτα δύο παιχνίδια. Εντάξει, στο πρώτο έχασε κάποιες ευκαιρίες και καλή απόδοση ο Καγκουλής. Στο δεύτερο δεν κατάφερε. Ήταν μια στιγμή, ένα λάθος που. Στον καθένα μπορεί να συμβεί. Κάποιες ευκαιρίες και καλή απόδοση ο Καγκουλής. Στο δεύτερο δεν κατάφερε, ήταν μια στιγμή, ένα λάθος που στον καθένα μπορεί να συμβεί.

0: να κρατήσει. Τα πέναλτι ήταν άτυχο στο τέλος ο Παναγιώτου που έχασε τον τελευταίο. Τον συμπαραστάθηκαν και στην παίκτηση. Ήταν έτσι μια δύσκολη στιγμή για τον ίδιο. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είπαμε, δεν μπορείς πάντα να στηρίζεσαι. Είναι και τύχη πολλές φορές, είναι και ικανότητα, είναι και μια πολύ διαφορετική διαδικασία από τον αγώνα και τα 120 λεπτά που ήταν προηγούμενο.
1: Για τον διαιτή που δεν έκανε κάποιες δηλώσεις ο Μπέρκ, τι λες?
0: Ήταν νομίζω σίγουρα τις λέμε αστηρές και τις δύο κοπιές. Εντάξει, η δεύτερη ίσως να υπήρξε για δεύτερη κίτρινη δικαιολογία. Στην πρώτη με τα replay που πήραμε νομίζω σίγουρα έγινε επικίνδυνα.
1: Σίγουρα έβαλε επικίνδυνα το πόδι, ναι, απλά δεν, στο replay δεν βγάζει.
0: Νομίζω ίσως να είναι και ο λόγος που δεν παρενέβηκε το VAR, ότι αν δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα και πλάνο που να αποδείξει στον διαιτή ότι οπότε εντάξει, σίγουρα όμως ένα επικίνδυνο το παίξιμο. Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες φάσεις που θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά, όμως στο τέλος της ημέρας δεν θεωρώ ότι επηρέασε πλήρως το αποτέλεσμα. Αν είχαμε κάποια άλλη εικόνα για να μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε διαφορετικά για τη φάση του Γουαγουλή, θα το κάναμε. Όμως με όσοι έχουμε δει, σίγουρα ήταν επικίνδυνος ο τρόπος
1: που μιλήσαμε. Ναι, σωστό. Ένας ακροατής ρωτάει πόσους παίχτες και σε ποιες θέσεις θέλει μεταγραφή η Ομόνοια, τι λες?
0: Πόσους παίχτες, εντάξει, αυτό που λέω δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή. Δύο παιχνίδια που έπαιξε φουλ άμυνα η Ομόνοια, τι χρειάζεται ακριβώς? Είδαμε παίχτες που ήταν πίσω και θα πούμε δύο τριώνες, ας πούμε Βάντρο, στα δύο παιχνίδια δεν έδωσε αυτά
1: ήταν πίσω.
0: Που μάθαμε παίχτες. Σωστή. Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι θες παίχτη εκεί, ξέρεις ποιος είναι ο Ευάντρο. Γι' αυτό λέω. Σίγουρα θέλει ενίσχυση μέσω επιθετικά, σίγουρα με όσα έχουμε δει, και να πάρει πράγματα και από αυτούς που ήρθαν και από τον Μοντρόρ περισσότερα. Και στη μεσαία γραμμή το γεγονός ότι στηρίχθηκε σε Μάρις και Ανδρέου, ίσως να χρειάζεται ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαιριστή, γιατί στον Άιντινγκ φοβήθηκε πολύ να τον χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο παιχνίδι που χρειαζόταν έτσι περισσότερη δύναμη και αντοχές. Οπότε ίσως και εκεί να χρειαστεί ένας διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Και σίγουρα στην άμυνα είναι δεδομένο ότι θα γίνει ακόμη μια κίνηση και εκεί για ενίσχυση της ομάδας, για να έχει και περισσότερες επιλογές. Γιατί χθες ήταν και ο Σίμιτς μέσα και στο τέλος αναγκάστηκε να βάλει τον Κούσουλο στα δεξιά.
1: Ναι, αυτό είναι δεχτό. Ναι, έπαιξε ο Κούσουλος, ναι.
0: Κάτι διαφορετικό για την επιθετική γραμμή. Είναι δεδομένο ότι με αυτό που είδαμε από τον Διονύ χτες, ότι δεν είναι έτοιμος. Και είναι και αυτό ένας λόγος που ελέγχονται για τον τρόπο που διαχειριστήκαν την αποχώρηση μα και την αντικατάσταση του. Έπρεπε να έρθει, θεωρώ, ένας πιο έτοιμος.
1: Από εκεί και πέρα,
0: αν είναι η επιλογή του Μπέρκ και θεωρεί ότι μέσα σε μακροχρόνια θα βοηθήσει, είναι.
1: Το ποιοτικό δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Θα το καταλάβει και ο κόσμος. Το έτοιμος όμως, ναι, μπορεί να το κρίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Το ποιοτικό δεν ξέρουμε τι θα βγει. Μπορεί να μην βγει. Μπορεί να βγει. Δεν το ξέρουμε.
0: Ήταν κάποια καλά κατεβάσματα και με την πλατή, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσε ούτε να πιέσει ούτε να ανταποκριθεί στις ταχύτητες του
1: χθεσινού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Να αναμένουμε, πιστεύεις, κάποια μεταγραφική ενίσχυση πριν τα μάτς με τη Λίνκολ? Δηλαδή δεν είναι θέμα για να παίξει με τη Λίνκολ, εννοώ χρονικά.
0: Ναι, περιμένουμε αυτές τις μέρες να έτσι ενταδικοποιηθούν οι διαδικασίες για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αυτό ήταν έτσι που ο στόχος των προηγούμενων ημερών. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κάποια εξέλιξη, όμως ναι, θα γίνει προσπάθεια για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, έτσι για γιος μπαίνουμε στον Αύγουστο, οπότε θα χρειαστεί να προχωρήσουν και αυτά τα θέματα. Θέλει τουλάχιστον τρεις μεταγραφές η Ομονία, όπως είναι ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή, οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν και σε αυτό το κομμάτι.
1: Και θα πάει και με αρκετές απουσίες το πρώτο παιχνίδι με τη Λίνκολ, διότι είναι οι δύο κοκκινισμένοι, ο Κακουλής και ο Κουλυμπαλή. Και να δούμε από τους υπόλοιπους τι και πώς, γιατί θα έχει απουσίες.
0: Με έδωσαν πολλές δυνάμεις. Ο Μοντρόν λογικά θα είναι μια χαρά, ήταν ουσιαστικά σαν τροπική δηλητηρίαση, αν κατάλαβα καλά, που του κάτι τον πείραξε. Και ο Ντουμπάτζο, να δούμε αν θα είναι έτοιμος. Αυτά είναι τα θέματα. Θα έχει αρκετές απουσίες, κυρίως στην αμυντική,
1: στην άμυνα, ναι.
0: Στην αμυντική γραμμή θα χρειαστεί ξανά.

0: να πάει, με το,
1: να πάει με το μικρό σέντερφορ το νεοφυτό.
0: Δεν ξέρω, το προτίμησε τον Ντιονί προχθές.
1: Ναι, είναι πιο έτοιμος ο Ντιονί, θα βάλει αυτόν. Αλλά αν όχι, έχει δύο επιλογές. Έχει άλλο μπροστά. Σέντερφορ.
0: Ίσως αγωνίζεται εκεί και ο Μοντνόρ κατά συνθήκη. Κατά συνθήκη, θεωρώ αν πάει με την ετοιμότητα, ο νεοφύτου θα έχει πρώτο λόγο. Αν πάει, αν θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει κάποια πράγματα περισσότερα ο Ντιονύς σε αυτό το παιχνίδι, θα τον βάλει. Αλλά όσο έχουμε δει, πολύ δύσκολα για βασικό τον Ντιονύ, οπότε έχει τον πρώτο λόγο ο νεοφύτου.
1: Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή στην Ομόνοια είναι ηρεμία και ψυχραιμία, διότι η χρονιά δεν έχει καν αρχίσει. Χάθηκε ένας πρώτος στόχος. Okay, αλλά οι στόχοι είναι εκεί και μπροστά. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για να διορθωθούν τα όποια κακό σκήμενα, αλλά το σίγουρο είναι ότι πιάνει μια πρεμούρα, ρε παιδί μου, τον κόσμο. Δεν το λέω μόνο για τους Ομονιάτες. Δηλαδή, όταν έχει μια στραβή σε μια ομάδα κάθε καλοκαίρι, που κάτι υπάρχει έτσι μια στραβή, το τέλος του κόσμου, να πεθάνουμε όλοι, να γκρεμιστεί, να βυθιστούμε, να έρθει τσουνάμι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πόσο. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Στην περίπτωση της Ομόνοιας ήταν και ο πύχης που τρήγε ψηλά και από τον κύριο Μπασταύρου και από τον κύριο Μπέκ που είπαν ότι στόχος...
1: λογικό είναι, εντάξει. Λογικό.
0: Είπαν ότι θα έρθουν και παίχτες και ανάλογοι και τον μπάτζετ θα ανέβει, οπότε ξέρεις και ο κόσμος της Ομόνοιας μετά από χρόνια θέλει πάρα πολύ, είναι κάτι που δεν το έχει πετύχει να πάει στο Champions League, όμως συμφωνώ να μην πέσει στην παγίδα η Ομόνοια και να μπεις έτσι σε έναν κύκλο τώρα στο στρέφει, ας πούμε, να τις επηρεάσει και για τα επόμενα παιχνίδια και γενικότερα να τις χαλάσει όλη τη σεζόν. Πρέπει να επικρατήσει ηρεμία και να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Είδαμε και πέρσι ότι μπορούν οι καλοί παίκτες έρχονται στο τέλος της μεταγραφικής. Βέβαια στην Ομόνοια ήθελαν φέτος και χρειαζόταν, θεωρώ, να γίνουν οι κινήσεις πιο νωρίς από τη στιγμή που έχασε δύο παίκτες όπως
1: ο Μάρκος. Γι' αυτό τον στόχο του Champions League και σε συνάρτηση με αυτό που λες στην απουσία των ΜΑΕ και ΣΕΜΕΔΟ, κάποιες κινήσεις πρέπει να ήταν ήδη έτοιμες από τα τέλη Μαΐου, αν ήταν δυνατόν, ή εν πάση περιπτώσει το πολύ μέχρι μέσα Ιουνίου. Δεν έγινε κάτι τέτοιο για χίλιους λόγους, έτσι δεν μπορούμε να τους ξέρουμε. Γιατί μπορεί να βρήκαν παίκτες, να μην τα βρήκαν, να ζητούσαν τη γη με τον ουρανό μετάστρα. Δεν ξέρουμε τι παίζει.
0: Ακριβώς. Εμείς κρίνουμε τώρα εκ του αποτελέσματος, όπως πάντα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αλλά με αυτά που είχαμε δει χρειαζόταν κάτι διαφορετικό και πιο νωρίς.
1: Προς το παρόν δεν έχουν αντικατασταθεί αυτοί οι δύο παίχτες, αλλά είναι πολύ μικρό το δείγμα γραφής για να είμαστε σίγουροι, αλλά τα γκολ που βάλαν πέρσι ο ΜΑΕ και ο ΣΕΜΕΔΟ στατιστικά και μόνο είναι δύσκολο να επαναληφθούν την αμέσως επόμενη χρονιά από διαφορετικά πρόσωπα, ούτε καν από τους ίδιους. Δηλαδή αν ήταν αυτοί οι δύο περιμένουν θα βάλουν πάλι 40 και γκολ, δεν νομίζω.
0: Τελευταία 15-20 χρόνια στο Ιππραγό Πράσιμα ο πρώτος σκορ εκκρίνεται στα 13-14
1: ναι. Είχε 2-20 πλάσιο μόνο, ας πούμε, που αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, λοιπόν, παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, αν υπάρχει το οτιδήποτε, εννοείται θα τα συζητήσουμε και αύριο. Αντρέα, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Αντρέα Χρήστου. Λοιπόν, για τον Κακουλή μου στέλνετε μηνύματα την άποψη. Παιδιά, εγώ την άποψή μου για τον Κακουλή την έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ένας καλός Κύπριος επιθετικός μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι θα βοηθήσει φέτος κλπ. Να σου πω την αλήθεια, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έχει δύο φίλους οι οποίοι είναι λίγο μαύρες γάτες, τον κάψαν τον Κακουλή. Ο πρώτος είναι ο Μάρης, τον οποίο τον έβγαλα προχτές. Είπε φέτος θα είναι η χρονιά του Κακουλή, θα βάλει 15 γκολ. Ο δεύτερος είναι ο Λεωνίδου. Έχει φαγωθεί, θα βάλει γκολ ο Κακουλής, θα βάλει γκολ. Είπε στο πρώτο παιχνίδι σκοράρει. Να πάω και στο δεύτερο παιχνίδι με τον Κακουλή, τον έκαψε. Τι περιμένετε τώρα, έχουν πει και οι δύο την καλή τους κουβέντα για τον Κακουλή. Τέλος. Πως παστέξ, τον έκαναν τον άνθρωπο με κόκκινη κάρτα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και μην ξεχνάμε ότι η Καϊράτ έχει 25 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Το είπα 100 φορές. Καλημέρα, φίλε Διαγός. Είναι μια πραγματικότητα. Πέρσι αυτή η ομάδα έπαιξε 18 παιχνίδια στο Champions League. 18 παιχνίδια στο Champions League. Ποιοτικά είναι καλύτερη η Ομόνοια. Είναι. Το έβγαλε μέσα στο γήπεδο. Όχι. Τελειώνει η κουβέντα εκεί. Λοιπόν, σε 2 λεπτά αθλητικό δελτίο ειδήσεων ερχόμαστε με την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Βετρού. Η Ομόνια αποκλείστηκε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League μετά την ήττα της από την Καϊράτ με 6-5 στα πέναλτι. Η ομάδα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 ποδοσφαιριστές λόγω των αποβολών των Κακουλή και Κουλυμπαλή. Οι Μπάλκοβετς και Παναγιώτου αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι παρά την ηρωική εμφάνιση του τερματοφύλακα Φαπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Οι πράσινοι υποβιβάζονται πλέον στο Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Λίνκολ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι στον τρόπο που αμυνόμαστε, το σχόλιο του Χένιμπερκ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Σειρά για την Ευρώπη παίρνουν σήμερα ΑΕΚ και Πάφος. Η Πάφος υποδέχεται απόψε στις 8 την Χάιντουγκ στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Κορέγια. Στις 8.30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Μπεϊτάρ στη μεταξύ τους ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού επιθετικού ΑΕΚ Ούγκμπο βρίσκεται ο Απόλλωνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στον ΑΠΟΕΛ επί Ολλανδικού εδάφους, προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Οριστικό ναυάγιο με Μπιόρλο στην ΑΕΛ, συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην ανόρθωση ο Αλέσιον Τακρούς έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους για τον Άρη με αντίπαλα τον Ατρόμητο, σέντρα στις 6. Ευρωπαϊκή βραδιά για δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο ΟΑΚΑ, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 8.45 στην Τούμπα, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ΑΕΚ Αθηνών θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-offs του Champions League. Αναμονή για Σαλάχ ετήν στον Ολυμπιακό, αρνητική η απάντηση του Τιτραουή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Καλημέρα σας, Σπορ».
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: 329 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
6: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
7: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
9: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
0: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά!
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ ΑΕΚ. Να δούμε πώς έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία στη Ρουμανία για το δύσκολο παιχνίδι σήμερα με την Μπέιταρ. Μάτς τα οποία δύο συνολικά στον αριθμό όσο αφορά τις Κυπριακές ομάδες. Θυμίζω 8 η ώρα η Πάφος με τη Χάιντουκ στο Αλφα Μέγα και μετά από 30 λεπτά στις 8.30 η ΑΕΚ στη Ρουμανία με την Μπέιταρ. Θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία, θα τα συζητήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε αρκετά θέματα μέσα στην ώρα που ακολουθεί. Λοιπόν, πάμε Ρουμανία στο Γιώργο το Λεωνίδου. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Να σου πω ότι έφαγες τον Κακουλή, φαγώθηκες δύο Κακουλής, Κακουλής. Πώς πάστηκε ο Κακουλής, πάει?
1: Δεν ξέρω τι επικράτησε στην Κύπρο, αλλά φαντάζομαι τι θα βρω όταν επιστρέψω.
0: Έχεις πολλούς που θα στα πούνε.
1: Εντάξει, τι να κάνω, τα συμβαίνουν αυτά, η Ομόνια δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Δύο παιχνίδια με 10 παίχτες, δύσκολο.
0: Είχαν ευκαιρία να το δείτε καθόλου?
1: Ήταν την ώρα που ήμασταν στην προπονήση, στη διάσκεψη, είδαμε όλη την παράταση μέσα στο λεωφορείο γιατί είχαμε μία ώρα δρόμο. Είδαμε την παράταση και τα πέναλ.
0: Δηλαδή, περίμενε, εχθές πήγατε Βουκουρέστη, Πλουέστη και πίσω?
1: Σωστό, και σήμερα το ίδιο για το παιχνίδι.
0: Εντάξει, για το παιχνίδι, ναι, αλλά ήταν και χτες, ναι.
1: Okay. Είναι πάνω από μία ώρα διαδρομή, μία ώρα και 20, αλλά εντάξει, καλός οδηγός, περνάει η ώρα.
0: Εννοώ αυτοκινητόδρομος ή καρόδρομος?
1: Όχι, είναι μια ευθεία αυτοκινητόδρομος, ναι. Είναι
0: πάλι καλά.
1: Σχετικά καλή δρόμη.
0: Πάλι καλά. Για πες τι γίνεται, εντάξει,
1: εδώ υπάρχει μια πίστη ότι θα μπορέσει η ΑΕΚ να ανατρέψει τα εσβάρος της δεδομένα. Να σας πω ότι από χθες πληθαίνουν οι οπαδοί της Μπέιταρ. Είχαν και μια πορεία πίσω από το ξενοδοχείο μας, γιατί ο δρόμος που μας χωρίζει είναι τα δύο ξενοδοχεία. Εδώ είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ και οι πλήστοι οπαδοί της Μπέιταρ μένουν σε γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων που έμειναν και στη Λάρνακα, πίσω από το δικό μας το δρόμο. Okay. Αλλά όλα καλά. Δεν υπάρχει οτιδήποτε με αυτό, τουλάχιστον δεν πληροφορήθηκα για κάτι. Είδα ένα-δύο βίντεο στα social media. Η αλήθεια, μια μεγάλη πορεία, έχει αρκετό κόσμο. Και βλέπαμε χθες το βράδυ που επιστρέψαμε από την πόρτα μας κόσμο να φοράει τα διακριτικά της Μπέιταρ. Και φαίνεται ότι υπήρχε μια οδηγία στο παδικό σύνολο να παρευρεθούν όλοι συγκεκριμένη ώρα κάπου για αυτή την πορεία.
0: Okay.
1: Έτσι, αλλά δεν υπήρχε οτιδήποτε με αυτό. Απλά περιμένουν κοντά στις 3.000. Mm-hmm. Αυτό λέχθηκε στη σύσκεψη ασφαλείας από ό,τι μάθαμε χθες. Όχι 5, κοντά στις 3, γιατί είχατε 2.500.
0: Το 5 ήταν λίγο υπερβολικό, για να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως το...
1: Ναι, όντως, ναι, αλλά ξέρεις, αρχικά και πάλι λέω εγώ τώρα 3.000 θα σηκωθούν από το Ισραήλ να έρθουν εδώ, δείχνει και τη δίψα που έχουν ήδη.
0: Από γύρω χώρες, αλλά...
1: Μπορεί, ναι.
0: Οι περισσότεροι θα έρθουν από το Ισραήλ.
1: Δείχνει έτσι τη δίψα τους, είναι οπαδοί που ακολουθούν την ομάδα τους και κάνουν φασαρία, ενώ τα ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ, και εντάξει, θα έχει περίπου 3.000, θα καθίσουν. Αν κάνουμε εικόνα το γήπεδο και αν πούμε ότι η πάγκη του γήπεδου είναι μπροστά από τη δυτική, την κερκίδα, θα καθίσουν απέναντι στην ανατολική φύλη της Μπέιταρ. Μόνο αυτή την κερκίδα θα πάρουν και οι παδί της ΑΕΚ θα καθίσουν στο νότιο πέταλο αλλά σε μια γωνιά προς τη δυτική, για να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως είπα, είναι πολύ αυστηρά, είναι πολύ συγκεκριμένα, ακολουθούνται οι οδηγίες. Η αστυνομία είναι παντού. Για παράδειγμα, υπάρχει μόνιμη αστυνόμευση στο ξενοδοχείο που είναι η ομάδα στο Πλοέστη, προληπτικά. Έτσι προσέχουν για να έχουν και διευθετήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για αυτή τη διαδικασία. Απλά για να κλείσω το κομμάτι των οπαδών, σήμερα έχει δοθεί συγκεκριμένο location, τοποθεσία όπου θα γίνει το pregame των οπαδών της ΑΕΚ και αυστηρή οδηγία της αστυνομίας είναι όπως όλα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους οπαδούς της ΑΕΚ και ακόμα και τους δημοσιογράφους και εμάς να φύγουν από εκείνο το σημείο. Δεν θα πάει κανείς μεμονωμένα.
0: Okay.
1: Από εκείνο το σημείο, τώρα θες να πας από τις 2.30 από τις 3, στις 5 θα βγει το λεωφορείο πάντως.
0: Ναι, ναι. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφάλεια,
1: για την ασφάλεια όλων.
0: Είναι βαθμένο επίπεδο. Ναι, υπάρχει και μια μετακίνηση, εν πάση περιπτώσει, μια ώρα. Έτσι υπάρχει αυτή η διαδικασία.
1: Και λίγο μετά θα ξεκινήσουν οι φίλοι της Μπέιταρ και αυτοί με λεωφορεία, γύρω στις 5.30 από εκεί.
0: Ναι, 5.30 τοπική
1: εμπειρία. Είναι η ίδια, ναι. Τοπική εδώ είναι η ίδια με την Κύπρο. Ναι. Για να υπολογίσουμε και την ώρα, 8.30 είναι το παιχνίδι. Σωστά το θέτεις. Okay. Είναι 8.30 το παιχνίδι και οι ώρες που σας έδωσα είναι αρκετά πριν το παιχνίδι για να γίνει ομαλά η μετάβαση. Νομίζω να πάμε όμως και στο αγωνιστικό. Εκεί,
0: μικρή πόλη.
1: Δεν έχει κάτι το εξεζητημένο, γι' αυτό και όλοι μένουν εδώ και οπαδοί. Να σας πω και ότι υπήρχε και, να σας πω κάτι άλλο, υπήρξε μια μικρή μερίδα φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι έκλεισαν από μόνοι τους στο Πλοέστη και έγιναν κάποιες ενέργειες από ό,τι έμαθα χθες και μετακινήθηκαν και μένουν Βουκουρέστη καθαρά για λόγους ασφαλείας και προληπτικά. Να μην είναι μόνοι τους στο Πλοέστη, να κινούνται με τον κόσμο, να είναι κοντά, να είναι πιο συντονισμένο. Ήθελε η ΑΕΚ όλοι να μείνουν Βουκουρέστη οπαδοί, για να είναι όλοι κοντά, συμπαγείς, να μπορούν να ακολουθούν πιο εύκολα τις οδηγίες. Στο Πλοέστη νομίζω δεν μένει κανείς, ούτε καν οι φίλοι της Μπέιταρ δεν πρέπει να μένουν εκεί.
0: Όπως έχουν το περιγράφει, στο Βουκουρέστη μια ώρα χίλιες φορές να μείνει στο Βουκουρέστη, να έχει κάποια
1: πράγματα. Ναι, δεν έχει κάτι το Πλοέστη. Η ΑΕΚ μένει λίγο έξω από το Πλοέστη ομάδα. Σε ένα ριζόρετ έτσι υπερσύγχρονο που είναι λίγο απομονωμένο, είναι μόνο του εκεί. Και ξέρεις, καταλύσει εκεί για να είναι πιο συγκεντρωμένη. Είδαμε και τον Μάρο Καμορανέζη χθες, για να πάμε και στο αγωνιστικό, ότι έχει μια πίστη. Στις δύο φορές που μίλησε πριν τα παιχνίδια, δείχνει αυτή την πίστη. Το ρώτησα χθες αν αυτή την πίστη τη βλέπει και στα μάτια των παιχτών, δηλαδή αν είναι κάτι που κυκλοφορεί μέσα στα πολιτεία αυτή. Όχι, δεν θα την πω αισιοδοξία, θα την πω όμως πίστη για να τροπεί. Έτσι βγαίνει και είπε ότι ναι, το βλέπω, ότι και οι παίχτες θέλουν να κάνουν αυτή την ανατροπή. Στο τέλος της μέρας είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι φυσική, δεν είναι χημεία. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που ξέρουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Να μεγαλώσουμε το καλό μας διάστημα που είχαμε στη Λάρνακα, στο πρώτο παιχνίδι, στην αρένα και να μπορέσουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα προκριθούμε. Και όσο μπορεί το ίδιο δείξει, ότι με την επιστροφή του είναι και αυτός έτοιμος, θέλει να αγωνιστεί, θέλει να βοηθήσει για να μπορέσει να οδηγήσει την άκρη αυτός και οι παίχτες οι υπόλοιποι στην επόμενη φάση, εκεί όπου μάλλον θα είναι με την Αυστρία βγαίνει στο παιχνίδι και αν περάσει η άκρη για όσους ρωτούνται, το πρώτο μάτς είναι εντός έδρας και το δεύτερο εκτός.
0: Μάλιστα. Τι πλάνο βλέπεις, εντεκάδα?
1: Βλέπω κάποιες αλλαγές πέραν από αυτήν του Σαμπορίτ που είναι η αναμενόμενη στη θέση του Φαντερχόρ. Εντάξει, δεν υπολογίζω ότι θα βάλει τον Εκπολό, υπολογίζω ότι θα βάλει τον Σαμπορίτ στα στόπερ. Παρασκευά κατά τα δοκάρια ο Μιλίσεβιτς μαζί με τον Σαμπορίτ.
0: Υποθέτω αριστερά.
1: Ναι, αυτό και πάλι είναι μια πρόβλεψη εντεκάδα. Εντάξει, αν παίξει ο Μούφτης δεν θα είναι έκπληξη, αλλά θεωρώ θα κρατήσει τη θέση ο Παρασκευά. Αριστερά θα δώσω ένα προβάδισμα στον Κουρφινγκέλ αντί του Πιλέα. Ίσως τον προτιμήσει. Δεξιά ο Μιραμόν, γιατί ο Εκπολό να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας ή στο μεγαλύτερο μέρος αυτής είχε ένα πρόβλημα μικροτραυματισμού, κοιλιακούς προσαγωγούς και δεν ήταν 100% συνεχώς και επανακτά τώρα δυνάμεις. Είναι με κάποιες συνεχόμενες προπονήσεις, αλλά υπολογίζω ότι πιθανόν να κρατήσει τον Μιραμόν δεξιά. Λέδες και Πάγκοβ στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας. Δεξιά ο Λαγιούνι, στην κορυφή ο Μπάγιτς και αριστερά διεκδικούν τη θέση Ιβάνοβιτς και Αμίν. Θα βάλω τον Αμίν στην πρόβλεψή μου, δεν ρισκώ να πέσω έξω, αλλά πιστεύω ότι ο Αμίν έχει καλές πιθανότητες πλέον να ξεκινήσει βασικός. Επέστρεψε από το παγκόσμιο, πήρε σε προπονήσεις στα πόδια του, όταν πήγε στην αρένα έδειξε ότι μπορεί να δώσει μια διαφορετική πνοή. Πολύ καλός και ο Ιβάνοβιτς, κανείς δεν αντιλέγει, αλλά θεωρώ ότι ο Αμίν έχει πιθανότητες έτσι να αρχίσει βασικός.
0: Okay. Τι νιώθεις για το παιχνίδι γενικά? Ενώ για
1: αποτέλεσμα. Μου, να σου πω, συνήθως δεν νιώθω σωστά πράγματα, αλλά ναι, μπορώ να σου πω. Ναι, έχω ένα feeling ότι ρε παιδί μου, η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Ότι θα
0: ένα ζητούμενο είναι αυτό. Μεγαλύτερη διάρκεια βασικά, εγώ θα πω. Γιατί
1: ναι,
0: στο πρώτο μάτς κουραστήκανε γρήγορα. Ξέρω εγώ
1: αν το πω. Από το 30 και μετά δεν έκαναν τίποτα. Δεν έκαναν τίποτα σωστό. Ήταν μόνο κάποιες μεταβιβάσεις, αλλά δεν μπορούσε να απειλήσει. Όμως εισπράττω ότι κάποιες συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν μια βελτιωμένη εικόνα. Δηλαδή, εδώ και μερικές συνθήκες είναι καλύτερες. Αν κάποιοι παίχτες επηρεάστηκαν από εκείνη την ομολογουμένως πολύ ζεστή μέρα, ενδεχομένως σήμερα να μπορέσουν να δείξουν ένα πιο φρέσκο πρόσωπο. Στηρίζομαι στο ότι υπήρχαν μέρες για ανάλυση του αγώνα και μπορεί να υπάρξει μια επίδραση προπονητή μέσα σε αυτή την κατάσταση, αφού υπήρχε το χρονικό περιθώριο. Πιστεύω ότι νιώθω ότι η ΑΕΚ μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερη. Τώρα, αν αυτό θα είναι αρκετό, είναι μια άλλη ιστορία, γιατί και η Μπετάρ Ιερουσαλήμ είναι μια ομάδα η οποία έχει και αυτή ποιότητα. Δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα που αρκεί να είσαι απλά εσύ καλός, πρέπει να είσαι πιο καλός από τον αντίπαλο που έχει αυτός ποιότητα. Το 1-0 δεν λέει κάτι απαραίτητα, είναι ύπουλο σκορ και για τις δύο ομάδες. Δεν θεωρώ ότι το 1-0 κρίνει κάτι απαραίτητα. Δίνει όμως ένα προβάδισμα στην Μπετάρ μέχρι εκεί. Θα πρέπει η ΑΕΚ να παλέψει, να είναι πολύ προσεκτική και να κάνει ένα καλό παιχνίδι όπως δείχνει στην Ευρώπη ότι ξέρει να κάνει. Γιατί το θέμα είναι άλλο και ότι η ΑΕΚ έχει συνηθίσει τον κόσμο ότι στα τελευταία χρόνια σε καλές πορείες στην Ευρώπη και αυτό ανεβάζει τον πύχη.
0: Σωστό.
1: Και βάζει πίεση. Είναι δεδομένο. Υπάρχει πίστη και από πλευρά ζήγησης. Συνομιλήσαμε και με τον Άντρο Καραβατάκη φυσικά off the record και στην προπόνηση. Είναι γι' αυτός απόλυτα συγκεντρωμένος, έτοιμος να στηρίξει το πλάνο. Ό,τι και αν γίνει να είναι δίπλα στην ομάδα για να μπορέσει να ενισχυθεί και στη συνέχεια. Και είναι δεδομένο ότι θα έρθει και ενίσχυση, γιατί αυτό το κομμάτι απασχολεί τον Τσάβι Ρόγκα, τον Άντρο Καραβατάκη, τους καθήλυν αρμόδιους και θα έρθουν παίχτες. Για άλλες 2-3 μεταγραφές θα τις κάνει.
0: Θα τις κάνει, ναι.
1: Σίγουρα δεκάρι και από εκεί και πέρα κυρίως μεσοεπιθετική γραμμή θα εστιάζονται επόμενες κινήσεις.
0: Εντάξει, επειδή το λένε πολλοί οπαδοί και λοιπά, αν αργούν και λοιπά στις μεταγραφές οι ομάδες, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν μεταγραφές, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Εντάξει,
0: και να βρεθούν οι κατάλληλοι βασικά. Διότι στο θεωρητικό, εντάξει.
1: Να σου πω, είναι όλα ανάλογα και με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν και ο Μονέα χθες περνούσε ή αν η έξι μέρα περάσει, κανείς δεν θα πει ότι άρχισες να κάνεις μεταγραφές. Yeah. Αν δεν περάσεις, αρχίζει να βγαίνεις στην επιφάνεια και να σκαλίζεται το θέμα. Έτσι. Καταλαβαίνω απόλυτα και τον κόσμο, αλλά εγώ δεν είμαι υπέρ να κάνεις ένα προγραμματισμό απλά για να πας σε leak phase μιας διοργάνωσης. Δεν λέω να μην ενισχυθείς, να μην τα συγχύσουμε. Αλλά δεν μπορείς να προαποφασίσεις από τον Ιούλιο ότι θα κάνω αυτές τις 7 κινήσεις και θα τις κάνω και μετά θα συγγύσουμε επειδή είναι Αύγουστος και κλείσαμε. Θα πρέπει να αφήσεις κάποιες πινεγές και για τον Αύγουστο. Και δεν λέω για την Ομόνοια τώρα, έτσι το βγάζω. Καμία σχέση. Λέω γενικά για τις ομάδες. Ότι είναι λίγο γκρίζα ζώνη αυτή με τις μεταγραφές. Δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο, δηλαδή θα τις κάνω όλες, δεν θα κάνω καμία. Θα πρέπει να κάνεις κάποιες, θα πρέπει να κινηθείς και θα πρέπει. Ξέρετε, νομίζω ότι αυτή την περίοδο, το είδαμε και με την Πάφο, συνήθως οι παγιές καραβάνες του ρόστερ τραβάνε λίγο το κουπί. Ναι. Δηλαδή, ας θυμηθούμε και με ποιους παίχτες μπήκε η Πάφος League του Champions League, θυμάμαι ότι οι περισσότεροι ήταν από την περσινή περίοδο που βοήθησαν. Ναι. Δηλαδή, που ήταν στο ρόστερ.
0: Καλή δουλειά, Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσω τις συνομιλίες τους χορηγούς μας, ευχαριστώ αυτούς είμαστε εδώ, μεγάλο χορηγός Meridian Bet, χορηγός μετάδοσης MSC Labros Investments και υποστηρικτές Pepsi και ως διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα. Πάμε ρεπορτάζ από ΕΛ, Γιάννος Παπαγιάννος στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννο, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν είναι καλά τα μαντάτα για τον Μαντσίνη, με δεδομένο ότι έχει μπει στο χειρουργείο, επιστρέφει από Οκτώβριο, έτσι.
2: Ναι, ήταν ένας σοκ θα έλεγα, ένας παίχτης που τον ήθελε πάρα πολύ ο κύριος Παπαδόπουλος. Κακά τα ψέματα, θυμάστε πολύ καλά, είναι η περίπτωση του κέρδου Σωτηρίου, ο οποίος και αυτός Οκτώβριο θα επιστρέψει. Αντιλαμβάνεστε, αν είχε αυτούς τους δύο δώσεις στη διάθεσή του ο κύριος Παπαδόπουλος τώρα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Εντάξει, τώρα η περίπτωση Ματσίνη, είναι γνωστό ότι πλέον Οκτώβριο αναμένεται ότι θα είναι στην διάθεση μέσα Οκτωβρίου, κάπου εκεί, θα είναι στη διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου. Έτσι, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί, λογικά θα προβληματίζει και θα εξετάζεται από τον κύριο Βρίζα αλλά και από τον κύριο Παπαδόπουλου αλλά και από την διοίκηση του ΑΠΟΕΡ, εάν θα πορευτούν με το τωρινό εμψυχοδυναμικό και εκτός κι αν η σκέψη τους πάει για ενίσχυση και στα extreme μετά την απώλεια του Ματσίνη.
0: Εκεί είναι τώρα, γιατί να λείψει 4 παιχνίδια, έτσι.
2: Σε άκουσα και το πρωί ναι, που έκανες αναφορά όσον αφορά τα παιχνίδια.
0: Διότι
2: ναι, η αρχή του προγραμματισμού στο ΑΒΟ είναι φωτιά.
0: Είναι πολύ δύσκολο, βέβαια.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει η ομάδα να είναι στερεφωμένη, μονταρισμένη για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα που θα είναι φωτιά. Να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες και να πάρει τους βαθμούς, γιατί είναι ένα ξεκίνημα πάρα πολύ δύσκολο. Μπαίνει η ΑΕΚ πρεμιέρα, ακολούθως ΑΕΛ εντός, ανόρθωση Απόλλωνα εκτός, πέφτει αγωνιστική μεσαραμίνα εντός και μετά ξανά με την Πάφο εκτός. Δηλαδή, αυτά τα 6 αγωνιστικές, ο ΑΠΟΕΡ θα έχει 1, 2, 3, 4, 5 ντέρπι στο ξεκίνημα. Εντάξει, σίγουρα ήρθαν ποδοσφαιριστές, υπάρχει υλικό στο ΑΠΟΕΡ, όμως είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να εξεταστούν από την τεχνική ηγεσία, αν θα υπάρξει πρόθεση και για ενίσχυση στα extreme, πέραν από τις άλλες θέσεις που νομίζω ότι θα τρέξουν σε αυτό το διάστημα, διότι υπάρχουν θέματα, δηλαδή θέλουν και ένα σταρτικό χαφ. Είναι και η περίπτωση του Φορ, που είναι η προτεραιότητα για να έρθει ένας επιθετικός ορκίστατο, να είναι ένας πολύ ικανός επιθετικός. Και είναι και ένα άλλο σκηνικό, εάν μετά την αποχώρηση του Μπρόσον θα εξεταστεί και θέμα ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει, υπάρχουν, είναι ο Λαΐφης, είναι ο Ντέκενεντ, είναι ο Αγγελόπουλος, είναι ο Γιαννακού. Όμως ήταν στο ρόστερ ο Μπρόσον. Δηλαδή υπολογιζόταν μια μονάδα. Είναι πρωτάθλημα, θα είναι μακρύνο πρωτάθλημα. Έτσι δεν ξέρω αν θα πει.
0: Πάρα πολλά παιχνίδια, βέβαια, βέβαια.
2: Εγώ νομίζω ότι θα κινηθούν και ένα σταρτικό χαφ και για στόπερ και για φορ και πιθανόν, όχι πιθανόν, νομίζω και για τερματοφύλακα. Είναι ο Χριστοδούλου και ο Μίχος, όμως νομίζω σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό δύσκολο θα χρειαστείς να έχεις δύο εισαξιούς τερματοφύλακες οι οποίοι θα διεκδικούν με επίσης όρις τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα θα τρέξουν οι εξελίξεις στο ΑΒΟΕΡ. Μπορεί κάποια ονοματολογία να μην βγαίνει προς τα έξω. Κάποια ονόματα που βγήκαν, για παράδειγμα, βγήκε ένα όνομα του Φαγκούντο Πέρες, ο οποίος ανήκει στη Λάνους Αργεντινής και πέρσι αγωνιζόταν δανεικό στην Λάρισα, με την οποία είχε 34 συμμετοχές και 4 τέρματα. Είναι ένα όνομα το οποίο επιβεβαιώσαμε ότι εξετάζεται για τη θέση του αναστατικού χαφ. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές και υπάρχουν και ονόματα, θα έλεγα, που εξετάζονται σε όλες τις θέσεις. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, σήμερα ή αύριο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, η ΔΕΑ, η κύριε Φωτίου και Κουιάλη,
0: είναι ήδη στην...
2: Ναι, θα πάνε στην...
0: Ναι. Νομίζω είναι ήδη.
2: Πρέπει να είναι ήδη στην...
0: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, ναι.
2: Θα πάνε στην Ολλανδία. Εκεί θα πούν, θα έχουν τον χρόνο με τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδόπουλο να μιλήσουν άνετα και να πούν αρκετά πράγματα. Και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε εξελίξεις στο ΑΒΟΕΛ, που θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις, διότι με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο 3 Αυγούστου ακολούθως θα υπάρξουν αρκετά μαζεμένα φιλικά, 4 φιλικά, που θα ήταν ότι καλύτερο να έχει έτσι μερισσότερο αριθμό ποδοσφαιριστών και νεοαποκτηθέντων ποδοσφαιριστών όσον αφορά το μοντάρισμα της ομάδας, που αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως γίνεται πολύ δουλειά. Χθες είχα καλεσμένο στο podcast στην, πώς το λένε, στο Talker, στο Omega, τον Παναγιώτη Γιάννου.
2: Το
0: Υπεύθυνο Ακαδημίων, ο οποίος έχει ένα πολυσύνθετο ρόλο. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, θα παίξει το επεισόδιο μέσα στις επόμενες μέρες και υπάρχει ξεκάθαρη εντολή της διοίκησης για την χρησιμοποίηση, εν πάση περιπτώσει την ανάδειξη, αλλά και τη χρησιμοποίηση Κύπριων ποδοσφαιριστών το επόμενο διάστημα. Θα είναι από τα βασικά θέλω, είναι από τα βασικά θέλω της διοίκησης Χάρη Φωτίου, και αυτό νομίζω θα αρχίσει να φαίνεται σύντομα στο επόμενο διάστημα, γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν παίχτες στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή όπου μπορούν τα επόμενα χρόνια να παίξουν βασικό, σημαντικό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας, έτσι, και γενικότερα.
2: Εντάξει, και αρχή νομίζω είναι από πέρσι με την περίπτωση του Κουτσακού, που πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Υπάρχει ο Βρόντις, υπάρχει ο Σταύρος ο Γεωργίου, που άφησε άριστες εντυπώσεις στην Ομονία Αδίπου, που Σαγκίδης, ο οποίος και αυτός πήρε χρόνο συμμετοχής στην περσινή αγωνιστική περίοδο, και άλλα παιδιά που περιμένουν ευκαιρίες. Είναι θέμα, νομίζω, είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας, το πώς αξιολογεί, το πώς βλέπει τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία αν είναι Κύπριος ή ξένος. Το θέμα είναι να δείξουν και νεαροί ότι αξίζουν να διεκδικήσουν θέσεις στην 11. Γι' αυτό θα γίνει μόνο μέσα από τη σκληρή δουλειά, τίποτε άλλο.
0: Ωραία, για να δούμε. Περιμένουμε εξελίξεις και στο μεταγραφικό κομμάτι, να δούμε και την προετοιμασία. Αύριο είναι το φιλικό το τελευταίο.
2: Αύριο είναι το φιλικό με την Φορτούνα. Ακριβώς.
0: Ωραία, θα τα πούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα και καλημέρα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο. Αύριο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργότερα θα δει και τον Τουφάν Έρχιρμαν. Η επίσκεψη εντάσσεται στην εντολή του κυρίου Φίτο να συμβάλλει στην διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγκίπ Ερντογάν χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη του Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο και σημείωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή διαβούλευση μαζί του. Σε κλοιό καύσωνα παραμένει Κύπρος. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Εκτός ελεγχουμένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης με αέρια και επίγεια μέσα. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να περιορίσουν το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο και να σώσουν κατοικίες και περιουσίες. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους ενώ αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων. Χθες, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης μεγάλων πυρκαγιών. Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση εναντίον μαζικής επίθεσης που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο βαλιστικός πύραυλος έπληξε κοινότητα κοντά στην πόλη Κρεβιρί στην κεντρική Ουκρανία. Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων συντάραξε το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα ιρανικά μέσα να κάνουν λόγο για εκρήξεις και τραυματίες στο νησί Κέσμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν ως απάντηση στις χθεσινές απόπειρες πυραυλικών βλυγμάτων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 37 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
6: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
9: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
17: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
18: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
20: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
21: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
22: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
21: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
22: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
23: 15? Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
23: Τι?
24: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
23: Τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστρέψαμε. Πάμε να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον παλιοάσο της Ομόνιας, τον κύριο Τάκη Μαυρίνη, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαυρίνη, καλημέρα. Καλό πρωινό.
5: Καλό πρωινό, άσχημο σε εσάς και στους ακροατές.
4: Δεν πήγε καλά η μέρα χτες για την ομάδα της Ομόνιας, με δεδομένο ότι ο στόχος πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Champions League χάθηκε.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια στενοχώρια από όλων των φιλαθλών κόσμων της Ομόνιας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα ακόμα των καιρών της προετοιμασίας να παίζεις δύο παιχνίδια για τόσα λεπτά με 10 παίχτες και ευρωπαϊκά και οτιδήποτε ένα. Για τους παίχτες που παίξανε, που εμείναν σε μια στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια.
4: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Υπήρχε ελπίδα όταν έφτασε στα πέναλτι να πάρει εκεί την πρόκριση, γιατί είναι μια διαδικασία όπου κερδίζει και ο πιο ικανός αλλά και ο πιο τυχερός ταυτόχρονα.
5: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά μην ξεχνάτε και οι δύο παίχτες που έφτασαν τα πέναλτι ήταν οι δύο παίχτες που έφτασαν 120 λεπτά και τόσα.
4: Ναι.
5: Και με την ένταση του αγώνα, με το άχα βάχα, καταλαβαίνεις, είναι εύκολο πράγμα να παίζεις 120 λεπτά, 120 λεπτά και τόσα. Αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Εντάξει, ο Φαμπιάνο
4: ήταν θηρίο και χτες.
5: Αρκετές. Αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Εντάξει, ο Φαμπιάνο
4: ήταν θηρίο και χτες.
5: Αρκετές.

0: Πρέπει να 7 πέναλτι. Κάποιοι δεν πρέπει να χτυπήσουν
1: αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Η επόμενη μέρα πόσο εύκολη είναι η διαχειρίσιμη, γιατί εντάξει, η χρονιά δεν τελειώνει, ακόμα καν δεν έχει αρχίσει, έτσι, για να μιλάμε καλύτερα. Και υπάρχουν δύο μαξιλάρακια όσο αφορά την Ευρώπη. Ο επόμενος αντίπαλος θεωρητικά είναι του χεριού της Ομόνιας και μπορεί να είναι και πολύ εύκολα. Μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολο, γιατί μιλάμε για ομάδα από το Γιβραλτάρ, έτσι, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε κανέναν αντίπαλο.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν υποτιμάσει κανένα. Και νομίζω και ο κύριος Μπέρκμαν, ο συνεργάτης του, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εμείς που είμαστε έξω από την ομάδα και όλοι μες στην Κύπρο, είμαστε όλοι μετά τα αποτελέσματα, είμαστε όλοι προπονητές.
1: Ναι.
0: Και η καλόπιστη είναι η κακόπιστη κριτική. Να κάνουμε κριτική γιατί ο Α, γιατί ο Β, γιατί το άλλο σύστημα, γιατί είναι τακτική. Είμαστε όλοι προπονητές.
1: Okay.
0: Αν δεν είσαι κοντά στην ομάδα, αν δεν γνωρίζεις τα προβλήματα της ομάδας, πώς είναι στο γήπεδο, στα ξενοδοχεία, μεταξύ των παίχτες. Στην Ομόνια υπάρχουν αρκετές καλές προϋποθέσεις για να προχωρήσει η Ομόνια. Και πιστεύω στην ομάδα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, υπήρχαν ατυχίες, υπήρχαν οι κόκκινες κάρτες που σίγουρα συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δεν είναι εύκολο όσο και αν θεωρείσαι ως ομάδα καλύτερη, γιατί είναι πιο ποιοτική ομάδα από την Καϊρά.
0: Σίγουρα, μάλλον έπαιξε 20 αγωνιστικές, ρε Άρκη μου. 20 αγωνιστικές, εσύ ακόμα είσαι στον καιρό της προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Ακόμα επέκτες, ακόμα παίρνεις ποδοσφαιριστές, κάνεις μεταγραφές. Να σου πω παραδείγματα. Πέρσι και πρόπερσι, η Ομόνια τον Οκτώβρη, Νιόβρη, κάποιοι ονόματα και μη χωριά, ονόματα και μη χωριά. Ακόμα η Ομόνια μπορεί να δυσκολευτεί να μπει στην Εξάδα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν έλεγαν αυτά τα πράγματα. Και επώνυμοι και ανώνυμοι. Έλεγαν ότι η Ομόνια και στο τέλος πήραν το πρωτάθλημα και όλοι έβγαλαν τον καπέλο της Ομόνια, ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Οι ίδιοι που αποδοκίμαζαν χειροκροτούσαν και πρώτοι και καλύτεροι στο φινάλε. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές και για διάφορες ομάδες και ισχύει από όλα τα πράγματα.
0: Αλλά εγώ πάντα μιλώ για την δική μου την ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, δεν συζητάμε.
0: Και επειδή παρακολουθώ την δική μου την ομάδα και γνωρίζω αρκετά πράγματα για την δική μου την ομάδα.
1: Έπεσε η γραμμή με τον Τάκη Μαυρή, τώρα να τον έχουμε σε πολύ λίγο.

0: Πάμε και πάλι στον κύριο Τάκη Μαυρή. Λοιπόν, συζητούσαμε αυτό την κρίνια που υπάρχει από πολλούς και την αποθέωση από τα ίδια άτομα στο φινάλε προηγούμενων αγωνιστικών περίοδων.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πιστεύουν στην ομάδα και οι άνθρωποι που είναι εκεί ξέρουν τι χρειάζεται η ομάδα και τι πρέπει να κάνουν για την ομάδα, τι ενίσχυση χρειάζεται η ομάδα. Και να σου πω αρκεί, παράδειγμα της χάρη. Ο ΜΑΕ πότε κλείσε πέρσι την Ομόνοια, τελευταία αγωνιστική.
0: Στο τέλος.
1: Το Σεμέδο. Αλλά ειδικά ο ΜΑΕ ή ο Τάνκοβιτς. Πάλι τελευταία.
0: Ο Τάνκοβιτς. Το πιθανότερο είναι να γίνει και φέτος κάτι τέτοιο. Λέει, να δούμε παίχτη να έρχεται στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου.
1: Μα ο κύριο Μπέρκετ συζήτησε το ΣΥΜΟ. Ο ΣΥΜΟ και ο ΣΥΜΟ με τους συνεργάτες του εκεί ασχολούνται ένα χρόνο με αυτό που για ποδοσφαιριστές. Και να σου πω το ωραίο. Πάντα εσείς σαν δημοσιογράφοι μιλάτε δημοσιογραφικές πληροφορίες.
0: Ναι, ναι. Α, έχουμε θέμα με τη γραμμή. Κρίμα, για να το καλέσουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.

0: Πάμε και πάλι στον κύριο Τάκη Μαυρή για να ολοκληρώσουμε, γιατί με τη γραμμή δεν βλέπω κάτι, έχουμε θέμα κύριε Μαυρή.
1: Έτσι είναι αρκετό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, συμβαίνει και αυτά. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα και πού πιστεύετε ότι χρειάζεται ενίσχυση η Ομόνοια, δηλαδή κάποιες θέσεις, ακούγεται για κεντρικό αμυντικό ότι θα αποκτηθεί και για την επίδεση μέσω επιθετικά ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το σκηνικό.
1: Ότι θα γίνουν κινήσεις, αρκεί θα γίνουν. Γι' αυτό είπα εγώ, έχω πολύ την εμπιστοσύνη στον κύριο Μπέρκ μαζί με τον Σίμον και τους συνεργάτες του εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουν αυτοί τι χρειάζεται η ομάδα. Απλώς όμως και κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή και ακόμα είναι σε προετοιμασία, ακόμα δεν, ο παίχτης είναι το δεις μετά τον Οκτώβρη-Νόβρη, όταν θα πιάει να γνωρίσει τους συμπαίχτες του, και το ωραίο και το πιο ωραίο, το ευχάριστο για την ομάδα, υπάρχει οικονομική ευρωσία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σταύρου Μπαστούν, το πράγμα είναι κύριο με κάπα κεφαλαία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι
1: και αυτό ναι. Πρέπει να λέγεται. Ναι. Και έχει εμπιστοσύνη ο κύριος Σταύρου στον κύριο Μπέρκ και στον κύριο Σίμον για μένα και τους άλλους συνεργάτες που βλέπουν την ομάδα. Mm. Ό,τι χρειάζεται η ομάδα, χρειάζεται ενίσχυση. Τώρα, και οι ποδοσφαιριστές θα έρθουν ή όλοι θα έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτοί το γνωρίζουν καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ναι, θα το δούμε σύντομα, θα υπάρχει εξέλιξη.
1: Ναι, σύντομα θα ανοίγει.
0: Ναι. Χρονικά δεν υπάρχει.
1: Τώρα το επόμενο παιχνίδι με ο γύρω αυτά δεν έχει εύκολο παιχνίδι.
0: Αλλά είναι φαβορή, δηλαδή τι να συζητήσουμε.
1: Είναι φαβορή, φαβορή αρκεί μου, αλλά αν παίζει με 10 παιχτές και οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην ομάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολύ εύκολα δέχονται τις κόκκινες κάρτες.
0: Ναι,
1: πολύ εύκολα
0: αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει ο coach.
1: Και πρέπει αυτό να το επισημάνει και στους ίδιους ποδοσφαιριστές.
0: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή υπάρχουν οι άτυχες στιγμές για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να προσεχθούν.
0: Είναι αδικαιολόγητες κάποιες κινήσεις. Ναι, μεν υπάρχει και ατυχία, αλλά και κάποιες κινήσεις είναι αδικαιολόγητες. Δηλαδή πρέπει να το δει κάποιος αυτό.
1: Μια άτυχη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχει κόστος η ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει κόστος στην ομάδα. Φωστό. Και μετά τα πλάνα του προπονητή αλλάζουν. Αλλάζουν τα πλάνα του προπονητή. Του προπονητή εκεί υπάρχει τον πάγκο μαζί με τους συνεργάτες του εκεί. Τι πρέπει να κάνουν ώστε να διορθώσουν κάποια πράγματα στην ομάδα.
0: Σωστά.
1: Για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Κύριε Μαυρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εγώ
0: θα
1: ευχαριστώ.
0: Την πρώτη ευκαιρία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε Πάφο. Χάρης Χατζηκυριάκος. Χάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλκή. Την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
0: Είσαι έτοιμος για γήπεδο και για ανατροπή.
2: Χθες πάντως, αφότεροι Σαμπίντο και Γκολτάρ υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν τα πάντα με στόχο την ανατροπή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει θετικό κλίμα, όπως αντιλαμβάνουμε, στο στρατόπεδο της Πάφου. Υπάρχει αποφασιστικότητα, θέληση να μπει στο γήπεδο και να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα η κυπελούχος μας για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Έχει κερδίσει πολύ μεγαλύτερες ομάδες η Πάφος μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Από τη Χάιντουκ Σπλίτ. Και θα επαναλάβω κάτι που είπα και τις προάλλες, ότι νομίζω πως αντιμετώπισε τακτικά λίγο λαθασμένα τη Χάιντουκ στο πρώτο παιχνίδι. Τη φοβήθηκε λίγο περισσότερο από το κανονικό η Πάφος.
0: Ναι.
2: Μπήκε πολύ συντηρητικά στον αγώνα. Αύριο, θέλοντας και μη, το είπε και ο Σαμπίντο, θα πρέπει να επιτεθεί η Πάφος, να βγει μπροστά από τα πρώτα λεπτά. Γι' αυτό τον λόγο προβλέπω ότι θα έχουμε και διαφορετική τακτική προσέγγιση. Δηλαδή δεν θα δούμε ένα σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς σήμερα. Θα πάρει ρίσκα από το ξεκίνημα, θεωρώ, η Πάφος. Mm-hmm. Θα βγει μπροστά, επαναλαμβάνω, με στόχο ένα γρήγορο γκολ. Αν έρθει, όλα γίνονται.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το 2-0 σε αναγκάζει να βγεις μπροστά για το γρήγορο γκολ.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το διαφορετικό. Θα βάλει Άντερσον αντί του Λέλε ή θα μείνει ο Λέλε.
2: Όχι, ο Άντερσον έχει διαγραφεί από τη λίστα σε αυτό το
0: παιχνίδι
2: και έχει.
0: Γιατί είδα σε ένα ρεπορτάζ σήμερα ένα για τον Άντερσον και κάπου το είδα λανθασμένα γράφει.
2: Όχι.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Όταν υπήρχε το ζήτημα αν τελικά θα είναι έτοιμος ο Κορέα ή όχι, και μπήκε τελικά στη λίστα ο Πορτογάλος.
0: Ένα λεπτό για να είμαι δίκαιο, να δω αν όντως είναι έτσι όπως το διάβασα. Εγώ είχα ένα λάθος. Ένα λεπτό να δω. Φανέλα βασικού, ίσως πάρει και ο Άντερσον αντί του Λελέ. Μάλιστα. Έτσι είναι.
2: Που...
0: έτσι διάβασα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Οπότε...
2: έχει πάρει τη θέση του ο Κορέα του Άντερσον.
0: Okay, καλά που το λες, γιατί σου λέω, διάβασα και λέω. Okay.
2: Και μάλιστα είναι και σχετική ερώτηση χθες τον κόουτς Σαμπίντου αν είναι έτοιμος. Παρεμπιπτόντως να το πούμε και αυτό ο Άλκη και φίλες και φίλοι. Και φαίνεται ότι θα πάρει αγωνιστικό χρόνο ο Κορέα. Φάνηκε η απουσία του στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν απάντησε ξεκάθαρα ο Ρικάρτο Σαμπίντο. Λογικό, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του. Όμως θα είναι διαθέσιμος σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού που έχει πάθος σήμερα κοντά στη Χάιντουκ στις 8 η ώρα, παραλαμβάνουμε. Έστειλαν Γκολτάρ και Σαμπίντο και τα μηνύματά τους στον κόσμο. Ο Πορτογάλος τεχνικός είπε, επαναλάμβανε συνεχώς τη λέξη belief, δυστυνόμενο στον κόσμο. Mm-hmm. Πιστέψετε το δηλαδή και μπορεί να έρθει ανατροπή. Σήμερα αναμένεται να κάνουν έτσι το κοντινό ταξιδάκι από την Πάφο στο Αλφανέγα περίπου 5.000.
0: Αυτό πήγαν σε ό,τι στάχει κανένα πεντάρι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί αλκυμό και φίλοι που μας ακούτε. Και είπαμε, η Πάφος έχει πετύχει σε αυτή τη σύντομη μένα αλλά πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή της πορεία μέχρι τώρα, σε League Face Champions League, σε League Face Conference, πρόπερση, έχει πετύχει κάποιες πολύ πολύ μεγάλες νίκες, και με πηξίδα αυτό και τη στήριξη του κόσμου θα μπει στο γήπεδο σήμερα για να επιδιώξει τη μεγάλη ανατροπή.
0: Δώσουμε δεκάδα, που πιστεύεις?
2: Λοιπόν, πιθανή είναι δεκάδα. Μαγέτσκι, ναι, κάτω από τα δοκάρια, ναι, οπωσδήποτε. Και από εκεί και πέρα, δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Γκολτάρ Νταβίτ Λουίς. Από δεξιά ο Μπρούνο, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα όποια ζητήματα είχε, που τον κράτησα στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι και μπήκε ως αλλαγή και θα είναι εντεκαδάτος. Αντίστοιχα στο αριστερό αμυντικό άκρο ο Νικόλας ο Ιωάννου. Στο χώρο του κέντρου δεν βλέπω να αλλάζει εκεί η γνωστή τριπλέτα Σούνιτς, Ντράκοβιτς, Πέπε. Και η επιθετική τριπλέτα Λελέ στην κορυφή της επίθεσης, Ζιάζια στο ένα επιθετικό άκρο, Μπιέλ μάλλον στο άλλο, και λέω Μπιέλ διότι θεωρώ ότι δεν είναι στο 100% Κορεία. Θα είναι σήμερα διαθέσιμος, θα πάρει αγωνιστικά λεπτά, αλλά πιστεύω ότι θα μπει ως αλλαγή.
0: Χάρη, καλή δουλειά.
2: Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην Πάφο και στους υπόλοιπους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Βεβαίως. Και θα τα πούμε το βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ της Πάφο. Έχουμε ολοκληρώσει ένα μεγάλο κύκλο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε προσπαθήσει να απαντήσουμε τα περισσότερα όσο γίνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μέχρι αύριο το πρωί που θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 10. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Ομόνια αποκλείστηκε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League μετά την ήττα της από την Καϊράτ με 6-5 στα πέναλτι. Η ομάδα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 ποδοσφαιριστές λόγω των αποβολών των Κακουλή και Γκουλιμπαλή. Οι Μπάλκοβετς και Παναγιώτου αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι παρά την ηρωική εμφάνιση του τερματοφύλακα Φαπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Οι πράσινοι υποβιβάζονται πλέον στο Europa League που θα αντιμετωπίσουν την Λίνκολ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι στον τρόπο που αμυνόμαστε, το σχόλιο του Χένινμπερκ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Σειρά για την Ευρώπη παίρνουν σήμερα ΑΕΚ και Πάφος. Η Πάφος υποδέχεται απόψε στις 8 την Χάιντουκ στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Κορέια. Στις 8.30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Μπεϊτάρ, στη μεταξύ τους ρεβάνς για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν. Σε προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο κεντρικό επιθετικό ΑΕΚ Ουγκμπό βρίσκεται ο Απόλλωνας. Πρωταρχικός στόχος στον Αποέλ η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, συνεχίζεται η προετοιμασία στην Ολλανδία. Οριστικό ναυάγιο με τον Μπιόρλο στην ΑΕΛ. Νταμάχου και Μάρτινς ρίχνουν το βάρος ενίσχυσης στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην ανόρθωση ο Αλέσιο Ντακρούς έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους για τον Άρη σήμερα με αντίπαλο τον Ατρόμητο, Σέντρα στις 6. Κοντά στην επιστροφή του ξανά στην Κύπρο, ο Ίζρα Κολ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ομόνια Ραδίπου. Ευρωπαϊκή βραδιά για δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 8.45 στην Τούμπα με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο ΟΑΚΑ, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η ΑΕΚ Αθηνών θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-offs του Champions League. Αναμονή για Σαλάχ Ετίν στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αρνητική απάντηση του Τιτραουή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
15: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
16: Πέμπτη σήμερα στις 8 για τα προκριματικά του Europa League, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, και στις 8:45 ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:30 Μπεϊτά ΡΑΕ και στις 9:30 Παναθηναϊκός Πάξη.
17: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
18: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
17: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
18: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
17: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
19: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
20: Ανδρέας Καραλάμπους.
21: Η μαγεία της EuroLink

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
4: Είναι...
5: Δεν είπα αυτό.
4: Δεν το λέω για σένα, γενικότερα. Το να υπάρχουν φόροι δεν κακό. Αρκεί αυτοί οι φόροι να έχουν μια ανταπόδοση. Γιατί η ουσία του φόρου τι σημαίνει? Ότι πληρώνω το φόρο και επιστρέφει στον πολίτη μέσω του κοινωνικού κράτους, μέσω του κράτους πρόνοιας. Εδώ η στρέβλωση είναι ότι πληρώνεις τον φόρο, αλλά πολλές φορές όχι απλά είναι σε χαμηλό επίπεδο το κοινωνικό κράτος, υπάρχει απουσία κράτους πρόνοιας.
5: Πρώτον, είσαι εντελώς λάθος. Πρώτον,
4: ναι.
5: Πληρώνουμε χρεολύσια και προπληρώνουμε κιόλας. Από αυτούς τους φόρους.
4: Ωραία, ναι.
5: Δεύτερον, εκτός από ό,τι πληρώνουμε, έχουμε και 22-23 πόσα έχουμε δις για να σας δώσουμε μέχρι το 30.
4: Μετά
5: το
4: Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Όχι, μετά το Ταμείο. Ναι, μετά
4: αυτό, αυτό που θα αντικαταστήσει, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Πού τα βρήκαμε αυτά που θα σας δώσουμε μετά το, μέχρι το 30.
4: Αυτό έχει ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός, πού τα βρήκε αυτά τα 23 δις.
5: Από τους φόρους, δεν χρειάζεται να ερωτηθεί.
4: Α, okay.
5: Επίσης, έχω την αίσθηση ότι μας ακούνε εκεί από την Ελλάς, διότι είπα, γιατί δεν λέτε στο, όταν σας λένε πού θα τα βρείτε τα λεφτά, από τα 22, τα δικά σας.
4: 23, γιατί το κατεβάζεις?
5: Γιατί μπορεί να έχουν φάει ένα μέχρι τότε.
4: Αυτό είναι αλήθεια, είναι μεγάλη πιθανότητα.
5: Έχουν προεκλογική. Λοιπόν, από τα, και ο κύριος Τσίπρας που μας άκουσε, είπε ότι θα πάρω τα 17,5 και θα τα δώσω στον Δημάρχο.
4: Ναι.
5: Από αυτά θα τα πάρει. Μας άκουσε ο κ. Τσίπρας και είπε
4: αλήθεια,
5: από αυτά,
4: αλήθεια αυτό,
5: από, Τσίπρα... αυτά, από αυτά θα πάρω τα 17,5 και θα τα δώσω στους δημάρχους.
4: Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας ακούει εκπομπή όπως και ο κ. Κυρανάκης. Είναι δύο πρόσωπα που ακούνε την εκπομπή.
5: Τώρα μην βάζει να σηκωθεί να έχει με χειροκροτήσεις.
4: Και γι' αυτό βάζουμε. Εμείς γι' αυτό χειροκροτάμε κύριο Κυρανάκη, γιατί είναι θαυμαστής της εκπομπής.
5: Λοιπόν, άρα είσαι εντελώς λάθος. Ναι. Οι φόροι που δίνουμε έχουν ανταπόκριση. Πρώτον, ναι, στα χρεολύσια, δεύτερον στα λεφτά που υπάρχουν για μέχρι το 30 και τρίτον αυτά τα λεφτά που υπάρχουν μέχρι το 30 τα έχουν όλα τα κόμματα.
4: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής. Κυρία Κοροβέση, καλημέρα.
5: Καλή σας
6: καλημέρα.
5: Μέρα.
6: Καλημέρα.
4: Δεν ξέρω...
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά το τελευταίο διήμερο έχετε γίνει viral. Είστε το νούμερο ένα πρόσωπο στα πολιτικά. Χθες πάντως στο X, όλο για σας διαβάζω.
6: Αλήθεια, δεν το έχω καταλάβει. Σας ευχαριστώ που με ενημερώνετε.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με την πρώτη σας παρουσία στη Βουλή. Και μένω στο κομμάτι που είπατε και θέλω να μου πείτε, επειδή είστε νέος άνθρωπος που ασχολείστε με την πολιτική και φαντάζομαι απευθύνεστε και κατά βάση σε νέους ανθρώπους, ότι το σημαντικό πρόβλημα είναι όταν ένας υπουργός αποφασίζει αν θα τον κρίνουν ή αν δεν θα τον κρίνουν. Και αν θα το δικάσουν ή αν θα το δικάσουν. Αυτό τελικά πόσο το σκέφτονται οι νέοι άνθρωποι και πόσο είναι ο βασικός λόγος που απέχουν την πολιτική.
6: Ακριβώς. Θα αρχίσω από το γενικό πλαίσιο και θα πω ότι θα προσπαθήσω να βάλω το μικρό μου λιθαράκι, φυσικά δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω θαύματα, μάλλον δεν μπορώ, ώστε η πολιτική να μην έχει τουλάχιστον αρνητικό νόημα για τη νέα γενιά. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ΟΜΙΚΡΟΝΙΟΤΑ έχουν ταυτιστεί με ένα αρνητικό ή πάρα πολύ αρνητικό πρόσημο. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας, ειδικά των νεότερων ανθρώπων που ασχολούμαστε, να προσπαθήσουμε έστω να συμβάλλουμε στην ανατροπή αυτού. Διότι η αποστροφή της πολιτικής έχεις αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή. Και η μη συμμετοχή έχεις αποτέλεσμα την ερειπή δημοκρατία. Άρα νομίζω ότι ένας από τους στόχους μου, που βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι αυτός. Τώρα, όσον αφορά την ομιλία για τη συνταγματική αναθεώρηση, μάλλον το νομοσχέδιο για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ομιλία τη δική μου, η φράση που χρησιμοποίησα είναι αυτή που είπατε κι εσείς, ότι το πρόβλημα δεν είναι όταν η δημοκρατία δεν απειρείται όταν ελέγχονται οι υπουργοί, απειρείται όταν οι ίδιοι υπουργοί αποφασίζουν ποιος και αν θα τους ελέγξει. Είδαμε εδώ για ακόμη μια φορά ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε την ευκαιρία και μπορούσε να αλλάξει το πνεύμα του άρθρου 86 σύμφωνα και με τις δικές της συμπανακρουσίες, ανταυτού πάλι αντί για τη φυσική δικαιοσύνη αποφασίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και θεσμικά δεν είναι επιτρεπτό, αλλά σίγουρα στην γνώμη του μέσου Έλληνα, του Έλληνα πολίτη, σίγουρα δεν είναι αποδεκτό, διότι πρέπει να καταστρατηγήσουμε αυτή την αντίληψη, δικαιολογημένη αντίληψη, ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένα για τους υπουργούς και ένα για τους απλούς πολίτες.
5: Καλά, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και όχι μόνο για τους υπουργούς και για τους βουλευτές. Και μάλιστα το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το οποίο κύριε, θεμητό δεν είναι, κύριε πάνω μας, ότι το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει για όλους μας εκτός από τους συγκεκριμένους. Αυτό είναι η επιβεβαίωση του κανόνα. Εδώ τώρα μας θέλω να πω ότι βλέπετε εσείς ότι τα άλλα κόμματα, αφήστε τη Νέα Δημοκρατία, είναι τόσο φανατικά στο πώς θα αλλάξουν το Σύνταγμα και πώς θα το αλλάξουν σε σχέση με αυτά που θέλουμε εμείς οι πολίτες ή αυτά που σκεφτόμαστε εμείς οι πολίτες και όχι αυτά που συμφέρουν τα κόμματα. Βλέπετε κάτι τέτοιο?
6: Νομίζω ότι ο τρόπος που εισήχθη αυτή τη χρονική στιγμή η συνταγματική αναθεώρηση ήταν, αν μη τι άλλο, πολύ πρόχειρος. Δηλαδή, θεωρώ από την πολύ σύντομη εμπειρία που διαθέτω, αλλά κυρίως από το πώς σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να λειτουργεί αυτή η κορυφαία στιγμή του Κοινοβουλίου, ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια πολύ μεγαλύτερη διαβούλευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να είχαν καταθέσει πολύ περισσότερες προτάσεις και να είχαμε συζητήσει όχι αμιγώς αντιπολιτευτικά ή οι κύριοι της κυβέρνησης αμιγώς κυβερνητικά, υπερασπίζοντας την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά πραγματικά με γνώμονα το τι θα βελτιώσει την καθημερινότητα του κόσμου. Και γι' αυτό και εγώ επέλεξα να επικεντρωθώ στην ομιλία μου για την ψηφιακή εποχή, γιατί και εκεί είδαμε, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία πάλι με δίθεν την πανοκρουσίες διαρριγνύεται η μάτιά της ότι κάνει συμβάλλει στην ενσωμάτωση της ψηφιακής εποχής στο Σύνταγμα, στην πραγματικότητα είναι μια τόσο γενικόλογη διατύπωση που είναι σαν το Σύνταγμα για τα συγκεκριμένα άρθρα της ενητής νοημοσύνης να είναι λεύκομα εύσεβων πόθων. Όμως το Σύνταγμα είναι το κορυφαίο κείμενο αυτή τη στιγμή που θα πρέπει πραγματικά να είναι σαφές και ακριβές.
4: Κύριε Κοροβέση, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πολιτικό γενικότερο και προσωπικό, όχι αδιακρίτως προσωπικό, πολιτικό. Είστε νέα βουλευτής, είναι η πρώτη φορά τώρα που μπήκατε στην Βουλή, η πρώτη σας ομιλία. Είναι η πρώτη επαφή που είχατε με το Κοινοβούλιο και με τους βουλευτές και η ομιλία σας είναι κάτι έτσι όπως το είχατε στο μυαλό σας για την Βουλή ή το απομυθοποιήσατε?
6: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εμένα, που εντάξει είναι πάρα πολύ πρόσφατο αυτό και μπορεί να είναι και χρονικά πολύ περιορισμένη αυτή η εμπειρία, είναι ένα βέος το γεγονός ότι βρίσκομαι σε αυτά τα κοινοβουλευτικά έδρανα, τα οποία νομίζω ότι όλοι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, διότι η Βουλή είναι αντιπροσωπευτική. Ο ρόλος εδώ μέσα και των όλων όσων βρίσκονται είναι να εκπροσωπούν την κοινωνία η οποία τους επέλεξε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βρίσκονται εδώ μέσα. Λέω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί στη δική μου την περίπτωση προήγησαν παραιτήσεις, μη αποδοχές έδρας κλπ. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα απομεθοποιήσω τον θεσμό της Βουλής και του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, θα μιλάω αντιπολιτευτικά και κατακριτικά σε όσους τον απομεθοποιούν, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το χρέος που έχουμε απέναντι στους πολίτες και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
5: Ναι, εδώ όμως χρονικά περιορισμένοι θα είναι μόνο αν πάτε σε ένα κόμμα που πρέπει να παραιτηθείτε και να φύγετε. Αν παραμείνετε ανεξάρτητοι, αν πάτε σε άλλο κόμμα, δεν χρειάζεται να είναι χρονικά περιορισμένα. Έχετε μήνες μπροστά σας για να είστε εκεί. Καταλαβαίνετε ποια είναι η ερώτηση, έτσι, σαφέστατα.
6: Ναι, την καταλαβαίνω την ερώτηση.
5: Βέβαια, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά χρονικά περιορισμένη είναι μόνο αν πείτε ότι εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι αυτό, του κ. Τσίπρα, δηλαδή, άρα πρέπει να παρατηθώ γρήγορα.
6: Είναι τόσο φιλόξενη εκπομπή σας που θα απαντώ σε κάθε ερώτηση που μου τίθεται. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις επανειλημμένες προσκλήσεις και τη φιλοξενία. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Εγώ εννοούσα τον χρονικό περιορισμό ως προς το ότι δεν είμαι στην αρχή μιας τετραετίας, ίσα-ίσα είμαι στο τέλος μιας τετραετίας, οπότε έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Μπορεί να είναι 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, αλλά παραπάνω από αυτό δεν θα είναι. Μέχρι να προκυλήξουν οι εκλογές εννοώ και να πάμε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο. Και για αυτόν τον λόγο θα ήθελα πραγματικά να κάνω όσο περισσότερο κοινοβουλευτικό έργο μπορώ, και θα ήθελα και αν τα καταφέρω να εκφράσω τη φωνή της δικής μου της γενιάς μέσα στο κοινοβούλιο που δεν εκφράζεται συχνά έως και καθόλου. Τώρα όσον αφορά και στην ερώτησή σας, για να μην νομίζετε ότι την αποφεύγω, η αλήθεια είναι ότι η απόφασή μου η προχθεσινή να αποχωρήσω από το κόμμα Δημοκράτες δεν είχε καμία σχέση και νομίζω ότι αυτελίζεται όταν τη βάζουμε και σε αυτό το πλαίσιο από καμία άλλη μελλοντική απόφαση. Νομίζω ότι έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι είμαι και σας διαβεβαιώ ότι θα παραμείνω στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, της δημοκρατίας, της αριστεράς αν θέλετε, και οι επόμενες κινήσεις, αν και εφόσον υπάρξουν, είναι κάτι σίγουρα που δεν είναι ούτε καν αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση και πόσο μάλλον αποφασισμένο. Κυρίως όμως αυτό που θα με ενδιέφερε, για να σας πω αυτό και να κλείνω, και όχι να κλείνω την συγκεκριμένη τοποθέτηση εννοώ, και δεν το λέω σε γενικόλογο επίπεδο, ούτε ρομαντικό, το λέω σε ρεαλιστικό επίπεδο, είναι να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αντίρροπη δύναμη με προοπτικές εξουσίας κατά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τα τελευταία 7, σχεδόν 8 χρόνια έχει ταλανίσει τον απλό κόσμο.
4: Ωραία, θα πάμε και εκεί. Έχω μία απορία για την ανεξαρτητοποίηση. Επικαλεστήκα τους λόγους της αποχώρησής σας από το κόμμα Δημοκράτες και μετά την δική σας αποχώρηση μου προξένησε εντύπωση ότι υπήρξε ανακοίνωση από το κόμμα όπου στην ουσία λέει ότι υπάρχει λύση συνεργασίας με την κυρία Κοροβέση. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να το ερμηνεύσετε ή γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Απλά είναι δική μου απορία γιατί να υπάρξει ανακοίνωση λύση συνεργασίας μετά την δική σας αποχώρηση.
6: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ και θα ήταν ενδεχομένως και άδικο να το απαντήσω εγώ, διότι θέλω να σέβομαι πάντα ανθρώπους και πολιτικά οχήματα με τα οποία συμπορεύτηκα. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι ήταν μια αστοχής δήλωση. Θεωρώ ότι τα πολιτικά κόμματα ενέχουν εν πολύ τη μορφή του εθελοντισμού, της προσφοράς, και σε αυτά βασίζονται και της προσφοράς. Νομίζω εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν θα εκλάβω την πολιτική ως λήξη έναρξη συνεργασίας. Είναι θεμητό να παίρνονται οι διαφορετικές αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτή η ανακοίνωση δεν προήλθε και από μένα, δεν είμαι η κατάλληλη να την απαντήσω. Σαφές. Και δεν θα ήθελα και να εκθέσω και ανθρώπους που ενδεχομένως την έγραψαν ή την διατύπωσαν με τέτοιο τρόπο.
5: Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερα να μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα κυβέρνησης αντιπολίτευσης να ψηφίσουν για την συνταγματική ενθεώρηση 180 τώρα και 180 μετά? Εκεί θα βρίσκανε μία λύση και θα προχωρούσαν σε κάποια θέματα και δεν θα πήγαινε στο χαλάθι των αχρήστων η προσπάθεια της συνταγματικής αναθεώρησης.
6: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν άθρα στο Σύνταγμα που και πρέπει να αλλάξουν, ενδεχομένως να καταργηθούν, και σίγουρα κάποια που πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπεριλάβουν αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, το κομμάτι της ψηφιακής εποχής. Εν προκειμένου, θεωρώ ότι η συνταγματική αναθεώρηση και το τι προηγήθηκε αυτή δεν έγινε με τον θεσμικά αρμόζον τρόπο. Οπότε θεωρώ από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον ότι γι' αυτό κιόλας δεν επήγησε η ψηφοφορία των 180 πλέον που αναφέρετε. Ελπίζω στο μέλλον, θεσμικά μιλώντας πάντα, να υπάρχει αυτή η πολιτική συνεννόηση στο πεδίο που πρέπει και προφανώς η κριτική στο επίσης πεδίο που πρέπει, έτσι ώστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, το Σύνταγμα να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της εποχής. Γιατί είναι ο ανώτατος νόμος που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτόν, πορευόμαστε.
5: Το ότι είστε νέος άνθρωπος και το λέμε ως πλεονέκτημα που ασχοληθεί με την πολιτική, για να μην παρεξηγηθούμε, είστε υπέρ ή κατά της αλλαγής του άρθρου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ελληνική γλώσσα?
6: Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης πίσω από το άρθρο 16. Για μένα, εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι χαρούμενη με αυτό.
5: Ναι, είστε υπέρ ή κατά του να αλλάξει. Αυτό, αυτή είναι η ερώτηση.
4: Της αναθεώρησης.
6: Σίγουρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προβληματική η ρύθμιση, η μη ρύθμιση, για να είμαι ειλικρινής, του πλαισίου. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν προβλεφθεί πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ο μισθός των καθηγητών. Δεν έχουμε αναρρίσει το πόσο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αμερική συνέβαλαν σε ένα πολύ μεγάλο χρέος. Πώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη είναι υποβαθμισμένα. Ποια πανεπιστήμια εν τέλει θα έρθουν εδώ, γιατί άλλα μας έλεγε η κυβέρνηση ότι θα έρθουν και άλλα έρχονται. Με ποιες προϋποθέσεις, ποια θα είναι η χρηματοδότηση, αν πραγματικά θα είναι μη κρατικά ή μη κερδοσκοπικά ή αν θα είναι ιδιωτικά, διότι ενώ στην κοινωνία διατυπώνεται ο όρος μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, είδαμε ότι στο Σύνταγμα χρησιμοποιείται ένας πολύ ευρύτερος όρος, αυτό των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό δεν είμαι σίγουρη αν είναι ένα γλωσσικό λάθος ή αν είναι μια συνειδητή επιλογή. Οπότε προτού σας απαντήσω, διότι έχω τις πάρα πολύ έντονες επιφυλάξεις μου για το συγκεκριμένο, τουλάχιστον θα ήθελα αφενός να είχε στοχεύσει η πολιτεία και η κυβέρνηση στην βελτίωση των δημόσιων πανεπιστημίων και στην αναγνώριση των κακοσχημένων που υπάρχουν και της υποβάθμισης που υπάρχει, και να βελτιώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, διότι εγώ προέρχομαι από δύο δημόσια πανεπιστήμια τα οποία μου έχουν φερθεί με τον πλέον άριστο τρόπο, μετά να ανοίξει η κουβέντα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να είναι πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους.
4: Μάλιστα, βέβαια έχουν έρθει ήδη τα μη κερδοσκοπικά.
5: Και τελικά δεν μου είπατε να αλλάξει ή να μην αλλάξει, να αναθεωρηθεί ή να μείνει το ίδιο. Διότι εδώ πάλι εκμεέψω σε ποιο κόμμα θα πάτε αν πάτε. Διότι το ένα κόμμα λέει ότι να μην αλλάξει και το άλλο κόμμα λέει να αλλάξει.
4: Εντάξει. Και στα δύο κόμματα όμως υπάρχουν διάφορες απόψεις.
6: Ακριβώς. Και σας είπα και προηγουμένως ότι έτσι κι αλλιώς.
5: Κάντε μία μικρή υπομονή.
4: Πάμε σε ένα λεπτό διαφημιστικά για να ολοκληρώσουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμη!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις Ιαχές? Το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
0: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Ακούτε Super Sport 104. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά snack 4x15 γραμμάρια από 2,65, τώρα 2,29. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
11: Χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
21: Αν εξαρτοποιήθηκε, δεν είναι σε κανένα κόμμα.
22: Μέχρι να και αν, όπως είπες.
21: Μέχρι να και αν. Δεν ξέρει ακόμα πού θα πάει και αν θα πάει. Πάντως είπε ότι θα μείνει. Εντάξει, αλίμονο βέβαια. Φαντάζεσαι να αλλάζανε και εντελώς παρατάξεις. Δηλαδή να πήγαινε στην παραστήρια εντελώς. Σου λέει θα μείνω στο χώρο της κεντρικής αριστεράς ή αριστεράς.
22: Τι εντελώς. Έχουμε ότι εγώ θα μείνω Πασόκ μέχρι να πεθάνω. Πρώτα θα πεθάνω και μετά θα φύγει το Πασόκ και τώρα είμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Εντελώς είναι.
21: Είναι εντελώς. Εντάξει, δεν το είπα. Ισχύει, αλλά λέω παλί μου αν ήταν και τόσο.
22: Έχουμε κυβέρνηση Πασόκ.
21: Αν και ξέρεις τι.
22: Εντελώς είναι.
21: Αν και εγώ το έχω ξαναπεί ότι η συνέχεια του σημειτικού Πασόκ ιδεολογικά είναι η Μητσοταγική Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλη απόσταση. Μπορεί να λένε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Το κεντρό κομμάτι του Πασόκ με το κεντρό της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κάποια ιδεολογική διαφορά τόσο τεράστια. Μην τρελαθούμε δηλαδή.
22: Το δεξιό κομμάτι του Πασόκ με το κεντρό της Νέας Δημοκρατίας.
21: Αυτό το δεξιό κομμάτι του Πασόκ, ναι.
22: Με το κεντρό της Νέας Δημοκρατίας. Ρώτα κανέναν δημοκράτη που δεν θα γίνει υπουργός ποτέ να σου πει την άποψή του. Ποτέ όμως δεν θα γίνει υπουργός.
21: Εντάξει. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο οποίος λέει, κύριε Πουρναρά, είπατε ένα ωραίο ανέκδοτο στο δελτίο ειδήσεων. Ρωτήστε καλύτερα. Ναι, τις αθλητικές ειδήσεις, θα το διορθώσουμε, τις αθλητικές ειδήσεις δεν τις γράφω εγώ, τις εκφωνώ, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, θα το πω, αν είναι λάθος, θα το πω να το διορθώσουμε.

Λοιπόν, να συνεχίζετε να μας στέλνετε στενά μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Παρακολουθούμε και το πώς εξελίσσεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Είναι το μεγάλο μέτωπο, μένεται αυτή την ώρα ανεξέλεγκτη η φωτιά. Το βασικό πρόβλημα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, όπου λόγω των θυελλωδών αυτών ανέμων δεν πετούν ένα αέρια μέσα, και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, όταν σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά δεν πετούν, δεν υπάρχει υποστήριξη από τα εναέρια μέσα, είναι πολύ δυσκολότερη και η κατάσβεσή της, γιατί οι επίγειες δυνάμεις αυτό που κάνουν στην ουσία είναι περισσότερο να οριοθετούν την πυρκαγιά. Την κατάσβεση την αναλαμβάνουν τα εναέρια μέσα, και όταν δεν πετούν λόγω των ανέμων, περιμένεις απλά να την οριοθετήσεις και να σβήσει μόνη της όταν δεν έχει κάτι άλλο να κάψει. Hotel Ανθιδών Estate, το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Έτσι, να σας πάμε έτσι νοητά και ένα ταξιδάκι. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Πόση ώρα να είναι η Χαλκίδα, εντάξει, εκτός αν έχει κίνηση. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Βοϊκό. Θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στην φύση. Διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar, εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Είναι φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, είναι ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια, αλλά γενικότερα για μια μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, λοιπόν, στη Χαλκίδα. Μπορείτε να μπείτε στο site για τις περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνείτε στο 22 210 96 465.

0: άρση ασυλίας, βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την οποία εισηγήθηκε ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Να θυμίσω ότι αυτό προκύπτει κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως που έχουν εκδώσει βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης, της έρευνας για την υπόθεση του Qatar Gate. Έχουμε λοιπόν την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Κατέθεσε υπόμνημα ο ίδιος, δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Και μέσω του υπομνήματος του οποίου κατέθεσε ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί την βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, τα ακούσαμε όλα αυτά. Και πραγματικά όταν κάθε πρωί προσπαθούμε με τον Πάνο να φτιάξουμε τη σκαλέτα, λέμε εντάξει θα πούμε το ένα, θα πούμε το άλλο, θα το πούμε με αυτή τη σειρά, θα αλλάξουμε εκείνη τη σειρά.
0: Αλλά πάντα αλλάζει κάτι.
1: Εντάξει, αυτό είναι και επικαιρότητα.
0: Αλλά και προκύπτουν πάντα κάτι.
1: Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν και μέσα στο όλο κομμάτι και κάτι καλό.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι...
1: Δεδομένο, ξέρεις,
0: όχι,
1: το καλό δεν είναι δεδομένο.
0: Το καλό δεν είναι δεδομένο, είναι δεδομένο το ότι δημοσιογραφικά θα πρέπει να παρουσιάσει τι. Υπάρχει μια τάση ότι no bad news, no news, ότι, δεν υπάρχει, ότι αν δεν είναι κάτι δυσάρεστο, δεν υπάρχει και είδηση στην ουσία. Αλλά είναι και λίγο παράδοξο, είναι και λίγο παράξενο.
1: Τον τελευταίο μήνα, και δεν υπερβάλλω, μην λέω λίγο, βρήκαμε δύο όμορφα πράγματα που έγιναν σε αυτή τη χώρα. Δύο καλά πράγματα που έγιναν σε αυτή τη χώρα. Το ένα ήταν ότι πήραμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο πόλο.
0: Να, αλήθεια.
1: Και το πανηγυρίζουμε, διότι αυτά τα παιδιά που δεν τους ξέρει κανένας και δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, πήγανε, παλέψανε και πιο πολύ τους ξέρανε οι Αυστραλοί, οι Έλληνες στην Αυστραλία, παρά εμείς εδώ.
0: Και είναι κεραστέχνες.
1: Και περίπου.
0: Περίπου, ναι, περίπου. Το λέω έτσι για να δώσω την απόσταση που υπάρχει με τους επαγγελματίες του μπάσκετ του ποδοσφαίρου.
1: Και πήραμε ένα παγκόσμιο κύπελο. Το δεύτερο είναι ότι ήρθε μια περιοχή, βραβεύτηκε δις, και για το κομμάτι που λέγεται μυθολογία, ιστορία, και για το φυσικό καλός, και είναι ο Ολυμπός μας. Και είναι το δεύτερο καλό που ακούσαμε σε αυτή τη χώρα.
0: Και είναι όντως πολύ καλό. Και το έκανε και ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, καλά που το θυμήθηκε.
0: Εντάξει, αυτό λέω ότι. Ναι.
1: Δεν ξέρω όμως τον δήμαρχο εκεί, Δύο Ολύμπου, τον κύριο Γεωργιόλιο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
1: Σας φώναξε εσάς ο Πρωθυπουργός να σηκώσουμε το κύπελο που πήρατε, γιατί και εσείς ένα κύπελο πήρατε. Πραγματικά ο Ολυμπός βραβεύτηκε δις.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι καταρχήν ότι το κύπελο είναι εθνικό.
1: Γι' αυτό είπα να σας φωνάξει ο Πρωθυπουργός.
2: Η προσπάθεια που έγινε από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και πιστέψτε μου ότι στον Όλυμπο είναι πολλοί αυτοί που εμπλέκονται, ο ΦΠΚΑΔΑΣ, αρχείο, τοπική αυτοδιοίκηση προφανώς, είναι μια συλλογική διαδικασία η οποία ετοιμάστηκε, και ετοιμάστηκε γιατί το 2021 ψηφίστηκε ένα προεδρικό διάταγμα που ορίζει με σαφήνεια το τι γίνεται πάνω στον Όλυμπο, και μέσα από μια σκληρή λοιπόν διαδικασία πρόσφατα υποδεχθήκαμε τους αξιολογητές εδώ στον τόπο μας, τους δείξαμε το βουνό, τους ξαναγήσαμε, τους επισημάναμε τα θέματα, μας ρώτησαν πάρα πολλά πράγματα. Έγινε λοιπόν καλή δουλειά από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και από όλους τους υπόλοιπους, και φτάσαμε σε ένα πολύ πολύ θετικό αποτέλεσμα. Ο Όλυμπος είναι αυτός που λάμπει, ο ολόλαμπρος. Και σήμερα λοιπόν, μετά την απόφαση αυτήν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι λάμπει και λίγο περισσότερο.
1: Πείτε μας την απόφαση και από πού ήρθε, γιατί κάποιος δεν έχει πληροφορηθεί ή δεν έχει ακούσει. Για να τα ακούσουμε. Ωραία. Πάλι.
2: Ο Όλυμπος λοιπόν, με απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που έγινε στη Νότια Κορέα η τελευταία σύνοδος, σε μια πόλη της Νότιας Κορέας, το Μπουσάν, ανακηρύχθηκε ως μεικτό παγκόσμιο μνημείο, δηλαδή ανακηρύχθηκε ως περιοχή την οποία η UNESCO την αντανακλά σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την οικουμένη, για το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Λάβετε υπόψη ότι η παρολίμπια περιοχή περιέχει το αρχαίο Δίον, το κάστρο του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλη αυτή λοιπόν το μύθο, την ιστορία που κουβαλάει ο ίδιος ο Όλυμπος, αλλά και ως περιοχή με ιδιαίτερη αξία και σημασία στη βιοπικιλότητά της και στη φυσική της ομορφιά.
1: Γι' αυτό και εγώ είπα ότι βραβεύτηκε δις.
2: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ελάχιστα μετρημένα στα δάχτυλα, ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού, αυτά τα μνημεία της Ελλάδας τα οποία έχουν την αντίστοιχη, ας το πούμε, την αντίστοιχη απόφαση. Για τον Όλυμπο βέβαια η ιστορία ξεκινάει λίγο πιο μακριά, ξεκινάει από το 1938 όταν ανακηρύσσεται το πρώτο εθνικό πάρκο της Ελλάδας, ο πρώτος εθνικός δρυμός. Φτάνουμε στο 1981 όπου ανακηρύσσεται Παγκόσμιο Μνημείο της Βιόσφαιρας πάλι από την UNESCO. Ο Πιερικός Όλυμπος από το 1985 είναι πλέον προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος, γιατί κουβαλάει, όπως είπαμε, μύθο και ιστορία και διαδρομή πολλών χιλιάδων ετών. Και η τελική απόφαση αυτή που πάρθηκε πριν από λίγες μέρες είναι, ας πούμε, η κορυφαία η οποία κατατάσσει τον Όλυμπο στα παγκόσμια αυτά μνημεία. Είμαστε χαρούμενοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας. Όμως είναι και κάτι που φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη και πλέον μας αναγκάζει από πράγματα που λέγαμε αρκετά χρόνια να μεταπηδήσουμε πλέον σε πράξεις και σε ενέργειες, να το πω έτσι, και μάλιστα γρήγορα, οι οποίες θα οριοθετήσουν τις καταστάσεις αυτές ώστε να προστατευτεί αυτό το παγκόσμιο μνημείο για να μείνει στο διηνεκές αναλύωτο, ώστε να το χαίρονται και όλες οι υπόλοιπες γενιές.
0: Πώς μπορεί λοιπόν αυτές οι ενέργειες οι οποίες λέτε, κύριε Δήμαρχε, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση προς όφελος?
2: Επειδή λοιπόν αυτή είναι μια πιο πρακτική και πιο ουσιώδης ερώτηση.
0: Γι' αυτό το λέω, για το πρακτικό αν υπάρχει.
2: Σωστό, σωστό. Ήδη εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε ένα στάδιο διαβούλευσης όπου αυτοδιοίκηση, φορείς και πολιτεία καταθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν τόσο με τη διαχείριση όλου αυτού του ανθρώπινου δυναμικού που έρχεται στον Όλυμπο, όσο και με τις υποδομές. Άμεσα λοιπόν, άμεσα, πρέπει να ανακοινωθεί ένα σχέδιο διαχείρισης των επισκεπτών, διότι είναι και τώρα που μιλάμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες που έρχονται στο βουνό μας, θα το δουν από τη μεριά του Πιερικού Ολύμπου, του μυθικού βουνού. Άρα πρέπει να οριοθετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι χιλιάδες, και από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα περισσότερες, αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων που έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, να δούμε με ποιους τρόπους θα ανεβαίνουν στο βουνό, πώς θα προστατεύεται, πώς θα φυλάσσεται, πώς θα παραμείνει καθαρό, πώς αυτός ο κόσμος θα διαχειριστεί από τους φορείς, και αν θέλετε να πάω και ένα βήμα παραπέρα, να είναι και ασφαλής, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι στον Όλυμπο συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα, πολλές φορές δε και δυστυχήματα. Και το δεύτερο άμεσο, το οποίο ανακοίνωσε ήδη ο Υπουργός Περιβάλλοντος, είναι ατυχήματα, πολλές φορές δε και δυστυχήματα. Και το δεύτερο άμεσο, το οποίο ανακοίνωσε ήδη ο Υπουργός Περιβάλλοντος,

0: είμαστε, προκειμένου ο δρόμος αυτός, ο οποίος χρήζει ανακατασκευής, χρήζει προστασίας, χρήζει βελτίωσης, τα άμεσα να γίνει πιο λειτουργικός, πιο ασφαλής και βεβαίως να εξυπηρετεί όλους αυτούς τους επισκέπτες. Είναι και πάρα πολλά άλλα πιο τεχνικά που στα πλαίσια μιας εκπομπής βέβαια είναι δύσκολο
1: να... Δεν θέλουμε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, τεχνικά. Θέλουμε, επειδή έχουμε έρθει...
0: Δύο πράγματα λοιπόν. Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών άμεσα, βελτίωση των υποδομών άμεσα.
1: Και κάτι επί του πραγματικού και επί του πρακτέου σήμερα. Τους λόγους που μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει και διακοπές καλοκαιρινές εκεί. Πείτε μας λοιπόν την επισκεψιμότητα που έχει τόσο στη... Μας είπατε για το κομμάτι του Ολύμπου, αλλά είστε και δίπλα στη θάλασσα.
2: Και είναι ωραία και για καλοκαίρι, να πω έτσι.
0: Εμείς λέμε ότι η παρολύμπια περιοχή που ζούμε, γιατί όλη μας η περιοχή βρίσκεται στα ανατολικά του Ολύμπου, προς τη μεριά του Θερμαϊκού, από τον νότιο Ολύμπο, από τα όρια της Λάρισας μέχρι τα όρια του όμορου Δήμου της Κατερίνης, είναι μια χαρισματική από άποψη τοπίου περιοχή και από άποψη εναλλακτικότητας. Έχουμε εκτός από τον Όλυμπο και άλλα 35 χιλιόμετρα παραλιακής ζώνης. Εξαιρετικές
1: θάλασσες. Αυτό είναι που δεν ξέρει ο πολύ κόσμος και γι' αυτό θέλουμε να το πούμε ότι μπορούμε να έρθουμε και τώρα καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εννοείται. Αυτή τη στιγμή στον τόπο μας έχουμε 5 φορές τον πληθυσμό μας. Είναι πάρα πολλές οι χιλιάδες των επισκεπτών που έρχονται. Περισσότερες από 100-120.000 άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή στον τόπο μας. Έχουμε πάρα πολύ καλή δυνατότητα να έρθει κάποιος εύκολα, χωρίς εισιτήρια ακτοπλοϊκά, χωρίς αεροπορικά, και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι λέω, είναι προσβάσιμος ο τόπος μας. Έχει υποδομές, μπορεί να φιλοξενήσει οποιονδήποτε θέλει, είτε από ενοικιαζόμενο δωμάτιο μέχρι πεντάστερο ξενοδοχείο. Είναι τόπος φθηνός, είναι τόπος διαχειρίσιμος, έχει την δυνατότητα να προσφέρει στον επισκέπτη πολιτισμό. Βλέπετε Φεστιβάλ Ολύμπου, έχει εξαιρετικές εκδηλώσεις στο αρχαίο θέατρο του Δίου, στο κάστρο του Πλαταμόνα και όχι μόνο. Φοβερή γαστρονομία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η γαστρονομία στον τόπο μας, κλικνίζω από τη γαρίδα του Πλαταμόνα, να πάω στο Χείρο Ολύμπου, να πάω στο Ακτινίδιο, στο Κάστονο με τα τοπικά προϊόντα. Έχει την δυνατότητα να πεζοπορήσει στον Όλυμπο ή να πάει το βραδάκι του και να περάσει κάτω στην παραλιακή ζώνη. Νιώθω ότι ο τόπος μας είναι χαρισματικός όσον αφορά αυτό το περιβάλλον. Εμείς θέλουμε, η Πιερία, θέλουμε ο Δήμος Δύο Ολύμπου, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, να γίνει ένας Δήμος προορισμού και για τους Έλληνες. Είναι πλέον πάρα πολύ καλό το οδικό δίκτυο, τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, στα νότια μας η Αθήνα και η Λάρισα, στο βορρά Θεσσαλονίκη και όλη η κεντρική Μακεδονία, για να δούνε ότι μπορούμε να περάσουμε τις διακοπές μας με όμορφο τρόπο, σε ωραίο περιβάλλον, με ασφάλεια και με καλό τρόπο.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γιατροδιέλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, και εγώ να κλείσω λέγοντας πάνω, όταν θα πας εκεί διακοπές που να πας, ζακετούλα να πάρεις, γιατί το βράδυ...
2: Ναι, είναι...
1: Έχει το φυσικό κοντίσιο.
2: Είναι υπέροχο όμως εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Στην Βουλή ξεκίνησε, προηγουμένως που ξεκίνησε η Ολομέλεια, είχαμε ενός λεπτού σιγή, έτσι ξεκίνησε η σημερινή Ολομέλεια, η οποία Ολομέλεια απέτησε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο.
1: Να γυρίσω λίγο εγώ στον Όλυμπο, διότι ναι, εκεί ήταν η συναυλία του Μητσιά.
2: Ναι, δεν το ρώτησε το Δήμαρχο.
1: Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Δήμαρχο. Έχω τις απόλυτες πληροφορίες από όλους όσους συμμετείχαν. Η τεχνική συμμετοχή, ο Δήμαρχος, τι να μας πει γι' αυτό. Ο Δήμαρχος έδωσε το χώρο για να γίνει μια συναυλία. Έχουμε την απάντηση του Ιού Χατζηδάκη, του Γιώργου του Χατζηδάκη, ότι εγώ δεν απαγόρευσα, λέει, στο Μανώλη Μητσιά, απαγόρευσα, λέει, στην εταιρεία παραγωγής. Με αυτά τα τραγελαφικά των κληρονόμων, των πνευματικών δικαιωμάτων, των τραγουδιών που είναι όλων μας, κύριε Ιε, όλων μας, δεν είναι δικό σου. Δεν το γράψεις εσύ, το βρήκες κι εσύ και το τραγουδήσαμε όλοι. Δεν απαγορεύσατε στην εταιρεία παραγωγής. Κάνετε το Μανώλη Μητσιά, που γι' αυτόν γράφτηκε το τραγούδι, από τη μουσική και τους στίχους, από τους συγκεκριμένους που το δώσαν στο Μανώλη Μητσιά, να το απαγγείλει, γιατί εσείς απλά δεν θέλατε. Και να μην αρχίσω και λέω και τους λόγους. Απλά δεν θέλατε. Την ανάρτηση, η οποία λέει, απάντησή μου, δεν απαγόρευσα στο Μανώλη Μητσιά, αλλά στην εταιρεία παραγωγής, τραγελαφικά αυτά με τους κληρονόμους και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών που τραγουδάμε όλοι, τα ακούμε βερεσέ. Βερεσέ τα ακούμε. Έτσι όπως το ακριβώς το είπα, για να καταλάβουμε και τι λέω.

0: Λοιπόν, απαγορεύσατε να τραγουδήσει και βάλατε τον Μανώλη Μητσιά να το απαγγείλει. Και το λέω γιατί έγινε εκεί. Εκεί που ήμασταν τώρα. Στον Όλυμπο ήταν αυτή η συναυλία. Και κάποια στιγμή πρέπει αυτά τα τραγελαφικά των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών μας και όχι μόνο να σταματήσουν σε αυτή τη χώρα. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτή. Τώρα η Μεντώνη δεν μπορεί. Έχει άλλες δουλειές. Έχει να πουλήσει.
1: Τι δουλειές, κύριε Μεντώνη?
0: Πουλάει.
1: Εντάξει, δεν πουλάει. Σύμφωνα με την ίδια.
0: Συγγνώμη, πούλησε. Κάνω λάθος.
1: Τι πούλησε?
0: Πούλησε. Ό,τι είχε. Γιατί δεν είχε, το πούλησε. Ό,τι ήταν δικό του, το πούλησε.
1: Έδωσε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Λέει ότι παρέδωσε σε μία εταιρεία την. Τη διαχείριση του.
0: Δεν πούλησε, άρα έκανα λάθος. Είπα πουλάει και έκανα λάθος. Είπα πούλησε, τελείωσε.
1: Τη διαχείριση έδωσε.
0: Έδωσε όμως και μία απάντηση. Ναι. Μία απάντηση που δεν την είχαμε. Που ήταν μία ερώτηση που είχαμε, έτσι, μία απορία που είχαμε εγώ και ο Πάνος. Την είχε πουλήσει την Ακρόπολη Τσίπρας? Τελικά όχι.
1: Τελικά όχι.
0: Γιατί πουλήθηκε τώρα?
1: Και κάτι άλλο που το.
0: Γιατί
1: οποίο...
0: δεν θα μπορούσε να την πουλήσει δεύτερη φορά.
1: Ένα, άμα πουληθεί κάτι μία φορά, πώς θα ξαναπουληθεί?
0: Έλα που ναι.
1: Και κάτι άλλο που είναι παραδοχή της κυβέρνησης μέσω του νομοσχεδίου που πέρασε είναι ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, λοιπόν, που παραχωρεί την διαχείριση σε εταιρικό σχήμα και δηλαδή το επιτελικό κράτος.
0: Το ψηφιακό επιτελικό κράτος των Αρίστων,
1: ναι,
0: αυτό
1: τον Αρίστων
0: παραδέχεται
1: ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την πολιτιστική μας κληρονομιά. Άρα για να παραχωρήσει την διαχείριση, πάνω πει ότι εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ καλά. Άρα ποιο είναι το αφήγημα του επιτελικού κράτους?
0: Και ψηφιακού.
1: Και ψηφιακού κράτους. Όταν λες ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ. Πρόσεχε, και όχι τίποτα. Τα μνημεία σου, έτσι. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα μνημεία.
0: Άρα εδώ
1: την πολιτιστική κληρονομιά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: η κυβέρνηση
0: αυτή και το Υπουργείο και η κυρία Μεδόνη μας είπε δύο αλήθειες. Και αντί να πείτε μπράβο και να σηκωθείτε να τη χειροκροτήσετε.
1: Σαν τον κύριο Κυρανάκη.
0: Αρχίσατε και κάνετε διαμαρτυρίες. Πρώτον, δεν είχε πουληθεί η Ακρόπολη. Δεν το ξέραμε, είχαμε αυτή την απορία. Δεν είχε πουληθεί επί Τσίπρα. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να την έχουμε, να την κρατήσουμε. Εμείς, το ψηφιακό κράτος, επιτελικό βεβαίως, πού είναι ο Αρίστος, έφυγε.
1: Δεν ξέρω, έχει χαθεί ο.
0: Έχει χαθεί, ναι. Έτσι
1: κι αλλιώς. Αφού δεν είναι τώρα. Πού τον δεις.
0: Μία που μπήκε, μία που βγήκε. Δεν πρόλαβε.
1: Ναι, δεν πρόλαβε.
0: Λοιπόν, είδατε ότι εμείς παραχωρήσαμε όλο αυτό επειδή δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Γι' αυτό λοιπόν και ο Πάνος Πουρναράς παίρνει μαζί του τον Γιώργο Γεωργιάδη και παραχωρούμε στον, ναι, Ευάγγελο Μίχο, γιατί δεν ξέρουμε από μπάλα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω από μπάλα, εσύ ξέρεις.
1: Ναι, από μπάσκετ.
0: Από μπάλα ή μπάσκετ. Μπάλα αυτή.
1: Και όλα μπάλα είναι.
0: Ναι, αλλά είναι η σπυριάρα που λέει ο συγκεκριμένος ο Γεωργίου. Εγώ με τη σπυριάρα λέει δεν ξέρω πολλά. Λοιπόν, εις αύριον τα νεότερα και τα σπουδαιότερα, Μπίμπι επιτρέποντος, Θεού 112.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς θα είναι εδώ μαζί σας με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Και ο Λάμπης, ευχαριστούμε Λάμπη. Είστε, λέει, το καλύτερο δίδυμο των Ερτζιανών. Συνεχίστε έτσι, καλημέρα σας. Γεια σου Λάμπη. Θέλω να κλείσω με αυτό που ξεκινήσαμε όμως.
0: Όχι,
1: με
0: πάλι,
1: τη Λίμνο.
0: Πάλι Λάμπης Λάμπη μου.
1: Πάλι Λάμπης Λάμπη μου, ναι. Θέλω να ξεκινήσω με τη Λίμνο, εκεί όπου ήταν ο.
0: Έχεις πάει Λίμνο?
1: Δεν έχω πάει Λίμνο.
0: Έδειξε τι χάνεις.
1: Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με την φράση την οποία του είπε ένας άνθρωπος εκεί. Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο υδρότα και όλο πόνο. Ποιος έστειλε εδώ πέρα, ήρθατε να κάνετε τι? Και αυτό το λέω μιας και πλησιάζουν εκλογές, γιατί συνήθως, ξέρεις, βγαίνεις να τα πεις χεράτα και να σφίξεις,
0: όχι,
1: να σφίξεις
0: άλλο,
1: χέρια
0: άλλο
1: μόνο για να εξαγοράσεις την ψήφο, να εξαγοράσεις εισαγωγικά, να εξασφαλίσεις την ψήφο.
0: Άλλο το χεράτα,
1: ναι,
0: άλλο σφίγγεις χέρια,
1: ναι.
0: Άλλο το χεράτα, πάει αλλού, μην το μπλέκεις.
1: Εντάξει. Παρασύρθηκα. Κάποια χέρια λοιπόν είναι ολοκάθαρα και στα σφίγγουνε, γεμάτα υδρότα και πόνο. Και τα λέμε εμείς αύριο πάλι.
0: Όλοι λοιπόν με καθαρά χέρια αύριο. Ευάγγελος Μίχος, μην πάτε πουθενά. Να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.
2: Super Sport 104. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμους γαριδάκια με τυρί 10 x 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
6: Προσέχε τι κάνεις.
5: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
7: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Κασέτα Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
3: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Το όνειρο της Ομόνιας για μια θέση στα αστέρια του Champions League έσβησε στο Αλμάτι, με τους πράσινους να γνωρίζουν ένα ιδιαίτερο σκληρό αποκλεισμό από την Καϊράτ στη διαδικασία των πέναλτι με 6-5. Η ομάδα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 ποδοσφαιριστές λόγω των αποβολών των Κακουλή και Κουλυμπαλή. Οι πράσινοι υποβιβάζονται πλέον στο Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Λίνκολ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Σειρά για την Ευρώπη παίρνουν σήμερα ΑΕΚ και Πάφος. Η Πάφος υποδέχεται απόψε στις 8 την Χάιντουκ Σπλιτ στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Κορέγια. Στις 8:30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Μπεϊτάρ, στη μεταξύ τους ρεβάνς για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν. Αναμένεται στην Κύπρο ο 27χρονος κεντρικός επιθετικός ΑΕΚ Ούγκπο για λογαριασμό του Απόλλωνα, στο ψάξιμο και για ακραίο επιθετικό Οικιάνο Λευκή. Πρωταρχικός στόχος στον ΑΠΟΕΛ η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, συνεχίζεται η προετοιμασία στην Ολλανδία. Οριστικό ναυάγιο με Μπιόρλο στην ΑΕΛ, Νταμάχου και Μάρτινς ρίχνουν το βάρος ενίσχυσης στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην ανόρθωση ο Αλέσιο Ντακρούς έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Τελευταίο φιλικό επίπεδο πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης με αντίπαλο τον Ατρόμητο, Σέντρα στις 6. Κοντά στην επιστροφή του ξανά στην Κύπρο, ο Ίζρα Κόλ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ομόνια Ραδίπου. Ευρωπαϊκή βραδιά για δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Πάξη στο ΟΑΚΑ, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 8:45 στην Τούμπα, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ΑΕΚ Αθηνών θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-offs του Champions League. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεγείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καταφέραμε έστω και με μικρή καθυστέρηση να βρούμε το δρόμο προς την υπηρεσία, όπως έλεγε παλιότερα και μια ψυχή, έτσι εδώ στο μετερίζημα, στο ραδιοφωνικό. Μία και σήμερα, κύριε Πουρναρά, για τις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά.

0: τα μικρόφωνα. Σήμερα είναι Πέμπτη, προτελευταία μέρα του Ιούλη. Τον φάγαμε και τον Ιούλιο μαζί εδώ, κύριε Πουρναρά. 30 του Ιούλη, να είναι καλή όλη Πέμπτη η σημερινή. Ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης εδώ, επαναλαμβάνω, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο κύριος Μίχος είναι μπροστά από τα μικρόφωνα. Ο κύριος Πουρναράς είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Ο κύριος Κατσάτσος είναι έξω από τα μικρόφωνα. Με τρομερό ξυρισμένο κεφάλι. Ανδρόνικος Ανδρονίκης, Σίλας Σιλουανός είναι τα ονόματα που γιορτάζουν και οι κατόχοι τους καλούνται να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτοί ξέρουν τι είναι. Σημειολογικά να αναφέρω ότι το κοντέ του 2026 γράφει 211. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Πιστεύεις στη φιλία, Πουρναρά?
1: Υπάρχει, αλλά είναι σπάνια.
0: Πολύ, πολύ πραγματική. Μάλιστα, okay. Εγώ δεν πιστεύω στη φιλία, πιστεύω όμως στην χημεία. Το cheesecake, τ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει.
0: Σε ποια γεύση?
1: Μ' αρέσει βύσινο.
0: Βύσινο. Ωραίο είναι το βύσινο. Και το λεμόνι μου αρέσει. Όχι, αυτό είναι το lemon pie. Λάθος, το μπέρδεψα. Cheesecake, ναι.
1: Είναι δύσκολο να το πετύχει.
0: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Έχεις δίκιο, είναι εθνική ημέρα cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Φρανσίσκος αρέσει?
1: Εκταράς,
0: ε. Εντάξει, φίλε. Παίρνει όμως και τρομερά λεφτά, τρομερό συμβόλαιο. 3,3. Από 3,3 μέχρι 3,5 το χρόνο. Και θα αποζημιωθεί και η Βιλερμπάν. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Σε άλλους διάβασα ότι θα πάρει η Βιλερμπάν 450 χιλιάρικα, σε άλλους 700 και σε άλλους μπορεί να φτάσει και 1 εκατομμύριο η αποζημίωση της Βιλερμπάν. Ήρθε ο Φραντίσκο. Εντάξει, εγώ δεν έχω ιδέα. Άσος είναι. Δηλαδή έχει Φραντίσκο, Ναν, Σλούκα, Παντιό, Γκραντ. Μαμά και Δέρνη. Έρε φίλε, πολύ δυνατή, πολύ ανταγωνιστική. Ναι, πάρα πολύ ανταγωνιστική. Λοιπόν, Ουνά ήταν και πέταξε. Η άλλη τη Χάντ πλήρωσε το buyout του Ουνάι και ο διεθνής μαροκινός μεσοεπιθετικός, πρώην του Παναθηναϊκού, που φέτος τον ξανακοίταξε και ο Παναθηναϊκός, τον κοίταξε και ο Ριμπάλντα, κοίταξε, μην μπερδευτείτε, μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία. Έχει μπει η υπόθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Africa Food, η υπόθεση της μεταγραφής του Αζεντίν Ουνάι στην Αλ Ιτιχάντ έχει κυριολεκτικά μπει στην τελική ευθεία. Λοιπόν, θέμα χρόνου είναι να σφραγιστεί με done deal η συγκεκριμένη υπόθεση και το κόστος της μεταγραφής αυτής σύμφωνα με τους Αφρικανούς αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχουν συμφωνήσει, αυτό που απομένει είναι ο τρόπος αποπληρωμής του συγκεκριμένου μεταγραφικού ποσού. Η άλλη τη Χαντ θέλει σε 3 δόσεις.

Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή χθες για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Το είπαμε. Είπαμε για τελευταία πληροφορία μεταγραφική για την επόμενη ομάδα του ΝΑΗ, η Μουναχή, που θα είναι η ΑΛ Ιτιχάντ. Απόψε έχουμε τις ρεβάνς για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, του ΠΑΟΚ στο Europa League, του Παναθηναϊκού στο Conference League. Θυμίζω και οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν επικρατήσει εκτός έδρας, είχαν φέρει δύο διπλά, 3-2 ο ΠΑΟΚ, 2-1 ο Παναθηναϊκός. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι του ΠΑΟΚ κρύβει πολύ περισσότερες παγίδες, πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίες και Δυναμό Κιέβου είναι καλύτερη ομάδα από την ΠΑΞΗ. Κας κέρδισε στην πρεμιέρα του Γιουργού Πρωταθλήματος την κορυφαία ουγγρική ομάδα τη Φερεντσβάρος, τη φιλοδόρησε με 4 γκολ η ΠΑΞΗ. Απορώ κιόλας για την κατάσταση, την ετοιμότητα, το επίπεδο τη Φερεντσβάρος, γιατί έτσι όπως είχα δει την ΠΑΞΗ σε κάποια φιλικά αλλά και κόντρα στο Παναθηναϊκό δεν είναι τέτοια δυναμικότητα. Από την άλλη, η Δυναμό Κιέβου είναι μια κορυφαία δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι στα καλά της. Είναι κάπως αποδυναμωμένη. Παραμένει η Δυναμό Κιέβου που δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ελληνική ομάδα. Με όποια και αν έπαιξε. Με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ. Λοιπόν, κρύβει παγίδες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα ξεκινάει το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Στις 9.30 στο ΆΚΑ το Παναθηναϊκός ΠΑΞΗ. Ευχής έργων θα ήταν οι προκρίσεις με δύο νίκες. Έτσι. Αυτό που μετράει βέβαια στο τέλος είναι να προκριθούν. Ο Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νομίζω, σχετικά εύκολα θα προκριθεί. Μπορεί και με δεύτερη νίκη. Γενικότερα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κανονικά ήταν για 2 και 3 γκολ διαφορά έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Με το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Είδατε τι έγινε χθες. Θαύμα για την ΑΕΚ. Το καλύτερο δώρο. Ποιος το περίμενε? Ο πρώην παίκτης της, ο Γιόνσον, που παίζει στην Άρχους. Η Άρχους που είχε χάσει με 4 στο γήπεδό της, πήγε στην Πολωνία, έβαλε 4 και στα πέναλτι προκρίθηκε και αυτή η πρόκριση έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να μπει στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση της 4ης Αυγούστου σχετικά με τα play-off του Champions League. Είναι διαφορετικές οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, που μάλλον διαφορετική ομάδα που θα αντιμετωπίσει ως ισχυρή, και θα ήταν τελείως διαφορετικό να έμπαινε στους ανίσχυρους. Αλλά και πάλι την τύχη της η ΑΕΚ θα τη φτιάξει. Έτσι, να το πούμε αυτό. Για παράδειγμα, δεν θα ήθελα, αν ήμουν ΑΕΚ, να μου πέσει η Άρχους. Είναι πιθανός αντίπαλος η Άρχους. Δεν θα ήθελα να μου πέσει. Μετά την πρόκριση αυτή που έχει κάνει και δανεική ομάδα κτλ., δεν θα ήθελα με τίποτα. Είδαμε όμως λοιπόν ότι μπορούν να γίνουν εκπλήξεις. Γι' αυτό λέω είναι πολύ επικίνδυνο το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου λόγω και του αντιπάλου.

Λοιπόν, μια παγκόσμια μεταγραφή και αυτή μπαίνει στην τελική ευθεία, πάει για την ολοκλήρωσή της. Συμφώνησε με Real ο Ρόδρυ και προχωράει το deal με την Manchester City.

Χθες ήρθε ο Γκουστάβο Σα στην Ελλάδα. Σήμερα έγινε και επίσημη η απόκτησή του με τη μορφή του δανεισμού από την Nottingham Forest του 29χρονου generational talent, όπως τον αποκαλούν στην Πορτογαλία, σπουδαίο αυτού από πλευράς ταλέντου μέσω επιθετικού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει σπάσει το ρεκόρ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ως ο νεότερος παίχτης που συμπληρώνει 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Το έχει ξεπεράσει το 100, νομίζω είναι 120. Παίζει από τα 18 του στη Μετιεστήφα Μαλικάο στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ήταν και αρχηγός στην πορτογαλική ομάδα και έχει αυτό το ρεκόρ. Προφανώς και δεν είναι τυχαίος παίκτης ο Γκουστάβο Σα. Το θέμα είναι και πώς θα αξιοποιηθεί, πώς θα τον διαχειριστεί και ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και επίσημα πλέον είναι ο Γκουστάβο Σα, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με μονοετή δανεισμό από την

Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι οι Ρόδρυ και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, τον καλό συνάδελφο και φίλο του Πάνου του Πουρναρά, ο Νικολό Σκύρα, υποστηρίζει ότι ο Ρόδρυ έχει ήδη συμφωνήσει με τη Βασίλισσα, η οποία του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του ντύλ να φτάνει τα 60 εκατομμύρια. Έτσι διαψεύδεται και ο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής της Manchester City, που είχε πρόσφατα διαψεύσει την είδηση ότι ο Ρόδρυ πηγαίνει στην Real Madrid. Είναι αλήθεια ότι η City επιχείρησε να τον δέσει και για τα επόμενα χρόνια, κάνοντας του πρόταση για ανανέωση συνεργασίας τους. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ρόντρι έδειξε αποφασισμένος να αφήσει τη Manchester και να φορέσει την φανέλα των Μερέγκες. Λοιπόν, αφήνοντας την Premier League και την Manchester City ύστερα από 7 χρόνια, ακολουθώντας ουσιαστικά στην έξοδο και τον μέντορά του, τον Pep Guardiola, τον πρώην προπονητή πλέον της Manchester City.

0: Φίλε, που με ρωτάς για τον Φρανσίσκο ή Φρανσίσκο, όταν ήταν στο Περιστέρι με προπονητή το Σπανούλη, έτσι, πριν από 4 χρόνια, ζήτημα αν έπαιρνε 220.000 ευρώ. Ζήτημα τη σεζόν. Τώρα θα πάει κοντά στα 3,5 εκατομμύρια στο Παναθηναϊκό σεζόν. Έτσι. Μανρέσα, Περιστέρι, Μπάγερ, Ζαλγκύρης, Βιλερμπάν και τώρα Παναθηναϊκός, κύριε Κουρναρά, για τον Φρανσίσκο. Λοιπόν, πάμε για ανατροπή και στην υπόθεση για τον Ολυμπιακό, στην υπόθεση Σαλάχ Εντίν. Χθες το βράδυ είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι Ρώμα και Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην συμφωνία για αγορά του με 7 εκατομμύρια ευρώ από τους Ερυθρόλευκους. Ο Μαροκινός με Ολλανδικό διαβατήριο, Ολλανδοαναθρεμένος Μαροκινός αριστερός μπακ διεθνής που έκανε και σχετικά καλό μουντιάλ, ο Άννα Σαλάχ Εντίν, δεν υπολογίζεται από τον Τζιάλο Ρώση. Ήταν η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να την τελειώσει γρήγορα τη δουλειά. Ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την Ρώμα, αλλά από ό,τι διαρρέει σήμερα, δεν ψήνεται για Ολυμπιακό, δεν ψήνεται για Ελλάδα. Θέλει να περιμένει και μου θυμίζει σε αυτό την περίπτωση, την αντίστοιχη περίπτωση με τον Τιτραουί. Και εκεί υπήρχε συμφωνία του Ολυμπιακού με την Σαρλερουά. Έτσι. Αλλά ο Τιτραουί και αυτός δεν ψινόταν για Ελλάδα, θέλοντας να περιμένει πρόταση από ομάδα της Premier League. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής τα νέα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Πουρναρά. Και θα επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
3: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και η Net.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά snack 4x15 γραμμάρια, από 2,65, τώρα 2,29. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Αύριο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργότερα θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Η επίσκεψη εντάσσεται στην εντολή του κυρίου Φίτο να συμβάλλει στην διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγκίπ Ερντογάν χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη του Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο και σημείωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή διαβούλευση μαζί του. Σε κλοιό καύσωνα παραμένει Κύπρος. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Εκτός ελεγχομένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης με αέρια και επίγεια μέσα. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να περιορίσουν το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο και να σώσουν κατοικίες και περιουσίες. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους ενώ αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων. Χθες τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης μεγάλων πυρκαγιών. Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση εναντίον μαζικής επίθεσης που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο βαλιστικός πύραυλος έπληξε κοινότητα κοντά στην πόλη Κρεβιρί στην κεντρική Ουκρανία. Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων συντάραξε το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα ιρανικά μέσα να κάνουν λόγο για εκρήξεις και τραυματίες στο νησί Κέσμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν ως απάντηση στις χθεσινές απόπειρες πυραυλικών πληγμάτων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει
11: το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
12: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
13: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, σε θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 37 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
14: Ακούτε Super Sport 104. Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
15: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
17: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
20: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Και από χέρι καλό είναι ότι βασικός υποψήφιος στην ΑΕΚ για αριστερός μπακ είναι ένα όνομα που γράφτηκε, έπαιξε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τον Ολυμπιακό. Κρατάμε και αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι έτσι όπως παίζει, ειδικότερα φέτος, θέλει να παίξει ο Νίκολιτς, είναι απαραίτητος ένας αριστερός μπακ που θα δίνει πλάτος, που θα είναι καλός και αμυντικά και επιθετικά, θα ανεβοκατεβαίνει, θα είναι γρήγορος, αλλά θα έχει πολύ καλύτερη λήψη απόφασης στις τελικές του, είτε είναι αυτές πάσες είτε σέντρες. Εκεί είναι το μεγάλο μείον του Πίλιου, η λήψη απόφασης. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο, θεωρώντας ότι δεν είχε η λήψη απόφασης, δεν μπορούσε να το βοηθήσει για να κάνει να ανεβεί επίπεδο, γι' αυτό από ένα σημείο και μετά ο Αλμέιδα τον είχε είχε σταματήσει την χρησιμοποίησή του, τη συχνή χρησιμοποίησή του. Αυτό το πρόβλημα στη λήψη απόφασης. Ένα τέτοιο αριστερό μπακ που θα είναι καλός και στο ένα εναντίον ενός, έναν Ρώτα ή και καλύτερο από το Ρώτα, πιο ποιοτικό από το Ρώτα, για τα αριστερά ψάχνει η ΑΕΚ πλέον, Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι πιτσιρικάς, και δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να πουληθεί πλέον ο Πενράιζ για να έρθει αυτός, όπως γινόταν μέχρι τώρα που τον περιμένανε. Ακόμα και αν ο Ριμπάλντα, που είναι δική του μεταγραφή, που δεν βγαίνει, 2,2 έδωσε πέρυσι, ήθελε να του δοθεί η ευκαιρία τη δεύτερη σεζόν για να προσαρμοστεί κτλ. Ο Νίκολιτς επιμένει. Ο Νίκολιτς, που για μια ακόμα φορά σας έχω πει, μόνο τον Νίκολιτς θα ακούτε. Κανέναν άλλον δεν θα ακούτε. Δεν θα διαβάζετε και δεν ακούτε κανέναν άλλον, ούτε εμένα ούτε τους ρεπόρτερ. Μόνο ο Νίκολιτς. Όταν βγαίνει ο Νίκολιτς, τα λέει, χύμα, δεν μασάει και μαθαίνετε τα πάντα. Τι είπε ο Νίκολιτς χθες? Μεταγραφές. Θέλω και άλλες μεταγραφές. Έτσι. Και περιμένω το χαφ. Έρχεται το χαφ, αλλά θέλω και άλλες μεταγραφές. Προς τον παρόν περιμένω το χαφ, το δεύτερο. Έτσι. Θυμίζω, οι αυλητικογράφοι γράφανε ότι η ΑΕΚ είναι πλήρης. Πρωταθλήτρια είναι πλήρης. 2-3 προσθήκες στους βασικούς ήθελε. 2-3 προσθήκες στους βασικούς ή στο βασικό rotation και θα ήταν μια χαρά και για Champions League. Λέγανε. Η ΑΕΚ από τότε έχει πάρει Ζουμκόφ, που είναι για βασικός ή για το βασικό rotation. Έχει πάρει Καερίνεν, που είναι βασικός ή για το βασικό rotation. Πήρε Μάγερ, που είναι, θα είναι βασικός ή για το βασικό rotation. Έτσι. Φέρνει το χαφ αυτόν με τον άλλον, που θα είναι βασικός ή για το βασικό rotation. Παίρνει αριστερό back, που θα είναι βασικός για το βασικό rotation. Οι 2-3 έχουν γίνει 5. Και έρχεται συνέχεια. Γιατί η ΑΕΚ θα κάνει ακόμα στο τέλος, μάλλον μέχρι τέλος Αυγούστου, θα κάνει 4-5 μεταγραφές ακόμη. Δηλαδή, το χαφ που έρχεται, τον αριστερό μπακ, το δεξί μπακ, τον στόπερ και έναν ακόμα χαφ, λέω εγώ. Ή επιθετικό. Γι' αυτό λέω 4-5. Με τις άλλες 4 που έχει κάνει, φτάνουμε στις 9. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.

Λοιπόν, μου ήρθε μια πληροφορία για παίχτη που φέρεται να έχει προταθεί στην ΑΕΚ διεθνή. Η βασική του θέση είναι αμυντικός χαφ, εξάρι, που παίζει και οχτάρι. Λοιπόν, Ιταλο-Αλβανός, ναι, γεννημένος στην Αλβανία, στο Ελμπασάν. Στην Αλβανία δεν είναι το Ελμπασάν, στην Αλβανία είναι. Λοιπόν, έχει ιταλική υπηκότητα από ό,τι βλέπω. Το όνομά του είναι Κριστιάν Ασλάνη. Όταν μου τον έστειλε και μου λέει Ασλάνης. Λέω, ζει ο Ασλάνης, ο μόδιστρος. Λοιπόν, όχι, μου λέει Ασλάνη. Λοιπόν, έβλεπα τα στοιχεία του τώρα. Χρηματιστηριακή αξία σημερινή 12 εκατομμύρια ευρώ. Το 24 είχε φτάσει στα 18 εκατομμύρια. Εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Αλβανίας. Έχει 42 συμμετοχές, 5 γκολ. Ψιλοβασικός από ό,τι καταλαβαίνω. Η Ίντερ τον αγόρασε από την Έμπολη τον Ιούλιο του 2023 αντί 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και 2 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2025, τον έδωσε δανεικό στην Τωρίνο, η οποία είχε πληρώσει loan fee 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τον γύρισε πίσω η Τωρίνο. Το Γενάρη, τον περασμένο Γενάρη, και πήγε στην Μπεσίχτας. Δηλαδή πέρυσι έπαιξε 2 διαφορετικές ομάδες, 2 διαφορετικούς δανεισμούς από την Ίντερ. Το πρώτο εξάμεινο στην Τωρίνο και ολοκλήρωσε τη σεζόν, την περσινή σεζόν, στην Μπεσίχτας από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει προταθεί στην ΑΕΚ με την ίδια μορφή, με δανεισμό και οψιάνο αγοράς, με υψηλό loan fee, 1,2 λένε πληροφορίες, και η ΑΕΚ τον εξετάζει. Η ΑΕΚ, αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που λέει, που λένε και οι συνεργάτες του Ριμπάλντα, ή και ο Ριμπάλντα, σε Έλληνες ατζέντες πρόσφατα, ότι έχουν βρει τον χαφ και είναι πολύ κοντά στο να τελειώσουν μαζί του τον χαφ που θα έρθει, γιατί ξέρετε, όσο περνάει το παζάρι, ο καιρός, ο χρόνος, μπαίνει και ο Αύγουστος, τόσο αυξάνονται και οι υποψήφοι. Έτσι, γιατί από τα ρόστερ των ομάδων, ειδικά του top 5 και top 6, του top 5 και του top 6 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, διάφοροι παίχτες βλέπουν ότι δεν θα παίζουν, δεν υπολογίζονται και είναι διαθέσιμοι πλέον. Ή αλλάζουν και άποψη. Έκαναν τους δύσκολους, τώρα αλλάζουν άποψη. Βάση περιπτώσει, η ενημέρωση από τον Ριμπάλντα και τον συνεργάτη του είναι ότι η ΑΕΚ είναι κοντά, έχει σχεδόν κλείσει, ολοκληρώνει μάλλον τη μεταγραφή και του άλλου χαφ. Κρατήστε λοιπόν αυτή την πληροφορία για Κριστιάν Ασλάνη, διεθνής Αλβανός, αμυντικό χαφ, εξαροχτάρι, 24 χρονών, με 12 εκατομμύρια ευρώ σημερινή χρηματιστηριακή αξία. Πέρυσι είχε παίξει δανεικό σε Τωρίνο και Μπεσίχτας. Τον θέλει πάντως και Σασουόλο.

Παιδιά, με Αντρέ Λουίς η μεταγραφή του, η πώλησή του δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει κλείσει. Δεν ξέρω πού έχει σκαλώσει, δεν έχει χαλάσει, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κιόλας. Μην ξεχνάτε ότι και του Κωστίνια πήρε καιρό να ανακοινωθεί. Είναι κανονικά.

ήταν το Μαροκινός. Έχουν βάλει στον πάγο τον Ολυμπιακό. Δεν θέλουν να έρθουν στο Ολυμπιακό, παρότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε και με την, τα έχει βρει και με την Σαρλερουά και με την Ρώμα. Μιλάμε τώρα για δύο μεταγραφές που ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει να πληρώσει transfer fee συνολικά πάνω από 16 εκατομμύρια χωρίς τα μπόνους. Αλλά θέλουν κάτι καλύτερο πρωτάθλημα και ο Τετραούι και ο, ο αριστερός μπάκο Μαρκινός της Ρώμα. Σήμερα πάντως θα ξεκαθαρίσει. Σήμερα είναι η D-Day για την συγκεκριμένη υπόθεση του Μαρκινού αριστερού μπάκ. Στον Ολυμπιακό θα ξέρουν, θα γίνει μια ακόμα προσπάθεια. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον Τετραούι. Του είχαν δώσει και 48 ώρες για να το σκεφτεί. Δεν άλλαξε η απόφαση ο Τετραούι, παρότι τον πιέστηκε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο Σαλάχ. Θα δούμε. Ο Ολυμπιακός, σας έχω πει ότι από την Τρίτη το βράδυ δουλεύει παράλληλα ένα half από top 5, από ομάδα που αγωνίζεται σε top 5 πρωτάθλημα, δύσκολη περίπτωση, με πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία, πάνω από 10 εκατομμύρια, και θέλει χρόνο και αυτή η περίπτωση. Δεν είναι υπερβολή, αλλά για τη συγκεκριμένη θέση, το οχτάρι, ο Ολυμπιακός είχε μια long, long list 30 παιχτών, 30 half. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχουν γραφτεί τόσα ονόματα half. Πάνω από 20 ονόματα. Δηλαδή, κύριε Μίχο, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα πάρουν αριστερό back και κεντρικό half. Λες να κονταροχτυπηθούν ή έχουν διαφορετικές λίστες? Είπα, φίλε, προηγουμένως ότι ένας από τους αριστερούς μπακ που ενδιαφέρει την ΑΕΚ είχε γραφτεί, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά η πληροφορία, η πηγή που μου την έδωσε, τη θεωρώ έγκυρη, είχε γραφτεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για ως υποψήφιος. Ο Κυριάκος ο ΑΕΚτζής μου λέει: καλημέρα. Μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να μας κάνει να αγχωθούμε ένα ωραίο βράδυ του Ιουλίου σε παιχνίδι που δεν έπαιζε αυτή. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάμαι το γιατρό μου που με ρώτησε: καπνίζεις? Γιατρέ, μόνο όταν αγχώνομαι για το ποδόσφαιρο. ΑΕΚ είσαι? Ναι, γιατρέ. Συνέχισε να καπνίζεις. Τότε δεν γίνεται αλλιώς. ΑΕΚτζής ήταν και γιατρός, Κυριάκο. Λες για την Πολωνική με την Άρχους. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Θέλεις και αγχώνεσαι. Επαναλαμβάνω, η καλύτερη κλήρωση μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη στο γήπεδο, στο χορτάρι. Θυμήσου τι έχει πάθει η ΑΕΚ με Νόα. Αλλά και όχι μόνο με Νόα. Εντάξει. Θα δούμε όλα στο χορτάρι. Η ΑΕΚ πρέπει να φτιάξει την τύχη της.

υπάρχουν νεότερες πληροφορίες και δημοσιεύματα από την Ιταλία. Από χθες το βράδυ είναι η τρίτη φορά που αλλάζει

ιστορία. Δηλαδή μέσα σε 24 ώρες είναι η τρίτη αλλαγή. Τώρα οι νεότερες πληροφορίες, ρεπορτάζ για την ακρίβεια, ρεπορτάζ από την Ιταλία, παρουσιάζει τον Ολυμπιακό κοντά σε οριστική συμφωνία και στο να γίνει αυτή η μεταγραφή.

0: λέγεται ότι πείσεται ο Σαλάχ Αντίν. Ανάς Σαλάχ Αντίν. Συγγνώμη, όχι Αντίν, Αντίν. Έτσι. Λοιπόν, ένας παίκτης, ένας αριστερός μπακ με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 12 εκατομμύρια. 24 χρονών, αλλά ήδη έχει παίξει Μουντιάλ στο τελευταίο. Έγινε πρωταθλητής με την Αϊτχόβεν στην Ολλανδία. Είχε κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στην Ρώμα από την Βέντε. Έχει παίξει Champions League. Είναι προϊόν, έχει περάσει και από τον Άγιαξ. 24 χρονών, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή με μεγάλη προοπτική μεταπόλησης. Η Ρώμα θα πάρει σχεδόν πίσω τα όσα είχε δώσει για να τον αγοράσει από την Βέντε. Και ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει έναν παίχτη που έχει και Ολλανδικό διαβατήριο, γιατί Ολλανδοαναθρεμένος είναι, με παραστάσεις. Παίζει σε μια από τις καλύτερες εθνικές, και βασικώς θα είναι σε μια από τις καλύτερες εθνικές ομάδες στον κόσμο, αυτή του Μαρόκο.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
3: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κολλητά.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
7: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
8: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
7: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
8: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την απόκτηση του 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα Σάμι Μερζούκ μέχρι το 2029 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Νταμάχου και Μάρτινς ρίχνουν το βάρος στην ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Το βλέμμα στην Ομόνια είναι στραμμένο στο παιχνίδι με την Λίνκολν μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ. Παράλληλα εξετάζονται και ορισμένοι μεταγραφικοί στόχοι στο τριφύλι. Σειρά για την Ευρώπη παίρνουν σήμερα ΑΕΚ και Πάφος. Η Πάφος υποδέχεται απόψε στις 8 την Χάιντουκ στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ανεβάζει στροφές ο Κορέγια. Στις 8.30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Πεϊτάρ στη μεταξύ τους ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν. Έτοιμος να φορέσει την φανέλα του Απόλλωνα ο 27χρονος κεντρικός επιθετικός ΑΕΚ Ούκπο για στο ψάξιμο και για ακραίο επιθετικό η κοινωνολευκή. Πρωταρχικός στόχος στον Αποέλη απόκτηση κεντρικού αμυντικού, συνεχίζεται η προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην ανόρθωση ο Αλέσιο Ντακρούς έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους για τον Άρη σήμερα με αντίπαλο τον Ατρόμητο, σέντρα στις 6. Έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του είναι ο Ανδρέας Μακρύς, ο οποίος συμφώνησε με την ΑΕΛ Λάρισα. Ευρωπαϊκή βραδιά για δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 8.45 στην Τούμπα με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο ΟΑΚΑ θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ολοκλήρωσε την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα, ανακοινώνοντας την απόκτησή του. Αναμένεται να ενισχυθεί με αριστερό μπακ η ΑΕΚ Αθηνών. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
10: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
13: Epic One, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
16: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
17: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: 12 στα Sport.
19: Γεια σας, χαίρετε, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Sport μαζί σας. Παρουσίαση επιβέλεια Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής, στην ροή του ήχου. Γεια σου Μάικ. Πρώτη τελευταία μέρα του Ιούλη. Είχαμε ψες το αποκλεισμό της Παθήτριας Ομόνιας. Ο πρώτος λοιπόν μεγάλος στόχος του Τριφυλιού για τη νέα σεζόν χάθηκε νωρίς με τον αποκλεισμό από την Καϊράτ στο Αλμάτι, στα πέναλτι, και το όνειρο της League Face του Champions League έσβησε στο Καζακστάν. Τώρα οι πράσινοι, μετά τον ψεσινό αποκλεισμό, 6-5 στα πέναλτι, λήγησαν με 9 ποδοσφαιριστές, άντεξαν, το μάτς πήγε στην παράταση αφού είχαν κερδίσει οι Καζάκοι με ένα γκολ που σημείωσε ο Ετμίλσον μόλις μπήκε στο 37 με κεφαλιά, νίκησε τον εξαιρετικό και εκπληκτικό Φαπιάνο. Η Ομόνια μείνει στο 26 με 10 λόγω αποβολής του Καγκουλή και στο 111 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κουλιμπαλή, και στα πέναλτι οι Καζάκοι πήραν την πρόκληση και συνεχίζουν τον τρόπο προκριματικό του Champions League κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας, ενώ η Ομόνια θα αντιμετωπίσει την Lincoln Red Imps από το Γιβραλτάρ στις 6 Αυγούστου, ο αγώνας ο πρώτος εκτός έδρας και στις 13 του ίδιου μήνα στο Γασιπί. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνια στην συνέχεια. Σκυτάλη σήμερα παίρνουν η κυπελούχος Πάφος και η δευτεραθλήτρια ΑΕΚ όσον αφορά σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Είναι κοινός στόχος των δύο ομάδων μας. Είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Θα προσπαθήσουν για την ανατροπή αφού έχασαν στις πρώτες αναμετρήσεις. Η Πάφος υποδέχεται στις 8 την Χάιντουκς Πλή στο Αλφαμέγα, ενώ στις 8:30 στο ουδέτερο Πλοέστι, στην έδρα της Πετρολούλ, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 1-0 κέρδισαν οι Ισραηλινοί στην ΑΕΚ Αρένα. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από τον Super Sport 104, ενώ θα είναι τηλεοπτική από τα κανάλια της Citavision. Την απόκτηση του 20χρονου Αργεντινού τερματοφύλακα Σάμι Μερζούκ ανακοίνωσε η ΑΕΛ Λεμεσού, ενώ ο Απόλλωνας είναι πολύ κοντά στην σύναψη συμφωνίας με τον ΑΙΚ Ούκπο, Αργεντινός κεντρικός επιθετικός, για ένα χρόνο θα έρθει αν όλα πάνε καλά στην Λεμεσό δανεικός. Κατά τα άλλα, ο Άρης παίζει σήμερα στην Πολωνία τελευταίο του φιλικό και μετά πάει Αυστρία. Θα αντιμετωπίσει αυτά τα αξιαρχεία τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 6. Όσον αφορά τώρα τις ευρωπαϊκές ομάδες, έχουμε την βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις 9.30 θα παίξει στο ΆΚΑ με την Πάξη, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκληση μετά την νίκη στον πρώτο αγώνα. Ενώ ο ΠΑΟΚ, που γι' αυτός κέρδισε, θα φιλοξενήσει την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Είχαμε αρκετά παιχνίδια ψες για την προκριματική φάση του Champions League όσον αφορά τον δεύτερο γύρο. Επαναληπτικά έχουμε και σήμερα αρκετά παιχνίδια, θα δώσουμε στην συνέχεια κάποια αποτελέσματα.

Σε ένα πεντάλεπτο περίπου θα έχουμε τον Πανίκο Ξούρου να μιλήσουμε για την Ομόνοια, για τον αποκλεισμό, για το ψεσινό παιχνίδι και να ακούσουμε τις απόψεις του και για την συνέχεια, για την ομάδα του Τριφυλιού. Εκτός από το παιχνίδι της Ομόνοιας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, είπαμε 6-5 καρά στα πέναλτι από τα Θρήτρια Κύπρου. Το ΒΑΣ λοιπόν κρίθηκε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι. Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, Κάουνος Ζαλγκίρις Κλάσβικ Νισόν Φαρόε 1-0, πέρασε η ομάδα Λιθουανία. Στα πέναλτι Λέχ Πόστον Άρχους Δανίας 1-4 το παιχνίδι, τεράστια ανατροπή για τους Δανούς που επικράτησαν στα πέναλτι με 4-3, φοβερό παιχνίδι. Ενώ στη Ρουμανία, Ουνιβερσιτατέα Κραγιόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2, οι Βούλγαροι είχαν κερδίσει 1-0 στο πρώτο αγώνα, προηγήθηκαν ψες 2-0, οι Ρουμάνοι σοφάρισαν αλλά πέρασε η Λεύσκη και θα παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι. Χάπολ Μπερσεβά Βίγκη Κουρ Ρεϊκιάβικ 2-0, πέρασε η ομάδα του Ισραήλ. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Γκόρνικ Φενέρ 1-1, προκρίθηκε η Φενέρ λόγω του ότι κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι. Ρυθμός Αστέρας Λαρ 5-0, 4-0 από τους αγώνας, σκόραρε και ο Λοΐζου εύκολα. Οι Ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου με ζωρικό σκόρ 9-0 προκρίθηκαν, ενώ Σλόβαν Πρατισλάβας Ιμπέρια Γεωργίας 1-1. Είχαμε 2-0 στον πρώτο αγώνα, έτσι οι Σλοβάκοι είναι στον τρίτο προκριματικό. Για το Conference League, του Καγκίνη Κωσόβου Λουγκάνο Ελβετίας 1-5, 1-0 είχαν κερδίσει οι Ελβετοί και στο πρώτο παιχνίδι. Κοπεχάγη Δανίας Ζήτομιρ Ουκρανίας 2-1, οι Δανείοι είχαν φετζοπαλία 3-3 στο πρώτο μάτς και προκρίθηκαν με συνολικό σκορ 5-4, ενώ Rapid Viennis Santa Coloma από την Αδώρα 6-2-3-1, οι Βιενέζοι επικράτησαν και στο πρώτο ραντεβού. Όσον αφορά τώρα το τι έχουμε απόψε, είναι αρκετά τα παιχνίδια. Πρώτα για την κορυφή για την λειτουργική διοργάνωση. Στις 7 Μακάμπι Τελαβίβ Σερίφ Τιράσπολ. Στις 8 Μίτιλαν Δανίας Μπεσίχτας. Την ίδια ώρα, συγγνώμη, μιλούμε για Europa τώρα και όχι Champions. Πάφος Χάιντουκ είπαμε. Χράντεκ Κράλοβε Τσεχίας Τρόμσο Νορβηγίας. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Στις 9 Τσεσεκά Σόφιας Καραπάχ στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. 9.30 Άντελε Χάμαρπι. Την ίδια ώρα Φερεντσβάρος Τβέντε. Και στις 10 Μπενφίκα Σεν Γκάλεν. Πολλά παιχνίδια έχουμε και στο Conference League, δεν θα τα πούμε όλα. Είπαμε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στις 9.30 στο ΟΑΚΑ την Πάξη Ουγγαρίας, οι πράσινοι, οι οποίοι είχαν κερδίσει 2-1 στον πρώτο αγώνα και είναι το μεγάλο φαβορί για να περάσουν στην επόμενη φάση.

0: Πανίκος Κούρπας μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πανίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Έτσι ήθελα την πρώτο σχόλιο, την εκτίμησή σου για τα παιχνίδια που έδωσε η Ομόνια, το τελευταίο φυσικά ψες, και τον αποκλεισμό έσβησε το όνειρο για την League Phase του Champions League από μια ομάδα η οποία ήταν στα μέτρα της Ομόνιας.
1: Θα συμφωνήσω με το τελευταίο κομμάτι ότι ήταν μια ομάδα η οποία μπορούσαμε κάλλιστα με διαφορετικές συνθήκες να περάσουμε πολύ πιο εύκολα. Σίγουρα υπάρχει η απογοήτευση και η στεναχώρια όσον αφορά τον αποκλεισμό. Όμως δεν θα μηδενίσουμε οτιδήποτε. Έγινε μια προσπάθεια. Δυστυχώς και ιδιαίτερα στο χθεσινό παιχνίδι δεχθήκαμε μια κόκκινη κάρτα, η οποία νομίζω ότι ήταν πέραν του κανονικού αυστηρή. Ήταν πολύ άδικη για την ομάδα μας. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους φάσεις με την περίπτωση που έγινε με τον Αντρόνικο τον Καρπουλή γίνονται δεκάδες σε ένα παιχνίδι, και θεωρώ ότι ο διαιτητής ήταν αδικαιολόγητος και άφησε την ομάδα για δεύτερη φορά όχι 70 αλλά 100 τόσα λεπτά
0: από το 26.
1: Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι παίξαμε με 10 παίχτες, το πρόβλημα είναι ότι αναγκαστικά σε κάποια φάση ο προπονητής έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές για να φρισκάρει την ομάδα. Παίχτες οι οποίοι χτυπούσαν πέναλτι που εφάνηκε ότι ο στόχος πλέον, ενώ εμείναμε με 10 ήταν για να πάμε στα πέναλτι, με το σκεπτικό ότι υπάρχει ο Φαμπιάνο, και οι παίχτες οι οποίοι χτυπούν πέναλτι διαχρονικά ήταν εκτός παιχνιδιού, άρα δεν μπορούσαν να χτυπήσουν, και φτάσαμε στο τελευταίο σημείο που μέτρησε και σίγουρα και η κούραση, διότι η χρονική περίοδος που παίζουμε δυστυχώς, αυτό ισχύει για όλες τις κυπριακές ομάδες, είναι πάρα πολύ δύσκολος καιρός για ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ παίζουμε με ομάδες οι οποίες σήμερα μπορεί να έχουν και 20 παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Εν κατακλείδη, ποιοι ήταν πιστεύεις οι λόγοι που έφεραν τον αποκλεισμό των πρασίνων?
1: Κοίταξε, Μάγκη, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Η παρουσία μας σαν ομάδα δεν είναι η ομάδα η οποία απολαμβάναμε το τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερα στα play-off. Δεν είναι έτοιμη, εννοείται. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι για τη νέα χρονιά. Ακόμα καλά-καλά οι καινούργοι παίχτες δεν έχουν μπει στην ομάδα. Θεωρώ ότι και οι παίχτες οι οποίοι έδωσαν το πρωτάθλημα πέρσι για εκείνη την όμορφη παρουσία δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή για να μας δώσουν την ποιότητα την οποία έβγαινε στην περσινή χρονιά. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια δύσκολη χρονική περίοδος. Είμαι σίγουρος ότι η Ομόνια θα ετοιμαστεί, θα ανακάμψει. Εγώ δεν απογοητεύομαι. Σίγουρα υπάρχει στεναχώρια. Όμως είμαι αισιόδοξος και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται, αλλά και για το πρωτάθλημα το οποίο έρχεται. Είναι βέβαιος ότι και η διοίκηση αλλά και το τεχνικό team θα κάνουν τις μεταγραφές τις οποίες πρέπει να κάνουν για να στελεχωθεί η ομάδα όσο καλύτερα γίνεται. Υπάρχει εμπιστοσύνη και νομίζω ότι όλος ο κόσμος εννοείται, είμαστε στεναχωρεμένοι, είμαστε λυπημένοι, γιατί είχαμε έναν όνειρο το οποίο δεν μπορούσαμε δεν το καταφέραμε. Όμως στο ποδόσφαιρο αλλά και στη ζωή γενικότερα υπάρχει η επόμενη μέρα. Είμαστε στην επόμενη μέρα, και επειδή η Ομόνια είναι μεγάλο μαγαζί, είναι μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να ετοιμαστεί για τις επόμενες μέρες, και νομίζω ότι και εκεί στο Ηλίας Πούλος νομίζω ότι θα σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Χάθηκε όντως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι, γιατί πιστεύαμε όλοι με την ομάδα, με όλη την εικόνα που δημιούργησε η Ομόνια στο περσινό πρωτάθλημα και με τον τρόπο που κατέκτησε, ότι νομίζω ήταν ένα απολαυστικό πρωτάθλημα το οποίο το απολαύσαμε όλοι. Πιστεύαμε όλοι στην ομάδα, πιστεύουμε στην ομάδα. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Όμως επαναλαμβάνω, οι κόκκινες κάρτες, και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Παίξαμε ποδόσφαιρο, γνωρίζουμε τι σημαίνει 10 παίχτες για 70 λεπτά και 100 τόσα λεπτά. Είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά η χρονική περίοδος που συνέβηκε αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω πολύ καλά αυτό που λες για το θέμα να παίζεις δύο παιχνίδια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε τέτοιο επίπεδο με μια ομάδα η οποία έχει αρκετά παιχνίδια επίσημα στα πόδια της. Όμως έπρεπε να ήταν πιο έτοιμη η Ομόνοια και ίσως να πρέπει να με φέρει αυτόν.
1: Ίσως.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις, Μάγκη μου, όταν έχεις έναν όχι επιτυχημένο αποτέλεσμα, έναν κακό αποτέλεσμα, σίγουρα θα πρέπει να σε προβληματίσει, όταν ιδιαίτερα όταν σε βγάζει εκτός στόχο, θα πρέπει όμως, επαναλαμβάνω, με ηρεμία, με ψυχραιμία.
0: Σίγουρα.
1: Και επαναλαμβάνω ότι η Ομόνοια είναι μια μεγάλη ομάδα, έμπειρη ομάδα με προσωπικότητα, το προπονητικό team, τουλάχιστον εγώ προσωπικά επαναλαμβάνω την εμπιστοσύνη μου μέχρι εσχάτων, διότι και ο Μπέρκ με την ομάδα του μας έχει αποδείξει όσα χρόνια δούλεψε στην ομάδα με τις επιτυχίες, άρα δεν θα μηδενίσω και δεν θα πανικοβληθώ, υπάρχει πάντα η επόμενη μέρα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να συμβεί το αναπάντεχο.
0: Είναι μια λεπτομέρεια, οι κόκκινες έπαιξαν το σημαντικό το ρόλο. Ναι, ναι.
1: Εμάς δυστυχώς συνέβηκε τρεις φορές οι άτυχες στιγμές,
0: ναι,
1: και η κόκκινη του πρώτου αγώνα, αλλά ιδιαίτερα η χτεσινή που επιμένω και λέω ότι ήταν ένας αδικαιολόγητος από μια αδικαιολόγητη κόκκινη κάρτα και έφερε το αποτέλεσμα που έφερε.
0: Η δεύτερη, κάρτα...
1: Χωρίς να σημαίνει, Μάκη μου, ναι, για να είμαι σωστός, ότι η εικόνα, ναι, δεν είναι εκείνη που περιμέναμε.
0: Εκεί θα το περνά.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πώς διαχειρίζεται η Ομόνοια την κατάσταση, η αρμόδιοι της, με αυτό τον αποκλεισμό και την απογοήτευση που υπάρχει, αυτό είναι ξεκάθαρο, και πού πιστεύεις πονά και τι πρέπει να ενισχυθεί η Ομόνοια?
1: Είναι φως φανάρι το που η ομάδα χρειάζεται σίγουρα μεταγραφή, είναι στην αντικατάσταση του ΜΑΕ. Δεν θα μειώσω τον Αντρώνικο Νοκακουλή, είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο για την ομάδα. Ο Αντρώνικος έχει βελτιώσει και τον εαυτόν του σαν ατομική απόδοση αλλά και ομαδικά. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του στην ομάδα. Όμως σε τέτοιου είδους παιχνίδια σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια έμπειρη μεταγραφή, διότι ας μην γεγιόμαστε, όλοι θα κρίνουμε τον αντικαταστάτη του ΜΑΕ με βάση την παρουσία, την περσινή παρουσία του ΜΑΕ, και άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και οι παίχτες οι οποίοι θα καλούνται να καλύψουν τη θέση του θα πρέπει να είναι να περνούν πάνω από τον πύχη. Αυτό είναι δεδομένο. Θεωρώ ότι στη θέση του τερματοφύλακα θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις. Όχι γιατί θέλω να μειώσω για όνομα του Θεού το Φαπιάνο, εννοείται και ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Φαπιάνο, όμως είδαμε την περσινή χρονιά πόσους τερματοφύλακες χρειαστήκαμε και ιδιαίτερα σε ντέρπι παιχνίδια, άρα θα πρέπει, έχουν φύγει κάποιοι τερματοφύλακες, άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η ομάδα, και αν και εφόσον ο προπονητής κρίνει κάπου αλλού που μπορεί να πιστεύει, όπως στην πρώτη γραμμή, στην θέση των στόπερ, και εκεί, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελλο, άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και αριθμητικά θα πρέπει η ομάδα να είναι καλυμμένη, και υπάρχει και ο προγραμματισμός Μάγκη μου που όπως πολύ καλά ξέρουμε ότι μια ομάδα η οποία θέλει να περάσει στους ομίλους, ναι, είτε στο Champions League, στο Europa League, είτε και ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα, για να μπορεί να ανταπεξέλθει και στα δύο παιχνίδια, τα δύο ταμπλό εννοώ, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει τρεις εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση.
0: Και λέει και ο φίλος ο 795 και ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας. Μια ομάδα για να μπορέσει να μπει σε αυτές τις διοργανώσεις της Ευρώπης, σε ομίλους, league phase, πρέπει να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον κορμό των περσινών και να γίνουν και σημαντικές προσθήκες, έτσι. Αλλά φυσικά είναι θέμα αν θέλουν να μείνουν και κάποιοι παίχτες που έχουν καλές προτάσεις.
1: Εντάξει. Αυτό ο κόσμος είναι δικαιολογημένο να το λέει, Μάκη, γιατί είναι απογοητευμένος, ελπιδεμένος. όμως το λέμε μετά το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Εγώ επαναλαμβάνω και λέω ότι η ομάδα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ πιστεύω ότι εάν και στα δύο παιχνίδια παίζανε με 11 παίκτες, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Δεν είμαι άνθρωπος που μυρολατρεί. Επαναλαμβάνω, είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα και υπάρχει επόμενη μέρα. Καταλαβαίνω τον κόσμο της Ομόνοιας για την πικρία και την απογοήτευση και εγώ έτσι νιώθω. Είμαι σίγουρος ότι και ο πρόεδρος έτσι νιώθει και το προπονητικό, ιδιαίτερα οι παίκτες, η ολόκληρη ομάδα. Όμως είναι ποδόσφαιρο. Μπορεί να συμβεί το αναπάντεχο. Και δυστυχώς για μας φέτος, στο πιο σημαντικό μας παιχνίδι, που δεν καταφέραμε να φέρουμε να φτάσουμε σε μια πολλά καλή απόδοση, οι κάρτες, οι τρεις υπόψεις...
0: Οι λεπτομέρειες είναι εναντίον της.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πανικός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, πάμε διαφημίσεις.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Πέμπτη σήμερα στις 8 για τα προκριματικά του Europa League, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, και στις 8:45 ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:30 Μπεϊτά ΡΑΕ και στις 9:30 Παναθηναϊκός Πάξη.
4: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
5: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
13: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 12:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
14: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
19: Σοφής στην εκπομπή 12 στα σπόρα του Super Sport 104, στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου, Μάικ Πολύ στη ροή του ήχου. Πάμε λέμε σο, Παύλος Πελεγκάρη για το ρεπορτάζ του Απόλλων. Να φαίνεται ότι ο Απόλλων πάει να κλείσει center for. Γεια σου Παύλο.
20: Καλό μεσημέρι Μάγκη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας από τη λέμε σο. Ναι, πρόκειται για τον 27χρονο διεθνή με την εθνική ομάδα του Καναδά, επιθετικό της Shelby Westay, τον Άικ Ούχπο, αν τον προφέρουμε σωστά. Μάλιστα υπάρχει πληροφορία και επιβεβαίωση ουσιαστικά από την πλευρά του επίσημου Απόλλωνα πριν από λίγο που το πετύχαμε, ότι υπάρχει προσύμφωνο ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες πλευρές για να έρθει ο παίχτης με τη μορφή δανεισμού στον Απόλλωνα. Ο παίχτης αναμένεται απόψε από το Λονδίνο Μάγκη για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και αν όλα είναι εντάξει να ενεργοποιηθεί και η συμφωνία δανεισμού από την αγγλική ομάδα στον Απόλλωνα. Ένας παίχτης που έχει παρουσία και στο βελγικό πρωτάθλημα, είχε αγωνιστεί πριν την Σέλφιν με Μπρίσκεν και Χαντιστήχος. 81 συμμετοχές από τον Ιανουάριο του 24 με την αγγλική ομάδα, πέτυχε 9 γκολ, 2 ασίς. Όμως το τελευταίο διάστημα είχε μια πτωτική πορεία ο ποδοσφαιριστής και δεν ευθύνεται ο ίδιος, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε ο Αγγλικός Σύλλογος ταλανίζεται από πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα.
19: Είναι Αγγλοκαναδός, έτσι.
20: Είναι Νιγηριανοί οι γονείς του. Ναι, μπράβο. Έχει όμως την υπηκότητα Καναδά. Είχε πάει και με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Καναδά στο Μουντιάλ του 22, ναι, χωρίς όμως συμμετοχή, έτσι, τότε, πριν από 4 χρόνια. Έλεγα λοιπόν ότι η Σέλβι Γουέστια αυταλανίζεται από πολλά οικονομικά προβλήματα, μάλιστα είχε και εμπάρκο μεταγραφών από την UEFA, και ούτω καθεξής από τη FIFA. Πολλοί παίχτες έφυγαν από την αγγλική ομάδα, ψάχνει ένα ποδοσφαιρικό... ξεκίνημα, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ο 27χρονος επιθετικός. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας έχει το πακέτο για να του το προσφέρει, υπό την έννοια ότι ένας υγιής σύλλογος με εξαιρετικές εγκαταστάσεις, ένα εξαιρετικό καινούριο γήπεδο, με πολύ κόσμο πίσω του, στη βαρύ διοίκηση. Θα δούμε τα υπόλοιπα. Επί χόρτου, όπως λέμε, για όλους τους νεοφερμένους παίχτες, έτσι Μάκη. Υπάρχει και η προοπτική, αν όλα πάνε καλά και αν με βάση έτσι, αν θέλετε, και τις πρόνοιες που θα διέπουν το μέλλον του παίχτη, αν το θελήσει ο Απόλλωνας και μην ικανοποιημένος από την παρουσία του τη σεζόν 26-27, τότε δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο του χρόνου τέτοια από εκεί να πάρει και την ελευθέρα του παίχτη, θα πάρει τα δικαιώματα του παίχτη ο Απόλλωνας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μακρινή κουβέντα, που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Περιμένουμε λοιπόν τον παίχτη απόψε, και από εκεί και πέρα, αύριο μεθαύριο, αν όλα πάνε καλά με τις ιατρικές, θα ανακοινωθεί η απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τον Απόλλωνα και μένει μια περίπτωση ακόμα για το άκρο της επίθεσης. Οι πληροφορίες του Super Sport αναφέρουν ότι υπάρχει μια short list με δύο περιπτώσεις παιχτών. Η μία μάλιστα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας της Σουηδίας. Mm. Γίνονται προσπάθειες να δούμε πού θα κάτσει η για μάτς.
19: Μάλιστα. Και επαληπτικώς απόψε 8 η ώρα Ζαλκύρης.
20: Κλούς Ρουμανίας με την Μπραν Νορβηγίας, τον επαναληπτικό του 2-2 της Ρουμανίας. Γύρω στις 10 θα ξέρουν άπαντες τον Απόλλωνα ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Conference League και ο προορισμός Ρουμανία ή Νορβηγία. Την ερχόμενη Δευτέρα είναι η αναχώρηση, δεν έχουν ακόμα δοθεί λεπτομέρειες. Το παιχνίδι εκτός έδρας την ερχόμενη Τετάρτη, είτε Ρουμανία είτε Νορβηγία, 5 Αυγούστου, επαναληπτικό στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, Τρίτη 11 Αυγούστου. Τονίζω τις ημέρες, Μάκη, γιατί συνήθως οι αγώνες του Conference League γίνονται Πέμπτη, αλλά ο Απόλλωνας και το πρώτο παιχνίδι θα είναι Τετάρτη που μας έρχεται και ο επαναληπτικός την μεθεπόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου εδώ στη Λεμεσό και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.
19: Αλλά ώρες δεν γνωρίζουμε δεν
20: ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα.
19: Να δούμε και ποιες είναι οι ομάδες.
20: Να βγει απόψε ακριβώς. Πρέπει να βγει ο αντίπαλος για να ορίσει και το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης.
19: Θα υπάρχει και άνθρωπος του Απόλλωνα, αντιλαμβάνομαι απόψε στην. Στο
20: δεν το ξέρω αυτό. Α. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν γνωρίζω. Με ξέρεις χρόνια, οπότε. Και να μην υπάρχει με όλη αυτή την τεχνολογία
19: που μπορούν να το.
20: Βεβαίως, να κατασκοπεύσουν και τους μεν και τους δε, Μακίμου.
19: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Καλή συνέχεια.
20: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Καλό μεσημέρι στον Χάρη Χατζή Κυριάκο για το ρεπορτάζ Κυπέλλου Κουπάφου. Γεια σου Χάρη μου. Θα περιγράψεις απόψε το παιχνίδι απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ. Πολύ πολύ δύσκολο έργο των κυπελούχων μας. Θα έλεγα σίγουρα στόχος είναι η ανατροπή και θα μην για υπέρβαση. Να δούμε.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη μου. Καλό μεσημέρι στους φίλους του Ακρατές Σούπες Πορ 104. Όντως έχει ένα πολύ δύσκολο έργο απόψε Πάφος. Αυτό είναι το μη ενθαρρυντικό κομμάτι της υπόθεσης, ότι πρέπει να καλύψει στην ουσία μια διαφορά δύο τερμάτων. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι έχει αντιμετωπίσει σε αυτή την μικρή χρονικά αλλά πολύ μεγάλη σε ό,τι αφορά τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκή πορεία πολύ πιο σοβαρούς αντιπάλους, πολύ πιο δυνατούς και έχει ανταπεξέλθει περίφημα. Και αυτή είναι και η πηξίδα των ανθρώπων της ομάδας, της διοίκησης, των παιχτών, του προπονητή εν ώψη του απόψινου αγώνα. Είναι ενδεικτικές και οι δηλώσεις του Ντάβιν Κορτάρ χθες. Την καθιερωμένη διάσκεψη τύπου σε σχετική ερώτηση που του έκανα, ότι αυτή η ομάδα έχει ζήσει κάποιες ονειρικές βραδιές και πέρσι η λήξη στη Champions League και πρόπερσι στο Conference. Είμαστε αποφασισμένοι, είπε ο κάπτεν της Πάφου, να μπούμε στο γήπεδο αύριο, οι παιχτές, για το σημερινό αγώνα, για να τα δώσουμε όλα για την πρόκριση. Στα ίδια μήκη κύματος ήταν. Και οι τοποθετήσεις του Σαπίντο, στο μήνυμά τους απότερη προς τον κόσμο, είπαν ότι πρέπει να το πιστέψετε, απευθυνόμενοι στους φίλους της Πάφου, οι οποίοι θα είναι περίπου, Μάκη και φίλες και φίλοι τους προγραμματές, περί τις 5.000 απόψε, στο Αλφαμέρα, με στόχο από το πρώτο λεπτό και αυτή από το δικό τους το μετερίζει, με φωνή, με παλμό, με ένταση, να το πιστέψουν και να σπρώξουν τους ποδοσφαιριστές του Σαπίντο στην μεγάλη αυτή μάχη που θα κάνουν για να κάνουν την απόλυτη ανατροπή.
0: Πολύ σημαντική θα έλεγα η ακίνηση, τα πρώτα στάδια του αγώνα.
1: 100%. Έγινε σχετική ερώτηση και πάλι
0: γι' αυτό
1: από εμένα στο coach Σαπίντο, είναι ότι ποια θα είναι η τακτική προσέγγιση ενόψη του σημερινού αγώνα, διότι αντιλαμβανόμαστε δεν μπορεί η Πάφος και λόγω της φιλοσοφίας του Σαπίντο εννοώ, που είναι στις αρχές του ως προπονητής, να διαφυλάξει πρώτα το 0 και να χτυπήσει στην κόντρα. Είπε ο coach ότι δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα, πρέπει να επιτεθούμε από το πρώτο λεπτό, άρα αυτό φωτογραφίζει, διότι θα μπει πολύ πιο δυνατά η Πάφος στον αγώνα.
0: Και άλλο σύστημα φαντάζομαι.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε, εγώ προσωπικά το ξεχνάω ότι θα δούμε για παράδειγμα σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Mm-hmm.
1: Ο στόχος θα είναι μέχρι το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό πίεση έντονη να έρθει έναν γκολ και αν έρθει έναν γκολ
0: όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται.
0: Ναι,
1: όλα γίνονται. Ναι. Σίγουρα.
0: Ο Μπούρος σαφώς πιο έτοιμος, έτσι.
1: Σίγουρα και θα είναι και ενδεκαδάτος.
0: Ναι.
1: Ο Κορέα που ήταν είναι λίγο πιο σοβαρή η ύψωσή του. Ήταν κάπως πιο σοβαρός ο τραυματισμός του. Είναι στην αποστολή. Θα πάρει αγωνιστικό χρόνο, εκτιμώ όμως ότι δύσκολα θα είναι εντεκαδάτο. Θα πάρει χρόνο από τον πάγκο, πιστεύω. Τα δύο επιθετικά άκρα, βασικά η τριπλέτα θα είναι η ίδια, εκτιμώ, όπως και στον πρώτο αγώνα του Πόλιους. Λέλε, την κορυφή της επίθεσης, Ζιάζα Μπιέλ στα δύο επιθετικά άκρα.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε έτσι μια εκτίμηση για εντεκαδά,
0: μιας
1: και αναφερθήκαμε έτσι σε σχήματα, πρόσωπα κτλ. Θα είναι κάτω από τα δοκάρια ο Πολωνός θεματοφύλακας, ο Μαγιέτσκι, και από εκεί και πέρα σε σχηματισμό με τέσσερις στην αμυντική γραμμή, δίδυμος στο τέτοιο της άμυνας Γκολτάρ και Νταβίτ Λουίς, Μπρούνο δεξιά, αριστερά ο Νικόλας Ιωάννου βεβαίως, η τριπλέτα εκεί στο χώρο του κέντρου, οι παλιοσυρές που λέμε δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, Ντράγκο Μισούνις Πέπε, έχουν και την εμπειρία, έχουν και την ποιότητα σε αυτού του είδους τους αγώνες, τις παραστάσεις, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι εκεί. Και η επιθετική τριπλέτα, θα έχουμε τον Ζιάζα στο ένα επιθετικό άκρο, θα έχουμε τον Μπιέλ στο άλλο και στην κορυφή της επίθεσης τον Λέλε, από τον οποίο παρεμπιπτόντος σίγουρα περιμένουν περισσότερα πράγματα στην Πάφο. Είπαμε, προσωπική μου εκτίμηση και δεν το παίρνω πίσω, έχει κάποια στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να χτίσει και να βελτιωθεί πολύ ο Λέλε. Είναι γρήγορος, πιέζει τους αντιπάλους, μπορεί να κλέψει κατοχές, να μοιράσει παιχνίδι, να ανοίξει χώρους. Όμως πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ξεχνάμε, ήσουν παρόν Μάγκη, στο πόλιο του, στο πρώτο παιχνίδι, πόσες φορές η Πάφος έμπαινε και με άνεση κιόλας στην αντίπαλη περιοχή.
0: Πολύ
1: και με τον παίχτη
0: καλές προϋποθέσεις. Να εκείνη την κατάλληλη στιγμή στη σωστή θέση.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουν επίσης από τον Σιάζα πάρα πολλά. Ήταν διαστημικός, κακά τα ψέματα, στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν ό,τι καλύτερο για την Πάφο. Μόνιμη πηγή κινδύνων για τους Κροάτες. Αλλά φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν ήταν αρκετός μόνο σε ένα Ζιάζια.
0: Ναι.
1: Πρέπει και ο Μπιέλ να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ο Λελέ. Και ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνα. Διότι χωρίς να έχουν την τεράστια ποιότητα μπροστά οι Κροάτες, απέδειξαν ότι είναι κοινική τις φάσεις που έκαναν.
0: Σίγουρα,
1: τις φάσεις πέτυχαν δύο γκολ.
0: Εκεί κρίθηκε ο πρώτος αγώνας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα καλά παιδιά εισαγωγικά θα έρθουν, η Τορσίτα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Έχασα επεισόδια, δεν το παρακολουθώ το θέμα. Αν τιμωρήθηκαν ή όχι, αλλά δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι, θα έρθουν. Η τελευταία ενημέρωση.
0: Πώς υπολογίζετε?
1: Θα είναι οι παρόντες εκεί. Η της Τορσίτα. Νομίζω καμιά τραγωσαριά άτομα κάπου εκεί.
0: Χάρη μου, καλή μετάδοση και καλή επιτυχία στους κυπελούχους μας.
1: Ευχαριστώ, Μάγκη μου. Κάθε επιτυχία στην Πάφο και σε όλους
0: τους πρωτοβουλίους. Και στην ΑΕΚ που παίζει, θα πάμε τώρα σε λίγο Ρουμανία. Ναι, να σε καλά, γεια σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.

0: Πάμε στη δευτεραθλήτρια ΑΕΚ, την άλλη Ευρωπαία μας που παίζει απόψε στο Πλοέστι με την Μπεϊτάρ Ιεροσολύμων, με στόχο η ομάδα της Λάρνακας να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα και να περάσει στην επόμενη φάση. Πεσταλμένος του αθμού μας είναι στη τηλεφωνική γραμμή Γιώργος Λεωνίδου που θα περιγράψει και το παιχνίδι. Γεια σου Γιώργο Λεωνίδου.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη μου, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι.
0: Σωστό, ναι, θα πάτε
1: για μετά. Εμείς ναι. Μένουμε Βουκουρέστι, ναι.
0: Αλίμονο, στην πρωτεύουσα βέβαια.
1: Ναι. Αντιγυρίσουμε, αντιγυρίσουμε.
0: Καμιά ώρα
1: καλά,
0: είναι.
1: Καλά πράγματα εδώ, Μάγκη μου. Μια ώρα και 20 λεπτά οδικό στο Πλοέστι. Πήγαμε χθες εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλό το γήπεδο, έτσι 15.000 αλλά κοντά οι κερκίδες. Οι φίλοι της Μπέιταρ ήταν γύρω στις 3.000 σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε χθες από ανθρώπους της Ισραηλινής ομάδας. Θα καθίσουν, αν κάνετε εικόνα, έτσι ένα γήπεδο όπως και στην Κύπρο, στην Ανατολική Κερκίδα, που είναι μεγάλη και θα χωράει εκεί 3.000. Και παρέδειξα ότι θα κάτσουν στο νότιο πέταλο, αλλά σε μια πλευρά που είναι προς τη δυτική.
0: Πόσοι δικοί μας οπαδοί θα είναι εκεί?
1: Γύρω στους 200 με 250.
0: Μάλιστα. Έτσι να μας πεις και κάποια πράγματα για την ψεσινή προπόνηση, διάσκεψη, πριν πάμε και στην πιθανή δεκάδα.
1: Θέλεις, Μαγί, κρατάω την αισιοδοξία του Μαρόκα Μορανέζη. Τον άκουσα και πριν το πρώτο παιχνίδι, τον άκουσα και πριν από το δεύτερο. Είναι αισιόδοξος. Θα πει κανείς και στο πρώτο ήταν και δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Δεν θα διαφωνήσω ότι μετά το 30 ΙΑΚ δεν έπαιξε καλά, τα αναλύσαμε, τα είπαμε, τα είδαμε όλοι. Από εκεί και πέρα. Σημαντικό για την ίδια είναι να αποδείξει στην πράξη αυτό που δήλωσε τώρα ο Αργεντινός τεχνικός. Και τι δήλωσε? Ότι μας δόθηκε το χρονικό περιθώριο να μελετήσουμε το παιχνίδι, το πρώτο ματς. Την ίδια είναι να αποδείξει στην πράξη αυτό που δήλωσε τώρα ο Αργεντινός τεχνικός. Και τι δήλωσε? Ότι μας δόθηκε το χρονικό περιθώριο να μελετήσουμε το παιχνίδι, το πρώτο ματς.

0: τέσσερις φάσεις θα πρέπει να σκοράρεις. Δεν μπορεί, ειδικά η δεύτερη του Μπάγκητς που είναι υποευνοϊκότερες συνθήκες. Εντάξει, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Δεν στο έχω πει το πώς. Αλλά του Λαγιούν ήταν από πλάγια. Του Μπάγκητς ήταν με τοπικά με την αιστεία. Όταν βρίσκεις τέτοιες ευκαιρίες, θα πρέπει να τρέπεις σε γκολ. Και η ΑΕΚ έχει την ποιότητα, το έχει αποδείξει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπάγκητς είναι ένας επιθετικός που έχει τον γκολ. Διψήφιο αριθμό έβαλε πέρσι στο πρωτάθλημα μόνο. Οπότε ο καλός Μπάγκητς που είναι και μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός θα πρέπει να είναι και στη μέρα του. Θα πρέπει και οι υπόλοιποι να είναι στη μέρα τους για να κάνουν το τέλειο παιχνίδι και να αποκλείσουν την Πέιταρ. Δεν είναι εδώ και κανένα μεγαθύριο, είναι όμως μια καλή ποιοτική ομάδα που μπορεί να παίξει στρώτο ποδόσφαιρο. Δεν είναι από αυτές τις ομάδες που θα σου πετύχουν στο δεύτερο προκριματικό του Conference League όταν είσαι στους δυνατούς, που μπορεί και με μια μέτρια εμφάνιση να τους αποκλείσεις. Η ΑΕΚ το αναλύσαμε ότι δεν είχε εύκολη κλήρωση, αλλά όλα αυτά νίκουν στο παρελθόν. Έχει μπροστά της ένα 90 λεπτό, ίσως θα χρειαστεί και περισσότερο αν πάει το μάτι στην παράταση, που θα πρέπει να είναι πειθαρχημένη και να αποκλείσει τους Ισραηλινούς.
1: Τι περιμένεις από πλευράς δεκάδας, κάποιες διαφοροποιήσεις?
0: Περιμένω ότι θα γίνουν αλλαγές. Θεωρώ ότι στη θέση του τιμωρημένου Φαντενχόρν θα μπει ο Σαμπορίτ. Εκεί δεδομένα θα υπάρξει τροποποίηση. Έχει πιθανότητες και όχι πολλό, αλλά θα βάλω τον Σαμπορίτ. Κατά τα δοκάρια Παρασκευά και εκεί. Προφανώς μαγεί για όλες τις θέσεις υπάρχει ένα ένιγμα, αλλά εγώ θα πάω με 11 που πιστεύω. Με τον Παρασκευά κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Μιραμόν, αριστερά ο Γκουρφίν και στη θέση του Πιλά είναι μια αλλαγή. Μιλίσεβιτς και δίπλα το Σαμπορίτ στη θέση του τιμωρημένου Φαντερχόρ είναι η δεύτερη αλλαγή. Στη μεσαία γραμμή Λέδες με τον Πάνκοφ. Ωραία πασερόλο επιτελικού. Δεξιά ο Λαγιούν. Αριστερά θεωρώ ότι έχει καλές πιθανότητες ο Αμίν να ξεκινήσει στη θέση του Ιβάνοβιτς και στην κορυφή ο Μπάγκητς. Και υπάρχει και μια λογική πίσω από τον Ιβάνοβιτς. Είναι ο παίχτης που προορίζεται για δεύτερος επιθετικός με αυτό το ρόστερ που είναι διαθέσιμο σήμερα. Άρα αν θέλει ο κ. Καμαρανέζη να έχει ένα παίχτη έτοιμο πόλεμο να έρθει από τον πάγκο που να μπορεί να παίξει σαν δεύτερος επιθετικός, αυτός είναι ο Ιβάνοβιτς. Και σε τρίτο πλάνο είναι ο Ρούπιο.
1: Θα είναι μια δύσκολη αποστολή, όπως είπα προηγουμένως και τον Χάρη Χατζηκυριακό για την Πάφο. Όμως η ΑΕΚ έχει τα φόντα, το έδειξε και στις προηγούμενες σεζόν. Μια καλή ΑΕΚ να βγάλει έτσι ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και ανατροπή να κάνει στην Ρουμανία.
0: Ναι, Μάγκη, κυρίες και κύριοι, το πιστεύει και η διοίκηση πολύ. Βρεθήκαμε με πρόεδρο, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι όλοι έτσι αισιόδοξοι, έχουν πίστη στην ομάδα. Είναι δίπλα σε αυτήν. Χθες πήγαμε και στην προπόνηση, ήταν εκεί ο Άντρος Καραβαντάκης, ήταν οι συνεργάτες του. Υπάρχει αυτή η στήριξη, αυτή η συσπήρωση ότι θα μπορέσει η ΑΕΚ να παρουσιαστεί έτοιμη. Όλα αυτά όμως, Μάγκη μου, το ξέρεις από την εμπειρία σου χρόνια στον χώρο, θα πρέπει να αποδειχθεί στο γήπεδο.
1: Εκεί είναι θεωρία, ο καθρέφτης. Όσοι παράγοντες παίζουν ρόλο μέσα στο πάνω στο χορτάρι.
0: Προφανώς, μα έχεις απόλυτο δίκιο. Πόσα παιχνίδια θα άλλαζαν αν γινόταν κάτι διαφορετικά. Ξέρεις, είναι και... Τι σημαίνει και το ΒΑΡ στο ποδόσφαιρο. Η Ομόνια τώρα δύο παιχνίδια έμεινε από το 30 μέσο όρο λεπτό. Ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα ή κάτι που μπορεί να συμβεί στο παιχνίδι. Ένα χέρι που είναι απρόσεκτο να παίξει στην περιοχή αλλάζει όλο το παιχνίδι. Έτσι είναι. Θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε 90 ή και περισσότερα λεπτά για να μπορέσεις να περάσεις αυτό το εμπόδιο. Για έκαν περάσει το πρώτο μάτι το δίνει εντός έδρας και το δεύτερο εντός έδρας. Με τον νικητή του ζευγαριού Λιεπάγια Αυστρία Βιέννης, αν θυμάμαι καλά, μάλιστα.
1: 2-0 η Βιέννη.
0: 2-0 εκτός έδρας μάλιστα.
1: Να και παίζουν
0: δηλαδή
1: απόψε στην
0: έδρα
1: Βιέννη.
0: Στην Βιέννη είναι ακλόνητο φαβορή Αυστρία για να μπορέσει να προκριθεί. Φτάνει να κάνει τη δουλειά της η ΑΕΚ και
1: πρώτα,
0: να κάνει
1: πρώτα η ανατροπή, πρώτα η νίκη πρόκριση.
0: Ναι. Μαγί, το 1-0 από την εμπειρία σου νομίζω είναι ένα ύπουλο σκορ και για τις δύο μέρες. Το λέγαμε και με τον Άλκη το πρωί. Δηλαδή δεν
1: είναι
0: δεν
1: ένα ύπουλο σκορ, η ΑΕΚ ναι μεν έχασε αλλά μπορεί.
0: Ναι και η μπέτα σου λέγω το 1-0 τι θα κάνει, θα περιμένει πίσω 90 λεπτά, θα βγει να πιέσει. Θα είναι δικό που μαχαίρι και αυτό που προηγείται με 1-0 στο
1: σίγουρα σκορ. Αλλά πιστεύω ότι έχοντας το 1-0 υπέρθει στη Λάρνακα θα είναι πολύ προσεκτική να μην δεχτεί. Ναι. Θα αμπεί αυτήν. Έτσι πιστεύω. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Προβάδισμα έχει. Το 1-0 δίνει πιθανότητες περισσότερες στην Πέταρ, να είμαστε ξεκάθαροι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει την εμπειρία. Το είπε και ο κ. Κοέν χθες ότι η εμπειρία δεν αγοράζεται και η ΑΕΚ έχει εμπειρία. Ελπίζουμε να αποδειχθεί και στον αγωνιστικό χώρο και στην πράξη ότι η ομάδα θα είναι καλύτερη και θα μπορέσει να προκριθεί.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και σε έναν καλή δουλειά, Γιώργο Λεωνίδου.
0: Ευχαριστίες Μάγιο μου στο μέγα χορηγό Meridian Bet, το χορηγό μετάδοση με σύλλα του Ρωσινδέσμες και τους υποστηρικτές μας Πέψης και όσους διαχωρισμοί κοπέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
1: Καλή συνέχεια Γιώργο, σε καλά, καλή δουλειά.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
1: Διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο έπονται.

0: Super Sport 104.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
7: Καραλάμπους. Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
8: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
9: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
11: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
12: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
11: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
12: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότος παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2,09 ευρώ. Και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
17: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στην ΑΕΛ μέχρι το 2029 ο 20χρονος Αλγερινός τερματοφύλακας Σάμι Μερζούκ, Νταμάχου και Μαρτίνς ρίχνουν το βάρος στην ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Το βλέμμα στην Ομόνια είναι στραμμένο στο παιχνίδι με την Λίνκολν μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ. Η Ομόνια δεν ήταν έτοιμη και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις ήταν λαθασμένες, ανέφερε στον σταθμό μας ο παλέμαχος Άσος των Πρασίνων, Πανίκος Ξουρουπάς. Σειρά για την Ευρώπη παίρνουν σήμερα ΑΕΚ και Πάφος. Η Πάφος υποδέχεται απόψε στις 8 την Χάιντουκ Σπλίτ στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Αμφίβολος παραμένει ο Κορέγια. Στις 8.30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Μπεϊτάρ στη μεταξύ τους ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχόρν. Στην Κύπρο αναμένεται ο ΑΕΚ Ουκπό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Αξιολογούνται δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών στους Κιανολευκούς. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ απόκτηση κεντρικού αμυντικού Βρίζας και Παπαδόπουλος κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης με αντίπαλο τον Ατρόμητο, Σέντρα στις 6. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ανόρθωση σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων Όντα Κρούς, ανεβάζει ρυθμούς ο Μπέρκστρομ. Ευρωπαϊκή βραδιά για δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 8.45 στην Τούμπα με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο ΆΚΑ θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ολοκλήρωσε την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα. Αναμένεται να ενισχυθεί με αριστερό μπακ η ΑΕΚ Αθηνών. Η Ρώμα έφτασε σε καταρχήν συμφωνία με την Βόλσπουργκ για τον Κωνσταντίνο Κουλγεράκη, ο οποίος ετοιμάζεται να ταξιδέψει για ιατρικές εξετάσεις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπόρα, ακούτε Σούπερ Σπόρα 104, δεύτερο ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε παρέμβαση από το ρεπόρτερ του Απορτιώνα Παπαϊωάννου. Γιάννο μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη, κάτι προκύπτει?
1: Έχουμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την ενδεχόμενη ενίσχυση της ομάδας. Είναι γνωστό μετά το ναυάγιο με τον Σιώπη ότι εντείναν τις προσπάθειες όσον αφορά την απόκτηση ανασταλτικού χαφ, ένα όνομα που βγήκε στην επιφάνεια πριν 2-24 ώρα, το οποίο επιβεβαιώσαμε και είπαμε ότι είναι στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ. Αναφερόμαστε στον Φακούντο Πέρες, ο οποίος είναι Αργεντίνος, 26 ετών, ανήκει στη Λάνους Αργεντινής, πέρσι αγωνιζόταν δανεικός στην Λάρισα με 34 συμμετοχές και 4 τέρματα. Είναι ένας παίχτης με τον οποίο είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών οι γαλαζοκίτρινοι. Δεν λέμε ότι έχουν συμφωνήσει, όμως φαίνεται ότι είναι ο παίχτης που θέλουν να εντάξουν στην δύναμή τους. Έτσι θα λέγαμε ότι αναμένονται εξελίξεις στο κεφάλαιο αυτό, στην απόκτηση ανασταλτικού χαφ, και φαίνεται ότι ο Φακούντο Πέρες είναι η πρώτη επιλογή για τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδόπουλο. Έχουν ξεκινήσει οι επαφές, είναι σε προχωρημένο στάδιο και θα φανεί αν τελικά θα είναι ο παίχτης που θα αντιθεί στα γαλαζοκίτρινα στη θέση του ανασταλτικού χαφ. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι εντείνονται προσπάθειες και για φορ, και δεν ξέρουμε αν θα γίνουν κινήσεις και για στόπερ και για τερματοφύλακα.
0: Μπρόσο έφυγε, ναι.
1: Ναι, έφυγε ο Μπρόσο.
0: Μαρσίνη εγχείρηση.
1: Εγχείρηση και είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Όπως φαίνεται ότι έχουμε... φαίνεται ότι υπάρχει εξέλιξη προς το παρόν για τη θέση του εξαριού. Αχα. Όπως έχουμε πει για τον Φαγκούντο Πέρες, που είναι πρώτος στόχος, είναι σε επαφές οι γαλαζοκίτρινοι και θα φανεί στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε τελεσίδικη απόφαση αν θα αποκτηθεί ή όχι.
0: Να δούμε αν έχουμε εξελίξεις, θα τα πούμε και αύριο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, καλό υπόλοιπο.

0: Για τώρα στην εκπομπή μας το ρεπορτάζ της μεγάλης κυρίας, ο ρεπορτάζ της όρθωσης Θεόδωρος Τσολάκης κόλλησε στο χάλαμο αρπετά το διεύθυνο επικοινωνίας, να δούμε πότε να μας μιλήσει, ενώ πότε θα κάνει δηλώσεις στα μίδια. Γεια σου Θεόδωρο Τσολάκη. Έλα. Εντάξει, το μακάμε. Τόσα χρόνια είμαστε με τον Χάλαμπο, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχει ήδη ξεκινήσει που και με την ανακοίνωση του Βηγιάου Κρεφάσου, αυτό το λάγει ενδικότερα να μας ενημερώνει καθημερινώς και συνεχώς για το κάθε τι από που γίνεται εκεί στην Πολωνία στο Κιέλτσο για διαόρθωση.
0: Πες μας και για το φιλικό.
1: Γενικότερα ένα ακόμη καλό φιλικό για διαόρθωση, γιατί κέρδισε το δεύτερο συνεχόμενο και κάνει το 2-2 στην Πολωνία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα της Αμοχώς του. Κέρδισε με 3-0 την Στάλ, χάρη σε δέρματα που σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος του Μάρη Ηλίας στο 27ο και 38ο λεπτό, αλλά και του Γίγο στο 35ο. Είναι πολύ θετικό που ο Μάριος Ηλία κατάφερε και σκόραρε ακόμη 2 γκολ, 3 στο σύνολο, και είναι σημαντικό στο θέμα ψυχολογίας του λογοποδοσφαιριστή, γιατί αλήθεια πέρσι έναν γκολ σκόραρε και δείχνει ότι αρχίζει και βρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό που όλοι γνωρίζαμε στον εθνικό, και έχει όλα τα φόντα η αλήθεια να βοηθήσει πάρα πολύ την ανόρθωση φέτος, γιατί ένας ποδοσφαιριστής που έχει εμπειρία, έχει ποιότητα, έχει και τον γκολ στο αίμα του, και νομίζω αυτό που δεν είχε την περασμένη χρονιά ήταν την ψυχολογία και την αυτοεπίδυση, και όπως φαίνεται τα πρώτα δύο φιλικά τα έχει βρει με τον Νέστορ Ερμαέστα.
0: Ναι. Και επέστρεψε στις προπονήσεις και ο Ντακρούς.
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να πούμε πως αυτό που ισχύει με τον Μπέξτρον και τον Ντακρούς που δεν αγωνίστηκαν. Ο Μπέξτρον συγκεκριμένα δεν χρησιμοποιήθηκε προληπτικά, και από εκεί πέρα ο Ντακρούς προπονείται κανονικά. Όμως χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο ούτως ώστε να είναι σε θέση να αγωνιστεί για να μπορεί να προσφέρει 100% τις υπηρεσίες του. Από εκεί πέρα να πούμε και τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν γενικότερα να στο φιλικό. Η αρχική δεκάδα της κυρίας ήταν με τους Κάλστρεμ, Κίκο, Σεργίου, Ντιόν, Σετίν, Τόσιτ, Καραμανόλη, Μιχάλα, Βαγόρα, Ηλία και Χρυσοστόμου. Από εκεί πέρα στον αγωνιστικό χώρο αγωνίστηκαν στο δεύτερο μέρος ο Κωνσταντίνος Παναγίου, Φουρτάδο, Τάντι, Τζουλί, Ραπαρόπες, Κίσοζα και Λίντερτοπ. Επίσης πήραν χρόνο συμμετοχή και οι νεαροί υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή, και δείχνει ότι τους υπολογίζει καθολικά ο Νέστορ Ερμαέστα και παίρνουν τον χρόνο τους, και πλέον η ομάδα προετοιμάζεται για το επόμενο φιλικό με τον Ατρόμητο.
0: Μάριος Ηλία, 30 φιλικά.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέγαμε, βρίσκει τη ψυχολογία, βρίσκει τον καλό του εαυτό, υπολογίζουν αρκετά πάνω του αλήθεια. Αν συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο,
0: ακριβώς,
1: σίγουρα θα είναι ότι καλύτερα για τον ίδιο. Το ζητούμενο φυσικά είναι και στα επίσημα παιχνίδια να έχει τον ίδιο ρυθμό στο σκοράρισμα, και φυσικά για τον ίδιο θα είναι ένα πολύ καλό restart την φετινή χρονιά στη διαόρθωση, ούτως ώστε να δείξει ξανά την εμπειρία και την ποιότητα που διαθέτει. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει διαφορά σε μια ομάδα, αρκεί να είναι καλά ψυχολογικά, και φαίνεται με τον Νέστορ Ερμαέστα ότι είναι.
0: Το Ατρόμητο, υπάρχει περίπτωση να δοθεί στην Κύπρο. Το φιλικό που είπε με τον Ατρόμητο.
1: Είναι στην Πολωνία το φιλικό.
0: Το ξέρω, αν θα με δοθεί, λέω.
1: Όχι, ακόμη δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Θα περιμένω πλευράς ανώστολης τι θα ενημερώσουν, και αναλόγως θα το πράξουμε κι εμείς.
0: 4 Αυγούστου είναι η παρουσίαση της ομάδας εμφανίσεων και όλα σχετικά στο Παπαδόπουλο.
1: Και θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις.
0: Και 8 Αυγούστου πρώτο φιλικό στην Κύπρο με Μόνια Ραδίπου.
1: Ακριβώς. Φυσικά το μυαλό των φίλων της ΑΟΚ είναι στις 4 Αυγούστου. Εκεί που αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση για τον Χρήστο Μαραγκό, που όπως όλα δείχνουν αναλαμβάνει την προεδρία της αόρθωσης. Δεν ξέρω αν προκύψω και λίγο να δείξει πιο νωρίς, όμως εκτιμάται ότι εκεί θα είναι η ανακοίνωση για τον Χρήστο Μαραγκό, και όχι μόνο. Πρέπει να περιμένουμε ανακοίνωση από πλευράς αόρθωσης. Θα δούμε σίγουρα αν θα ανακοινωθεί και η Freedom 24, γιατί θα υπάρξουν ανακοινώσεις, όμως δεν είναι σίγουρο αν θα είναι αυτή η ανακοίνωση που περιμένουν οι άνθρωποι της αόρθωσης ή οποιαδήποτε άλλη. Να πούμε όσον αφορά κάτι και για το πλάνο διαχείρισης και εξόφλησης των οφειλών, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, Μάγκη μου. Συγκεκριμένα οι ανόρθωσες έχουν γυρίσει σελίδα σε αυτό το κομμάτι και θέλουν να λειτουργούν κάτω από απόλυτο επαγγελματισμό πλέον, και αυτό η διοίκηση επέμενε και σε ένα κομμάτι από Χρήστο Μαραγκό να αναλάβει το πόστο του Προεδρού. Όλο αυτό το διάστημα φυσικά η διοίκηση δεν σταμάτησε να δουλεύει στο οικονομικό κομμάτι, θέλοντας να βάλει σε μια σειρά τα πράγματα. η νέα διοίκηση της Άλπης έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο αφορά τη σταδιακή εξόφληση των οφειλών που υπάρχουν σχετικά με υποχρεώσεις προς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ένα πλάνο που ήδη έχει ξεκινήσει να ακολουθείται πιστά σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μέσα από το οποίο η κυρία θα επιχειρήσει να εξοπλίσει τις οφειλές της με στόχο να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει ανάσες και να αποβάλει ο άνω της αμαρτίες του παρελθόντος, και είναι σε αυτό το πλάνο που είναι πιστή η νέα διοίκηση της Όρθωσης.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή, καλή δουλειά και σε σένα.
1: Μάκη μου, απλά να πούμε για μια τελευταία εξέλιξη που αφορά πρώην ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα που παρηγύρισε για το προάθλημα, έρχεται στην Κύπρο και πρόκειται για τον Ίζρα Κόλ, ο οποίος έχει οριστική συμφωνία με την Ομόνια Ραδίφου. Θα κατηφορήσει στο νησί μας να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να αναδυνεθεί.
0: Γνωστός ο Ίζρα Κόλ.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή χειρή.
0: Επίσης, να είσαι καλά.

0: θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας 30 Ιουλίου 2026 με Κάρνιο Ρισά, με εκπρόσωπο τύπου τον Άριστο Παναγίδη. Άριστε μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Μάκη μου, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην προετοιμασία για την Καρνιώτισσα, με μεταγραφές, με το γήπεδο, αν έχετε καμιά εξέλιξη, πες μας να δούμε.
1: Όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, συνεχίζεται με ενταδικούς ρυθμούς, με στόχο ασφαλώς να είμαστε απόλυτα έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο Αλέξης Δαρπόζης με το επιτελείο του δουλεύουν καθημερινά σε όλους τους τομείς, τόσο στο αγωνιστικό αλλά όσο και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Εντάξει, είναι γνωστό ότι το προηγούμενο Σάββατο δώσαμε το τελευταίο μέχρι το επόμενο φιλικό με την Ομόνοια Ρατύπου. Είχαμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να δώσουμε χρόνο σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, να δοκιμάσουμε σχήματα, πρόσωπα αλλά και τακτικές, έτσι ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα εν ώψη της συνέχειας. Αυτός είναι και ο στόχος των φιλικών παιχνιδιών. Να πω, Μάγκη, ότι είμαστε ικανοποιημένοι αφού όλοι οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν ενταχθεί πλήρως στο πρόγραμμα της ομάδας. Ακόμα και τα τελευταία αποκτήματα, ο Παναγιώτης, ο Ταξίδης και ο Ρέινορτς, είναι στη διάθεση του προπονητή. Γενικότερα επικρατεί η αισιοδοξία στη τάξη της ομάδας. Η διάθεση όλων είναι εξαιρετική. Φυσικά, να πούμε ότι το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί κάποιους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται υπό το κοινή και μέσα στις επόμενες μέρες θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το τι θα παραμείνουν στο ρόστερ. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα διαμορφωθεί και ο τελικός σχεδιασμός της ομάδας, αφού είπαμε ότι αναμένεται να ολοκληρώσουμε ακόμα 2 με 3 μεταγραφές. Ασφαλώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταλήξουμε και σε ποιες θέσεις χρειάζονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενισχύσουν.
0: Τώρα είναι αξιολόγηση με λίγα λόγια.
1: Συγχωρείτε, δεν άκουσα.
0: Λέω, τώρα κάνει αξιολόγηση ο προπονητής σας για
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει απλώς να αυξήσουμε και αριθμητικά το δυναμικό. Θέλουμε οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν έστω και προς το τέλος της περίοδου της μεταγραφικής να διαθέτουν την ποιότητα, το χαρακτήρα αλλά και εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να προσφέρουν αυτά που θέλει η ομάδα. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι οι κινήσεις θα είναι οι κατάλληλες και θα βοηθήσουν να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί στην αγωνιστική.
0: Απομένει ένας μήνας.
1: Ακριβώς, ναι. Απομένει ένας μήνας. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε
0: ανακοινώσεις.
1: Ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Και αποχωρήσεις.
1: Ναι, ενδεχομένως κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δοκιμάζονται να αποχωρήσουν ασφαλώς. Όσον αφορά, έκανες κάποια ερώτηση για το Τσίριο.
0: Ναι. Εμείς θα με τον κύριο Μονγκύρο Τσολάκη, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ακόμα, μου είπε το πρόεδρος του ΑΣΥΟ.
1: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο. Κάποια διαδικαστικά ζητήματα, εξ όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν. Εντάξει, τα οποία χειρίζονται τόσο η διοίκηση μαζί με την αρχή αδειοδότησης, αν δεν κάνω λάθος. Ως ποδοσφαιρικό τμήμα δεν έχουμε οποιαδήποτε εμπλοκή στη
0: συγκεκριμένη. Υπάρχει και η επιλογή που έχετε δώσει, έτσι.
1: Ακριβώς. Απλά παραμένουμε σε επικοινωνία και είμαστε βέβαιοι ότι καταβάλλονται κάθε προσπάθεια δυνατή για να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες. Εμείς ευελπιστούμε και το έχω πει ξανά ότι θέλουμε να αγωνιζόμαστε στο Τσίριο και νομίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί στο τέλος.
0: Και το επόμενο φιλικό πότε είναι της ομάδας?
1: Για την ώρα δεν έχουμε προγραμματισμένα. Ο Αλέξης ο Γαρπόζης βρίσκεται στις συζητήσεις με κάποιες ομάδες. Θα μπορούμε να πούμε ίσως και αύριο ενδεχομένως.
0: Μετά πούμε, θα επικοινωνήσουμε, θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ, Άριστε μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ε, χαρά. Yeah. Αυτά είχαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Θα πάμε στα αναγκαία διαφημιστικά μηνύματα, στο πολιτικό δελτίο και μετά θα είναι μαζί σας η Αναστασία Πέτρου για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Από Μάκη Νικολάου, Στέφανο Στεφάνου. Όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Αύριο μαζί. Γεια σας.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
14: Προσέχε τι κάνεις.
13: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99 352 500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.

0: Από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, τσιγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός.
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
17: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργότερα θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Η επίσκεψη εντάσσεται στην εντολή του κυρίου Φίτο να συμβάλλει στη διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τη Μαρία Άγγελα Ορκίν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου θα συνεχίζεται η προεργασία για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό. Υπέρ της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, τάχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι το Κυπριακό δεν αποτελεί απλό ζήτημα κατανομής της εξουσίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Εξάλλου, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη του Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο και σημείωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή διαβούλευση μαζί του. Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος σε παραλία στο Παραλίμνη. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαλευκανθούν με την νεκροτομή. Σε κλείου καύσωνα παραμένει η Κύπρος. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Εκτός ελέγχου μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να περιορίσουν το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο και να σώσουν κατοικίες και περιουσίες. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους, ενώ αναμένεται και νέα ενίσχυση των ανέμων. Χθες πραγματοποιήθηκαν δραματικές εκκαινώσεις κατοίκων, ενώ τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα σε Σιτία και Μυτιλίνη. Χθες τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης μεγάλων πυρκαγιών. Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, καταδίκασε τη χθεσινοβραδινή πολύ νεκρή ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, όπου 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ευρώπη θα συνεχίσει να παραμένει ενωμένη απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα. Μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων συντάραξε το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα Ιρανικά μέσα να κάνουν λόγο για εκρήξεις και τραυματίες στο νησί και ΕΣΜ. Οι επιθέσεις, όπως ανέφεραν οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ολοκληρώσαν ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ως απάντηση στις χθεσινές απόπειρες πυραυλικών πληγμάτων εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
10: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
20: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
21: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
20: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
21: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
20: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
21: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
20: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
19: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 37 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, σας προσφέρει η Ioanno Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
26: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ και βάζω καλά.
25: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanno Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
26: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanno Tools.com.
25: Ioanno Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Πρωτού πάμε έτσι, Γλασκόβη, για κοινοπολιτιακούς αγώνες, να διαβάσουμε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ΚΟΠ στο ΚΙΠΕ αναφορικά με την πρόταση του Ινφαντίνο για τη δημιουργία νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη και γι' αυτό έχει συγκληθεί έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία της Ολομέλειας των Προέδρων των Ομοσπονδιών της UEFA το απόγευμα. Είναι μια έτσι σημαντική εξέλιξη και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι. Και πάμε να ταξιδέψουμε έτσι στη Γλασκόβη σήμερα, εκεί που διεξάγονται οι κοινοπολιτιακοί αγώνες. Στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο αποσταλμένος της ΚΟΕ Ηλίας Πράτσος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Αναστασία, γεια στους φίλους ακροατές.
0: Πώς είσαι καλά?
1: Μια χαρά εσύ?
0: Μια χαρά κι εγώ. Βρισκόμαστε πλέον στην 8η μέρα των αγώνων, έτσι αν μπορείς να μας μεταφέρεις το κλίμα που επικρατεί στη Γλασκόβη και στην Κυπριακή Αποστολή μετά τις τελευταίες επιτυχίες.
1: Ναι, πολύ σωστά αναφέρεις πως είμαστε στην 8η μέρα των αγώνων. Θεωρώ πως επικρατεί θετικό κλίμα στην Αποστολή, επειδή είχαμε αρκετές επιτυχίες, αρκετά καλές παρουσίες, καλές επιδόσεις. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία των αγώνων, όπου συνεχίζουμε με στίβο και τζούτο.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής η Κύπρος έχει πανηγυρίσει 5 μετάλλια, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Είχαμε 9 μετάλλια στην ενόργανη γυμναστική του νεόφυτου Κυριάκου και τα 2 μετάλλια του Μάριου Γεωργίου. Mm-hmm. Και είχαμε στο στίβο τα μετάλλια του Κεσίδη και του Τραϊκόβιτς.
0: Μάλιστα. Έτσι είσαι συνεχώς με τους αθλητές, Ηλία. Βλέπουμε, σου κάνουν και δηλώσεις. Θέλουμε να ακούσουμε και από σένα πώς βιώνουν οι ίδιοι αθλητές μας αυτές τις επιτυχίες και πόσο έχουν ανεβάσει έτσι τη ψυχολογία και της υπόλοιπης αποστολής, όχι μόνο των ίδιων.
1: Εντάξει, οι κοινοπολιτιακοί αγώνες, όπως γνωρίζουμε, είναι μια αρκετά μεγάλη διοργάνωση. Μετά τους Ολυμπιακούς είναι η μεγαλύτερη. Οπότε και για τους ίδιους τους αθλητές, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν στόχος τους εδώ και αρκετόν καιρό. Και καταλαβαίνεις πως όταν έρχονται οι επιτυχίες, νιώθουν δικαιωμένοι με το γεγονός πως ανταμείβονται οι κόποι τους, η σκληρή προπόνηση που κάνουν, οι ατέλειωτες ώρες που διαθέτουν ο καθένας ξεχωριστά στο άθλημα τους. Οπότε σίγουρα μια επιτυχία κάποιου από τους αθλητές μας, επειδή εντάξει είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε, η αποστολή είναι 36 αθλητές, οπότε η επιτυχία του ενός δίνει κίνητρο σε όλους τους υπόλοιπους να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο για να φέρουν και ήδη επιτυχίες.
0: Σίγουρα. Χθες είχαμε δύο σημαντικές προκρίσεις στον τελικό, στο στίβο. Ολίβια Φωτοπούλου, είχαμε και τον Πέτρο Μιχαηλίδη. Έτσι, να μας πεις λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τους δύο αθλητές μας.
1: Ναι, η Ολίβια Φωτοπούλου προκρίθηκε στα 200 μέτρα γυναικών. Προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου σήμερα στις 10 και 17 ώρα Κύπρου θα αγωνιστεί στην τρίτη ημιτελική σειρά. Οι ημιτελικές σειρές όπου προκρίνονται οι δύο πρώτες από κάθε σειρά, οπότε είναι 6 αθλήτριες, και οι δύο καλύτεροι χρόνοι για να συσθέσουν την οκτάδα του τελικού. Η Ολίβια έχει πιθανότητες να περάσει στον τελικό. Στη συγκεκριμένη σειρά που βρίσκεται είναι η τρίτη ή τέταρτη καλύτερη αθλήτρια με βάση την επίδοσή της. Οπότε διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση της στον τελικό. Για τον Πέτρο Μιχαηλίδη αγωνίζεται απόψε και αυτό στις 9 ώρα Κύπρου στον τελικό της σφαίρας, της σφαιροβολίας. Ο Πέτρος χθες πέρασε στον τελικό ως 8ος με σταθερές βολές, όλες πάνω από 18 μέτρα. Οπότε μένει να δούμε και για τον ίδιο σε τι θέση θα καταφέρει να πλασαριστεί στον τελικό. Όπως και να έχει όμως και οι δύο αθλητές, θεωρείται επιτυχία η παρουσία τους, του Πέτρου στον τελικό και της Ολίβιας στα ημιτελικά των 200 μέτρων και ευελπιστούμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: με καλό καιρό βέβαια.
0: Θα ήθελα έτσι να πάμε και λίγο στις καιρικές συνθήκες. Έχουν απασχολήσει αρκετά τη διοργάνωση. Είδαμε αγωνίσματα να διεξάγονται ακόμη και υποβροχή. Πώς επηρεάζει και τους αθλητές μας αυτό?
1: Ναι, εδώ στη Σκωτία ο καιρός είναι αστάτο να το χαρακτηρίσω έτσι. Κάποιες μέρες βρέχει αρκετά, κάποιες όχι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, είναι η προχθέσινη ημέρα όπου είχαμε τρεις αθλήτριες στο βραδινό πρόγραμμα του Στίβου, η Έλενα Κουλιτσέγκο και η Στυλιάνα Ιωαννίου στο Αλμά Ισίψος και η Βαλεντίνα Σάβα στη Σχυροβολία. Και είδαμε πως και τις τρεις της επηρέασε αρκετά ο καιρός.
0: Ναι.
1: Ειδικά τις κοπέλες στο Αλμά Ισίψος, ο αγώνας διακόπηκε, οπότε καταλαβαίνεις πως χάνουν το ρυθμό τους, βρέχονται, κρυώνουν. Είναι όλα στοιχεία που επηρεάζονται σε επιδόσεις τους.
0: Είμαστε και συνηθισμένοι σε διαφορετικές συνθήκες, καιρικές συνθήκες.
1: Κάνε μου ξανά ερώτηση.
0: Είμαστε και συνηθισμένοι σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες και
1: ναι,
0: τα
1: ακριβώς,
0: κορίτσια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς, ναι. Η ίδια η Έλενα η Κουλιτσέγκο δήλωσε πως δεν ξαναδιαγωνίστηκε σε τέτοιες συνθήκες.
0: Είδαμε και ένα χαρακτηριστικό βίντεο στα social media με την Κουλιτσέγκο που κολυμπούσε ουσιαστικά στο αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, ήταν ο τρόπος της να δείξει πως ο αγώνας εξάγονταν κάτω από καταδαχτώδες βροχή. Ναι.
0: Μάλιστα. Έτσι να μας πεις πως είναι και οι εγκαταστάσεις και γενικότερα η οργάνωση εκεί στη Σκωτία.
1: Εγώ προσωπικά βλέπω πως τα γήπεδα βρίσκονται όλα σε αρκετά καλή κατάσταση. Ακόμα και όπως αναφέραμε τώρα, όταν βρέχει, οι οργανωτές προσπαθούσαν να κρατήσουν το γήπεδο σε μια κατάσταση όπου οι αθλητές θα μπορούσαν να αγωνιστούν. Εντάξει, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστούν σε τέτοιες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές η οργάνωση, τα ίδια τα γήπεδα, οι εγκαταστάσεις, τα ξενοδοχεία που μένουν και οι αθλητές είναι όλα στην εντέλεια, θεωρώ. Είναι μια αρκετά καλή διοργάνωση στο επίπεδο που τη αρμόζει.
0: Η πόλη έτσι γενικότερα στη Γλασκόβη πώς ζει έτσι τη διοργάνωση. Εκτός αγωνιστικού
1: χώρου. Οι κάτοικοι της πόλης θεωρώ πως αγαπούν τη διοργάνωση και εκείνο που βρήκα εγώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως όλοι είναι πρόθυμοι να σε εξυπηρετήσουν. Δηλαδή ακόμα και όταν δεν χρειάζεσαι βοήθεια, αυτοί είναι πρόθυμοι να σε εξυπηρετήσουν ξανά. Οπότε ναι, αγκάλιασαν τη διοργάνωση οι Σκοτσέζοι και γενικότερα οι κάτοικοι της Γλασκόβης.
0: Ναι.
1: Θεωρώ πως το ζουν και εκείνοι των τρόπων τους.
0: Έτσι, να μας θυμίσεις για άλλη μια φορά το σημερινό πρόγραμμα για τον Πέτρο και την Ολυμπία και να μας δώσεις και το πρόγραμμα των υπόλοιπων ημερών. Πλησιάζουμε και στο τέλος της διοργάνωσης.
1: Βεβαίως. Σήμερα έχουμε δύο αθλητές. Είναι ο Πέτρος ο Μιχαηλίδης στη Σφαιροβολία, η ώρα 9 ώρα Κύπρου. Και η Ολύβια Φωτοπούλου στα ημιτελικά των 200 μέτρων στις 10 και 17 ώρα Κύπρου. Mm-hmm. Το σημερινό πρόγραμμα, δύο αθλητές.
0: Ζωντανά από το ΡΙΚ.
1: Ναι, ακριβώς, ζωντανά από το ΡΙΚ. Στο αυριανό πρόγραμμα έχουμε περισσότερους. Θα έχουμε στο Άλμα Ισμίκο στην αδελφή της Ολίβια, στη Φιλίππα, στο Άλμα Ισμίκο το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχουμε στη Δισκοβολία τον Μιχάλη Νιωσήφ Παπά. Και μετά θα έχουμε τζούτο, όπου θα έχουμε τη Σοφία Νασβεστάν, τον Γιώργο Μπαλατζιδίλη και τον Πέτρο Χριστοδουλίδη. Πέντε αθλητές.
0: Μάλιστα.
1: Να σημειώσω πως ο προκριματικός του Αλμάτος Ισμίκος και της δυσκολίας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα πραγματοποιηθούν, αλλά βλέποντας και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει πιθανότητα να μην πραγματοποιηθούν, λόγω των λιγοστών συμμετοχών που υπάρχουν σε κάποια αθλήματα. Για την ώρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, οπότε αυτό θα είναι και το τελικό πρόγραμμα.
0: Ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Να σημειώσω πως αν προκριθεί σήμερα η Ολύβια, θα είναι και αυτή στο αυριανό πρόγραμμα. Ο τελικός θα είναι αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο το βράδυ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, Ηλία.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Για μένα είναι μια μεγάλη διοργάνωση, είναι και για μένα τον ίδιο μια ευκαιρία, είναι η πρώτη μου μεγάλη διοργάνωση που καλούμε να καλύψω και νιώθω αρκετά περήφανος που βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους αθλητές. θεωρώ πως όλοι οι αθλητές που έχουν έρθει εδώ, η δική μας η αποστολή, είναι κορυφαίο επίπεδου και είναι τιμή μου και μέναν του ίδιου να καλύπτω δημοσιογραφικά τις προσπάθειες τους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λία. Να σου ευχηθώ και καλή δουλειά και θα τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καθένα καλό στην εκπομπή σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Και συνεχίζουμε με σκοποβολή και έναν αθλητή που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2026, οι οποίοι θα διεξαχθούν στον Τάραντα της Ιταλίας. Ο λόγος για τον Σωτήρη Αντωνίου, ένα από τους κορυφαίους Κυπρίους σκοπευτές στο σκι, το οποίο εξασφάλισε την πρόκρισή του και ετοιμάζεται να αγωνιστεί απέναντι στους καλύτερους αθλητές της Μεσογείου, με στόχο έτσι μία διάκριση για την κυπριακή σκοποβολή. Σωτήρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές.
0: Πώς είσαι, καλά?
1: Μια χαρά είμαι εσείς.
0: Μια χαρά κι εγώ. Καταρχάς, έτσι να σου πούμε και συγχαρητήρια για την πρόκρισή σου. Τι σημαίνει για σένα αυτή η συμμετοχή και πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπήσεις την Κύπρο σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση?
1: Η συμμετοχή μου στους Μεσογειακούς Αγώνες είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές μέχρι τώρα στην αθλητική μου πορεία. Και αποτελεί μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ την Κύπρο, να εκπροσωπώ την Κύπρο σε τέτοιους αγώνες. Και αποτελεί μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ την Κύπρο σε τέτοιους αγώνες.

0: στερήθηκες για αυτούς τους στόχους.
1: Και πόσοι άλλοι σκοπευτές ΚΙΤ θα αγωνιστούν στη διοργάνωση?
0: Είναι ο Νικόλας ο Βασιλείου και εγώ για τους άντρες, και για τις γυναίκες είναι η Αναστασία Ελευθερίου και η Κωνσταντίνα Νικολάου.
1: Έτσι βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Τον Αύγουστο είναι η διοργάνωση. Να μας πεις έτσι λίγο σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι, πώς κυλά το πρόγραμμα των προπονήσεων σου.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα προπονήσεων. Με βάση αυτό το πρόγραμμα, στόχος μου είναι να βελτιώνομαι συνεχώς, να βελτιώνω την απόδοση μου, έτσι ώστε να παρουσιαστώ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση την μέρα του αγώνα.
1: Προπονήσεις καθημερινά, ορισμένες μέρες της εβδομάδας?
0: Προπονούμε περίπου 4-5 φορές την εβδομάδα στον χώρο του σκουευτηρίου.
1: Ναι. Έτσι είναι αγώνισμα που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, το αγώνισμα του ΣΚΙΤ στη σκοποβολή. Πόσο σημαντική είναι έτσι η πνευματική προετοιμασία, όχι μόνο η αγωνιστική, έτσι να μας πεις λίγο πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτό το κομμάτι?
0: Εντάξει, η σκοποβολή είναι ένα σύγχρονο που απαιτεί πλέον να έχεις και καλή φυσική κατάσταση, να είσαι και ψυχικά καλά, ήρεμος, να μπορείς να είσαι τη συγκεκριμένη στιγμή, στο συγκεκριμένο χώρο, να είσαι 100% παρόν.
1: Θα έλεγες ότι είναι έτσι λίγο και πιο σημαντικό από τη φυσική κατάσταση κάποτε?
0: Ναι, το mental είναι πιο σημαντικό, στη σκοποβολή.
1: Ναι. Έχει σημαντικές διεθνές παραστάσεις και διακρίσεις, διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιες ήταν έτσι οι πιο καθοριστικές στιγμές της μέχρι τώρα πορείας σου?
0: Εντάξει, η αλήθεια η κάθε διεθνή συμμετοχή ήταν ένα σημαντικό μάθημα για εμένα, γιατί όλες αυτές οι συμμετοχές που έκανα μου έδωσαν την εμπειρία που έχω σήμερα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις. Εντάξει, το να βγαίνει στο άρθρο είναι κάτι πολύ συγκινητικό.
1: Για κάθε αθλητή νομίζω.
0: Για κάθε αθλητή, ναι, σε κάθε αθλήμα.
1: Έτσι η προσωπική στόχη σου στους Μεσογειακούς αλλά και γενικότερα σε επόμενες διοργανώσεις?
0: Ο επόμενος μου στόχος είναι ο επόμενος αγώνας, που είναι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό στη Λεμεσό. Με βάση αυτόν τον αγώνα θα κριθούν και οι άλλοι αγώνες θα ακολουθήσουν, αν είναι διεθνείς ή πανκύπροι.
1: Σε ποια διοργάνωση είναι ο αγώνας στη Λεμεσό?
0: Στην σκουεστική οργάνωση Κύπρου. Ένα αγώνα στη ΣΚΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Πανκύπριος.
1: Έτσι να μας πεις και λίγο το πρόγραμμα σου μέχρι και την αναχώρηση για Ιταλία. Μας είπες στη Λεμεσό, μετά ακολουθεί κάτι άλλο?
0: Μετά ακολουθούν οι προπονήσεις μας. Το πρόγραμμα θα τελειώσουμε τον αγώνα της Λεμεσού και μετά θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα προετοιμασίας για τους Μεσογειακούς.
1: Μάλιστα. Και πρωτού κλείσουμε, έτσι θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο γενικότερο για το επίπεδο της κυπριακής σκοποβολής στην Κύπρο.
0: Η σκοποβολή στην Κύπρο ανέκαθεν ήταν άθλημα που έφερνε αρκετά μετάλλια στην Κύπρο, μεγάλες διακρίσεις. Αυτό μας το αποδεικνύουν και οι μεγάλες επιτυχίες των αθλητών του Γιώργου Αχιλλέως και της Άντρης Ελευθερίου. Υπάρχουν και αρκετά ταλέντα στον χώρο της κυπριακής σκοποβολής, που πιστεύω ότι με σωστή στήριξη και συνεχής ανάπτυξη του αθλήματος, ότι να έρθουν ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.
1: Ναι. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και στον αγώνα που έρχεται στη Λεμεσό αλλά και σε αυτούς που ακολουθούν, και εννοείται θα τα πούμε και μετά τους Μεσογειακούς. Μακάρι να σε δούμε στο βάθρο. Σου το ευχόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν δίπλα μου και με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια καθημερινά.

0: και έναν ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Κυπριακή Ομοσπονδία Σκοπουβολής και στην ειδική μου οργάνωση, την Σκοπευτική Οργάνωση Λευκοσίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Κάθε επιτυχία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με τον ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει ο Άνω Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Δεν μου εύκολα πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
2: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Epic One, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
11: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
12: Παίζει τα ρεστά της Ιπάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
15: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
16: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
17: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
18: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
19: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
22: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας CableNet.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
0: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
23: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 2.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
30: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Η πρόταση του Προέδρου της FIFA, Γιάννη Φαντίνο, για την δημιουργία νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θα εξεταστεί συλλογικά από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασης που συγκάλεσε η UEFA, ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΚΙΠΕ ο Πρόεδρος της COP, Χάρης Λοϊζίδης. Ο Φακούντο Πέρες αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ζήση Βρύσια για τη θέση του ανασταλτικού μέσου στον Αποέλ. Οι επαφές με τον 26χρονο Αργεντίνο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένονται εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρα. Και επίσημα στην ΑΕΛ μέχρι το 2029, ο 20χρονος Αλγερινός τερματοφύλακας Σάμι Μερζούκ, Νταμάχου και Μάρτινς ρίχνουν το βάρος της ενίσχυσης στην μεσοεπιθετική γραμμή. Παρά την απογοήτευση στην Ομόνια, είναι αναγκασμένοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι με την Λίκολν. Η Ομόνια δεν ήταν έτοιμη και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις ήταν λαθασμένες, ανέφερε στον Σούπερ Σπορ 104 ο παλέμαχος άσος των Πρασίνων Πανίκος Ξιούρπας. Σειρά παίρνουν σήμερα και Πάφος. Οι κυπελούχοι υποδέχονται στις 8 την Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο την ανατροπή του 2-0, σκορ με το οποίο έχασαν στον πρώτο αγώνα αμφίβολος ο Κορέιρα εκτός ο Άντερσον. Μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Πεϊτά, στοχεύοντας την ανατροπή της ΙΤΑΣ με 1-0 στην αρένα, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερ Χόρν. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από το Super Sport 104 και τηλεοπτική από Citavision. Στην Κύπρο αναμένεται το 27χρονος Αγγλοκαναδός επιθετικός ΑΕΚ Ουγκόπο. Για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Απόλλων αξιολογούνται δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών του Σκιανολεύκους. Σημαντική ενίσχυση για τη μεσαία γραμμή στην Ομόνια Ραδίπου που φέρνει στην Κύπρο για υπογραφές των 33χρονο Αργεντίνο Ισραήλ Κολ. Τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης με αντίπαλο τον Ατρόμητο Σέντρα στις 6. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία για ανόρθωση σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ο Ντακρούς, ανεβάζει ρυθμούς ο Μπέκστρομ. Ευρωπαϊκή βραδιά για δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 8:45 με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 την Πάξη στο ΆΚΑ, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς ολοκλήρωσε σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα, ανακοινώνοντας την απόκτησή του. Αναμένεται να ενισχυθεί με αριστερό μπακ για ΑΕΚ Αθηνών. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
7: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Και φυσικά τραγουδάρα και τι δεν είπες. Εμείς πάντως θα πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά από ήχος του αποκλεισμού της Ομόνοιας χθες. Θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις μετά το διάλειμμα, γιατί θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας τον Πανίκο Σπύρου για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι αλλά και για τα σημερινά που έχουν ΑΕΚ και ΠΑΦΟΣ. Πρώτα φυσικά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, Echo McDonald's και Cable.net. Δεν ξέρω αν συνομόρισε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Ανδρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Θυμίζω στο 2324 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και για ένα περισσότερο λόγο, γιατί αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Με Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μηνύμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, όνομα επώνυμο και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και στο 77-77-10-20 μετά το διάλειμμα. Αν μπορείτε να καλείτε για να σας βγάζουμε στον αέρα. Και πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή μας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο προβοητής του Χαλκάρου Εδαλίου και παλέμαχος διεθνής άσος ο Πανίκος Σπύρου, για να συζητήσουμε το παιχνίδι της Ομόνοιας χθες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια σήμερα, τον ομάδο, τώρα από όλο να γενικότερα πως το βλέπει και όχι μόνο, και φυσικά μας πει και λίγα λόγια για την ομάδα του. Κόσμου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι είναι και εσάς και στον ακροδές του.
0: Ναι. Αρχικά να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που είχαμε ουσιαστικά πρώτα το Απόλλωνα και μετά της Ομόνοιας. Ο Απόλλωνας κατάφερε και προκρίθηκε άνετα απέναντι στην Τηλανγκόρη. Η Ομόνοια αποκλείστηκε από την Καϊράτ.
1: Εντάξει, να ξεκινήσουμε με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα νομίζω ήταν το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι το τελείωσε από το πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνα. Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας ξέρει, χτίσε μια ομάδα με ο προπονητής των ίδιων. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε και τα δύο παιχνίδια και νομίζω ότι τώρα θα αρχίσουν τα δύσκολα για Απόλλωνα, που πρέπει να είναι πιο σοβαρός για να μπορέσει να πάει σε επόμενες προκλήσεις.
0: Και νομίζω το στοίχημα το μεγάλο για τον Απόλλωνα θα είναι τα αμέσως επόμενα δύο παιχνίδια. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, είτε η Μπραν είτε η Universitatea Cluj που αγωνίζεται τον Εύβοιτος Μιχαήλ, θα είναι πολύ πιο ψηλό το εμπόδιο σίγουρα.
1: Σίγουρα θα είναι πιο ψηλό το εμπόδιο, όμως ο Απόλλωνας έδειξε αυτήν τον προμοντή που έχει, που πέρσι, ότι ξέρει τι θέλει, έχει έναν πλάνο, παίζει εξαιρετικά. Και είναι αποτυχημένα και τα αποτελέσματα που παίρνει. Να μην ξεχνάμε ότι και στο πρωτάθλημα και τώρα στην Ευρώπη είναι δύσκολα χαλή. Και πιστεύω στον Απόλλωνα ότι θα προχωρήσει.
0: Και τώρα να πάμε λίγο στην Ομόνοια, επειδή από χθες μετά τον αποκλεισμό υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι έφταιξε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια της Ομόνοιας στη φετινή χρονιά, και χάθηκε ο πρώτος μεγάλος στόχος που ήταν να διεκδικήσει την είσοδο στο League Phase του Champions League. Ποια είναι η άποψή σας, coach, τι εντοπίσατε εσείς, τι είδατε και τι κατά την άποψή σας έφταιξε και η Ομόνοια αποκλείστηκε?
1: Εντάξει, νομίζω είναι στις λεπτομέρειες που χάθηκε το παιχνίδι. Είναι ξένο ότι η Ομόνοια τα δύο παιχνίδια, το πρώτο κέρδισε με 10 παίκτες από το 30 και χτες όπως είδαμε όλοι ήταν κοκκίνη του Καγουλή και νομίζω ότι εκεί κρύθηκαν τα πάντα και μετά την κοκκίνη του Κουλυμπαλή η Ομόνοια το πήρε στα πέναρτη. Νομίζω σε λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω ότι το παιχνίδι ήταν σούπερ. Εντάξει, η Ομόνοια πήγε να πάρει το αποτέλεσμα, αλλά μετά την κοκκίνη του Καγουλή η Ομόνοια ήταν να μην χάσει, να προσπαθήσει να διαφυλάξει τον άμυνα του πρώτου παιχνιδιού. Όπως το κατάφερε, δέχτηκε έναν γκολ, πήρε στην παράταση, αλλά ήταν δύσκολο είτε με 10 είτε με 9 παίχτες να και το άντεξε, το πήρε στα πέναλτι. Εκεί είναι θέμα και τύχης. Μπορώ να πω, εντάξει, δεν βοήθησε την Ομόνοια η τύχη στα πέναλτι και αποκλείστηκε. Εντάξει, η Ομόνοια δεν θα μείνει στο παιχνίδι, πιστεύω. Η Ομόνοια είναι μεγάλη ομάδα. Σίγουρα ο αποκλεισμός περίμενε για το Champions League. Τώρα θα κοιτάξει το επόμενη φάση που είναι στην Ευρώπη και θα προσπαθήσει. Νομίζω ότι ξέρει τι κάνει ο Μπέρκ, ξέρει τι κάνουν στην Ομόνοια. Νομίζω ότι να μην ανησυχά ο κόσμος στην Ομόνοια. Η Ομόνοια θα είναι δυνατή. Αυτόν το πιστεύω, αυτόν το βλέπω. Και αυτή είναι η άποψη μου προσωπικά. Και νομίζω ότι η Ομόνια θα πει το δρόμο της. Είτε παίζει ο ΜΑΕ που έφυγε, είτε παίζει ο... Είτε έφυγε ο Σεμέδο, ο Μπέρ και τα υπόλοιπα, ο προπονητής και οι υπόλοιπα μέλη του κοινού θα βρουν τον τρόπο να αναπληρώσουν τους παίχτες και η Ομόνια θα προχωρήσει.
0: Η αλήθεια ήταν ψηλά ο πύχης που είχε θέσει και η διοίκηση Ομόνιας και η Ομόνια γενικότερα, και μετά τον αποκλεισμό υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο της ομάδας, όμως νομίζω, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να βρει τον τρόπο άμεσα, γιατί στο επόμενο παιχνίδι με την ομάδα του Γιβραλτάρ κατ' εμένα είναι το φαβορί Ομόνια και πρέπει να το επιβεβαιώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να προχωρήσει στα play-off του Europa League.
1: Εντάξει, συμφωνώ απολύτω μαζί σου, Θεωρέ, ναι. Όμως νομίζω ότι θα βρουν τον τρόπο, όπως πέρσι ξεκίνησε και η Ομόνια δεν την εμπίστευα ότι μπορούσε να βάλει το πρόθυμα, αν το πήρε και με πόση διαφορά αν το πρωτάθλημα, και φέτος να μην ανησυχά ο κόσμος της Ομόνιας. Εγώ εντάξει, εγώ το γνωρίζω, είμαι σε άλλη ομάδα, αλλά βλέπω ποδόσφαιρο, βλέπω τα καλά, βλέπω τα κακά. Νομίζω ότι η Ομόνια είναι σε καλό δρόμο, άσχετο αν έχασε χτες, γιατί σίγουρα η απογοήτευση λόγω ότι αποκλείστηκε από τα παιχνίδια που μπορούσε να μπει στο Champions League. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα τυχαίες, οι λεπτομέρειες, οι κόκκινες, πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι ότι πρέπει να προχωρά, πρέπει ο κόσμος να έχει υπομονή, είναι πάρα πολύ ο κόσμος της Ομόνιας και νομίζω ότι ξέρουν και το είπα και πριν ότι και ο προπονητής και οι άλλοι ολεκοί ξέρουν τι θέλει η Ομόνια και θα το φτιάξει ο κόσμος της Ομόνια, γιατί η Ομόνια πάντα πρέπει να παίζει καλά, πρέπει να πρωταγωνιστεί, πρέπει να παίρνει πρωταθλήματα. Σίγουρα είπαμε και πριν ότι αποκλείστηκε η απογοήτευση, όμως προχωράμε, το ποδόσφαιρο συνεχίζεται, δεν μπορεί να μείνουμε στον αποκλεισμό των χτεσινών. Και αυτό που είπες ότι παίζει με ομάδα του Γιβραλτάρ, είναι φαβορί. Μπορώ να το επιβιώσω κι εγώ, όμως στο ποδόσφαιρο, αν μην παίξεις καλά, αν μην πεις μέσα να είσαι σοβαρός, δεν έχει τίποτε σίγουρο.
0: Και επειδή αλήθεια γίνεται και κάποια κριτική σε κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας που ήρθαν νωρίς, για παράδειγμα ο Κακουλής είχε εκείνη την άτυχη στιγμή με την κόκκινη, ότι ο παιχνίδι ήταν ο Νεγκό, παίξανε ποδόσφαιρο και μπορείτε πολύ καλά να απαντήσετε σε αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, οι ατυχές και τα ο Καγουλής, ο Καγουλής για μένα είναι, μπορεί να είναι ο καλύτερος ο striker μαζί τώρα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο Καγουλής έχει να δώσει πολλά στην Ομονία, πέρα από τη σέψη ο κόσμος της Ομονίας, στο ποδόσφαιρο αυτά μπορεί να είναι. Και εγώ να σου πω ένα παράδειγμα, εγώ θα έχω κίνει 5 δευτερόλεπτα πριν 30 χρονιά, μπήκα μέσα, είπα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ατυχές, είναι κάποιες λεπτομέρειες. Στοίχησαν τις μόνες κοκκίνες χτες, μπορώ να πω από το 30 παίζε με 10 παίχτες λόγω ότι αποχωρήσει ο Παγκαούλη. Όμως ο Παγκαούλης τον πιστεύω πάρα πολύ εγώ σαν προπονητής. Νομίζω ότι και θα στηρίξουν στην Ομόνια, όχι μόνο τον Παγκαούλη, αλλά και ο κόσμος της Ομόνιας πρέπει, ξέρω ότι πιστεύει τα παιδιά δικά της. Το έδειξε και ο προπονητής ότι πιστεύει στους Κύπριους παίχτες. Και νομίζω ότι να μην είμαστε τόσο πιεστικοί με κάποια λάθη που κάνουν ή κάτι που δεν πάει καλά. Και νομίζω όλοι θα μιλάμε μετά για τον Κακουλή. Ο Κακουλή νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο έχει τώρα το κοιτάω όμως και για την Εθνική Ομάδα και για την Ομόνια. Και νομίζω για μένα ότι θα πάει καλά και το έχω εμπιστοσύνη και σαν προπονητής και σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
0: Και νομίζω και τα ίδια ισχύουν για τον Νικόλα Παναγιώτη, που είχε εκείνη την άτυχη στιγμή να χάσει το πέναλτι.
1: Εντάξει, θα με χάνουν παιχταράδες τα πέναλτι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να βλέπει μπροστά ο Νικόλας Παναγιώτη. Σίγουρα είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα διαμάντι για τα κυπριακά δεδομένα και νομίζω ότι στα πέναλτι μπορεί να χάσει ο καλύτερος παίκτης στο πέναλτι και αποκλειστεί η ομάδα του, έτσι είναι τύχη, είναι τύχη και πρέπει να βλέπει μπροστά, να μην η ψυχολογία του να είναι τη μια μέρα, ξέρω ότι είναι δυνατό παιδί και νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να, και στην Ομόνια ξέρουν τι κάνουν, θα τον στηρίξουν, θα προχωρήσουν και έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα να πάμε στα σημερινά παιχνίδια. ΑΕΚ και ΠΑΦ. Πώς τα βλέπετε? Έχασαν και δύο ομάδες. Η ΑΕΚ με ένα 0 παίζει εκτός Ρουμανία. Φυσικά δεν είναι η έδρα της Ισραηλινής ομάδας και αυτό είναι θετικό. Από την άλλη, η ΠΑΦ εδώ μέσα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ επιδιώκει να κάνει την μεγάλη ανατροπή.
1: Εντάξει, για την ΑΕΚ πρώτα είναι ότι το πρώτο παιχνίδι έχασε 1-0 στο Στάδιο Αρένα. Όμως παίζει σε ένα ουδέτερο γήπεδο σήμερα στην Ρουμανία, αν κάνω λάθος.
0: Ναι, σε ένα ουδέτερο γήπεδο ακριβώς στην Ρουμανία στο Βουκουρέστι.
1: Και είναι σαν να αξιάκτη, πιστεύω εγώ. Μπορεί το πρώτο παιχνίδι να χάσει 1-0. Σίγουρα ότι με ένα νέο προπονητή, εντάξει, νέο προπονητή που ήταν στην Κύπρο, νομίζω ότι μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα, μπορεί να οδηγήσει και το παιχνίδι να πάρει την πρόκληση. Αυτό νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι στην ΑΕΚ και έδειξε και πέρσι στην Ευρώπη ότι είναι δύσκολη ομάδα με τους παίκτες που έχει να χάσει. Και αυτό μπορώ να πω είναι 50-50 σήμερα λόγω του πρώτου παιχνιδιού. Θα το παλέψει και νομίζω ότι μπορεί να πάρει την πρόκληση, ενώ γιατί είμαι Κυπρέος, γιατί πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Γιατί είναι οι παίχτες εκεί, ο κόσμος εκεί. Η ΑΕΚ έπαιζε πέρσι στην Ευρώπη, πήγαινε πολύ καλά. Ξεκίνησε ένα άτυχο αποτέλεσμα, το πρώτο παιχνίδι έχασε 1-0. Έμεινε και με 10 παίχτες, όπως είδαμε και το πρώτο παιχνίδι και ΑΕΚ. Όμως σήμερα είναι άλλο παιχνίδι. Σαν να ξεκινά το παιχνίδι, πάλι να ξεχάσουν το 1-0. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει την ομάδα, να έχει τους παίχτες. Και νομίζω μπορεί να αποκριθεί. Για την ΠΑΦΟ, Θεόδωρε, μπορώ να πω ότι πιστεύω σε αυτήν την ομάδα και πιστεύω στην πρόκληση της ΠΑΦΟ απόψε. Δεν φοβάμαι να το πω. Νομίζω ότι αν βάλει γκολ το πρώτο ημίχρονο, νομίζω η ΠΑΦΟ έδειξε και πέρσι στο Champions League ότι είναι ομάδα επίπεδου, έχει τους παίχτες, έχει τον προπονητή και νομίζω ότι είναι στα πόδια της. Εγώ την ΠΑΦΟ την βλέπω πιο εύκολα να περνά από την ΑΕΚ. Παρά το 2-0 που έχασε από τους πρώτους. Αυτή είναι η απόψη με εμένα για την ΠΑΦ και την ΑΕΚ.
0: Και τώρα θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο και για τις άλλες ομάδες που είναι στην Ευρώπη, όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση. Συγκεκριμένα για το ΑΠΟΕΛ, πώς βλέπετε τις κινήσεις που γίνονται από τον Ζήση Βρίζα αλλά και τον Νίκο Παπαδόπουλο που θα είναι στον πάγκο της ομάδας.
1: Εντάξει, σίγουρα το ΑΠΟΕΛ με νέο προβολή, νέο τεχνικό διευθυντή, νέους παίχτες, νέα φιλοσοφία. Το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη ομάδα, νομίζω κάναν μια νέα αρχή με κάποιους νέους παίχτες, κάποια παιδιά. Πιστεύω και στο ΑΠΟΕΛ, γιατί το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη ομάδα, ξέρει από τα προβλήματα της χρονιάς τι έχει να αντιμετωπίσει και νομίζω ότι αν ο προπονητής, ο Νίκος Παπαδόπουλος και τα μέλη εκεί είναι αυτοί που πρέπει, έδειξαν και στο Λεβαδιακό και στο ΕΜΑ, νομίζω το ΑΠΟΕΛ και έχει και παίχτες από ΕΛ από την περσινή χρονιά, νομίζω θα είναι μέσα στους πρωταγωνιστές. Για την Ανόρθωση δεν μπορώ να πω ότι εξαρτάται τι θα δείξει ο νέος προπονητής. Η Ανόρθωση είπα και κάπου ήμουν και πριν λίγες μέρες, είπα ότι έχει πολύ καλό υλικό. Δεν φοβάμαι να το πω.
0: Βάλετε τρία γκολ ο Μάριος ο Ηλίας σε δύο φιλικά. Εντάξει, είναι φιλικά, αλλά...
1: Ναι, σίγουρα. Η Ανόρθωση είναι ήδη παίχτες η περσινή, είναι η μόνη ομάδα που είναι ήδη παίχτες η περσινή. Εγώ νομίζω ότι εξαρτάται από τον προπονητή. Εγώ πιστεύω πολύ στους προπονητές. Αυτό είναι απόψη μου. Και αν ο προπονητής είναι απαιτητικός, αν έχει ένα πλάνο, αν ο προπονητής έχει κάποια φιλοσοφία διαφορετική και ξέρει τι θέλει από αυτού τους παίχτες που έχει τώρα και είναι μελετημένος με τους παίχτες, νομίζω ότι αυτό θα πάει καλά. Δεν είναι ομάδα. Είναι ομάδα που νομίζω θα είναι στα ψηλά. Μπορεί να ακούει ο κόσμος στην Ανόρθωση, μπορεί να ακούει ο κόσμος, όμως μην ξεχνάμε ότι οι 17 παίκτες εμείναν από τα πέρσι. Είναι η μόνη ομάδα που έχει ομοιογένεια και είναι για κάποιους που ρίξουν είναι πιο θετικό πράγμα για να προμοδεί. Να είναι οι παίκτες και να παίζουν δεύτερο χρόνο μαζί. Εντάξει, μπορεί να μην έκανε μεταγραφές, μπορεί να μην ήταν κάποιοι παίκτες, έφυγαν κάποιοι παίκτες όπως ο παράδειγμα ο Σένση, κάποιοι παίκτες έφυγαν αυτό, όμως ούτε σαν τυγαστότος. Σίγουρα είναι απώλεια, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει το τόπο της.
0: Και όπως δείχνουν όλα τα πράγματα και τα δεδομένα στην Ανόρθωση, θα αναλάβει και πρόεδρος της εταιρείας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τη σημερινή Ανόρθωση, ο Χρήστος Μαραγκός.
1: Εντάξει, τι να πω, ο Χρήστος Μαραγκός, είμαστε και συμπαίκτες κάποτε. Τώρα βρίσκεται στη θέση του Προέδρου, κατέχει το ποδόσφαιρο. Αυτός ξέρει καλύτερα τη σημερινή Ανόρθωση για να πηγαίνει να πάνε αυτή τη θέση αυτής της μεγάλης ομάδας. Νομίζω ότι ξέρει που πάει, ξέρει τι θέλει να κάνει και νομίζω ότι θα πετύχει ο Χρήστος Μαραγκός.
0: Κόσμο, και θέλω και μια τελευταία κουβέντα για το Χαλκάνορα. Πώς κυράει ο προγραμματισμός εκεί της ομάδας σας και πώς βλέπετε τα δεδομένα, τα νέα στην δεύτερη κατηγορία φέτος?
1: Εντάξει, Θεόρε, εμείς προσπαθούμε με ένα χαμηλό μπάτζετ. Αυτή η ομάδα πέρσι ξεκίνησε από το 0. Τώρα είμαστε εκεί, μείναμε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη κατηγορία. Πήραμε κάποιους παίχτες, θα προσπαθήσω να πάρω νεαρούς παίχτες από ομάδες που θέλουν να παίξουν, που διψούν. Εγώ θέλω πεινασμένους παίχτες, διψασμένους παίχτες. Η φιλοσοφία η δική μου, τη διοίκησης, είναι να κάνουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που να τρέχει και να προσπαθεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Σίγουρα η ομάδα στόχος είναι να σωθεί. Στόχος της είναι να, σου είπα, να παίζει καλό μπόστρο και πραγματικός στόχος με το χαμηλό μπάτσο που έχουμε είναι να μπούμε στην οκτάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Αν τα καταφέρουμε, να σωθεί η ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Κόσμο, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ ότι καλύτερο εσάς και στο Χαλκάνωνα.
1: Ευχαριστώ, Θεωρέ, και εσένα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Πανίκο Σπύρου. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο 77-77-10-20. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές μόλις επιστρέψουμε από τον break. Και στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα και εννοείται και για τα εισιτήρια διαρκείας. Στέλνετε στο 23-24 ονομαρεπώνυμο την ομάδα σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Που σίγουρα θα ενημερώσουμε και για τον φίλο 005 που ρωτάει πότε θα γίνει η κλήρωση για season της ΑΕΛ. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση και θα γνωρίζετε ακριβώς.
2: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
5: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
5: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C

0: συστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: άσπρες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψα φίλα κροατές του Σουπερσπορ 104 και ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 77-77-10-20. Όμως πρώτα να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, την ECO, το McDonald's και την Cabonair. Και ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Cabonair σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριορίστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν, μην το χάσεις τέτοιο πλάνο, δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο caponet.com.cy, κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα Caponet. Και πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 2324, θυμίζω τα δικά σας μηνύματα για να διεκδικήσετε και εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας, όνομα επώνυμο και την ομάδα που θέλετε. Και πάμε τώρα στον πρώτο μας ακροατή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε.
0: Γεια σας.
1: Original.
0: Original. Τι κάνουμε, εν?
1: Είμαστε καλά. Τι να μου κάνεις.
0: Εγώ καλά. Καλά, εδώ δουλειά.
1: Φίλε, δεν πιάνετε σήμα.
0: Δεν πιάνουμε σήμα.
1: Δεν σας ακούμε μποράδι.
0: Πού, σε ποια περιοχή?
1: Επαρχία Ναμοχώς του Κεράρναγας, ένα κουέστ.
0: Επαρχία Ναμοχώς του Κεράρναγας. Εντάξει, θα ενημερώσουμε τώρα να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει.
1: Φίλε, κατάλαβες και μιλά.
0: Προσπαθώ.
1: Ο Σάντις Original.
0: Α, έλα ρε Σάντατσε μου. Άντε ρε φίλε, εντάξει ρε φίλε. Πέρα να ο Σάντις Original.
1: Τον Λεωνίδη μου στο μυαλό καταλαβαίνει ρε.
0: Εντάξει, σωστό. Σωστό, λάδον. Αύριο ξαπιά έτσι να δεις ενώ καταλάβω λόγια.
1: Και εσείς και ο ακροατές κοινούκου που σε ακούσει, ο Παναγιώτης μαζί με τον Ανδρέα.
0: Αμάνα. Ναι.
1: Να ακούσουν
0: και τελικά ακούει και το ράδιο. Αμάνα μου. Έχουμε και το ράδιο της ιστοσελίδας μας. Μπαίνετε στη ιστοσελίδα και μπαίνετε ευθείας. Αμάν. Εντάξει. Δηλαδή είσαστε οι τρεις και αμέτσι φίλοι, ανόρθωση νομόνια από ελ.
1: Ναι.
0: Όλα μέσα.
1: Ένα πίσω
0: και ο Μάριο τον Ηλία. Να σου πω για ο Μάριο τον Ηλία, εννοείται να σου πω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά που θα θυμηθούν όλοι τον καλό παγιό Μάριο Ηλία. Και να σου πω γιατί. Γιατί αυτός ο παίκτης για μένα πέρσι δεν είχε ψυχολογία. Δεν είχε αυτοεπίθεση. Τώρα με το ξεκίνημα της χρονιάς βάζει 3 γκολ, ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο τα φιλικά παιχνίδια και χτίζει ψυχολογία και αυτοεπίθεση. Και νομίζω ο Ελ Μαέστρο τον έχει βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Και να σου πω κάτι, νομίζω θα συνεχίσει έτσι.
1: Μαγάρι να μείνει έτσι, να μείνει όλοι έτσι. Αλλά και όσοι προετοιμασία, χωρίς τραυματισμούς.
0: Σίγουρα, το πιο σημαντικό.
1: Και νομίζω να το παλέψουμε και φέτος.
0: Τι άξε,
1: νομίζω... Στην Ομόνια ανεψές.
0: Στην αόρθωση να σου τελειώσω ότι πιστεύω δεν θα έχει περιπέτειες. Σου λέω ειλικρινά και το λέω από τώρα.
1: Περιπέτειες δεν θα έχουμε,
0: ρε φίλε. Εντάξει, σου λέω, θα το αυτό τώρα για η Ομόνια. Η Ομόνια για μένα προσωπικά πλήρωσε το ίδιο λάθος που έκαμε στο παιχνίδι στο Γάζιπι. Δηλαδή έμεινε με παίχτη λιγότερο που το 30.
1: Δεν ήταν κοτσίνες, σύστηκο.
0: Ναι, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ τούτο που λέω είναι ότι είναι το ίδιο λάθος που έγινε και στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή σε μια φάση δεν είχε τη συγκέντρωση της άσπεκτης της Ομόνιας, στην περίπτωση χτες ο Κακουλής, έγινε εκείνο που έγινε και έμεινε με 10 η Ομόνια. Άρα δύο παιχνίδια μείνε, και στα δύο παιχνίδια με 10 παίχτες. Και αν είδες και τις δηλώσεις του Χένινγκ Μπέρκ, είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στον τρόπο που αμυνόμαστε.
1: Επειδή
0: επισκιάστηκε λίγο η εμφάνιση του Φαμπιάνο από τον αποκλεισμό, αλλά δεν ήταν ο Φαμπιάνο.
1: Ο άνθρωπος είναι πολύ και ναι.
0: Κύπρο. Φίλε, νομίζω είναι ο καλύτερος θερμοφύλακας που έπαιξε ποτέ στην Κύπρο. Με διαφορά. Εντάξει,
1: ο
0: φίλος του Λεωνίδου είναι τώρα στη Ρουμανία, ξεκουράζεται και είναι ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, φίλε μου, απόψε.
1: Ετοιμάζεται, λέτε να φύγει από Αρμάδια. Να κλειώσουν μια κοινωνία απόψε.
0: Όχι, ρε φίλε, μένει σε κακό. Μένει σε κακό. Μακάρι να κάνει ανατροπή η ΑΕΚ.
1: Όχι έτσι, ρε, να παίζουν την πεϊτά.
0: Α, μάνα μου. Η αλήθεια, την περασμένη εβδομάδα είμαι εδώ και σημείο και...
1: Είπα το παίξι, δεν το παίξε, θυμάστε.
0: Ναι, θυμούμαι, ήμουν εδώ μαζί του.
1: Όψε την πεϊτά ένα 2-0, 3-0 για μένα.
0: Μα τόσο πολλά ρε, σαν τι μου.
1: Ναι, ρε φίλε, πολλά δηλαδή.
0: Εγώ νομίζω ότι...
1: Από ό,τι έδειξε, ρε φίλε, είναι αδύνατη.
0: Α σου πω, εντάξει, δεν έκαμε και κάτι περισσότερο νιμπέιταρ από την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Με απλά έρθει η κόκκινη του Βάντε Χόρκ και μετά ο γκολ, δεν απειλήσε άλλον. Ήταν μόνο τον γκολ. Η ΑΕΚ είχα βρει δύο δοκάρια. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο που έγινε το λάθος.
1: Δεν ξέρεις με τα δοκάρια όμως.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Και ξέρεις τι καλύτερα είπε δύο δοκάρια και δεν πήγε ένα.
0: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, είπε...
1: Την πάφο χωρίς να δέρνει.
0: Να ανατρέπει όμως.
1: Να δέρνει. Να θα ανατρέψει, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί είναι δύο γκολ. Πρέπει να νικήσει 3-0 και ή να στείλει το μάτς παράταση και πέναλτι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και εγώ, Σάντι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και αύριο σε περιμένω ξανά.
1: Εντάξει, φίλε μου, γεια σου.
0: Στο 77-77-10-20 τα τηλέφωνά σας και πάμε τώρα στον επόμενο μας ακροατή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Με ποιο μιλώ?
0: Με τον Θεόδωρο Τσολάκη.
2: Θεόδωρε, εντάξει, με ξέρεις, γιατί συνήθως μιλώ με τον... με τα παιδιά που κάνουν την εκπομπή το απόγευμα ή με το στέγιο.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι φυλάξος της ανόρθωσης.
0: Ναι.
2: Γέννημα θρέμμα της ανόρθωσης από την Αμόχωστο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά είμαι φυλάξος που θέλω οι κυπριακές ομάδες να προχωρούν ανεξαρτήτα. Είναι η Ομόνια, είναι το ΑΠΟΕΛ, είναι η ΑΕΚ.
0: Έτσι είναι και το σωστό κατά την άποψή μου.
2: Βέβαια. Διότι αν προχωρούν κάποτε να αποφεληθεί και η δική μου ομάδα όταν βρει τα πόδια της.
0: Ακριβώς. Για παράδειγμα, φέτος που πηγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί και ακόμη να πάει και ο πέπτος στο τέλος, αν έρθουν κάποιες προϋποθέσεις από το
2: πέπτος. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω ένα ακόμα για τους, επειδή έχω και πολλούς φίλους ομονιάτες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, από την Ομόνια έφυγαν 3 παίχτες, εντάξει, οι οποίοι δεν αντικαθιστάθησαν ποτέ. Δηλαδή μιλούμε για τον Μασούρα, ο οποίος ήταν σημαντικός.
0: Δεν είναι τη ψυχή του. Όσο έξερε, έπαιζε περισσότερο.
2: Ο ΜΑΕ, εντάξει, που ξέρουμε ότι ποιος είμαι εδώ, οι οποίοι βάλαν 50 γκολ, 45.
0: Κάπου εκεί.
2: Λοιπόν, δεν τους αντικάθεσαι, δεν είναι κατάψε πατά. Έπαιζε με μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει την ποιότητα του, ας πούμε, της Ομόνιας, ας πούμε, τουλάχιστον της περσινής Ομόνιας. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία, μην ξεχνούμε ότι πέρσι έπαιξε στους ομίλους του Champions, έτσι.
0: Ναι.
2: Και έχει και παιχνίδια στα πόδια της. Έχει παραπάνω ρυθμό. Και για μένα εφανίκα βλάκες οι δύο παίχτες της Ομονίας. Στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο, όπως το λέμε, ο νέο καινούργιος ο παίχτης που επήρα, και έκτες ο Γαβούλης. Δεν χρειάζεται στο κέντρο του γηπέδου. Πας στη γραμμή του
0: out. Ήταν δύο φάσεις παρομοιόλυπες που δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, παιδί μου, διότι αν δεν να παίζει, κοιτάξτε, είναι δύσκολο, ειδικά στην Ευρώπη, να παίζει 11 με 10. Ναι. Ειδικά όταν παίζει αυτό, και χθες η Ομόνια.
0: Να σου πω κάτι, δεν έμαθε από το λάθος της.
2: Δεν έπαθε. Και ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι, ναι, ήταν έκαμε και χάσει και ευκαιρίες. Εχθές δεν έκαμε φάση η Ομόνια.
0: Εντάξει, δεν έκανε γιατί έπαιζε με 10 παίχτες από το.
2: Ναι, αλλά και με στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά έκαμε φάση στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ήταν διαφορετικό γιατί ήταν στο γάσιπι.
2: Ναι, βέβαια. Αν είσαι παίζει αυτό, δεν
0: ήταν. Είχε χτες 20.000.
2: Για μένα χτες ήταν η χειρότερη Ομόνια στην Ευρώπη που είδα ποτέ.
0: Επειδή έγινε αυτό που είπαμε με την κόκκινη κάρτα. Γιατί...
2: Ναι, αλλά κάποτε.
0: Μα παίζει ρόλο και η έδρα, παίζει ρόλο και, και η πίεση και η ψυχολογία. Και... Γιατί σκέφτομαι ότι έγινε το ίδιο πράγμα στο παιχνίδι το πρώτο. Όλοι το συζητούσαν αυτό και η Ομόνια πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Και έρχεται το παιχνίδι και γίνεται ακριβώς το ίδιο λάθος.
2: Ναι. Τώρα, για την ομάδα μου την ανόρθωση, έχω να πω να κάνω μια πρόβλεψη ότι. Θα παλέψει μαζί με τον Άρη και την ΑΕΛ για την έκτη θέση. Έστω και αν της έφυγε ο πιο ποιοτικός παίκτης του πρωταθλήματος ως Εθνή, εγώ πιστεύω ο προπονητής θα βγάλει και κανένας πιο παίκτης που τους νεαρούς που επήρε.
0: Διότι εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω ότι τους δίνει ευκαιρίες και ειδικά και την πρόθεση της διοίκησης της ανόρθωσης.
2: Δεν είναι μας. Τη στιγμή που δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές, αναγκαστικά πρέπει να προωθήσεις παιδιά δικά σου. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Μπορούμε να... Εντάξει, έχει ορισμένους ξένους η ανόρθωση που είναι ποιοτική, δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά δεν είναι.
0: Πούμε και την αλήθεια. Υπάρχουν παίκτες όπως είναι που έχουν εμπειρία, που γνωρίζουν. Ο Κίκο, ο Λόπες. Για μένα προσωπικά το ταλέντο που έχει ο Μίντερ το πίνει πάρα πολύ. Ο Χρυσοστόμου, ο Μάριος Ηλία, ναι. Ο Ευαγόρας, ο Χαραλάμπους. Επίσης,
2: ο
0: Φουρτάδο, ο Σεργίου, ο Κίς, ο Ντιόν.
2: Ναι, παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Και είναι θέμα του προπονητή να πιάσει.
0: Πώς θα κάνει τη διαχείριση.
2: Ναι, πώς θα κάνει τη διαχείριση. Και νομίζω να χρησιμοποιήσει όλον τον ρόλο.
0: Και είναι και ο Ντακρούς, να μην το ξεχνάμε. Γιατί πέρσι ο Ντακρούς ήταν εξαιρετικός.
2: Πολλά καλός παίκτης του δώσ. Αν να αποκτήσει την κατάληξη και να δούμε και τόσο.
0: Και να σου πω κάτι εγώ, τι παρατηρώ από πλευρά ανόρθωση που δεν υπόθηκε. Ναι. Βλέπω τον τρόπο διαχείρισης κάποιων ποδοσφαιριστών. Για παράδειγμα, ο Κωστάκης Αρτηματάς αγωνίστηκε προχθές. Ναι. Στο προηγούμενο δεν είχε αγωνιστεί, έγινε μια σωστή διαχείριση. Επειδή δεν ήταν έτοιμος, το ίδιο και με τον Τζουλίου, το ίδιο τώρα και με τον Μπέκστρομ, το ίδιο και με τον Ταγκρούς. Δηλαδή βλέπω μια προσεγμένη διαχείριση από το προπονητικό team τον υπεύθυνο φυσικής κατάστασης που είναι ο Χριστόδουλος ο Παγλάς, σε συνεργασία με τον προπονητή. Γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην προετοιμασία. Ναι. Να μην ρισκάρεις οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή και να σου βγάλει τραυματισμό.
2: Εσύ, Θεοδόρε, από πού κατάγεσαι η καταγωγή των γονέων σου?
0: Ο πατέρας μου είναι από το Φρέναρος και η μητέρα μου από την Καλοψίδα.
2: Α, η Καλοψίδα έκαμε ωραία. Επειδή εγώ έζησα και την εισβολή μου 12 χρονών, η Καλοψίδα έκαμε ωραίο κλεφτικό. Πριν την εισβολή αυτή που εδώ.
0: Στο μεταξύ, να πούμε γιατί έρχονται πολλά μηνύματα. Στεφάνε μου να το ελέξουμε, γιατί ούτε Λευκοσία να ακούμε, λέει ο 919. Στη Λαγαδάμια δεν ακούμε τον σταθμό, 591. Έχουμε ενημερώσει τους τεχνικούς μας, φίλοι ακροατές, και σας ευχαριστούμε που στέλνετε τα μηνύματα και μας ενημερώνετε και που παίρνετε και τα τηλέφωνά σας.
2: Λοιπόν, να σε αφήσω γιατί...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Και εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σου να πάρει το πρωτάθλημα επιτέλους.
0: Εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, δεν θα ευχηθώ το ίδιο πράγμα.
2: Να σου κάτι, ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση τώρα έτσι λίγο... Δεν ξέρω, παράξενη ο Παναθηναϊκός. Άρχισε ο Αλαφούζος να βάλει τους σωστούς ανθρώπους για να μπορέσουν να κάνουν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον το φετινό πρόθυμα της
2: Ελλάδας. Να είναι και οι τέσσερις νομίζω στο ίδιο το ίδιο ίδιες τις ανώτητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ξαναπούμε. Πάμε τώρα στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Ναι, μας ακούτε? Δεν τον ακούμε. Είναι μαζί μας? Όχι. Να πάμε ξανά σε επόμενο ακροατήνο. Θα έχουμε στο 77-77-10-20. Παίρνετε τα δικά σας τηλέφωνα, σας βγάζουμε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι θέλετε στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα και για ένα περισσότερο λόγο. Γιατί αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Σούπερ Σπορ FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 23-24 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα επωνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Ο φίλος 132, άποψη σε παρακαλώ. Πάφος περνά ή αρκετά δύσκολο. Κατά την άποψή μου, η Πάφος, αν βρεθεί στην καλή της μέρα, μπορεί να κάνει ανατροπή. Και θα το κρατήσω μέχρι εκεί. Φτάνει να είναι στην καλή της μέρα και να υπάρξει απόλυτη συγκέντρωση. Γιατί ένα λάθος να γίνει στο σημερινό παιχνίδι θα πληρώσει όλη γενικότερα την πρόκριση. Πάμε στον επόμενο ακροατή που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε?
3: Εγώ από το τηλέφωνο σας ακούω. Από το ράδιο δεν σας ακούω.
0: Εντάξει, για την ώρα να αρκεστούμε στο τηλέφωνο να σας ακούμε εδώ.
3: Είμαστε Λακατάνια, έχει 20 λεπτά που δεν ακούω σταθμό.
0: Το έχουμε μεταφέρει και στους τεχνικούς μας και προσπαθούμε να κλείσουμε το πρόβλημα.
3: Έστειλα και μήνυμα.
0: Ναι, το είδαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
3: Είμαι ο Νίκος από Ομόνια Λακατάνια. Χάσαμε χτες. Αυτά είχε ο πρόσωπο. Περιμένουμε τα επόμενα. Ευχαριστώ. Είναι για να πω για το πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Εσείς συνεχίζετε να παίρνετε τα τηλέφωνά σας στο 77-77-10-20. Τώρα εντάξει, πια την Ομόνη. Θα το πάρουμε λίγο σε αυτό το επίπεδο, γιατί Υπάρχει ένας αναβρασμός, όπως φαίνεται, από τον κόσμο της ομάδας γενικότερα. Όμως πρέπει να δούμε το ποτήρι γενικότερα γεμάτο, όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί σίγουρα λάθη έγιναν. Για να παρουσιαστεί και με αυτόν τον τρόπο η Ομονία στα δύο παιχνίδια, για να φαίνεται ότι δεν έχει ανταγή κατασταθεί ούτε ο ΜΑΕ, ούτε ο ΣΕΜΕΔΟ, ούτε ο ΜΑΖΟΥΡΑΣ. Σίγουρα είναι δικαιολογημένη η γκρίνια που υπάρχει από τον κόσμο, και υπήρξαν αντιδράσεις στα social media γενικότερα, όμως δεν πρέπει να μηδενίζονται τα πάντα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πρέπει η κριτική που γίνεται να είναι βάσιμη και όχι ισοπεδωτική. Είναι κρίμα να διαβάζουμε κάποιες κριτικές που αδικούν γενικότερα στην ολότητα της διοίκησης της Ομονίας και όχι μόνο. Ολόκληρη την ομάδα. Χάθηκε ένας μεγάλος στόχος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όμως υπάρχουν ακόμη πολλοί στόχοι που καλείται να διεκδικήσει η Ομόνια. Και ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός σε αυτήν την προσπάθεια και είναι τη δεδομένη στιγμή και η διοίκηση να κάνει όλα όσα πρέπει για να βελτιωθεί η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι και να έρθουν οι παίκτες που χρειάζονται. Γιατί χρειάζονται, ναι, να γίνουν μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και την ίδια στιγμή ο κόσμος καλείται να μείνει δίπλα στην Ομόνια, να πιάσει τον στόχο που χρειάζονται. Γιατί χρειάζονται, ναι, να γίνουν μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και την ίδια στιγμή ο κόσμος καλείται να μείνει δίπλα στην Ομόνια, να πιάσει τον στόχο.

0: κάθε άποψη μου στο κομμάτι του δεξιού μπακ και σίγουρα χρειάζονται ποδοσφαιριστές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον ακροατή που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Ναι, σας ακούμε.
1: Ακραίας, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
1: Δυστυχώς η Ομόνια υποτίμησε τον αντίπαλο στο θέμα της αθλητικότητας. Δηλαδή υπήρχε και μια καλή κλήρωση και τώρα και στον επόμενο γύρο του Champions League.
0: Ναι.
1: Που θεωρούνται κάπως...
0: Ήταν ιδανικές συνθήκες για να περάσει, να μιλάμε ειλικρινά.
1: Ίσως υποτίμησαν το ότι πήραν το πρωτάθλημα με αρκετή διαφορά και με ευκολία. Ίσως υποτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσει τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν με διαφορά από τους καλύτερους. Και θεώρησαν ίσως με τους υφιστάμενους να μπορεί να ξαναπάρει το πρωτάθλημα έστω και με λίγη διαφορά.
0: Ναι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι τώρα μετά τον αποκλεισμό πρέπει να γίνουν κινήσεις οι οποίοι θα έρθουν ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να βοηθήσουν άμεσα και να καλύψουν τα κενά που παρουσιάστηκαν στην Ομόνοια σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί δυστυχώς ως πασόν πρωταθλητής 7 χρόνων πρωταθλημάτων είδαμε ότι έπαιρνες κάποια πρωταθλήματα όταν είχες για παράδειγμα Άιστον Τρισκόφσκι, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν για παράδειγμα ένα Αλαμπί, δηλαδή για τις χειρότερες άμυνες. Και την επόμενη σεζόν αντί να χτίζεις αυτή την ομάδα, την χαλούσες χρόνο με αποτέλεσμα να έρθουν αυτά που υπάρχουν τώρα στα
0: ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το ΑΠΟΕΛ φέτος, γιατί γίνεται προσπάθεια να γίνουν σωστές κινήσεις. Χάσαμε τον ακροατή, πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Ναι, μας ακούτε.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε. Χριστάκη θα εξάρει.
0: Γεια σας κύριε Χριστάκη.
2: Τι κάνουμε.
0: Εμείς είμαστε καλά, εσείς.
2: Καλά και εγώ. Θεόδωρο μου είστε.
0: Εγώ ο ίδιος κύριε Χριστάκη μου.
2: Κύριε Θεόδωρο μου, σε τηλεφωνώ τώρα από το Πενέτικο.
0: Αμάν.
2: Από
0: την περιοχή μας εκεί γύρω.
2: Ναι. Εδώ εκπέμπει το 104 Αράπιε.
0: Ναι, έχουμε μεταφέρει το ζήτημα που υπάρχει και στη Λακατάμια και στην Αμόχωστον και γενικότερα στη Λευκοσία και στη Λάρνακα και σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε ακριβώς και την περιοχή.
2: Περιοχή και πάντα συμβαίνει γύρω κοντά σε δύο, πάντα.
0: Μας αμποτάρουν μας ώρα δύο ρε Στεφάνε, για όνομα του Θεού.
2: Ναι, δουλεύω εδώ, έχω το όλη μέρα το ραδιό.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό που έχετε μαζί σας στο Super Sport.
2: Κοντά σε δύο πάντα, παίρνουνε αράπη.
0: Και αυτό θα ενημερώσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, Στέφανε μου, γενικότερα. Πώς βλέπετε γενικότερα σήμερα η ομάδα σας όμως.
2: Η ομάδα μου νομίζω θα βέρει
0: 0-3. Μακάρι αυτή η αισιοδοξία σας να είναι αυτό που θα γίνει στο απόψινό παιχνίδι και για την ΑΕ και για την ΠΑΦΟ.
2: Και η ΠΑΦΟ νομίζω μετά το 60 κάπου τα με να δημιουργείται σε μια άλλη ομάδα.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Έτσι πιστεύω.
0: Εγώ νομίζω θέλω να είμαι αισιόδοξος να δούμε και τις δύο ομάδες να κάνουν μεγάλες ανατροπές και να συνεχίζουν.
2: Πιστεύω γιατί
0: για μένα
2: το πρώτο παιχνίδι δεν πήγε στο παιχνίδι μετά το 30.
0: Ναι.
2: Μετά το δοκάρι.
0: Ναι, εκείνο το, επειδή χάθηκε εκείνη η κλασική διπλή ευκαιρία με τα δύο δοκάρια, νομίζω εκεί υπήρξε επηρεασμός. Πράγμα διόντως. Ναι.
2: Από εκείνο το σημείο και μετά δεν ήταν μια ομάδα του αγροτικού.
0: Δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε. Ελπίζουμε σήμερα να το κάνει.
2: Μακάρι. Εσύ Θεοδόρη μου από πού είσαι.
0: Εγώ μένω Λάρνακα, καλό χωριό συγκεκριμένα.
2: Αφιλεύω με τον Ανδρέα τον Μίνιο.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Μπορεί να μας ακούει τώρα.
0: Σίγουρα. Εντάξει, καταγωγή μου είναι από το Φρένναρος και

0: Είναι καλοψίδα, όπως είπα και πριν, στον προηγούμενο μας ακροάτη.
1: Λέγουμε εδώ, αντά από τις δύο είπα, παίρνουν οι Αράβοι.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το ζήτημα που υπάρχει. Έρχονται και μηνύματα εδώ από τους φίλους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αν έχετε το τηλέφωνο σας και ίντερνετ, δοκιμάστε από την ιστοσελίδα μας sportfm.com.cy να μπείτε από εκεί. Είναι από το ράδιο, τα αναγνωρίζω και το έχουμε μεταφέρει στους τεχνικούς μας και γίνεται προσπάθεια να επιληθεί.
1: Επειδή παίρνει που το τηλέφωνο μέσα από το δύο, παίρνει ένα-δύο λεπτά και μετά κοφτιέται. Πάλε, έτσι ξανά αυτό ίδιο.
0: Κύριε Χριστάκη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και εγώ πάρα πολύ.
1: Άσε καλά.
0: Γεια σας. Κάποια μηνύματα τα οποία ήρθαν από πριν και δεν τα διαβάσα και απολογούμε γι' αυτό. 7.37 μου, να μου μπήξεις μαχαίρι, να μην τρέξει αίμα, έγραψε. 7.37 μου, τι να σου πω φίλε, τι να σου πω. Υπομονή, υπομονή και ουρανός θα γίνει πιο γαλανός που λέει το τραγούδι. 132 πάντως στο Καζακστάν, ακούστε μια χαρά. Εκεί αν μας το δούλευα, ο φίλος μας 132. Θα πάμε σε διάλειμμα την ακροατές αθλητικών τερτιών ειδήσεων με την Αναστασία Ιμπέτρου και επιστρέφουμε στο 77-77-10-20. Συνεχίζει να τηλεφωνάτε στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα και άλλα περισσότερο λόγο για να διεκδικήσετε εισιτήρια διαρκείας της ομάδας σας, εισιτήριο διαρκείας συγκεκριμένα, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, το όνομα τεπώνυμό σας στο 23-24 για να μπείτε στην κλήρωση. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
13: Παίζει τα ρεστά της Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
22: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η πρόταση του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για τη δημιουργία νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θα εξεταστεί συλλογικά από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασης που συγκάλεσε η UEFA, ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΚΙΠΕ ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές με Φανκούντο Πέρες στον ΑΠΟΕΛ στις προτεραιότητες και η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Σειρά στην Ευρώπη παίρνουν σήμερα ΑΕΚ και Πάφος. Οι κυπελούχοι υποδέχονται στις 8 την Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο την ανατροπή του 2-0, με το οποίο έχασαν στον πρώτο αγώνα. Αμφίβολος ο Κορέγια. Μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Μπεϊτάρ, στοχεύοντας την ανατροπή της ήττας με 1-0 στην αρένα, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Η προσοχή στην Ομόνια στρέφεται στο παιχνίδι με την Λίνκολν, εκτός ο τιμωρημένος Νεκό, ενώ στους πράσινους αναμένουν την έκθεση του διαιτητή για να ξεκαθαρίσει αν οι Κακουλής και Κουλυμπαλή θα τιμωρηθούν με αποκλεισμό μίας ή δύο αγωνιστικών. Στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλωνα αναμένεται ο 27χρονος επιθετικός Άικ Ούκμπο. Αξιολογούνται δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών στους Κιανολευκούς. Και επίσημα στην ΑΕΛ μέχρι το 2029 ο 20χρονος Αλγερινός τερματοφύλακας Σάμι Μερζούκ. Τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης με αντίπαλο τον Ατρόμητο, Σέντρα στις 6. Συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία η Ανόρθωση, έπονται αποχωρήσεις από την Κυρία. Ευρωπαϊκή βραδιά για δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 8.45 στην Τούμπα με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9.30 την Πάξη στο ΟΑΚΑ θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ολοκλήρωσε την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα. Αναμένεται να ενισχυθεί με αριστερό μπακ η ΑΕΚ Αθηνών. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

Επιστρέψαμε φίλοι ακροατές στο Super Sport 104 με τραγουδάρα λογαριασμό και την Κατερίνα Γιώγιου. Και μετά νομίζω θα έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο, όπως πιστεύω. Α, θέλει ο Στέφανος, αλλά θα θέλει. Θέλει το μήνε. Στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε, βγαίνετε στο αέρα και συζητάμε για ό,τι θέλετε. Γίνεται προσπάθεια να, πούμε, να επιληθεί το θέμα που έχουμε με την συχνότητά μας και πιστεύω ότι σύντομα θα διορθωθεί και σας ευχαριστούμε και που μας ενημερώνετε γενικότερα σε οποιαδήποτε περιοχή που είστε. Στο 23-24 στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα για ένα περισσότερο λόγο για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Στο 23-24 γράφοντας όνομα της ομάδας σας και το όνομα επωνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Και ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, την ECO και Bonel και το McDonald's. Και θέλεις δροσιά αλλά θέλεις και γεύση? Η Sprite Zero μιξάρεται με pink grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: που δεν σε έχω. Νίκος Οικονομόπουλος, κυρίες και κύριοι. Φοβερός, όπως και η Κατερίνα Γιώργιου φυσικά. Στο 2340 τα δικά σας μηνύματα 77-77-10-20 βγαίνουν στον αέρα και συζητάμε για ό,τι θέλετε. Τώρα όσον αφορά την Ομόνοια και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε τα αγωνιστικά δεδομένα για το παιχνίδι στο Γιβραλτάρ με την Λίνκολ. Δεδομένα εκτός είναι ακόμα ένα παιχνίδι ο Νεκό. Ενώ αυτό που περιμένουν οι πράσινοι είναι την έκθεση του διαιτητή για τον Κουλιμπαρί και τον Κακουλί, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο παιχνίδι με την Καϊράτη. Είναι δεδομένο ότι θα χάσουν το πρώτο παιχνίδι με την Λίνκολ. Όμως κινδυνεύουν πιθανόν με τιμωρία και για τον επαναληπτικό. Αυτό είναι η ενημέρωση από πλευρά Ομόνοια. Και τώρα πάμε στον ακροατή μα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε μου.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, καλά και εμείς.
1: Εγώ σαν ουδέτερος φίλαθλος,
0: ναι,
1: θα πω ότι η Ομόνοια έχασε εχθές από τον προπονητή της. Διότι εχθές...
0: Εφτέρον, Μπέρτου φαγκόκκινη κάρτα.
1: Εχθές ευκέντανε οι ακροατές, ο Μπερκάρατσο, ο προπονηταράτσο, ο προπονηταράτσο, ο προπονηταράτσο. Όχι. Το παιχνίδι του έχασε ο προπονητής. Δεν γίνεται να πάω να παίξω στο Καζαχστάν με 9 αμυντικούς. Εάν δεν ήταν ο Φαπιάνο θα τέλειωνε 4-5.
0: Έμεινε με 10 παίχτες.
1: Έμεινε με 10 παίχτες, το δέχομαι.
0: Πώς το μπορούσε δέχομαι να παίξει διαφορετικά το παιχνίδι μετά το τρίγωνο?
1: Μα παίζει με 9 αμυντικούς, φίλε μου.
0: Εντυπωσιακό ότι έπαιζε με 9 αμυντικούς. Αναγκαζόταν να παίξει με αυτόν τον τρόπο γιατί πραγματικά η Καϊράτ επικέντρισε όλο το γήπεδο. Γιατί
1: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Επειδή να σου, πω κάτι, να σου πω κάτι, είναι πολύ διαφορετικό για μια ομάδα στο έναν παιχνίδι να μένει με 10 ποδοσφαιριστές και να έχει για πρώτη φορά τον αντίπαλο ξανά μπροστά της. Η Καϊράτ έμαθε πως ήταν η Ομόνοια στο πρώτο παιχνίδι με 10 αντιπάλους και όταν ξαναέμεινε είχε. Ήξεραν τι έπρεπε να κάνει και είχε τα εφόδια να το κάνει και ήταν και μέσα στην έδρα της.
1: Έκανε δύο αλλαγές, τον Μαλιαμπέλλαν και τον...
0: Ναι.
1: Τις οποίες δεν έπρεπε
0: ήταν να ανέτοιμος ο Ντιόνι, είναι ξεκάθαρο.
1: Όμως μέχρι τη στιγμή εκείνο ο Μαλιαμπέλλας ήταν ο κίνδυνος θάνατος. Η γνώμη μου.
0: Ναι. Εντάξει, γενικότερα, αν δεν ήταν ο Φαμπιάνο, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Και είναι κρίμα ότι επισκιάστηκε ο αποκλεισμός για την εμφάνιση του Φαπιάνου, αλλά ήταν απίστευτος πραγματικά.
1: Δεν ήταν ο Φαπιάνου ούτε παράβαση θα πηγαίνει.
0: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Οι αποκρούσεις που έκανε δεν ήταν απλά αποκρούσεις, ήταν αποκρουσάρες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Ακριβώς, εντάξει. Τώρα για κάποια πράγματα, η κόκκινη του Κακουλή, το χαμένο πέρα του Νικόλα, γενικότερα είναι άτυχες στιγμές αυτές.
1: Εντάξει.
0: Ειδικά το πέναλτι του Νικόλα, νομίζω κανείς δεν στάθηκε μετά από αυτό σε αυτή στο χαμένο πέναλτι, γιατί νομίζω ο Νικόλας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά.
1: Αλίμονο.
0: Και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές χάνουν πέναλτι, έτσι.
1: Εντάξει, φίλε μου, σε
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε και βγαίνετε στον αέρα στο 2304 τα δικά σας μηνύματα και έρχονται. Ρε ακούμε οι συναγγελίτες πάλι, ο 009 γίνεται προσπάθεια να διορθωθεί το πρόβλημα, φίλε 009 μου. Ο 630 μεγάλο μήνυμα να διαβάσουμε, επειδή ακούω πολλά ήθελα απλά να σας πω πως η πρώτη της ΑΕΛ ποτέ δεν ήταν απλά μια προπονήση. Η πρώτη της ΑΕΛ είναι ένα είδος ιεροτελεστίας ή λατρείας για να δοξάσουμε ας πούμε τα κίτρινα θεία και να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά. Δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει αν δεν το ζήσει. Δοξάζω ότι χάρη σου ΑΕΛ μας έρχεται επιθετικός. Εντάξει, τα είπε και χθες ο Ανδρέας Αβραμ. Είναι κάτι απίστευτο η πρώτη προπονήση της ΑΕΛ. Και ήταν πραγματικά απίστευτο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Όντως, πρώτη προπόνηση μιας ομάδας και ειδικότερα της ΑΕΛ φάνηκε πόσο πραγματικά απίστευτος είναι εγώ μια φορά ο κόσμος της ομάδας. Τώρα για τον επιθετικό γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης από εκεί και πέρα. Υπήρξε το ναυάγιο με τον Μπιόρσον τον Νορβηγό και γίνεται προσπάθεια απόκτησης άλλου ποδοσφαιριστή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή και στον ακροατή μας. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι. Επειδή
0: ναι.
2: Το λοιπόν, αλλά θέλω αυτό με γίνεται ψεσινό.
0: της Ομόνιας.
2: Η Ομόνια, ένας που έρχεται στην Αγγλία, αν ξέρω ότι χώρε την πρώτη φορά, θα διαβάνε, κορκό. Όπως την ΑΕΚ, πες που πρέπει να κάνει μια παλιά στα δυο μέτρα.
0: Έπαιζε και με 10 παίχτες.
2: Αν δεν τον Πορτάρι, ήταν μια τριάρα τεσσέρα σιούρι. Αλλά, τι σημαίνει, επειδή έφαγε, μα έπαιζαν με 9 παίχτες, μα δεν ξέρεις, δεν σκότσιλε. Γιατί να κάνεις εκείνη την προσπάθεια για να κάνεις τον νομοθετήριο σου, εγώ είχα κότσι, είτε λάθος σου την λόγη, από εκεί που κάνεις την κίνηση, εσέμα και ειδήκαμε. Δεύτερο, εβγαίνεις πιο επεκταράες μπροστά, ένα σκοφτεί πολλά η Ομόνια, ας θέλει να πάει από πρωτάθλημα, για να θα το πιάει, ξιάσουν τους 18 μάρκες, ξιάσουν τους ταμπού. Αν δεν φέρουν παίχτες, ζάξουν παιχτές που βγαίνει, θα έχει πρόβλημα σοβαρό. Έτσι νομίζω εγώ. Εμείς είμαστε μαθημένοι, κάθε χρόνο πάμε στην παρεκκλησία, κάνουμε τα ωραία μας, εύχομαι και προσπαθούμε ότι τούτοι παίχτες που ήταν τώρα καλύτεροι από τους παίχτες. Σίγουρα είναι πολύ καλύτεροι, μια ματιά που τους είδαμε. Από εκεί και πέρα να λήξει το ίδιο να μου λέει. Χωρίς ο Τσομάρτης είναι χώρα και μαζί με τους παίχτες και την Κερκίδα.
0: Χρειάζεται χρόνο μια ομάδα, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Έτσι είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Που χρόνια που βλέπω την ΑΕΛΟ, ουδέποτε άρεσκε ούτε τη ΣΚΟΠ, ούτε του Αποελλήν, ούτε του Απολλωνή η ΑΕΛ να πιάει πρωτάθλημα και τον επόμενο χρόνο να πάει και πάρει πρωτάθλημα και τον επόμενο και σκύπελε. Γιατί φοβούνται την κίτρινη θύελλα. Φοβούνται τα. Ένας αστυνομός είπε κάποτε, άμα άραμε τον τελευταίο κύπελο, πώς σε έλαλη, να θέλουμε να φέρουμε άλλο 5-6 αστυνομικούς. Γι' αυτό που σου λέω ότι πάντα την ΑΕΛ είχαν την ποδητρών του Στεφάνου, ποδητρών του Βαπιού και ποιού δεν είναι τώρα που τυχρούμε την ΑΕΛ. Δεν θα ξέρω ότι είναι στο Μακάριο, Δελινίκο, θα σου πω τον Μπέκτην, Δελινίκο, στο 90-0, γιατί ήταν πρώτη, ήταν πιο βαθμός πρώτα, ήταν τρεις, πιο βαθμός ήταν και μια ισοπαλία. Στο 90-0, δύο μέτρα ξεμορθωτική, πέναρτη, τάκ, και κάναμε τους αεράνιστας, έχω κάθε μποτρός για πάθη μεσόλη. Θα σου πω ότι μια ζωή την έλεγα τρέχαντη. Τα 6 ευτερόλεπτα, αυτή η ανόρθωση που τηρήθηκε, άμα το κόψεις στον παιχτή που πίσω μας τον Γιάννου Ιωάννου της ΑΕΛ με την Ομόνια στο Τσίλιο, πολλοί νόμοι τηρούνται πάνω στην ΑΕΛ. Μόνο μια, αν πάτε και ξέρετε, κάνουμε ένα τεστ. Λέω στον κόσμο σου, δεν είναι πλακίες. Την ΑΕΛ δεν τη θέλουν να δυναμώσει λόγω των φιλάθλων. Φοβούνται τους. Γι' αυτό σου λέω ότι η ΑΕΛ αν δεν κάνει μόνη της ομαδάρα να μην μπορεί ούτε η ΕΤΙΤΙΣ ούτε η ΚΟΠ και έρχομαι αλλού.
0: Και η ΑΕΛ και η Ανόρθωση για μένα κατά την άποψή μου θέλουμε και η ΑΕΛ και η Ανόρθωση μιαν, και τις δύο πάρα πολύ δυνατές.
2: Είπα, θα σύνουν τελείο. Μα και μόνο, μα και να παίζεις με ομάδα πως και δεν πως δεύτερη κατηγορία και θα σε παίζει 70-30 μες στο αρφαλό. Για το όνομα του Θεού. Για χρωστά 60 εκατομμύρια τα πολίτια θα είναι παιχταράς. Ας δεν καλά εγώ που τα πληρώνει.
0: Αυτά υπάρχουν αρμόδιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Ας δεν καλά που με άκουσε.
0: Γεια σας. Και πάμε τώρα σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο 23-24 δικά σας μηνύματα στο 77-77-10-20 τα τηλέφωνά σας που σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφωνάτε και μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμους γαλιδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα χωρίς κανόνες. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
15: Τα νέα, μωρό μου!
14: Ανακαινίζουν το!
15: Έτσι!
14: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
14: Α, μόνο τηλεόραση!
15: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
16: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
17: Ανδρέας Χαραλάμους.
18: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
19: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
20: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ΕΚΟ.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Super Sport 104. Η ώρα είναι 3:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
23: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και τόνισε πως καθ' όλη την διάρκεια του Αυγούστου θα συνεχίζεται η προεργασία. Σημείωσε ότι η διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό είναι εφικτή το συντομότερο δυνατόν, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη θα κρίνουν τον χρόνο διεξαγωγής της. Σχολιάζοντας την επίσκεψη Γκουτέρες, έκανε ειδική αναφορά στις συγκλήσεις και το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Αύριο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργότερα θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι και συγχρονισμένοι με τον βηματισμό του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Ανέφερε ότι η Λευκοσία θα συζητήσει κάποιες προτάσεις της σε σχέση με τα ευρωτουρκικά κατά την επίσκεψη του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφαέλ Εφίτο. Το κλειδί για θετική κατάληξη, είπε, είναι και παραμένει στην Άγκυρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρισκόνται οι δύο παράλληλες έρευνες για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλουχωριού, η οποία επεκτάθηκε σε γειτονικές κοινότητες. Το Υπουργείο Άμυνας διερευνά τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, ενώ η αστυνομία εξετάζει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, χτυπώντας κέντρα διοίκησης εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θέσεις παράκτιας επιτήρησης και άμυνας καθώς και ναυτικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί το πλήγμα με ντρόουν σε αμερικανική πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Στην Ελλάδα μένεται εκτός ελέγχου η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες και με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Πάρο. Μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις 8 οικισμών.
25: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
26: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
27: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
24: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 37 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε φίλοι ακροατές του Ζουπεσπόρ 104 στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα στο 77-77-10-20. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές για ακόμη 20 λεπτό, όπου είναι και το τελευταίο της σημερινής εκπομπής Game Time, το που μέχρι να έχουμε ακροατές θα μιλήσουμε λίγο για τα νέα, τα τελευταία που υπάρχουν εδώ στην Κύπρο γενικότερα όσον αφορά ένα όνομα το οποίο συζητιέται αρκετά και αξίζει να αναφέρουμε τι γίνεται με αυτό. Είναι αυτό του Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά που έφυγε από την Ομόνια. Ο 36χρονος Μαυροβούνιος επιθετικός προπονείται και αγωνίζεται στην Arsenal Tivat, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της πατρίδας του στο Μαυροβούνιο, με στόχο να βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση ενώψει της νέας πρόκρισης που θα προκύψει. Μένει να δούμε πού θα είναι ο Γιόβετιτς. Αν θα είναι στην Κύπρο, θα είναι κάπου αλλού. Έχουμε ακροατή όμως μαζί μας και πάμε σε αυτόν. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι από Λεμεσό.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια σας. Ήθελα απλώς μια ανακοίνωση, γιατί τελικά η ΑΕΚ κατά κάποιον τρόπο να την έφερε μας, διότι περιμέναμε 30 στη Λευκοσία, 31 στη Λεμεσό το τρόπιο του πρωταθλήματος. Καλά είναι να ξέρουν, να μάθουν, γιατί τελευταία στιγμή χτες ακούσαμε ότι άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Ναι, οπότε, να ενημερώσουμε αναλυτικά, ναι, θέλετε.
1: Ναι, διότι ακριβώς εγκρίμα ο κόσμος.
0: Έχω εδώ την ανακοίνωση, είναι πέμπτη στις 37ου, Λεμεσό στις 5.30 στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου και, και στη Λευκοσία στις 9 στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι, είναι το πρόγραμμα, το τουρ του τροπέου του πρωταθλήματος για 26 στην Κύπρο.
1: Ναι, αλλά εντάξει. Είναι κρίμα όμως, εγώ ήθελα κάποια στιγμή να το μάθαινε η Ακτοδόν, διότι έχει πολύ κόσμο που προγραμμάζεται ότι 31 να στη Λευκοσία, 30 να στη Λευκοσία. Υπολογίζαν όλοι μας. Εντάξει, εμείς ευχαριστούμε και την Άγκη, γιατί κάποιες φορές καθόλου εν υπολογιζόμαστε η Κύπρος για να έρχονται τα τρόπαια.
0: Το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός με τα τρόπαια και του κόφερες και γενικότερα.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, καλά κάνουν, καλά που κάνουν, γιατί είμαστε και εμείς δαμία, υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί των ομάδων των ελληνικών.
0: Μα και σέβονται οι ελληνικές ομάδες, τους οπαδούς που είναι στην Κύπρο.
1: Εγώ είπα τους σε εκπομπές κάπου στην Ελλάδα ότι και εμείς πάμε και στην Κύπρο το πράγμα, ότι στο τελευταίο μάτς που ήταν να πάρουν τίτλο ΝΑΕΚ φέτος, δεν ξέρω, είναι και μετρησά τους, αλλά είπα τους ότι μπορεί να υπήρχαν και χίλιοι Κύπροι, οι οποίοι μισοί επίασαν και μία διώξω από γήπεδο, γιατί επειδή εγώ ήμουν μέσα και βρέθηκα με πολλούς, αλλά και χωρίς, εντάξει, που ήξερα είδα τους, αλλά τους πόντους ήξερα, πατούσα ακούω αλλιώ τους και μιλούσαν και κυπριακά και λέγαμε, πού είμαι στην πλατεία Ερμού το Σάββατο το πρωί, γιατί ξέρετε να πω, γιατί το Σάββατο το πρωί στην πλατεία Ερμού, στην οδό Ερμού, οι μισοί είναι Κυπρέοι, μπορούν να ψουμνήσουν. Το λοιπόν. Ήταν ένας χαμός και μια αρκετή πόξο, γιατί ήβρα και είχα και φίλους που μείναν πόγα. Επίαν απλώς για να είναι για μη. Έξω από το γήπεδο, γιατί δεν έβρανε σύντηρη. Το λοιπόν. Εγκρίμαντος ο κόσμος να με τώρα και πραγματικά στριμώχνουν μας μέσα σε δύο ώρες, διότι το 7.30 σημαίνει, συγγνώμη, το 5.30 σημαίνει 7.30 να φύγουν τη Λεμεσό για να είναι 9 στη Λευκοσία. Άρα και ώρες. Και σίγουρα και στη Λευκοσία είναι 9, δεν και μπορεί να μείνει και όση ώρα 1 το πρωί, ας πούμε. Και αλλάχτηκε το πρόγραμμα, γιατί αύριο τελικά να πάει στην αρχαία Ολυμπία. Αλλά δεν μπορούσα, δεν ξέρω φυσικά, πρέπει να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο για να μας πει, γιατί δεν μπορούσε να πάει αρχαία Ολυμπία το Σάββατο το πρωί, γιατί πρέπει να πάει Παρασκευή. Εντάξει, ίσως υπήρχαν κάποιοι τεχνικοί λόγοι.
0: Αξιολογικά για να το κάνανε έτσι σημαίνει.
1: Αλλά ξέρετε, εγώ το πράγμα που είπα τώρα είναι ότι είναι εύκολο που προσπαθώ να το ενημερώσω τον κόσμο, γιατί έχω και ο σύνδεσμος να με στείλουμε μηνύματα πράγματα. Έχει κόσμο που μπορεί να μην το πήρε χαπαρίδι, χτες το απόγευμα το μάθαμε και εμείς. Δηλαδή έχει κόσμο που μπορεί να ετοιμάζεται αύριο και αύριο να του πούσει, μα ξέρεις, ήρθε χτες.
0: Εντάξει, υπήρξε σχετική ανακοίνωση από πλευρά της ΑΕΚ, νομίζω να αυτήθηκε σε όλα τα κυπριακά μέσα.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ξέρετε πόσος κόσμος, ας πούμε, έμαθε πριν να μείναν έτσι, και ξανακοιτάζει πιο. Δηλαδή, ας πούμε, να γίνανε αλλαγές. Υπολογίζεται έτσι, διότι είχε ένα μήνα που φτιάχνει το πρόγραμμα. Και χτες έγινε η αλλαγή το απόγευμα. Δεν ξέρω. Απλά ήθελα να το ενημερώσω τον κόσμο που όσους ακούν για αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να ευχηθώ και περιμένουμε τους όλους στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου όσοι θα έρθουν. Εντάξει. Οκ, ευχαριστώ.
0: Εμείς συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, με το ρεπορτάζ περισσότερο της ΑΕΚ και της ΠΑΦΟΥ για το απόψινά τους παιχνίδια για την ΑΕΚ. Να πούμε ότι απόψε στις 8.30 ραδιοφωνική μετάδοση από το Super Sport 104 και θα είναι ο Γιώργος Νεωνίδου που βρίσκεται στη Ρουμανία και στο Βουκουρέστι για να μεταφέρει τα πάντα από τον αγωνιστικό χώρο και όχι μόνο. Ο Μάουρο Καμορανέτζη καλύτερα διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες, καθώς δεν έχει στη διάθεσή του Φαντεχόρν, Αντερέγεν, Τσακόν και Καμπρέρα, παίκτες οι οποίοι σίγουρα θα ήταν όλοι βασικοί αν ήταν υγιής και μια χαρά. Να δώσω και μια πιθανή εντεκάδα. Πολύ πιθανό θα είναι ο Παρασκευάς κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί πέρα αριστερά ο Πιλέας, Σαμπορίτ, Μιλίσεβιτς στα στόπερ, Μιραμόν δεξιά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αναμένεται ότι θα κινηθούν οι Πανκοφλέδες και ως δεκάρι ο Ρέπας. Στα δύο φτερά της επίθεσης θα βρίσκονται οι Ιβάνοβιτς και Λαγιούνι. Και στην κορυφή ο Πάγιτς, με τις εκτιμώ εγώ ότι θα είναι η σημερινή ενδεκάδα. Όσον αφορά τώρα την Πάφο, στις 8 το παιχνίδι, επίσης ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σούπερ 104, ένα παιχνίδι που η Πάφος δεν έχει κανένα χάσει, πρέπει μόνο να κυνηγήσει. Έχασε με 2-0. Καλύτερα κάνει ανατροπή μεγάλη μέσα στην έδρα της μπροστά στον κόσμο της, και αυτό είναι το σημαντικό. Το έχει κάνει στο παρελθόν και νομίζω ότι θα το κάνει και ξανά. Μια πιθανή εντεκάδα για τους κυπελούχους είναι με τον Ματζέσκι κατά τα δοκάρια. Από εκεί πέρα Μαέ, Ντάβιτ Λουίς, Μπρούνο, Νικόλας Ιωάννου, Τραδαστήρα Μίρα, Πέπε, Ντράκο Μιρσούνιτς στο χώρο του κέντρου, Ζαζα, Μπιέλ και Λελέ. Είναι δύσκολη η αποστολή της Πάφου, όμως δεν είναι ακατόρθωτη. Με τη στήριξη του κόσμου και μια εμφάνιση χωρίς λάθη, συγκεντρωμένη από την αρχή για να μπει γρήγορα με ένα γρήγορο γκολ στο παιχνίδι, τότε θα γράψει ακόμη μια σπουδαία ευρωπαϊκή σελίδα στην ιστορία της.

0: Επιστρέψα φίλοι ακροατές στο 2304 τα δικά σας μηνύματα στο 77 57 10 20, τηλεφωνάτε και πήγαινε στον αέρα και σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που έρχονται, για το σήμα που πιάνει και δεν πιάνει, γιατί υπάρχει ένα θέμα και προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω μαζί μας ακροατή. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Έτσι με επισκευάζω διάφορα και ακούω και διάφορα σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι κατά την προσωπική μου άποψη κανένας ποδοσφαιριστής δεν φταίει στην Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν, πρέπει να, δεν πρέπει να στοχοποιούνται οι παίχτες. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Δεν έχω ακούσει καθόλου τώρα να αντικαταστήσω το ράδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει για την ομάδα γιατί αποκλείστηκε. Ούτε για την Κότσινες, ούτε για
0: τα πέναλτι, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα για μένα δεν υπάρχει. Είναι μια σκέψη αποτυχία. Ξαναείπα μετά το πρώτο παιχνίδι. Η ομάδα ήταν ανέτοιμη και για τα δύο παιχνίδια. Η ομάδα κατέβηκε να παίξει με σοβαρότατες απουσίες από την περσινή ομάδα.
0: Ελλείψεις εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Ελλείψεις στο ρόστερ.
1: Όχι ελλείψεις. Αλλαγές παιχτών, γιατί στην ποσότητα υπάρχουν παίχτες. Στην ποσότητα υπάρχουν παίχτες. Απλά ποιοτικοί παίχτες δεν υπήρχαν στην ομάδα και ούτε αντικαταστάθηκαν οι παίχτες που έχουν φύγει. Επάξια. Τουλάχιστον.
0: Κυρίως ο ΜΑΕ και ο Σεμέδο.
1: Ο ΜΑΕ, ο Σεμέδο, ο Διουγκού, ο Μασούρας, ο Γιώβετης, ξεχνάτε τον Γιώβετης, πολύ το ξεχνάτε, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Ο Γιώβετης ήταν αυτός ο ποδοσφαιριστής που σε έφερε, που σε έβαλε στους ομίλους, αν δεν το γνωρίζετε. Ήταν ο βασικός πυλώνας που ξεκίνανε την δεκάδα που λέω του πέρσι. Διότι
0: στο ξεκίνημα της χρονιάς.
1: Ναι. Μετά πήραμε Ντάνκοβιτς και ΜΑΕ. Απλά για να σας υπενθυμίσω, γιατί ξεχνάτε τον Γιώβετης που για μένα είναι ο παρθυμονένα ποδοσφαιριστής. Ναι. Λόγω πείρας, λόγω εκτοπίσματος, ονόματος και ούτω καθεξής. Mm. Και ας είχαν την ομάδα. Για μένα ένας είναι ο υπέτειος, χωρίς να ξέρω από ότι ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε αρμόδιος για να φύγει. Πολλοί να πούν και να πούν να φύγει. Έτσι δεν είπα να φύγει ο Μπέρκ. Ούτε με κοφτεί. Είναι δουλειά δική μου. Ας αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Για μένα υπεύθυνος για το υπεράντημα της ομάδας αυτή τη στιγμή είναι ο προπονητής. Διότι δεν θέλω να ρίξω φταίνη στον πρόεδρο. Είπε το προπονητής ότι θέλει παίκτες. Είπε το προμηθευτή ότι θέλει παίκτες. Είναι σαν να γαμμέω στέγες ο Παπαμοησίας τώρα, θέλει να κάνει μετά, να φέρει κανένα δημοσιογράφο και χαμέ. Εντάξει, και δουλεύει μόνο του, ας αυτό επιλέπτωνε το ράδιο σας. Όχι, δεν είναι έτσι. Ζήτησε του παίκτες και του έφερε. Ο ξέβη ήταν ο κέι ομάδα να προχωρήσουμε με τους που έχουμε και βλέπουμε παρακάτω και θεωρούμε να μπορούμε να κάνουμε. Ούτε πρέπει να μάθετε σαν δημοσιογράφοι, και όχι να τα ρίχνουμε στον πρόεδρο ότι ο πρόεδρος έτσι και έτσι. Ο πρόεδρος από τη μέρα που πιάνει την ομάδα μέχρι σήμερα
0: είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Κύπρο. Την έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
1: Είναι η πιο πετυχημένη ομάδα σε αριθμούς. Και σε προκρίσεις ομίλους και σε πρωταθλήματα και σε όλα. Είναι μοναδική ομάδα.
0: Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν μας είχατε ακούσει όπως μας είπατε, αλλά εγώ είχα πει ότι δεν πρέπει να γίνεται μηδενισμός. Ναι, να γίνεται μια κριτική, ναι, ότι έγιναν κάποια λάθη, ναι, σίγουρα, αλλά ο μηδενισμός και η μηδενιστική κριτική νομίζω που αντικρίσαμε μετά τον αποκλεισμό χθες και σήμερα το πρωί από κάποιους γενικότερα για τον Σταύρο Παπασταύρου, νομίζω πρέπει να σκεφτούν καλά που ήταν η Ομόνοια και τι γινόταν πριν έρθει ο Σταύρος Παπασταύρου, που ήταν εκείνα τα προβλήματα.
1: Εγώ προσωπικά τα έχω με τον προπονητή της ομάδας. Εγώ αυτό βλέπω, γιατί αυτός είναι ο άρχοντας εκεί στο γήπεδο, αυτός ξέρει ακόμα και στις αλλαγές πιστεύω ατύχησε. Δεν ξέρω, μπορεί να ξέρει κάτι καλύτερο γιατί δεν είμαστε στο γήπεδο. Ο Σίμιτς και ο Εβάντρο από την ώρα που ευκήκαν δεν είχαμε ούτε 1% κατοχή της μπάλας, ούτε μπορούσαμε να μυθούμε σωστά. Εκαταντήσαμε να παίζουμε με μπακ δεξί και γουίνκερ τον Κούσουλον και τον Χρήστο. Όχι για να σε εκτείνω από ότι είναι καλή παίκτες ή οτιδήποτε, δεν παρεξηγηθώ με κανένα. Μιλώ σε τι επίπεδο είμαστε πέρσι και σε τι επίπεδο φτάσαμε σήμερα. Εχθές. Να παίζουμε με αυτούς τους δύο σε δύο θέσεις που δεν είναι οι παίκτες για να παίζουν σε δύο θέσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο 960, όχι, ο προπονητής μας εδώ στο Σούπερ 14 είναι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, ο οποίος μπαίνει και εδώ μέσα. Ρωτούν ποιος είναι ο προπονητής μας εμάς. Γιατί έρωτα, έφερε παράδειγμα ο ακροατής πριν, Πολύβιε μου, ότι εάν ο προπονητής του Σούπερ ο προπονητής μας εμάς. Γιατί έρωτα, έφερε παράδειγμα ο ακροατής πριν, Πολύβιε μου, ότι εάν ο προπονητής

0: επειδή κάνετε γοζούκια, αρέσκουν σας τα γοζούκια. Ο προηγούμενος ακροατής, πριν από την ομάδα μου, αν θέλει να ξαναπεί στη γραμμή, που μετά που μπορούμε να πω, να μας απαντήσει πόσες φορές έπαιρνε να είδε η Ομόνια πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Το πρώτο. Και ενίδη μονάς και είπε για τον Ευάντρο που ήταν ο καλύτερος παίκτης και έφτανε τον ήταν...
1: Αξιεχτές για μένα ο καλύτερος
0: παίκτης. Άφηνα δικαιώσα το βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αδυνάτησε την ομάδα. Ο καλύτερος μας παίκτης που τους καλύτερους μας παίκτες πέρσι ήταν ο Ευάντρο, αλλά ήταν ο χειρότερος παίκτης. Και δικαιολογώντος δεν έχει κανένα παίκτη στον κόσμο που πάντα 100%. Συμφωνώ από 20%. Ο άνθρωπος εκτές ήταν 20%. Δεν έδωκε μια παγιά σωστή σε κανένα. Σε κανένα. Βάζει το παιχνίδι δέτο που είναι αρκείνος τότε ρότσα εγώ φύγει αλλαγή. Έδωκε 25 παγιές άλλες φορές που 25 22 σωστές και μισό τέρμα. Εκτές το 25 έκαμε τις 24 λάθος. Λοιπόν, το δεύτερο, είπε γιατί έπαιζε ρόλο η κότσινη, εγώ δεν θα πω αν ήταν κότσινη η δεύτερη κίτρινη, για να μην φανώ ότι είμαι προκατελημμένος, αλλά αφού έδωκε τις κότσινες και την κίτρινη τη δεύτερη του Κουλουμπαλί. Πας στον Τάνκοβιτς, μες στη μέση του κέντρου, παίκτης που του κάνει το φάουλ με κίτρινη, σε δεύτερη κίτρινη ο ξένης.
1: Πεςτε μου ξανά τη φάση.
0: Μέσα στο κέντρο ακριβώς επάτησε τον πάση των ποντικών του ποδιού του καθαρά.
1: Άξι, μου διαφύγει τώρα
0: αυτή η φάση. Γιατί επειδή είχε δεύτερη κίτρινη, είχε κίτρινη, ναι. Δεν του έδωκε δεύτερη κίτρινη. Ενώ ήταν κίτρινη.
1: Μου διαφεύγει η φάση τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Εντάξει, πού να το δείτε, φίλε.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Το λοιπόν. Η άλλη φάση. Πας στο ξένο, το που πιάμε τώρα, άνθρωπος ανέτοιμος καθαρά, αλλά πάνε μες στη μέση του γηπέδου, πετάς σε λαρκιά και φαγιά, αγκονιά μες στη μέση, ο παίκτης που του έκαμε το φάουλ με κάρτα, διάδο γίνεται έλεγε, κύριο θυμάσαι εδώ, την φάση.
1: Ναι, εκείνη τη στιγμή πάνω στον Διονύμπολα, λες έτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ο φάουλ εκεί.
0: Δεύτερη κίτρινη, για δεν διέδω.
1: Πάση περιπτώσει...
0: Ήταν ο ξανίδας.
1: Εκεί ήταν, νομίζω ήταν κίτρινη. Αν δεν κάνω
0: λάθος. Το λοιπόν, πού να δείξει ένα άλλη που σου λέω, το λοιπόν, για να ξέρει γιατί το λέω ρε φίλε, εγώ έτσι είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας μου.
1: Όχι, σίγουρα, εντάξει. Και δεν είναι για δικαιολογίες και να δικαιολογείς εδώ αυτά.
0: Όχι, φίλε, καμία σχέση. Όμως, που για μένα που είσαι, που το μεσαίο και κάτω απόδοση, εμπόρες να κάνεις την πρόκριση,
1: ναι.
0: Και σήμερα συζητούμε ότι η Ομόνοια...
1: Ναι, προκρίθηκε και έτσι και το άλλο, μπράβο, ακριβώς. Ενώ επειδή αποκλείστηκες και... για ένα χαμένο πέναρτι,
0: μπράβο.
1: Εντάξει, γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να γίνεται μηδενιστική κριτική.
0: Για κανένα. Όμως κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στο γήπεδο επήγαν τα τελευταία 10 χρόνια πιο φορές και φκένουν και κάνουν τις δημονές για δεσάλα. Και εγώ θέλω να μου πεις, διότι... Φαίνεται
1: ότι είναι
0: στο παιχνίδι.
1: Ναι, μα σου πω κάτι.
0: Αν ο Ευάντρο εχθές.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Έχει τουλάχιστον το 20%
1: όχι, όχι, ούτε το.
0: Ένα μα απαντήσει ο προηγούμενο, ρε φίλε. Ούτε. Είχαμε ένα αλλαγή τον Ευάντρο.
1: Ούτε το 10%. Για κάτι την άποψή μου, οι αλλαγές που έκανε ο Χένιμπεργκ εχθές έπρεπε να φρεσκάρει την ομάδα και έπρεπε να τις κάνει. Και τις έκανε.
0: Καλά, έκανε.
1: Εντάξει, στο λέω ειλικρινά. Ο καλύτερος παίχτης εχθές στο γήπεδο για την Ομόνοια ήταν ο Φαμπιάν. Κανένας άλλος.
0: Το μόνο πράγμα που λαλό αν γίνει και λάθος ρε φίλε είναι αντί να έφκαλε τον αριστερά
1: τον Μπάλκοβιτς.
0: Όχι.
1: Τον Μπάλκοβιτς δεν τον έφκανε, συγχύστηκε.
0: Τον Άρη που κάσαμε τον Άρη.
1: Το Μαϊαμπέλ.
0: Αντί να έφκαλε τον Μαϊαμπέλα εκείνη τη στιγμή να έφκαλε τον Ευάντρο και να βάλει να μην τον ευκάλει ας πέντο Μαϊαμπέλα για να κάνει κάτι. Μόνο του το βρίσκω λάθος. Αλλά όχι να μας λαλού πάντε και μπατήχα ευκάλε τον Ευάντρο και διάλυσε το παιχνίδι και είχαμε κατοχή. Επού ήταν ο Ευάντρο και είχαμε κατοχή.

0: Ναι, όχι. Ούτε εκεί είχε τα κάτω χειριομονία. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Να είστε καλά. Έχουμε επόμενο. Όχι, θα κλείσουμε. Εντάξει, ένα τελευταίο μήνυμα του 628. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο από Δερίνια. Μόνο αναγέννηση. Θα ήθελα να πω στους φίλους της Ομόνοιας να έχουν εμπιστοσύνη στο Μπέρκ και θα βρει τα πόδια της και θα φέρει και παίκτες. Με ένα αποκλεισμό άρκεψαν τις γκρίνιες. Λίγο σεβασμό στο coach. Λίγο σεβασμό σε όλους, όχι μόνο στο coach. Σίγουρα γίνανε λάθη. Σίγουρα πρέπει να γίνουν μεταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις. Όμως ο μηδενισμός και η μηδενιστική κριτική για το ολόκληρο οικοδόμημα της Ομόνοιας και για το Σταύρο Παπασταύρο και για το Χερυμπέρ και για το Σιμόντα Βουλούτζη και γενικότερα για όλους δεν αρμόζει σε αυτούς τους ανθρώπους που πήραν την Ομόνοια την περσινή χρονιά στην κορυφή του Κυπριακού Πρωταθλήματος και γενικότερα. Λάθη ναι έγιναν, όμως χάθηκε ναι ο πρώτος στόχος που ήταν η είσοδος στο League του Champions League, όμως δεν τελείωσε η χρονιά. Καλά δεν άρχισε. Υπάρχουν αρκετοί στόχοι μπροστά. Είναι ο στόχος του League του Europa League και μετά οι εχωροί στόχοι. Φίλοι ακροατές, αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport FM 104 γιατί μένεις εδώ. Ακολουθεί εκπομπή με τον Πολύβιο Αλεξάνδρου. Ραδιοφωνικές μεταδόσεις των σημερινών αγώνων των Κυπριακών Ομάδων ΑΕΚ και ΠΑΦΟΥ και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
6: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 4.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο. Βολίλιος Αλεξάνδρου. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται ΑΕΚ και Πάφος. Οι κυπελούχοι υποδέχονται στις 8 τη Χάιντουκ Σπλιτ με μοναδικό στόχο την ανατροπή του 2-0. Αμφίβολος ο Κορέα. Μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Πεϊτάρ, στοχεύοντας την ανατροπή του 1-0 εκτός ο τιμωρημένος Φαντερχόν. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Cita Vision. Η προσοχή στην Ομόνοια στρέφεται στο παιχνίδι με τη Λίκολ, εκτός ο τιμωρημένος Ζανέκο. Αναμονή για την έκθεση του διαιτητή για να ξεκαθαρίσει αν η τιμωρία των Καγκουλή και Κουλυμπαλή θα είναι περισσότερη της μιας αγωνιστικής. Στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλων αναμένεται ο 27χρονος επιθετικός Αϊκα Ούκουμπο. Αξιολογούνται δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές με Φακούντο Πέρες στον Αποέλ στις προτεραιότητες και η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Τελευταίο φιλικό επιπολωνικού εδάφους για τον Άρη με αντίπαλο τον Ατρόμητο, σέντρα στις 6. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου στις 8:45 στην Τούμπα με στόχο να πάρει το πρώτο εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 την Πάξη στο ΑΚΑ, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, άνθρωποι της UEFA επιχειρούν να πείσουν το αφεντικό της Paris Saint-Germain, Νασέρ Αλ-Καλεϊφι, να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θογό της FIFA, ώστε να κοντράρει τον Ιφαντίνο στις επόμενες εκλογές. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
16: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
17: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλώς σας απόγευμα. Κάναμε ποδαρικό με τους Red Hot Chili Peppers. Peppers. Κόκκινα καυτερά πιπέρια, κύριε Στεφάνου. Ερώτησα τον να μου πει τα τραγούδια είναι μοντούτο. Είναι τα συγκρότημα. Μα ναι, νίτσο είπε μου. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω το τραγούδι. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζουμε να κάνουμε ποδαρικό με το δεξί στη σημερινή μας εκπομπή. Δώσε πάσα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι αργά απόψη. Μέχρι να ολοκληρωθούν και τα δύο σημερινά παιχνίδια. Προς το παρόν λέμε τρίωρο. Δώσε πάσα με τη δική σας συμμετοχή στο 77-77-10-20 μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 23-24. Είμαι ο Βολίβιος Αλεξάνδρου, εδώ παρέα με τον φίλο τον Στέφανο, τον Στεφάνο, ο οποίος είναι στην ροή του ήχου. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς χορηγούς εκπομπής Papa John's και ΣΥΤΑ. Ξέρετε τι μου αρέσει στα Freedom της ΣΥΤΑ. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κινητής. Έχεις αξιόπιστο δίκτυο, προνόμια, ταξιδεύεις ξέγνιαστα και γενικά έχεις Freedom. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό της εκπομπής μας. Όσοι θέλετε, του σταθμού, όχι της εκπομπής, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Από Δευτέρας θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε νικητές. Και πάμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Πολύ καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Λεβεντρά. Ντάθρωπε.
0: Καλό απόγευμα και σε σένα.
1: Είναι που κάνεις, είμαστε καλά,
0: εσύ.
1: Μα με τούν τη ζέστη είναι πολύ μία.
0: Τι να κάνουμε, εγώ είμαι μέσα στο air condition, εγώ την αμαρτία μου λαλώ.
1: Έτσι, εγώ μέσα στο air condition είμαι πολύ μία, μου ήταν που να κάνω λεβεντάθρο, με πάω το πρωί δουλεύω και ύστερα στο έρχομαι μια ανάμιση, είμαι σπίτι, είναι που να κάνω πολύ μία.
0: Έτσι έλεγε κύριε Μητροπάνο.
1: Είμαστε καλά
0: εσύ.
1: Να πούμε και να μην πούμε, ναι, το περιμένουμε και το φίλο μας που να έρθει το πρωτάθλημα. Τώρα παίζουν στην
0: Ευρώπη. Σου κάνουμε δηλαδή εμείς και καρτερά στο φίλο σου.
1: Για το όνομα του. Πολύβιε, πρέπει να έχεις παράπονο, είναι ξέβηκα.
0: Όχι παράπονο, δεν έχω παράπονο. Αλλά έτσι όπως μου το είπες, καρτερούμε το φίλο μας, πάντα έτσι δεν υπάρχουμε εμείς.
1: Πολύβιε μου, ενεξέβηκα και μην είσαι μαζί σου.
0: Αστιεύκο.
1: Τα κοινός έβαλε μας κάνωνα να μην ξεβαίνουμε.
0: Αυκένεις κάθε μέρα, την ίδια ώρα να του πεις.
1: Μα πότε να έρθει, Δευτέρα είναι η Τρίτη.
0: Δευτέρα είναι δαμε. Κανεί. Εγέμωσε τις παταρίες του, εν καιρό να πάμε και εμείς.
1: Να πάει και εσύ περίπατο, μπορεί να
0: εντός. Όχι τώρα, ύστερα.
1: Εντός ή εκτός.
0: Εντός προς το βάρο.
1: Μα η Κύπρος έχουν πάρει ωραία η Κύπρος.
0: Γιατί γυρίσαμε την και να πάμε εκτός.
1: Α, μπράβο, γυρίσαμε την Κύπρο, δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να πάει στην άλλο να γυρίσει πάνω και να κρυώνει στην
0: Ιταλία. Να πάω και πάνω και να ρίψω μαύρη πέτρα πίσω.
1: Να κάτσει και πάει στην άλλο να λέγω που πήγαινα στην άλλο να αρέσει πάρα πολύ ωραία κύριε Πολυβία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε για τις ομάδες μας.
0: Άρα, λίγο σύντομα και όχι πολύ κόσμο.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε για τις ομάδες μας. Ο Θεός να τους βοηθήσει να πάσει καλά, να κερδίσουν οι ομάδες μας σήμερα. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Και καλόν αύριο, Πολύβιε.
0: Να σε καλά, κύριε Μητροπάνο μου, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Πολύβιε. Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλησπέρα, Στέφανε.
2: Πώς, Ομόνια.
0: Ναι.
2: Hello.
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, Πολύβιε, με ψέζει ομάδα, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε, γιατί όταν έμεινα 10 δευτές, το ΔΑΕ κρατούσαμε δυο. Αυτές δεν έκανα τότε να μην κρατήσουμε δυο. Μαμπάρ και καηρά δεν παίξε πολλά πιο καλά από ό,τι παίξε πολλά με 10 δευτές. Όμως οι πιο κότσινες που εφάμε και στις πιο περιπτώσεις νομίζω ότι η διετής έριξε την πιο αυστηρότητα που μπορούσε να δείξει.
0: Γεγονός ότι η διετής είναι πολλά αυστηρότητα.
2: Να μην έχουμε επαναληπτικές προβολές.
0: Είναι γεγονός ότι ούτε και η τηλεοπτική προβολή βοήθησε. Δηλαδή στην κόκκινη του Κακουλή, εγώ προσπάθουν να δω, ας πούμε, έβαλα και το τηλέφωνο, έπαιρνα το πίσω, έπαιρνα τον μπροστά για να καταλάβω τι έγινε, να δω το πόδι του Κακουλή. και έβλεπα το πόδι του Καγουλή, ήταν την ώρα που κατέβαινε κάτω. Δηλαδή δεν έπιε με τις τάπες που είναι ο ορισμός της κόκκινης
2: κάρτας. Όχι, ο Θέμης αγύριζε το πόδι του όπως το έδειξε.
0: Εντάξει, δεν βοηθά, αλλά ξεκάθαρον ότι εξάντλησε όλη την αυστηρότητά του ο διαιτητής. Αλλά από τη στιγμή που επήρε την απόφαση και το VAR να μην επεμβεί, εντάξει, τι μπορώ να πω, μπορούμε να πούμε τίποτα.
2: Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Αλλά εντάξει, όσον αφορά στην Ομόνια, ξεκάθαρο. Δηλαδή, εστίχησε της το αριθμητικό μειονέκτημα, δηλαδή σε δυο παιχνίδια πόσο ήταν, 9-18 και 30-110-120
2: λεπτά. Δεν έχω εμπιστοσύνη εγώ στην ομάδα, απλά εψέτ
0: μου άρεσε ο τρόπος αντίδρασης. Ούτε οι παίχτες που λες ρε παιδί μου εν προσωπικότητες ας πούμε και να βοηθήσουν την ομάδα, εψέτ δεν εφάνηκα.
2: Δεν εφάνηκα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις τετάντες ομάδες μας και ελπίζω να πάμε καλύτερα στο γεγονό.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, 77-77-10-20 περιμένουμε τις δικές σας τοποθετήσεις. Εγώ προσωπικά περιμένω φίλο μου Καντέμογλου σήμερα, Ράφκη. Είμαι περίεργος να τον ακούσω σήμερα. Θα είναι φόρμα σήμερα. Ο 960, άμα ανεμίτησε ο Μητροπάνος, ούτε ο Θεός εν σώζει τις ομάδες μας. Μα γιατί ρε φίλε 960, μα ευκάλετε του έτσι πολλά σημών όνομα του κυρίου Μητροπάνου. Εγώ προσωπικά μ' αρέσει το πράγμα που είδε με τον κύριο Μητροπάνο. Χαίρετε.
3: Γεια σου κύριε Πολύβη.
0: Ω, γεια σου κύριε Ανδρέα.
3: Πώς να μιλήκε με τον κύριο Μητροπάνο δηλαδή.
0: Λαλούς είναι ότι ούτε ο Θεός έσωσε τις ομάδες μας άμα ανεύκει ο κύριος Μητροπάνος.
3: Διαδόσεις, ναι, εμπιστεύτηκε τις πραγματικά για όνομα
0: του. Εντάξει, έτσι να βγάλουμε και το όνομα του ανθρώπου.
3: Ναι, είναι κακεντρεχή σχόλια. Άκουα τον κύριο Μητροπάνο προηγουμένως και τσιχαριτολογώντας τώρα έμα παρεξηγήσουν επειδή ερώτησες τώρα δεν του κάνεις εσύ, περιμένει τον κύριο Παπά Μωυσέως.
0: Ναι.
3: Κύριε Πολύβια μου, εσύ είσαι ο μοτνόρ του σταθμού ενώ και είπα που εσύ είσαι εδώ. Έχει διαφορά, ναι.
0: Κλείστον κύριε, κλείστον και διαπομπεύει μας τούτος.
3: Άμα είσαι έτσι φίλους τους
0: εσύ. Άσι, πραγματικά. Δεν κατάλαβα. Θα ξαναρθώ να κάνω την εκπομπή καλό.
3: Νομίζω
0: ότι
3: θα
0: ξαναυκάλεις
3: στον αέρα.
0: Γιατί να μην ξαναυκείς στον αέρα, δεν κατάλαβα.
3: Ξέρω, είπαμε να πούμε για μια μπελάρα. Επίσης φίλοι μου, γιατί να μην παρεξηγήσαν τώρα. Πέγαμε την παρομοίωση.
0: Α, είσαι όρια, γιατί να σε παρεξηγήσω. Έχουν τόσα πολλά να σκεφτούνται οι άνθρωποι, να σε παρεξηγήσω.
3: Και ήδη που τους ακούω, το ίδιο λένε. Πάση περίπτωση, ρε παιδιά, εντάξει, δεν τα καταφέρει η Μόνια. Δεν τα καταφέρει. Το ότι είναι σαφώς αποδυναμωμένη προς το παρόν, είναι σαφώς αποδυναμωμένη.
0: Ναι. Μα τούτο δεν και θέλει και
3: ακριβώς,
0: να είσαι και γνώστης του αντικειμένου για να το καταλάβεις.
3: Πολυπίε, κοίταξε, έχουμε το σανοπαδί, κούλι μας, δηλαδή και η δική μου ομάδα να ήταν και να πέρσι ας πούμε το και φέτος να ήταν όπως είναι η Ομόνια τώρα σε σχέση με την Περσινή και εγώ θα είχα ένα άλλο. Εν και αδικό τους, απλώς να μην μηδενίσουμε τα πάντα. Πάση περίπτωση. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και στην ΠΑΦΟ σήμερα. Πολλά δύσκολο έργο, το έργο και τους δυο. Δεν θέλω να είμαι
0: μαζί. Πρέπει να κάνουν ανατροπή για να περάσουν.
3: Ναι. Εγώ βλέπω μια που τη σκιώ και γίνει με το ζόρι, τώρα πια που τη σκιώ να γίνει.
0: Α, εντάξει, η ΠΑΦΟ έχει και δεύτερη ευκαιρία, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι.
3: Όχι, εννοώ για το σημερινό παιχνίδι. Ναι, για την ΑΕΚ μονόδρομος.
0: Ναι.
3: Μονόδρομος. Ίσως ανοιχτή να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα, αλλά και ο φίλος μου ο κύριος Λεωνίδου ξέρει ότι αφού είναι στο πρωτάθλημα πάλι έντρωνα. Το λοιπόν, που κάνει το ότι αυτά είναι στην ΑΕΛΑ που μένουμε και η ψυχραιμία, η βαθμή είναι πολύ θερμοκρασία, μεγάλη έντρωνα για να χωνούμαστε για τις ομάδες πατώρα. Μία είναι να μπει ο Σεπτέμβρης.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Ανδρέα.
3: Να δυναμώσουν λίγο οι ομάδες για να μην το πιάμε εμείς περπάει τίποτα.
0: Μάλιστα, δεν αρκέψαμε πάνω τώρα. Να σε καλά, να σε καλά.
3: Για χαρά.
0: Πάμε, χαίρετε.
4: Έλα.
0: Ναι.
4: Έλα ο Χρήστος Ανθωσιάτης.
0: Έλα Χρήστο.
4: Πόψε η ώρα 9 στην πλατεία Ελευθερίας, να πεις.
0: Πόψε η ώρα 9 να είμαι στο στούντιο.
4: Ξέρεις τι έχει.
0: Να έρθει το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
4: Μπράβο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Είδες.
4: Θα είναι η ώρα 9, θα είναι το κύπελλο και θα είναι για τους φιλάθλους, για τις αεξίες. Είδα φίλε μέσα τώρα, η ώρα 9 να είναι στη πλατεία Ελευθερίας.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πάντα το χαρείτε.
4: Μέσα σε 5 χρόνια πιάμε 3. Να πιω
0: να μου θέλεις άλλο.
4: Μακάρι και ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός όποιο πέφτει η κινήση ΑΕΚ, ουρά και πιάνει τον... Πιάνει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί το πράγμα που κάνει.
0: Μα ξέρω εγώ, δεν μπορεί να σου
4: πει. Ναι, μπορεί να όποιον πάει να χτυπήσει μια ομάδα, δεν πιάνει τον άλλη. Σωστό.
0: Εντάξει, σωστό. Σωστό, έμπορο. Ο καθένας έχει τα σκάουτινγκ του.
4: Ναι, είπαμε πάντως παιχταρά, παλεφέραμε και να έρθουν άλλο πιο όπως ακούσα. Σήμερα που να πάμε κάτω να μάθουμε και πληροφορίες και άλλες. Και ελπίζουμε η εκάρα μας προχωρά γιατί με το κυπριακό το ποδόσφαιρο, φίλε μου, λέω, είμαι ανορθωσιάτη, ο Θεός να βοηθήσει την ανόρθωση, αλλά δεν ασχολούμαι. Και σου λέω έτσι ειλικρινά, καμία ομάδα μας φέτος δεν θα μπει ομίλους. Τούτο να με θυμάσαι. Εκτός αν η Ομόνοια κερδίσει αύριο, του που την ομάδα.
0: Άμα αν κερδίσει την ομάδα από Γιβραλτάρ, ποια είναι
4: να μπει σε έναν όμιλο, ρε, ποτέ να βασανίσει την ομάδα για 4 εκατομμύρια να μπει στο άλλο κόβρι, το άλλο το κύπελο, 4 εκατομμύρια να πιάσει και να καταστρέψει την ομάδα νουλή. Τι έκανες. Όλα άμα η γλύκα ούλη είναι το τσάπιολί. Έθιες το τσάπιολί δεν τελειώσαν ούλα. Δεν έχω να πω. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά κύριε Χριστό μου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε.
5: Τι γίνεται φίλε, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
5: Ο Μάσος είμαι ρε φίλε.
0: Έλα Μάσο μου.
5: Φίλε, εντάξει, εγώ είμαι ουδέτερος ευγητήριο παιχνίδι της Ομόνοιας. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη Ομόνοια που είδα ως τώρα εκτός έδρας. Να μην προχωρήσει πιο πάνω ρε φίλε. Και κάποτε λέγω τα και στα άκρα, να μην πω η χειρότερη εμφάνιση κυπριακής ομάδας. Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω τη δικαιολογία για την κόκκινη κάρτα. Εγώ βλέπω μια Ομόνοια η οποία δεν μπορούσε να κρατήσει πάρα 3 δευτερόλεπτα και η αμυντική της έδιωχνα την μπάλα μακριά. Ούτε μια μπάσα δεν μπορούσαν να κάνουν. Θα πω ποιος το έκουσε που φταίει αυτό το πράγμα ρε φίλε. Η Ομόνοια σίγουρα έναν αφήρωσε τους παίχτες που φύγαν. Ήταν εγκρίμα γιατί τούτη ομάδα ήταν στα μέτρα της Ομονίας και μπορούσε να περάσει.
0: Κοίταξε, δεν συζητώ αν ήταν σε μέδο και μαέ στην χτεσινή εντεκάτα, δεν συζητώ ποια ομάδα θα περνούσε. Απλά ο πύχης με την περσινή εμφάνιση που έκαμε η Ομόνοια καθόλου τη διάρκεια της σεζόν ανέβηκε πάρα πολύ. Εντάξει, υπήρχε η πίστη και η αισιοδοξία ότι να παρουσιαστεί έτοιμη σε αυτά τα κομβικά σημεία της χρονιάς, διότι λέμε πάντα ότι αρχή είναι το ίμιση του παντός και έτσι είναι. Δηλαδή παίζεις σε προκριματικά Champions League, πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Δυστυχώς δεν ήταν έτοιμη η Ομόνοια.
5: Πολύ μου, συμφωνώ μαζί σου, το ότι δεν ήταν έτοιμη η Ομόνοια, τούτον λάθος του προγραμματισμού που κάμα για τον λόγο
0: ναι. Ναι.
5: Ξέρω πολλά καλά ότι η Καϊρά, εντάξει, τα τελευταία 16 παιχνίδια που έπαιξε Champions League στην έδρα της, είχε μόνο μία νίκη. Άρα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Εντάξει. Όσον αφορά για τις άλλες ομάδες, εγώ πιστεύω φίλε ότι η Πάφος είναι ικανή να το ανατρέψει το αποτέλεσμα. Η ΔΕΑ φίλε, ούτε η ΑΕΚ μου άρεσε που την είδα.
0: Η ΑΕΚ το πρώτο 25 λεπτό ήταν στο γήπεδο. Μετά ήταν σκέτη απογοήτευση. Εμένα η ομάδα που μου άρεσε μέχρι στιγμή και εγωίτευσε με ο Απολλώνας.
5: Εντάξει, ήταν στον ομάδα μου. Απλά η ΑΕΚ να έχει δύσκολο ενεργό. Ελπίζω όμως καμιά φορά ανοίξει το ποδόσφαιρο όπως να θερεί. Όφω να φοράμε τον Απολλώνα ρε φίλε, η ομάδα μου, εντάξει, σίγουρα η ομάδα που παίξαμε είναι... Δεν μπορούμε να πούμε...
0: Εντάξει, είναι κριτήριο.
5: Συμπεραματά. Και είναι ο μόνος που βλέπω την ομάδα μου, βλέπω τον Απόλλωνα, είναι η ομάδα συνεχίζει από εκεί που έμεινε. Ομάδα του προπονητή, η οποία πιέζει όπως πρέπει να παίζει ορθόδοξο ποδοσφαιρό. Πιστεύω ότι αν ας πούμε πιάσουμε τους δύο ποδοσφαιριστές που έχουμε τώρα ή μπορεί και τρίτον και μπουν στο κλίμα της ομάδας και έχουμε ευκαιρία στο σκοράρισμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Απόλλωνας φέτος να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τέλος.
0: Γιατί να μην τον διεκδικήσει, αφού αρχίζει μέσα στους διεκδικητές.
5: μαζί εγώ, εγώ βάλω και τις άλλες ομάδες ικανές, γιατί ακόμα και το ΑΠΟΕΛ το βάλω, γιατί το ΑΠΟΕΛ έκαμε προσθήκες πάρα πολλά καλές.
0: Προσθήκες ουσίας.
5: Ακριβώς. Πάρα πολλά καλές και εγώ πιστεύω και το ΑΠΟΕΛ θα είναι στο κορφό. Σίγουρα να έχουμε ένα πολλά πολλά καλό πρόγραμμα φέτος με πολλούς διεκδικητές.
0: Ωραία. Ας ελπίσω. Να σε καλά Βάζου μου, να σε καλά. Και εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Πέμπτη σήμερα στις 8 για τα προκριματικά του Europa League, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ και στις 8:45 ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:30 Μπεϊτά ΡΑΕ και στις 9:30 Παναθηναϊκός Πάξη.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ, Nissan Qashqai 26.900 ευρώ και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη.
9: όσα εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 4:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, δώσε πάσα συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104-77-77-10-20. Είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές για όσους θέλουν να μπουν στην παρέα μας. Υπενθυμίζω, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε τους νικητές. Ευχαριστίες σε Papa John's και Sita που είναι η χορηγή της εκπομπής Δώσε Πάσα. Έκλεισες ταξίδι, ωραία, να σκέφτεσαι πού θα πας, όχι αν θα έχεις επικοινωνία. Με τα Freedom της Sita παραμένεις συνδεδεμένος στην Κύπρο και το εξωτερικό με το αξιόπιστο δίκτυο της Sita με 5G παντού και roaming σε περισσότερα από 500 δίχτυα στο εξωτερικό. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Χαίρετε πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για την Ομόνοια, αν επιτρέπετε, παρακαλώ.
0: Βεβαίως, καλό.
1: Λοιπόν, εγώ να πάω καταρχήν περίπου 2 μήνες πριν στη φιέστα της Ομόνοιας, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ συγκεκριμένα που γίνηκε, που όταν μας ελέγαν, όταν ευκήγεν ο πρόεδρος μας, ο Σταύρος, και μας να γίνει πανίσχυρη η Ομόνοια, να μπούμε και ομίλους του Champions League. Έτσι υποδείχε συγκεκριμένα την νύχτα. Ψες είδα μια Ομόνοια πάρα πολλά γνωρίστη και πήγα προσωπικά 7-8 χρόνια πίσω. Δεν ξέρω την άποψη σου εσένα. Ήμουν...
0: Να σου πω.
1: Είδα άλλη Ομόνοια. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω να μου ακούσω την άποψη σου.
0: Ναι.
1: Τι νόμπο είναι εμπέρσι ένα άλλο μια φορά... Τα τόσα χρόνια γεννήθηκεται, ξέρουμε ότι σε μέδο Ραμαέ και οποιοσδήποτε άλλους παίχτες χάσαμε, μπορεί να μην τους ξαναβρούμε σε οποιοδήποτε προγραμματισμό. Αλλά μπήκαμε άλλα όνειρα και όχι να πάμε να παίζουμε με το Γιβραλτάρ για να μπορέσουμε να μπούμε ομίλους. Δεν ξέρω. Χτες απογοητεύτηκα πάρα πολλά προσωπικά.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο να νιώθεις απογοητευμένο και ένα απόλυτα φυσιολογικό. Είναι δεδομένο ότι ο πρώτος μεγάλος στόχος της χρονιάς για την Ομόνοια χάθηκε. Και χάθηκε όχι εξυπαιτιότητας άλλων, αλλά από δικά της λάθη και ίδια πρέπει να μέφεται τον εαυτό της. Καταρχάς, εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι φταίει ο Παπαστάφου.
1: Όχι,
0: απλά διαφωνώ. Δεν λέω το για σένα, σε γενικότερο πλαίσιο. Κοινό που είπε,
1: Δείχταν τι υπόθηκε. Απλά στον προγραμματισμό, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Ενώ ο Σίμος, ενώ ο Μπέρκ, ενώ δεν ξέρω ποιος, ενώ ο Παπασταύρου φέρνουν τους παίκτες.
0: Κοίταξε, στον προγραμματισμό για υπεύθυνο σκάουτινγκ είναι ο Σίμος ο Ταραπουλούζης με ακόμη έναν που βλέπουν τους ποδοσφαιριστές. Ακολούθως ο παίκτης πάει στον Παπασταύρου, στον Μπέρκ, και αυτό είναι ο πράσινο φως τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ στον Παπασταύρου για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Απλά ο Παπασταύρου, έτσι δουλειά του να βρίσκει παίχτες. Ο Παπασταύρου απλά είναι να πάει να διαπραγματευτεί και να πιάει τον παίχτη. Εγώ θεωρώ ότι όποιον παίχτη και να του παίρναν, που μέσα σε λογικά πλαίσια, εντάξει, θα πει ο Παπασταύρου, θα δω τα λεφτά, εν το θέλω. Διακεδεύει τον ολόκληρο Champions League.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά και η ποιότητα των παιχτών, σίγουρα το πρώτο παιχνίδι...
0: Είναι δουλειά του Παπασταύρου να ξέρει ποιο είναι τα ποιότητα, αν είναι ο αλφα παίχτης και ο βήτα παίχτης.
1: Ναι, αλλά πολλά πιο χαμηλής ποιότητας οι παίχτες, το έστω νησιό που είδαμε σε σχέση με τους άλλους που εφήγαν τουλάχιστον.
0: Κοίταξε, όσον αφορά στον Διονύ, ήταν εντελώς ανέτοιμος. Εντελώς, δηλαδή ο άνθρωπος μπήκε μέσα. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου δείξαν και κάτι που να πω, ας πούμε, ότι ξέρεις εμπαίχτης που μπορείς να ελπίζεις πάνω του στη συνέχεια. Δηλαδή ξέρεις, τον παίχτη καταλάβεις τον από έναν κατέβασμα της μπάλας, από μια τρίπλα που να κάνει. Μου τα δείξαν τα πράγματα. Εν είδα κάτι που τον τιών.
1: Αν κλείσω κάτι δεύτερο, θα παρώ τον Καβουλή. Λάθος του μεγάλων και άποψή μου, όσοι παίχτες Κύπροι πολιθήκα, εντάξει, στην Ομόνια, γεια σας. Τώρα, ας πούμε, ο Νεοφύτου που είναι την ευκαιρία, είναι έναν τρίτος τέταρτος επιθετικός για να πιάσει την άρπαξη ευκαιρία από τα μαλλιά. Άποψή μου.
0: Κάτσε, οκ. Okay. Να δείξει, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα πολύ.
0: Ε, το ρε,
2: καρτέρας με και πώς με σε καρτέρα. Να μου γελάει ο προηγούμενος ο φίλος μου για προγράμματα.
0: Τι εννοείς για προγράμματα?
2: Κάτι λέει για πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εντελώς τους εξέβαινε να αυκεί της Ομονιά, ρε. Πανήντα σχολεία.
0: Δεν είπε για πρόγραμμα, ρε, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε ότι παρουσιάστηκε η ομάδα του κατώτερη των περιστάσεων.
2: Εγώ πώς φοβούμαι πόσοι και ο μήνες που φωνάζω. Ο Μπέρτσο Παπασταύρου μου φταίει. Ποιος φταίει?
0: Μα γιατί φταίει ο Παπασταύρου? Εξήγα μου τον πράγμα.
2: Ολίβιε μου, άκουε με. Εξαναείπα σου το ζεπρί. Ένα φέρι που θα πάνε ώρα πια και γυρεύκουμε με στα ζητάρτα. Είχες το σεμέδο που το...
0: Γιατί τον έσκιοξες το Σεμέδο? Σεμέδο τέλειωσε το συμβόλαιο.
2: Το δούλευμα, ρε Πολιβιέ. Που ας κάνουν να μην το κάνουν. Ειδικά στον Καντεμό.
0: Ε, Χριστό μου, περίμενε να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.
2: Ο Σεμέδο έθελε παραπάνω λεφτά και κάποιο συμβόλαιο παραπάνω. Έπρεπε να τον κάτσιγαμε, να του δώσει κάτι της παραπάνω, να τον κρατήσει τουλάχιστον για τον χρόνο, να κάνουμε τον την πορεία. Όμα έπαιζαν τα ρεαλιά να το δώκει. Το λοιπόν αρκέψαν και δεύκαν παίχτες όντι ογκού έφυγε. Δεν έφερες παίχτες να ως αντικαταστήσουν. Το λοιπόν σόλοι του να πω. Κοινός ο επιθέτηχος που φέραμε. Εχθές νόμιζα έχει PR φεστιβάλ τώρα. Και μου δουν τα φεστιβάλ. Νόμιζα βγαίνει που κάθε φεστιβάλ εγώ. Είστε τζάμε. Δεν και ξέρω. Είναι τα φεστιβάλ. Δεν πώς φέρεις τι κοινό ρε φίλε. Για όνομα του Θεού και σαν άλλια. Λοιπόν, μαγάρι αυκό ξέρει.
0: Να απαντήσω.
2: Λοιπόν, ετέλειωσα και πέμω εσύ ιδέα σχόλια.
0: Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, όσον αφορά στο Σεμέδο, τέλειωσε το συμβόλαιο του. Έτσι μπορείς, ξέρεις ότι εν του κάμαν προσφορά. Προσφορά είναι κάμαν του. Αλλά αν του δίναν, ας πούμε, π.χ. τώρα 10, και ο Σεμέδο θέλει 150 ή 100, έτσι μπορεί να βγει Ομόνοια και πάνω σταθερό του Σεμέδο.
2: Καταλάβες,
0: ένας παίχτης ο οποίος έκαμε μια εξαιρετική χρονιά, εντάξει, ξέρεις ότι είναι να πάει να παίξει στο Μουντιάλ. Αυτόματα το κασέ του φκένει πάνω, ο ίδιος περιμένει καλύτερες προτάσεις από πιο προηγούμενα πρωταθλήματα. Έτσι μπορεί να τον κρατήσεις με το ζόρι. Του ΜΑΕ ήρθε μια προσφορά, ξέρεις αν μπορούσε η Ομόνοια να κοντράρει την προσφορά που εδώ έκανε
2: από
0: το Μεξικό.
2: Πάσε τόσο για τα μέντα μηδενίζουμε ούλα. Καλή συνέχεια στις σημερινές τις ομάδες μας. Και έχει κάτσουν και κάνουν το πρόγραμμα πριν το Σεπτέμβρη που να ανοίξουν τα σχολεία. Διότι τούτη η Ομόνοια ούτε μες τους έξι θα μπει όπως πάει.
0: Θα περιμένουμε να δούμε. Να σε καλά. Γεια σου Καντέμα ούλο μου. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σου Μιχάλη μου.
3: Φίλε, εγώ είμαι, ναι.
0: Νομίζω.
3: Ωραία. Λέει, ας πω, ό,τι είπε ο Καντέμοπουλος, εγώ συμφωνώ μαζί του, το μόνο που διαφωνώ είναι που αναφέρθηκε σε παίχτη. Γιατί οποιοςδήποτε παίχτης δεν φέρνει καμιά ευθύνη. Διαφωνώ σφόδρα μαζί σου και θα σου το αποδείξω. Ο πρώτος που φταίει είναι ο Παπασταύρου.
0: Γιατί
3: εντάξει, και ο δεύτερος είναι ο Μπέρκ. Και θα σου εξηγήσω λόγω που φταίει ο Παπασταύρου. Το που έφυγε ο Σεμέδος, θυμάσαι έναν που δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο παραλληλής ο Πάς. Που κάνει τον κόσμο καταλάβες να μου είπε.
0: Ότι η Ομόνοια θα είναι καλύτερη και να χτυπήσουμε πρόκριση στους ομίλους του Champions League.
3: Όχι, όχι φίλε. Δεν είναι του τον που είπε. Εγώ ανάφερα σου περιστατικό με το Σεμέδο. Να έχει το όνομα Σεμέδο μέσα. Για το Σεμέδο και ψάξε το γιατί γράφτηκε κιόλας. Είπε ότι δεν κάναμε την υπέρβαση μας. Τάχα αφού επαναδέχτηκε το ρε Πολύβιε μου, εν και πήγαμε στο Σεμέδο και να του πούμε κάτι της παραπάνω να το κάνουμε μια μικρή υπέρβαση. Γιατί θεωρούσε, όσον καταλάβω εγώ που τράπεζες και οικονομικά, τόσον καταλάβει και τόσο που άπα. έχει πόσα χρόνια τέλος πάντων.
0: Μα γιατί όμως ο πρόεδρος πρέπει να καταλάβει που μα πάνε, εγώ δεν το καταλάβω το πράγμα.
3: Γιατί ρε Πολιβία, είναι τέλος γιατί.
0: Γιατί πρέπει να, δουλειά του πρόεδρου, περίμενε ρε Μιχάλη μου, περίμενε ρε Μιχάλη μου, δουλειά του πρόεδρου να στείνει η ομάδα, αφού έχει άτομα και πληρώνει τα για να κάνουν τη δουλειά.
3: Πολιβία, άμα εσύ στη δουλειά σου είσαι υπάλληλος, άμα είναι ο head manager, ποιος πρέπει να ελεγχεί τα πάντα. Έκανε μια χρονιά καλή, έκανε δυο χρονιές καλές.
0: Ναι.
3: Και μια χρονιά δεν πάει καλά ο σταθμός, δεν φταίει ο Πολίβιος που κάνει την μεταδοσία. Είναι ο φίλος ο manager σου, για μένα να σε βάλει και να σου πει έτσι και έτσι να ενεργείς.
0: Ναι, οκ. Okay. Ο manager ποιος εμπόρει.
3: Τα άτομα που έχει, τα ίδια άτομα είναι. Όμως, τούτον το οικοδόμημα, ο πρόεδρος που φταίει για τούτον το πράγμα, για τούτον το χάλι, για τούτον το έκτρωμα που μας εδείξασε, ο πρώτος που φταίει είναι ο ιδιοκτήτης και ο δεύτερος ο Μπέρκ. Έχει όνομα του το πράγμα.
0: Φίλε, διαφωνώ, πράγμα. Διαφωνώ κάθετα μαζί σου.
3: Ωραία, διαφωνείς.
0: Διαφωνώ κάθετα.
3: Στήριξε μου τη διαφωνία.
0: Αφού σου λέω, γιατί πρέπει ο Παπασταύρου να είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της ομάδας. Έχει και με ανθρώπους που κατέχουν αυτό το πράγμα, πληρώνει τους για να κάνουν τη δουλειά.
3: Φίλε, απέτυχε.
0: Τι εννοείς, απέτυχε ο Παπασταύρου?
3: Όχι ρε φίλε, τώρα απέτυχε η ομάδα.
0: Απέτυχε, ναι.
3: Ωραία,
0: απέτυχε στον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν.
3: Ωραία. Εκάλεσε κανέναν κοντά του.
0: Πού ξέρεις αν εκάλεσε και αν δεν εκάλεσε ρε. Αφού το μεσημέρι ήρθαν πίσω, το πρωί ήρθαν πίσω. Άι στους να βρεθούν να... Μα βιάζεστε πολλά ρε παιδιά.
3: Τις τα συνούλοι πίσω.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι ναι.
3: Να μην είσαι πάνω. Και να σου πω τελευταίο και να κλείσω φίλε. Να τελευταίο και κλείω. Λοιπόν, εγώ θα με άλλες δεν θέλω να περάσουμε. Ούτε στο Europa Link, ούτε στο Conference Link. Δεν θέλω να μπούμε ποτέ. Θέλω όσο πιο λίγα λεφτά έχει τούτο να πιάνει και να φύγει να πάει στο καλό. Να έρθει κάποιος που να πάει την Ομόνια.
0: Yeah. Και να πάει η Ομόνια. Εντάξει ρε, ας σου πω κάτι ρε Μιχάλη μου. Μιλάς τώρα διότι αντιλαμβάνομαι πως νιώθεις, αλλά σκέφτου που ήταν η Ομόνια πριν τον Παπασταύρου και σκέφτου που είναι τώρα. Δηλαδή μην τα μηδενίζεις ουλά ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
3: Ένα λεπτό, εκείνη τη στιγμή όμως, είναι εσύ που μηδενίζεις την Ομόνια. Γιατί η Ομόνια, εντύνει η Ομόνια που ήταν που το 2010, ως την ημέρα που φτύρω από Παπασταύρου και πιάντη, η Ομόνια έχει μια ιστορία από το 48 ρε.
0: Ωραία, ναι, αλλά ο Παπασταύρου έντυνε την ιστορία του 48 που πιάνε, που το 2010 και μετά που πιάνε την Ομόνια.
3: Οκ, ρε φίλε, παρακάτω. Εντάξει, έκαμε να μπούκαμε, οκ, να πάει στο καλό, άντε λιγανή, θα τα πουλήσει. Θέλουμε νομονιάτη, ρε φίλε. Θέλουμε νομονιάτη. Και που να το κάνει, αλλά
0: όπως είναι ιδιοκτήτης όμως.
3: Είναι ιδιοκτήτης, εντάξει, επειδή είναι άλλος, επειδή να του πει να αντιγοράσει ο άνθρωπος του νομονιάτη και κάνουν του ιστορία και ξέρω εγώ. Έχουμε να τραβήσουμε πολλά με τον Λισότη.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα.
4: Λοιπόν, απορώ αν πρέπει να πω τίποτε ή να το βαώσω και να μην πω τίποτε.
0: Αφού έμεινες να πεις. Αφού έμεινες να πεις. Το όνομα σου.
4: Να σου πω κάτι.
0: Το όνομα σου.
4: Ο Μιχάλης ο 07 είμαι.
0: Έλα Μιχάλη.
4: Λοιπόν, έτσι για να βάλω πράγματα, εγώ έχω και δίπλωμα προπονητή.
0: Ναι.
4: Εγώ έχω και δίπλωμα προπονητή. Και μάλιστα να διδάξω θέμα. Για να μην λέω μαλακίες, δεν είμαι μονιά της. Sorry για την έκφραση.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε έτσι κουβέντες. Πάμε.
4: Ναι, sorry για την έκφραση. Sorry, έφυγε μου. Το λοιπόν, είπες και για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, με μηδενίζεται τα πάντα. Κάποιες ομάδες δεν και λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα. Έχει και άλλα πράγματα. Έχει και άτομα που σε συγκεκριμένα πόστα. Που αναλαμβάνουν κάποιες ευθύνες στο να στηθεί μια ομάδα και να προχωρήσει μια ομάδα. Εν και το τέλος του κόσμου με έναν αποκλεισμό ή κάτι είναι πιο καλά ή να μηδενίζουν όλους τους παίχτες. Εγώ να σου πω για έναν παίχτη τον οποίο όλη η αποπείραση των νέων των Σέτσεφ που πιάνει η Ομόνια
0: τον Διονύ.
4: Αφήστε λίγο το, μπράβο, αφήστε λίγο το χρόνο να περάσει. Και αν κάποιος που καταλάβει που 3-4 κινήσεις μες στο γήπεδο μπορεί να φαίνεται βαρετός άνθρωπος, να μιλήσουμε ύστερα από 3-4 μήνες για τον παίχτη και ας θυμάστε τα λόγια μου. Εγινήκαμε όλοι προπονητές. Έτσι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ο περισσότερος κόσμος με το συνέστημα που πάει.
4: Ακριβώς. Ναι, αλλά με το συνέστημα να κάνεις την κριτική σου. Δεν λέω να μην την κάνεις, αλλά μην τα ισοπεδώνεις. Μην τα ισοπεδώνεις. Υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ομόνοια. Στην κριτική σου. Δεν λέω να μην την κάνεις, αλλά μην τα ισοπεδώνεις. Μην τα ισοπεδώνεις. Υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς.

0: να κάνει υπερβάσεις συνέχεια και να καταλήξει με έναν χρέος όπως πολλές ομάδες. Πρέπει να υπάρχει μια πιο ορθολογιστική κατάσταση και να ζυγίζουν τέτοια πράγματα. Σε μέδο. Εγίνει και του πρόταση, φίλε.
1: Εγίνει και αφού ήδη το είπα.
0: Εγίνει και του πρόταση. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει στο έναν εκατό που έπιανε από τους άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορείς να πάει έτσι πάνω.
1: Έγινε, Μιχάλη.
0: Δηλαδή στην Κύπρο που είμαστε. Δηλαδή, ειλικρινά πολύ μου, κάποια πράγματα πρέπει να τα ζυγίσουμε.
1: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Σου το λέω ξανά. Ο κάθε ένας λειτουργεί με βάση τη δική του σκέψη και το δικό του συναίσθημα. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι τον κόσμο της Ομόνοιας, αλλά εντάξει, πρέπει να καταλάβουν και ήδη κάποια πράγματα και πώς πάει μια ομάδα. Έγινε, ναι, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
0: Βάστε λεφτά να σου είναι και απόψη.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Hello.
1: Ναι.
2: Απλά θέλω να θυμίζω ορισμένα πράγματα στους ομονιάτες.
1: Το όνομα σας?
2: Ανδρέας.
1: Ναι, Ανδρέα.
2: Ανδρέας, είμαι ομονιάτης. Εξιχάζασαι που ο Ράουφμαν, ο Κάντιλος, ο Ξούρουπας, οι παίχτες τότες, κρατούσαν λαχεία και γυρίζαν τα χορκά για να συνάξουν 5-5 ευρώ για να μην πατήσει τέλεια η Ομόνοια. Σήμερα έχουμε μια υγιή διοίκηση και έχουμε και παράπονο, γιατί μια αποτυχία. Είμαστε όψιμοι ομονιάτες. Του τύπου διαμαρτύρονταν εν όψιμοι ομονιάτες. Δεν έζησαν την Ομόνοια πριν 10 και 15 χρόνια, που μπορούσαμε να εισπράξουμε 20 και 30 ευρώ για να σώσουμε το σωματείο. Έτσι, με την πρώτη αποτυχία, άμα αντιδρούν έτσι, καλύτερα να μην πιένουν στο γήπεδο. Τούτο δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Μάλιστα. Να σε καλά, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
3: Έλα, κύριε Πολύβιε.
1: Καλώς το φίλο μου.
3: Όλοι οι ομονιάτες είναι αχάπαροι ασχέτη Παναίρκια. Όταν χάσει η Ομόνοια έναν παιχνίδι, φταίει ο Μπέρκ, φταίουν οι παίχτες, φταίει ο διαιτής, φταίει το γήπεδο, ο Τσερός, η Κερκίνα, ο Προβολέας. Η Ομόνοια, παγκόσμιο σοκ, δύο αγώνες, ένα στο Γασιπί και ένα στο Καϊράν του Καζακστάν, έπαιζε με 10 παίχτες και 9. Επίσης στα πέναλτι μπορεί να χάσει η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Αγγλία. Ως ομονιάτης έχω να σου πω ότι οι παραπάνω που φτιάχνουν στο ράδιο μάπαν εν καταλάβουν, εγκαίζουν. Έχω επίσης να πω ότι Αργεντινή, Ισπανία, ο Μαρτίνες έπιαν τέντερα του, 5 σίγουρα γκολ. Για να μεταρρύνει η Ισπανία 5-0 και 5-1 και ψες ο Παμπιάνο επέταν όπως ανοίξει ο σκορ Καϊράν 4, Ομόνοια 0. Επίσης στα πέναλτι έχασαν και η ΑΕΛ που τον Απόλλωνα το 13 και η Ιταλία που την Βραζιλία στην Αμερική το 14. Απλώς η Ομόνοια χάσε την ευκαιρία να παίξει στα αστέρια πρώτη φορά στην ιστορία της. Έλα.
1: Ναι, αγώς, έλα.
3: Έχω επίσης να πω ότι απόψε δύσκολη αποστολή της Πάφου και της ΑΕΚ. Η Πάφος θέλει 3-0 και η ΑΕΚ στη Ρουμανία νίκην away 0-2 για να περάσει. Δύσκολη αποστολή, αλλά η ΜΑΠΑ εστρογγυλή, τυχερή και μπορεί να περάσουν. Η Ομόνοια θα πάει στο Γιβραλτάρ, ένα χορκό ελπίζω να περάσει. Αλλά έχω να πω τους ομονιάτες, η ευκαιρία του Κακουνί στο Γασιπί, στο 1-0, τέτοια μόνος του, εν το βάλε, ήταν όλα τα λεφτά. Nice. Και τελειώνω εντεκάδα.
1: Πάμε.
3: Καμερού το 90, Γαλλία του 18 ή την Ιαπωνία του 6.
1: Το Καμερού να μου πεις.
3: Εντάξει. Το Καμερού έπαιξε το 1990 στην Ιταλία. Σαν Πάολο την Νάπολη, τώρα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα χάσε από την Αγγλία τα 3 λιοντάρια του μεγάλου Γκοτσί, δεκαετία του

0: Μάλιστα, Γκάρι Λίνικε, έκαμε χατρίκ, τα δύο με πέναλτι οριακά. Τα γκολ του Καμερού, ο Μακανάκη και ο Ροζέ Μιλά έπαιξαν παγκόσμιο κύπελλο ως το 42. Προπονητής του Καμερού, ο Ρώσος Βαλέρι Νεποσιάση και έπαιξαν του Καμερού πριν 36 χρόνια στην Ιταλία στο Μουντιάλ με τη Superstar Ιταλική Δεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακανάκη, Φρασόνα Πηγή, Αντρέκα να πηγεί, αρφού εζήτημοι, φούρκε σαργίν το μην, Ζοκέτη, Εμποέλε, Πασκάλ, Φρέντερ και πρώτη αλλαγή, ο Γερόνικος, Ροζεμίλα. Καλό απόγευμα, ένα αυτοαύριο, ασχολιάσω, Πάφον και ΑΕΚ.
1: Να σε καλά τσουμί μου, να σε καλά, εμπέζεσαι ρε πραγματικά. Πάμε διαφημίσεις αθλητικό δελτίο, κάμετε λίγη υπομονή, επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης

0: για κάποιους. Σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8 Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Βορύδιος Αλεξάνδρου στον Απόλλωνα μέχρι το 2028. Ερνάν Λοσάδα, που όπως ανακοίνωσε η λεμεσανή ομάδα που αναμένει στην Κύπρο τον 27χρονο επιθετικό Αϊκουκμπό. Αξιολογούνται δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται σήμερα και Πάφος. Οι κυπελούχοι υποδέχονται στις 8 την Χάιντουκ Σπλίτ με μοναδικό στόχο την ανατροπή του 2-0, αμφίβολος ο Κορέα. Μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Πεϊτάρ, στοχεύοντας την ανατροπή του 1-0 εκτός ο τιμωρημένος Φαντερχόρν. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104, τηλεοπτικά από Citavision. Η προσοχή στην Ομονία στρέφεται στο παιχνίδι με την Λίκολν, εκτός ο τιμωρημένος Νέκο, αναμονή για την έκθεση του διαιτητή για να ξεκαθαρίσει αν η τιμωρία των Κακουλή και Κουλυμπαλή θα είναι περισσότερη της μιας αγωνιστικής. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές με Φακούντο Πέρες στον ΑΠΟΕΡ στις προτεραιότητες η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Τελευταίο φιλικό επίπολο νικού εδάφους για τον Άρη με αντίπαλο τον Ατρόμητο Σέντρα στις 6. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου στις 8:45 στην Τούμπα με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 την Πάξη στην ΟΑΚΑ θέτοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, άνθρωποι της UEFA επιχειρούν να πείσουν το αφεντικό της Paris Saint-Germain Nassel Al-Khelaifi να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόχο της FIFA ώστε να κοντράρει τον Ιφαντίνο στις επόμενες εκλογές. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
0: Super Sport 104.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δώσε πάσα συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 77-77-10-20. Ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Papa John's και Σίτα. Άλλο να αποστάρεις από το σπίτι και άλλο από την Ρώμη, με τα Freedom της Σίτα έχεις την ίδια ξέγνιαστη εμπειρία επικοινωνίας όπου και αν βρίσκεσαι. Θυμίζουμε τον διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια διαρκείας. Στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ομάδα που υποστηρίζετε, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση. Από Δευτέρα θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε τους νικητές. Και πάμε γραμμές. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Μπολίβιε.
0: Καλησπέρα.
1: Τοφής, Ομόνια Κύπρος.
0: Γεια σου, κύριε Τοφή.
1: Εντάξει, να μου κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Είμαστε όπως την πόμπα, εσύ.
1: Ποιο πόμπες. Έπιασα μόνος μου, με βοήθησε κανένα.
0: Άτε πάλι. Επειδή... Το δεξί σου χέρι είναι, βοήθησε το αριστερό.
1: Όχι, το αριστερό είναι... Άιστο.
0: Άιστο, άτε, δεν πειράς.
1: Δεν κάνεις λίγο. Δηλαδή, επειδή θυμώσα...
0: Ναι.
1: Σε μάθη μόσο, εγώ ξέρει, κάνω πελάρες, μπορεί να σου σαν περιοδικό ή να φκάρω που μη μου περάξω. Κάνω άσχα πράγματα. Αν η αγνωμοσύνη πραγματικά ήταν άθλημα, θα πιάνε προάθλημα είναι δική μας. Αν είναι δική μας είναι που πιάνω. Ενώ ούλοι. Θυμίζεις με τα μήνα έχουμε.
0: Ιούλη, τέλος του Ιούλη.
1: Α, πότε πιάμε το προάθλημα.
0: Το Μάη.
1: Μαΐο.
0: Το Μάη. Και
1: πέρασα δύο μήνες.
0: Εξιάστηκε γρήγορα.
1: Πέρασα δύο μήνες και ένα σχέδος ο Μπέρκ έβγαλε λεφτά ο Παπασταύρου. Δεν μου να πω. Πραγματικά.
0: Τίποτε να μην πεις, δεν μου να σου πω.
1: Εντάξει ρε παιδιά, οκ. Μπορεί να γίνει άλλη διαλάβη. Οκ.
0: Ουδής αλάθαστος.
1: Ρε φίλε, ένα φέρει παίχτες. Δεν υπάρχει έκτος να φέρει παίχτες. Εντάξει, δεν πάει να φέρει πιο γλύωρα. Έγινε, έγινε. Τις πιο μήνες έτσι και πανηγυρίζεται. Η Ομόνια παίζει ένα φανταστικό ποδόσφαιρο. Θυμάσαι και εσύ, ε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Τώρα το θέσω διαφορετικά. Α, το θέσω διαφορετικά. Αφού ανοίξουν την κουβέντα με τους ξένους που μπορούσαν να έρθουν πιο γρήγορα, εντάξει. Εάν ο Παπασταύρου επειδή δεν έφερνε δύο παίχτες που ήταν να κάνουν τη διαφορά, εντάξει, και διάν τους συμβόλαιων 1.000.000 του κάθε νιούς το χρόνο. Για να τους φέρει τούν την εποχή να είναι έτοιμοι να παίξουν τώρα προκριματικά του Champions
1: League. Ναι, ρε φίλε, μπορεί να το κάνει.
0: Εγγυάται κανένας ότι η Ομόνια ήταν να περάσει την Καϊράτ.
1: Πού είναι, φίλε,
0: κανένας. Το μόνο σίγουρο, ξέρεις ποιο θα ήταν. Θα δημιουργούνταν προβλήματα στην ομάδα, διότι παίχτες, δεν θα πω ονόματα, εντάξει, παίχτες που θεωρούνται κλειδιά στην Ομόνια και που έχουν προσωπικότητα, εντάξει, θα λαλούσαν, μα γιατί του τούτο και στο 1.000.000 και ο Πέρσι Μουσούκ και το πρωτάθλημα διάσμου 300.000 στον χρόνο.
1: Εννοείται είναι το πράγμα που λέει. Και με ξεχνούμε ότι και στα δύο παιχνίδια 155 λεπτά παίζαμε με 10 παίκτες και παίξαμε και 13-9. Εννοώ στο...
0: Ναι. Ήταν ένας από τους λόγους...
1: Ακριβώς.
0: Που...
1: Εντάξει, να πεις τώρα με 10 παίκτες αν είσαι στην ομάδα την περσινή, μα αν... Εν και γιατί κανάς ότι ένα άρτημα ή άλλο, για άρτημα ή άλλο το αδικείς 10 εκατομμύρια. Να κάνουμε την υπομονή, να σταθούμε δίπλα στην ομάδα όλοι μας και οι μεταγραφές να γίνουν. Και είναι τσιγκούνης ο Παπασταύρου. Έφερε στον Τάνκοβιτς και ΜΑΕ πέρσι, να πεις τώρα τελευταία στιγμή, πλήρωσαν και έφερε. Και τον Μωρνό ρε είναι εκατομμύριο και έπουδο και. Γιατί να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολλά που σε άκουσα.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πολλά που με άκουσα.
1: Ναι,
0: άσε καλά. Γεια σας. Είδες σου την. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
2: Νίκος Ομονία.
0: Ποιος?
2: Νίκος.
0: Νίκος, έλα Νίκο μου.
2: Έχει καιρό να πιάσω, κάνω σταδιακά.
0: Δεν πειράζει.
2: Είδα το παιχνίδι, ξέρεις. Εγώ θα σταθώ ούτε στους 9 παίκτες, ούτε στους 10. Εγώ είδα πολλές ομάδες να φεύγουν, να πέσουν με 10 και να πέσουν καλύτερα από την άλλη που έχει 11. Mm-hmm. Η Ομόνια όταν έφαγε την κότσινη εγκατέρρευσε. Επέσαν την μονότερμα. Είδατε το παιχνίδι.
0: Ναι. Δεν μπορούσε να κρατήσει...
2: Να χάνεις έναν παίχτη και να τραυκέσαι πίσω και να κλωτσάς την μάχα τάκα τούκου, να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα και να σε πειλατεύκουσε. Μα κάποια στιγμή ήταν να το φάεις. Αν ήταν ο Φαμπιάνος και ένας άλλος, ήταν να φάμε πέντε. Έγινε το πράγμα. Είναι το πράγμα να δουλέψουν μας το πράγμα. Είναι το πράγμα δεν το δουλέψαν να ξέρουν τι θα πει να παίζει με 10 παίκτες και πώς θα παίξει.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια δικαιολογία. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του, αλλά απέναντί σου είσαι μια ομάδα που είσαι 25-26 επίσημα παιχνίδια στα πόθια τη. Για την Ομόνια ήταν το μόλις δεύτερο επίσημο παιχνίδι στα πόθια τη.
2: Ναι, συμφωνώ, η Ομόνια είναι έτοιμη.
0: Εντάξει, δεν είναι καθόλου έτοιμη η Ομόνια.
2: Είναι καθόλου έτοιμη, κάτω και από το 50%.
0: Μα αλλή μόνο αν ήταν το 50%
2: είναι
0: ανέτοιμοι. Εμπόρεις αυτήν την περίοδο να έχεις πολλές απαιτήσεις από τη στιγμή που έμεινε και με 10 παίχτες. Εντάξει, και, το είπα και ξανά, υπήρχαν παίχτες με προσωπικότητα που δεν τραβήσαν έψεις. Δεν καταφέραν να κρατήσουν μπάλα.
2: Ναι, όλοι δεν τραβήσαν. Αφού έπαιναν την μπάλα και δεν ξέρω μου έναν ειδόπουση. Δεν έδωσα μια μπάσα σωστή. Εκείνον την αλλαγή που έκαναν το Εγιώριον τον Τζονί, τι ήταν αυτός.
0: Τον Τιονί.
2: Ναι.
0: Ήταν ένας επιθετικός τον οποίον θέλησε να το βάλει μέσα στην περιοχή και να κρατήσει μαπ. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Ήταν ανέτοιμος.
2: Μα αυτός που δεν τα κατάφερε και ήταν ανέτοιμος και είχε κάμποσα κιλά πάνω του. Έστε και μέσα στο κέντρο του γηπέδου και έβλεπε και δεν έτρεχε να καλύψει πίσω. Είστε που δεν κατάλαβε ήταν αργά. Δηλαδή πέσανε με 9, με λίγα λόγια. Που και αμέσως πέσανε με 9. Δηλαδή έγιναν και λάθη του προπονητή αυτές. Το άκουσα εδώ εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε να βάλει τον παίχτη. Ήταν λάθος. Και το Φασιντζωμάνι. Έχει ήταν παραλυμένο. Δηλαδή βάλει τον 20 λεπτά. Πάρ' τώρα το κοπελού, αφού βλέπεις το κοπελού είναι ότι τρέχει, μαρκάρει, τριπλάρει. Τι τον έχεις έξω. Πρέπει να παίζει βασικός ο Χατζηγιωμάνης. Αυτήν τη στιγμή. Αυτά έχω να πω.
0: Να σε καλά Νίκο, με ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Να σε καλά.
2: Τα λέμε.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Γεια σου πολύ.
0: Χαίρετε.
3: Πράσινος Κυρίκος.
0: Έλα φίλε.
3: Τους κάνουν τους προπονητές να ρίξουν να εμώσουν φόρμα να κάνουν αιτήσεις και που να θέλουμε προπονητή να τους καλέσουμε σε interview. Μήνα είμαστε η μόνη ομάδα που έχει κάποτε ο Ανδρέας Μπουσκάλης, έτσι να θυμάσαι, είπε κάνουμε ένα επάγγελμα που το ξέρουν όλοι μες στην Κύπρο. Λοιπόν, αποτύχαμε. Ευτυχώς στο ποδόσφαιρο υπάρχει η επόμενη μέρα. Που εντιαμώ πρέπει να εστιάσεις. Ναι, έγιναν κάποια λάθη, αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, στον το γύρο και με την ομάδα, αν και ήταν πιο δύσκολη, ούτε εύκολες, δεν χρειάζεσαι περισσότερη ενίσχυση για να περάσεις. Απλά είσαι όλα τα κακά που μπορούσαν να σου τύχουν, έτυχάς σου. Όλα τα κακά που μπορούσαν να σου τύχουν.
0: Mm-hmm.
3: Και όσοι φωνάζουν και για τον Τιονί, εσύ πιστεύεις ότι αν το παιχνίδι ήταν διαφορετικό με 11 ή σε περισσότερο να χρησιμοποιήσει, δεν θα είναι έτοιμος άνθρωπος.
0: Καμία σχέση.
3: Ακριβώς ρε φίλε. Δεν θα είναι χρησιμοποιούσε. Και τι αν πον έβαλε το για να κρατήσει μπάλα. Και τα τελευταία, η αλλαγή, είπα στην αλλαγή, είναι όταν έμεινε με 9 παίχτες. Παραγκάστηκε να κάνει την αλλαγή και για το πέναλτι ο μικρός και για να κάνει κάποια τρεξίματα. Εν της περίπτωσης είναι αποκλειστή μόνο να ήταν με 11. Και στα δυο παιχνίδια. Εμείς είναι περίπτωση. Αυτά σε ό,τι κακά ήταν να τυχούν να γίνουν, γενικά στα δυο παιχνίδια. Ευτυχώς τούτο που είπα υπάρχει και η επόμενη μέρα. Και καλά να κρίνεις μια ομάδα που την περσινή ομάδα που τον ίδιο καιρό, όχι που και που τέγιωσε, που και που ξεκίνησε. Ναι, η Ομόνια που και που τέγιωσε με την Τωρασινή, έχει καμία σχέση. Αλλά η Ομόνια που και που ξεκίνησε πέρσι με την Τωρασινή, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα μας εψέ ήταν όπως το είπες. Ευάντρο, Παναγιώτης Ανδρέου και Τάνκοβιτς ήταν στο 30% των εγκαμονιών τους. Δεν ήταν καλά, ρε παιδιά, εντάξει, όλοι μας είμαστε, είμαστε άνθρωποι. Δεν επέρασαμε, βλέπουμε παρακαλώ το να μηδενίζω, να ξετοιμάζω, να βρίζω, να κάνω έναν, μια ομάδα και έναν πρόεδρο τον οποίο τα τελευταία 7 χρόνια τερμάτισε 3 φορές πρώτος. Δεν θα πω 3 πρόθυμα, τερμάτισε 3 φορές πρώτος. Επειδή είναι 6 φορές ο μήνους, έπια και ο κύπελλα, ένα που θέλω να πάρω. Πρέπει να τσεντήσω σε βαθμό.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά έχω να πω.
0: Να σε καλά, φίλε, με ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
4: Γεια σου, Πολύβιε.
0: Χαίρετε.
4: Ο Μάικ είμαι.
0: Έλα, Μάικ μου.
4: Να μου καμνείς.
0: Είμαι καλά, εσύ.
4: Εγώ είμαι ο Μοριάτης, είμαι εξής κουμπάρι.
0: Εσύ πόξ. Τι να πούμε εμείς.
4: Περιμέναμε που την περσινή να ΑΕΚ. Εν τι ήταν μακριά η περσινή που την φετινή, ρε, ναι. Έπαιξαν το πρώτο παιχνίδι και χάσαμε. Παρακάτω. Δεν και εσύ το πράγμα, είναι το ποδόσφαιρο, είναι... παίζουμε και προχωρούμε. Είναι να μπορεί να πει η Ιταλία 8 χρόνια πόνε πήρε ομάδα στο
0: παγκόσμιο.
4: Αν ήταν τρόπο των καημένων, τους καημένους και των πρόεδρων Ιούδων, αν ήταν τρόπο να τους κάνουν όπως τον Ιούδα, ρε κουμπάρε. Τι πράγμα είναι, ρε. Τι πράγμα είναι. Πολύ πιε μου, αχαριστία δεν τα πω. Αχαριστία.
0: Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο σκέψης καταρχάς.
4: Ρε Πολύβη μου, αλλά προχτές η Ομόνια ανάμιση μήνα ανησυχού όποιοι εμπάσχονται ενθουσιάζεται τον κόσμο σημαίνει ότι μετά από ανάμιση μήνα τον κρεμάσω έγινε τερέτου το πράγμα. Υπομονή, θέλει υπομονή, τίποτε άλλο ρε. Υπομονή.
0: Κοίταξε, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, ο ένας που είναι έξω από τις διαπραγματεύσεις και δεν ξέρει καταρχάς πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις, δεν μπορεί να έχει άποψη. Ό,τι πει ένα λάθος.
4: Ολίβε μου, ήρθαν όλα μαζεμένα της Ομόνιας σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ορισμένοι παίχτες που πρέπει να παρουσιάσουν καλό ποδόσφαιρο, δεν το παρουσιάσαν. Αποβολές. Τώρα, παρουσιάστηκαν όλα με στούν το παιχνίδι.
0: Και ένα διαιτητή που εξάντρισε την αστηρότητα του ύψης.
4: Ναι. Και αυτά, και τούτα με στο πρέπει να προσέχουμε.
0: Έτσι.
4: Ο Κασάνο Κακουλής ήταν άγγι να ξέρει. Εντάξει, έτσι λέω. Αλλά πρόσεξε κύριε, πρόσεξε. Καταδικάζει την ομάδα σόρις. Εμάς ο Ολλανδός έκαμε και ο λάθη, τράγησε τον τούτο, φάμε τον τέτοιο. Προχωρούμε παρακάτω. Αυτά από Λίβια.
0: Να σε καλά, ναι, Μάικ μου, να σε καλά. Λοιπόν, ο μήνυμα ο 693, εντάξει φίλε, αν και διαφωνώ μαζί σου, εγώ θα το διαβάσω. Η ιστορία μας το απέδειξε πολλές φορές όταν πουλήσεις καλούς παίχτες. Την επόμενη χρονιά πάει που για μέρ και κάτω. Όταν ο Μαΐ ήταν στην ΑΕΛ η ομάδα πετούσεν, μετά επουλήσαν τον, εν ήταν άσπρη μέρα από τότε. Στη συνέχεια πέρσι ο Μαΐ ήρθε στην Ομόνια, μαζί με το Σεμέδο έκαναν θαύματα, τώρα επουλήσαν και τους δύο και γυρεύκουν το λάθος, το πουλίν επέτασεν, σάστα και γύρασιν, το ρεζίλι θα συνεχίσει και στο πρωτάθλημα εν έχει σωτηρία. Λέει ο 693, καταρχάς φίλε, το Σεμέδο δεν τον επουλήσαν, το Σεμέδο το... τέλειωσε το συμβόλαιο του. Δεν ανανέωνε ο ίδιος. Ο Μαΐ δεν μπορούσε να βγει στα λεφτά που έδωκε η ομάδα από το Μεξικό. Δεν μπορείς να χαλάς τις ισορροπίες σε μια ομάδα. Εντάξει, τούτη είναι η άποψη μου. Σεβαστή και δική σου άποψη. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Πολυβίε.
0: Καλησπέρα.
5: Νικόλας, Ομονία Λεμεσός.
0: Γεια σου, Νικόλα μου.
5: Να μου κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
5: Καλά και εγώ. Φίλε, απλά ευκήκα για να πέφτει με ακούσουν ορισμένα άτομα επειδή εσύ που τα χτες που εσύραν την Ομόνια που τα σύννεφα υπόγεια. και το πράγμα είναι ποδοσφαιρική αδικία. Επειδή, φίλε, είναι δεύτερη αγωνιστική, εντάξει, οι παίχτες σου δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν ομοιογένεια, δεν έχουν χημία ακόμα. Εφάντες κότσινες, ο διαιτητής ήταν αντίον μας. Εν μπορείς ρε φίλε Ομονιάτη, ένα μήνα πριν έφκαλες τους πάσας δινήσα στους παίχτες και ήταν, έκαμνες τους θεούς και τώρα μηδενίζεις τους. Δηλαδή, επειδή τους παίχτες σκιαβάζουν όλα τα πράγματα ρε φίλε. Μην τους καταστρέψετε. Εν κρίμα. Απιστέψω τώρα να βγάλω τον κύριο Παπασταύρου και τον Μπέρκ. Τούτοι ανθρώποι θέλουν να πετύχει η Ομονία ρε φίλε, θέλουν να πιάει πράσινα μπάλε, θέλουν να προχωρήσουν στην Ευρώπη. Είναι οι πρώτοι που θέλουν. Ξέρουν πέντε πράγματα παραπάνω που μας ρε φίλε. Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους, εν κρίμα. Εν είναι νοοτροπία μας, δεν μπορούμε να χάνουμε. Πρέπει πάντα η ομάδα να κερδίζει εμάς. Τεράστιο λάθος ρε φίλε. Και παρακαλώ πραγματικά τους ομονιάτες να κάνουν υπομονή. Και είναι οι ανθρώποι, είναι η δουλειά τους. Εν να πάει στο ράσι, να πεις του γιατρού, εν τον να χειρουργείς ανοιχτή καρδιά.
0: Έτσι είναι. Ακριβώς όπως τα αρέσει και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
5: Απλά ρε φίλε, κρίμα ρε φίλε, επειδή όπως εσύ έχεις μια άσχημη μέρα ως ραδιοφωνικός παραγωγός ή whatever και τούτοι εν πλάτμα μου φύγουν και δεν ποντάρα μου πω ότι ένα ο οποίος είναι η δουλειά και επικαιρνούν, τόσο σχέση είναι εσύ. Και εσύ πάει δουλειά να επικαιρνούν, εσύ με μια μέρα που δεν θα είσαι καλά ρε φίλε, θα αποδώσεις. Να σε σύρουμε να πάει.
0: Έτσι είναι,
5: πρέπει να αλλάξει το πράγμα ρε Βολιβία μου. Πρέπει να αλλάξει ρε φίλε το πράγμα. Αν και ζητούμε να φκάσουν στον τείχο τώρα. Δηλαδή να φκούν πολλοί τώρα να μάχονται ότι
0: με... Πρέπει να αλλάξουν μυαλά. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
5: Ακριβώς ρε φίλε. Ακριβώς ρε πολύ. Φίλε είναι κρίμα ρε φίλε. Και πέρσι έλεγα για την Ομόνια έτσι καιρό ότι ούτε έχτη νομίζω ούτε έχτη εφθάμε. Και πιάνε το με 18 πόντους διαφορά. Ένας
0: τελείο ρε
5: κουμπάρε,
0: άιστε να κάνουν τη δουλειά τους. Μάλιστα.
5: Εγκρίμα, εγκρίμα
0: για
5: ενωμάτα.
0: Να σε καλά Νικόλα μου, ευχαριστώ πολύ.
5: Ελπίζω να
0: εισακουστώ,
5: ελπίζω.
0: Έγινε, τα λέμε, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλά σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
9: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet,
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
18: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου. Υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι 5:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και τόνισε πως καθ' όλη την διάρκεια του Αυγούστου θα συνεχίζεται η προεργασία. Σημείωσε ότι η διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό είναι εφικτή το συντομότερο δυνατόν, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη θα κρίνουν τον χρόνο διεξαγωγής της. Σχολιάζοντας την επίσκεψη, Γκουτέρες έκανε ειδική αναφορά στις συγκλήσεις και το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Στην Κύπρο φτάνει σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργότερα θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι και συγχρονισμένοι με τον βηματισμό του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Ανέφερε ότι η Λευκωσία θα συζητήσει κάποιες προτάσεις της σε σχέση με τα ευρωτουρκικά κατά την επίσκεψη του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφαέλ Εφίτο. Το κλειδί για θετική κατάληξη, είπε, είναι και παραμένει στην Άγκυρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρισκόνται οι δύο παράλληλες έρευνες για την πυρκαγιά στο πεδίο Βολής Καλού χωριού, η οποία επεκτάθηκε σε γειτονικές κοινότητες. Το Υπουργείο Άμυνας διερευνά τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, ενώ η αστυνομία εξετάζει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, χτυπώντας κέντρα διοίκησης εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θέσεις παράκτιας επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί το πλήγμα με ντρόουν σε αμερικανική πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Στην Ελλάδα μένεται εκτός ελέγχου η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες και με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Πάρο. Μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις 8 οικισμών.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
22: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 με 37 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
25: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
26: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
27: Προσέχε τι κάνεις.
26: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
28: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
29: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
30: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
31: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
30: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
31: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
32: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: από τα τραγούδια ύμνη της εποχής μας. Πολύ. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δώσε πάσα συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104, τρίτη και τελευταία ώρα. Για σήμερα 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Θερμές ευχαριστίες σε Papa John's και Sita, που είναι η χορηγή, το αγαπημένο μου στα Freedom, τα προνόμια Sita Rewards. Ποιος δεν θέλει εκτός σε εστιατόρια, ψώνια, ξενοδοχεία, ψυχαγωγία, κληρώσεις για μεγάλα δώρα και 6 μήνες δωρεάν Volt. Με τα Freedom της Sita, αυτά είναι μέρος της εμπειρίας. Δες το και λίγο. Πάμε γραμμές, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να πω και εγώ τη γνώμη μου, έπαιρε. Να μην τα
0: μου. Ή να μου να φκεί.
1: Ναι, εντάξει. Απλώς λέω ότι ίσως οι σχεδιασμοί τους να είχαν υπερβάλει, ας πούμε, σε εκείνες επιλογές που είπαν ότι να φέρω τον Μοτνό, ας πούμε, να πιάσω τον Κακουλή, να τους φέρω πίσω, να τους πιάσω τούτους, να οργανώσω την ομάδα, να διατηρήσω ένα δεξιό αμυντικό, να το... Και έφεραν τον... Εντάξει, ο σκιάβαλος που λέμε έχει πολλά... ξέρετε, να μου να συμβεί. Ναι, πολλά αρκά έχουμε να συμβεί κάτι, αλλά... όμως ίσως υπερεκτίμηση, ας πούμε, για τον διαιτητικό κυνηγό, ότι πρέπει να βάλω τον τάδε, ας πούμε. Εγώ έχω μια απορία. Ο Έτιν τι έκανε πας στον πάγκο?
0: Ξέρω, τώρα μας το εξηγήσει ο Χέρινμπερκ.
1: Αυτή η μυστικότητα η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από και όπου στον Πέκβαση, υπάρχει πολλή μυστικότητα όσον αφορά τις κινήσεις. Αν να πεις το φύλαθρο κοινό στο υπανόν της Ομόνοιας ήταν μόνο να κάνει.
0: Μα κοίταξε, έχει κανέναν προπονητή που να δω και λογάρια στον καθένα. Δεν κατάλαβα. Ναι, πέρσι ο Μπέρκ, όταν έκαμε τις επιλογές του και έπιαν το πρωτάθλημα με τους πόντους διαφοράν η Ομόνοια, εδίαλο αρκασμό.
1: Όχι ρε φίλε, αλλά επειδή ο κόσμος είναι ο παραπάνω.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που σου κινούν την περιέργεια. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί δεν παίρνει χρόνο?
1: Γιατί δεν παίζει χρόνο? Γιατί του δίνεται χρόνο?
0: Και εμπρό, εγώ το λέω ξεκάθαρα, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είμαι στο Ηλιασπούλος, όπως δεν είμαι ούτε στον Αρχάγγελο, ούτε στον Αντώνη Παδόπουλο να ξέρω τι γίνεται.
1: Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν μια ομάδα νιώθει αδύναμη και οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, ξέρει ο καθένας τη δύναμη. Ναι. Δηλαδή ξέρει ο αμυντικός, ο Κουλουμπαλί, ξέρει ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής ή παίχτης του ότι μπορεί να αποδώσει κοινό που... Να σου πω.
0: Τρία, πέντε.
1: Ένα ποσοστό τέλος πάντων. Αλλά μα... Νιώθει και ο άλλος ότι εφία μας που είναι τους υποσφαιριστές. Θα αντεπεξέλθουμε με τους. Εγώ λέω το.
0: Καλά, εντάξει. Έτσι
1: δεν το λένε το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, διότι να σου πω κάτι. Ο υποσφαιριστής ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει να πάει σε άλλη ομάδα. Έτσι δειμένος σε μια ομάδα και να ξέρει με ποιους να παίζει συνέχεια.
1: Ωραία. Άρα η εκτίμηση που κάνουν οι υποσφαιριστές μεταξύ τους γιατί φύγει κάποιος υποσφαιριστών. Εγώ πιστεύω... φορτώνει, ας πούμε, παραπάνω έτσι έννοια, που λαλούμε να ακούστε και λέω το λεξί ακούω, έννοια, ας πούμε, θα καταφέρει, ας πούμε, τα ένα, να δημιουργήσει ευκαιρία να βάλει τέρμα.
0: Okay.
1: Και με τούτα όλα, με τη σκέψη, δημιουργείται εκνεύρισμα, διότι άμα σε πιέζει ο αντίπαλος στη συνέχεια, είσαι κλειστός, μέσα στα τετράγωνα σου, 25 λεπτά, και έρχεται η κόκκινη κάρτα, με μια έτσι για το πω απερισκεψία, τέλος πάντων. Τότε γίνεται παραπάνω το πάρο, ας πούμε.
0: Έγινε.
1: Και δημιουργούνται προβλήματα και μπορεί να αποδώσει ο παίχτης. Όλοι οι παίχτες, όλη η ομάδα.
0: Έγινε δώρο μου, να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σου, πολύ μου.
0: Γεια σας.
2: Αλέξανδρος Μονία, καλά μια.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε μου.
2: Να σου καλά.
0: Καλά εσύ.
2: Δόξα σε Θεός. Λοιπόν, εξιάσταση ότι μπορούσαν το Ιούλιο να βρουν εισιτήριο για ευθείες πριν τρεις και μήνες. Εξιάσαν που λαλούσαν ότι που άλλον πλανήτη είναι η Ομόνοια. Ναι, και χτες είπαμε πολλές φορές πού είναι το ΜΑΕ, πού είναι το σήμερα, οκ, μπορείς να κρατήσεις τους παίχτες έτσι εύκολα στην Κύπρο. Όχι, δεν μπορείς. Δεύτερο, μπορείς να φέρεις άξιους παίχτες με τούτους έτσι καιρό στην Κύπρο. Πάλι όχι, δεν μπορείς. Γι' αυτό είναι άλλο
0: τρόπο. Όχι, μπορείς να δώσεις, αν την άξεις την μπάνκα στον αέρα και αλλάξεις τις ισορροπίες στην ομάδα σου.
2: Σωστή κίνηση.
0: Για μένα νόη. Για μένα νόη.
2: Για μένα νόη. Διότι να σκέψουν λέμε μπορώ να θέλω και εγώ αύξηση. Θέλω και εγώ αύξηση. Θέλω και εγώ αύξηση.
0: Και είναι το φυσιολογικό
2: του εδώ. 15 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή είπα το προηγουμένως. Εάν φέρω δυο παίχτες.
2: 15 εκατομμύρια να πρέπει να αυξήσει τα 25. Και να μην είχαν 18 εκατομμύρια χρέος και τώρα έχουμε 7. Να ξαπάει πίσω στα 15 εκατομμύρια ο χρέος.
0: Ναι.
2: Δεύτερο. Στο πρώτο παιχνίδι, Κασιπί, ναι, με ενεφιώσε με το Τζομαέ που τα βαρόμετρα, αλλά εγώ προσωπικά είδα σαν ομαδικότητα την ίδια ομαδικότητα με πέρσι.
0: Mm-hmm.
2: Ότι η ομάδα είναι ομάδα. Και προηγήθηκε, είχε το έλεγχο, μετά έφανε την κότσινη, έκαμε τζομπ που έκαμε, κράτησε το σκορ. Αν δεν τρώμε κότσινη στο Κασιπί, το παιχνίδι θα γίνει 2-3-0, έτσι άνετα. Δεύτερον παιχνίδι που υπολογίζαμε να παίξουμε με 11 παίχτες τη φορά. Ναι, δεν μπήκαμε καλά, οκ, και αρκέψα να κάνουμε ρυθμό. Τρώεις μια κοτσίνη που δεν ήταν, εξή που δεν ήταν, και αρκέψα όλοι κρεμάσαν τον Κακουλή. Ο Κακουλής εν έξι παππαδού ξέρουμε το έτσι θα γίνει ποτέ θέμα, αλλά ανοίχτε ο Κοπελούιν. Το Κοπελούιν εν ομονιά της αγαπά την ομάδα προσπαθεί και να πέντε σαν ποτέ να παίζει βασικός. Έτσι να του πεις την έτσι τρίτη επιλογή του Κακουλή, έτσι θα σου πει τίποτε. Και ακριβώς του τον πραγάμεις, θα θες αλλού ένα center for. Για πρώτη επιλογή να προσπαθείς να φέρεις ένα αντιμαέ, ένα αντισεμέδο, ένα στόπερ, ένα δεξί μπακ. Οκ, είναι σκάμουν τις κινήσεις πιστεύω ως το τέλος της μεταγραφικής. Αλλά ναι, παίζε μας μόνο τερμανοί καηρά παίχτες μετά την κοτσινή. Οκ, ήταν φυσιολογικό, έφαγε τον γκολ, η ψυχολογία ήταν υπέρ τους, ήταν εναντίον μας, προσπαθήσαμε να έφαγε δεύτερο, καταφέραμε το και ήταν επιτυχία τους στόχος. Και μετά που με 9 παίχτες τότε το πήραμε στα πέναλτι ήταν σχεδόν θαύμα για μένα. Και στα πέναλτι 50-50 πλέον. Αν στα πέναστη που 50-50 έφερουν λίγο πιο τυχερή ομόνια και παίρναν η ομόνια στα πέναστη, ξέρεις τι θα λαλούσαν του Διούλη σήμερα. Ο καθηγητής ο Μπέρκ με 9 παίχτες κατάφερε και πέρασε μας στα πέναστη.
0: Έτσι.
2: Ο Μαδάρα, Εχταράε, Ψυχάρε, έτσι θα λαλούσαν. Αν έβαλε τύχη το πέναστη ο Παναγιώδου και έναν το επόμενο Φαμπιάνο. Άρα η επιτυχία που είναι αποτυχία μια λεπτή κλωστή και πρέπει λίγο με λογή.
0: Έγινε.
2: Συμφωνείς με το διάβασμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
2: Αν επέρνα στα πέναρτι που πήγε στα πέναρτι που ήταν σχεδόν θαύμα, ήταν σχεδόν θαύμα με 9 παίχτες.
0: Ήταν. Εντάξει, 9-10 ο Κουλυμπαρή. Πότε αποβλήθηκε.
2: Ήταν με 9 παίχτες. Okay. Ναι. Αν επέρνα στα πέναρτι, τι θα λαλούσαν του Διούλη σήμερα.
0: Ότι είναι εγκέφαλος ο Μπέρκ.
2: Α, ενώ τώρα είναι χαπάρος. Για ένα πέναρτι.
0: This is Cyprus. Γεια σου Αλεξάνδρε μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
3: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλώς τον κύριο Καγουλή.
3: Ακούω και λέω καλά. Κανένας από τους προσφυριστές μας δεν φταίει. Προπονητής μας δεν φταίει. Εγώ βλέπω την ομάδα ότι έκαμε έναν επίσημο, αλλά βλέπω μια εσχρή διαιτησία. Τη στιγμή που υπάρχει VAR και διάζει αγκότσινη, διάζει και του φύλαθλου που παρακολουθά μέσω τηλεόρασης το δικαίωμα να δει και να κρίνει και να πει ναι πράγματι ήταν κόκκινη.
0: Mm-hmm.
3: Δεν ήταν κόκκινη φίλε μου. Για μένα δεν ήταν κόκκινη. Δεν ήταν καθόλου κόκκινη.
0: Εννοείς τον Καγουλή.
3: Γιατί του ήταν δεύτερη κίτρινη.
0: Εγώ το είπα από την πρώτη. Εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή. Όσο μου επέτρεψε, δηλαδή τα replay να δω. Ήταν πολύ αυστηρός. Ήταν πολύ αυστηρός.
3: Ένα replay έδειξε.
0: Μα εγώ για να αντιληφθώ τι έγινε, έβαλα το που το κινητό μου και έπαιρνα ξανά πίσω μπροστά για να καταλάβω πώς ήταν το πόδι του Κακουλή. Και εκείνο που αντιλήφθηκα ήταν στην κάθοδο του ποδιού. Δηλαδή δεν έπιε με τις τάπες.
3: Αλλά δεν είχε προβολή, δεν ήταν προβολή.
0: Δεν ήταν, ήταν απρόσεχτο παίξιμο, ναι, αλλά δεν μπορεί
3: αλλά
0: να τιμωρήσεις
3: με κόκκινο. Δεν ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν για κόκκινη κάρτα, δεν ήταν κίτρινο, να το συμφωνήσουμε. Αμέσως κόκκινη κάρτα, δεν έδεχεται καμία κουβέντα, έδειχνε και στα φάουλ τα οποία έδειχνε, να το συμφωνήσουμε. Αμέσως κόκκινη κάρτα, δεν έδεχεται καμία κουβέντα, έδειχνε και στα

0: κλίμα. Ό,τι φανταστείς έχουν τα μέσα. Όλα. Όλα.
1: Άλιστα.
0: Και εκείνοι που τα κρατούσουν και εκείνοι που δεν τα κρατούσουν. Η ομάδα εγώ πιστεύω ότι είναι καλή. Οι επιλογές του στρατηγού ο Μπέρκ είναι σωστές. Όταν τελευταία στιγμή αρρωστά παίκτης δεν μπορεί να το βάλει μέσα να το χρησιμοποιήσει τούτο ο Μωρόε που μπορούσε να βοηθήσει να εύκαινε. Να σου εύκαινε μια φάση έναν οτιδήποτε. Υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έκαναμε σαν ομάδα, τα οποία αποδείξαμε ότι που το 27 ως το 120 ξεκινήσαμε μείον με 10 παίκτες και φτάσαμε στο μείον 9 παίκτες, γιατί ένας ανήξερος, αυστηρός δεν μπορώ να τον κρίνω ότι είναι διαιτητής. Δεν ξέρω γιατί έκαναν το VAR. Το VAR
1: πρέπει να δώσει ένα ξεκάθαρο replay. Αν είναι το VAR, αν έβλεπε τα replay που βλέπαμε εμείς, ήταν μόνο να σου κάνει το VAR.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να φωνάξει να το πει. Ποιο λεπτά πήγαινε
1: δέτο. Τι να σου πω τώρα.
0: Εν κόκκινη κάρτα. Εν και πράσινη. Εν κόκκινη τα ευλογημένα του.
1: Έγινε. Να σε καλά κύριε Κακουλή
0: μου. Πάει στον Κακουλή, ξεκινάμε πάνω στον τάδε, τον πάει και πάμε. Anyway, εγώ να δω στη συνέχεια, πιστεύω στην ομάδα και δεν έχω κανένα θέμα ούτε για ότι δεν έχουμε ομάδα, η ομάδα μας είναι πολύ καλή.
1: Να είσαι καλά. Ο 079 ψυχολόγητη ενέργεια να πάει με τέτοιον τρόπο ο Κακουλής σε μια φάση κοντά στο πλάγιο αχρίαστο, έστω και αν ήταν αυστηρή κόκκινη. Ο 269 τελικά αν τον ελαλούσαν Κακούλοβιτς και όχι Κακουλή, ήταν να μας κάνει δύο παιχνίδια τι έδωσε. Ο 602, Γιώργος από Πάφο, απλά αν και Παφίτης βλέπω εύκολα την ΑΕΚ, 3,5 πληρώνει, λες και παίζει με τη Φιωρεντίνα και η Πάφος και ΠΑΟΚ να κερδίσουν. Ο 076, Ομόνια θα φέρει σίγουρα ακόμα τρεις παίχτες, striker, δεξίν, εξτρέμ, κέντρο και στη θέση του Μάριτς. Και ο 693 επανέρχεται, τα λεφτά που κλείτωσε η Ομόνια που δεν κράτησε Μαΐν και Σεμέδων είναι πολύ πιο λίγα από τα εκατομμύρια που έχασε βγαίνοντας από το Champions League. Εκεί ήταν όλα τα λεφτά, δεν πας ξυπόλυτο στα αγκάθια, έπρεπε Μαΐν και Σεμέδων να ήταν εκεί too late now. Και πάλι θα διαφωνήσω μαζί σου φίλε 693, διότι ποιος υπόγραφε ότι αν ήταν ο Μαέτσο Σεμέδο ήταν να περάσει. Αυτόν το λέω εγώ, μπορεί να το λες εσύ, μπορεί να το λέει οποιοσδήποτε. Τι υπογραφήσει όμως κάποιος ότι είναι να περάσει. Και ξαναλέω, του Σεμέδο τέλειωσε το συμβόλαιο του και δεν ήθελε να ανανεώσει. Του έγινε πρόταση και μάλιστα καλή και δεν ήθελε να ανανεώσει. Για τον Μαέ η προσφορά ήταν τεράστια, του έδωσαν και ένα πολύ μεγάλο ποσό των χρόνων οι Μεξικανοί που δεν μπορούσε να το καλύψει η Ομόνια. Όχι δεν μπορούσε να του το δώσει ο Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου μπορούσε να του το δώσει. Απλά θα διαταράσσονταν ισορροπίες στην ομάδα. Το είπα πολλές φορές. Άμα διαταραχθούν ισορροπίες στην ομάδα, τότε μπορεί να σου γυρίσει μπούμερα. Και τούν το πράγμα δεν το θέλουν στην Ομόνια. Εν απλά μαθηματικά. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησης.

0: Σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.

0: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G.
1: Από 319. Καταψύκτες στην Μπουμπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίποτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
2: Χαραλάμους. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
3: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
7: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
8: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
11: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Στην ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου, μετά την Ομόνια και τον Απόλλωνα στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται Πάφος και ΑΕΚ. Οι κυπελούχοι υποδέχονται στις 8 την Χάιντουκ Σπλιτ με μοναδικό στόχο την ανατροπή του 2-0. Αμφίβολος ο Κορέα. Μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην ουδέτερη Ρουμανία κόντρα στην Πεϊτάρ, στοχεύοντας την ανατροπή του 1-0 εκτός ο τιμωρημένος Φαντερχόρν. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Σούπερσπορ 104 και τηλεοπτική από Σιταβίζου. Στον Απόλλωνα μέχρι το 2028, Έρναν Λωσάδα, όπως ανακοίνωσε η λεμεσανή ομάδα που αναμένει στην Κύπρο τον 27χρονο επιθετικό ΑΕΚ Ουκμπό. αξιολογούνται δύο περιπτώσεις.

0: εκτός εις ακραίων επιθετικών. Στην Ομόνια στρέφουν την προσοχή τους την επόμενη μέρα και στα παιχνίδια με τη Λίκον, εκτός ότι τιμωρημένος Νεγκό αναμονή για την έκθεση του διαιτητή για να ξεκαθαρίσει αν η τιμωρία των Καγκουλή και Κουλυμπαλή θα είναι περισσότερη της μίας αγωνιστικής. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με Φακούντο Πέρες των ΑΠΟΕΡ στις προτεραιότητες και η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Τελευταίο φιλικό επιπολωνικού εδάφους για τον Άρη με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δυναμό Κιέβου στις 8:45 στην Τούμπα με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9:30 την Πάξη στη ΟΑΚΑ θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104 ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Supersport 104.
2: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Bullnet.
5: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
6: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
9: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3 Sin για

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Δώσε πάσα πάντα από τον Supersport 104. Ευχαριστίες σε Papa John's και Sita που είναι η χορηγή της εκπομπής. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας, συνεχίζετε να στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε, το όνομα δεπώνυμός σας, για να μπείτε στην κλήρωση. Από Δευτέρα θα αρχίσουμε να ανακυρώνουμε τους νικητές. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 2324 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε να κροατές. Καλό απόγευμα.
1: Ναι, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Εντάξει, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Το όνομα σας.
1: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Ναι.
1: Ομόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από τα ψέση είμαι πολλά εκνευρισμένος με όλη την κατάσταση που έγινε. Αγαπώ τον Μπέρκ, αγαπούμε τους παίχτες μας. Όμως, αυτό που συνέβηκε τα δύο τελευταία παιχνίδια φέρουν κάποιος πρέπει να φέρει ευθύνη, δεν είναι. Εκείνος που φέρει την πρώτη ευθύνη είναι ο Μπέρκ.
0: Είναι ο προπονητής, σαφώς.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν ετοίμασε την ομάδα στο Champions League. Τώρα να μου λέει ότι οι παίκτες είναι top και αυτά και όλα. Είχες μια ομάδα μοντέλων πέρσι και κατάφερες και διάλυσες την φέτος. Όχι γιατί έφυγε ο Σεμέδο, όχι γιατί έφυγε ο Μαέ ή ο Μασούρας. Δεν μπόρεσες να κρατήσεις τον Διουγκού που αν ήθελες κρατούσες τον. Και δεν έφερες παίχτες να αντικαταστήσουν τους παίχτες που εφίαν εις άξιους τους. Γιατί έφερες έναν επιθετικό, είναι 100 κιλά. Μπορεί το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, και όσο παίχτης να βγάλει μάθια. Εγώ δεν το θέλω για το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ναι, θέλω τον εχθές. Και έφερες έναν παίχτη, είσες Μασούρα και Διουγκού, και έφερες έναν παίχτη 35 χρονών. Και να φκένουν κάποιοι και να λένε ισοπεδώνουμε και κέρδισε η Ομόνια, εψές, ήταν να λέμε για τον Μπέρκ ότι είναι θεός, ότι είναι αρχιπροπονητής και ξέρω εγώ. Κανένας δεν αμφιβάλλει. Γιατί έφεραν την Ομόνια σε στούτην την κατάσταση την εψεσινή. Γιατί. Και πιστεύω ότι φέρετε και λίγο ευθύνη εσείς οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να είσαστε καυστικοί. Πολύ δύο μου εσύ προηγουμένως έλεγες κάποια πράγματα και συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή συνέχισε όμως να τα λέεις στους ακροατές. Γίνεται να φκένει ο άλλος και να μου λαλεί ας πούμε αν έδερνε ψες η Ομόνια ήταν να κάνουμε θεόν τον Μπέρκ. Όχι, αυτά τον έκαναμε.
0: Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Με όλον τον σεβασμό κύριε Μιχάλη μου. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι ο Μπέρκ έχει την ευθύνη διότι είναι ο καθήλυν αρμόδιος, είναι ο προπονητής και έχει την ευθύνη στις προπονήσεις της ομάδας. Δεν φταίει ο Μπέρκ όμως που σε δύο παιχνίδια στο πρώτο συνέχισε με 10 παίχτες από το 35, πότε που αποβλήθηκε, από το 34 ο Νεκό και χτες από το 25 ο Κακουλής. Και φταίει ο Μπέρκ στο πρώτο παιχνίδι, αν μη τι άλλο η Ομόνια επαρουσίασε μια καλή εικόνα αναλόγως των περιστάσεων, μια σφριγγυλή αμυντική γραμμή. Εντάξει, και όλοι είχαμε να λέμε για την αμυντική γραμμή που παρουσίασε η ομάδα του. Εχθές παρέμεινε με 10 παίχτες πολλά νωρίς. Και φταίει ο Μπέρκ γιατί έκαμε και την αψυχολόγη, την ενέργεια, ή γιατί έφκανε όλη την αυστηρότητα του διαιτητής. Από την άλλη όμως, συμφωνώ μαζί σου, ναι, διότι δεν είναι εικόνα που έθελε ο κόσμος και προφανώς ούτε ο ίδιος ο Μπέρκ, αλλά εγώ αναλύοντας τους λόγους που είναι παρουσιάστηκε η Ομόνια, πρώτον, διότι σε δυο παιχνίδια ζήτημα αν έπαιξε 50 λεπτά 11 εναντίον 11 απέναντι σε μια ομάδα που με 325-27 επίσημα παιχνίδια στα πόθια της. Της Ομόνιας εχθές ήταν το δεύτερο της παιχνίδι. Δεύτερον, υπήρχαν παίχτες που περιμένεις ότι με την προσωπικότητα τους να τραβήξουν το κουπί. Εσύ είδες εχθές καθόλου Εβάντρο, Τάνκοβιτς.
1: Ο Εβάντρο έκαμε τουλάχιστον 5 πάσες λαθασμένες. Τουλάχιστον.
0: Το Μαγιαμπέλα που αποκτήθηκε πέρσι και φέτος περιμένουν να είναι εσωτερική μεταγραφή. Το Δεκέμβριο και περιμένουν να νέα μεταγραφή. Εφάνηκε μόνο το πρώτο τέταρτο. 20 λεπτό που χάσαν τις ευκαιρίες. Εξαφανίστηκε ύστερα. Είδες Κουλιμπαλίν, είδες Σίμιτς. Παίχτες με προσωπικότητες.
1: Ναι, Πολύβιε μου, συμφωνώ μαζί σου. Όμως, η ομάδα...
0: Μισό λεπτό, εντζεφταίει ο Μπέρκ γιατί απέκτησε τον Μοντνόρ για να καλύψει το Σεμέδο και παθενίος είναι ο άνθρωπος.
1: Όχι, μα τι λέω για τούτο. Είσαι σε ένα ΜΑΕ και ήρθες να παίξεις Champions League με τον Κακουλή. Εγίνεται. Έφερες έναν επιθετικό που είναι 100 κιλά Βολίβιε. Και έβαλες τον αντίς, εχθές γιατί τον έβαλε εκείνον τον παίχτη.
0: Προφανώς
1: για να... Γιατί έβαλε τον Μωρό, γιατί έβαλε τον Μιτσίν τον άλλο.
0: Προφανώς για να κρατήσει μπάλα.
1: Πότε έπιασε μπάλα και όσο παίχτη.
0: Εφού είναι έπιασε μπάλα, αφού είναι τούτον που λέμε. Ήταν εφανώς ανέτοιμος.
1: Δεν ξέρω, Βολίβια μου. Εγώ πιστεύω ότι φέρει ευθύνη μεγάλη ο Μπέρκ για την κατάσταση που παρουσίασε την ομάδα και το σκάουντινγκ που δεν έφερε εις άξιους, ας πούμε εις άξιους παίχτες που είσαι Μπέρκ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά κύριε Μιχάλη, με ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Βολίβια.
0: Καλησπέρα.
2: Τάσο, είσαι ντρέα.
0: Έλα, για Τάσο.
2: Είμαι πιο πληγυμνάτρος του κόσμου. Εντύπωση σου μιλώ. Για τον Καγκούργο που έχει τα με την ανόρθωση. Γι' αυτό λέω εντύπωση.
0: Κόλλησες με τον Καγκούργο τον Άρη μου.
2: Ναι, περίμενε. Να μου λέει. Ευχήκες. Είπα, Παναγία μου, Θεέ μου, να φύγει η Ομόνια από το καθόλου. Ας κάνουν οι Ομονιάς πάνω του. Έτσι, ειλικρινά που το βάλω, α. Εγώ αγαπώ και το παρέα μου τον Καντένογλου, ας τον πιάμε αυτή τη Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
2: Να μην και οι άλλοι περνάμε στα Λαδία. Ρίξε το σήμερα, εντύπωση σου μιλώ κύριε Πολύβια μου, αγαπητέ μου φίλε καλέ, μια ώρα είναι πια λέει στον τρία.
0: Είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα και επειδή ορθώθηκε. Πήγαν οι τεχνικοί μας και επειδή ορθώθηκε.
2: Έχει να πιάω να πω και του παρέα μου το... Πώς το λέμε το...
0: Το Θεόδωρο.
2: Ναι, το Θεόδωρο. Έφανε κούτσου, κούτσου, κούτσου, εντέλος πάντων. Πάμε στην ουσία. Εγώ... Εν και έχει να προχωρούν οι ξένες ομάδες. Αλλά μου βγαίνει ένας ακροατής και φωνάζει με την αρρώστηση. Πα, είπα, Παναγία μου, Θεούλη μου, άκουσε με προχθές, ναι, Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Επία σήμερα άψα την Παναγία, τη χορταγιώδησα και όσο σε ευχαριστώ Παναγία μου. Θα την φκένει η μονέα από έξω. Ας το φάνω, αγαπητό Άρη, το λοιπόν, έτσι από τίποτε άλλο.
0: Να σε καλά.
2: Περίμενε, μπορεί να μην έχουν κακός άνθρωπος, αλλά όχι καλός με την καλή καρκιά. Έγινε αυτή να μου λέει πελάρες κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά κύριε Τάσο μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
3: Έλα φίλε μου.
0: Έλα ρε πρόεδρε.
3: Εγώ που καταλάβω μάπα φίλε μου.
0: Ναι.
3: Η ομόνια που η ζωή του παιχνίδι εστές.
0: Ναι.
3: Η πρώτη κάρτα που έφαγε δεν ήταν κόκκινη.
0: Ναι. Και εγώ έτσι συμφωνώ μαζί σου.
3: Και να θέλουν τον μαέστρο, η Ομόνια προπονητή, να το δώκουμε.
0: Γιατί
3: ο μαέστρος είναι ο καλύτερο που... Είναι καλό προπονητή ο μαέστρο.
0: Ανάγκη, να δω και στον προπονητή σου στην Ομόνια, ρε.
3: Ναι, για να μπει ο Μήλος. Γιατί η Ομόνια...
0: Γιατί ύστερα η ανόρθωση ήταν μονάγα. Η ανόρθωση ήταν μονάγα.
3: Η
0: ανόρθωση ήταν μονάγα και προπονητή, ρε. Έχουν παρελθόν ξανά είδα πρόεδρο.
3: Φίλε μου ο μαέστρος θα μας κάνει πρωτάθλημα. Για αυτόν την Τρίτη καλώς τους ανορθωσιάτες να κάνουμε καμίνι το Παπαπούλιο Ρέκτα.
0: Παναγιά μου, Παναγιά μου, είναι να γίνει.
3: Ενάσει πολλές... Ο Ρώτα που δεν φύγει, για καμία ενωστώση.
0: Ενάσει πολλές ανακοινώσεις την Τρίτη.
3: Ναι, και έχουμε και πέντε τρία ενωστώση.
0: Γιατί το που πήγαινε τώρα να μόνο είναι επενδυτής.
3: Είναι επενδυτής, αλλά πρέπει να εκτελώσουμε το εμπάρκο να μην μεταγραφέ του χρόνου.
0: Είναι καιρομένο το εμπάρκο.
3: Και έκαμε μεταγραφές, γιατί κάναμε μεταγραφές και έχουν και προβλήματα.
0: Είδες.
3: Γι' αυτό και η ανώστοση, να μην κάνεις μεταγραφές.
0: Να μην κάνεις μεταγραφές.
3: Η ανώστοση πάλι δεν είναι... Θα πάει η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
3: Πάμε, Λεβέντη μου.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είναι η δίκη μου πάντα μετά τον πρόεδρο.
0: Το όνομά σας.
4: Γρηγόρη Σαντιλιοβέτη.
0: Μάλιστα, κύριε όχι. Γρηγόρη.
4: Με μου να δεις, κύριε κύριο, δεν ο καλύτερος.
0: Οκ.
4: Και η κυρία Ιανώστος. Έλα να πω ένα πράγμα. Μια φορά έγινε η ανώσωση του Μέχτης που κόμμα το Αντώνη Παπαδόπουλος ήταν ξύλινε σε κερκυρίες. Ήταν δημάπανο ένας ο Μέχτης επέφτε. Εσύ κόμμα μου να γιώνει εφώνασα. Ήμουν μωρό. Σηκώνεται ένας που πίσω μου με έναν καπελούι και λέει μου και με τσί καταλάει που να πάνε. Λέω του δεν καταλάω ούτε με μάπα τι πρέπει. Τελικά ήταν ο Μάικο Μίκου που έφερε μια όσοση
0: τον Μάικο Μίκου. Ο Μάικο Μίκου, ναι θυμούμε εδώ.
4: Ναι. Που έφερε μαζί με τον Φρανκ Σάντι Ντάνι.
0: Ναι.
4: Και ήμουν αντίον του Μπίχου. Τώρα φταίει ο προπονητής της Ομονίας. Δηλαδή ανέβηκαν τον κόβο ο Κακουλής και συμφωνώ απόλυτα με τον Ομονιάδη που υπερασπίστηκε την ομάδα του και τον προπονητή του και τον παίκτη του. Γιατί αν αγαπάς μια ομάδα πρέπει να υπερασπίσεσαι και στα εύκολα και παραπάνω στα δύσκολα.
0: Μάλιστα.
4: Τι νομίζω να πω είναι ότι πρόεδρε Μαντελή δεν κάνουμε μεταγράφες για άλλη ομάδα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
5: Ναι, γεια σας, φίλε.
0: Χαίρετε.
5: Άντρος είμαι ομονιακός σας συχνά συγχαρητήρια.
0: Γεια σου, Άντρο.
5: Και εννοώ.
0: Να είσαι
5: αλλά
0: καλά.
5: Αλλά ακούω σας σχεδόν καθημερινά. Φίλε, τον που γίνει εμπούτα εχθές, φίλε, εμπούντο τούτο. Ούλοι, δηλαδή, πριν δυο μήνες οι ομονιάτες, ούλοι και οι ομονιάτες, έκαναν τους θεούς. Έχει που τα εψές, και τι δεν ακούσαμε ρε φίλε σήμερα, για όνομα του Θεού, μία ομόνια, αλλά ειλικρινά σου μιλώ ρε φίλε, νεκάτσασα στους οπαδούς της ομόνιας. Και μία ομόνια, νεκάτσασα. Ήμουν ρε φίλε μου πριν 20 λεπτά στο σε ένα σούπερ μάρκετ. Ο Λαχιοπόλη ρε φίλε τώρα, έκατσε και έφκανε κάτι σενάρια τώρα, ο Λαχιοπόλη ρε φίλε. Αν το κοιτάζω δευκάρι μπαντόφλες την δεξιά μου είναι αριστερή, έτσι θα καταλαβεί. Έφκανε μου σενάρια και ιστορίες, δεν γίνεται ρε παιδιά το πράγμα.
0: Για αφού είναι όλοι προπονητές ρε φίλε μες την
5: κοινωνία. Έχουν πάρει για όνομα του Θεού και όντα και δεν άκουσα σήμερα.
0: Έρθε
5: έτσι καιρό ρε φίλε, εσύ που είσαι αθλητή ο γράφος. Γιατί έχουν πράγμα να θυμούμε σωστά. Η Ομόνια έφκανε να ζήνε στην Ευρώπη ρε φίλε.
0: Μα πέρσι.
5: Ναι.
0: Πού ήταν ζήνες έφκανε η Ομόνια.
5: Ακριβώς. Ήστρα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβριο έγινε για Θεός. Του δεν τα κάνω αλλούκια που άμα τους τα πεις που μες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αγκρίσσονται.
0: Εντάξει, η διαφορά είναι ότι ήταν πρωταθλήτρια και ο μεγάλος στόχος ήταν η ομίλη του Champions League.
5: Ναι ρε φίλε, είναι η ομίλη του Champions League, συμφωνώ. Καλά είναι πια, μενού πράγει είναι η διάρκεια.
0: Τίποτε, να τους κρεμάσεις, δεν κατάλαβα. Η Real πόσες δυο χρόνια είναι πια εντύτρο, είναι όπου να τους κάνω.
5: Βγαίνουν, φωνάζουν, έφτιαξαν τους παίκτες. Ούτε πρόσωπο διοίκηση, ρε φίλε, αλλά μα πρέπει να θεωρούμε μερικά πράγματα. Έφτιαξαν τους παίκτες. Μα ποιους παίκτες έφτιαξα. Το ΜΑΕ πρέπει να μην το δώσουν 3 εκατομμύρια δηλαδή. Και αφήνω Γενάρη Μούχτη και να με παρπατάμε στο γήπεδο γιατί δεν τον έδωκες. Το Σεμέδο αφού δεν έδειξε το συμβόλαιο του άνθρωπου, είναι μόνο να κάνουμε. Δεν ήθελε να μείνει. Ο Μασούρας, δεν ήθελε να μείνει. Έφτιαξαν παρόλεστα ο άνθρωπος. Ποιο είναι που φτιάξαν τον Εράκοβιτ που έπαιξε πέρσι έναν παιχνίδι 30 λεπτά. Φίλε, έντρωτε τόσο κόσμος της Ομονίας. Ειλικρινά είναι η ισχυρότερη οπαδή, ρε φίλε. Η ισχυρότερη οπαδή, ρε φίλε. Την άλλη λεπτόμα, από να μπει ο Μίλους, πάω ούλε να κάνουν θεόν το Κέλλη. Και τον Παπασταύρου. Εν και καταλάβουν το παραπάνω, τόσο νουν έχουν, ότι αν δεν ήταν ο Παπασταύρου, ήταν όμως το ισχυρότερο που ζα απέναντι μας. Είμαστε κόσμο από θεόν Παπασταύρου. Είμαστε αδέρφια συγγενείς, ποδοσφαιρικά απέναντι μας. Γιατί ούλοι οι Ελληνοκύπροι είμαστε.
0: Έγινε έναν δρόμο, ευχαριστώ, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότους παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2 ευρώ και 9 cent. Και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Η ώρα είναι 6:30.
19: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
20: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής, τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Όσοι προλάβετε, προλαβαίνετε στο 77-77-10-20, στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Papa Jones και Sita. Και τι ζητάμε ρε παιδιά? Να επικοινωνούμε ελεύθερα και ξέγνιαστα, άντε και με κανένα έξτρα προνόμιο και ένα αξιόπιστο δίκτυο και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά είπα όχι, είπα ότι μας δίνουν τα προγράμματα Freedom από τη Sita. Για ψάξτε το λίγο. Έχουμε γραμμές, χαίρετε.
1: Hello.
0: Ναι.
1: Ολύβιος.
0: Ο ίδιος.
1: Ολύβιος μου, δέχεστε κριτική?
0: Βεβαίως δεχόμαστε κριτική, γιατί να με δεχτούμε?
1: Σε μια ερώτηση ρε φίλε, αν ξέρεις τι εμετέδιδε ο σταθμός σας στο 7ο πέναλτι Skyrat?
0: Τι εμετέδιδε ο σταθμός μας στο 7ο πέναλτι?
1: Ναι.
0: Τι εμετέδιδε?
1: Χορηγούς ρε φίλε.
0: Όχι, όχι, περίμενε.
1: Το 7ο ρε φίλε.
0: Ήμουν στο στούντιο έψες.
1: Ναι.
0: Έπεσε η γραμμή. Διότι να σου πω,
1: όχι,
0: έχεις δίκιο και απολογούμε. Απλά επειδή εντάξει, Καζακστάν είναι και εύκολες οι συνδέσεις.
1: Γίνεται
0: να βάλω χορηγούς ρε φίλε στη πέναρτη και μου κρούζει ο κόσμος. Απλά έπεσε η γραμμή και πρέπει να το καλύψουμε, να μην πέζει σιωνούι. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σου πολύ, φίλε μου, καλό απόγευμα.
0: Καλό στο φίλο μου Γρηγόριο.
2: Είχαμε τελέντη.
0: Είμαι καλά φίλε μου, εσύ?
2: Μια χαρά και εγώ, είπα να σου πω έναν καλό απόγευμα.
0: Πολλά καλά έκαμε, σύνταν που γίνεται.
2: Μια χαρά, γιορτάζει ο καλός μου σήμερα.
0: Να σου ζήσει φίλε μου, έγραψα σου και στο Facebook.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ. Έφερε να πω και εγώ γιατί, γνώμη μου, γιατί ομόνια είναι ψες.
0: Να το πεις.
2: Νομίζω το πρώτο παιχνίδι χάθηκε η πρόκριση, φίλε. Που το πρώτο παιχνίδι. Πιστεύω αν είναι η Ομόνια καθαρά ένα 2-0 ήταν να προκριμένει.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά σκεφτούν ήταν ο Τσίρτεν και το 1-0. Με 10 παίχτες
2: που έζησε η Ομόνια. Ναι, ναι, παρέψες που έγινε και το παιχνίδι, είδες. Πάλε πήγαινε με 10 ποδοσφαιριστές. Αλλά το άλλο μου είπαν για τους Ομονιάδες, ρε φίλε, νομίζω είναι η πιο ρυψία που μας έφαγε. Έτσι πιστεύω. Όπως έπαθε ο Ολυμπιακός, πήρε, θα θυμάσαι παλιά πρόκριση με την Ανόρθωση.
0: Ναι.
2: Τούτη υπορρυψία που έχουμε σαν λαός.
0: Υπεροψία.
2: Ναι, ναι. Που θέλουμε να μπούμε στους ομίλους, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Εντάξει, όλοι θέλουν να μπουν ομίλους, δεν
2: είναι σίγουρα. Ναι, όμως αν ο παδός της Ομόνιας που λαλού, που το θέλουν για να μπούμε, δεν είναι εύκολο. Πού δεν μπορούμε να πάει νομίζω.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Είναι από τις ομάδες που διεκδικούν Champions League, είναι η μοναδική που δεν κατάφερε να μπει.
2: Ναι.
0: Έθελε ο κόσμος της να μπει για όνομα του Θεού.
2: Ναι, σίγουρα. Οποιοςδήποτε θέλει να μπει, ναι.
0: Έτσι.
2: Ο Γιώργος καλός μου.
0: Ο Γιώργος είναι Ρουμανία.
2: Να θυμίσω, δεν οφείλουμε.
0: Δεν ξέρω. Εξαρτάται. Μπορεί να μην το βάλουμε στα αεροπλάνο να έρθει. Ξέρω εγώ να μου να σου πω.
2: Ωραία, ο φίλος στο πλήκτο.
0: Έγινε Γρηγόριε μου, να σε καλά φίλε, να σε καλά. Επίσης, επίσης. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα κύριε Πολίδη.
0: Καλησπέρα.
3: Ανδρέας Ομόνια για Μασόγια.
0: Γεια σου Ανδρέα μου.
3: Κάτι θέλω να πω για το χθεσινό παιχνίδι της Ομόνιας.
0: Ναι.
3: Και για τους λεγόμενους φιλάθλους της Ομόνιας.
0: Πες.
3: Εγώ έχω 70 χρόνια που παρακολουθώ μάπα.
0: Ναι.
3: Έχει μοντή, είναι άσχετη, ξεπλέον, πρέπει. Κατηγορούν τον Καγουλή, που αγούλησαν παραπάνω Ομόνια της πολιτικού τους. Και τον Μπέχ και τον Παπασταύρου. Αν στα πόσο θα έπρεπε, το παιχνίδι ήταν 6-5. Έφανε σε Ομόνια 5-0 και φάνε τον τόπο. Για να δέρμανε η διαφορά, μπορεί και με 9 παιχνίδι να απλοκριθεί.
0: Στα πέναρτι όλα είναι πιθανά.
3: Άμα ο Μέρχη έχασε πέναρτι, ο Ρολάστο το ίδιο, πώς είχε πως είναι έχασαν, που πιάνουν εκατομμύρια. Έλα τους κρεμάσομαι γιατί έχασαν ένα πέναρτι. γιατί το ποδόσφαιρο έχει τύχη.
0: Έτσι είναι.
3: Χτυπάμαστε η μπάλα και πάει μέσα, χτυπάμε και πάει έξω. Εντάξει, πολύ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, κύριε Ανδρέα, με ευχαριστώ πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, αυτά. Χαθήκαν οι φίλοι μου. Οι αξίες πάγαν. Πού έμπου πιάνε. Πια Ρουμανία, ρε φίλε. Ξέρω εγώ πού έμπου πιάσει. Άι στους ανθρώπους. Πάμε να δούμε και καμιά είδηση. Αν έχει κάποια. Η τελευταία είδηση ήταν η ανανέωση της συνεργασίας με τον Λοσάδα στον Απόλλωνα. Μία κίνηση που ουσιαστικά επιβραβεύει τον προπονητή. Γιατί έδειξε έναν πολύ διαφορετικό πρόσωπο και έναν εξαιρετικό πρόσωπο ο Απόλλωνας από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική του ηγεσία ο Λοσάδα και πολλά καλή, πολύ καλά κάνουν και ανανεώσαν τον μέχρι το 28. Πολλά καλή κίνηση κάνει η Ομόνια Ραδίπου με τον Ισραήλ Κόλ. Ένας θα τον χαρακτηρίζα εγκέφαλο στην μεσαία γραμμή. Έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στην παρουσία του με τον Απόλλωνα. Εντάξει, ανάμιση χρόνο που έφυγε, χαθήκαν τα ίχνη του. Θυμάμαι καν που έπιε ο Αργεντίνος Χαφ. 33 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και αν είναι ο Κόλ που θυμούμαστε από το πέρασμά του στον Απόλλωνα, θα βοηθήσει αφάνταστα την ομάδα της Αραδίπου. Λοιπόν, έφτασε Λεμεσόν το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Αθηνών και έγινε χαμός. Πρώτη στάση στην Λεμεσόν και στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, αργότερα απόψε στην πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ. Μα δεν κάνω λάθος, ευκαιρία κάποιο τσίπε μας 6 το απόγευμα, αλλά 9 το βράδυ είναι το τρόπαιο που να έρθει η πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα, να το χαίρονται και με, και με το δίκαιο τους οι οπαδοί της ΑΕΚ Αθήνα. Στα 44 του χρόνια αντίπαλος της Ομόνιας στο Europa League. Μάλιστα, 43χρονος αρχηγός της League Corretips, της επόμενης αντίπαλος της Ομόνιας στο Europa League, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς των σύλλογών του. Κασκιάρο αγωνίζεται στη Λίκολα από το 1998, παραμένοντας πιστός στην ομάδα για 28 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει 26 τίτλους, χωρίς ποτέ να πάρει μεταγραφή σε άλλο σύλλογο, ενώ το συμβόλαιο του ισχύει μέχρι το 27. Με την Εθνική Γιβραλτά σταμάτησε στις 67 συμμετοχές, ενώ σκόραρε στο Γάσι Μπίκοντρα στην Εθνική μας τα προκριματικά του 16. Μπορεί τη φετινή σεζόν να μην έχει καταγράψει συμμετοχή στην Ευρώπη, ωστόσο βρίσκεται κανονικά στις αποστολές της ομάδας και έχει δεχθεί μια κίτρινη κάρτα από τον Μπάγκο. Οι δύο αναμετρήσεις μεταξύ Ομόνιας Λίκκορ για τον τρίο προκριματικό γύρο του Europa League θα διεξαχθούν 6 και 13 Αυγούστου στο Γιβραλτάρ και Κύπρο. Αντίστοιχα, είναι σημείο αναφοράς αυτός ο ποδοσφαιριστής και πρέπει να το βραβεύσει και η UEFA. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να ολοκληρώσουμε να πάρουμε και καμιά ανάσα, διότι ακολουθούν τα παιχνίδια στις 8. Και μετά την ανάσα και το διαφημιστικό διάλειμμα θα αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση με τον Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους φίλους που σήμερα μας έκαναν την τιμή να τους έχουμε στη συντροφιά μας αυτόν τον τρίωρο. Ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής Papa John's και Sita. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας, συνεχίζετε να στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας σας, ονοματεπώνυμός σας, για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε να πάρουμε τις απαραίτητες ανάσες, διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αντίστροφη μέτρηση των δύο σημερινών αγώνων. Υπενθυμίζω στις 8 η Πάφος υποδέχεται τη Χάιντουκ Σπλιτ. Στις 8.30 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Ρουμανία κόντρα στην Μπεϊτάρ και οι δύο ομάδες ψάχνουν την ανατροπή του σκόρ. Η Πάφος είχε χάσει 2-0, η ΑΕΚ στην έδρα της 1-0. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104.
5: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι η Loxon από τη Sherwin-Williams δεν είναι απλώς μια διακοσμητική βαφή για εξωτερικές επιφάνειες. Είναι μια βαφή που προστατεύει ακόμη και το σιδερένιο οπλισμό του κτηρίου σας από τη διάβρωση λόγω ενανθράκωσης. Πελέτικο. Be a creator.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Πέμπτη σήμερα στις 8 για τα προκριματικά του Europa League, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, και στις 8:45 ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:30 Μπεϊτάρα και στις 9:30 Παναθηναϊκός Πάξη.
9: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omlis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
10: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
11: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
12: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
13: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

Μένω προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.

0: Baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα Baby Burgers έφτασαν στα Burger King. Small Burgers, Big Classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
1: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
4: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
7: Προσέχε τι κάνεις.
6: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
8: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Εδώ παίζονται όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πήραμε τις ανάσες μας, πήραμε τον αέρα μας. Ακούσατε κι εσείς λίγα τραγουδάκια από τις επιλογές του κυρίου Στεφάνου. Και επιστρέφουμε τώρα με νέα εκπομπή. Μπαλά είναι και γυρίζει. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή βραδιά. Αντίστροφη μέτρηση, 53 λεπτά για την ακρίβεια. Για τη σέντρα στο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου η Πάφος υποδέχεται την Χάιντουκ Σπλιτ. Δύσκολο το έργο της παφιακής ομάδας, αλλά όχι ακατόρθωτο. Το είπαμε πολλές φορές αυτό. Η Πάφος, η οποία κέρδισε στο ΑΜΕΓΑ ομάδες μεγαλύτερης εμβέλειας, αλλά χρειάζεται προσοχή, διότι είναι αρχή της σεζόν. Οι ομάδες δεν είναι ακόμη στο βαθμό ετοιμότητας που πρέπει. Είναι όμως ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και είναι μεγάλο κίνητρο για τις ομάδες μας. Η Πάφος, η οποία πέρσι έκανε την έκπληξη περνώντας στη League Phase του Champions League, φέτος διεκδικεί θέση στο Europa League. Να δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στο ΑΜΕΓΑ και στον Χάριτο Χατζηκυριακό, να δώσουμε μια είδηση από το Mega Life μετά από τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο. Υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δώστε μου μισό λεπτό απλά για να βρω την είδηση. Χάος προκλήθηκε το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου μετά από τροχαίο ατύχημα, το οποίο επλάγησαν 4 οχήματα. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Τσιρίου σταδίου με κατεύθυνση προς Πάφο. Το περιστατικό φαίνεται να προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημίες, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς. Λόγω του τροχαίου δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κοφούζιο στην περιοχή. Λοιπόν, όσοι μας ακούνε μπορούν να μας ενημερώσουν στο 2324, αν και αυτή η είδηση δημοσιεύτηκε πριν από ένα δεκάλεπτο περίπου. Φαντάζομαι θα συνεχίζεται το κομφούζιο. Λοιπόν, αυτά έχει ζωή. Αυτά. Ευτυχώς είναι μόνο οι λιγές ζημίες και δεν είναι κάτι το πιο σοβαρό. Πάμε τώρα ΑΜΕΓΑ. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Καλησπέρα πολύ μου. Την καλησπέρα μου στους αγαπητούς ακροατές του Φεσπορ 104 από το ΑΜΕΓΑ.
0: Αν μπει Πάφος με την ίδια ψυχολογία και την ίδια όρεξη που μπήκες εσύ, ένα προκριθεί.
1: Μπήκαμε φορτσάτη. Βέβαια, και εμείς από το πόστο μας, ο καθένας εδώ σήμερα από την πλευρά του πρέπει να σπρώξει με τον τρόπο του την κυπριακή ομάδα, την κυπελούχο μας, προκειμένου την Πάφο να φτάσει στην πρόκριση. Είπες πολύ σωστά προηγουμένως και παίρνω πάσα από την ατάκα σου πολύ, διότι έχει αντιμετωπίσει και έχει υποτάξει πολύ πολύ μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μεγέθη. Ειδικά σε αυτό εδώ το γήπεδο η Πάφος. Κέρδισε μια Βιγιαρεάλ, κέρδισε, προκρίθηκε μάλλον από ένα Ερυθρό Αστέρα των 100 εκατομμυρίων, ξέρω εγώ, budget. Έχει σίγουρα ένα σοβαρό μειονέκτημα λόγω του σκορ του πρώτου παιχνιδιού, του 2-0. Δεν κυνηγάει ένα αλλά δύο γκολ. Όμως τίποτα έχει αποδείξει αυτή η ομάδα ότι δεν είναι ακατόρθωτο. Μια ομάδα η οποία στην ουσία είναι στακτοπούτα εισαγωγικά στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Μόλις η τρίτη σεζόν φέτος στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά γήπεδα. Αλλά μέσα σε μια διετία αυτά που έχει πετύχει η Πάφος είναι πραγματικά, είναι ονειρικά. Ειδικά σε αυτό εδώ το γήπεδο έχουν ζήσει οι παφίτες μοναδικές ιστορικές στιγμές.
0: Ποιος να φανταζόταν έτσι πράγμα πριν από 4 χρόνια.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά είπες πριν 4 χρόνια, διότι πριν 4 χρόνια πάλι ήταν η διοίκηση της Ερκέη Λομάκιν, αλλά το μεγάλο ξεπέταγμα έγινε μετά την κατάκτηση του κυπέλλου.
0: Εγώ θα το πω και θα το λέω και δεν θα κουραστώ. Η μεγαλύτερη πίεση που μπήκε στην Πάφον και στον Λομάκη ήταν όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα ο Άρης. Ναι. Εκεί ήταν, αν θες ας πούμε, το άναμα του φυτιλιού.
1: Ναι. Το πήρε και λίγο πατριωτικά ίσως εκεί, σε εισαγωγικά, όλοι και φίλες και φίλοι, καθότι και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άρη είναι Ρώσοι. Μπορεί να το πήρε και έτσι, δεν ξέρω. Πάντως έδωσε το ένασμα, έχεις δίκαιο. Βλέποντας μια ομάδα όχι από τους παραδοσιακούς να μπαίνει σφήνα στις ομάδες που διαχρονικά διεκδικούν τίτλους και να παίρνει πρωταθλήμα τον Άρη, είπε γιατί όχι και εμείς, εφόσον υπάρχει το χρήμα, υπάρχουν οι υποδομές, και από τότε όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι ιστορία, μια ιστορία που άπαντες επιθυμούμε να ξαναγράψει απόψε η Πάφος. Είπαμε, δεν έχει εύκολο έργο απέναντι στην πολύπυρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο Χάιντουκ Σπλιτ, μια ομάδα η οποία, παρακαλώ, όλοι φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 για την ιστορία, αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα από το 1968. Θυμάμαι έτσι η πρώτη φορά που είχα δει αυτή την ομάδα, πολύ πιθανόν να το θυμάσαι και εσύ, τη σεζόν εκείνη που ο Παναθηναϊκός είχε πάει στους τέσσερις του Champions League. Νομίζω εκείνη τη χρονιά είχε αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ στους 8, το 95-96. Τότε είναι που θυμάμαι για πρώτη φορά τη Χάιντουκ. Νομίζω εκείνη τη σεζόν ήταν. Λοιπόν, το 95-96 γενικότερα είναι μια ομάδα με παράδοση, επαναλαμβάνουμε, στην Ευρώπη, με μεγάλη εμπειρία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το ποδοσφαιρικό εκείνο μεγαθύριο που μπορεί να τρομάξει την Πάφο, με δεδομένο ότι είχε αντιμετωπίσει πολύ πολύ μεγαλύτερους συλλόγους, όπως η Ιουβέντους, όπως η Μπάγερ, η Βιγιαρεάλ, ο Αστέρας και το καθεξής. Όμως δεν θα έχει εύκολο έργο στην έδρα της, παρόλα αυτά με τη στήριξη και πάνω κάτω 5.000 φίλων της, ίσως λίγο λιγότερους από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες. Η Πάφος ψάχνει ένα ακόμη ποδοσφαιρικό θαύμα, να γράψει μία ακόμη χρυσή ευρωπαϊκή σελίδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντεκάδες με τις οποίες κατέρχονται σήμερα η κυπελλούχος μας η Πάφος και η Χάιντουκ. Το έλεγε από χθες, είχε ουσιαστικά προειδεάσει ο coach Σαμπίντο, πολύ φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ, ότι θα δούμε μια διαφορετική Πάφο και σε ό,τι αφορά την τακτική, διότι δεν μπορεί να παίξει κλειστά και συντηρητικά, πρέπει να επιτεθεί από το πρώτο λεπτό, εξού και έχουμε ένα πολύ πολύ επιθετικογενές σχήμα. Μαγέτσκι κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα τετράδα στην αμήνα. Ο Μπρούνο είναι υγιέστατος και ξεκινάει στο βασικό σχήμα σε σχέση με το τελευταίο μάτς που ήταν στον πάγκο. Στο δεξί αμυντικό άκρο, αριστερά ο Νικόλας ο Ιωάννου. Δίδυμος στο κέντρο της άμυνας ο Γκολτάρ με τον πολύπυρο στάρ των ευρωπαϊκών γηπέδων Νταβίτ Λουίς. Τριπλέτα στο χώρο του κέντρου. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Να το κουβεντιάσουμε λίγο. Γκούκα, Κίνα, Σούνιτς. Δύο οχταροδεκάρια στην ουσία, όπως ο Γκούκα και ο Κίνα, με τον Σούνιτς ουσιαστικά ως μοναδικό καθαρό αιμοκόφτη. Και από εκεί και πέρα η επιθετική τριπλέτα δεν αλλάζει σε σχέση με το τελευταίο match στο Split. Λελέ στην κορυφή της επίθεσης, ψάχνει και αυτός απαντήσεις, ψάχνει ένα καλό παιχνίδι για να πάρει ψυχολογία. Και στα δύο επιθετικά άκρα ο Ζάζα, φοβερός και τρομερός, στο πρώτο παιχνίδι μόνος του είχε κάνει άνω κάτω την κροατική άμυνα, αλλά χωρίς ουσία, κάτι που ευχόμαστε να έχει σήμερα. Και στο άλλο επιθετικό άκρο δεξιά ο Μπιέλ. Την αποστολή των κυπελούχων μας συμπληρώνουν οι Παπαστηλιανού, Πέτρου, Μαέ, Σέμα, Ντράκομιρ, Μιχαήλ, Μαμάτοφ, Μπρίτο, Εύζωνας, Ιωάννου και Ζωάο Κορέια με τον Πέπε. Κορέια τελικά που συμπεριλήφθη, όπως το είχαμε υπολογίσει με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν στην αποστολή της Πάφου, δεν μπόρεσε να είναι βασικός. Προφανώς έχει ακόμα κάποια θέματα με τραυματισμούς, όμως αν παραστεί ανάγκη θα πάρει αγωνιστικό χρόνο. Η 11 εκλεχτή τώρα για την ομάδα του Split. Η 11 εκλεχτή του Γκοζάλον Γκαρσία, ο οποίος στην διάσκεψη τύπου χθες είπε ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και αν είναι δυνατόν να πετύχουμε ακόμα κάποια γκολ για να σιγουρέψουμε την πρόκριση. Σίλιτς κατά από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1. Από δεξιά προς αριστερά στην κροατική άμυνα. Ακαπαντή, Μάρεσιτς, Βαν Χούρεμπεκ, Χρκόβιτς. Δίδυμος στον χώρο του κέντρου και οι δύο ικανότατοι παίχτες θα πρέπει να πω, με βάση και την εικόνα που έχω του πρώτου μάτς, Πούξτας και Παγιαζίτη. Δύο πολυσύνθετοι χαφ που μοιράζουν παιχνίδι, αμήνονται, εκτελούν. Πρέπει να τους δείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτούς τους δύο παίχτες της Πάφου. Μέλνιακ, ο κάπτεν των Κροατών που σκόρανε το δεύτερο γκολ στο πρώτο μάτς, στο αριστερό επιθετικό άκρο. Δεξιά ο Χούραμ, είναι νέο πρόσωπο σε σχέση με την εντεκάδα στο Πόλιουτ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σέκο, που σημείωσε εκείνη την εκπληκτική γκολάρα με απευθείας χτύπημα φάουλ, νικώντας τον Μαγέτσκι για το 1-0 της Χάιντουκ πριν το δεύτερο γκολ. του Μέλνιακ και λίγο πιο πίσω του σε ελεύθερο ρόλο ο Βραζιλιάνος Νταλίσον Ντε Αλμέιδα. Την αποστολή της ομάδας του Σπλίτ συμπληρώνουν ο γνώριμος στα κυπριακά και δι παθήτικα γήπεδα Ίβιτσα Ίβουσιτς και από εκεί και πέρα Στίπιτσα, Σάνιανκ, Σίγκουρ, Λιβάγια και αυτός γνωστός στο ευρύ κοινό από τη θητεία του στην ΑΕΚ, Ράση, Σουτάλο, Μπρούτι, Τελμοράλ, Σκέλιν, Σκόκο και Χότακ. Θα πρέπει να πούμε πολύ φίλες και φίλους του Σούπερ 104 ότι σε σχέση με το τελευταίο νικηφόρο για τους Κροάτες 2-0 είναι εκτός αποστολής λόγω ενός τραυματισμού που είχε τις προηγούμενες μέρες σοβαρού ο Μπράιποβιτς, ο οποίος είναι και βασικός τελεχός, ήταν βασικός στο προηγούμενο παιχνίδι. Είναι μια σημαντική απώλεια αυτή για τους Κροάτες. Παρ' όλα αυτά μετράνε και δύο επιστροφές τους, Σίκουρ και Σουτάλο.
0: Να είστε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, διότι εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Θυμάσαι ποτέ να είναι καλά και να έμειναν εκτός ενδεκάδας στο ίδιο παιχνίδι Πέπε και Ντράκομιρ?
1: Πρέπει να πάμε πολύ πολύ πολύ πίσω. Πριν και από τον Καρσέδο. Πριν και από την εποχή Καρσέδο. Για να δούμε δύο από τους τρεις. Έναν από τους τρεις έχουμε δει. Μέχρι τώρα πολλές φορές. Και για λόγους τακτικής και λόγω τραυματισμών. Ενίοτε. Αλλά δύο από τους τρεις αυτούς τις παλιοσυρές εκεί του κέντρου δεν έχουμε δει να είναι εκτός. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ενδιαφέρον στατιστικό και πρέπει να θα το ψάξω να δούμε πότε ήταν εκτός και Πέπε και Ντράκομιρ.
0: Δηλαδή σε σχέση με τον προχθεσινό αγώνα παίρνουν θέση στο αρχηγό σχήμα Γκούκα, Κίνα και Μπρούνο και μένουν εκτός Πέπε, Ντράκομιρ και Μαέ.
1: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο ότι θα μπει η Πάφος στο γήπεδο με ένα σαφώς πιο επιθετικό πλάνο και αυτό έλεγε εξ αρχής και η λογική, πολύ μου κακά τα ψέματα. Το είχαμε υπολογίσει ότι θα αλλάξει πράγματα ο κ. Σαββίντο.
0: Ναι, αλλάζεις πράγματα, αλλάζεις έτσι το κέντρο, ναι. Ας πούμε.
1: Δεν θα σου πω ψέματα, ότι με το που είδα, ακριβώς αυτό, σε αυτό που λες θέλω να σταθώ, ότι ανέμενα και εγώ προσωπικά αλλαγές, αλλά είναι λίγο σοκαριστικό το ανακάτεμα, να το πω έτσι, που έχει κάνει ο κ. Σαββίντο, με την έννοια αυτού που λες, ότι μπαίνει με φουλ επίθεση και δεν ξέρω. Απευχόμαστε αυτό το σενάριο να βρουν χώρους οι Κροάτες και να χτυπήσουν αυτοί.
0: Ξέρεις, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν είσαι στις προπονήσεις για να βλέπεις πώς δουλεύει ή πώς ανακατεύει την τράπουλα στις προπονήσεις ο προπονήτης. Γι' αυτό, εντάξει, τώρα λέμε εκ των προτέρων.
1: Όλα θα φανούν στο χορτάρι.
0: Σαφώς, ναι. Έτσι.
1: Σε ένα γήπεδο, επαναλαμβάνουμε, που η Πάφος έχει πετύχει μεγάλες νίκες, έχουν ζήσει μαγευτικές νύχτες εδώ οι Παφίτες, πέρσι με την πρόκληση με τον Ερυθρό Αστέρα, νίκη με την Βιαρεάλ, ένα σωρό παιχνίδια τα οποία κέρδισε η Πάφος και την πρώτη σεζόν που ήταν στην Ευρώπη Conference League, έτσι. Και αυτή είναι ακριβώς και η πηξίδα, όπως έλεγε ο Ντάβιντ Κοστάρ χθες, πόλη μου, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 στη διάσκεψη τύπου, πηξίδα ακριβώς είναι οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που έχει ζήσει αυτή η ομάδα σε αυτό εδώ το γήπεδο και είναι και ένα έξτρα κίνητρο για να παλέψει να πετύχει και απόψε κάτι το οποίο μοιάζει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Oh. Έλεγα για να ολοκληρώσω έτσι με τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Άρχοντας της σημερινής αναμέτρησης ο Πάβελ Ρατσκόφσκι, Πολωνός και το υπόλοιπο team πολωνικού εννοείται. Μπόνιεκ και Χέινινγκ, οι βοηθοί του. Γκλίσιεβιτς ο τέταρτος. Βοηθός βαρίστα επίσης Πολωνός, Ούρπαν Πιότρ, μοναδικός μη Πολωνός είναι ο βαρίστας, Εγγλέζος συγκεκριμένα, Στιούαρτ Ατουέλ. Αυτά, επαναλαμβάνουμε, είναι επαναληπτικό.
0: Κόσμος, παρουσία κόσμου, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, και ενώ το ρολόι μας δείχνει 7 και 20, ένα 40 λεπτό ουσιαστικά πριν από τον αρτήριο λάκτισμα, σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να προσέρχεται στις κερκίδες του γηπέδου. Υπενθυμίζουμε ότι η Πάφος παίρνει δυτική, ανατολική και το νότιο πέταλο, ενώ οι φίλοι της Χάιντουκ περί τους 200 κάπου εκεί στον αριθμό, μεταξύ αυτών σε εισαγωγικά και τα καλόπεδα, οι οργανωμένοι που έχουν πολύ βεβαρημένο, θα πρέπει να πούμε, ποινικό μητρό. Μάλιστα υπήρχε πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να τους αποκλείσουν από το σημερινό παιχνίδι, να μην δικαιούνται να έρθουν. Τελικά αυτό δεν ίσχυσε και θα είναι εδώ οι οργανωμένοι. Θα πάρουν θέση στο βόρειο πέταλο του Αλφα Μέγα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά τα προαστοιχεία θα ξανάρθουμε κοντά σου, αγαπητέ Χάρη, σε λίγο. Λοιπόν, σε αυτόν το σημείο θα καληνυχτήσουμε τον αγαπητό Στέφανο Στεφάνου. Θα καλωσορίσουμε στο στούντιο τον κύριο Ντάσο Μιχαηλίδη. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επαέλθουμε να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από Ρουμανία στο παιχνίδι της Μπεϊτάρ με την ΑΕΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 8:30.
3: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Κασέτα Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρη, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Super Sport 104.

0: Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλο, Ναταύρο και Σεα. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά, Κηφισιά, Γιαννάρη, Λιλιόσαμενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιούπολη, Νίκη, Απέρα, Μαρούφ και Ρατσίνη στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάδρυ, Μιλίσια, Σεπόνια.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Χορηγός αποστολής, η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
2: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
1: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
2: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και πάμε τηλεφωνικώς Ρουμανία τώρα. Εκεί όπου η ΑΕΚ καλείται να ανατρέψει την ήττα του 1-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στην Μπεϊτάρ. Ο Γιώργος ο Λεωνίδου που ταξίδευσε με την αποστολή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει τις θέσεις. Απλά αγαπητέ Γιώργο, να σου πω ότι 2-3 μηνύματα που ήρθαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής εύχονται σήμερα να είσαι γουρλής με την ΑΕΚ. Καλησπέρα.
6: Πότε δεν ήμουν?
5: Δεν ξέρω. Εσύ να μας πεις.
6: Συνήθως ο Λεωνίδου συνδέεται με τέτοια θέματα. Εμείς έχουμε κατέβει τώρα από τα λεωφορεία που μας μετέφεραν πάρα πολύ λυκή. Από το που στο πλωστή, δηλαδή διαδρομή μια λεπτά την κάναμε σε 2 ώρες, ίσως και λίγο περισσότερο. Τα βρήκαμε όμως, ήρθαμε, ο κόσμος ήρθε με ασφάλεια. Είναι τώρα εδώ δίπλα μου οι οπαδοί και με τη συνοδεία αστυνομίας θα πάνε πεζοί προς το γήπεδο. Για την ώρα υπάρχει πάρα πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας εδώ στον περίγυρο του γήπεδου και άρτια εξοπλισμένη από ό,τι βλέπω. Και ελπίζω να γυρίσουν όλα ομαλά. Δεν υπάρχει σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Απλά για να καθησυχάσουμε και όσους είναι πίσω στην Κύπρο και ακούν. Και έχουμε και τις εντεκάδες. Να πάμε νομίζω ευθύς αμέσως εκεί αν δεν έχεις κάποια αίσθηση, κύριε Αλεξάνδρου. Γιατί προέχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.
5: Σε ακούμε.
6: Ναι, απλά επειδή εσύ συντονίστης,
5: σε ακούμε με μεγάλη προσοχή.
6: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι όπως τη δώσαμε και χθες και σήμερα το πρωί. Είναι με τον Παρασκευά κατά τα δοκάρια, μιλήσε Βίτσι Μυραμόν, στόπερ και δεξιά. Ο ένας στόπερ είναι ο άλλος στόπερ είναι ο Σαμπορίτ στη θέση του Βαντερχόρ και αριστερά είναι ο Γκούρφιγκερ στη θέση του Πιλέα. Είναι δύο από τις τρεις αλλαγές που έκανε ο κύριος Μάουρο Καμορανέζη. Στη μεσαία γραμμή ο Λέδες και ο Πάνκοφ. Λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας, δεξιά ο Λαγιούνι, αριστερά ο Αμίν στη θέση του Ιβάνοβιτς, είναι η τρίτη αλλαγή και τελευταία στην εντεκάδα και στην κορυφή ο Μπάγκετς. Υπάρχει λογική, ο Ιβάνοβιτς είναι ένας παίκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερο και λίγο εκτός ρυθμού στην αρένα. Άρα νομίζω αυτά τα συνδυάζει ο κύριος Καμορανέζη και επιλέγει να τον έχει στον πάγκο. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την κουβέντα που πάμε τώρα για το θέμα του δεύτερου επιθετικού. Είναι το δεύτερο παιχνίδι εκεί, ανάλογα με την έκφραση του. Στον πάγκο βρίσκονται Εύκητς Δημητρίου, τερματοφύλακες, Ιβάνοβιτ, Ρούπιο, Πιλέας, Εκπολό, Κυριάκου, Ναόμ Γερασίμου και Άδωνη. Αυτή είναι η που συμπληρώνεται για την ΑΕΚ. Κάτω βέβαια έχει δύο αλλαγές ήταν στις ΠΟΠ με την ανάγνωση της 11ης. Κάτω από το δοκάρια Νέο Σίλβα. Καπάλι και Κοέν είναι η στα στόπερα. Αριστερά ο έτερος Κοέν και δεξιά ο Άτου. Εδώ δεν έχει κάποια παρέμβαση από πλευράς του Άλμο Κοέν, του προπονητή. Μούτσε, Τακάν και Βόρκο, τριάδα στη μεσαία γραμμή, ούτε εδώ παρουσιάζεται κάποια τροποποίηση. Και ο Αντζέλο, ο μοναδικός που διατηρείται από την γραμμή κρούση αυτό το 4-3. Ο Βέισμαν και ο Καλού είναι δύο παίχτες που μπαίνουν στην εντεκάδα. Ο Ζερκενίρ είναι στον πάγκο ως τερματοφύλακες. Σουάν Μπεν Σιμόλ, Μουζιέμ, Σα, Ελιμελέτς, Ντάχαν, Μάρκοβιτς, Ντέρι, Ιωσέφη και Νκατράν είναι στην αποστολή. Οι δύο παίχτες που βγήκαν από την εντεκάδα είναι ο Ανσά και ο Σουά, με τον τελευταίο αρχηγό της Μπεϊτάρ να έχει θέμα με στομαχικές διαταραχές. Ταλαιπωρείται από ίωση, εξετάστηκε λίγο πριν από το παιχνίδι και έτσι αποφασίστηκε όπως μείνει στον πάγκο, τουλάχιστον. Έτσι είναι η κατάστασή του για να ξεκινήσει. Και από εκεί και πέρα αυτές είναι οι επιλογές. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πορτογάλος ο Φάμπιο Βερίσιμο. Και να δω λίγο και τους βοηθούς του, γιατί αυτή τη στιγμή είναι για αστυνομία εδώ. Πέτρο Αλμέιδα, Χιούκο Αλεξάνδρε, Φράγκα Λουίς Κόιπρα, οι δύο βοηθοί. Και Ντιόκο Μικέλ Μαουρίζιο Ρώσα είναι ο τέταρτος του αγώνα. Πάντως να σου πω πολύ με ότι με την ανάγνωση των 11ων την ίδια στιγμή υπάρχει και έλεγχος από την αστυνομία. Οπότε αν τα χάσω για λίγο να ξέρεις είναι δικαιολογημένο.
5: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Τώρα φαντάζομαι εσείς έρχεστε στο γήπεδο, έτσι.
6: Τώρα μας κάνει αστυνομία τον έλεγχο των εξυνηχιστικών με τις βαλίτσες. Ευχαριστώ και τον κύριο Αγώτο, το βίντεο συνάλφω τώρα έχει πάρει τις φαντακ μέρους μου για να αστυνομικός.
5: Ωραία. Εντάξει,
6: και περνάμε τώρα να πάει προς το γήπεδο.
5: Ωραία, κάνε τη δουλειά σου, παίρνα στο γήπεδο, πήγαινε στη θέση σου και θα τα πούμε και αργότερα. Έτσι αλλιώς μας χωρίζει ένα 50 λεπτό περίπου πριν τη Central. Λοιπόν, αυτά. Πήραμε μια πρώτη γεύση και από την Ρουμανία, εκεί όπου η Μπεϊτάρ υποδέχεται την ΑΕΚ. Ακούσαμε και συνθέσεις, ακούσαμε και προηγουμένως συνθέσεις από το ΑΜΕΓΑ. Πάμε ξανά διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Super Sport 104.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
2: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
0: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
2: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
0: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
10: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
9: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
10: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου, χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

0: Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
2: Λοιπόν, επιστρέψαν. Ήδη οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, στο ΑΜΕΓΑ. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΠΑΦΟ. Να ευχηθούμε καλή δουλειά στο Χάριν το Χατζή Κυριάκο και να του δώσουμε τον λόγο. Έλα, Χάρη.
3: Ολίβιε μου, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, έχουμε επιστρέψει στο ΑΜΕΓΑ και μένουμε διότι σε διάστημα ενός δύο λεπτών θα έχουμε το εναρκτήριο λάκτισμα στα λευκά η Πάφος, που είναι η τρίτη εμφάνιση για φέτος. Ας ελπίσουμε να είναι και γουρλίδικη, είναι η πρώτη φορά που τη φοράνε φέτος οι μπελούχοι μας. Στα κιανέριθρα οι Κροάτες. Κόκκινη μπλούζα με μπλε λεπτομέρειες, μπλε παντελονάκι. Και όπως το είχαμε υπολογίσει και όπως ήταν και η ενημέρωση, η Τορσίτα, η φανατική της Χάιντουκ Σπλιτ, έκαναν το ταξίδι μέχρι την Κύπρο και είναι και πολύ πολύ εκδηλωτική εκεί στο Βόρειο Πέταλο, 150 με 200 περίπου, την ίδια ώρα που κάπου στις 5.000 οι φίλοι της Πάφου δονούν το ΑΜ

0: Μπέγα με το σύστημα πάφος αυτή τη στιγμή. Λίγα λεπτά προηγουμένως, πόλη μου φίλες και φίλοι του Σουπέσπορ 14 έκανε την εμφάνισή του εδώ στην δυτική εξέδρα του ΑΜΕΓΑ και πήρε θέση εκεί στον χώρο των επισήμων ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γνωστός φύλαθρος της Πάφου, συγγυνεξή και τέκνης. Γενικότερα είναι πολύ πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, άκρος ποδοσφαιρική. Ας ελπίσουμε η κυβερνούχος μας να πετύχει απόψε άλλο ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, να κάνει την ανατροπή, διότι ας είμαστε ρεαλιστές, το 2-0 που έχασε στην Κροατία δεν είναι ένα εύκολα ανατρέψιμο σκορ απέναντι σε μια πολύπειρη, μπαρουτοκαπνισμένη σε εισαγωγικά ομάδα στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα όπως η Χάιντουκ Σπλιτ. Όμως η Πάφος σε αυτό το μικρό διάστημα που αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελλα έχει καταφέρει να κερδίσει το σεβασμό και το χειροκρότημα απάντων. Πέρσι στη League Face του Champions League, παρακαλώ, επίτευγμα που πολύ λίγοι έχουν σημειώσει στην Κύπρο από έλκη ανόρθωση, κατακρίβειαν, πρόπερση στην παρθενική της παρουσία στην Ευρώπη, στο Conference League, επίσης εξαιρετική πορεία μέχρι τους 32. Ας ευχηθούμε φέτος στο, να έχει το Europa League την τιμητική του για την ομάδα της Πάφου και να προχωρήσει η ομάδα μας, όπως και όλες οι κυπριακές ομάδες, να έχουν επιτυχίες στην Ευρώπη. Όλα έτοιμα για να αρθεί ο λάκτισμα. Πάμε να επαναλάβουμε στα γρήγορα εντεκάδες για την ομάδα της Πάφου. Μαγέτσι κατά από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα με τετράδα στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά Ιωάννου, Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο, Γκούκα, Σούνιτς, Κίνα. Είπαμε έχει αλλαγές στο κέντρο της Πάφου με σαφώς πιο επιθετικογενείς έτσι προσανατολισμούς. Λελέ, Ζάζα, Μπιέλ στην επιθετική γραμμή. Η 11 εκλεχτή από την άλλη του Γκαρσία, Σίλιτς, και από εκεί, τερματοφύλακας και από εκεί και πέρα Μάρεσιτς, Βαρχούρεμπεκ στο κέντρο της άμυνας, Ακαμπαντή δεξιά, Χρκόβιτς αριστερά, Παγιαζίτη, Πούξτας, Δεαλμέιρα τριτέτα στο χώρο του κέντρου, στην κορυφή της επίθεσης ο Σέκο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, πολύ δραστήριος παίχτης, πρώτος σκόρες των Κροατών πέρσι, στα δύο επιθετικά άκρα, Χούραμα από δεξιά, Μέλνιακ από αριστερά, οι Κροάτες στο προσκήνιο, μια σωστή άμυνα από τον Ιωάννου, έβαλε κάτω μπάλα ο Λέλε, περνάει το κέντρο, θέλει στηρίγματα, πέρασε από ένα αντίπαλο, φάουλ είναι. Δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Μου φάνηκε έτσι εκ πρώτης να υπάρχει παραβάση εκεί. Ήταν αρκετά κοντά όμως ο Πολωνός Ρατσκόφσκι, έδειξε παίζεται και τώρα έχουμε φάουλ. Πρώτος στην αναμέτρησή μας είναι για τη Χάιντουκ Σπλιτ, ακριβώς στο ύψος του κέντρου, από λίγο πλάγια και δεξιά όπως επιτίθονται οι Κροάτες. Στα ύψη ήταν δεσιμπέλ από τους περίπου 5.000 φίλους των γαλάζιων που έχουν γεννήσει σε άλλο ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΑΜΕΓΑ. Πολύ εκδηλωτική όμως και οι Κροάτες στην Τορσίδα, είπαμε. Μια πολύ σκληροπυρηνική ομάδα οργανωμένων. Υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να μην τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στην Κύπρο λόγω βεβαρημένου παρελθόντος. Έκαναν όμως το ταξίδι και στηρίζουν την ομάδα τους. Κρατάει μπάλα στα πόδια τώρα ο τερματοφύλακας Σίλιτς. Πάει κοντά του να τον πιέσει ο Λελέ. Ένα πολύ πολύ βασικό ζητούμενο πόλη, φίλες και φίλοι του Super Sport, όπως το λένε τις τελευταίες μέρες μετά το πρώτο παιχνίδι βασικά, είναι να μπει αποφασιστικά η Πάφος σήμερα στον αγώνα με επιθετικογενή βλέψεις, με ένα επιθετικό πλάνο, και αν έρθει έναν γκολ στο πρώτο 20 λεπτό για παράδειγμα, ένα γρήγορο γκολ εν πάση περιπτώσει, όλα γίνονται. Φάουλ για την Πάφο, Ντάβιντ Κολτάρ παίρνει μέτρα, παράλληλη μεταβίβαση απελευθερώνει για Λουίζ. Όλα αυτά λίγο πίσω από το κέντρο, Ιωάννου με τη μία έψαξε, δεν βρήκε Ζάζα. Το κέρδος όμως το πλάγιο για την Πάφο. Ζάζα ο οποίος εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους Κροάτες στο πρώτο παιχνίδι, έκανε ό,τι ήθελε πραγματικά, τους πέρναγε 2-2, 3-3, αλλά κακά τα ψέματα δεν είχε ιδιαίτερη συμπαράσταση από τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς των κυπελούχων. Κάτι που καλούνται σήμερα οι παίκτες της Πάφου να κάνουν, να ανεβάσουν όλοι απόδοση, να κάνει ο καθένας τη δικιά του την υπέρβαση και απόψε αργά όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη πρόκριση για την κυπριακή ομάδα. Φάουλ για την Πάφου, εκτελέστηκε από τον Λουίς. Κόπηκε μπάλα στον προχρόνο. Κίνα απελευθερώνει για Νταβίτ Λουίς και τώρα Σούνιτς. Το σκηνικό από δεξιά Μπρούνο. Υγιής και έτοιμο πόλεμος σήμερα, γι' αυτό και είναι και εντεκαδάτος. Κοντινό μοίρασμα για Μπιέλ και αυτός με μεγάλες περγαμινές από τη Sporting αγοράστηκε από τα λιοντάρια της Λισαβόνας 7 εκατομμύρια παρακαλώ πρόπερση, Δανικός στην Πάφο. Έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στα φιλικά, καλύτερα να το κάνει και στα επίσημα μάτς. Ζιάζα λίγο έλειψε να κλέψει την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρε. Από τον Μπούξτας, οι Κροάτες τώρα οργανωμένα από το χώρο του κέντρου και τώρα από αριστερά με τον Χρκόβιτς. Απελευθερώνει στο χώρο του κέντρου για τον Αλβανό τον Μπαγιαζίτη. Κρατάει ο Μπαγιαζίτη, πιο πίσω για τον Μάρσιτς. Στο διάστημα εκείνο, στο πρώτο μάτς, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ, που η Πάφος πίεσε, φάνηκε ότι ειδικά εκεί στο κέντρο της άμυνας κάνουν λάθη, όπως έκανα και τώρα. Και έλα το Σοζιάζα από αριστερά. Έλα Ζιάζιτο. Πάτησε περιοχή, πέρασε από έναν αντίπαλο, όχι και από δεύτερο. Ξανά η Πάφος όμως ψηλά, κρατάει μπαλά. Σούριτς. Έψαξε, δεν βρήκε τον Ιωάννου. Από την απόδοση του μικρού αυτού μάγου θα εξαρτηθούν πολλά σήμερα του Ζιάζα. Ιωάννου, πάλι καλύτερα για τον Ζιάζα. Παράλληλο γύρισμα στο του πέναλτι. Κίνα κερδίζει την πρώτη μάχη. Να το σκιον Κούκα. Μπρούνο λίγο ξανά την περιοχή. Να το σούτι μπαλάουτ. Από αυτό έχει όμως ανάγκη Πάφος. Να πιέσει ψηλά, να εκμεύσει λάθη. Διότι φάνηκε, επαναλαμβάνω, ότι εκεί στο κέντρο της άμυνας τους έχουν κάποιες αδυναμίες οι Κροατές. Ειδικά εκείνος ο Ολλανδός ο Βαν Χούρεμπεκ. Όσες φορές πιέστηκε στο πρώτο μάτσο έκανε λάθη. Πρέπει να πιέσει ψηλά η Πάφος, οφείλει να το κάνει. Κυνηγάει άλλωστε στο σκορ και είπαμε αν έρθει ένα γρήγορο γκολ στο καμίνι του Αλφαμέγα όλα γίνονται. Να το Σολάνου έκλεψε μπαλά. Ζαζα περνάει από δύο αντιπάλους. Κίνα από το ημικύκλιο κρατάει προς πίνε, το σκέφτεται για σουτ. Γύρισμα δεξιά για τον Μπρούνο. Η σέντρα του στην καρδιά της άμυνας των Κροατών. Το διώξιμο εκεί με το κεφάλι από τον Μάρεσιτς. Οι Κροάτες ήθελαν να φύγουν εδώ γρήγορα στην κόντρα. Φάουλ που έγινε από τον Ιβάν Σούνιτς που τα λέει εδώ σε έντονο ύφος με τον Πολωνό διαιτητή. Τον Ρατσκόφσκι χρειάζεται όμως ηρεμία. Χρειάζεται ηρεμία διότι δεν αστείευονται οι διαιτητές στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα. Βγάζουν κάρτες αφιδώς. Θέλει προσοχή για την Πάφο στο πειθαρχικό κομμάτι. Οι Κροάτες δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Αντίθετα έχουν κάθε λόγο να παγώνουν το μάτς και όπου μπορούν να προσπαθούν να εκνευρίσουν τους παίχτες της Πάφου. Κάτι που δεν χρειάζεται. Λοιπόν τώρα τι γίνεται. Πάει ο διαιτητής στον τέταρτο και κάτι του λέει, α, κάτι να διορθώσει. Είναι για το χρονόμετρο του. Κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει με τον διαιτητή τον Ρατσκόφσκι. Κάτι του φτιάχνει εκεί, είναι το χρονόμετρο του, είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πάντως τώρα είναι ok και θα συνεχιστεί ο αγώνας κανονικά. 6 λεπτά συμπληρωμένα στο ΑΜΕΓΑ σε ένα παιχνίδι προσφορά της Πέψης και ως διαχωρισμή οικοπαίδων. Β' προκριματικός Europa League, δεύτερο εκ των δύο παιχνιδιών. Πάθος Χάιντουκ 0-0 με την κυπελούχο μας να καλείται να πετύχει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα και να ανατρέψει το 2-0 του πρώτου αγώνα και να πάρει την πρόκριση. Γκολντάρ. Σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο η Πάφος ξεκάθαρα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κατέγραψε και μια φάση με ένα σουτ του Μπρούνο έξω από την περιοχή, μπαλά κατέληξε out. Οι Κροάτες όμως έχουν ποιότητα, έχουν εμπειρία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθούν με την έννοια του να εφησυχάσουν οι παίχτες της Πάφου. Γιατί ανά πάσα στιγμή 2-3 μονάδες συγκεκριμένες μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Πρώτος και καλύτερος ο Center 4, ο Σέγκο. Και εξίσου επικίνδυνη και η Παγιαζίτη και Μπούξτας εδώ. Να το Σοντζάτζα σε ένα ακόμη βραζιλιάνικο ακροβατικό κερδίζει το κόρνερ για την Πάφο. Είπαμε, από την απόδοση αυτού του μικρού μάγου θα εξαρτηθούν πολλά σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Κόρνερ για την Πάφο από αριστερά και πολυκοσμία στην περιοχή του Σίλιτς. 8 λεπτά συμπληρωμένα στο παιχνίδι μας. Εκτελέστηκε το κόρνερ με πάσα. Κίνα το σκέφτεται για σέντρα. Για τον Κούκα από μακρινή απόσταση. Διαγώνια πάσα προς τα δεξιά. Κακή από τον Κούκα. Κακή και οι Κροάτες μπορούν να φύγουν στην κόντρα. Εδώ θέλει προσοχή. Να το Σέκο τον επιτηρείο Μπρούνο. Πού να φύγει εκεί από τον Μπρούνο. Βγήκε η άμυνα. Κούκα ήρθε και αυτός και διόρθωσε. Και ο Ιωάννου σε διαγώνια πάσα πολύ καλή για τον Ζιάζα αριστερά. Επιτηρούμενος από δύο αντιπάλους. Να το Ζιάζα. Μπιέλ μπήκε στην περιοχή. Η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι. Έχουμε κόρνερ, όχι, δεν αγγίξε τελικά ο τερματοφύλακας της Χάιντου Κοσίλη, την μπάλα καταλήγει out. Το 0-0 διατηρείται στο Αλφανέγα, στον επαναληπτικό του Πόλιουτς, όπου η Χάιντουκ είχε κερδίσει εντός έδρας στην Πάφο 2-0. Ένα αποτέλεσμα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας των δύο ομάδων. Ήταν μέτριο γενικά το παιχνίδι. Η Πάφος βέβαια ενδεχομένως να μην έπρεπε να πάει τόσο συντηρητικά απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι φόβητρο και θα φανεί νομίζω και σήμερα. Της βγήκε για ένα ημίχρονο το πλάνο της Πάφου και του Κοτς Σαμπίντο, όμως δύο καλές στιγμές για τους Κροάτες δυστυχώς ήταν αρκετές για να έρθει το τελικό 2-0. Τη στιγμή που επιθετικά και οι κυπελούχοι μας δεν έδειξαν τίποτα το ιδιαίτερο. Πέραν του Ζιάζα, ο οποίος έπεσε στην ουσία για όλους στην επίθεση. Γκολτάρ, το σκηνικό τώρα από δεξιά με Μπρούνο, Σούνιτς με τη μία τσάξε τον Λέλε, νομίζω δεν υπάρχει offside. Βγήκε όμως και έδιωξε ο Σίλιτς. Πανέξυπνα ο Κροάτης Ιβάν Σούνιτς, κάθετα στο χώρο έψαξε τον Λέλε, εν τέλει το σημειάκι τώρα σηκώνεται του δεύτερου βοηθού, του Χέινινγκ, αν έπαιρνε μπάλα και αν λέμε σκόραρε, ο Λέλε θα ήταν offside. Πολύ έξυπνη πάντως η μεταβίβαση του Ιβάν Σούνιτς πίσω από το κέντρο. Οι Κροάτες κρατάνε μπάλα στο δικό τους μισό τώρα. Πρέπει και ο κόσμος να μπει, ταπεινή μου άποψη, λίγο περισσότερο στο παιχνίδι. Με περισσότερο μπιζάρισμα κάθε φορά που οι Κροάτες έχουν μπάλα στα πόδια, όπως και τώρα που έχασαν κατοχή. Ιωάννου από αριστερά και λίγο πίσω από το κέντρο για τον Νταβίτ Λουίς. Σκέφτεται την επόμενη του κίνηση ο Βραζιλιάνος, πάλι ποτέ αρχηγός της Ελεσάο. Βρήκε τον Λέλε με πισινή κεφαλιά για τον Κίνα. Να τόσο Κίνα λίγο ξανά την περιοχή, θέλει στηρίγματα. Η μπάλα στο Ζιάζα από αριστερά τον επιτηρούν σταθερά δύο αντιπαλοί. Κίνα προσποιείται, πατά περιοχή, το σουτ του κακό. Μπάλα καταλήγει out. Διαδοχικές προσποιήσεις από τον Πορτογάλο τον Κίνα που προτιμήθηκε σήμερα στο βασικό σχήμα αντί του Πέπε, ενώ και ο Γκούκα προτιμήθηκε αντί του Ντράγκομιρ. Ένα κέντρο με σαφώς πιο επιθετικούς προσανατολισμούς που ευελπιστούμε στην πράξη να λειτουργήσει. Μια παλιά μακρινή από αριστερά χωρίς καμία τύχη από τον Ακαπαντή, πλάγι όδια την Πάφο. Δύο μπάλες τώρα στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να βγει μια οπωσδήποτε. Τώρα ο διαιτητής βλέπει την εικόνα και διατάζει τον Ball Boy να βγάλει την μπάλα έξω. Γκούκα κρατάει. Το σκηνικό τώρα από το χώρο του κέντρου με τον Σούνις και τον Νταβίτ Λουίς να ανταλλάζουν μπάλα. Διαγώνια πάσα του Λουίς αριστερά για τον συμπατριώτη του Τζιάζα που κρατάει και ψάχνει στηρίγματα πίσω στην ασφάλεια του Νταβίτ Λουίς. Και αυτός κεντρικά για τον Σούνιτς. Ψηλά τώρα Σέκο και Νταλμέιδα για να πιέσουν. Με μπάλα στα πόδια ο Μαγκέτσκι. Ψύχρεμα για τον Ντάβιντ Γκολτάρ. Γκολτάρ επιχείρησε μια μακρινή καθέτη μεταβίβαση. Δεν βρήκε στόχο. Οι Κροάτες τώρα είναι μπροστά με τον Μπούκτας. Πέρασε από όλο τον κόσμο. Στο έδαφος. Φάουλ. Φάουλ για τους Κροάτες και κίτρινη κάρτα για τον Ντάβιντ Γκολτάρ. Είναι από τους πολύ πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει η Χάιντουκ Σπλιτ. Ο Λιθουανός ο Πούξτας. Εδώ σε μια σόλο εκπληκτική προσπάθεια σκόρπισε εκεί 2-3 αντιπάλους. Ευτυχώς ο Γκολτάρ τον έβαλε κάτω λίγο πρωτού μπει στην περιοχή και γίνει επικίνδυνος. Και έχουμε στημένο για τους Κροάτες σε πολύ πολύ καλό σημείο. Συναγερμός στη γαλάζια αιστεία. 12 λεπτό στην αναμέτρησή μας, το 0-0 διατηρείται. Πρέπει να περάσει αυτή η φάση ανώδυνα για την Πάφο. Στη μέρα για τους Κροάτες, σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ελάχιστα έξω από την περιοχή του Μαγκέτσκι. Και από λίγο πλάγια και αριστερά. Πολυμελές στο τείχος για την Πάφο. 13ο λεπτό στην αναμέτρησή μας, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, σε ένα αγώνα προσφορά. Τις θέσεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Καθυλωμένοι παρακολουθούμε την προσπάθεια της Πάφου για να πάρει τη μεγάλη πρόκριση. Πέρασε ευτυχώς το φάουλ χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο. Ένα νέο γύρισμα προς την περιοχή του Μαγκέτσκι που μαζεύει. Ζήτησαν γρήγορα μπάλα εκεί. Γκούκα και Λελέ. Γέμισε τελικά ο Μαγκέτσκι σε ένα σημείο όμως που μετά από διαδοχικές κεφαλιές τελευταία από τον Χρκόβιτς η μπάλα καταλήγει στον Σίλιτς. Που μέχρι τώρα δεν έχει δει την αιστεία του να απειλείται ιδιαίτερα με την Πάφο μέχρι στιγμής να πλαγιοκοπεί αρκετά δεν επιτίθεται τόσο από τον κεντρικό διάδρομο κυπελούχος μας, αλλά κυρίως από πλάγια, με κύριο εκφραστή τον Ζιάζα και κάποτε και τον Μπιέλ. Για την ώρα αρκετές ημιτελείς προσπάθειες. Ένα σούτ του Μπρούνο, στο 5ο λεπτό η μπάλα καταλήγει out. Καλείται να βάλει και ουσία επάφος στο παιχνίδι της. Ζιάζα κρατάει από αριστερά. Σεντράρι, εκεί που έκανε την κίνηση ο Μπιέλ, για λίγο τον πρόλαβε με τις γροθιές και έδιωξε όπως όπως ο Σίλιτς. Σέντρα διαβήτης από τον Ζιάζα. Αυτό τον απίστευτο παιχταρά. Έκανε την κίνηση ο Μπιέλ, για λίγο δεν πρόλαβε. Να τόσο Ζιάζα ξανά από αριστερά. Δύο αντίπαλοι πάνω του. Και πώς να μην είναι. Νταβίτ Λουίς, Γκούκα. Και από το χώρο του κέντρου πλέον η Πάφος. Με τον Γκολτάρ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές των κυπελούχων πάνω από το κέντρο. Κυκλοφοράνε την μπάλα με υπομονή. Σάχνουν διόδους προς την αιστεία του Σίλιτς. Είπαμε, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Έμπειρη Χάιντουκ. Με υψηλού επίπεδου παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα. Δυσκολοκατάβλητη. Κρατάνε μπάλα τώρα οι Κροάτες. Έπειτα από αρκετή ώρα. Σέκο. Συνδυάστηκε πολύ ωραία με τον Μέλνιακ. Θέλει προσοχή εδώ. Διπλό μαρκάρισμα που βγαίνει αποτελεσματικά από Κίνα και Μπρούνο. Και τώρα ο Λελέ δεν έκανε υποδοχή σωστή της μπάλας. Κατοχή επιστρέφει στους Κροάτες. Που κρατάνε μπάλα τώρα στο δικό τους μισό και επιτίθονται συντεταγμένα και οργανωμένα. Ούξτας, το γύρισμα προς τα δεξιά για Ακαπαντή. Χρκόβιτς και τώρα Μάρεσιτς κρατάει. Παράλληλο κοντινό γύρισμα για Βαν Χούρεμπεκ. Ξανά ο Μάρεσιτς. Συνδυάστηκε με τον Βαν Χούρεμπεκ. Ψηλά ο Λέλε πιέζει. Νάτος και ο Λουίς πάφησε την αμήνα του. Και βγήκε ψηλά, τον καλύπτει ο Σούνης εκεί πίσω. Ιωάννου. Και ο Γκούκα, διπλό τριπλό μαρκάρισμα, κέρδισαν διαδοχικές κόντρες οι Κροάτες. Διεκδικήσιμη εδώ η μπάλα, Γκολντάρ, φάουλ για την Παφό. Με τον Γκούκα να το εκτελεί στα γρήγορα. Με παράλληλο γύρισμα προς τα δεξιά για Μπρούνο. Έχει γήπεδο μπροστά του. Ο Βραζιλιάνος, δεξιός φουλμπακ της Πάφου. Καθοριστικός κομβικός σε ούκο λίγα παιχνίδια και πέρσι και πρόπερσι σταθερά. Καλός για την ομάδα της Πάφου αυτό το πολυεργαλείο που λέγεται Μπρούνο. Υψώνει εδώ για τον Μπιέλ, καταπληκτικός συνδυασμός. Κλείστρισε λίγο εκεί ο Μπιέλ. Του έφυγε το κοντρόλ, αλλά το κέρδος είναι ένα πλάγιο τελικά για την Πάφο. Από δεξιά όπως επιτίθονται οι κυπελούχοι μας. 17 λεπτά αγώνα στη ρεβάση του Αλφαμέγα. Πάφος Χάιντουκ 0-0 αγώνα στο σφορά της Πέψης και ιός διαγωνισμή κομμένων. Τους ευχαριστούμε. Με την Πάφο από το ξεκίνημα να πιέζει χωρίς όμως ιδιαίτερη ουσία προς το παρόν. Μπρούνο κρατά. Οι Κροάτες αμήνονται με υπομονή, συντεταγμένα, οργανωμένα, δεν αφήνουν και πολλούς καινούς χώρους για την Πάφο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι γι' αυτό που καλούνται κάποιοι παίχτες με ποιότητα να κάνουν σήμερα τη διαφορά. Όπως ο Μπρούνο που κρατάει τον Μπαλαμπιέλ, με το κεφάλι έψαξε τον Κίνα. Για λίγο εκεί παρενέβει ο Μάρετζιτς, έδιωξε. Εδώ η κεφαλιά επισυνή από τον Λελέ ψάχνοντας Κίνα, δεν τον βρήκε. Μια νέα κεφαλιά από τον Κολτάρ, διεκδικήσιμη μπάλα. Λελέ στα ύψη και πάλι μπάλα, κατέβασε εν τέλει ο Σούνιτς για τον Μπρούνο και ξανά η Πάφος με υπομονή και οργανωμένα είναι στο προσκήνιο. Ντάβιτ Λουίς από το ύψος του κέντρου, αποθέσει μέσα και δεξιά για Γκολτάρ. 18 λεπτά αγώνα. Πάφος Χάιντουκ 0-0. Μπρούνο του βγήκε μια κόντρα, πήγε να υποφεληθεί εν συνεχεία ο Σούνιτς, πλάγιο όδια την Πάφο. Θα χρειαστεί πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια, αυτό είναι το συμπέρασμα από αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Πολύβιε, και θέλω και την άποψή σου και φίλοι που μας ακούτε, θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της Πάφου προκειμένου να είναι αυτή που θα χαμογελάσει και να πάρει την πρόκριση, διότι είναι καλά οργανωμένοι οι Κροάτες.
1: Μα δεν είναι καθόλου τυχαία ομάδα, χάρη μου η Χάιντουκ Σπλιτ.
0: Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον ότι δεν έχουν επηρεαστεί και ιδιαίτερα και από τη ζέστη. Γιατί πόνταραν και εκεί της Πάφου. Κακά τα ψέματα. Ζιάζα πήγε να βάλει μπροστά την μπάλα, το διώξιμο από τον Βαρχούρεμπεκ. Ιωάννου διεκδικήσιμη μπάλα Λουίς, κατέβασε εν τέλει ο Κίνα και απελευθερώνει αριστερά για Ιωάννου που κρατάει, πλάιο out, είναι για την Χάιντουκ, είναι για την Χάιντουκ, το πλάιο. Από δεξιά, όπως επιτίθενται οι Κροάτες, ακριβώς από το ύψος του κέντρου.
1: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως για τη ζέστη και επειδή εντάξει, λέγεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή,
0: ναι.
1: Εντάξει, να επηρεαστούν για ποιο λόγο, δηλαδή οι παίχτες της ΠΑΦΟ επηρεάζονται από τη ζέστη, έτσι είναι Κυπρέοι.
0: Νάτος ο Λουίς με μια μεγάλη παλιά από αυτές που συνηθίζει. Ζιάζα πατά περιοχή, έλα Ζιάζα, τριπλάρι προσποιείται, όχι. Πήγε για το κάτι παραπάνω και ο Ζιάζα, πήγε για το κάτι παραπάνω και χάθηκε η μπαλά. Λουίς σε μια από τις γνωστές παλιές σαραντάρες διαβήτη, βρήκε τον Ζιάζα εντός αντίπαλης περιοχής. Πέρασε από έναν αντίπαλο. Εκεί νομίζω θα μπορούσε πολύ να κάνει ένα τελείωμα. Πήγε για δεύτερη τρίπλα, κόπηκε εν τέλει. Χάθηκε έτσι μια υποσχόμενη επιθετική προσπάθεια για την ΠΑΦΟ και στην εξέλιξη της φάσης οι Κροάτες κερδίζουν αυτή φάουλ. Ασταμάτητο το τραγούδι της Τορσίτα στο βόρειο πέταλο, οι οργανωμένοι των Κροατών και οι φίλοι της ΠΑΦΟ από την πλευρά τους σπρώχνουν όσο μπορούν τους παίχτες του Ρικάρτο Σαμπίντο. Γκολτάρ. Παράλληλη μεταβίβαση για Λουίς. Λίγο πίσω από το κέντρο όλα αυτά. 20 λεπτό συμπληρωμένο στην αναμέτρηση μας. ΠΑΦΟΣ Χάιντουκ 0-0. Απουσιάζει ακόμη πολύ μεγάλη φάση. Με την ΠΑΦΟ να κρατά σίγουρα περισσότερο μπάλα, αλλά για την ώρα να της λείπει αυτό το κάτι παραπάνω η ουσία βασικά. Κάθε τι για τον Λελέ, για λίγο τον πρόλαβε. Στο ύψος του πέναλτι και μπλόκαρε ο Σίλιτς. Μια κάθετη πανέξυπνη εκεί. Μεταβίβαση από τον Ζιάζα λίγο έξω από την περιοχή. Ο Λέλε έκανε σωστά την κίνηση. Βγήκε όμως το ύψος του πέναλτι και μάζεψε ο τερματοφύλακας Σίλιτς. Εδώ ο Μπρούνο δυναμικά κερδίζει την κατοχή. Διαγώνια πάσα για Λέλε. Αφήνει για τον Ζιάζα πανέξυπνα. Το πλασέ του τελευταίου καταλήγει out. Εδώ ήταν ένας γρήγορος και πολύ ωραίος συνδυασμός από τους παίκτες της ΠΑΦΟ. Ολοκληρωμένη προσπάθεια. Το πλασέ όμως του Ζιάζα πήρε πολύ ύψος. Η μπάλα κατέληξε out. Και σε ένα παιχνίδι, έτσι για να ολοκληρώσω την σκέψη μου, Μπολίβια, στην κουβέντα που είχαμε προηγουμένως, όπου δεδομένα έχεις να κάνεις με ένα δυνατό αντίπαλο, έμπειρο, σκληροτράχυλο, θα κάνουν τη διαφορά οι μονάδες. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Δηλαδή θέλει με απλά λόγια και απόψε το Ζιάζα να είναι το ίδιο καλό όσο το πρώτο μάτσι ΠΑΦΟΣ. Θέλει και τον Μπιέλ καλό και τον Λέλε και τον Μπρούνο. Εδώ Λέλε πάτησε περιοχή. Το γύρισμα! Το πλασέ! Όχι! Συνεχίζει η φάση! Όχι! Τεράστια ευκαιρία! Δεν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες! Δεν χάνονται ΠΑΦΟΣ τέτοιες ευκαιρίες! Τριπλή χαμένη φάση για την ΠΑΦΟ! Όλα ξεκίνησαν από το πείσμα του Λελέ που μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από δεξιά. Παράλληλο γύρισμα. Πήγε για το τελείωμα ο Μπιέλ. Δεν έπιασε γεμάτα όπως λέμε την μπάλα. Κακό το διώξουμε από τους Κροάτες. Νέο τελείωμα από τον Κούκα. Από αυτά που λες ότι δεν χάνονται η μπάλα καταλήγει out. Όχι, όχι. Κρίμα. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Και τώρα οι Κροάτες είναι μπροστά και θέλει προσοχή. Παγιαζίτη από δεξιά. Πάτησε περιοχή. Το διώξιμο προς ώρας. Από τον Γκούκα και από τον Σούνιτς. Πλάγιο out.
1: Και είναι αυτό, αγώνας... είναι αυτό που είπα στην αρχή, χάρη μου, η Χάιντουκ Σπλίτ φαίνεται να έχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας.
0: Σου το είπα, από το πρώτο παιχνίδι ναι, ναι. Έκανα αυτή τη διαπίστωση πολύ. Είναι η αλήθεια. Όποτε θα πιεστεί και όποτε βγουν σωστά οι της ΠΑΦΟ μπροστά, να ανταλλάξω ρε παιδί μου 2-3 φάσες, επειδή έχει τους παίχτες να το κάνει αυτή η ΠΑΦΟ.
1: Έχει τους παίχτες προσωπικότητα, πρέπει να βγουν μπροστά.
0: Έτσι ακριβώς. Εδώ ο Γκούκα έχει απολέσει πάντως και ελπίζουμε να μην στοιχίζει αυτό στην ΠΑΦΟ στο τέλος της ημέρας πόλη, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους κυπελούχους μας να πάρουν κεφάλι στο σκορ, να βάλουν φωτιά στο αλφαμέγα και πλέον να μετατοπίσουν όλο το άγχος στους Κροάτες. Γκούκα, μεγάλη ευκαιρία, η καλύτερη του αγώνα μέχρι τώρα στο 21 καταγράφεται, όλα ξεκίνησαν από το πείσμα εκεί του Λελέ που μπήκε δυναμικά στην αντίπαλη περιοχή από δεξιά περνώντας από δύο αντιπάλους παρακαλώ. Παράλληλο γύρισμα σε υψοσυνικρής επαγορθωτικής. Επιχείρησε το τελείωμα ο Μπιέλ, δεν βρήκε μπάλα. Κακό το διώξιμο των Κροατών. Την εξέλιξη της φάσης ο Γκούκα έκανε το πλασέ. Πολύ κακό όμως από τη θέση που βρισκόταν η μπάλα καταλήγει out. Εδώ αρκετά νεύρα από το coach των Κροατών, τον Γκαρσία. για μια κακή συνεννόηση των παιχτών του. Και ο κόσμος προσπαθεί και αυτός από την πλευρά του, ο κόσμος της Πάφου, να μπει στο παιχνίδι, να βοηθήσει τους παίχτες του Σαμπίντο να φτάσουν στο θαύμα. Ωραίος συνδυασμός, ωραίο τριγωνάκι με Ιωάννου Μπιέλ και Λουίς. Η μπάλα επιστρέφει στον Λουίς, θερμό χειροκρότημα από τους 5 περίπου χιλιάδες παθήτες που έχουν σήμερα γεμίσει το Αλφαμέγα. 24 λεπτά αγώνα, παιχνίδι προσφορά, τις στέψεις και ίδιος διαχωρισμοί οικοπαίδων στη ρεβάνς του Πόλιουτ. Εδώ στο Αλφαμέγα, Πάφος Χάιντουκ 0-0, Σούνιτς. Διαγώνια πάσα 20 μέτρων, καλή φαίνεται για τον Μπιέλ. Έτρεξε, φάνηκε ότι μπορεί να πάρει μπάλα εκεί, αλλά κλείστηκε από δύο αντιπάλους. Έχασε τελικά ο Βραχής όπως Μπιέλ. Και από αυτόν περιμένει πάρα πολλά ο Ρικάρτο Σαμπίντο απόψε. Είναι ένας παίκτης που πάνω κάτω έχει τα χαρακτηριστικά του Ζαζά. Χαμηλό κέντρο βάρους, ντριπλέρ, διεισδυτικός. Πρέπει και αυτός απόψε να δείξει τις αρετές του εδώ. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Ιωάννου. Ημιτελής όμως ευτυχώς η προσπάθεια του μέσου των Κροατών, του Χούραμ, μπάλα καταλήγει out. Cooling break, 25 λεπτά αγώνα, Πάφος Χάιντουκ 0-0. Στα κακά νέα είναι ότι η Πάφος δεν έχει πετύχει ένα βασικό ζητούμενο, ένα γρήγορο γκολ. Στα καλά νέα όμως είναι ότι ελέγχει γενικά το ρυθμό του αγώνα, δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα από τους Κροάτες και είναι ένα βασικό ζητούμενο να έρθει ένα πρώτο γκολ. Αν έρθει ένα πρώτο γκολ, όλα γίνονται.
1: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, χάρη μου, να πούμε στο Europa, στο 65 Maccabi Tel Aviv Sherry Tiraspol 1-0, στο 25 και τα τρία παιχνίδια είναι στο 0-0, Μίτιλαν Μπεσίχτας, Πάφος Χάιντουκ και Χάρτε Κράκοβε Τρόμσο. Στο προκριματικά του Conference League τελικό αποτέλεσμα Σκάλτες Βαρτούς 0-2, τον Μπολ Πεναβέζης 1-1, στο 65 Άουτ Αστεάου Αυγουρεστίου 1-1, Γιάμπλονετς Βαρασδίν 2-0, Ζήρα Πάιντε 1-0, Ήλβε Σαρτάν 1-0, Ίντερ Τουρκού Μπασαξεχήρ 2-0, Κάλιου Σέλμπουρν 1-1, Νόα Ζύπρου 2-0, Πιούνικ Ντρεμπρετσένη 0-0, ημίχρονο Λεβάντια Γκέτεμπορκ 0-0, στο 25 Βελές Ντουσκάια 0-1, Γιόρ Μπρίτσερ 0-0, Δυναμό Μίνσκ Νεύσκι 0-1, Ζαλκύρης Δυναμό Τυφλίδας 1-0, Τόρσβαν Μάδερουελ 0-1, Μπραν Ιουνιβερσιτέα 1-0, Νόρτσιλαντ Γκάις 2-0 και Πετροκού Μπόρατς 2-0. Έλα χάρη.
0: Λοιπόν, ο αγώνας έχει επανεκκινήσει μετά την ολιγόλεπτη διακοπή και να δροσιστούν οι παίχτες Πολύβια μου, φίλες και φίλοι του Τεσφορ 104. Στα μισά βρισκόμαστε περίπου του πρώτου μέρους. 0-0, Πάφος, Χάιντουκ Σπλιτ. Η ομάδα μας κρατά μπάλα και την κυκλοφορεί στο χώρο του κέντρου. Ιωάννου τώρα από αριστερά. Για τον Ζάζα που κρατάει επιτηρούμενο συνεχώς από δύο αντιπάλους. Την παλιά βγάλε εδώ Ζάζα. Ακριβία για τον Μπρούνο. Το πλασέ του. Με σωστή τοποθέτηση όμως από τέτοια στιγμή μικρής περιοχής μπλοκάρει ο Σίλιτς. Ζάζα, παλιά ακριβίας από την αριστερή πλευρά στη δεξιά, κατέβασε υποδειγματικά ο Μπρούνο, πάτησε περιοχή, έκανε το σούτ. Με σωστή τοποθέτηση όμως ο Σίλιτς μπλοκάρε. Σίλιτς ο οποίος είδε την αιστεία του να απειλείται έντονα στη φάση του 21 με τον Κούκα και εδώ με τον Μπρούνο. Να την Πάφος ξανά μπροστά. Η σέντρα από τον Κίνα. Κεφαλιά εκεί παλάουτ. Άλλη μεγάλη ευκαιρία. Με τον Όμο ήταν. Ήταν γρήγορη η φάση. Με τον Όμο νομίζω τον έκανε εκεί ο Λελέ. Εδώ να δούμε το replay. Ήταν γρήγορη η φάση. Ο Κίνα τη σέντρα από δεξιά. Ο Λελέ με το στήθος κάπως. Πήγε να δώσει κατεύθυνση της μπάλας προς τα δίχτυα. Η μπάλα καταλήγει out. Το 0-0 διατηρείται. Η Πάφος όμως πρέπει να το πούμε ότι εδώ και ένα πεντάλεπτο έχει σαφώς μεγαλύτερες απαιτήσεις, κρατά περισσότερο μπάλα και βγαίνει και πολύ πιο συντεταγμένα στο προσκήνιο και επικίνδυνα. Εδώ κατοχή μπάλας για τους Κροάτες. Με πλάγιο που έχουν κερδίσει από αριστερά όπως επιτίθονται οι ποδοσφαιριστές του Γκονζάλο Γκαρσία, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος εκεί στην άκρη του πάγκου του. Βλέπει την Πάφο να πιέζει. για καλή τύχη των Κροατών για την ώρα χωρίς ήδη. Εδώ πήγε να κλέψει ο Λελέ. Είναι μία από τις αρετές του. Τα λέγαμε και το μεσημέρι στο μεσημβρινό μας το μαγαζίνο Bolivia, φίλες και φίλοι του Super Sport, με τον Μάκη τον Νικολάου, ότι μπορεί να μην θυμίζεται για τα εξαιρετικά του τελειώματα ο Βραζιλιάνος κεντρικός φορ, αλλά είναι αυτό που λέμε σκυλί του πολέμου. Πιέζει συνεχώς τους αντίπαλους αμυντικούς, κλέβει κατοχές και μπορεί να σου δημιουργήσει φάση εκ του μηδενός. Εδώ, λόγω της πίεσης που εξασκήσε στον αντίπαλο τερματοφύλακα, λίγο έλειψε να γίνει το λάθος από τον Σίλιτς. Η Πάφος με κατοχή και τον τερματοφύλακα Μαγέτσκι από το ύψος του πέναλτι να μοιράζει για Ιωάννου. Μεγάλη μπαλιά από τον Νικόλα τον Ιωάννου και φάουλε τη συνεχεία από τον Νταβίτ Λουίς που το δέχεται αδιαμαρτύρητα πάνω στον Βραζιλιάνο επιθετικό των Κροατών, τον Ντάλισον Νταλμέιδα. Φάουλ για την Χάιντουκ. Λίγο πάνω από το κέντρο και στο μισό που αμήνεται η ομάδα μας. Και από πλάγια δεξιά. Με κοντινή πάσα εκτελέστηκε το φάουλ από τον Ακαπαντή που συνδυάστηκε με Μάρεσιτς. Κάθετα έψαξε αλλά δεν βρήκε τον Ακαμαντή. Έκοψε ο Λουίς σε πρώτο χρόνο. Νάτος ο Ιωάννου. Δυναμική παρέμβαση Λουίς. Ψηλά το σημειάκι του πρώτου βοηθού του Μπόνιεκ. Σε θέση offside ο Ντε Αλμέιδα.
1: Στο 30 λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Πάφο και Χάιντουκ Σπλίτ. Αρχίζει και το παιχνίδι στην Ρουμανία. Μπέι Ταράεκ. Πάμε εκεί στο Γιώργο τον Λεωνίδου και εναλλάσσεστε μεταξύ σας, παιδιά. Έλα Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος ο Λεωνίδου?
2: Σε κίνησε, ναι, μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Ελπίζω να ακούτε το...
1: Έλα Γιώργο Λεωνίδου.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στο Πλοέστη.
1: Έλα, σε ακούμε.
2: Να έχει την μπάλα στην κατοχή της, πάει προς το Ρέπας, κεφαλιάκι που κινείται ο Αμίν, κερδίζει ο Άτουι, 0-0 στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Τακάνκ να αφήνει στον Τζιλ Κοέν, ο Άτουι. Ευχαριστώ στο μέγα χορηγό τη Meridian Bet, χορηγό που δώσε με Silatoros Investments, υποστηριχτές έψης και έως διαχωρισμού οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμενο έχουν ανάψει και βενγκαλικά καπνογόνα σε χρώμα κίτρινο και μαύρο οι φίλοι της Μπετάρ. Και δημιουργούν έτσι μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, χωρίς να έχει καταγραφεί παρατράγουδο γύρω στις 2.500 της Μπεϊτάρ, γύρω στους αυτή της ΑΕΚ, ίσως και λίγο πιο κάτω, 180 με 200. Αντίλη θέλει να περάσει, παίρνει φάουλ, το οποίο κάνει ο Σαμπορίτ εκτός περιοχής, δεξιά όπως επιτίθεται η Μπεϊτάρ. Είναι τώρα μια ευκαιρία για τους Ισραηλινούς να ανεβάσουν παίχτες στην περιοχή, γιατί τι στο αγώνα περίφημο. Πρώτος βοηθός ο Πέδρο Αλμίδα, δεύτερος ο Κύπρο Αλεξάνδρε Φράγκ, του Ισκό Εφκρά, τέταρτος ο Μικέλ Μαουζίνιο Ρώσα. Να περάσει αυτή η φάση και να δώσουμε τις εντεκάδες. Χρειάζεται προσοχή για την ΑΕΚ, ο Αντίλο Κρονά, σωστό από ΕΛ και της Ομόνιας. Κέρδισε το φάουλα του Σαμπορί και μία εκ των τριών αλλαγών. Με το μαύρο σύννεφο τώρα να σκεπάζει λίγο το γήπεδο, αλλά να μην εμποδίσει την ορατότητα, είναι μακριά από την αιστεία του Παρασκευά. Και δίνει τώρα το πράσινο φως για εκτέλεση την επιχειρήμα. Αντζίλη, μπάλα στο δοκάρι, ευτυχώς για την ΑΕΚ, η μπάλα πάει στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στην Πεϊτάρ, μόλις το τρίτο λεπτό, με τον Αντζίλη να σημαδεύει την οριζόντια δοκό της ευθείας του Παρασκευά. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η ΑΕΚ σε αυτές τις φάσεις. Φάουλ το οποίο κερδίζει την Μπεϊτάρ, το κάνει ο Κουρτιγκέλ και ο Καραπάλι παίρνει από τον Τακάν. 0-0 το δοκάρι του Αντζίλη στο 3 καταγράφεται. Παίρνουν πιο δυνατά οι τυπικά γυναίκοι. Είναι κεφάλι μπροστά από την δεξιά πλευρά. Έχουν επιθετική ορμία, δεν πάει όμως πάει έξω, δεν είναι καλή μεταβίβαση. Και η κατοχή για την ΑΕΚ στην Παρασκευά την μπάλα στα όρια της μικρής του περιοχής. Είναι θορυβώδες οι Ισραηλοί, το έδειξαν στην αρένα. Αν ήταν στο Ισραήλ θα το έδειξαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, το ξέρουμε. Το παιχνίδι είναι σε ουδέτερη έδρα. Μιχαμόν στον Μιλίστεβιτ, από εκεί παρά προς τον Πάγιτ, μαμαχή με τον Καραπάλι. τον πιέζει ο Βόσνιος, ο Καραμπάλ απομακρύνει, πλάι ο Γιατινάς, το σκόρ της Μπεϊτάρ στο πρώτο παιχνίδι, εκείνο το δυνατό ευθύβολο σουτ, μόλις το τέταρτο λεπτό ήταν αναμέτρηση 0-0, πάει ψηλά να πιέσει η Μπεϊτάρ την ΑΕΚ, αυτή είναι η πρακτική, Παρασκευά, στον Νίκα τον Μυραμόν, αυτός κατεβάζει, παίζει με Πάνκο, παναγίνει το λάθος και γίνεται, ευκαιρία το 1-2 σαν πορείται από μάκριση. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, ο Αμίν κατεβάζει στον Ρέπας, θα πάρει ξανά ο Αμίν και να φύγει στην κόντρα η προβολή του Καραπάλι. Ο Πάνκο Φαύρη τον Βάγιτ, δεν είναι καλή Παγιάκοβι ο Άρτουι, ποιος παταφρένω. Ο Λέδες κάνει φάουλ τον Μούτσε στην μεσαία γραμμή. Σε αποδεικνύει ο Φάβιο Βερίσιμο, ήρθε και στο νησί μας αρκετές φορές ο Πορτογάλος διαιτητής, θεωρείται από τις καλές φυρίχτες της Πορτογαλίας. Ο Μουετνής του έκανε το φάουλ και το επέδειξε ο Γουστάβο Λέδες, μερίζεται και από τη Βραζιλία. Ήταν μικρός στις 2.500 φίλους εκεί Μπεϊτάρ, αν υπολογίσω αυτούς τα επίσημα, καμιά 50 αριά θα είναι εκεί. Αμίν βρίσκει τον Ρέπας, πολύ ωραία, ο Ρέπας πάει να κλειστεί. Πλάγιο είναι για την Μπεϊτάρ, δεν υπάρχει φάουλ, πρέπει να δυναμώσει τις. Το μάτς είναι στο 5ο λεπτό, καθαρίζει σιγά σιγά και η ατμόσφαιρα, Καραπάλι, μονομαχία και τον Πάνκοφ, Αμίν, η τρίπλα πολύ ωραία, δεν πιάνει, γίνεται λάθος όμως αυτό παίκτη που έκλεψε τον Βόρχο και τώρα ο Σαμπορίτ στον Μιλίτσεβιτ, δεκάδες είναι η εξής, Σίλβα, Γιλ Κουέν, στα στόπερ, ο Σίλβα κατώ, Γιλ Κουέν και Καραμπάλι, στα στόπερ. Είναι ο Γιαρτέν Κουέν και δεξιν Πακουάτου για την Μπεϊτάρ. Στην μεσιά γραμμή Μούτσε Τακάν Βόρκο και στην κορυφή ο Βέισμαν πλαισιώνεται από Καλού και Αντζίλη. Είναι δύο οι αλλαγές της Μπεϊτάρ στο αρχικό σχήμα. Πήκε στην ενδεκάδα ο Βέισμαν και ο Καλού. Έμειναν εκτός η Σούα και ο Ανθά. Πάνκοφ μένει όρθιος σε φορμά προς την περιοχή. Κλείνεται ο Πάνκοφ. Κρατά την μπάλα. Θα φτάσει σε δεύτερο χρόνο. Κερδίζει η Μπεϊτάρ, ο Πάγκο βάζει πίεση, 0-0 το παιχνίδι, στο 6 Μπεϊτάρ ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ η παρασκευάστηκε από τα δοκάρια, μίλησε ρίξαν μπορείς στα στόπερ δεξιά, ο Μυραμόν αριστερά ο Κουτπιγγέλ, από το Ισραήλ απέναντι στην ομάδα της πατρίδας του, τόσο αν μπορείτε παίζει την Μακάπη Τελαβίβ, τώρα και ο Ιωστές το θύμισε κοντά στην Μπεϊτάρ που την ξέρει καλά. Πάγκο βλέπετε στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο μπροστά ο Ρέπας, δεξιά ο Λαγιούνι, αριστερά ο Αμίρ και στην κορυφή ο Μπάγκης, τρεις αλλαγές. Παντερκόν τιμωρημένος έμεινε Κύπρο, πήρε τη θέση του Σαμπορίτ και δεχτικό κίνησε το παιχνίδι στη φάση που έφερε και τον κόλλησε στο Καραπάλι και πήρε την θέση του Πιλέα Γκουτπιγγέλ και την θέση του Ιβάνοβιτ ο Αμίν. Άλλαξε την αριστερή του πλευρά δηλαδή, σύν τον ένα στόπερ, αναγκαστικά όμως είναι η αλλαγή. Καραπάλι στο 7ο λεπτό, ο οποίος Καραπάλι σύμφωνα με τη λόγηση του Κώστα Χριστοδού του Καραβίδα το σταθμό μας και προταθείς οι ομάδες της Κύπρου και κατονόμαστε και τον Αποέλ μάλιστα. Ως μία από αυτές. Στην εκπομπή καλημέρα στα Σκότ. Δεν μιλήσει και τώρα ο Σίλβα. Στο χώρο άμυνα στη Σπεϊτάρη μπάλα πάει ο Μπάγκης να πιέσει. Καραπάλι, ορθή δύο τεχνική. Η Άλμο Κουέν και Μάουρο Καμορανέζη. Καλύτερη φάση στο παιχνίδι είναι και μεγάλη. Όμως το 3 με τον Αντζήλ να σημαδεύει το δοκάρι με στέλεση φάουλ.
1: Έτσι άρχισε το παιχνίδι στην Ρουμανία στο 7ο λεπτό. Μπεϊτάρ ΑΕΚ είναι στο 0-0. Πάμε ξανά ΑΜΕΓΑ.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει ΑΜΕΓΑ, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104. Πολύβιε Γιώργο, επί τη ευκαιρία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου κάθε επιτυχία στην ΑΕΚ Λάρνακα, στην δικιά της ευρωπαϊκή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πριν από λίγο. 0-0 το παιχνίδι, αναλύωτη και η ροή του αγώνα με την έννοια ότι δεν είχαμε κάποια μεγάλη φάση. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στην ουσία. 36-37. Πάφος Χάιντουκ 0-0. Έναν γκολ χρειαζόμαστε μέχρι το ημίχρονο και όλα γίνονται. Η Πάφος διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως μετά από εκείνο το πεντάλεπτο που είχε μαζεμένες δύο καλές φάσεις η Πάφος με Γκούκα και Γκολτάρ στο 33. Και πάλι οι Κροάτες έχουν βρει έτσι τις ισορροπίες τους, αμήνονται αποτελεσματικά και η Πάφος καλείται να βγει μπροστά και να φτιάξει καλές φάσεις. Κρατάνε μπάλα εδώ της Χάιντουκ, out είναι, κατοχή για την Πάφο. Από αριστερά, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαγέτσκι, εκτέλεσε τον πλάγιο ο Ζιάζα, Γκούκα, Σούνιτς και το σκηνικό τώρα από δεξιά με Μπρούνο που και αυτός ανεβάζει στην το χρόνο απόδοση. Μπρούνο με μακρινή μεταβίβαση έψαξε αλλά δεν βρήκε τον Μπιέλ που για την ώρα δυστυχώς δείχνει χαμένος εκεί στο δεξί επιθετικό άκρο της Πάφου. Έχει κάνει εδώ και ένα φάουλ, κάπως σκληρό. Το 0-0 διατηρείται. Μπαίνουμε όσον ούμως στο τελευταίο 5 λεπτό. 39 λεπτά παιχνιδιού, επαναληπτικός του Πόλιουτς. Εδώ στο Αλφαμέγα, Πάφος Χάιντουκ 0-0 με την Πάφο να καλείται να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. 2-0 υπενθυμίζουμε, οι Κροάτες είχαν κερδίσει στο πρώτο μάτς. 0-0 για την ώρα. 2-3 καλές ευκαιρίες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που οδηγείται σιγά σιγά στα τελειώματά του για την Πάφο όλες. Εδώ φάση για τους Κροάτες, θα είναι προσοχή, το πλάσε, το πιάσε, το πιάσε εδώ Μαγεύκη. Σπουδαία αποκρούση, ψηλά βέβαια το σημειάκι, όμως έδειξε αντανακλαστικά εδώ Μαγεύκη. Είπαμε λίγο να χαλαρώσει πίσω η Πάφος, μπορεί να μην είναι φόβητρο οι Κροάτες, αλλά έχουν την εμπειρία και 2-3 ποιοτικούς παίκτες για να κάνουν ένα πάντα στη μύτη ζημιά. Εδώ συνδυάστηκαν πολύ ωραία στην επίθεση Σέκο και Νταλμέιδα. Ο τελευταίος έκανε το πλασέ, το πιάσε ο Μαγέτσκι, αλλά ευτυχώς ήταν offside. Και εδώ λέει από αριστερά, πατά περιοχή, το κρίσμα για τον Ζιαζιά. Κρατάει τρεις αντίπαλοι εκεί, το σουτ, γκολ, γκολ, κουκά, μας συστήνεται με γκολ. Στην δεύτερη του εμφάνιση, με την καλάζια φανέλα, καλοκαιρινή μεταγραφή, όπως τον άλλο ο Κούκα, πορτογαλικό βόλι. Ξέρω, διαγώνιο σου, λίγο έξω από την περιοχή, στείλει άλλα το Σωσίλιτ, η Πάφος ανοίγει το σκορ, φλέγεται το αλφαμέγα, 1-0, το γκολ που θέλαμε πριν το ημίχρονο, ήρθε με σκόρερ το Πορτογάλο, Γκονζάλο Ροντρίγκες Κούκα, φλέγεται το αλφαμέγα, είχε ανάγκη από ένα γκολ η Πάφος και ήρθε και τώρα όλα γίνονται. Το έχει κάνει με πολύ μεγαλύτερους αντιπάλους. Μπορεί να το κάνει και απόψε η Πάφος. Όλα ξεκίνησαν από τον Ζιαζιά. Κράτησε μπάλα εδώ στην αντιπάλη της περιοχής. Επιχείρησε να πλασάρει. Η κόντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Κούκα. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά ο Πορτογάλος. Έκανε ένα δυνατό, ξέρω, διαγώνιο σουτ από αριστερά λίγο έξω από την περιοχή και αφήνει εμφρόντιτο στήλι άλατος εκεί τον Σίλιτς. Ξέρανε τους Κροάτες, η Πάφος στο 41, έναν γκολ λίγο πριν την ανάπαυλα και το ξέρεις πολύ καλά, πολύ δύο από την εμπειρία σου και όσοι ασχολούνται με μπάλα, ότι έναν γκολ σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο, λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον αγώνα σχεδόν σε ισορροπία, είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι κομβικό και θα δώσει φτερά στους κυπελούχους μας. Σε αυτό ευελπιστούμε. Γκούκα, λοιπόν, και η Πάφος δημιουργεί νέα δεδομένα στο παιχνίδι και παίρνει φωτιά το νότιο πέταλο από τα παιδιά εκεί της σειράς 5 και η Ανατολική και η Δυτική έχουν ανεβάσει τα ντεσιμπέλ.
1: Η Πάφος παίρνει το ζητούμενο με τον γκολ του Γκούκα στο 40 λεπτό. Παίζουμε στο 42 λεπτό. Πάμε Ρουμανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι, Γιώργο.
2: 0-0, Πεταράκ με μια καλή προπόθεση πριν από μερικά λεπτά για την ΑΕΚ. Ο Αμίν μπήκε στην περιοχή, δεν πρόλαβε να κάνει την προσποίηση και ο Καραπάλι του απέσπασε την παρά. Μια από τις καλές άμυνες που έβγαλε σήμερα ο Καραπάλι, έτσι και άλλη μια φορά είναι σταθερός για την Πεϊτάρ. Και θα πρέπει να τον περάσει η ΑΕΚ να βρει τον τρόπο και αυτόν και τον Κιλκουέν. Πολύ ευχαριστή εξέλιξη για την Πάφο. Παραλήψη μου για να μην της ευχηθώ καλή επιτυχία και μακάρι να μπορέσει η Πάφος να περάσει το εμπόδιο της. Και η ΑΕΚ της Πεϊτάρ από όλο να σπέρασε. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε μόνο να συνεχίσει στα League Face του Europa League. Θα επικεντρωθούμε στα του παιχνιδιού μας. Εδώ ένα φορά για την Πεϊτάρ το κάνει ο Μιραμόν στον Γουόρκο. Πρόλαβα να δω καλά. Και η Πεϊτάρ έχει την κατοχή. Το 1-0 δεν είναι απαγορευτικό. Είναι 0-0 το μάτς και το 1-0 του πρώτου αγώνα δίνει προβάδισμα στην Πεϊτάρ, αλλά η ΑΕΚ χρειάζεται ηρεμία και προσοχή. Όταν θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα, βρήκε κενά στην άμυνα των Ισραηλινών. Αυτό πρέπει να πράξει, να είναι ψύχρεμο. Να εκμεταλλευτεί τα λάθη και να μην κάνει ίδια αυτά τα εύκολα λάθη που δίνει την κατοχή με τα λάθη αυτά στον αντίπαλο. Εδώ ο Πάγκοφ κερδίζει φάουλ για σπρόξιμο. Μόνιτορ δεν είναι, το τονίσω.
0: Γιώργο μου, Γιώργο Λεωνίδου. Πολύβιε.
1: Έλα Χάρη.
0: Λοιπόν, για πολύ λίγο ξανά στο Αλφαμέγα, διότι κόκκινος συναγερμός στον πάγκο της Πάφου, ο Ζαζιά βγήκε να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, φάνηκε να πονάει πάρα πολύ, η καρδιά όλων εδώ πήγε στην κούλουρη, αλλά εν μέσω αποθέωσης ο Βραζιλιάνος είναι έτοιμος να ξαναμπεί στον αγώνα. Θα ήταν πολύ πολύ μεγάλη απώλεια, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αν ο Ζαζιά έβγαινε σε αυτό το χρονικό σημείο ειδικά. Να μείνουμε όμως ακόμα για ένα λεπτό, διότι Πάφος έχει κερδίσει φάουλ σε καλό σημείο και δίνω ευθύς αμέσως ξανά τον λόγο στον Γιώργο τον Λεωνίδου στο 44. 1-0 κεφαλιά από τον Λουίς. Περνάει η φάση ανεκμετάλλευτη. Ελεύθερο για τους Κροάτες, υπενθυμίζουμε. Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 45, η Πάφος, η κυπελούχος μας, προηγείται της Χάιντουκ με ένα κεραυνό του Γκούκα στο 40. Διαγώνιο τελείωμα από αριστερά λίγο έξω από την περιοχή. Άφησε στήλη άλατο στο Σίλιτς και δημιουργεί σπουδαία δεδομένα εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Ξανά ο λόγος στον Γιώργο τον Λεωνίδου.
2: Εδώ το φάουλ εκτελέστηκε για την ΑΕΚ, ήταν έξοδος του Σίλβα, συγκρούστηκε με τον Μπάγκιτ, ζήτησαν πέναλτι της ΑΕΚ, αλλά η υπόδειξη ήταν offside από το δεύτερο βοηθό τον Χιούκο Αλεξάνδρε Φρανκά Λουίς Κόιπρα, και θυμίζω δεν υπάρχει VAR, γιατί συγκρούμε πλέον να υπάρχει τεχνολογία στη ζωή μας. Και τυχόν λάθος υποδείξεις να διορθώνονται, για παράδειγμα εδώ αν δεν υπήρχε offside και υπήρχε πέναλτι, θα μπορούσε πάρα, αλλά δεν υπάρχει στην αναμέτρηση. Χωρίς να λέω ότι δεν ήταν σωστή πόλη βοηθού ή ότι ήταν πέναλτι, γιατί δεν είναι το μόνιτσορ εδώ μπροστά μου και δεν μπορώ να ξέρω. 0-0 το παιχνίδι. Το 16ο λεπτό. Ευχαριστίες στο μέγα χορηγό Meridian Bet. Χορηγό μετάδοση με Silaturos Investments. Και τους υποστηρίζω πέψεις και όσους αφορείς μικροπέρα ακουστικά κέντρα οικονόμου εδώ η απομάκρυση. Κατεβάζει την μπάλα ο Καλού, δεν μπορεί να περάσει από τον Μιλίσεβιτς. Άλλη μια παγιά εκείνη ο Μιραμόν. Στραβοκλωτσιά όπως γιατί πιέστηκε. Ο Άτου αφήνει την μπάλα, τρέχει ο Αμίν να πιέσει πλάι για την Πεϊτάρ. Και πάει τώρα ψηλά η Άγια να βάλει πίεση. Μετρά και τα δευτερόλεπτα ο Φάπιο Περίσιμο για το πλάγιο. Είναι μια καινοτομία πλέον στους κανονισμούς για εκτέλεση πλαγίου. Ο Αντζήλ έπεσε μετά την μονομαχία με τον Κουρτιγκέλ, τίποτα λέει ο Περίσιμο, μπάλα στον Μιραμόν, προσποιείται, δίνει στον Μιλίσεβιτς, από τη στον Παρασκευά. Και προσπαθεί να βρει τον
1: Αντζήλ. Πάμε ξανά, λέμε, σο, πρόβλημα ο Ζάζα Χάρη.
0: Ξανά συναγερμός στο γαλάζιο πάγκο και πάλι ο Ζάζα βγαίνει έξω υποβασταζόμενος, αυτή τη φορά θα γίνει αλλαγή. Αυτό είναι μια σοβαρή αρνητική εξέλιξη για την κυπελούχο μας. Ο Ζιάζα, σημείο αναφορά στο πρώτο παιχνίδι και σήμερα πολύ δραστήριος.
1: Μεγάλο πλήγμα, είναι
0: μεγάλο πλήγμα. Είναι μεγάλο πλήγμα. Και είναι ο Βλατ Τράγκομιρ, ο πολύπυρος Ρουμάνος, κεντρικός μέσος της Πάφου που θα εισέλθει στον αγώνα στην πρώτη ευκαιρία. Ο Ζιάζα πάει έξω υποβασταζόμενος και το ζήτημα δεν είναι μόνο η απώλειά του στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και ποιος είναι ο τραυματισμός του εν ώψη συνέχειας.
1: Λοιπόν, μένουμε κοντά σου μέχρι να ολοκληρώσει του ημιχρόνου αφού παίζουμε καθυστερήσεις.
0: Τρία λεπτά χρόνος των καθυστερήσεων, η σέντρα που βγήκε λίγο έλειψε να μπερδευτούν εκεί. Μαγέτσκι και Ιωάννου, ευτυχώς η μπάλα περνάει out. Για την Πάφο είπαμε πολύ πολύ σημαντικό, θετική εξέλιξη των γκολ που ήρθε στο 40 από το σιούτ του Κούκα έξω από την περιοχή. Αρνητικότατη εξέλιξη όμως ο τραυματισμός του Ζιάζα. Και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί από εδώ και πέρα η Πάφος. Κυνηγάει ακόμα έναν γκολ για να φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Και πολύ σημαντικό είναι να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί τώρα επιθετικά χωρίς Ζιάζα. Τράκοβιτς στην πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Λελέ. Κατέβασε. Λάτος ο Κούκα ο σκόρερ. Καταπληκτικό τα κουνάκι. Λελέ ψώνει μπάλα ψάχνοντας εκ νέου τον Κούκα. Δεν τον βρήκε. Η Πάφος μένει ψηλά. Κούκα με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία στα ύψη πλέον ο Πορτογάλος. Κερδίζει το πλάγιο για την Πάφο. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής. Εντός δευτερολέπτων να σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος. Η Πάφος πέτυχε ένα πολύ πολύ βασικό ζητούμενο. Έναν γκολ για να δημιουργήσει ψυχολογία υπέρ της και να βάλει βάρος στους Κροάτες. Από εδώ και πέρα Ιωάννου η σέντρα του. Ο Μπιέλ παλεύει εντός περιοχής. Με νύχια και με δόντια και οι Κροάτες έβγαλαν την άμυνα. Η Πάφος όμως ξανακερδίζει κατοχή. Με τον Μπρούνο. Ίσως αφήσει ακόμα μια επιθετική προσπάθεια ο Πολωνός Παντιότσκι. Και αυτό θα γίνει. Η Πάφος είναι ψηλά. Με Κίνα πήγε να κάνει εκεί κάτι πολύ πολύ δύσκολο. Έχασε το κοντρόλ. Η μπάλα out. Και τώρα θα σφυρίξει λογικά ο διαιτητής Ρασκόφσκι να στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Προς το παρόν τα λέει εκεί με τους παίκτες των δύο ομάδων, Γκούκα και Ντε Αλμέιδα. Και κάνει νόημα στον τερματοφύλακα των Κροατών να δώσει τη στο παιχνίδι. Σίλιτς, ο οποίος είδε την αιστεία του να παραβιάζεται από τον κεραυνό του Γκούκα στο 40, άπιαστο διαγώνιο, δυνατό σουτ από τον Πορτογάλο. Αν θυμάσαι, Πολίβιε, πριν από λίγο καιρό, ουσιαστικά λίγες μέρες μετά την απόκτηση του Γκούκα από την Πάφο, ήταν ο Σιόρτιν Γκόμες, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώην παίκτης της Ομόνιας, ο οποίος είχε πλέξει το εγκόμιο στον συμπατριωτή του και είχε πει ότι θα δείτε πολύ ωραία πράγματα από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί. Προς ώρας επιβεβαιώνει τον Σιόρτιν Γκόμες τον Γκούκα. Εδώ βγήκε κίτρινη κάρτα στον σκόρερ της Πάφου για μια κοκορομαχία εκεί με τους Κροάτες. Είπαμε, οι Κροάτες αυτό είναι που θέλουν, όπου μπορούν να παγώνουν το ρυθμό, να δημιουργούν εντάσεις, να χαλάνε το momentum της Πάφου. Εδώ είναι κάτω παίχτης της Χαϊτούκ, νομίζω ότι είναι ο Ντε Αλμέιδα, και έχουμε μικρή διακοπή λίγο πριν την ανάπαυλα στην ουσία. Με την Πάφο να προηγείται 1-0 με τον Κώστα Κούκα στο 40 και να μετράει όμως και μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια με τον Ζιάνζα να τραυματίζεται. Εισήλθε στον αγώνα μετά τον πρώτο του τραυματισμό, δεν μπορούσε όμως να συνεχίσει και βγήκε ξανά και έγινε αλλαγή, και μάλιστα η εικόνα που είδαμε είναι πολύ ανησυχητική, πολύ φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, με τον Βραζιλιάνο μάγο να μεταφέρεται υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια από τους ανθρώπους της ΠΑΦ. Λοιπόν, η διακοπή συνεχίζεται εδώ. Να πάμε στον Γιώργο τον Λεωνίδου.
2: Έχουμε φάουλ για την Πέιταρ στο 21, μόλις τώρα θα σε δώσω στην πάσα. Κέρδισε φάουλ την Πέιταρ. Δεξιά, ακόμη πιο δεξιά από την προηγούμενη φάση του τρίτου λεπτού που έφερε το δοκάρι. Διεποδό Σαντζίλη, για το αριστερό του όμως και πάλι είναι μια ευκαιρία. Είχε ένα σουτ στο 19 που πέρασε έξω, τώρα είμαστε στο 21. Η ΑΕΚ δεν είναι όσο επιθετική θέλει. Εναλλασσόμενη εδαφική υπεροχή με την Μπεϊτάρ, αλλά οι Ισραηλοί δείχνουν να είναι λίγο πιο επικίνδυνοι στο δικό τους επιθετικό τρίτο, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που θα πρέπει να βρει τρόπο να τροφοδοτήσει τα εξτρέμ. Προσπαθεί να παίξει λίγο από την αριστερή πλευρά με Γκουρσίνκερ και Αμίν, που είναι δύο εκ των τριών αλλαγών του Καμόρα. Έτσι, αλλήνω σαν μπορεί.
0: Γιώργο μου, Πολιτείε, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Για δευτερόλεπτα ξανά στο ΑΜΕΓΑ, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πάφος Χαϊτούκ στον επαναληπτικό του Πόλιουτ. 1-0 με τον γκολ του Γκούκα στο 40 και η Πάφος καλείται να συνεχίσει το ίδιο καλά, το ίδιο επιθετικά και στο δεύτερο μέρος για να ολοκληρώσει το ποδοσφαιρικό θαύμα και να κάνει την ανατροπή.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Εδώ 0-0, η μπάλα πήγε έξω από το φάουλ του Αντζίλη. Δεν ανησυχήσε κανείς, ήταν δυνατή εκτέλεση προς το δεύτερο δοκάρι. Ατουί στον Καραπάλι, ποιος δίνει στον Σίλβα. Πάει να πιέσει ψηλά η ΑΕΚ. Καλά φτάνει στον Τζουλ Κοέν. Ο Διασπαξα δεν έχει κανείς εκ των τριών Κοέν συγγένεια μεταξύ τους. Θα είναι κάτι σαν το Ανδρέου στην Κύπρο αυτό το Κοέν στο Ισραήλ. Το επίθετο. Είναι ο Τζουλ Κοέν στόπερ. Ο Γιαρντέν Κοέν αριστερό μπακ και ο προπονητής ο Άλμον Κοέν. Νομίζω δεν έχουν συγκένα, αν έχουν να με συγχωρέσουν. Πάμε για την Πέιταρ, η οποία ξεδιπλώνεται ωραία από τον κεντρικό διάδρομο. Αντίλη. Άρα βρήκε πάλι το συμπαίκτη του, γίνεται το γύρισμα από τον Μούτσε, ο Γκουρφιγκέλα από μακρίνη, κερδίζει εκ νέος της Πέιταρ και τώρα ο Άτουι. Με χώρο για σέντρα, βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο με τον Τζουλ Κοέν. Χώρο για σούτ, κάνει τη σέντρα ο Σαμπορίτ που μακρύνει και πάει ο Μπάγκης να φύγει στην κόντρα. Κατεβάζει, είναι μόνος, κάνει και τώρα την παγιά προς τον Αμίν, δεν τον ακολουθεί κανένας. Ο Μπάγκης σε πολλές περιπτώσεις δίνει μάχες απελπιστικά μόνος και είναι δύσκολο να βγει στην κόντρα με αυτόν τον τρόπο. Πάλι στον Τακάνκ και πάλι ο Καραπάλι. Βλέπω από ψηλά εδώ τον Κοέν να θέλει και να ζητά βάθος από την ομάδα του, γίνεται το λάθος. Λαγιούνι. Κάνει το γύρισμα, ευκαιρία ο Αμίον Μπάγκητς, η μπάλα δεν φτάνει ποτέ εκεί. Είναι ο Καραπάλι, Σωτήρια, Πάνκοφ, εκτός περιοχής, τροφοδοτεί τον Αμίν. Με δυσκολία κοντρολάρει και βρίσκει τον Γουρφιγγέλ. Κάνει αυτό στην σέντρα, υπόδειξη για βοηθός και διαιτητής. Συνεννοήθηκαν για αυτή τη φάση, η μπάλα χτύπησε τον Καραπάλι, τον οποίο δεν βλέπω και να διαμαρτύρεται. Όταν η ΑΕΚ προσπαθεί να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένη και να εκμεταλλεύεται τα λάθη, βρίσκεται το καραπάλι. Θέλει ακόμη λίγη συγκέντρωση στην κυπάρθα. Δεν είναι ο Βέης με πολύ σύντομα από αυτό το κόρνερ και πάνε κοντά με Ραμόν και Κουστινγκέλ, τα δύο τρία μπακ, ο Λέδες πάνω από την μπάλα. Δεν είναι ο Βέης με πολύ σύντομα από αυτό το κόρνερ και πάνε κοντά με Ραμόν και Κουστινγκέλ, τα δύο τρία μπακ, ο Λέδες πάνω από την μπάλα.

Όγκουρ στην Γέλο, όπως όπως. Χρειάζεται ηρεμία από την ΑΕΚ. Άτουι, τον κλείνει ο Αμιντζίλη. Κερδίζει αλλά με φάουλ, λέει ο Βερίσιμο. Αμφιλεγόμενο σύριγμα εδώ. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν ήταν φάουλ. Θα έφευγε στην κόντρα. Καλά. Χωρίστηκε φάουλ του Αμιντζίλη στον Αμιντζίλη. Κύριε Πρωτάκοσμος της Μπεϊντάρ, θέλω να αποστηρίξει την ομάδα του. Λάγι φίλοι της ΑΕΚ, που κάθε λόγο τώρα να είναι χαρούμενοι. Παγιά για τον Λαγιούνι, πάνω στο στάδιο είναι καλό το κοντρόλ. Παρά στον Σίλβα, κλείνει ο Λαγιούνι και παγιά από την προσπάθεια του Σίλβα να βρει συμπαίχτη του. Η μπάλα δεν πήρε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, θα είχε πρόβλημα εδώ ο Σίλβα. Πάνω από την ψηλαγιά και ξεδιπλώνονται, τραλινή χρειάζεται προσοχή. Φεύγει ο Γιαρντέν Κοέν από αριστερά. Κοέν αφήνει στον Καλού, ο οποίος πάνω από την περιοχή και κλείνεται. Καλού η κόντρα κατοχή για την ΑΕΚ. Πολύ καλή παρέμβαση εκεί από τον Φάνκοφ. Τώρα δεν χρειάζεται κανένας λόγος, δεν υπάρχει λόγος για να βιάζει τρέχει από την έννοια ότι τρέχει στο σκορ. 1-1 είναι το συνολικό σκορ και έχουμε άλλα 70 λεπτά αγώνα και περισσότερα με τις καθυστερήσεις. Εδώ Μιλίτσεβιτς κλείνεται, πάει να κάνει λάθος και το κάνει. Υπάρχει πλεονέκτημα στη φάση, έκλεψαν τις Μπεϊτάρ, Μιραμόν βγαίνει η άμυνα. Σωστά ο Μιραμόν, εδώ λίγο έλειψε να γίνει ένα χρειάστο λάθος για την ΑΕΚ. Ο Λαγιούνι κλείνεται, παίρνει φάουλ. Την μπάλα της Μπεϊτάρ μετά το φάουλ όταν ο Μιλίτσεβιτς αγιώσαν την όταν θα ήταν σε πολύ καλό σημείο. Χρειάζεται προσοχή στην πίεση των Ισραηλινών. Όταν μία εκ των δύο ομάδων βάζει πίεση ψηλά υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη των ομάδων. 1-0 η ΑΕΚ στο 29-26 τον γκολ με τον Μιλίτσεβιτς από τα 11 βήματα μετά από χέρι που έγινε. Προηγήθηκε η εκτέλεση κόρνερ του Λέδες και η κεφαλιά του ίδιου του Μιλίτσεβιτς. Και βόδισαν χέρι εντός περιοχής, πέναλτι, ΑΕΚ. Ευχαριστίες στο μέγα χορηγό Meridian Bet, χορηγός μετάδοση με Σύλλατρος Investments, υποστηρικτές Πέψη και Ιώστα, χωρισμοί κοπέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Παγιά προς τον Λαγιούνι. Πιέζει ο Τινίσιος γιατί η μπάλα δεν μπόρεσε να γίνει δικιά του. Κάλυψε ο Κοέν Λάγιο για την Μπεϊτάρ. Στο ημίωρο μέσα 1-0 η ΑΕΚ. Στο δεύτερο πλοίες. Ο Καλού πήρε την εκτέλεση του Λαγίου, τον κλείνει ο Μιραμόν. Κερδίζουν και πάλι, υπήρχε φάουλ αλλά δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής, υπέρχεται στην Μπεϊτάρ και εξακολουθούν να κάνουν την μπάλα οι Ιτραλινοί. Μπαλάς προς τον Αμπτήλη, κοντά στον Κουρφιγγέλ, αυτός συγκλίνει τον Κουρφιγγέλ, βγάζει την άμυνα και ο Ρέπας τροφοδοτεί τον Τακίτα το Αμίν. Για να δούμε, πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Καραπάλι, ο Αμίν αλλάζει κατεύθυνση, καθυστερεί λίγο και βρίσκει τον Πάνκοφ, ο οποίος βάζει την μπάλα μπροστά. Βλέπει το άνοιγμα του Λαγιούνι, αυτός πάει στο ένας εναντίον ενός και περνά από δεξιά. Βγάζει και την σέντρα, είναι αδύναμη για προάγκριση από τον Τακάνγκ. Χάνουν τη Σπεϊτάρ, ο Ρέπας. Ο Γκουρφιγγέλ στον Ρέπας, από εκεί στον Σαμπορί και τώρα στον Μιλίτσεβι. Λέδες στον Μιλίτσεβι, πιέσει ψηλά η Σπεϊτάρ, αδειάζει τον Βέισμαν. Με προσπίσω ο Μιλίτσεβιτς, δυνατή μπαγιά του προς τον Αμίν. Το συγκέριο Καμορανέζι θέλοντας να τον ψυχώσει γύρω στους 200 φίλους της ΑΕΚ, γιατί δεν είναι όλοι στο πέταλο, κάποιοι είναι και στην κεντρική κερκίδα. Αμπτζίλη κλείνεται από τον Κουρφιγγέλ, δεν υπάρχει φάουλ λέει ο Περίσιμο. Ρέπας στον Κουρφιγγέλ, ποιος κρατά την μπάλα, αλλά στην κατεύθυνση πλάγιο για την ΑΕΚ. Δείτε φάουλ Αμπτζίλη προηγουμένως, όχι ο Πορτογάλος. Τώρα το πλάγιο της Μπεϊτάρ, όμως διαιτητής και ποδοσφαιριστής ξανά εκ Σαμπορίτς, εκτέλεσε το πλάγιο του Κουρφιγγέλ και τώρα στον Μιλίτσεβιτς. 1-0 η ΑΕΚ, στο 31 βρισκόμαστε εδώ και 5 λεπτά είναι μπροστά. Μιλίτσεβιτς τον Ρέπας, Κουρφιγγέλ. Ρέπας, περνά, τώρα επίσης φάουλ στην αρχή αλλά κρατά την μπάλα, ο Σαμπορίτς πάει να βρει τον Μπάγιτς. Ποιος κατεβάζει την μπάλα. Έχει υποδειχθεί φάουλ εναντίον του Μπάγιτ πάνω στον Τζίλι Κοέν στην εναέρια μονομαχία για χτύπημα στο πρόσωπο άθελα του Βοσνιού.

0: θέλεις και πρόθεση, δεν βγαίνει κάποια κίτρινη, κάποια κάρτα, άρα το έχει ξεκινήσει χωρίς την χρήση κάρτας από τον Φάβιο Βερίσιμο. Ένα μηδέν η ΑΕΚ, μας 32 εδώ και 6 λεπτά. 26 ο Μιλίσεβιτς, σημαίνεται σωστά, 11 βήματα. 2 γκολ, 2 στατικές φάσεις, 2 κεντρική αμυντική. Καραπάλι με φάουλ στην ΑΕΚ Αρένα και Μιλίσεβιτς με πέναλτι στην Ήλια Ιωάννα. Αρένα στο Ήλια Ιωάννα Στέτιουμ. Εδώ ένα φάουλ που κάνει ο Ρέπα στον Γιουλιάν, διαφωνεί ο Σλοβένος μέσος. Προνασσός της Μάριμπορ, συμπήκε εκεί με τον Καμορανέζη, όταν ήταν στη Μάριμπορ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι στο 33-0 η ΑΕΚ. Συνολικός σκορ 1-1. Καραπάλι. Άντουι. Κρατά την μπάλα, ξανά ο Καραπάλι και τώρα ο Σίλβα. Την περισσότερη την μπάλα στην κατοχή της Μπεϊτάρ. Με τον Γκιλ Κοέν. Τον Καραπάλι, τον Κολομπιανό Ασό. Άντουι, βάζει την κόντρα ο Αμίν, πλάγιο για την Μπεϊτάρ. Από τις φωνές των ανθρώπων της ΑΕΚ, της Λίγης και μερίδας κόσμου που είναι στην κεντρική κερκίδα. Βέισμαν, ευτυχά το δεν υπάρχει κάτι. Άντουι, δίνει φάουλ όμως ο Βερίσιμο προηγουμένως τον Βέισμαν. Λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Αντζίλη πάνω στην μπάλα, τώρα περιμένει οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης. Όχι ο Καραπάλι τελικά θα την πάρει, πια μην την έσπρωξε λίγο πιο πίσω, στον χώρο που έγινε το φάουλ. Περίσιμο θα στηρίξει τώρα ο Καραπάλι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Γίνεται λάθος για την εκτέλεση του Μπεϊτάρ, Σαμπορίτ, καλυψολέδες για να πάρει ο Σαμπορίτ, πάει για τον Μπάγιτς, το κατέβασμα κλείνεται, αμήν, κοντρά στον Καραπάλι, την παγιά κοντράρι στον Κολομπιανό Άσο, πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Θα δείχτηκε μακριά την μπάλα ο Καραπάλι. Έκλεισε όμως τον Αμίν. Και τώρα μπορείς την πιέση σαν μπορείς και από εκεί στον Μιλίσεβιτς. Παρασκευά στον Μυραμόν. Συμμετείχε ενεργά τον Μαθλέα Στάχη στο παιχνίδι. Της Λάρνακας Μιλίσεβιτς. Τον Λαγιούνι κόντρα από τον Κοέν. Τον Γιαρτέν Κοέν. Όμως αναπτύσσεται η ΑΕΚ και μπαλά φτάνει στα αριστερά. Αμίν. Οι κόντρες ευνοούν την Μπεϊτάρ. Δεν είναι διπλή κόντρα πάνω στον Άντουι, παραπονιέται ο Αμίν. Πάνω του χτύπησε μπάλα, αλλά δεν ξέρω αν χτύπησε ξανά στον Άντουι. Απόφαση είναι Μπεϊτάρ, από βοηθό και διαιτητή. Κλέβει ο Ρέπα στη μεσιά γραμμή. Κουρπινγκέρ στον Λαγιούνι. Κλείνεται. Κάνει χωρίς φάουλ. Και τώρα ο Γόρκο. Καλού. Τον Μούτσε. Με τον Αντζίλη, τον Καραπάλι. Μπάλα στον Άτουι. Στο 35-1-0 η ΑΕΚ από τον κόλ του Μιλίτη στο 26. Καραπάλι, πάνω από τον Αντζίλη, Δακουνάκι, το 1-2, προσοχή, το γύρισμα. Ο Μυραμόν σωτήρια την άμυνα. Ο Τακάνκ στον Μούτσε, η σέντρα περνά από όλους. Δεν έχει να προλάβει και τα καταφέρνει. Ο Βόρκο. Η σέντρα στην περιοχή βγαίνει ο Παρασκευά και μαζεύει. Βλέπετε και σταθερότητα από τον τερματοφύλακα. Με τον Παρασκευά να αφήνει την μπάλα στο έδαφος και να τροφοδοτεί τον Μυραμόν. Προσπαθεί να κυκλοφορεί την μπάλα. Να μην κάνει κάτι, εδώ κάνει ένα ο Μυραμόν όμως και στέλνει την μπάλα πάνω στον Μουτσέ. Και ο Γιαρτέν Κοέν δίνει στον Τακάν. Κοντράρει μπάλα, ξανά ο Τακάν. Μιλέδε στον Ρέπα. Κάνει λάθος, δεν μπορεί να βρει συμπαίχτη. Και τώρα ο Γιαρντέν Κοέν στον Μουτσέ. Όχι, είναι στον Γόρκο, με συγχωρείτε. Ένα μηδένι ΑΕΚ μπροστά η Μπεϊτάρ με τον Τακάνγκ. Τον κεντρικό διάδρομο μπάλα πάει στον Άτουι, ο οποίος περνά από τον Αμίν με πλεονέκτημα. Δεν υπήρχε φάουλ. Ο Άτουι θα περάσει και τον Κουρφινγκέρ, μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα θα διώξει με δυσκολία, έτσι με δυσκολία. Πρώτος την μπάλα ο Σαμπορίτ. ζήτησαν πέναλτι της Μπέιταρ στην πτώση του Άρτουι στην περιοχή την ώρα της πάσας. Δεν έχω μονίτορ, το είπα, θα το πω ξανά. Τα Κάγκ, την μπάλα μέσω του Γόρκο στον Ποέν. Γόρκο στον Γιαρτέν Ποέν, τον Καλούπα να πάει μπάλα εκ νέου εκεί. Πιέζει κάπως εδώ η Μπέιταρ, Καραπάλι, δοκιμάζει το σούτ. Οι κόντρες πάνε να κατεβάσει ο Βέιτσμαν, εκείνο ο Μιλίσεβιτ. Απομακρύνει να βρει τον Λαγιούνι. Ήταν χέρι της Μπέιταρ, μακριά από την περιοχή φυσικά, δεν υπάρχει κάτι. Ο Λέδες πάνε να κλείσει τον Μούτσε. Και σπέβδει ο Μιραμόν τώρα κοντά του. Στο 39, όχι στο 38 με συγχωρείτε, το σημαίνει κάτω προς τον Καλού ήταν η πάσα. Ο Μιραμόν τώρα είναι ο Πάνκοφ, φευτικά το παίρνει φάουλ. Καλή άμυνα εδώ από τον Μιραμόν, ολοκληρώνει τη δουλειά ο Πάνκοφ. Χρειάζεται ηρεμία στο 38, είμαστε προς το τέλος. Ανεβάζουν και τις συμπεριοπαδίες της Μπέιταρ γιατί βλέπουν ότι η ομάδα τους είναι πιο επικίνδυνη τα τελευταία λεπτά. Και χρειάζεται, όπως είπα και πριν, απόλυτη προσοχή. Το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Ανδρέας Παρασκευάς. Αγιά του Λαγιούνι προς τον Πάγι. Ο Ρέπας κλείνει τον Τακάγκαλα με φάουλ. Του απέσπασε την μπάλα.
1: Στη φάση προηγουμένως που ζήσε πέναλτι οι Ισραηλίτες δεν υπήρχε τίποτε. Μόνος του έπεσε τώρα που είδαμε το replay. Λοιπόν, αρχίσε το δεύτερο ημίχρονο Λεμεσό. Έλα Χάρη.
2: Το δεύτερο ημίχρονο στο Αλφαμέγα, υπενθυμίζουμε, επαναληπτικός του πρώτου παιχνιδιού στο Πόλιουτ. Πάφος Χάιντουκ 1-0 με την γκολάρα του Γκούκα στο 40. Διαγώνιο, ευθύβολο σουτ, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα των Κροατών, τον Σίλιτς. Και έτσι Πάφος πήγε στα ποδητήρια με το υπέρ της 1-0 που της δίνει φτερά ενώπιση της επανάληψης. Στα αρνητικά όμως είναι ο τραυματισμός του Ζιάζα που φαίνεται εκ πρώτης να είναι σοβαρός. Αποχώρησε κατά αποδυτήρια υποβασταζόμενος. Πήρε τη θέση του ο Βλατ Ντράγκομιρ, ο οποίος κινείται σε ένα πιο κεντρικό ρόλο από ό,τι προηγουμένως ο Βραζιλιάνος. Νάτος ο Βλατ Ντράγκομιρ. Κατέβαζα για τον Κίνα. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες. Στο δεύτερο μήχρονο, πλάγιο για την Πάφο, δίπλα από το σημείο του κόρνερ και από δεξιά. Πλάγιο για την Πάφο. Μετά την ανάπαυλα της 15 λεπτή, ξανά στο πόδι ο κόσμος της Πάφου. Φωνάζουν, εμψυχώνουν την ομάδα του Σαπίντο, η οποία ειδικά πρόπερση, την πρώτη της παρουσία στην Ευρώπη, πέτυχε ούκο λίγες ανατροπές. Με Ζάλκυρης, με Τσεσεκά, με Κλούς. Μπορεί να το κάνει και τώρα. Θέληση χρειάζεται, προσήλωση στο στόχο μέχρι το φινάλε και απόλυτη προσοχή. Εδώ κατοχή μπάλας για την Χαϊντούκ, 47 λεπτά αγώνα σε ένα παιχνίδι προσφορά της Πέψης και ιός διαχωρισμού οικοπαίδων. Επαναληπτικός του πρώτου παιχνιδιού στο Πόλιουτ, όπου η Χαϊντούκ κέρδισε 2-0. Ήρθε στην Κύπρο, ταξίδεψε στην Κύπρο με ένα σαφές προβάδισμα, όμως η Πάφος προηγείται 1-0 και δεν είναι μακριά από το να φέρει τον αγώνα στην ισορροπία με ένα δεύτερο γκολ. Γκολτάρ. Παράλληλο γύρισμα προς τα αριστερά για τον Νταβίτ Λουίς που πλησιάζει προς το κέντρο. Διαγώνια πάσα για Σούριτς. Και ο Κροάτης με μέτρα μπροστά του περνάει το κέντρο, ψάχνει επιλογές. Δεξιά μεταβίβαση στον Μπρούνο που κρατάει. Έκανε κίνηση ο Κίνα. Διατηρεί κατοχή μπάλα στον Μπρούνο. Ζήτησε σπυρίγματα εκεί από τον Κούκα. Γκολτάρ. Νταβίτ Λουίς. Την μπάλα γύρισε προς τα πίσω, διαγώνια πάσα προς τα αριστερά για Μπιέλ που κρατάει, συγκλίνει προς τον χώρο του κέντρου. Ο Βραχής όμως Βραζιλιάνος, ακραίος επιθετικός, και το σκηνικό τώρα από δεξιά και πάλι. Μπρούνο για Βλατ Ντράγκομιρ. Επιτάχει είναι ο Ρουμάνος. Πατά περιοχή την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά. Έβγαλε σε κόρνερ ο Χρκόβιτς. Κόρνερ για την Πάφο. Έχει σημασία να μπει με το μαχαίρι στα δόντια η ομάδα μας, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, στο ίδιο τέμπο. Ξεσηκώνεται η γαλάζια εξέδρα, κόρνερ για την Πάφο από δεξιά, με MBL. 49 λεπτά παιχνιδιού στο Αλφαμέγα. Πάφο Σκάιντουκ 1-0 στον επαναληπτικό του Πόλιουτ για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το κόρνερ περνά ανεκμετάλλευτο, κεφαλιά διώξιμο από τον Ταλμέιδα. Κατοχή ξανά για την Πάφο, με MBL. δεν συγκράτησε μπάλα. Πλάγιο out για τους Κροάτες. Πλάγιο για τη Χάιντ του Καφού αριστερά, όπως εκδηλώνει η επίθεση η ομάδα του Γκαρσία, που σίγουρα είχε αρκετά πράγματα να πει στους παίχτες του. Έχοντας μια ματιά και στα στατιστικά, 8 τελικές για την Πάφο παρακαλώ στο πρώτο μέρος. Καμία για τους Κροάτες.
3: Να έρθουμε εδώ στη Ρουμανία, μεγάλη φάση για την Μπεϊτάρ. Έτρωξε την Κολτσιακά Παρασκευά το σούτ του Βέιτμαν μετά από γύρισμα του Απειλή με ευκαιρίες συνεχόμενες στην Μπεϊτάρ. Ήταν και το σούτ του Βέιτμαν στο 40 που μάζεψε το Παρασκευά. Ήταν και το σούτ του Γουόρκο στο 39 που είχε την ίδια κατάληξη. Μεγαλύτερη φάση έρχεται στο 42. Επιμένουν οι Ισραηλινοί. Ο Άτουι στον Τακάνγκ. Την μπάλα στον Γουόρκο πίσω. Στον Τζιλ Κοέν. Το τακουνάκι για τον Καλού, ο Μυραμόν βάζει την κόντρα. Ο Λέδε στον Λαγιούνι, εδώ είναι ευκαιρία. Δεν βλέπουν όμως τους συμπαίκτες τους. Οι Τισάεκ είχαν ευκαιρία εδώ με τον Κιτ και τον Αμίν. Δεν είδαν Μυραμόν σε πρώτο χρόνο και Λαγιούνι σε δεύτερο τον χώρο που υπήρχε. Και το 1-0 για την ΑΕΚ παραμένει στο 43. Πάμε ξανά στον Χάρη στη Λεμεσό.
2: Έχουμε επιστρέψει, Γιώργο μου, Πολύβια στη Λεμεσό και το Αλφαμέγα. Η Πάφος προηγείται 1-0 με τον κόλ του Κούκα από το πρώτο ημίχρονο. Στο 40 συγκεκριμένα ένα δυνατό ευθύβολο διαγώνιο σούτ από αριστερά λίγο έξω από την περιοχή. Εμβρόντιτος στείλει άλατος ο Σίλιτς. Και ενώ είμαστε στο 50 πλέον και το 1-0 για την Πάφο διατηρείται. Με την ομάδα μας να έχει μπει πολύ επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ που κέρδισε η Πάφος. Δράκομιρ για τον Πιελ. Κατέβασα τος περιοχής. Δαβίτ Λουίς. Επιχείρησε εκεί κάτι δύσκολο. Χάθηκε η μπάλα. Και θέλει προσοχή τώρα γιατί θέλουν να φύγουν στην κόντρα οι Κροατές. Με τον Μπρικάριτς από δεξιά πήγε να γυρίσει, κέρδισε η Πάφος. Ένα πολύ πολύ θετικό για την ομάδα του Σαμπίτου είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι άκρος μαχητικοί. Μπιελ καταπληκτικά κατέβασε το περιοχής, ξέφυγε από ένα αντίπαλο, όχι και από δεύτερο όμως. Το παράκανε λίγο εκεί με την τρίπλα, έβγαλαν άμυνα οι Κροάτες που αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές σε αυτά τα πρώτα στάδια του δευτέρου μέρους. Πάνε να φυγούν τώρα στην κόντρα. Λουίς σαν έφηβος στα 40 του έκανε το σπριντ. Κανένα περιθώριο δεν άφησε εκεί. Στον Μέλνιακ κέρδισε κατοχή. Γύρισε για τον τερματοφύλακα Μαγέτσκι. Και με τη μία εδώ έψαξε τον Λελέ. Που προσπάθησε να βρει την κίνηση τον Τράκομιρ. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Ρουμάνος. Η μπάλα καταλήγει στον Σίλιτς. Κατοχή για τους Κροάτες. Που δέχονται έντονη πίεση από την ομάδα μας, από την Πάφο, από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Στο 51 όντας αυτή τη στιγμή, χωρίς κάποιο νέο πρόσωπο ξεκίνησαν στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες, υπενθυμίζουμε μία αλλαγή για την Πάφο, υποχρεωτική, αρνητικότατη εξέλιξη συνάμα για την Πάφο, ο τραυματισμός του Ζιάζια και η αποχώρησή του από το μάτς λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Κίνησε από τον πάγκο λοιπόν τώρα από πλευράς Γκαρσία. Ο Χούραμ θα περάσει εκτός και τη θέση του θα πάρει ο Απτουλή Σάνι Γιάνγκ. Βγάζει ακραίο επιθετικό, βάζει ακραίο επιθετικό. Δεξιό για την ακρίβεια. Αντοχή για την Χάιντουκ. Έτρεξε εδώ να πει.
3: Πέναλτι για την Μπεϊτάρ. Έχουμε πέναλτι για την Μπεϊτάρ. Στο 45 έχουμε πέναλτι. Ένα πολύ φτηνό λάθος. Έδωσε ο Λέδες στον Μιλίσεβιτς, δεν είδε ότι από πίσω ερχόταν αντίπαλος και έγινε η παράβαση. Δεν ξέρω αν είναι, μου φάνηκε όμως ότι έγινε ένα φτηνό έτσι λάθος στην περιοχή της ΑΕΚ. Κρίμα πραγματικά για αυτή την εξέλιξη μόλις το πρώτο των καθυστερήσεων.
1: Απροσεξία, αλλά κρίμα πρέπει γιατί... να δούμε τη φάση από κοντά το replay.
3: Είναι όμως πολύ για σένα που το βλέπεις τώρα ένα φτηνό λάθος,
1: ναι.
3: Το οποίο θα μπορούσε να αποφευθεί. Δεν είδε ότι υπήρχε παίχτης από τους κολέδες, έδωσε στον Μιλίσεβιτς και έγινε το λάθος. Στο 45 έγινε
1: παράβαση. Πρόλαβε ο παίχτης της Μπεϊτάρ και έβαλε το πόδι του μπροστά.
3: Είναι το πέναλτι του Μιλίσεβιτς και θα αναλάβει την εκτέλεση ο Αντζίλη.
1: Πραγματικά πολύ φτηνό λάθος. Πραγματικά πολύ φτηνό λάθος. Πραγματικά πολύ φτηνό λάθος.
3: Είναι ένα εύκολο λάθος, ναι. Με τον Αντζίλη πάνω στην μπάλα κόντρα στον Παρασκευά, παίρνει λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί 1-1 το βάση του Αντζίλη. Κρίμα
4: στην τελευταία φάση τώρα του πρώτου μηχρόνου. Εύκολο λάθος και η Μπεϊτάρ στο Παρίσι για να μπει πλέον αυτή σε θέση οδηγού αναφορικά με την πρόκληση. Κρίμα, τώρα η ΑΕΚ θα τρέχει δεύτερο ημίχρονο, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ένα με τον Αντζίλη να σκοράρει μετά από το λάθος που έγινε στην άμυνα και το πέναλτι που κέρδισαν τους Πεϊτάρ, δεν πρόλαβα να δούμε τον παίχτη, έγινε πολύ έτσι γρήγορα η φάση. Και ένα-ένα με τον Αντζίλη στο Παρίσι, ο αρχηγός της Πεϊτάρ, ο Μέρ Αντζίλη, πρώην άσος από Έλκη Ομόνια, δεύτερη φορά πέφτει κοντρα στην ΑΕΚ, πρώτο του γκολ και τέλος στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Κρίμα, αλλά θα πρέπει να το διαχειριστεί η ΑΕΚ, γιατί το momentum τώρα που δεν πήγε αυτό τον γκολ δεν θα είναι υπέρτης, θα έπρεπε να πάει στα αποδητήρια με το 1-0, δεν τα κατάφερε και πρέπει να βρει τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο. 1-1 σκορ πρώτου ημίχρονου. Στο 26 ο Μιλίσεβιτς 1-0 με πέναλτι, 45 συνένα ο Αντζίλη και αυτός από τα 11 βήματα. Συνολικό σκορ 2-1 Μπεϊτάρ. Πάμε στο Χάρη Χατζιού και Ράγκος Τηλεμεσό.
2: Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τη Χάιντουκ. Συναγερμό στην Γαλάζια Σιέβιτα από πάρα πολλή ώρα. Πρέπει να περάσει αυτή η φάση. Στο 56 βρισκόμαστε. Ήταν μια ατομική προσπάθεια του Χανιάνκ. Τον έβαλε κάτω ο Λουίς. Φάουλ από διαγώνια θέση. Απευθείας το πήγε με τις γροθιές ο Μαγεσκή. Και πάμε να γίνει ευκαιρία φύγει στην κόντρα. Αλλά είχαν επιστρέψει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δεν πρόλαβε εκεί ο Λελέ να κερδίσει. Κάτι που το κάνει τώρα. Μια σωστή πάσα χρειάζεται εδώ από τον Λελέ. 3-2-3. Πάει κατά μέτωπο. Είναι αριστερά ο Μπιέλ. Αυτό έψαξε. Δεν τον βρήκε. Σε δεύτερο χρόνο έβγαλε σωτήρια άμυνα ο Ναϊάνκ. Και έδιωξε όπως σε ένα σημείο που κατέβασε ο Κούκα. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες των Κροατών στην αμυντική του λειτουργία η Πάφος. Το έχει κάνει μια φορά μέχρι τώρα, πρέπει να το κάνει και δεύτερη. Να έρθει το παιχνίδι στα ίσα και πλέον η ομάδα μας θα διεκδικήσει την πρόκριση. Μπρούνο από δεξιά μια σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Λελέ την κεφαλιά, η κόντρα φοράζει για χέρια εκεί. Ή της Πάφου. Κόρνερ από αριστερά. Καταπληκτική σέντρα του Μπρούνο από δεξιά. Έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι έκανε σωστή κίνηση ο Λελέ, έκανε την κεφαλιά, η κόντρα, κόρνερ. Και ξανά εντείνει την πίεση η ομάδα μας στους Κροάτες. Πάμε για το δεύτερο γκολ. Ντράγκοβιτς πίσω από την μπάλα, για αυτό το κόρνερ. 57 λεπτά παιχνιδιού, κοντά στη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στον επαναληπτικό του Πόλιουτ. Πάφος Χάιντουκ 1-0, με την ομάδα μας να καλείται να πετύχει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Να ισοφαρίσει. Να το σοκολτάρει κεφαλιά η μπαλάουτ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Γκολτάρ συνηθίζει να προωθείται στα στημένα. Δεν το κάνει τώρα. Το κάνει εδώ και χρόνια. Και είναι και φοβερός κεφαλοσφαιριστής. Λίγο έλειψε εδώ. Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Του Σίλης για δεύτερη φορά. Με καλή τοποθέτηση. Καλό άλμα. Καλό τελείωμα. Με το κεφάλι μπάλα όμως έφυγε λίγο out. Οι Κροάτες που δέχονται και πάλι πίεση. Ντράκομιρ, Μπιέλ και Λελέ συνεχώς είναι ψηλά και πιέζουν τα αντίπαλα μπακ και κερδίσουν άλλη μια κατοχή. Να το Μπιέλ. Πρέπει να ανέβει, ειδικά τώρα που δεν έχει ζωή να υπάρχει στον αγώνα. Κίνα κρατάει, διαγώνια κίνηση. Λίγο ξανά την περιοχή, θέλει στηρίγματα. Το βρίσκει στο Σούνιτς. Κρατάει ο Κροάτης. Μπρούνο. Όλοι οι Κροάτες πέριξ και εντός της περιοχής του Σίλιτς. Γκούκα, Ντράκομιρ. Ωραίος συνδυασμός. Απελευθερώνει ο τελευταίος για Μπιέλ. Από δεξιά πάντοτε το σκηνικό. Και λίγο έξω από την περιοχή του Σίλιτς. Μπιέλ, Γκούκα, υψώνει πολύ ωραία για τον Ντράγκοβιτς. Κεφαλιά του τελευταίου. Το διώξιμο σε δύο χρόνους. Σφυροκοπά τη Χάιντουκ η Πάφος. Ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Μπορεί και πρέπει να το βρει. Νταβίτ Λουίς. Από αριστερά, πάνω από το κέντρο. Επιταχύνει ο αρχηγός. Μοίρασμα αριστερά για τον Ιωάννου. Η σέντρα του στην καρδιά της αμήνας των Κροατών. Το διώξιμο σε δύο χρόνους. Κόρνερ. Κόρνερ νομίζω είναι. Κόρνερ για την Πάφο. Κόρνερ για την Πάφο. Εντείνει την πίεση η ομάδα μας. Μπορεί Το πιστεύουν οι παίχτες, το πιστεύει ο κόσμος. Είναι καλύτερη η Πάφος, σαφώς καλύτερη. Νάτος και ο Σαντίτο που συμμετέχει στις εκδηλώσεις των οπαδών. Πάφος, Πάφος. Αυτός και αν έχει περισσό πάθος και μπορεί να συμπαρασύρει με την καλή έννοια τους παίχτες του. Κόρνερ για την Πάφο από αριστερά. Πολυκοσμία ξανά στην περιοχή του Σιλίτς. Βλαντ Ντραγκοβίρ στο πρώτο δοκάρι. Ο Λελέ πήγε για την κεφαλιά. Τι έχουμε? Out. Out και έτοιμος για το ελεύθερο Σίλιτς. Ένα πεντάλεπτο από το 55 μέχρι και το 60 που η Πάφος πιέζει ασφιχτικά την άμυνα των Κροατών και επιζητεί ένα δεύτερο γκολ. Σίλιτς από το τέρμα των Λάχτισμα με κοντινή πάσα για Μάρετιτς. Γεμίζει περισσότερο για να φύγει μπάλα. Ιωάννου δυναμικά πήρε την κεφαλιά. Κατέβασε όμως ο Πούκτσας σε ένα σημείο που ευτυχώς δεν είχε συμπαίχτη του. Σούνιτς απελευθερώνει η Ακίνα. Από δεξιά βλέπει την κίνηση του Λελέ. Του πετά την μπάλα μπροστά. Βγήκε στα όρια της περιοχής του και έδιωξε. Εσπιχτοδός ο Σίλιτς. Κίνα κρατάει. Σκληρό μαρκάρισμα. Και φάουλ για την Πάφο. Έπεσε τάκλιν πολύ επικίνδυνα στα πόδια του Κίνα ο Μέλνιακ, ο αρχηγός, ο οποίος και αυτός τώρα κρατά το πρόσωπό του. Και θυμίζουμε ότι ο Μέλνιακ είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ των Κροατών στο Πόλιουτ. Σηκώθηκαν αφότεροι, τα λέει και με τον διαιτητή τον Πολωνό Ρατσκόφσκι. Ο Μέλνιακ, φάουλ για την Πάφο. Σε μια απόσταση ίση περίπου μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαγιέτσκι. Με κοντινή πάσα ο Γκολτάρ για το Σούνιτς. Ξανά ο Ντάβιτ Γκολτάρ και τώρα ο αρχηγός Ντάβιτ Λουίς. Αριστερά το ανοίγμα για τον Μπιέλ. Κάνει διαγώνια κίνηση. Πολύ ωραία. Μοίρασε για τον Κούκα. Ψάξε εκ νέου τον Μπιέλ. Σε λίγο διαφορετικό χρόνο η πάσα του. Με αποτέλεσμα να χαθεί η κατοχή. Κροατεστέρου να φύγουν γρήγορα μπροστά. Είναι αυτό θυσία. Με διπλή προσπάθεια ο Ιωάννου έβγαλε σε πλάι ο out. Πολύ προσοχή απαιτείται όσο περνάει η ώρα, Πολύβιε. Και φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 και η Πάφος βγαίνει όλο ένα και πιο μαζικά μπροστά. Να υπάρχει και η απαραίτητη προσοχή στα μετώπισθεν. Διότι δεδομένα σε κάποιο χρονικό σημείο και αν συνεχίσει να κυλά έτσι το παιχνίδι θα βρουν χώρους μπροστά οι Κροάτες. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους εκμεταλλευτούν και να βρουν τέρμα. Γιατί εκεί πλέον τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Μπρούνο κρατάει. Δεν σιγουρεύει την πάσα του για τον Κίνα. Όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και ο Μάρετιτς. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω. Τρέχει ο Λελέ. Πιέζει, είπαμε. Είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα αυτό. Πιέζει και το Σίλιτς τώρα. Που διώχνει όπως. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Κίνα προσπαθεί να κατεβάσει. Αλλά μέσα σε δύο παίρνει ό,τι καλύτερο. Πλάγιο όρια την Πάφο. Μπρούνο στην εκτέλεση του πλαγίου. 62 λεπτά αγώνα. Παιχνίδι προσφορά της Πέψης και ως διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η Πάφος παλεύει στο γήπεδό της, στο ΑΜΕΓΑ, εδώ όπου έχουν προσκυνήσει ομάδες και ομάδες για να πετύχει κάτι εξαιρετικά δύσκολο, να ανατρέψει το 2-0 του πρώτου μάτς στο Πόλιουτ και να είναι αυτή που θα πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Εδώ έγινε φάουλ από τον Βλαντ Ντραγκοβίρ. Στον Μάρετιτς και άλλη αλλαγή από πλευράς Γκαρσία. Θα περάσει εκτός με το νούμερο 22 ο Ακαπαντή και την θέση του θα πάρει με το νούμερο 8 ο Νίκος Σίκουρ, ενώ Νάτος και ο Λιβάγια, το αγαπημένο παιδί της Τορσίτα και γενικά των οπαδών της Χάιντουκ, έχουν κάνει πόλεμο κυριολεκτικά για τον Λιβάγια για να παραμείνει στην ομάδα. Ως γνωστόν οι σχέσεις του με τον Κότζ Γκαρσία ήταν κάκιστες, δεν ξέρω καν αν έχουν βελτιωθεί. Είναι τέτοια όμως η πίεση που εξάσκησε ο κόσμος της Χάιντουκ όταν προσωρινά τον είχε θέσει εκτός ομάδας ο Γκαρσία τον Λιβάγια, που τον επανέφεραν οι διοικούντες στην ομάδα και τώρα μπαίνει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Εδώ σκληρό φαουλ που έγινε στον Γκολτάρ από τον Λιβάγια. Φαουλ για την Πάφο. Λίγο πίσω από το κέντρο στο μισό που αμυνέται η ομάδα μας. Ντάβιντ Γκολτάρ. κρατάει, πάει προς τα δεξιά. Παράλληλο γύρισμα απελευθερώνει για Νταβίτ Λουίς. Με μέτρα μπροστά του ο πάλε ποτέ αρχηγός της θρυλικής Σελεσάο, ο μεγάλος Νταβίτ Λουίς. Κολτάρ. Κάθε την παλιά 30 μέτρο ψάχνοντας και βρίσκοντας Μπρούνο. Με το κεφάλι αυτός για Λελέ. Ξανά για τον Μπρούνο. Εκ νέου για τον Λελέ. Ο Κίνα! Τι πήγε να βάλει ο Κίνα! Πήγε να θυμίσει Άντερσον με τη Ζάλκυρης εδώ ο Κίνα. Ανάποδο ψαλίδι παρακαλώ. Λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Στο πάρε με το στήθος και πριν την μπάλα σκάσει στο έδαφος έκανε το ανάποδο ψαλίδι. Πολύ καλή εκτέλεση, μπάλα λίγο πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα Σίλιτς. Και οι Κροάτες τώρα με γρήγορο transition είναι μπροστά. Θέλει προσοχή, με Αλμέιδα, διαγώνια πάσα προς τα αριστερά. Καταπληκτική άμυνα από τον Μπρούνο, αλλά έχασε στη συνέχεια. Τον ματιάσαμε. Έχασε εκ νέου όμως ευτυχώς ο Σέκο. Ξανά κατοχή για την Πάφο. Καταπληκτική πάσα από τον Κούκα για τον Τράκοβιρ. Έχει ανοιχτή πλάγια ο Λελέ. Καλή πρώτη τρίπλα. Επιταχύνει ο Λελέ. Μια καλή σέντρα τώρα. Τι κάνει! Πιέλ! Από τα εξώσου πέραντι! Ιωάννου, όχι! Κακό τελείωμα! Κακό τελείωμα από τον Νικόλα! Η μπάλα φεύγει out! Καταπληκτική η τρίπλα του Λελέ από δεξιά, από εκεί ξεκίνησαν όλα! Φαρμακερή με τα βήμασή του, συρτή παράλληλη από δεξιά, Πιέλ κατέβασε, το σκέφτηκε για τελείωμα! Απελευθέρωσε για τον Ιωάννου, ο οποίος με καθαρό οπτικό πεδίο μπροστά του από δύσκολη γωνία βέβαια από αριστερά διαγώνια έκανε το τελείωμα, την μπάλα όμως έφυγε απελπιστικά out. Άλλη μια κερδισμένη μονομαχία για την Πάφο που έχει πάρει για τα καλά τον έλεγχο του αγώνα, έχει πνίξει τους Κροάτες, όμως πρέπει να βρει δεύτερο γκολ, δικαιούται δεύτερο γκολ ξεκάθαρα. Στην μπάλα όμως δεν είναι πάντα η δικαιοσύνη που επικρατεί, θέλεις και τύχη. Εδώ ο Λουίς από αριστερά πατά περιοχή. Παραλληλό γύρισμα. Λελέ για τον Τράκοβιρ. Δεν προλάβει να κατεβάσει. Σούλης μένει στη φάση. Πήγε να μοίρασε για τον Πιέλ. Δύσκολες ώρες, εφιαλτικές στιγμές για την αμύνα των Κροατών. Λιβάγια κλείστηκε από δύο σαλιοντάρια μέχρι τη Πάφου εκεί. Κερδίζουν μπάλα και κερδίζουν και το φάουλ. Απίστευτη ψυχή που βγάζουν. Απίστευτο τσαμπουκάς. Απίστευτη μαγιά από τους παίκτες του κόουτς Σαμπίντο. Προειδοποίησα χθες αμφότεροι Σαμπίντο και Κορτάρο ότι θα δούμε μια Πάφο σήμερα να μπαίνει μαχητικά, δυναμικά από το πρώτο λεπτό και αυτό είναι που βλέπουμε και αξίζει σε αυτή την ομάδα η πρόκριση. Πάω για την Πάφο. Σε μια απόσταση ίση μεταξύ κέντρου και περιοχής του Σίλιτς. Πίσω από την μπάλα ο Βλαντ Τράκοβιρ. Διαγώνια πάσα για τον Μπρούνο δεξιά. Να το στον Μπρούνο. Λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή. Κρατά θέλει στηρίγματα. Έψαξε Μπιέλ. Δεν τον βρήκε. Έβγαλε άμυνα και ο Χρυκόβιτς. Σε ένα σημείο που είναι ο Λουίς. Και ανακτά κατοχή για την Πάφο. Μπρούνο η σέντρα του. Το διώξιμο με το κεφάλι. Λιβάια κρατά. Ψάχνει στηρίγματα. Όλοι οι Πάφος ψηλά πιέζουν για να εκμεύσουν κάποιο λάθος. Σούνι έτρεξε. Έκλεισε τον Μάρετιτς. Του έκανε και φάουλ. Κρατάει ο Κροάτης. Και άλλο φάουλ. Φυσιολογικά βγαίνει εδώ η κάρτα. Σε δύο και τρεις χρόνους έκανε παράβαση εκεί ο Σούνιτς, πήρε φυσιολογικά την κίτρινη κάρτα. Το πάθος ξεχυλίζει πολύ βιέ. Φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 από τους παίκτες της Πάφου καταθέτουν ψυχή, τα δίνουν όλα, έχουν φτιάξει ευκαιρίες, έχουν πετύχει έναν γκολ εκπληκτικό με τον Κούκα στο 40 και φλερτάρουν συνεχώς με ένα δεύτερο τέρμα οι παίκτες της ομάδας μας για να φέρουν την υπόθεση πρόκρισης στην απόλυτη ισορροπία και να εσωφαλίσουν το 2-0 του Πόλιουτ. Κρατάνε οι Κροάτες τα μετώπιστεν με Χρκόβιτς και Βαρχούρεμπεκ στα όρια της περιοχής του Σίλιτς. Η μπάλα πάει δεξιά τώρα. Ακαμπαντή σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίχτης του πλάγιο ό,τι για την Πάφο. Γέρνει το γήπεδο όσο περνάει η ώρα. Η Πάφος είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Χειροκρότημα θερμό από τους 5 περίπου χιλιάδες φίλους της Πάφου για τον Ζωάο Κορέα που είναι έτοιμος στην πρώτη ευκαιρία να αποτελέσει την νέα κίνηση του Σαμπίντο από τον πάγκο. Διπλή κίνηση θα είναι. Κορέα και Πέπε. Μάλιστα. Πλαγιόδια τους Κροάτες από το κακό διώξιμο εκεί του Μαϊέτσκι. Πλαγιόδια της Χαέντουκ από δεξιά όπως εμπιστεύονται οι Κροάτες λίγο πάνω από το κέντρο. Αλλάζει η κατοχή, διότι άργησαν να εκτελέσουν το πλάγιο. Το πλάγιο λοιπόν πάει στην ομάδα μας, στην Πάφο. Πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθονται οι κυβελούχοι, με Ιωάννου να μοιράζει για Μπιέλ και αυτός πίσω στην ασφάλεια του κάπτεν Νταβίτ Λουίς. Παίρνει κάποια μέτρα λίγο έξω από την περιοχή του Μαγέτσκι, γύρισμα προς τα πίσω στον Πόλωνο Πορτιέρο, Γκολτάρ, παράλληλη μεταβίβαση, ο τελευταίος εψάψησε Μπρούνο, δυναμικά εκεί το μαρκάρισμα από τον Χρκόβιτς, πλάγιο όδια την Πάφο. Λοιπόν, παίρνει τελευταίες οδηγίες και έναν καλυθμούς, Πέπε και Κορέα από το Σαμπίντο και είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγώνα μετά το καθιερωμένο cooling break και ενώ είμαστε στο 70, ένα 20 λεπτό δραματικό Grand Guignol μέχρι το φινάλε και η Πάφος έχει όλα τα φόντα να πετύχει δεύτερο γκολ και να πλησιάσει κι άλλο προς την πρόκριση. Λοιπόν, εκτός ο Κίνα θα πάει στη θέση του Κορέα και ο Γκούκα, ο σκόρερ του μοναδικού γκολ της Πάφου μέχρι τώρα, πάρα πολύ καλός, παίρνει και το χειροκρότημα από την Καλάζια Ξέδρα, θα δώσει τη θέση του στον συμπατριώτη του τον Πέπε. Τα έδωσε όλα ο Γκούκα, έτρεξε, κράτησε μπάλα, μοίρασε πολύ ωραία, είχε ένα εκπληκτικό τελείωμα με το οποίο έφερε και το μοναδικό γκολ του αγώνα για την Πάφο. Πάρα μα πάρα πολύ καλός ο Πορτογάλος. Και να δούμε με αυτές τις κινήσεις πόσο περισσότερο και πόσο πιο ουσιαστικά μπορεί να πιέσει η Πάφος. Πάντως ο Γκούκα αποδεικνύεται για την ώρα μια χρυσή κίνηση από πλευράς Σαμπίντο, διότι δεν ήταν εντεκαλάδος στο προηγούμενο μάτς. Τον προτίμησε σήμερα αντί του Πέπε και τον δικαίωσε απόλυτα. Πλάγιο για την Πάφο από δεξιά με Μπρούνο στην εκτέλεση του δοκρότη και το cooling break. Ο αγώνας είναι προσφορά της Πέψης και ιός διαχωρισμή οικοπαίδων από το ΑΜΕΓΑ, Super Sport 104 σε όλα τα γήπεδα της Κύπρου και της Ευρώπης δίπλα στις προσπάθειες των ομάδων μας για διάκριση. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Κορέα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Έψαξε αλλά δεν βρήκε Πέπε. Εκεί ο Μπολιβάγια καταπληκτικά μοίρασε κάτω την Αλμέιδα. Προσοχή εδώ. Φεύγει στο ένας εναντίον ενός με τον Μπρούνο. Βγήκε η άμυνα σε δύο χρόνους. Νταβίτ Λουίς. Κορέα κρατάει. Πρέπει να γίνει φάουλ εκεί στον Μπρούνο. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Κατοχή για την Χάιντουκ. Λιβάγια. Καβαλίκεψε πραγματικά εκεί τον Μπρούνο. Τώρα δόθηκε το φάουλ. Δεν μπορούσε και εδώ να κάνει τα στραβά μάτια ο Ρατσκόφσκι. Έδωσε το φάουλ. Φάουλ για την Πάφο. Με Μαγέτσκι πίσω από την μπάλα στην εκτέλεσή του. Στο 71. Η αγωνία όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει. Και θα κορυφωθεί εντός των επόμενων λεπτών. Εκτελέστηκε το φάουλ. Με μια συνεργασία Γκολτάρ και Μαγέτσκι. Νάτος ο Ισπανός κεντρικός μπακ της Πάφου. Ο οποίος ξελάσπωσε ούκο λίγες φορές την ομάδα του. Με τέρματα του και σε χώριες διοργανώσεις και σε ευρωπαϊκές. Εδώ ο Πέπε ψύχρεμα στο γνωστό του ρόλο παίρνει μπάλα από τα μετώπισθεν και ξεδιπλώει το παιχνίδι της Πάφου. Διαγώνια μεταβίβαση του Σούνης αριστερά για τον Ιωάννου. Δεν μπορούσε να κατεβάσει δυστυχώς.
1: 73 λεπτά συμπληρωμένα. Πάφος Χάιντουκ παραμένει το 1-0 για την παφιακή ομάδα χάρη στον γκολ του Γκούκα στο 40. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στη Ρουμανία. Πάμε εκεί, Γιώργο.
5: Και άρχισε με ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το σουτ του Μπάγιτς σταμάτησε στο Σίλβα. Υποπίεση από αμυντικούς, νομίζω από τον Καραπάλι αρχικά. Και σε πιο μεγάλη έτσι έκταση. Με αλλαγές ο Εκπολό παίρνει τη θέση του Λαγιούνι και πάει εξτρέμ Μιραμόν. Ο Εκπολό δεξιμπάκ αντί που λέμε και πέρσι επί Μανολιδιάκε. Και ο Ανσά παίρνει τη θέση του Καλού. Είναι παίχτης που ήταν βασικός στην αρένα ο Ανσά. Και ο Καλού ήταν ένα από τα δύο νέα πρόσωπα για τους Τυραλινούς σήμερα. Για να δούμε την πέτα που κερδίσε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. 1-1, Πεϊτάρχη ΑΕΚ. Μέχρι τώρα έχει εκτελέσει πέναλτι τον Μιλίσεβιτς και Αντζίλη. Μυρίζει ο Βέισμαν, offside, στην μεταβίβαση προς τον Βόρκο. Βοηθεί, πράγμα πολύ προσεκτική με offside γιατί δεν υπάρχει VAR, το θυμίζω. Ειδικά για αυτούς είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά και ο διαιτητής τώρα δύο φάσεις και έδωσε από το γήπεδο τα πέναλτι. ξέροντας ειδικά ότι δεν υπάρχει περιθώριο να διορθωθεί κάποιο λάθος. Θα μπορείς το φάουλ. Ο Ισπανός ψάχνει για επιλογές. Προσπαθεί να βρει τον Αμίν, εκείνο Καραπάλι, κεφαγιά, πλάγιο για την ΑΕΚ. Ελίζεβιτς κέρδισε πέναλτι με την κεφαγιά του να σταματά σε χέρα αμυντικού. Το μετέτρεψε δύο γκολ στο 25, παράβαση στο 26 η φάση και τον γκολ. Ενώ ο Μιλίσεβιτς έκανε πέναλτι στο 45 για να το εκμεταλλευτούν αντίο 45 συν 1. Τρία γκολ στο ζευγάρι αυτό, αλλά βγες φάσεις ένα από φάουλ, δύο από πέναλτι. Για να δούμε πώς θα επιδράσει στον αγωνιστικό χώρο η παρέμβαση του κάθε πρώτη. Ο Καραπάλι στο Σίβα, πρωτερματοφύλακα στο Αποέλ. Αλλά Κοέν, το κατέβασμα, φωνές για χέρι, υπάρχει φάουλ. Η πλαγιό είναι φάουλ η αποφασή για την ΑΕΚ λόγω χεριού. Παίζει γρήγορα ο Εκπολό στον Μυραμό, δεν αφήσει τον Λέδες να έρθει, δεν τον αντιληφθεί. Ήθελε ο Λέδες νομίζω να εκτελέσει με σέντρα. Αυτό κάνει λάθος η Μπεϊτάρ. Μιλίσεβιτ, εύκολο λάθος, κερδίζει ο Αντίλη. Με το πω με την αιστεία ο Αντίλη, πάνε να βρει τον Βέισμαν, επιστρέφει και κερδίζει φάουλ ο Γκουρφιγκέλ. Άλλο ένα λάθος του Μιλίσεβιτ που πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Ο Γκουρφιγκέλ έβγαλε την άμυνα και τώρα ο Λέδες στον Ρέπας. Υπάρχει φάουλ δυνατό για κίτρινη καρτά, η οποία βγαίνει. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι είναι για τον Μούτσε. Το 49 του αγώνα. Σαμπορίτ στον Λέδες, ξανά ο Σαμπορίτ. Και τώρα ο Ρέπας στον Κουρφιγκέλ. Τραρινός, κρατά την μπάλα, αφήνει στον Αμίν. Θέλει αυτός να περάσει. Παίζει κάθετα με Ρέπας. Η μπάλα προς τον Νιο Κοέν και ο Λέδες με το κεφάλι στον Κουρφιγκέλ. Ο Αμίν μένει κάτω το σημαίακι, όχι τώρα εξώνεται offside. Ο Ιρακινός συνελήφθη σε αντικανονική θέση, έδωσε το παρόν του στα γήπεδα Αμερικής, Καναδά και Μεξικού για το παγκόσμιο κύπελλο. Έπαιξε και κόντρα στην Γαλλία, περνώντας γη. Ο Αμίνος αλλαγή έγραψε μια συμμετοχή σίγουρα. Είμαστε τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο 1-1. Στο 50 ευχαριστίες στο μεγάλο χορηγό Meridian Bet, χορηγός μετάδοση με Σύλλαντρος Investments, υποστηρικτές του ψηφιακού διαχωρισμού οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και τώρα ο Γιαρτέν Κοέν βγάζει την Ανσά. Ο Ανσά της αριστερά στην τριπλέτσα, δεξιά ο Αντζήλης στην κορυφή ο Βέισμαν. Ο Ανσά ήταν στην κορυφή αυτής της τριπλέτσας της επίθεσης, όχι ακριβώς της ίδιας, αλλά όταν αγωνιζόταν στην αρένα ήταν στην κορυφή. Κουρφιγκέλ βγήκε πάνω στον Αντζήλη, κατάνε της Πεϊτάρ, ο Κοέν, θέλει να περάσει, Μιλίσεβιτς, βρίσκει τον Μπάγκιτς, στο ένας εναντίον ενός με τον Καραπάλι, ο Μπάγκιτς προσεγγίζει την περιοχή, ο Μπάγκιτς κρατά, πέφτει, παίρνει φάουλα τον Καραπάλι, θα βγει και κίτρινη κάρτα εδώ στον Καραπάλι, ο Μπάγκιτς κράτησε την μπάλα όσο έπρεπε, προσπίθηκε και κερδίζει το φάουλ, μέτωπο με την αιστεία, λίγα μέτρα μόλις έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Καραπάλι έκανε το φάουλ. Είναι ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ να σκοράρει. Να δούμε τώρα αυτή την φάση και να πάμε στον Φτάρι Θακή Κυριάκο στη Λεμεσό στο Αλφαμέγα και όπου πάμε με την Φτάρι του. Εμείς βρισκόμαστε στο Τροιέστη, στη Ρουμανία, σε ουδέτερο γήπεδο, Πεϊταράκ 1-1, στο 52, στο Φεσκορ. Αλήθεια ζωντανά όλα τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα και όχι μόνο. Με τον Αμίν, τον Μιλίσεβιτς και ο Λέδες πάνω στην μπάλα. Ο Λέδες συνεχεί. Στο 52, Μιλίσεβιτς, λίγο πιο πίσω ο Αμίν. Παίχτες ΑΕΚ κοντά στο τείχος. Παρόμοια φάση με τον κόλ του Καραπάλι στην αρένα. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη φάση. Τελευταίες οδηγίες και από τον Κέρ Σίλβα. Στο ανθρώπινο τύπος του, Περσίλα Βιος πέρασε από τον Αποέλ, στο 52. Θα στηρίξει ο Βερίσιμο, λίγα μετραφόρα,
3: Εχθέ ο Μιλίσεβιτ, η μπάλα στα δίχτυα, δύο για Ιάεκο Μιλίσεβιτ. Ρεβάρει το λάθο του και σκοράρει 2-1. Δίνεται τον κεντρικό αμυντικό σε αυτή τη σειρά αγώνων. Ο Μιλίσεβιτ, δεύτερο προσωπικό γκολ και αυτό αποστατική φάση. Τι μα βλέπουμε, Θεέ μου, εδώ στη Ρουμανία. 2-1 Ιάεκ στο 54. Επανακτά το προβάδισμα. Λέει μια κούλπα σε όλου ο Μιλίσεβιτ. Αρχηγού παρόντος στο 2-1 και γίνεται στο 53 τον γκολ για την ΑΕΚ. Σκοράρει ο Μιλίσεβιτς και η ΑΕΚ προηγείται με 2-1. Σημαντική εξέλιξη, ο Μπάγκιτς το κέρδισε, ο Μιλίσεβιτς το έβαλε, βοσνιακή υπόθεση αυτό τον γκολ και 2-1 η ΑΕΚ. Κυριακό. Μας ακούει ο Χαρίς.
2: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο ΑΜΕΓΑ. Τελευταίο δεκάλεπτο, η Πάφος προηγείται 1-0. Είναι ψηλά, πιέζει. Τα τελευταία λεπτά έχει πέσει λίγο βέβαια ο ρυθμός. Βασικό, ζητούμενο τώρα ακόμα έναν γκολ. Η κλεψίδρα αδειάζει σιγά σιγά όμως. Πρέπει να τα δώσει όλα πλέον η Πάφος. Είναι έτοιμος και ο Μαμάτοφ. Ο πλάγιος επιθετικός θα μπει στον αγώνα. Ιωάννου με χώρο για μια σέντρα. Την κάνει από αριστερά, ενός αντίπαλης περιοχής. Το διώξιμο εκεί. Από τον Τσέκο, η Πάφος ξανά μπροστά, Σούνι, Τσαχνιδής και Κορέα. Μια καλή ατομική προσπάθεια κάνετε τώρα. Λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή από δεξιά. Πέπε, υψώνει πανέξυπνα για τον Σούνιτς, εντός περιοχής. Κορέα το γύρισμα με τις γροθιές, θα στιχτωθώ σε κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Ξανά νοήμα από το Σταντίνο στον κόσμο να ξεσηκωθεί. Κόρνερ για την Πάφο. Έχουμε μπει πλέον επίσημα στο τελευταίο δεκάλεπτο. 80-81. Πάφος Χάιντουκ 1-0 με τον γκολ του Γκούκα από το πρώτο ημίχρονο από το 40. Εκπληκτικό διαγώνιο τελείωνα έξω από την περιοχή. Η Πάφος πίεσε και κι άλλες χαμένες ευκαιρίες. Το κόρνερ 2-0. Όχι, προηγήθηκε φάουλ. Πήδηξε ψηλά ο γκολτάρ. Κάρφωσε με την κεφαλιά που έπιασε τον Τσίλιτς, αλλά προηγήθηκε φάουλ. Ως μη γενόμενο τον γκολ της Πάφος. Το 81 η φάση αυτή. Σε ένα παιχνίδι προσφορά της Πέψης και ιός διαχωρισμή κοπέδων. Δεν υπάρχει γκολ. Διπλή αλλαγή. Όλα για όλα πλέον ο Σαμπίντο. Και Μαμάτος και Σέμα. Έντονες διαμαρτυρίες εδώ από τους φίλους της Πάφου για τη φάση που υποδείχθηκε φάουλ. Το βλέπουμε ξανά εδώ. Το βλέπεις και εσύ Πολύβιε. Νομίζω στον Ιωάννου το φάουλ που χρεώθηκε. Και ενώ έκανε εκπληκτική κεφαλιά κυριολεκτικά δύναμή της από τον γκολτάρ, δεν μετράει τον γκολ. Λοιπόν,
1: ήταν φάουλ, ήταν φάουλ, ναι.
2: Ήταν φάουλ από τον Ιωάννη. Έχει ρίξει όλα τα χαρτιά του στον αγώνα ο Σαμπίντο. Πάμε για φινάλε Grand Guignol. Από αυτά τα φινάλε που έχει συνηθίσει η Πάφος στον κόσμο της στις σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές που είχε καταγράψει μέχρι τώρα, μπορεί να κάνει το θαύμα. Προηγείται με 1-0. Οδηγούμαστε σιγά σιγά στα τελειώματα του αγώνα, όμως υπάρχει χρόνος, μπορεί να βρει δεύτερο γκολ η Πάφος και να φέρει την υπόθεση πρόκρισης στα ίσα. Πλάι όδια τους Κροάτες από αριστερά μέχρι Κόβιτς να το εκτελεί. Η Πάφος κερδίζει κατοχή, είναι λελέ. Έψαξε, δεν βρήκε Κορέα. Είναι εκεί όμως ο Μαμάτο. Την πρώτη επαφή με την μπάλα, πλάι όδια την Πάφο. Είναι γρήγορος ο Καζάκος. Τα 19 του έχει έρθει με φοβερές συστάσεις από τη χώρα του στην Πάφο. Θεωρείται μεγάλο ταλέντο και ελπίζουμε απόψε να δώσει δείγματα γραφής. Δαβίτ Λουίς στο χώρο του κέντρου. Μοίρασμα αριστερά για το Σέμα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μετά την είσοδο στο παιχνίδι. Λουίς παράλληλη μεταβίβαση απελευθερώνει για Πέμπε προς τα δεξιά και αυτός εντελώς πλάγια δεξιά για τον Μαμάτοφ. Νάτος ο Μαμάτοφ. Πάει προς το κέντρο. Μοίρασμα για Ντράκοβιτς στο έδαφος ο Ρουμάνος. Φάουλ για την Πάφο. Εκτέλεσε στα γρήγορα ο Μαμάτοφ. Δαβίτ Λουίς. Όλοι οι Πάφος και πάλι ψηλά πιέζει. Όλοι οι Κροάτες στο δικό τους μισό αμήνονται. Σέμα από αριστερά. Κρατάει. Πάει πλάγια. Περνάει από έναν αντίπαλο. Και από δεύτερο. Μπιέλ εντός περιοχής. Πίσω να τον Λουίς. Εκτός περιοχής. Το σουτ του κακόδι ψηγός την μπαλάουτ. Το σκέφτηκε. Έκανε το τελείωμα ο Δαβίτ Λουίς. Διαγώνιο έξω από την περιοχή μπάλα δυστυχώς out. Δύο μπάλες, τρεις μπάλες τώρα στον αγώνα. Εντάξει, είμαστε προς το τέλος του αγώνα. Θα τα έχουμε αυτά από τη στιγμή που οι Κροάτες κρατάνε ένα σκορ που τους δίνει πρόκριση. Μπαίνουμε λίγαν συντόμως στο τελευταίο πεντάλεπτο, φίλες και φίλοι, καθυλωμένοι στους 104 άπαντες, και όσοι μας ακούνε ραδιοφωνικά και όσοι είμαστε εδώ στο ΑΜΕΓΑ, η Πάφος παλεύει για να πετύχει κάτι σπουδαίο, να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα. Προηγείται με 1-0 και να είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση. Χρειάζεται έναν γκολ αυτή τη στιγμή για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Μπορεί να το βρει η Πάφος. Λοιπόν, περνάει εκτός ο Μπούκτσας και τη θέση του παίρνει με το νούμερο 20 ο Αλμπέρτο Ντελ Μοράλ. Κατοχή για την Πάφο. Στο δικό τους μισό οι κυπελούχοι μας κυκλοφορούν μπάλα με Πέπε και Κολτάρ. Ξανά ο Νταβίτ Κολτάρ. Από το ύψος του κέντρου γυρίζει πίσω στον Πέπε. Καθετά για τον Τράκομιρ. Ξανά για Πέπε. Ζητάει και παίρνει μπάλα ο Λελέ με το κεφάλι έξυπνα. Πήγε να μοιράσει για τον Μπρούνο, δεν τα καταφέρε. Οι Κροάτες τώρα είναι μπροστά. Με Ντελ Μοράλ από αριστερά. Στο έδαφος εν συνεχεία ο Στέκο Πάουλ για την Χάιντουκ. Αδειάζει η κλεψίδρα. Οι Κροάτες φυσιολογικά θέλουν να κατεβάσουν το τέμπο του αγώνα, να κρατήσουν τα μετώπιση. Η Πάφος καλείται πλέον με ό,τι δυνάμεις θα απομένουν να πιέσει. Ο Κορέα λίγο έλειψε να κλέψει μπαλάκι από τον Βαρχούρεμπεκ. Έκλεψε ο Πιέλ και παίρνει στην αντίπαλη περιοχή. Έλα Πιέλ, ένα καλό τέλειωμα. Το πλασέ, η κόντρα απέκρουσε τελικά ο τερματοφύλακας Κιλίτς. Όχι, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία εδώ. Έκλεψε ο Μπιέλ, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά. Σούταρε, δεν έκανε καλό τελείωμα, λιώθηκε η πορεία της μπάλας. Πήγε να μπει στη συνέχεια μέσα στη φάση. Ο Λελέ δεν τα κατάφερε, η μπάλα κατέληξε στον τερματοφύλακα Κιλίτς. Εδώ ο Λιβάγια πήγε να χτυπήσει στην κόντρα η Χάιντου. Κακό το τελείωμα του, ευτυχώς. Out. Στα γρήγορα θέλει να επαναφέρει ο Μαγιέτσκι. Κατοχή για την Πάφο. Δεν τέλειωσε τίποτα. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα με μεγαθύρια. Και στο τέλος να βγει νικήτρια. Φάουλ για την Πάφο με τον Τράκομιρ. Λίγο πίσω από το κέντρο. Αποθέσει μέσα και αριστερά. Τράκομιρ με γρήγορη πάσα πίσω στον Κολτάρ. Διαγώνια μεταβίωση του τελευταίου. Ψάχνοντας αλλά μη βρίσκοντας το σέμα. Πλάγιο για την Πάφο. Από το διώξιμο του Χρυκόβιτς. Πλάγιο από αριστερά πάνω από το κέντρο. Μενταβίτ Λουίς στην εκτέλεσή του. Σιγά σιγά όλοι οι παίχτες της Πάφου αφήνουν ακόμα και αμυντική τα μετώπιση και ανεβαίνουν ψηλά. Θέλει δεύτερο γκολ η Πάφος. Και πρέπει να το βρει. Κολτάρ δεν έκανε καλή καθετική αμαμάτο. Τρέχουν τώρα πίσω διότι υπάρχουν κενοί χώροι στα μετώπιση. Κρατάει εκεί. Ο Σανιάν πήγε να γίνει λάθος, πιέζε και ο Κορέια, κατοχή για την Πάφο με σέμα και Κορέια κρατάει, δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Βρέθηκε στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής, οι Κροάτες μπροστά με Λιβάγια, είναι μόνος πάνω από το κέντρο, θέλει στηρίγματα, είναι κοντά του ο Πέπε και ο Μπρούνο, πάει πλάι ο Λιβάγια, να κερδίσει και πολύτιμο χρόνο. Τον επιτηρούν Μπρούνο και Πέπε, σκληρό καρύδι και ο Κροάτης χάνει τελικά από τον Μπρούνο, δυναμικά. Όσο καφράζει ο Γκαρσία δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και η Πάφος ξανά στο προσκήνιο. Στο 88. Πάμε Πάφος, μπορείς να το κάνεις. Νταβίτ Λουίς επιταχύνης ανέφηβος. Περνάει το κέντρο. Περνάει και από δύο αντιπάλους. Τον βάζουν κάτω, είναι φάουλ. Πλεονέκτημα. Κορέια. Δράκομιρ. Μπρούνο λίγο έξω από την περιοχή. Μια καλή σέντρα χρειάζεται. Τι κάνει. Λουίς η κεφαλιά. Και δεύτερη όχι. Όχι. Έβγαλα να μην ακεφαλεί οι Κροάτες. Ξανά η Πάφος μπροστά. Μια κεφαλιά κακή από τον Κολτάρ, τρέχει ο ίδιος να διορθώσει και διορθώνει το λάθος του. Μαγιέτσκι. Μπαίνουμε στο 89. Παιχνίδι για γερά νεύρα, κατάλληλο για καρδιακούς. Παιχνίδι το οποίο η Πάφος με το τσαμπουκά τη θέλησή της, την εικόνα της έχει μετατρέψει σε μεγάλο ντέρπι παρά το 2-0 του πρώτου μάτς. Μπρούνο με πολλά μέτρα μπροστά από δεξιά. Μια καλή σέντρα χρειάζεται. Τι κάνει η κεφαλιά διώξιμο. Σέμα κατέβασε σε δύο χρόνους. Λίγο έξω από την περιοχή και από αριστερά θέλει στηρίγματα ο Σέμα. Πάει πλάγια, είναι καλός τριπλέρ. Προσποιείται για σέντρα, κρατάει μπαλά, πλάγιο για την Πάφο. Πίεση, πίεση μέχρι το φινάλε και όπου βγει. Εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, Η Πάφος είναι συγκλονιστική και μπορεί να πετύχει δεύτερο γκολ. Κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Ρατσκόφσκι στον Γκαρσία, τον προπονητή της Χάιντου, και σύεται τώρα το Αλφα Μέγα. Πάφος, Πάφος. Το πλάγιο εκτελέστηκε από το Κέντσεμα. Διώξιμο με το κεφάλι. Επανέρχεται η Πάφος με Λουίς και τώρα Μπιέλ. Γυρίζει. Ένα κάντε καλή σέντρα, κάθεται. Γίνεται η κεφαλιά, όχι! Η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι, κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Πάμε Πάφος, πάμε Πάφος, μπορείς. Μπαίνουμε στο 90 σε λίγο, θα δούμε και χρόνους καθυστερήσεων. Ντράγκομιρ για τον Μπρούνο. Λίγο έξω από την περιοχή, από πλάγια δεξιά για Κορέια. Η πάσα του για τον Ντράγκομιρ. Κρατάει προς πίτι, όχι, του φύγε το κοντόρ του Ντράγκομιρ. Του φύγε το κοντόρ και η μπάλα πέρασε out. Η Πάφος είναι συγκινητική πραγματικά, συγκλονιστική. Αυτό είναι που θέλει και ο κόσμος να βλέπει. Απέναντι σε μια έμπειρη, σκληροτράχυλη, ποιοτική ομάδα. Την έριξε στα σκυλιά της Χάιντου η Πάφος. Τη σφυροκοπά συνέχεια και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ειδικά στο δεύτερο. Όμως δεν έχει έρθει δυστυχώς ακόμα δεύτερο γκολ. 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Μπιέλ για το Σέμα. Ζητά και παίρνει εχνέο Μπιέλ. Κατέβασε. Έχει το Σέμα δίπλα του. Συγκλίνει προς το κέντρο. Πέτε. Κρατάει μπάλα και απλώνει το παιχνίδι της Πάφου. Σέμα από αριστερά. Πήγε να του φύγει το κοντρό. Ευτυχώς κράτησε κατοχή. Θέλει στηρίγματα ο Κέντσεμα. Πέτε. Μια καλή σέντρα με χρειάζεται. Την έκανε τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Στο πόδι όλο το Αλφα Μέγα. Διανύουμε τώρα το πρώτο εκ των τριών λεπτών. Τον αριστερήσω. Εκτελέστηκε με πάσα το κόρνερ. Μαμάτο. Για Ντράγκομιρ από διαγώνια θέση αριστερά. Η σέντρα του και βαλιά. Τι σπουδέ! Τι κάνεις ρε παπάρα! Πόσα τέντα μας τρελιάνεις ρε παπάρα! Πόσα τέντα μας τρελιάνεις! Αυτή είναι η Πάφος, κυρίες και κύριοι! Η Ευρωπαϊκή Πάφος! Έχουν γονατίσει τόση και τόση σε αυτό το γήπεδο! Σιγά μην δεν γονάτισε η Χαϊτού! Στο 92! Καίγεται το Αλφα Μέγα! Φλέγεται πραγματικά! Βουλιάζει το Αλφα Μέγα! Βουλιάζουμε κι εμείς 2-0. Ντάβιντ Κολτέρ. Ελ Τόρο. Είχε την απάντηση η Πάφος. Είχε την απάντηση εκεί που χρειαζόταν. Από αυτόν τον τύπο που τον έχω ρωτήσει πολλές φορές προσωπικά αν είναι αμυντικός ή επιθετικός. Επιθετικός είναι τελικά ο Ντάβιντ Κολτέρ. Κεφαλιά απιαστή στη δεξιά γωνία του Σίλιτ. Πάφος Χάιντου 2-0. Δεν ξοφλήσε η παρτίδα μας ακόμα κατά το γνωστό λαϊκό άσμα. Αυτή είναι η Πάφος 2-0. Ντάβιντ Κολτέρ, ο ταυρομάχος από την Ισπανία, είπε την τελευταία λέξη και ο άγωνας στην απόλυτη ισορροπία. Μπράβο Κολτέρ, μπράβο Παφάρα, μπράβο Κύπρος. Φλέγεται τον Φελεγόκη. Προσοχή εδώ, Λιβάγια. Παναγία μου, τι χάθηκε εδώ! Αν χάθηκε αυτό, νομίζω ότι η πρόκριση δεν χάνεται. Λιβάγια, με την ποιότητα και την εμπειρία που έχει, το χάσε παρόλα αυτά. Μέσα από την περιοχή, διαγώνιο πλασέ. Έγλειψε σχεδόν σε εισαγωγικά το αριστερό κάθε το δοκάρι, η μπάλα και πέρασε out. Θες και τύχεις αυτό το επίπεδο. Αλλά πάνω απ' όλα θες ψυχή, θες σαμπουκά, θες ποιότητα και τα είχε όλα από ψυπάφος. Και ήταν κρίμα, αγαπητέ μου Πολύβιε και φίλες και φίλοι, αν δεν ερχόταν δεύτερο γκολ και ήρθε. Προσοχή τώρα, ηρεμία, οι Κροάτες έχουν το άγχος. Πρέπει να προσέξεις τα μετώπιση στην Πάφος. Βγαίνουν μπροστά παρόλα αυτά τώρα οι Κροάτες. Με νέες δυνάμεις, λίγο πριν το φινάλε, πρέπει να βγει άμυνα. Και ο Μπρούνο την έβγαλε. Ο Μπρούναρος έβγαλε την άμυνα. Και κάτισε για το φάουλ. Νταβίτ Κολτά, φίλες και φίλοι. Ο αμυντικός επιθετικός. Πόσες φορές δεν το έχει κάνει να σκοράρει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το είχα πει κάποια στιγμή στη διάρκεια του αγώνα, Πολύβιε. Λες και είχα έτσι την διέστηση. Τέλος αγώνα και η νύχτα είναι μεγάλη. Είπαμε, τίποτα δεν τελειώνει πριν το τελικό σφύριγμα. Και η Παφάρα είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Πάμε σε ημίωρη παράταση. 2-0. Η Πάφος με τα τέρματα των Κούκα στο 40 και Ντάβιντ Κολτάρ στο 92. Έκρηξη στο Αλφα Μέγα. Και πάμε για ημίωρη παράταση.
1: Λοιπόν, χάρη μου, πάρε κάποιες ανάσες, πραγματικά δώσες ρεσιτάλ. Πάρε ανάσες,
6: Να πάμε λίγο στο Ρουμανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι, είναι ένα Γιώργο.
4: Ένα γιατρό και ο Χάρη μας ότι είναι καλά η ψυχομέτρηση του. Τον ακούμε και εμείς
6: από τη Ρουμανία. Μια χαρά είναι ο Χάρης.
4: Μασημένος ο Χάρης από τέτοια χιτσκοκικά φινάλε στη Λεμεσό για την Ευρωπαία. Μασημένος ο Χάρης από τέτοια χιτσκοκικά φινάλε στη Λεμεσό για την Ευρωπαία.

πολύ επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα της ΑΕΚ και ζήτησαν οι παίχτες του Καμορανέζη κίτρινη κάρτα που θα ήταν η δεύτερη στον Καραπάλι στο 55 για ένα φράγμα που έκανε στον Αμίν. Ο Φάπιο Περίσιμο παίζεται ένα φάουλ που έγινε κοντά στην μεσαία γραμμή. Η μπιτάρη είναι ανεβασμένη και χρειάζεται προσοχή. Τώρα ο Κοέν, ο Ιαρντέν Κοέν, η προσπίση του Μουζιέ που πέρασε στο γήπεδο, το γύρισμα, η κόντρα του Πάνκοφ, κερδίζει εκ νέου Μουζιέ, κάνει την σέντρα, διώχνει ο Σαμπορίτ, εκείνη ο Τακάν που ο Αμίν βάζει την κόντρα, κερδίζει ο Λέδες και βρίσκει τον Αμίν, που θέλει να φύγει ταχύτατα, φάουλ και κίτρινη κάρτα, σε ποιον, στον Γουορκό. Και τώρα αλλαγή για την ΑΕΚ διπλή, ο Ρούπιο και ο Πιλέας. Θα περάσει στο γήπεδο. Ο Μουζιέ πήρε την θέση του Βέισμεν και πήγε στην κορυφή ο Ανσάρ της τριάδας, ενώ στην κέντρο της τριάδας, στη μέση της επίθεσης. Αριστερά ο Μουζιέ, δεξιά παραμένει ο Αντζίλη. Φεύγει ο Μιραμόν να μπει ο Ρούπιο, που από την ώρα που πήγε εξτρέμο ο Μιραμόν βελτίωσε την εικόνα του. Και ο άλλος που φεύγει εκτός είναι ο Γκουρφιγκέλ, φεύγει από την απέναντι πλευρά. Δεν φαίνεται να συμπαθούν και πολύ οι φίλοι της Μπεϊτάρ. Δεν έπαιξε εκεί, άλλωστε αντίπαλο τον είχαν, τον Γκουρφιγκέλ. 10 μάτς, 5 νίκες, 6 παλές, μια ήττα, ήταν η δεύτερη του ήττα στο 11ο του μας κόντρα στην Πέιτα στην Λάρνακα. Ελπίζουμε σήμερα να καταγράψει την έκτη του νίκη κόντρα στην Πέιταρ. Ευκολό, διώχνει και πάει να βρει τον Ρούπιο, ο Χοέν, σε πλάγιο, ο Γιλ Χοέν. Στο 70. Ένα χορηγός Meridian Bet, χορηγός με Silla Duros Investments, υποστηρικτές του δικαίου διαχωρισμού και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ο Ευπολό πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του πλαγίου από δεξιά. Τελέστηκε, πανακατεβάσει ο Ρούπιο, μονομαχίες, η απομάκρυση. Ο Λέδες αφήνει την μπάλα να περάσει, εκείνο ο Μιλίσεβιτ και πίσω στον Παρασκευά. Ποιος έχει την μπάλα στην κατοχή του, πάει να βρει τον Αμίν. Εκεί είναι μόνο ο Άτουι. Το στυλ προηγουμένως έγινε από τον Μουζέ, που σταμάτησε σε σώμα αμυντικού μπροστά από την εστία του Παρασκευά. Στο 71, ένα ΑΕΚ. Παγιά για τον Αντζίλη, είναι δυνατή, κατεβάζει με χέρι. Γιατί δεν είναι εδώ σε χέρι εδώ διαιτητής, μου φάνηκε να είναι χέρι εμένα αυτό. Με τον τρόπο αυτό κράτησε την μπάλα μέσα. Και τώρα ο Αντζίλη κατά μέτωπο με την εστία πάει να παίξει κάθετα. Ο Ανσά εκτός περιοχής στο σούτο, Παρασκευά από μακρύνει ευκολό σε κόρνερ. Φάση που νομίζω ότι ξεκινήσει από χέρι του Αντζίλη, έγινε το σούτ του Ανσά στο 71. Και έχουμε κόρνερ στην Πεϊτάρ. Για να δούμε τι θα κάνουν εδώ οι Τραλινοί. Το 72, 2-1 η ΑΕΚ. Είδε το κόρνερ πλασαριστά. Παίρνει ο Αντζίλη, πάει να βρει τον συμπέκτη τον Γόρφο, ποιος θα μπει στην περιοχή, μπαλά είναι μέσα, το γύρισμα, προσοχή, το σούτ, τραβοκλωτσιές, πονές για χέρι λέει ο Καραμπάλι, στήριξης από την άλλη βαντα, ο Βερίσιμο, και έχουμε νέο κόρνερ. Προσοχή σε αυτές τις φάσεις από το πουθενά, είναι ζευγάρι λεπτομεριών πραγματικά. Η ΑΕΚ που επιθετικά μέχρι τώρα δεν είναι καλή, με εξαίρεση το πρώτο μισάωρο, την αναμέτρηση που έγινε στη Λάρνακα. Λίγη σημασία έχει, δεν θα το θυμάται κανείς. Θα πρέπει να βρει τρόπους να ανταπεξέλθει. Αντζίλη, την πάρα πάει προς τον Χοέν, τον Γιλ Χοέν. Το κεντρικό αμυντικό που μείνει πίσω. Σεντράρι εξωστραγίζεται, μπαλαολέδες. Πάει να βρει τον ταχύτατο Ρούπιο. Τρέχει να προλάβει και τα καταφέρνει. Μπάλα είναι μέσα. Ρούπιο πάει σε ένα εναντίον ενός. Κάνει και την σέντρα, είναι δυνατή ο αμυντικός, δεν προλαβαίνει. Αρκετοί παίχτες της Μπεϊτάρ είναι κυτρινισμένοι και θα πρέπει να βάλει αυτού του είδους την πίεση ΑΕΚ, την κόντρα. Ξεσηκώνονται και 200 περίπου φίλοι της κυπριακής ομάδας, Πηλέας.
αλλά έχει βγει εκτός πλάγιο γιατί

0: Στην ΑΕΚ στο 73 Πηλέας στον Σαββορή. Πίσω στον Παρασκευά η μπάλα, ανοίγει το Μιλίσεβις με τη μία εκεί πάει παρασκόρε των δύο τερμάτων. Ισάεκ, παγιά για τον Ρούπιο, είναι καλή και ο Ισπανός προλαβαίνει, έχει φόρο, κάνει και την σέντρα σου το Σίλβα, πήγε να τον ξεγελάσει στο 74 απειλή η ΑΕΚ, με το σουτ του Ρούπιο από πλάγια θέση. Ο Σίλβα λέει όχι, κόρνερ για την ΑΕΚ. Το 74 το αγώνα. Συνολικό σκορ 2-2 και ξεπροβάλλει το σενάριο της παράτασης. Όλο και περισσότερο στη Λεμεσό θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία παράτασης.
1: Τρίτο κόλ για την Πάφο. Σαν Πάφο τον Πιέλ. Σιγά μην έλειπε και η βραζιλιάνικη πυρελιά. Και σιγά μην η Πάφος μετά από τον κόλ του Κολτάρ στο 92 θα αφήνε τη δουλειά μισοτελειωμένη. Τρίτο βόλι βραζιλιάνικο αυτή τη φορά. Πιέλ. Και αυτός καινούριο απόκτημα του καλοκαιριού, όπως και ο Κούκα, προσθέτει το όνομά του στο πίνακα το σκόρερ. Και αυτή τη στιγμή το αλφαμέγα βουλιάζει και βουλιάζουμε κι εμείς. 3-0 η Πάφος. Πάει να πετύχει το ακατόρθωτο. Γι' αυτό είναι που λέμε ότι αυτά τα οποία κάνει αυτή η ομάδα σε σχέση με το πόσο διάστημα αγωνίζεται στην Ευρώπη, μόλις 2 σεζόν και φέτος η τρίτη, είναι εξωπραγματικά. Πέρσι στη League Face του Champions League, πρόπερσι στο Conference League και τώρα να παλεύει για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. PL 3-0 η Πάφος. Ήταν μια φάση από δεξιά. Το γύρισμα του Λελέ, η απόκρουση εστιχτωρός από το Σίλιν, στην εξέλιξη της φάσης των Μπιέλ έσπρωξε απλά την μπάλα στα νύχτια. Οι Κροάτες πραγματικά δεν ξέρουν από πού τους έρχεται, σαν ζαλισμένοι, αποσμολωμένοι, προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται. 3-0 η Πάφος, πλάγιο out για την Χάιντουκ. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Στο 93 σε χρόνους παράτασης πλέον, 3-0. Ξανά μπροστά η Πάφος. Λέλε, τους περνάς ασταματημένους. Πατά περιοχή. Το γύρισμα. Πιέλ, όχι. Πολύ κοντά στο 4-0 η Πάφος. Έχει σκορπίσει τους Κροάτες. Τους έχει κάνει να φαίνονται μια μικρή ομάδα. Και μιλάμε για ένα σπουδαίο σύλλογο. Ξαναλέμε. Για να μην παρερμηνεύσει κάποιος και να θεωρήσει ότι είναι η ομάδα της Χάιντουκ κάποια μικρή ομαδούλα. Είναι η Πάφος απόψε τεράστια. Ξεκάθαρα. Χωρίς ίχνος αμφιβολίας. Πλάγιο για την Πάφο. Τελεστήκε από τον Μπρούνο. Νάτος λοιπόν και ο Μπιέλ. Το πρόσωπο που ξεχώρισε στην προετοιμασία σε όλα τα φιλικά της Πάφου. Σκοράρει. Παίρνει και αυτό στη ψυχολογία. Νάτος εδώ μπροστά μας καταχειροκροτείται. Όρθιος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Χριστοδουλής προηγουμένως πανηγύρισε έξαλλα το τρίτο γκολ της ομάδας του της Πάφου. 3-0 η Πάφος με τον Μπιέλ νωρίς στο ξεκίνημα της παράτασης, μόλις στο 93 να σκοράρει για το Πάφος Χάιντουκ 3-0 και πλέον η ομάδα μας κρατάει σφιχτά την πρόκριση στα χέρια της. Προσοχή τώρα στα μετώπιστεν. Θα αλλάξουν τώρα οι ρόλοι. Αναμενόμενο είναι και θα γίνει. Η Χάιντουκ θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις να βγει μπροστά και το κάνει τώρα από δεξιά με τον Χρκόβιτς και η Πάφος είναι που θα πρέπει να κλείσει τα μετώπιση και να αμυνθεί. Νάτος εδώ ο μικρός που έβγαλε εκπληκτική άμυνα ο Μαμάτος, κέρδισε φάουλ που έφερε και την κίτρινη κάρτα. Σκληρό φάουλ πάνω στον Μαμάτος. Από τον με το νούμερο 21 τον Μπούκστας. Τα έχουν χαμένα πραγματικά οι Κροάτες. Ζούμε μεγάλες στιγμές εδώ στο Αλφαμέγα. Βέβαια θα πει κάποιος, έχουμε ζήσει ήδη σε αυτά τα δύο χρόνια τεράστιες στιγμές με την Πάφο στην Ευρώπη, αλλά το να επιστρέφεις όχι κόντρα σε κάποια Ζάλκυρης που το έκανε πρόπερση στην Πάφος ή σε κάποια ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ΤΣΣΚΑ 48 για την ακρίβεια, αλλά απέναντι σε μια Χάιντουκ Σπλίτ να γυρίσεις από την κόλαση στον παράδεισο και το 2-0 να το κάνεις 3-0, είναι τεράστια υπόθεση. Φάουλ για την Πάφο. πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του Μαγέτσκι. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Πολωνού, ο οποίος απόψε δεν ανησύχησε ιδιαίτερα και ελπίζουμε να μην ανησυχήσει μέχρι και το φινάλε. Μια φάση μεγάλη για τη Χάιντουκ να τα λένε για αυτά. Αμέσως μετά το 2-0 ο Λιβάγια σε μια γρήγορα εκδηλωμένη αντιπίθεση πάτησε την περιοχή της Πάφου, έκανε στιστό διαγώνιο πλασέ μπάλα, είχε μόλις out και εκεί, το είχα πει και θα το επαναλάβω, φάνηκε ότι η τύχη χαμογέλασε στην Πάφο. Φάουλ τώρα για τους Κροάτες. Κι άλλη αλλαγή από πλευράς Γκαρσία, που και αυτός με τη σειρά του προσπαθεί να καταλάβει από πού του έχει έρθει όλο αυτό. Περνάει εκτός τον Αλμέιδα και τη θέση του παίρνει ο Αντέλο Σουτάλο. Είναι νέο πρόσωπο σε σχέση με το τελευταίο, με το πρώτο παιχνίδι, με την Πάφο, απουσίασε τότε. Επανέκαψε τις προπονήσεις, ήταν διαθέσιμο σήμερα και παίρνει χρόνο τώρα στην παράταση. Είμαστε στο 97 φίλες και φίλοι και για όσους τυχόν να συντονίστηκαν πριν από λίγη ώρα ή τώρα με τις συχνότητες μας, ακούστε το, είναι αλήθεια, η Πάφος έχει μετατρέψει το 2-0 του Πόλιουτ από τη Χάιντουκ στο πρώτο μάτς σε 3-0 παρακαλώ, με τον αγώνα να βρίσκεται σε εξέλιξη και να είμαστε στο 98. Τη ματσάρα αυτή μας προσφέρει η Πέψης και η ως διαχωρισμή κοπέδων, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συντονισμένοι στο Σούπερσπορ, ευλογημένοι θα έλεγα πραγματικά Πολύβιε, και το λέω και τον 100% και φίλες και φίλοι του Σούπερσπορ που είμαστε παρόντες έτσι σε τέτοιες μεγάλες στιγμές για το κυπριακό ποδόσφαιρο και ειδή για την ΠΑΦ.
2: Σκορ πρόκρισης για την ΠΑΦ προηγείται 3-0 της Χάιντουκ στο 8 λεπτό των τη σημειώρης παράτασης. Πάμε Ρουμανία, Γιώργο.
3: Στο 99, Μπεϊταρένα, ΑΕΚ 2. Παραμένει το 2-1, όπως είχαμε φτάσει το 53. Μιλήσε με 2 γκολ στο μεσοδιάστημα, ο Αντίλη, όλα από σταδικές φάσεις, 2 πέναλτι και ένα φάουλ. Παρακιά τώρα κοντάρει στον Ρέπας και κερδίζει ο Μπάγης, προλαβαίνει ο Καραμπάλη, πάει ο Αμίν να πιέσει. Κλάδος από την Μπεϊτάρ και τώρα ο Άτουι. Πήρε από τον Μπεν Σιμόλ, πήγε στο γήπεδο με τον Τέρι. Για να βγουν οι Τζουίλ Κουέν και Μούτσε, δύο κυτρινισμένοι παίχτες. Δεν είναι τυχαίο αυτό από τον Αλμοκ Κουέν. Το 1-2, Παναυγή, ο Λέδες, προσοχή, κατοχή για την ΑΕΚ. Έγινε η κάλυψη από τον Λέδες. Και τώρα ο Παρασκευάτη μας θα δω συνέχεια. Με τον Βερίσιμο να μετρά αντίστροφα και τα πρέπει Παρασκευά να επαναφέρει την μπαλά, είναι αυτός ο κανονισμός και από τερματοσλάχτισμα πλέον και όχι σε offer play μέσα από το παιχνίδι δηλαδή. Αμήν κερδίζει χωρίς φάουλ από τον Τακάνγκ, την στον Μιλίθι, στο μεταξύ πέρασε και ο Άδωνης στη θέση του Σαμπορίτ για την ΑΕΚ, αλλάξε στόπερ, τρίτος παρτενέρ για τον Μιλίσεβι, τον Φαντερχόν, τον Σαμπορί τώρα και με τον Άδωνη, έπαιξε και στο πρώτο ματς ο Άδωνη μετά την Κοκκινή. Τώρα μιλάμε για 11-11. Πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ, μετρά και πάλι αντιστροφό παίξιμο. Είναι κανονισμοί που θα τους συνηθίσουμε. Πάγιτς για τον Πάνκοβ, μένει κάτω ο Όρκο, δεν υπάρχει κάτι. Μπενσιμόλ στον Αντζίλη, περιμένει κάποια κίνηση, σημαδεύει στον κενοχώρο τον Ανστά. Τρέχει ο Πηλέας, τρέχει και ο Άδωνη, μένει ο Άδωνη κοντά τελικά, το γύρισμα, ο Μιλίσεβιτς βγάζει την άμυνα σε πλάγιο. Στο 82, για να κερδίσει με 2-1 και σε να φτύσει με το σκορ του πρώτου αγώνα, να μην είναι Μπεϊτάρη, μας συνολικό σκορ 2-2. Χορηγός είμαι Ρίτιαν Πέτς, χωρίς μετάδοση με σφύλα του Ρος Investments, υποστηρικτές του φυσικού διαχωρισμού οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Η Αρπέν Κοέν, πλέον ένας είναι στο γήπεδο, ο Τζιλ Κοέν αποχώρησε. Ουόρκο στον Μουζέ, φάση προηγουμένως την ευκαιρία, η Σέντρα, ο Άδωνη με το κεφάλι, πάει ο Ρούπιο να πιέσει, κερδίζουν και πάλι τις Μπεϊτάρ με Μουζέ, σε ένας εναντίον ενός, στο τράβηγμα, φάουλ για την Μπεϊτάρ, σε καλό σημείο για Σέντρα και χρειάζεται έτσι προσοχή, το σύμπαλα πρέπει να πάει πιο πίσω από εκεί που τη στείλει ο Μουζέ, εκεί θα ήθελε να τη στήσει. Με τον Αντζίλη να περιμένω οδηγίες αν θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Αλμό Κοέν λέει καραπάλι. Χρειάζεται προσοχή. Άρα την βάλω καρά πάλι. Σταθούν και αγκίδες να ανεβάσουν το σιμπέλ. Με τον Καραπάλι πάνω από την μπάλα να εκτελεί με δύναμη λίγο πάνω ευτυχώς από το δοκάρι της θείας του Παρασκευά. Εδώ τα χρειάστηκε για 684. 10 λεπτά μετά το σουτ του Ρούμπιο απειλή Μπεϊτάρ. Λάδωσε του Ανστάφ σε 71, δηλαδή 13 λεπτά μετά από την δική της φάση και 10 λεπτά μετά από την τελευταία. Καλησπέρα μου, χάσει το παιχνίδι. Εκείνο το σουτ του Ρούμπιο πλάι αθέστο πιο διώξει ο Σίλβα και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Πέρι κατεβάζει την μπάλα, Μπέρσι Μόρ στον Άτου, είναι δυνατή πάσα πλάγιο για την ΑΕΚ στο 84. Μία λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει αυτό το ζευγάρι, είναι πολύ οριακό το ματς. Μπάγιτ, τον κλείνει ο Καραβάλι, Πάνκοπ, κεφαλιά προς τον Ρέπας, πρώτος ο Πιλέας, πανασύγει ο Αμίν, ο οποίος είναι δεξιά και πήγε αριστερά ο Ρούπιο. Δεν ξέρω αν είναι αλλαγή θέσεων λόγω τακτικής, καθώς έχει κίτρινη ο Κοέν, ο Γιαρντέν Κοέν. Φάνεται μπάλα ο Ρέπας, πάει να βρει τον Πάνκοφ, κρατά ο Βουλγαρός με τις πυριακές ρίζες. Ο Πάνκοφ εφορμά προς την περιοχή, κάνει και την σέντρα, ο Πάνκοφ κρατά, κάνει και νέα σέντρα, παίρνει κόρνερ. Ότι καλύτερο από τις περιστάσεις και η ΑΕΚ θα βγάλει την αεροπορία της ψηλά. Και Μιλίσεβιτ και Άδωνη, οδηγίες και στον εκπολό για το ποιοι θα μείνουν πίσω. Πάει ο Ρούπιο για την εκτέλεση, είναι μεταξύ από την αριστερή πλευρά αυτό το κόρνερ. Στο 85. Μένει ψηλά ο εκπολό και ο Πειραιάς για να επιτηρούν τον Μουζέ. Μένουν εκτέλεσεις για ψηλά και ψηλά. Ο Ρούπιο στην εκτέλεση του κόρνερ, δεν είναι καλή εκτέλεση, διώχνει ο Αντζίλη. Άλλη μια κεφαλιά, Πειραιάς, κάνει χέρι και σταματά αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ. Δεν ήταν καλό το κόρνερ του Ρούπιο, στο πρώτο δοκάρι ήταν έξυπνο, αλλά όχι τόσο καλά εκτελεσμένο. Βρέθηκε στην πάρα της μπάλας, πετάρνω τον Αντζίλη και τώρα ο Κοέν. Αλλά τα βάλει με τον Αμίν και να περάσει, βρίσκει στήριγμα στον Ντέρι. Στο 86 πάμε και λίγο στη Λέμεζο στο Χαρικά Κυριακό.
4: Λοιπόν, Γιώργο μου, πολύ διεθνείς και βίντεο του Σουπέσπορ 104, είμαστε δευτερόλεπτα πριν τη σημειώση της πρώτης, του πρώτου ημιχρόνου, τη σημείωρης παράτασης και η Πάφος αυτή τη στιγμή κρατάει την πρόκριση στα χέρια της. 3-0 παρακαλώ. Συμβαίνει εδώ στο Αλφαμέγα, εξελίσσεται κάτι συγκλονιστικό, κάτι ανεπανάληπτο. Η Πάφος λέγαμε και προηγουμένως ότι έχει πετύχει μεγάλες ανατροπές σε αυτό εδώ το γήπεδο, αλλά όχι με ομάδες επίπεδου Χάιντου, που είναι μπροστά η Χάιντου. Το περιμέναμε άλλωστε. Ότι θα πιέσει, θα αφήσει χώρους, θα μετώπισε, όλα για όλα πλέον τα παίζουν οι Κροάτες. Λιβάγια λίγο ξανά από την περιοχή, ο Μπρίτο που μπήκε πριν από λίγο στον αγώνα για να δώσει περισσότερο βάθος αμυντικά. Προσοχή εδώ! Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τους Κροάτες. Πέρασε και αυτό. Θεέ μου τι ζούμε.
3: Γκολ για την Μπεϊτάρ, γκολ για την Μπεϊτάρ με τον Αντζίλη, κρίμα. Ένα σούτ από απόσταση ξαφνικό και ο Αντζίλη στο 87 κάνει το 2-2. Κρίμα για την ΑΕΚ. Ένα σούτ από μακριά, δεν προμείνει εκείνδυνο στο παρασυράκι της ευθείας του Παρασκευά, το 2-2. Κρίμα για την ΑΕΚ που πληρώνει εδώ την αδράνεια από απόσταση και ο Αντζίλη με σούτ στο παρασυράκι κάνει το 2-2 και θα τρέξει η ΑΕΚ στα τελευταία περίπου 10 λεπτά που απομένουν. Άπια στο σούτ ο Παρασκευά, έχω την εντύπωση δεν μπορούσε να κάνει κάτι. 2-2, κρατάνε τα κεφάλια τους και ήδη της Μπεϊτάρ με αυτό που ήταν από τον Αντζίλη. Ένας παίχτης που όποτε ήρθε στην Κύπρο ήταν λες και βρισκόταν σε ποδοσφαιρική νάρκη που δεν μπορούσε να ξυπνήσει με τίποτα. Εδώ στο Ισραήλ κάνει απίστευτα πράγματα. Πέρσι τελείωσε τη σεζόν με 19-36 ματς. Ο Αντζίλη ο οποίος σκοράρει και κάνει το 2-2. Κρίμα και ξυπνά και τους οπαδούς της Μπεϊτάρ που

0: δεύτερο όμως για την ώρα δεν είναι αρκετό και πλέον ο Αντζίλη κάνει το 2-2 και τρέχει η ΑΕΚ παγιά προς τον πάγκο. Λέα και απομάκρυνση, εκείνο κολό, ποιος προσποιείται, κρατά την μπάλα, βλέπει τον Αμίν, σκέφτεται ο κύριος Καμαρανέζη τι αλλαγές θα κάνει, Αμίν με κολό, γίνει Αμίν από τον Τακάνγκ, έχει χώρο, απ' την άλλη ο Αντζίλη ευτυχώς δεν τον βλέπει, ο Μιλίσεβις δεν προλαβαίνει, περνάει μπάλα, και τώρα ο Μουζέν το περιοχής, το γύρισμα, το σούτ το Παρασκευά ευτυχώς, που την πίστη του Λέδες μαζεύει, που την πίστη του Λέδες έγινε το σούτ.
1: Λοιπόν, στην Λεμεσό έχουμε ημίχρονο στην παράταση. Η Πάφος προηγείται με 3-0 της Χαϊδουκ Σπλίτ. Στο 89 Μπεϊτάρ ΑΕΚ 2-2. Απλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Σε αυτήν τη φάση είδαμε μεγάλες ανατροπές. Αλλά αυτό που έπαθε η ομάδα του Κετσπάη απόψε, δηλαδή είναι εκτός πραγματικότητας. Να κερδίζει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, να πηγαίνει μέσα στη Λιθουανία. Να κάνει το 3-2 η Ζαλκύρη στο 72 και μέχρι το 90 να δέχεται ακόμη 4 γκολ και να παίρνει πρόκριση της Ζαλκύρης με 7-2, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου.
2: Απίστευτο πραγματικά από δίδυα.
0: Δεν είναι απλά αυτοκτονία, είναι κάτι παραπάνω.
1: Είναι... Έλα ρε Γιώργο, τελειώνει το παιχνίδι εκεί.
0: Λοιπόν, εδώ θα μπει ο Ιβάνοβιτς στη θέση του Λέδες. Βγάζει τον Λέδες να βάλει τον Ιβάνοβιτς, βγάζει τον Αντζίλη να βάλει τον Σου. Αυτός που έκανε τη ζημιά στην ΑΕΚ, ο Αντζίλη, με αυτή την φωτοβολίδα από μακριά που προσιώθηκε στο παραθυράκι της εστίας του Παρασκευά. Στο 88, αν βλέπω καλά το φωτεινό πίνακα. Παγιά στην πλάτη της άμυνας, τρέχει ο Παρασκευά. Θα βγει μακριά από την εστία του, πάει να γίνει λάθος, ο Πηλέας. Κρατά την μπάλα και απομακρύνει από την πίεση εκεί των παιχτών της Μπεϊτάρ που κρατάνε την μπάλα μέσα. 4 λεπτά διπρόσθετος χρόνος. Μπεν Σιμόλ κρατά την μπάλα. Η Μπεϊτάρ έχει την κατοχή σε αυτή την χρονική στιγμή που μιλάμε. Πρέπει η ΑΕΚ να βγει πιο ψηλά. Κρίμα γιατί θα χάνει την πρόκριση από φτηνά λάθη που έκανε σε αυτό το ζευγάρι αγώνων. Να ήταν στοιχειοδός και προσεκτική. Θα μπορούσε να έχει αυτή το πανοχέρι. Φάουλ πάνω στον Πάνκοβ, ναι, δίνεται και πρέπει να περιμένει ο Άδωνη, ναι, για να γίνει το γέμισμα από τον Φιλέα, όχι από, ή από τον Ρούπιο, όχι ο Φιλέας παίρνει την μπάλα στο πρώτο λεπτό των περιστερήσεων. Υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος και ελπίζουμε η ΑΕΚ να τα καταφέρει. Ο Φιλέας πάνω από την μπάλα κάνει τη σέντρα προς τον Ρούπιο, περνά από όλους την μπάλα, πάει για την Μπεϊτάρ, δεν σημάδεψε μέσα ο Πηλέας, δεν ξέρω γιατί, λάθος έχει κάνει, εδώ πλάγιο είναι για την Μπεϊτάρ. Μετράγιο μερίσιμο, αντίστροφα, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σούα την κεφαλιά, τρέχει ο Ρέπας, και τώρα ο Άδωνη, στον Πηλέα, αυτός παίζει με Ιβάνοβιτς, θέλει να περάσει και τα καταφέρνει. Μένει όρθιος ο Σέρβος. Προσπίζει την περιοχή. Κάνει και ένα σούτ από απόσταση. Κάνει την μπάλα ο Σίλβα. Ο Μπάκης 3-3. Πώς λέει ο Ιάεκ και λέω τα έχω χάσει κι εγώ. 3-2 ο Μπάκης. Πω να εξέλιξει. Απίστευτα πράγματα ο Σίλβα κάνει δώρο την μπάλα στον Μπάκης. Αμάν τη βλέπουμε. 3-2 ο Ιάεκ. Δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, ο Μπάκιτς σκοράρει και κάνει το 3-2, απαρηγόρη την Ισραηλινή. Αμάν τι βλέπουμε εδώ στη Ρουμανία. 3-2, προηγείται η ΑΕΚ, όχι 3-3 όπως είπα εκ παραδρομής. 3-2 και το ΜΑΤ δείχνει ότι θα πάει στην παράταση. Ένα σενάριο πριν από 2 λεπτά έξα το αγόραζε όσο και όσο, το αγοράζουμε και εμείς τώρα. Κλείσει να πάει στην παράταση με καθαρό μυαλό. Γιατί χρειάζεται να υπάρξει ηρεμία σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Περίσσιμο πάει προς τον πάγκο να βάλει εντός του οριοθετημένου χώρου ανθρώπους της ΑΕΚ. Πανηγύρια, πανηγυρισμοί. Με συγχωρείτε και από τους διαγωνιστές της ΑΕΚ και από την διοίκηση που είναι εδώ στο κάτω διάστημα.

0: από εμάς τη δυτική. Πεινό λάθος από το σούτ του Ιβάνο Σίλβα και ο Μπάγιτς κάνει το 3-2 πολύ σκληρή για να πεθάνει στο πλοιέστη ΑΕ. Που είπα και πριν, να ήταν πιο προσεκτική θα είχε το πάνω χέρι. Τα αν όμως, γιατί λέμε αν ήταν πιο προσεκτική δεν μετρούσε το ποδόσφαιρο. Προσοχή τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν καταμετρά χρόνο ο Φωτεινός Πίνακας, δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Η κάτω στο τρίτο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Και πλάγιο τώρα για την Δεϊτάρ. Ο οποίος τελέστηκε. Πλάγιο όμως για την Κοσούα δεν μπόρεσε να βρει τον Αντσά. Και πάμε προς παράταση και εδώ. Τελείται το πλάγιο, Ιβάνοβιτς, βλέπει την κίνηση του Αμίν, ο οποίος ξεχύνεται στον κενό χώρο, μένει όρθιος ο Αμίν και βλέπει την κίνηση του Ρούπιο, είναι ευκαιρία, ο Ρούπιο βρες την καλαβρε Ρούπιο την μπάλα, πολύ αδύναμο τελείωμα, κρίμα για την ΑΕΚ και στην κόντρα η Μπεϊτάρ, όπου ό,τι ποδοσφαιρικό σενάριο είναι αυτό. Εδώ γύρισε ο Ρούπιο να βγάλει την άμυνα, τα κατάφερε η κεφαλιά, ο Μιλίσεβιτς κρατά από μακρύ. Ο Ιβάνοβιτς κατεβάζει, όχι, ο Καραβάλι υποφελείται, βλέπει το ρολόι, το σύντο, το βλέπει ο Περίσιμο. Ο Γιαρδέν Κοέν κερδίζει ΑΕΚ με τον Ρέπας και τέλος το παιχνίδι, μα από μια ευκαιρία από τον Ρούπιο, κρίμα, ήταν πολύ κοντά στο τέταρτο της γκόλη ΑΕΚ με τον Ρούπιο να μην βρίσκει καλά την μπάλα και κίτρινη στο Σούα στο μεταξύ. Για τις διαμαρτυρίες από ό,τι καταλαβαίνω. Και εδώ έχουμε παράταση. Παρηγορούν τον Ρούπιο οι συμπαίκτες του. Πάμε Λεμεσό να ακούσουμε πώς εξελίσσεται εκεί το μάτς.
1: Δύσκολες στιγμές εδώ για την Πάφο. Τι απόκρουση έκανε ο γίγαντας εδώ ο Μαγιέτσκι. Τι έπιασε ο Μαγιέτσκι εδώ. Μια βολίδα διαγώνια εντός περιοχής από τον Σανιάνκ. Ήπτανε στην αριστερή του γωνία. Ο δανεικός από την Μονακό. Πολωνός goalkeeper. Και το πιάνει μια απόκρουση που μπορεί να πει κανείς ότι βγάζει τα λεφτά του. Η Χάιντουκ για όση ώρα το μικρόφωνο ήταν στο παιχνίδι της ΑΕΚ και στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Λεωνίδου πιέζει πραγματικά την Πάφο πολύ ασφυκτικά. Ό,τι δεν έδειξε για 100 περίπου λεπτά το δείχνει σε αυτά τα τελευταία στάδια του αγώνα, πιέζει ασφυκτικά την άμυνα της Πάφου. Δεν πρέπει να έρθει γκολ. Όλοι οι παίκτες των Γαλάζιων είναι πίσω και αμήνονται. Να το σωπρούν να βγάλει την άμυνα. 3-4-2-2. Πάμε για ένα τέταρτο. Να τους πούμε καληνύχτα και να τους στείλουμε πίσω στο σπλίτ. Κορεία εντός περιοχής. Το πλασέ out. Αυτό που ήθελα να πω, πολύ ιδιαίτερο σκεφτόμουν και θα το πω τώρα, είναι ότι προϊόντος του χρόνου και είμαστε στο 110, άλλο ένα δεκάλεπτο πριν το δραματικό φινάλε για την λήξη και της παρατάσεις, αφήνουν πάρα πολλούς χώρους πλέον οι Κροάτες στα μετώπιστε. Είναι στιγμές που είναι ένας και δύο παίκτες της από το κέντρο. Αν λοιπόν η Πάφος βγάλει σωστά μια κόντρα επίθεση, θα έρθει το τέταρτο γκολ και εκεί θα τελειώνουμε μια και καλή. 3-0 υπευθυμίζουμε, έχει σκορ πρόκληση η Πάφος. Ένα τέρμα τον Κούκα στο 40. Στο 92 η γκολάρα τον μπάζερ μπίτσερ από τον τεράστιο αμυντικό παύλα επιθετικών Νταβίτ Γκολτάρ, που κάνει αυτό που έδειξε ότι ξέρει πολύ καλά να κάνει, να σκοράρει και έτσι κεντρικός αμυντικός. Και νωρίς με την έναρξη της κοινής παράτασης ο Μπιέλ στο 93 το 3-0 υφιστάμενο σκορ. Μέχρι τώρα κοιμάστε στο 111 αγώνα στο σφορά της Πέψης και Ιός. Νάτος ο Λελε ανεξάντλητος κρατάει μπαλά. Τέσσερις αμυντικοί για τον Κορέια. Όχι, σε λάθος σκορ εκεί ο Κορέια. Μου φάνηκε ότι σαν να μην είχε δυνάμεις ο Κορέα να τρέξει. Δεν ήταν κακή η πάσα του Λελέ. Ίσως, λέω ίσως, και να είναι επηρεασμένος και από τον τραυματισμό του Κορέα. Δεν πάτα καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Από την ώρα που μπήκε δεν είναι ο γνωστός Κορέα από αυτή την άποψη. Όμως, τώρα που μπήκε στον αγώνα είναι πολύτιμος. Σέμα, διανύει αρκετή αποστασή. Κομμένοι στα δύο οι Κροάτες. Φτάνει λίγο έξω από την περιοχή ο Κέντσεμα. Έχει στηρίγματα. Κρατάει. Περνάει από έναν αντίπαλο και από δεύτερο προσπίτε καταπληκτικά. Πατά περιοχή όχι. Εκεί που έπρεπε να κάνει το γύρισμα τον πρόλαβε με προβολή, με αυτοθυσία εκεί πάνω στην μπάλα ο Μπρκόβιτς και διώχνει. Και ξανά μπροστά η Χάιντου. Ρωτέω το παιχνίδι, ακατάλληλο για καρδιακούς, πραγματικά. Πήρε κατοχή Πάφος και τώρα προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι της. Αυτό χρειάζεται. Είπαμε, η Χάιντουχ για ένα πολύ πολύ μεγάλο, για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν ανύπαρκτικά, κατά ψέματα. Λόγω του ότι η Πάφος ήταν συγκλονιστική. Όμως, μη έχοντας να χάσει τίποτα πλέον, μετά το τρίτο γκολ, επιτίθεται με όλες τις δυνάμεις και έχει την ποιότητα. Παρά την κακή ψυχολογία αυτή τη στιγμή που έχουν οι Κροάτες, καθώς η Πάφος πέτυχε το ακατόρθωτο και τους ρίχνει για την ώρα στο Καρναβάτσο, έχουν παρόλα αυτά 2-3 ποιοτικούς παίχτες μπροστά, Λιβάγια, Ρίκιτ, που μπορούν να κάνουν τη ζημιά και χρειάζεται προσοχή. Πρίτο, παράλληλο κίνημα προς τα δεξιά για τον Μπρούνο, που πάει πλάγια, κρατάει ο Πολύπυρος Μπρούνο για τον Πέτε. Ο μαέστρος στο κέντρο των κυπελούχων. Πάρα πολύ ωραία βρήκε τον Παπάτοφ, ο μικρός κατέβασε υποδειγματικά με το στήθος και απελευθέρωσε για Ντράκοβιρ. Και αυτός για Μπρούνο, πέπε πίσω στην ασφάλεια του Ελτόρο Ντάβιντ Κολτάρ. Από τα αγαπημένα παιδιά της Γαλάζιας Εξέδρας, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο Κολτάρ πέρσι με τον τραυματισμό που είχε. Έδειξε όμως σαγανό, έδειξε την ποιότητά του. Πέτυχε το κρίσιμο γκολ που οδήγησε το μάτς στην παράταση. Είμαστε στο 115 πλέον, φίλες και φίλοι. Όλο σχεδόν το αλφαμέγα όρθιο. Εδώ και πολλή ώρα κατά κρίνια, όχι τώρα. Τεράστια η αγωνία, τεράστια η ένταση. Κοντά σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό θαύμα η Πάφος. 3-0 προηγείται της Χάιντουκ. 2-0 είχαν κερδίσει στο Πόλιουτ. Το πρώτο μάτς οι Κροάτες υπερθυρίζουμε. Πέπε το διώξιμο. Ψηλά οι Κροάτες. Με Λιβάγια. Μπρούνο έδιωξε. Σε ένα σημείο που ο κάπτεν της Χάιντουκ ανακτά κατοχή. Πλάγιο out είναι για τη Χάιντουκ. Εκτελέστηκε στα γρήγορα. Παίρνει μπάλα ο Σκέλιν πάνω από το κέντρο. Και τώρα με κατοχή ο Ντελμοράλ προς τα πλάγια αριστερά για τον Βαν Χούρεμπεκ. Όλοι οι Χάιντουκ είναι μπροστά για να βγει αυτή η επίθεση. Η κεφαλιά από τον Λουίς στους εσέρες. Ο Γερόλικος, ο μεγάλος αρχηγός της Βραζιλίας έδιωξε με το κεφάλι. Όμως ανακτούν κατοχή οι Κροάτες. Άπαντες στο γήπεδο κρατάνε την ανάσα τους. Ζούμε μοναδικές στιγμές. Στο 116 πλέον. Μια ματσάρα προσφορά της Πέψης και ιός διαχωρισμοί κοπέδων καθυλωμένη στους 104 Super Sport. Σέντρα από δεξιά, να το σπάλει ο Νταβίτ Λουίς. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος στα 40 του. Πού βρίσκει τέτοιες δυνάμεις. Έβγαλε την άμυνα. Πλάγιο για τους Κροάτες. Πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρο και περιοχής του Μαγέτσκι που εκεί που χρειάστηκε έκανε φοβερή απόκρουση στο 110 σε διαγώνιο. Πολύ καλό σουτ που έγινε από τον Σανιάνγκ. Το διώξιμο τώρα η Πάφος έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. 2-2-2. Έλα Κορέια. Μια σωστή πάσα. Την κάνει για τον Πέπε. Τριπλάρισαν στα βαθύμενο του αντίπαλο του. 4-0. Καληνύχτα σας. Ώρα για επιστροφή στο πάνελμα Fox Sports. Χαρήκαμε για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ φίλοι από την Κροατία. Πάφος Χάιντουκ. 4-0. Ακούστε το φίλες και φίλοι. Ακούστε το παθήτες. Ακούστε το Κύπρι. Η Πάφος πέτυχε το ακατόρθωτο. Πέτυχε το αδύνατο. Τέταρτο γκολ. Τίτλοι τέλους. 4-0 παρακαλώ. Και απέναντι όχι σε όποιον και όποιον. Απέναντι στη σπουδαία Χάιντουκ Φλιτ των πάρα πολλών ευρωπαϊκών συμμετοχών. Των πάρα πολλών εγχώριων τίτλων των πάρα πολλών ευρωπαϊκών διακρίσεων. Αυτή όμως είναι η Πάφος. Με το καλημέρα, είπαμε και προηγουμένως, θα το λέμε συνεχώς, από πρόπερση που συμμετείχε για πρώτη φορά στο conference, έδειξε από τι είναι φτιαγμένη, έδειξε το μέταλλό της. Πέρσι ανέβηκε στα αστέρια στη League Face του Champions League και φέτος, όντας κυβελούχος, παλεύει στο Europa League και αυτή τη στιγμή κρατάει και με τα δύο χέρια την πρόκριση. Παφάρα είσαι συγκλονιστική. 4-0 Ζωάο Κορέα. Ο Πέπε όλα τα λεφτά η τρίπλα του Πολύβιε φίλες και φίλοι. Τον άφησε εκεί δαλισμένο τον αμυντικό τον Κροάτη τον Χρυκόβιτ. Να διερωτάτε από πού του έσκασε αυτή την τρίπλα. Ποδιά ήταν κάτω από τα πόδια. έμεινε εκεί να διερωτάται ο
2: κόσμος. Είναι αυτό που λέγαμε, χάρη μου προηγουμένως, ότι οι προσωπικότητες μελούσε σε τέτοια παιχνίδια. Και ο Πέπε είναι μια προσωπικότητα.
1: Πάμε, για να δούμε, έχει και γλυκό. Προτού τους πούμε το καληνύχτα.
2: Για είπες τους καληνύχτα, πόσες φορές να τους πεις καληνύχτα.
1: Μα είναι μπροστά πάλι πάφος. Δεν ξέρω αν έχει και επιδόρφιο. Το 4-0 ήταν το επιδόρφιο κανονικά, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν έχει κάτι ακόμα το
2: καταλήθημα. Γλυκόν κεράσι.
1: Δεν ξέρω αν το μαγαζί διαθέτει ακόμα κάτι έξτρα. 4-0 λοιπόν, φίλες και φίλοι. Αυτό που συμβαίνει είναι συγκλονιστικό. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Ίσως ναι, γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά το τι έχει πετύχει και απόψε η Πάφος έρχεται να προσθεθεί στα έτη, τα ευρωπαϊκά που έχει σημειώσει απέναντι στον Αστέρα που προκρίθηκε στη League Face του Champions League, τη νίκη απέναντι στη Villarreal, η ισοπαλία με την Μονακό, αγώνες σε αυτό εδώ το γήπεδο κόντρα στις ομάδες όπως η Μπάγερ, μπαίνει και αυτό το παιχνίδι στο πάνθεον των επιτυχιών της ευρωπαϊκής Πάφου της Κυπελλούχου μας. 4-0 με τον Ζωάο Κορέα στο 116 να βάζει όπως όλα ρίχνουν και το κρασάκι στην τούφτα. Για να δούμε! Για ψαλιδάκι πήγε εκεί ο Μπρίτο, φάουλ έγινε. Περίληπτοι οι Κροάτες, ζαλισμένοι πραγματικά από αυτό που τους βρήκε. Ποιος να το πίστευε, με τον αγώνα να κυλάει στο 1-0 παρακαλώ, μέχρι και το 90. Και εκεί που έλεγες ότι σιγά σιγά η Πάφος δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το ρυθμό, τελείωνε ο χρόνος, κάπου θα έλεγε τέρμα, ως εδώ ήταν, έκανα την προσπάθειά μου, αλλά εκεί είναι που ξεχωρίζουν οι μεγάλοι παίχτες όπως τον Ντάβιντ Κοστάρ και οι ομάδες οι οποίες έχουν το μέταλλο χωρίς απαραίτητα να πρέπει να υπάρχει και η μεγάλη εμπειρία. Διότι η Πάφος μεγάλη εμπειρία ευρωπαϊκή δεν έχει. Για όνομα του Θεού, είναι η τρίτη της σεζόν στην Ευρώπη όμως.
2: Μεγάλωσε πολλά η Πάφος.
1: Και απότομα, αυτό είναι το θέμα, Μολύβιε. Σε 3 χρόνια να στέκεσαι απέναντι σε αυτές τις ομάδες και να τις πετάς στο καναβάτσο.
2: Εντάξει, κακά τα ψέματα, έχει παίχτες κλάσεις η Πάφος.
1: Βέβαια, όλα παίζουν ρόλο, το έλεγε χθες η αλήθεια ο Γκολτάρ, το είχα πει μετά τη διασκέψη τύπου που συζητούσαμε με την Αναστασία, της έλεγα ότι μου έκανε εντύπωση το πάθος που έβγαλε ο Γκολτάρ στη διασκέψη τύπου, ο τρόπος που μίλησε, είπε θα τα δώσουμε όλα, θα πάμε για μάχη. Τέλος αγώνα! Πάφος Χάιντουκ 4-0 εν μέσω αποθέωσης από 5.000 τρελαμένους στις εξέδρες του ΑΜΕΓΑ Παφίτες, χειροκροτούς του ρυθμούς του ύμνου των κυπελλούχων μας. Η Πάφος έχει ολοκληρώσει άλλο ένα ευρωπαϊκό έπος και πλέον το γαλάζιο πειρατικό, ρίχνοντας 4 κανονιές στη Χάιντουκ, βάζει πλώρη για Αυστρία και Σάλτσμπουργκ. Να υπενθυμίσουμε
2: την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι.
1: Βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε απλώς σκόρερ πρωτού κλείσουμε. Στο 40 λοιπόν έκανε την αρχή για τον μεγάλο θρία που παρακολούθησε η Πάφος με τον Κώστου Κούκα, διαγώνιο δυνατό έξω από την περιοχή σουτ. Και από εκεί και πέρα σε χρόνους καθυστερήσεως το δεύτερο ημίχρονο την Αλεγκράν Κινιόλ στο 92 η κεφαλιά του Γκολτάρ οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. Νωρίς με την έναρξη της παράτασης στο 93 ο Μπιέλ το 3-0 και στο 116 το κερασάκι στην τούρτα από τον λαβωμένο μεν αλλά πάντα παρόντα στα μεγάλα ραντεβού της Πάφου Κορέια, σημείωσε το 4ο γκολ. Τέλος αγώνα, φίλες και φίλοι, η Πάφος έχει πέρασει στον 3ο προκριματικό του Europa League πετώντας το καναβάτσο τους Κροάτες, κερδίζοντας τους 4-0 με σκορ πρώτου αγώνα 2-0 υπέρ της Χάιντουκ.
2: Λοιπόν, πολύ μεγάλη πρόκριση για την Πάφο στην παράταση. Ανέτρεψε το 2-0 του πρώτου αγώνα, 4-0 στην παράταση και πλέον σκέφτεται Σάλτσμπουργκ. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη Χατζηκυριακό. Καλό βράδυ να έχεις. Πάμε Ρουμανία.
3: Συγχαρητήρια στην Πάφο για την πρόκριση. Ευχόμαστε να τα καταφέρει και κάτι στην παράταση κερδίζει. Με 3-2, σκορ του 90 λεπτού είναι αυτό, συνολικό σκορ 3-3 και μακάρι ΑΕΚ να μπορέσει να προκριθεί και αυτή. Σούα θα χάσει, Χάμπος Κυριάκου κρατά και περνάει βρίσκοντας τον Ιβάνοβιτς απέναντι του είναι ο Καραπάλι. Ο Ιβάνοβιτς περνάει, συγκλίνει, ψάχνει χώρο, παίζει κάθε τα κοντράρι μπάλα και δεν φτάνει στον Πάγιτς. Ο Ρέπας κατεβάζει, Είχε γίνει ένα χτύπημα κείμενη κάτω, ευκολό στον Μιλίσεβιτ και πάλι ευκολό προσποιείται πάρα πολύ ώρα στον αντίπαλό του, τον Αντσά, για να αλλάξει παιχνίδι. Ο Ρούπλο προς το μέρος του Πιλέα. Πιλέα σηκώνει κεφάλι, κάνει την σέντρα, κατεβάζει ο Καραπάλι και με ψυχραιμία δίνει στον Ντέρι, όχι δεν είναι αυτός, στον Βόρκο. Τώρα ο Τακάνγκ λοφορούνι της Μπεϊτάρ στο 10ο λεπτό της παράτασης, στο 100ο λεπτό του αγώνα. Παραμένει το 3 για την ΑΕΚ. Σέντρα προς τον Μουζέ, θέλει προσοχή, θα του φύγει το κοντρόλ, πάει πλάγια, δεν κατά την παλά, εντός πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Πάμε να δούμε, πιέζει ψηλά η Μπεϊτάρ. Και στο πλάγιο είναι ο Πιλέας, μετρά αντίστροφα ο Βερίσιμο. Για του Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, κατεβάζει, έχει δώσει πάρα πολλές μάχες ο Βόσνιος και ανοίγει για τον Εκφολό, είναι δυνατή η πάσα, δεν μπορεί να προλάβει Εκφολό. Πλάγια την Πεϊτάρ, ένα χορηγός με Ρίτιαν Πέτς, χορηγός μετά όσοι με σπηλατήρωση Investments, υποστηρίζεστε τους και ο διαχωρισμός υποβέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Κάτι δεύτερη μπάλα στο γήπεδο, τώρα θα γυρτός, θα στο πλάγιο, θα επαναφέρουν τις Πεϊτάρ. Θα κάνουν στον Γόρκο. Παίρνει ο Καραπάλι. Νίζω Μιλίσεβιτς στο 26 από το σημείο του πέναλτι. Αντίληψη τώρα μην το σημείο του πέναλτι. Μιλίσεβιτς στο 53 με ευθείας εκτέλεση φάουλ. Τα δύο επόμενα γκολ έρχονται από ανοιχτό παιχνίδι, είναι από στατική φάση. Ο Αντίληψη 87 με ένα κεραυνό το 2-2 και ο Μπάγκης του 90-1. Εποφελείται από λάθος του Σίλβα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Περνώντας και τον Σίλβα, πέρασε την μπάλα πρώτα από πάνω του. Χρειάζεται προσοχή, ένα σουτ που γίνεται Παρασκευά, εύκολα μαζεύει το σουτ, νομίζω, του Μπεν Σιμόλ. Ναι, δύο μας πέρασε, πώς αλλαγή, ήταν μία από τις αλλαγές, αλλαγή από τον Κοέν, τη Λέας, στον Ιβάνοβι, την αντίπαση αλλά προλαβεί. Λίγο είναι για την Πεϊτάρ, ναι. Το λέει ο διευθυντής και ο ασπάζεται ο βοηθός. Με διαμαρτύρονται της ΑΕΚ. Είναι το πλάγιο, εμπαλά στον Γουόρκο. Θα δούμε. Η όλη ΑΕΚ είναι πίσω από την μπάλα. Ένα σούτ που γίνεται ο Παρασκευά στη γωνία του και διώχνει εκπολό το σούτ από τον Γουόρκο. Ο Ανδρέας Παρασκευά είναι και πάλι έτοιμος για αυτή την φάση στο 102. Ένα σύντομο σουτ, ένα λεπτό μετά το σουτ του Μπεν Σιμόλ, έρχεται ο Γουόρκο να κάνει το σουτ. Και τώρα η Μπεϊτάρ είναι ψηλά, τα κάνει, αλλά κάνει λάθος, δεν μπορεί να το υποφερθεί με τον Ρέπας. Άγγιξε την μπάλα αυτή, κατέληξε στον Καραπάλι. Και τώρα η μπάλα στον Μουζέ. Γουόρκο, στον Τακάνγκ. Ο Ντένι, ο Ντέρι με συγχωρείτε. Γουόρκο. Μένει όρθιος, θα χάσει από τον Ρούπιο που πέρασε πρώτα από τον Ιβάνοβιτ. Εκπολό, κλείνεται, προσποιείται, θέλει προσοχή, απομακρύνει, βρίσκει τον Τακάνγκ, δίνει ψωστή μπάλα, ο Σούα, κλείνει ο Ρούπιο, κερδίζει ο Κοέν, θέλει και εδώ προσοχή για το σουτ, δεν γίνεται ποτέ γιατί έκλεισαν οι της ΑΕΚ. Σούα είναι ο αρχηγός της Μπεϊτάρ, βασικός στο πρώτο μάτ, στο Μαγέρι Τέταρα και στο δεύτερο και δεν άρχισε βασικός. Εδώ είναι ο Σούα, κάνει ένα σουτ ο Παρασκευά, μαζεύει στο 103. Ένα σούτ, ένα λεπτό, το τελευταίο τρίλεπτο, χρειάζεται να ηρεμήσει η ΑΕΚ. Παρασκευά και στις τρεις περιπτώσεις ήταν έτοιμος. Φάουλ το οποίο κάνει ο Άδωνη, βλέπει και την κίτρινη κάρτα, νομίζω είναι ο πρώτος παίκτης από πλευράς ΑΕΚ. Η κίτρινη, δείτε. Για να δούμε αυτό το φάουλ. Με τον Τακάνγκ να στελεί πλασαριστά στο 104 το αγώνα. Λίγο δε αυτό λεπτό. Παράταση, θα το σκόρει αυτό λεπτό στο παιχνίδι 3-2 για ΑΕΚ. Το 90 είναι αυτό το σκορ. Εδώ τρέχει ο Μπάγκιτς, ο Σίλβα προσθέτει πολύ αδύναμη η πάσα του Καραπάλι. Λίγο έλειψε ο Μπάγκιτς να κάνει εδώ τη ζημιά. Ο Σίλβα προλαβαίνει και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Αν έκλεβε την μπάλα ο Μπάγκιτς θα ήταν μόνος με το τέρμα. Και ήδη θα πανηγύρισε και αυτός και συμπαίκτες όπως και ο κόσμος. Ανεβάζουν δεσιμπέλι 200 περίπου αεκτζίδες. Τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, σημειώρης παράτασης. Ο Ρέπας αλλάζει παιχνίδι με την μία προς τον Αμίν. Εκείνη ο Άτουι με το κεφάλι στον Σίλβα. Αυτός τροφοδοτεί τον Ντέρι. Λιέλ Ντέρι. Με την Γκέιταρ που έχει την μπάλα με τον Καραπάλι. Γιαρντέν Κοέν. Ο Τζιλ Κοέν βγήκε από το γήπεδο να επανεκθέσει τον Τέρι. Προσοχή. Μπροστά η Μπεϊτάρ. Γίνεται η πάσα. Μουζέ. Η άμυνα από τον Θάμπο Κυριάκου. Πηλέας. Προσπαθεί να βρει τον Μπάγιτ. Πιέζουν οι Πισάεκ. Θέλουν να βγάλουν την μπάλα στην άμυνα τους της Μπεϊτάρ και την βγάζουν. Τα Κάγκ. Έχει χώρο, δίνει στον Μουζέ. Περιοχή στο σούτο Παρασκευά. Στο 105, τέταρτη φορά που χρειάζεται το Παρασκευά. Μέσα σε περίπου 5 λεπτά το σούτ του Μουζέ τώρα. Ένα λεπτό προς χρόνος. Παράταση. Εδώ εκπολώ. Κάνει φάουλ. Και θα δει κίτρινη κάρτα. Ναι. Στο 105. Ένα δεύτερος παίκτης μετά τον Άδωνη μέσα σε 3 λεπτά κυτρινίζεται για την ΑΕΚ. Θέλει προσοχή αυτό το κομμάτι. Τώρα στα τελευταία λεπτά του πρώτου χρόνου της παράτας. Καραπάλι στον Τέρι. Προσπέζει με τον Άντουι. Τον κλείνει ο Αμίν και προσπάει την μπάλα. Αμίν μένει όρθιος προς πίτα και γίνει φάουλ από τον Άτουι. Χειροκροτεί ο Αλμοκ Κοέν, τον προσπαθιά του παίχτη του. Τα γρήγορα ο Χάμπος Κυριάκου προσπαθεί να βρει τον Ρούπιο και τα καταφέρνει με υποδειγματική διαγώνια μπαγιά. Πάει πλάγια, ο Ρούπιο κάνει το γύρισμα, είναι αδύναμο για άλλη μια φορά. Ο Ρούπιο πρέπει να βάλει περισσότερη δύναμη στην τελική του προσπάθεια και τελειώνει και το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πολλοί διοικητές και εκείνοι με συγχωρείτε εδώ. Το πλοίος της Ρουμανίας παρά τον ψυχός Ιωβάνοβιτς στο Ρούπιο. 3-2 η ΑΕΚ την Πεϊτάρ. Διαμορφώθηκε από το 90 αυτό το σκορ από την κανονική έτσι, διάρκεια του αγώνα και δεν θα υπάρξει break. Θα γυρίσουν απευθείας οι δύο ομάδες. Αυτό καταλαβαίνω και βγάζει έξω τους αναπληρωματικούς. Ο τέταρτος της αναμέτρησης, ο Ντιόκο Μικέλ Μαουζίνιο Ρωσά. Και αυτό δείχνει και ο Βερίσιμο ότι δεν υπάρχει ενυδάτωση των παικτών, δεν υπάρχουν τώρα οι οδηγίες. Δείχνει στον Βερίσιμο ότι οι παίκτες ΑΕΚ καρφώνονται αυτή την ευκαιρία. Πήγε κάρτα ο Σου, αρχηγός είναι, μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά όλα έχουν και ένα μέτρο. Τώρα τον ηρεμεί λίγο και ο διαιτητής, τα λένε σε πιο ήρεμο ύφος. Και πάμε για το τελευταίο 15 λεπτό της παράτασης. Αν δεν ξεκαθαρίσει ούτε εκεί η διαφορά που έχουν οι δύο ομάδες, το τελικό σκορ, θα πάμε στα πέναλτι. Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, με ευκαιρίες, εναλλαξόμενη υπεροχή. Η ΑΕΚ του δευτέρου ημιχρόνου και αυτή στο πρώτο ημίχρονο της δεύτερης παράτασης είναι βελτιωμένη, δηλαδή προσπαθεί και πατάει λίγο καλύτερα, βρήκε κάποιες ευκαιρίες. Είναι ένα παιχνίδι πραγματικά μέσα σε δύο πολύ έτσι, κοντά ομάδες σε θέμα επίπεδου. Πραγματικά δεν έχουν μεγάλες διαφορές και είναι όλα θέμα λεπτομεριών. Λάθη έγιναν και από τις δύο πλευρές, τα δύο παιχνίδια και έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή στο συνολικό σκορ 3-3 και σήμερα κερδίζει 3-2. Άρα πάλι στο πρώτο μάτς, το 0, Εκείνη η φάση που φέρει την κόκκινη στο Van der Horn. Σήμερα ο Μιλίτσεβιτς στο 26-0 από το σημείο του πέναλτη. Στηρίχθηκε για χέρι στο 25 μετά από κεφαλιά του ίδιου. Προηγήθηκε εκτέλεση κόρνερ του Λέδες. Στο 45 έκανε πέναλτη ο Μιλίτσεβιτς σε πέταλ που δεν προλαβαίνει ποιος είναι και το μετρήσιο σε κολλό αντίδοση στο 45-1. Ο Μιλίτσεβιτς στο 53 από φάουλ που κέρδισε ο Μπάγης μετά από κούρσα. Το έκανε ο Καραβάλι το φάουλ. Σκόραρε για το 2-1. Ήρθε ο Αντίλης στο 87 να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από απόσταση και να γύρεψε την πλαστίνκα κατά πολύ στο μέρος της Μπεϊτάρα, αλλά στο 90-1 ο Μπάγης επωφελήθηκε το λάθος του Σίλβα μετά από σούτ του Ιβάνοβιτς. Πέρασε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα της Μπεϊτάρ. Στη συνέχεια σχολείται την έστειλε στα δίκτυα για το 3-2. Πέφτει το πρώτο ημίωρο της παράτασης, το πρώτο ημίχρονο και επιπρόσθεσε του χρόνου της παράτασης ουσιαστικά, όπως λέμε. Και πλέον ξεκινά σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Αυτή της πολύ αγχωτικής διαδικασίας τον Παρασκευά προσπαθεί να βρει τον Πάγιτς κεφαλιά προς τον Ρούπιο, δεν συγχρονιστήκαν οι δυο τους, έβαλε πίεση ο Γιαρντέν Κοέν, πλάγιο για την Μπεϊτάρ. Ιβάνοβιτς, αρχιφάου, το ξεκίνημα της Πάης, αλλά κρατά ο Αμίν, πάει να περάσει, παραγγείλει λάθος και γίνεται ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Αμίν στην περιοχή προσποιείται, κάνει το τελείωμα, είναι αδύναμο. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 106 του αγώνα, πραγματικά τεράστια φάση με τον Αμίν. Από αυτές που λες δεν χάνονται εύκολα. Προσπάθησε να φέρει την μπάλα στο δεξί και δεν μπόρεσε να νικήσει έτσι τον Σίλβα. Ήταν αδύναμο το πλασέ του γιατί τον έκλεισαν. Παιχνίδι λαθών από τις δύο ομάδες και προσπαθεί να δεις ποιος θα το εκμεταλλευτεί για ακόμη μια φορά γιατί δεν έχουν εκμεταλλευτεί αφότερες λάθη αντιπάλου. Αλμαρσουά, εκτός περιοχής, πάει να περάσει. Προσοχή εδώ, Ρούπιο κλείνει. Γιαρντέν Κοέν, ευκαιρία για την Μπεϊτάρ, ο Μιλίσεβιτς βγάζει την άμυνα και απομακρύνει σε πλάγιο. Καλά έκανε ο Μιλίσεβιτς, είδε τον εαυτό του να υποπίπτει λάθος. Δεν είχε το πεδίο προφανώς τι γίνεται πίσω του, δεν του φώναξε κανείς και έκανε το πέναλτι, το οποίο σου φάρισε ο Αγγίλης, όταν θα πέντε την ένα. Ναι, γιατί τώρα ο Χάμπος Κυριάκου βάζει δύσκολα, ο Καραπάλι στρώχνεται, υπάρχει φάουλ της. Πάει προς τον πάγκο, πάει την πηγή κίτρινη στον Τορίχο, τον υπεύθυνο για τα θέματα γύμνασης, για τα ιατρικά, είναι υπεύθυνος για το θέμα τραυματισμών, αν θέλω να το ονομάσουμε έτσι. Τον τίτλο του τώρα δεν το θυμάμαι, μου διαφεύγει. Δίδευσε και στη Μακάμπη Τελαβίβ με τον Γιόρτι Κρόιφ. Ανσά, εκτός περιοχής. Κοέν, ο Γιαρντέν Κοέν, παλιά προς τον Ανσά, κάνει την σέντρα, εκεί είναι ο Χάμπος Κυριάκου, Ιβάνοβιτς, πάει να βρει τον Ρούπιο και τα καταφέρνει. Αυτός με τη μία για να κάνει την μπάλα διεκδικήσιμη. Τρέχει ο Μπάγκης να πιέσει και κερδίζει ο Μπάγκης. Κρατά την μπάλα, τα κουνάκι για τον Αμίν, ευκαιρία. Το πλασέ, η μπάλα πάει κόρνερ. Δεν γίνεται αυτά που χάνει ο Αμίν, δεν γίνονται πραγματικά. Τι χάνει ο Αμίν. Απίστευτη ευκαιρία και πάλι με τον Ιρακινό. Στο 109 νομίζω της παράτασης. Πραγματικά δεν γίνονται τέτοιες ευκαιρίες να χάνονται. Του πάτησε την μπάλα ο Μπάγκης. Την μπάλα κόντρα ρε, δεν πρόλαβα να δώσει ποιον. Και έφυγε σε κόρνερ. Εκτελεί ο Ρούπιο η κεφαλιά από τον Καραπάλι. Ο Αμίν τρέχει να γίνει επικίνδυνος. Κερδίζει πλάγιο Αθηνάεκ. Το οποίο εκτελεί τώρα αρχιπέστης Πέιταρ κάτω, αλλά σηκώνεται ο Γόρφκο. Χάμπος Κυριάκου θέλει να περάσει, τα βάζει με δύο και πλάγιο για την ΑΕΚ. Πήμα δύο ευκαιρίες τώρα με τον Αμίν στο 106 και στο 109, πρέπει να είναι πιο αποφασιστικό το τελείωμα του Ρακινού. Δεν αντιλέγω ότι είναι κουρασμένος για όποιον το ψιθρίζει τώρα ή το σκέφτεται μέσα του, αλλά χρειάζεται αυτή η επιπρόσθετη ενέργεια. Κόρνερ για την ΑΕ στο 110 εκατοστό, 10 λεπτό του αγώνα. Ζητάει όλο ο κόσμος με τις φωνές του. ΑΕ πολλές ακούγεται από τους περίπου 200 φίλους. Στην κυριακή ομάδα που έκανε το ταξίδι για τη Ρουμανία. Και κόρνερ με τον Ρούπιο. Το οποίο εκτελείται από μακρύνει ο Τακάνγκ. Και πάλι ο Ρούπιο δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν προλαβαίνει ο Χάμος Κυριάκου. Πλάγιο για την Μπεϊτάρ. Για εκπατά καλύτερα σε αυτά τα τελευταία λεπτά και χάνει δύο ευκαιρίες πολύ σημαντικές με τον Αμίν. Πάει για αλλαγή. Ο Αλμό Κοέν, συγχωρείτε. Δικαίου είναι η έκτη του. Έχει κάνει την έκτη ο Καμορανέζη. Ρούπιο. Θα βρει τον Αμίν, πρώτος ο Άτουι και τώρα χρειάζεται προσοχή. Είναι ο λάθος που έγινε. Άτουι, πάει μπάλα προς τα μέσα. Ο Σούα, το σουτ πάνω στον Μιλίτεβιτ. Έρχεται ο Τακάν να κάνει ένα σουτ πάνω στον Ρέφας. Τυχώς βγήκαν οι άμυνες. Και τώρα ο Μουζέ, το κλείνει ο Πηλέας. Στέλνει προς τα έξω. Εκείνη ο Περί. Ευκαιρία εδώ για την Μπεϊτάρ, το γύρισμα, ο Σούα δεν βρίσκει την μπάλα, ευτυχώς. Πω, αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Μπεϊτάρ. Ο Σούα στο 111, ευτυχώς που δεν μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Κρίμα, αυτή η φάση να έρχεται εις μέρος της ΑΕΚ, γιατί χρειάζεται προσοχή, είναι κρίμα να κινδυνεύει τόσο πολύ. Και ευτυχώς που την έχασε ο Σούα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ενώ περνά στο γήπεδο αριθμό 24, ο Μάρκοβιτς, Νατάφ Μάρκοβιτς, πρόλαβα να δω ποιος βγήκε. Πάει εδώ δεύτερον κρατά την μπάλα. Σαν είναι ο Γόρτκο που βγήκε εκτός, γιατί τον βλέπω να πηγαίνει στη μεσαία γραμμή τον Μάρκοβιτς. Στο 113 του αγώνα. 3-2 η ΑΕΚ. Πολύ ακόμα κρίνει, παίρνει πλάγιο. Από τον Ανσά. Απαντά στις φάσεις της ΑΕΚ την Μπεϊτάρ με κραυγαλαία έτσι ευκαιρία. Εκπολό προς τον Ιβάνοβιτς. Ονομαχεί ο Σέρβος. Κερδίζει. Παίρνει και το πλάγιο. Πολύτιμες οι μάχες που κερδίζει ο Ιβάνοβιτς. Στο 112 προς 113 για να ακριβολογούμε. Μέγα χορηγός ATL-BET. Χορηγός μετά όσο είναι στήλα του Ρώσου Investments. Υποστηριχτές της ψυχικής διαχωρισμής οικοπαίδων και λογιστικά κέντρα οικονόμου. Το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Εκπολό. Θα μετράει τώρα ο Περίσιμο και σε αυτή τη φάση. Πλάγιο τώρα για την Πεϊτάρ με τον Ιβάνο με την μπάλα. Στον Γιαρντέν Κοέν. Και κλέβει τώρα ο Αμίν, Ιβάνοβιτς, κρατά και να τα βάλει με δύο παίκτες και βρίσκει τον Αμίν. Θέλει να γυρίσει, δεν υπάρχει φάουλ, πήρε μπάλα, Νοησελθόν, Μάρκοβιτς. Μπάλα στον Τακάν. Διώχνει ο Άδωνη, εκεί είναι μόνο ο Άντουι. Το 114. Γιαρντέν Κοέν. Όντως ο Γουόρκο είναι αυτός που βγήκε. Παρακλέψει η ΑΕΚ. Τρέχει ο Μπάγιτς. Καλύτερα τοποθετημένος παίκτης της Μπεϊτάρ. Ο Ντέρι και στέλνει στον Σίλβα. Το 114 αλλάξει λεπτό χρόνος των καθυστερήσεων εντός παράτασης. Κατ' οστό 14ο λεπτό. 3-2 η ΑΕΚ. Την Μπεϊτάρ. Θα δούμε έφυγε προσοχή. Εντός περιοχής το σούτ του Σούα. Κοντράρι στον Φιλιά και κόρνερ. Και πάνε να το στήσουν με πάσα όχι θα τους σταματήσει ο Ρέπας γιατί Δεν αφήνει τον Σουά να γίνει κάτοχος της μπάλας. Καθαριστά εκτελείται όμως. Σουά.

0: μεταξύ του Μουσέ και του Αμίν. Δεν πρόλαβα να δω. Κίτρινη στον Ατουί. Νομίζω ότι η κίτρινη ο Ατουί για διαμαστηρίες και δεν είχε προηγουμένως. Άρα είναι η πρώτη του στο παιχνίδι. Στο 116 λεπτό πλέον παραμένει το 3-2 για την ΑΕΚ. Για να δούμε πώς θα επαναρχίσει το παιχνίδι και πότε, και πώς, γιατί συνεχίζουν κάποιες αψημακές μεταξύ Αμίν και Άτουι τώρα. Ενώ στη φάση προηγουμένως, αν είδα καλά, ήταν ο Μουζέ και ο Άτουι. Το φάουλ το οποίο κέρδισε η ΑΕΚ, τελείω Παρασκευά. Πονέσει για χέρι, ναι, κάνει χέρι ο Άτουι. Και πέφτει γρήγορα η ΑΕΚ, δεν τους αφήνει όμως ο Βερίσιμος. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα για την ΑΕΚ, γιατί ο Μπάγκης δεν είχε προλάβει να μπει στην περιοχή και θα ήταν φλάγει ο Αμίν. Είναι φάουλ το οποίο θα φέρει παίκτες στη μεγάλη περιοχή του Σίλβα. 26 λεπτό της παράτασης συμπληρωμένο, 117 συνολικά στο παιχνίδι, 3-2 η ΑΕΚ από το 90 λεπτό. Φάουλ με τον Φιλίπ πάνω από την μπάλα. Ο κύριος Άσος ευκαιρεί για να περάσει μπάλα και φαγιά του Καραπάλι. Τρέχει ο Άδωνη, θα αφήσει στον Ιβάνοβιτς, θα έχει αυτός επιλογές, οι κόντρες, Καραπάλι, περνάει μπάλα προς τα πίσω, ο Ρούπιο, κατοχή είναι για την ΑΕΚ νομίζω. Ναι, κόρνερ. Μένει ψηλά η ΑΕΚ από αυτή τη φάση και ζητά από τον Φιλέα να πάει να το εκτελέσει. Ο Λουσέρο, συνεργάτης του Καμορανέτζη, πάνω από την μπάλα πηλάς είναι δεξιά από το κόρνερ, με τα αριστερό πηλάς θα επαναφέρει. Θα εκτελέσει το κόρνερ. Το πράτσιο πηλέα, τι κεφαγιά, παίρνει ύψος η μπάλα, ο Σίλβα με τη φωτιά, ευκαιρία δεν γίνεται σουτ, φωνές για πέναλτι από την ΑΕΚ, όχι λέει ο Βερίσιμο. Ο Αμίν κλείνεται, η μπάλα έχει περάσει έξω, είναι κατοχή για την Πεϊτάρ. Πήγε να βρει την μπάλα ο Μιλίσεβιτς, έχω την εντύπωση. Και ζήτησαν πέναλτι της ΑΕΚ. Με τον Μιλίσεβιτς να μπαίνει μπροστά την μπάλα, να την γλωτσάει και έξω, κίτρινη στον Μιλίσεβιτς το 118. Σε αυτή την φάση που πήγε να δημιουργηθεί. Δεν ξέρω αν είναι πέναλτι πολύ, εσύ στο στούντιο θα μπορέσεις να μας πεις.
1: Θα δούμε τη φάση ξανά, ρε Γιώργο.
0: Αν τον βρίσκει το Σίλβα. Στο 118 το αγώνα. Καραπάλι. Ανακλείσει ο Ρούπιο τον Κοέν, τον Ιαρντέν Κοέν. Θα φάγει από τον Μιλίσεβιτ, εκπολώ άλλη μία. Έρχεται το Ιβάνοβιτς, μπαλά προς τον Μπάγιτς, κρατά, υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει από τον Ντέρι. Παγιά προς τον Ιωάννοβιτς, αλλά θα μάθω το μάτι γιατί κυλάει η μπάλα. Νομίζω έχει δίκιο το Βερίσιμο, αν και δεν είναι υπερθυσιά και απόφαση. Μου φάνηκε ότι η μπάλα κυλούσε. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν είναι υπερθυσιά, έτσι το είδα εγώ. Και ο Μιλίσεβιτς ετοιμάζεται για να επαναφέρει την μπάλα. Φλάβια στο ότι όλα δείχνουν πέναλτι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι. Φλάβια την ΑΕΚ στο 119. Πολύ πιθανό να έχουμε πρώτη σε την διαδικασία πέναλτι για κυπριακή ομάδα. Ιβάνοβιτς. Όχι, είναι για την Ομόνια, τι λέω, δεν με συγχωρείτε. Παίξε και Ομόνια με την ΚΑΕΚ πέναλτι. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Παράταση και η Πάφος. Άρα βλέπετε ότι τα τρία ζευγάρια που ήταν αυθύρωπα οδηγήθηκαν στην παράταση και ενδεχομένως τα δύο από τα τρία και στη διαδικασία των πέναλτι. Φιλιά θέλει την μπάλα στην περιοχή. Γέρι απομακρύνει. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Με τον Φιλέα θα παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει. 120. Θέλει την μπάλα προς την περιοχή. Απομάκρυση από τον Τέρι. Και νέο πλάγιο στο ίδιο έτσι σημείο. Μάπλης, πήρε την μπάλα, είναι στον Ρέπας. Μονομαχείο Πηλέας, κάνει

0: σέντρα παίρνει κόρνερ, η ΑΕΚ είναι ψηλά σε αυτά τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Περιμένουμε την υπόδειξη του διπρόσωπου του χρόνου. Θα είναι 1-2 λεπτά, δεν νομίζω περισσότερα. Ένα λεπτό διπρόσωπος χρόνος. Τις τελευταίες φάσεις του... Ας είναι τώρα, παίρνει την μπάλα ο Ρούμπιο, να εκτελέσει το κόρνερ. Ο Ρούμπιο πάνω από την μπάλα, εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά, το σουτ του Ρόμπαρτ δεν γίνεται και φεύγει ο Σλουάεκ, πολλό οι κόντρες. Να δούμε ποιον ευνοούμε, και ο Ιβάνοβιτς είναι πιο κοντά στην μπάλα, κρατά και παραχωρεί. Πλάγιο, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα, ανσά, τραβοκλωτσιά, τρέχει ο Ρούμπιο, κερδίζει την μπάλα και κάνει μπαγιά προς τον Μπάγιτς, ο οποίος τρέχει, προλαβαίνει ο Άτου, ήταν και ο Αμίν, έκανε κίνηση αλλά δεν τον είδε ο Ρούμπιο. Και τώρα ο Σίλβα στο Μακάν. Τελευταία φάση στο παιχνίδι. Μαγιά προς το Σούα. Για να δούμε. Αναντήσει την περιοχή. Ευκαιρία να φύγει η μπάλα. Ο Σούα. Για να δούμε. Διαρκεί αυτό σούτ έξω ευτυχώς. Πολύ άστοχο. Από τον Μουσέ. Ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Πάρα πολύ άστοχο το σούτ. Και πάμε στα πέναλτι. Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε αυτή την άχαρη διαδικασία των πέναλτι. Παρασκευά το είχε κάνει με την Πάφα στο Super Cup. Το έλεγαν πολλοί φίλοι της ομάδας, έτσι τα πηγαδάκια ότι θα πάει στα πέναλτι το μάτς. Προφανώς και είναι άχαρο και ελπίζουμε η ομάδα μας να τα καταφέρει. Να είναι η Κυπριακή ομάδα που θα περάσει. Χρειάζεται καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Πάμε στα πέναλτι. Θυμίζω 3-2 το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας, 3-3 το συνολικό. Στο 26 ο Μιλίτσεβιτς από τα 11 βήματα το 1-0 το κέρδισε εδώ στο πέναλτι ένα λεπτό πριν λόγω χεριού που έγινε στην άμυνα της Μπεϊτάρ μετά από τις τρεις εικόνες του Λέδες. Στο 45 ο Μιλίτσεβιτς κάνει πέναλτι μετά από πάσα του Λέδες προς τα πίσω, δεν είδε τον αντίπαλο που ήταν ακόμη πιο πίσω, δηλαδή πίσω από τον Μιλίτσεβιτς. Και ο αρχηγός ΣΑΕΚ τον βρήκε χαμηλά, υποδείχθηκε το πέναλτι και ο Αντζίλη έκανε το 1-1. Ο Μιλίτσεβιτς στο 53 με απευθείας εκτέλεση φάουλ το 2-1. Έχει κερδίσει ο Μπάγιτς μετά από κούρσα διαρκείας και έτσι το κέρδισε από τον Καραπάλι. Και το 2-2 από τον Αντζίλη στο 87 με σούτ από απόσταση. Εξαιρετικό τελείωμα από τον πρώην σούτ από ελκύ της Ομόνιας. Για να έρθει ο Μπάγιτς στο 90-1 να κάνει το 3-2 που ωφελήθηκε από το λάθος του Σίλβα. Μετά το σούτ του Ιβάνοβιτς πέρασε την παραπάνω από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα πρώην σούτ από ελκύ και σκόραρε για το 3-2.
1: Λοιπόν, πάρε απαιτούμενες ανάσες Γιώργο για τα πέναρτι. Εμείς πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε προηγουμένως ο Γκολτάρ, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης ανατροπής και πρόκρισης της ΠΑΦΟΥ.
2: Good evening. Everybody scored, but not you. You want to tell us about the game first of all?
3: I told you out of after our record the word, but now I cannot say it again.
2: Okay.
3: Crazy one. I think to be honest, I think the character of a team, the character of a club, the character of a city, even of a country, you know, is what we made. I think it's history, you know. I think it's something amazing. It's we are creating something. This is more than a victory, you know. It's community. It's create something. It's the comeback, the energy, how we are together. I mean, this is why I started playing football. And when you go as a young kid in a stadium, you want to feel this thing, you know, all the atmosphere and everything. I think people must be proud of all my teammates, of the staff for the job we made today. And I think it's the way. It's history, and I truly believe that it is the character of this community.
2: Okay. Is the character the key that brought today the to advance to the next stage?
3: Yeah, I would say today for sure it was the one. 100% we need football, 100% we need to improve away, 100% we need to improve and continue doing better and better things. But we have to believe in the idea, we have to believe in what we are. I think we have an idea that we created the last 4 years, I would say, 3-4 seasons, at least since I'm here, I can talk. And I think everybody should jump on the train because Paphos is going again. Paphos has an identity, and we have to add all the new players to this unbelievable group to continue making history.
2: Okay. And now Salzburg here.
3: Yeah,
2: in 1 week. You know, yes, it's Salzburg. Yeah.
3: Okay. To be honest, I just need to rest, to be honest.
2: Okay, I will let you go.
3: So, yeah, thank you very much. And let's go. We'll try the next one.
2: Okay. See you. Thank you.
3: Thank you very much.
2: Λοιπόν, ήταν τόσο κουρασμένος, λέει, που προτιμά να ξεκουραστεί. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ. Αλήθεια είναι η Ζάλσπουργκ. Ήταν η τελευταία του απάντηση. Στάθηκε στο χαρακτήρα, γενικότερα αυτή η ομάδα, αυτό το σύνολο, αυτή η πόλη, είναι αυτός ο χαρακτήρας. Τον επαναλάβει πάρα πολλές φορές στην πρώτη τοποθέτηση. Το τι καταφέραμε σήμερα. Δεν είναι απλώς μια νίκη, είναι κάτι που σε γιγαντώνει ως σύλλογο, ως κλαμπ, γενικότερα το group. Είναι κάτι που μεγαλώνει πάρα πολύ και θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. Πλέον έχει την νοοτροπία η ομάδα να παίρνει αυτά τα αποτελέσματα, πλέον έχει αλλάξει.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γκολτάρ. Από ό,τι βλέπω, όλα έτοιμα για να αρχίσει η διαδικασία των πέναλτι στην Ρουμανία. Ερχόμαστε ξανά κοντά σου, Γιώργο.
0: Όλα έτοιμα. Θα δούμε πώς θα πάνε εκτελέσεις. Πρώτος πάνε Μιλίσεβιτ. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία. Αρκετό άγχος εδώ το πλοίο κρίνεται η ευρωπαϊκή πορεία και των δύο.

0: Μιλίσεβιτς είναι πάνω από την μπάλα. Έτοιμος να εκτελέσει. Ο Μιλίσεβιτς θέλει στα δίκτυα μηδέν η ΑΕΚ. Την άλλη γωνία ο Σίβα. Δεξιά όπως έβλεπε εδώ στον παίχτη. Αριστερά η μπάλα και πάει τώρα ο Καρπάλι. Ο στόπερ Μπεϊτάρ που βρήκε δίκτυα στο παιχνίδι ΑΕΚ Αρένα. Απέναντι στον Παρασκευά. Όλοι όρθιοι εδώ στο Πλοιέστη. Πάει ο Καραπάλι για να εκτελέσει. Κάποιες εξηγήσεις του Βερίσιμο. Τον Παρασκευά. Ποιος είναι απέναντι στον Καραπάλι. Ο οποίος πίνακας μετρά τώρα τέσσερα. Διότι είναι το συνολικό σκορ. Να πήγε με τα πέναλτι. Μετά και τα πέναλτι. Το Καραπάλι παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Για να δούμε. Παίρνει φόρα, συγκεντρώνεται. Ο Καραπάλι εκτελεί στα δίχτυα. Είναι πολύ καλό το πέναλτι του δυστυχώς για την ΑΕΚ. Δεν πιανόταν εκεί που την έστειλε. Πήρε ρίσκο, αλλά ισοφάρισε. Και τώρα ο Ιβάνοβιτς. Ισραηλίτες οι οποίοι προφανώς κάνουν θόρυβο τώρα. Τον Ιβάνοβιτς πάνω από την μπάλα να παίρνει το πράσινο φως. Να εκτελεί τα δίκτυα 2-1. Στην ίδια αγωνία. Το αφιερώνει στον Παρασκευά. Δύο στερές πέναλτι για την ΑΕΚ στην αριστερή πλευρά του τερματοφύλακα. Στη δεξιά ο Σίλβα. Και πάει ο Ανσούα να εκτελέσει. Ο Ανσά, όχι ο Ανσούα, με συγχωρείτε. Ο Ανσά. Έχουμε εδώ φίλο αγώνος μπροστά μας. Εντάξει, γι' αυτό δύο βοηθήματα στην Ελλάδα δεν μετράει και τα πέναλτι. Τα κρατάμε εμείς 2-1 για ΑΕΚ και πάει ο Ανσά για την εκτέλεση. Κόντρα τον Παρασκευά. Παίρνει φορά ο Ανσά. Εκτελεί ο Παρασκευά, πέφτει σωστά, αλλά δεν μπορεί να το πιάσει. 2-2. Με τον Ανσά. Από την ΑΕΚ τώρα πάει ο Ρούπιο να το εκτελέσει. Μάντεψε τη γωνία ο Παρασκευά, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοδίσει το πέναλτι. Και τώρα ο Ρούπιο απέναντι στον Σίλβα. Δίνει την μπάλα ο Ισπανός. Θα πάρει φορά. Εκτελεί το πιάνει ο Σίλβα. Κρίμα. Κρίμα, ο Ρούπιο δεν έχει καθόλου ψυχολογία σε αυτό το μάτς. Δεν τελείωσε τις πάσεις όπως θα έπρεπε. Δεν είναι κακό πέναλτι, αλλά τον ψαρεύει ο Σίλβα. Και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν για την ΑΕΚ. Στην δεξιά γωνία αυτό και πάλι δεξιά έπεσε ο Σίλβα. Δεν μου φάνηκε κακή εκτέλεση, αλλά ο Πορτογάλος μάντεψε σωστά. Προσπαθούν να τον ψυχώσουν τον Ρούπιο οι συμπαίκτες του. Πάει λιγοντάκι ο...
1: Ήταν καλό πέναλτι, Γιώργο. Ήταν καλό πέναλτι. Πάνω... Απλά ναι, απλώσε ναι. Το χέρι του ο τερματοφύλακας. Και...
0: Ο Σίλβα.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Κορέν είναι πάνω από την μπάλα. Εκτελεί. Πάει στα δίχτυα δυστυχώς. Το βάζει ο Κορέν. Μια ντεύει την κονιά ο Παρασκευάς. Αλλά ο Γιαρδέν Κορέν κάνει το 3-2. Και πάει ο Μπάγιτ για να κρατήσει όρθια την ΑΕΚ. Εκτέλεξε πέναλτι, όχι ο Πιλέας, είναι όχι ο Μπάγιτ. Μπορείτε ο Πιλέας. Θα πρέπει να σκοράει εδώ η ΑΕΚ. Και αυτή η διαδικασία των πέναλτι. 3-2 μπροστά η Ιταλινή. Η Λέα παίρνει μέτρα φόρα, εκτελεί στα δίκτυα ευτυχώς. Ευτυχώς δεν μπορεί να το πάρει ο Σίλβα, περνά κάτω από αυτόν η μπάλα και πάει στον Παρασκευά να τον εμψυχώσει και πάει ο Μουζέ να λάβει την εκτέλεση. Ελπίζουμε να χαθεί ένα και τώρα είναι η ώρα να χαθεί για την Πέιτα. Ο μοναδικός που λάθεψε ήταν ο Ρούπιο, δεν έκανε το 3-2 και το έκανε το 1. Επειδή ο Πηλέας να κάνει το 3-3 για να βρεθεί ο Μουζέ κόντρα στον Παρασκευά, απέναντι από τον Παρασκευά. Ο Μουζέ απέναντι στον Παρασκευά. Παίρνει τα μέτρα φορά ο Μουζέ. Για να δούμε, εκτελεί, πάει στα δίκτυα 4-3 από τον Μουζέ. Και ο Χάμπος καλείται να κρατήσει ζωντανή την ΑΕΚ τώρα στο πέμπτο της πέναλτη. Η ΑΕΚ ορθώνει το ανάστημά της, αλλά είναι και πάλι με την πλάτη στον τοίχο για άλλη μια φορά σε αυτή τη διαδικασία. Για να δούμε τι θα κάνει ο Χάμπος Κυριάκου απέναντι από το Σίλβα. Παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί, το πιάνει ο Σίλβα, κρίμα. Τέλος, η ΑΕΚ αποκλείεται στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι κρίμα για την ΑΕΚ. Αυτή η διαδικασία τώρα έρχεται. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και γίνεται το απεκταίο σενάριο. Ο Σίλβα λυτρώνεται. Και έχουμε πρόκριση για την Πεϊτάρ με 4-3 στα πέναλτι. Λυγίζει η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία, τελειώνει το διπορικό της με αυτόν τον τρόπο. Πάνε όλοι να παρηγορήσουν και τον Χάμπο Κυριάκου. Κρίμα, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και πήγε και, δεν ξέρω αν φίλοι, δεν πρόλαβα να δω, κάποιος θα παρηγορήσει και τον Ρούπιο από πλευράς Πεϊτάρ. Τέλος στην αναμέτρηση, η ΑΕΚ πάλεψε, αδίκησε τον εαυτό της σε πολλές περιπτώσεις. Όταν πάει ένα μάτι τα πέναλτι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποτε θα το πάρεις, κάποτε όχι. Δεν τα καταφέρνει η ΑΕΚ, λεπτομέρειες είναι και αυτές τις μικρές λεπτομέρειες δεν τις είχε υπάρξει. Πέφτει, αλλά πέφτει μαχόμενη χωρίς να παρηγορεί κανένα αυτό. Στόχος ήταν η πρόκριση, δεν τα κατάφερε, φρονώ ότι στο flashback αύριο θα έχει να μέμφεται τον εαυτό της για τα λάθη που έκανε σε αυτά τα δύο παιχνίδια και της τύχησαν. Ήταν καλύτερη από τη Λάρνακα σήμερα, αλλά πολύ με κυρίες και κύριοι, όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς το παιχνίδι, αυτά γίνονται. Θα πήγε στα πέναλτι, ήταν δεδομένο ότι ένας θα χαμογελά και ένας θα λυπάται για αυτή τη ρώσικη ρουλέφτα. Δεν τα καταφέρε η ΑΕΚ, έφασαν πέναλτι Ρούπιο και Κυριάκου, χειροκροτεί ο κόσμος την προσπάθεια, ήρθε εδώ να στηρίξει. Έτσι, τεπούτο σε αυτή τη διάδα αγώνων με το αριστερό για τον Καμορανέζη, πλέον και αυτός και οι συνεργάτες του όπως και η υπόλοιπη ομάδα, μας δίνει ενισχύσεις που θα έρθουν, θα κληθούν να δουλέψουν για τις διοργανώσεις εντός των συνόρων. Πάλεψε η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω τελικό αποτέλεσμα 3-2 στην κανονική διάρκεια, αλλά και στην παράταση δεν άλλαξε κάτι. 4-3 στα πέναλτι την Πεϊτάρ προκρίνεται, πάει να βρει νομίζω την Αυστρία Βιέννης, δεν ξέρω πώς είναι εκεί το παιχνίδι και πλέον δεν μας ενδιαφέρει αφού είναι εκτός. Συγχαρητήρια στην Πάφο για προηγουμένως, συγχαρητήρια και στον Απόλλωνα για την πρόκριση. Μακάρι αυτές που έμειναν στην Ευρώπη, Ομόνια, Πάφος και Απόλλωνα να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Η ΑΕΚ βλέπει το διπορικό της να τελειώνει σε αυτή την πρώτη διάδα αγώνων και θα προσπαθήσει να βελτιωθεί στη συνέχεια. Ευχαριστίε στο μεγάλο χορηγό Meridian Bet, στο χορηγό μετάδοση με στήλα του και στους υποστηρικτές των εξοικείων διαχωρισμού οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου από ένα Γιώργο Λεωνίδου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο Λεωνίδου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή στην Κύπρο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πρόωρος αποκλεισμός για την ΑΕΚ που πλέον ως Κύπρος συνεχίζουμε στον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League με τρεις ομάδες. Αρχή θα κάνει ο Απόλλωνας μέσα στην Νορβηγία την επόμενη Τετάρτη 5 του μήνα στο Conference League και οι δύο εκπροσώποι μας στο Europa League την επόμενη 6 του μήνα, την 5η στο Γιβραλτάρι Ομόνια κόντρα στην Lincoln Red Deeps, και η Πάφος το Αλφα Μέγα θα υποδεχτεί την Αυστριακή Σάλσπουργκ. Και πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον σερφό τον Ανδρέα τον Πογιατζή, δούμε πως είδε και ο ίδιος τα παιχνίδια. Καλησπέρα Ανδρέα.
2: Καλησπέρα Πολύβια, καλησπέρα σε όλους.
1: Άλλο λέω να μας έβρουν για τα μεσάνυχτα, πήραμε το μέχρι
2: τέλος. Ναι, να είμαστε πολύ σύντομοι. Ο γενικός απολογισμός δεν κρίνεται επιτυχημένος. 2-4 είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητικός. Προσωπικά πιστεύω ότι και οι τέσσερις ομάδες μας θα είχαν προκριθεί. Εν πάση περιπτώσει είναι αποτυχία και για την Ομόνια και για την ΑΕΚ ο αποκλεισμός. Τρανταχτή επιτυχία για την ΠΑΦΟ δεδομένου του σκορ του πρώτου αγώνα. Ότι ιτήθηκε με 2-0 και κατάφερε με μια εκπληκτική εμφάνιση να πάρει την νίκη πρόκριση με 4-0.
1: Και πολύ λίγοι πίστευαν ότι η ΠΑΦΟ μπορούσε να ανατρέψει αυτόν το 2-0, και όμως έδειξε πολύ δυνατή για την περίοδο που βρισκόμαστε τώρα.
2: Ναι. Παρόλο που το δεύτερο τέρμα είστε στο 90-1, εντούτοις ένας που έβλεπε τον αγώνα άξιζε υπάχος νωρίτερα ενός δεύτερου τέρματος. Ήταν καλύτερη, ελάχιστα απειλήθηκαν από την αντίπαλη ομάδα και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Πάφον επέρασαν ως αλλαγή στον αγώνα ο Ντράκομιρ, ο Πέπε και ο Κορέια. Καταλαβαίνετε τι βάθος έχει στον πάγκο η ΠΑΦΟΣ. Της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ήταν εκπληκτική η εμφάνισή της. Μια ομάδα όταν ιτάται με 2-0 και καταφέρνει στον επαναληπτικό να κερδίσει με 4-0, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Και ψυχικά αποθέματα είχε και μεγάλη ποιότητα. Και ως ομάδα και σε ατομικό επίπεδο. Και προπονητικά. Της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όσο για τον Απόλλωνα, ήταν αναμενόμενο, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Μπράβο στον Απόλλωνα. Το γεγονός ότι πέτυχε 7 τέρματα και δεν δέχτηκε κανένα είναι στα θετικά της ομάδας της Λεμεσού. Η ΑΕΚ το πάλεψε πάρα πολύ πραγματικά. Ξέρεις, όμως για την ΑΕΚ που μας εσυνήθισε στις καλύτερες πορείες στην Ευρώπη είναι αποτυχία. Και ο αποκλεισμός ήρθε με την εντός έδρασίτσα την έφερε πίσω, παρόλο που έκανε υπερπροσπάθεια και πήρε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναρτι, στην παράταση και διαδικασία των πέναρτι. Όταν πετυχαίνεις 3 γκολ εκτός έδρας είναι άδικο να μην προκρίνεσαι, αλλά δυστυχώς αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Στη διαδικασία των πέναρτι η τύχη δεν ήταν με το μέρα της αυτή τη φορά και αποκλείστηκε. Πάμε στην Ομόνια.
1: Πάμε.
2: Η Ομόνια για μένα είναι τρανταχτή αποτυχία. Οι συνθήκες των δύο αγώνων δεν την ευνόησαν. Το δέχομαι. Δηλαδή σε χρόνων δύο αγώνες που διήρκησαν περίπου 3,5 ώρες, 90, μια μισή ώρα το ένα παιχνίδι και μια μισή το άλλον 3 και 30 η παράταση 3,5 ώρες, η Ομόνια στις 2,5 ώρες έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Καταλαβαίνεις όταν λέω οι συνθήκες δεν την ευνόησαν.
1: Ναι.
2: Και στα δύο παιχνίδια, στο ένα στο 34 και στο άλλο στο 27 έπαιζε με 10 παίχτες. Απροσεξία τους. Είπε και ο Μπέρκ ότι πρέπει οι παίχτες μας να είναι πιο προσεκτικοί. Το ετώνησε. Η Ομόνια δεν ξέρω, ίσως να υποτίμησαν αυτόν τον αντίπαλο, γιατί έχασαν τους καλύτερους τους παίχτες και δεν ενισχύθηκαν όσο θα περίμενε ο κόσμος. Όσο θα περίμενε η ομάδα, χρειαζόταν ενίσχυση. Μεσοεπιθετικά η Ομόνια εχόλαινε. Εχόλαινε στη δημιουργία. Εχόλαινε. Να μου πεις, έπαιζε με 10 παίχτες και στα δύο παιχνίδια από πολύ νωρίς. Το δέχομαι. Αλλά και άλλες φορές η Ομόνια έπαιξε με παίχτη λιγότερο και στεκόταν καλύτερα. Δηλαδή εχθές επιέστηκε αναφόρητα. Την έσωσε ο Φαμπιάνο και η αστοχία των παιχτών της Καϊράς. Δεν ήταν αντίπαλος αυτή για να αποκλείσει την Ομόνια. Ίσως να μην το υπολόγισαν καλά. Η Ομόνια η οποία έθελξε με τις εμφανίσεις της ως πριν από τρεις μήνες μέχρι το τέλος του προαθλήματος. Όλοι ονειρεύονταν ότι επιτέλους ήρθε η στιγμή να κάνουν ένα βήμα μπροστά, δηλαδή στο League Face του Champions League. Πολλοί από τον πρώτο αγώνα εγκατέλειψαν αυτή την προσπάθεια. Είμαι βέβαιος, το πιστεύω καλύτερα, ότι ο Μπέρκ θα βρει τον τρόπο να επαναφέρει την Ομονία στο σωστό δρόμο. Θα βρει τον τρόπο. Όμως η ομάδα φωνάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση κυρίως μεσοεπιθετικά.
1: Nice.
2: Χρειάζεται ενίσχυση. Είναι ξεκάθαρο. Όταν έχασες 42 γκολ και 10 ασίστ από 2 παίκτες, αν βάλεις και 7 γκολ από τον Γιώβιτς 49, είναι εύκολο να τα καλύψεις αυτά. Και σε δύο παιχνίδια πέτυχε μόνο ένα γκολ. Χρειάζεται άμεσα ενίσχυση η Ομόνια. Είμαι βέβαιος ότι ο Μπέρ θα βρει τον τρόπο να επαναφέρει την Ομόνια στο σωστό δρόμο. Όμως προς το παρόν καταλαβαίνω τη στεναχώρια που υπάρχει στην Ομόνια, αλλά η ίδια πρέπει να μέφερε τον εαυτό. Γιατί και στα δύο παιχνίδια ατύχησαν, ίσως από απροσεκτία κάποιων παιχτών, και αποκλείστηκε από μία ομάδα την οποία πρωτού ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας ήταν το σούπερ φαβορή η ομάδα της Ομόνιας και αποκλείστηκαν από την ΚΑΕΡΑ. Όμως υπάρχει δρόμος, μπορεί, είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσει την είσοδο της στο League Face του Conference και υπάρχει και η προοπτική του Europa League που και αυτό είναι ικανοποιητικό για τις κυπριακές ομάδες.
1: Η
2: Ομόνια θα επανέλθει, το πιστεύω.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα, με ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα τον Πουγιατζή. Εντάξει, δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια να υποτιμούμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Κύπρος είμαστε, άλλωστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη. Να δούμε πώς πήγαμε από πλευράς διαιτησίας σε αυτά τα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καλησπέρα, κύριε Κυπριανίδη.
3: Καλησπέρα, Πολύβιρ. Καλησπέρα στις φίλες και τους ακροατές.
1: Τι είχαμε σήμερα, πώς τα είδες τα πράγματα?
3: Σήμερα τα πράγματα ήταν στο παιχνίδι της ΑΕΚ, αλλά να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Πάφου, που μία φάση ήταν όλοι και όλοι. Στο 22ο λεπτό μπακυρώθηκε το τέρμα της Πάφου. Φαίνεται ότι ο Ιωάννου στην προσπάθεια του να πάρει θέση, να ευκολύνει την κατάσταση, υπάρχει ένα κράτημα, ένα φάουλ πάνω στον αντίπαλο παίκτη. Το είδε ο διαιτής και γι' αυτό ακύρωσε το τέρμα της Πάφου. Το παράξενο αυτού του διαιτητή ήταν ότι στο δεύτερο ημίχρονο, όταν τελείωνε το παιχνίδι, κράτησε 3 λεπτά μόνο καθυστέρηση. Δεν που ήρθε και το τέρμα και μπήκε το τέρμα της Πάφου στο 91 και ούτε εκεί δεν έβαλε πάλι καθυστέρηση. 3-11 το τελείωσε. Το λοιπόν,
1: Εβιάζε ο νοτελειός, είχε υποχρεώσει.
3: Είχε πτήσει.
1: Ξέρω τι να σου πω.
3: Εντάξει, στο παιχνίδι της ΑΕΚ όμως τα πράγματα ήταν πιο τραγικά. Σωστά τα δύο πέναλτι. 24 λεπτό για την ΑΕΚ και 45 λεπτό για την αντίπαλο ομάδα, την
1: Μπεϊτάρ.
3: Σωστά τα δύο πρώτα πέναλτι. Το 54 λεπτό η ΑΕΚ φεύγει σε μια ξαφνική αντεπίθεση και ο παίκτης της Μπεϊτάρ με το σώμα του κρατίζει, κάνει φράγμα με επαφή και δεν αφήνει τον παίκτη της ΑΕΚ να φύγει να συνεχίσει την αντεπίθεση που πάσαρε.
1: Mm-hmm.
3: Ο παίκτης είχε κίτρινη κάρτα. Για μένα εδώ έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και ερχόμαστε στο 114, ο παίκτης της Μπεϊτάρ, ο Ατμίρ, εδώ είναι χτύπημα ψυχρός στο πρόσωπο του αντιπάλου.
1: Mm-hmm.
3: Τον χτύπησε με την γροθιά του στο πρόσωπο. Ούτε κάρτα. Ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Είπε καλά, αυτά τα πράγματα.
3: Δεν
1: υπήρχε βαρ. Ναι, δεν υπήρχε βαρ.
3: Αλλά το παιχνίδι της ΑΕΚ δεν είχε βαρ.
1: Αλλά εντάξει, δικαιολογημένα, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε βαρ και παιχνίδια που δεν έχουν βαρ να δικαιολογούνται αυτά τα λάθη.
3: Αυτήν την κατηγορία και σε αυτό το στάδιο δεν χρησιμοποιεί βαρ.
1: Ναι, δεν λέω για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιεί βαρ. Εφτάσαμε όμως στο σημείο σε παιχνίδια που δεν υπάρχουν VAR να γίνονται αυτά τα μεγάλα λάθη.
3: Και ακόμα έχουμε μια αφισβητούμενη φάση υπέρ της ΑΕΚ. την έξοδο του τερματοφύλακα στο 117, όπου έπεσε πάνω στο παίκτη της ΑΕΚ και τον ανέστρεψε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μέσα στη μικρή, εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής.
1: Ναι.
3: Η οποία δεν μας έγινε κανένα replay. Κανένα replay.
1: Εντάξει, υπάρχει και πρόβλημα και με τα replay, διότι και ψες το παιχνίδι με την Ομόνια, ναι. Δεν ήταν ικανοποιητικά τα replay. Δεν ξέρω,
3: δηλαδή. Είναι εκεί που δεν μπορέσαμε, δηλαδή, αυτά με αυτό το χτύπημα των ψεσινών, με τη φάση που βλέπαμε τον Κουλυμπαλή που αποβλήθηκε για χτύπημα, είπε ο διαιτητής.
1: Για αγκονιά.
3: Ναι, διότι είπαμε, βάσει της κίνησης του διαιτητή.
1: Μα ούτε του Κουλυμπαλή εξεκαθάρισε, ούτε του Κακουλή εξεκαθάρισε.
3: Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ που ήταν ειδικά στο 114 το χτύπημα του Ατμίρ, το όνομα του ποδοσφαιριστή της ΒΕΙΤΑΣ, ήταν τόσο ρηξόφθαλμο που έδωσε παράβαση το διαιτητής.
1: Αλλά δεν τον ετοιμόρησε.
3: Δεν τον ετοιμόρησε.
1: Άιστα, τουλάχιστον ας περιοριστούμε στην Ευρώπη και ας μην βλέπουμε ξανά, μην βλέπουμε αυτά τα λάθη στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Τι να πω άλλο. Πραγματικά.
3: Τα λάθη δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αλλά είπαμε, δώσαμε βοηθήματα. Εντάξει, το παιχνίδι της ΑΕΚ δεν είχε βοήθημα. Αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχε βοήθημα, τώρα θέλουν να περιορίσουν το ΒΑΡ, όπως σας είπα και εσείς, μισό λεπτό, με το δικαιολογητικό ότι ότι σχεδιάστηκε το ΒΑΡ όχι για να επαναδιαιτητεύει αγώνες από την αίθουσα βίντεο, αλλά για να υποστηρίζει τον κύριο διαιτή, ο οποίος μπορεί κάποιον σαφές και προφανές λάθος να έχει κάνει. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Mm-hmm. Ότι τα παιχνίδια για τη μη πολύ χρήση του ΒΑΡ, ότι δεν σχεδιάστηκε για να επαναδιαιτητεύει αγώνες από την αίθουσα το βίντεο.
1: Άριστα, εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε κάτι άλλο?
3: Αυτά.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννάκη. Καλό βράδυ, Νάκης. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά για πλευρά της διαιτησίας. Πριν να παίξω, έχουμε το Σαπίντο. Πάμε να ακούσουμε το Σαπίντο.
4: The fans, everybody will remember for many, many years because it's not easy against a very good team like Hajduk with a big history and very individual, good individual players also. After what they did against us there, to change this result, like you know, with so many issues that we have also in the beginning of the season, some injuries, this and that, and we can't do whatever or what we want to do all the time. But for this match, we do a fantastic week of training with good preparation. Everybody understand that we need to give more. Need to be a team that we show last year in the Cup. And the way we prepare it, I'm like I said, I don't know. But when I came here one day before, I said to you, I'm very confident in that we can really do it. So it was epic. It was epic. I'm very proud of the players and with my staff, all the people who work with me every day. And this is for my small part of this game is to them and to the fans, also to the players, that they were great today.
5: Ένα πραγματικά εκπληκτικό βράδυ για μένα, τους ποδοσφαιριστές, την ομάδα, τον κόσμο της ομάδας, όλους εσάς που είστε σήμερα στο γήπεδο. Δεν ήταν εύκολο, πραγματικά. Γενικά ξεκινήσαμε τη σεζόν της αγωνιστικής μας υποχρεώσης έχοντας κάποια προβλήματα τραυματισμών από την προετοιμασία. Δεν είχαμε καλό σκορ από το πρώτο παιχνίδι ενάντια σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ιστορική, αλλά κάναμε κάτι πραγματικά επικό απόψε εδώ. Νομίζω γενικά προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Οι ποδοσφαιριστές έδειξαν τρομερά πράγματα την εβδομάδα που πέρασε στην προπόνηση και βγήκαν και στο παιχνίδι και πραγματικά ήταν εξαιρετικό βράδυ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ΠΑΦΟΥ, τον Σαπίντο. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις από τον Μάουρο Καμορανέζη. Είμαι περήφανος, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ για τους παίκτες μου. Παίξαμε καλά. Πρέπει να το αποδεχθούμε ότι αποκλειστήκαμε. Είχαμε ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι. Τους ευχαριστώ και τους συγχαίρω. Ήρθαμε για να κερδίσουμε. Κάποιες στιγμές σε πληγώνουν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε μπροστά ανέφερε και ο προπονητής της ΑΕΚ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να υπενθυμίσουμε, τρίτος προκριματικός γύρος για Ομόνια, Απόλλων και Πάφο σε Europa και Conference League. Αρχή θα κάνει ο Απόλλωνας την ερχόμενη Τετάρτη 5 του μήνα στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν. Η Ομόνια και η Πάφος στο Europa στην 5η 6 του μήνα, η Ομόνια στο Γιβραλτάρ κόντρα στην Λίκολ Ρέτιπς και η Πάφος θα υποδεχθεί στο ΑΜΕΓΑ την Σάλτσπουργκ. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ από μένα τον Πολύο Αλεξάνδρου, από τον Στέφανο Στεφάνου και τον Τάσο Μιχαηλίδη που ήταν στην ροή του ήχου. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
6: Και εδώ λένε από αριστερά, πατά περιοχή. Στόχισμα για τον Σέσσα, κρατάει τρεις αντίπαλοι εκεί. Το σούτ, γκολ!

μεταγραφή. Ο Μαρκονέλο, ο Κούκα, ο Πορτογαλί, ο Πόλη. Θεωρώ τι αγόριο σου λίγο έξω από την περιοχή. Στείλει όλα το φωτίνι. Είπα από τα τι είπα αυτό. Λέγεται το αλφάβεγα. Ένα μηδέν. Διανύουμε τώρα το χρόνο στον τρόλε. Στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στον τρόλε στ

κύριε Θεμνή, οι ευρωπαϊκοί παμών έχουν κολατηθεί των δικαιτών σε αυτό το κύπελο. Σιγαβείτε, πολέμησε η χάρη του. Το ελληνικό δίκτυο καίγεται το αλφαβέγα. Λέγεται πραγματικά. Πουλιάζει το αλφαβέγα. Πουλιάζουμε κι εμείς. Διότι το να μην κοντά. Εσώ.

Ντέβιτ Κοστάρ. Κεφαλιά πιαστή στη δεξιά γωνία του Σίλιτ. Πάπος κάνει του 2-0. Τρίτο γκολ για την Πάπο. Σταμπά από το Πιέλ. Σιγά μην έλειπε και η βραζιλιάνικη πυρελιά. Και σιγά μην η Πάπο μετά από το γκολ του Κοστάρ στο 92 θα δείτε την δουλειά της στο τέτοιο παιδί. Τρίτο γκολ βραζιλιάνικο αυτή τη φορά. Πιέλ. Και αυτός καινούριο απόκτημα του καλοκαιριού, όπως και ο Πούκα, προσθέτει το όνομά του στο φύλακα το σκόρερ. Και αυτή τη στιγμή ο Αλφαμέγα βουλιάζει και βουλιάζουμε κι εμείς. Πλάει όλα από δεξιά, μεταξύ κέντρο και περιοχής του Μαγέντσικου, εκεί που χρειάστηκε, έκανε φοβερή απόκτηση στο 110 σε διαγώνιο. Πολύ καλός του που έγινε από τον Σανιάνη. Το διώξιμο τώρα υπάρχει, δεν γίνει την ευκαιρία να φύγει στην κοντρά. 2-2-2, έλα Κορέα.

0: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Χορηγός αποστολής, η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
1: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
2: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
1: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
2: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
0: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Να πούμε ότι είχαμε και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under 18 για τον μπάσκετ. Μια εθνική ομάδα η οποία έπαθε μεγάλη ζημιά. Κέρδιζε 29 πόντους διαφορά κάποια στιγμή την Ισπανία. Τελικά δεν τα κατάφερε, έχασε με 66-69 και δεν θα είναι στον τελικό. Θα κάνει το, τώρα θα προσπαθήσει να πάρει την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Mundo Basket. Under 18 μιλάμε. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση μέχρι σε ένα σημείο. Μετά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και το συν 29 έγινε μείον 3 νίκη για τους Ισπανούς.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για, με τον Σάκη Μπουζούνη για το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Πάξη. Να δούμε ο Σάκης αν βρίσκεται σε κάποιο εξωτικό νησί. Είναι εδώ ακόμα στην Αττική. Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Είπα και εγώ, δεν θα το πεις. Γεια σου, ρε φίλε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φιλαράκο.
1: Τι έγινε? Είμαι σε ένα εξωτικό νησί που λέγεται Καρπενήσι.
0: Ωραίο, ρε φίλε, Καρπενήσι. Έχει και ναι. Καρπό και νησί, και νησί. Από όλα μαζί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει, συνδυάζει. Εσύ συνδυάζει.
1: Μετά θα φύγω από εδώ, από την πλευρά που θα πάω σε άλλο νησί, θα πάω στο Λαγονίσι.
0: Μπράβο. Έχει πάρει τα νησιά Σβάρνα.
1: Ενέρεση, τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτό λέω. Ότι ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Εγώ όλες τις μέρες αυτό έλεγα.
0: Σε άκουγα. Σε άκουγα ότι το παιχνίδι είναι δύσκολο.
1: Και με τη Ζέτα, βέβαια. Μα φαινότανε, γιατί κοίτα να δεις. Δεν μπορείς. Καταρχήν δεν υπήρχε φόβητρο απέναντι. Δεν ήταν η Μπαρσελόνα, οκ. Okay. Ναι. Ήταν όμως μια πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα.
0: Η οποία πριν λίγες μέρες έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος.
1: Μπράβο. Έχει έναν τρόπο παιχνιδιού. Σφυροτράχυλοι παίκτες. Παίζουν πολύ δυναμικά. Πέφτει πολύ ξύλο.
0: Βέβαια,
1: αλλά ένας διαιτητής σήμερα
0: θα πάνε. Τους άφησε και ο Παναθηναϊκός να κάνουν το παιχνίδι. Εντάξει, γιατί
1: εννοείται,
0: λέμε ότι είναι, έπαιξε καλά και υπάρξει, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν κακός μέχρι το 65 εκεί με τις αλλαγές.
1: Ναι, κάπως... ο Παναθηναϊκός σήμερα ένα 30 λεπτό έπαιξε μπάλα. Οι αλλαγές.
0: Έπαιξαν ρόλο. Ναι.
1: Σήμερα οι αλλαγές βοήθησαν όλες τον Παναθηναϊκό και με το. Καθάρισε με ένα τσίπημα φιδιού από τον Ραστόντερ που πέτυχε το πρώτο επίσημο γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού με ασίστ του Ντεφράι. Εντάξει, ήταν δύσκολη βραδιά η αλήθεια είναι για τον Παναθηναϊκό που λίγο έλειψε να έχουμε παράταση.
0: Θα ήταν καταστροφή
1: τον Παναθηναϊκό. Βέβαια.
0: Τώρα συνεχίζει
1: εντάξει,
0: πάλι μια.
1: Θυμίζουμε ότι δεν έχει μαξιλαράκι.
0: Αυτό,
1: έτσι,
0: γι' αυτό λέω καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ούτως ή άλλως η ομάδα η επόμενη είναι πάνω κάτω ίδιες δυναμικότητες από ό,τι έχω δει με την Πάξη. Αλλά δεν είναι το φόβητρο, μετά θα δούμε ποια ομάδα θα πέσει στον δρόμο του.
1: Εντάξει, όσο προχωράμε θα δυσκολεύει. Δεν μιλάω για το επόμενο που είναι σε 1948. Είναι αυτό το μάτς, οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν μια θέση στα play-offs.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη στις 5 του Αυγούστου είναι το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ. Η ρεβάνς θα γίνει την Τρίτη στις 11 Αυγούστου στην Βουλγαρία. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ώρες.
0: Ναι, είναι νωρίτερα θα γίνει γιατί... παίζει και η άλλη ομάδα της Σόφιας.
1: Γι' αυτό.
0: Θα τα αλλάξουν.
1: Μετά την αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα λόγω της δεύτερης ομάδας της Σόφιας, της ΤΣΚΑ Σόφιας, έτσι. Οπότε η UEFA δεν ήθελε να γίνει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε κοντινές ημερομηνίες στην ίδια πόλη. Γι' αυτό τροποποίησε την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, των αγώνων, του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει τα δικαιώματα, έτσι για να.
0: Ναι, σωστό.
1: Πόσο φάνηκε ότι που δεν υπήρχε το VAR σήμερα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, το VAR είναι κάποιες φορές πρέπει να υπάρξει. Για το χέρι λες, το γκολ του, της δεύτερο γκολ της Πάξης, για το χέρι λες.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί θεωρώ ότι δεν υπάρχει γκολ. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που δεν υπάρχει το VAR, ό,τι σου ρίξει ο διαιτητής είναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετά πράγματα να βελτιώσει.
0: Από σήμερα, αλλά... εσύ, Σάκη, τι κρατάς από το σημερινό παιχνίδι?
1: Την πρόκριση, τίποτα άλλο.
0: Ναι, το κάποιο παίκτη ξεχώρισε στον πιτσιρικά, τον Κροάτη ήταν καλός, ο Γιάκουτσης.
1: Ο Κροάτης καλός, κοίτα να δεις, ο Κροάτης ήταν καλός, πέτυχε και ένα ωραίο γκολ, έχει ένα πολύ καλό αριστερό πόδι. Αλλά έδειξε για άλλη φορά την κλάση του. Στο υπόλοιπο του αγώνα όμως γενικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο κορυφαίος. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Με αυτή την έννοια, όχι, δεν είναι τον υποτιμώ τον άνθρωπο. Προσέχω μια χαρά, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ ότι στο πρώτο μάτι ήταν ακόμα καλύτερα. Ο πιο δραστήριος θεωρώ ότι είναι ο Αντίνο, πιο κινητικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Δεν είχε την τελική προσπάθεια σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός όσο στο πρώτο. Και για μένα δικαίως αντικαταστάθηκε. Μια και λέμε για τους παίκτες, ο Ζαρούρη έπρεπε να αντικατασταθεί κατ' εμέ από το ημίχρονο. Δεν ήταν σε καλή βραδιά. Δεν δημιούργησε πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα, ενώ και ανασταλτικά δεν ήταν καλός. Ο Τετέι λίγες ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν δεν είχε για άλλη μια φορά καλά τελειώματα. Και ο Πελίστρη έδωσε πνοή, ένας από αυτούς που μπήκε, γιατί θεωρώ όλοι όσοι μπήκαν στο παιχνίδι ως αλλαγή.
0: Βοήθησαν.
1: Ήταν πολύ καλός, αναστάτωσε γενικά την άμυνα και είδε και μια φάση εκεί που πέρασε ο οποίος βρήκε μπροστά του, με την ταχύτητά του δημιούργησε προβλήματα. Είχαμε την πρώτη του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν που ήταν καλός και καθάρισε πολλές φάσεις όταν χρειάστηκε. Ο Ραστόντερ μπήκε, δικαιώθηκε ο Νίστρου που τον έβαλε γιατί πετυχαίνει το γκολ της πρόκρισης. και τον αισθάνθηκε η άμυνα της Πάξη. Ο Τσιριβέγια που μπήκε και αυτός ήταν καλός, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ, όπως και τα Μπόρδα. Αυτοί οι παίκτες έδωσαν πνοή στον Παναθηναϊκό. Ο Τσέριν δεν φάνηκε στο πρώτο διάστημα, εκεί μέχρι το 30 λεπτό περίπου, αλλά μετά είχε ανεβάσει την απόδοσή του. Και ειδικά στο δεύτερο μέρος ήταν από τους καλούς του Παναθηναϊκού μέχρι που έφυγε. Ο Καμαρά θεωρώ ότι στο 0-1 αδρανεί, αλλά μετά θεωρώ ότι ήταν καλός χωρίς να πάρει ρίσκα. Ο Τσάπρας γενικά καλός θεωρώ ότι ήταν, έκανε τα ανεβάσματά του και ήταν μέσα στο να κυκλοφορεί καλά η μπάλα. Και πάλεψε αρκετά ο Ντεφράη. Εντάξει, δεν μπορεί να πιστεύω, αλλά μια χαρά ήταν ο αρχηγός. Και αυτός πήρε πολλές και καθάρισε αρκετές μονομαχίες. Κάνει και την
0: αστίστηση. Τι φάσει, ναι, στον γκολ, ναι, το δεύτερο. Ναι.
1: Για τον Ντουμπά, παρόλο που αντικαταστάθηκε, εγώ θεωρώ ότι ήταν καλός, γενικά αμυντικά. Είχε πολλή δουλειά. Εντάξει, τώρα έχουμε βρει άλλο εξηλαστήριο στήμα. Δεν λέω ότι είναι από τους κορυφαίους γενικά, ειδικά στο πρώτο αγώνα. Δεν μπορεί να πει ότι ο Ντουμπά ήταν μέσα σε όλα τα γκολ. Σήμερα όμως δεν έκανε και κάποιο τρομερό λάθος και αντικαταστάθηκε. Ο Κυριακόπουλος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα και ανασταλτικά, αλλά είχε και πολλές προωθήσεις, είχε και δύο πολύ καλά σουτ, δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Ο Πένια τα γκολ που δέχεται δεν νομίζω ότι μπορούσε να αντιδράσει, να κάνει κάτι παραπάνω, είχε και καλές αποκρούσεις.
0: Γενικά ήταν μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός το πράγμα το δυσκόλυψε αρκετά. Μάλλον δυσκόλυψε πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή έκανε τη ζωή του δύσκολη.
1: Έβαλε δύσκολα στον εαυτό του.
0: Στο τέλος της ημέρας, αύριο το πρωί θα είναι ο Παναθηναϊκός που θα πανηγυρίσει. Μάλλον πανηγυρίσει την πρόκριση.
1: Πολύ καλά φίλε ότι.
0: Αυτοί οι αγώνες είναι.
1: Κρύβουνε πολλές
0: φορές. Είδες τι έπαθε η Μπασάξεχιρ, είδες τι έπαθε η Ρουμάνη, η Στεάουα. Ή η ΑΕΚ με την ΝΟΑ πριν κάποια χρόνια. Είναι τα παιχνίδια αυτά προκληματικά, είναι τέτοια εποχή, δηλαδή τον Ιούλιο μήνα, που οι ομάδες είναι ακόμα στην προετοιμασία, βέβαια. Δηλαδή στην ουσία παίζουν παιχνίδι μέσα στην προετοιμασία τους.
1: Ακριβώς.
0: Αν να παίξουν φιλικό, παίζουν επίσημο, ναι. Κάπως έτσι.
1: Ναι, είναι βαριά τα πόδια. Είδαμε ότι στο τέλος. Στο τέλος είχε πάθανε και κράμπες, δεν μπορούσε να βοηθήσει προς τα τελευταία λεπτά του μας. Στο γήπεδο ήταν ο κύριος Αλαφούζος.
0: Είχε και το κόσμο, έκανε 25.000 λένε.
1: Εκεί, τόσο όσο υπολογίζαμε.
0: Μια χαρά, μια
1: ο Αλαφούζος στο γήπεδο, ο Μπαλτίνη στο γήπεδο και ο νέος. Που
0: ο Κάγκουα, το φάνηκε, ναι, είχε έτσι.
1: Ναι, πήγε να δει το μάτς. Οπότε θα περάσει ξεκάθαρα.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Σάκη, από μεταγραφικά Παναθηναϊκού, ακόμα ένα παίχτη που ακούστηκε
1: όχι
0: κάτι.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει χαλαρά, χαλαρότητα μεγάλη. Όχι ότι δεν.
0: Θα πάει για παίχτη Παναθηναϊκός.
1: Πώς δεν θα πάει, βέβαια θα πάει για παίχτη, θα δούμε βέβαια.
0: Για έναν παίχτη. Πληροφορίες τι λένε.
1: Θα πάει και για εξτρέμ.
0: Και για εξτρέμ.
1: Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Μπελίστρη. Όχι ότι δεν τον θέλει. Τον είδαμε ότι τον εμπιστεύεται αρκετά ο Νίστροπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι ακούγεται για Αγγλία, για την ομάδα που πάει και ο Δολάκης, για τη Χαλ. Ακούστηκε μάλλον. Εάν φύγει ο Πελίστρη, σίγουρα θα πάρει εξτρέμ από εκεί ο Παναθηναϊκός. Δεξιά με αριστερό πόδι, αυτό καταλαβαίνω. Και σίγουρα θα πάρει και έναν παίκτη ακόμα στη μεσαία γραμμή. Τώρα να το πω από το πάνω ράφι, καλό παίκτη μέχρι τα χρήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε τις επόμενες ημέρες ό,τι εξελίξεις.
0: Ναι, μέσα στην εβδομάδα λογικά.
1: Όχι, και πάει και επόμενη.
0: Και μετά τον αγώνα τον επόμενο, ε.
1: Και ακόμη, ναι, δεν είναι.
0: Ναι,
1: κοίτα
0: ναι.
1: Να δεις, παρουσιάζονται τώρα όσο θα μπει ο Αύγουστος και όσο περνάνε οι ημέρες, όσο κάποιοι παίκτες από το πάνω ράφι, όπως τους λέμε, δεν βρίσκουν συμβόλαια. Μπαίνουν πολλά δεν, γιατί περιμένουν,
0: ναι, περιμένουν και
1: να πάνε σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Όπως ο Γκέρσεν δεν έχει προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, τότε μπορεί να βρει μια ευκαιρία να τον βάλεις κανένα μηδενικό παραπάνω
0: και να
1: τον φέρεις. Περιμένουμε βέβαια να γυρίσει και ο Ντέσσερς, οπότε λογικά με την έναρξη του πρωτοθλήματος θα είναι κοντά στο να γυρίσει, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πότε. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι θα πρέπει να είναι 100% έτοιμος με την έναρξη του πρωτοθλήματος, που για μένα θα είναι μια.
0: Μεταγραφή καινούργια, στην ουσία μεταγραφή καινούργια. Ναι. Γιατί δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Και θα δούμε βέβαια και τι θα γίνει και με τις αποχωρήσεις που ακόμη. Μπακασέτας, Βιλένα.
0: Αυτή η ψυχή, ο Βιλένα, ε.
1: Και καλά, ο Βιλένα πιο ξεκούραστο με ρωτάει.
0: Καλύτερα, δηλαδή παραλίες, μπάνια. Και πορτοφόλι, γιατί παίρνει και μεγάλο συμβόλαιο του.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει, θα ξεφορτωθεί αυτά τα μεγάλα συμβόλαια. Γιατί στην ουσία είναι άλλος ένας πολύ καλός
0: παίκτης.
1: Ο Πάντοβιτς δεν θέλει να πάει ιδανικός. Γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από το Πανετολικό, είχα μάθει, και από το Λεβαδιακό. Δεν θυμάμαι αν ήταν και η Κηφισιά μέσα στις ομάδες. Ο Σισοκό επίσης δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα. Οπότε θα ψάξει να βρει
0: ομάδα εδώ.
1: Ομάδα.
0: Σου αρέσει η Αθήνα.
1: Μπορεί να είναι και η Κυφισιά, βέβαια. Γιατί να μην του αρέσει. Δηλαδή, άμα είσαι στην Αθήνα, η κύριε Βιέρα κάτω.
0: Το, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ αυτά ξέρετε εσεί.
1: Εσύ και. Εσύ. Εννοείται, απλά σου το λέω για να το.
0: Ναι, θα πα για μένα μαζί σου να μου κάνει μια. Να με κυκλοφορήσει εκεί στα πλούτη σου.
1: Ακριβώ.
0: Λοιπόν, Σάκη, να σου πω πριν κλείσουμε. Να σου πω πριν κλείσω κι εγώ. Παυλίδη 4 γκολ, ρε φίλε. Έχει βάλει 4 γκολ σήμερα.
1: Ναι, αμφιβάλλει κανείς.
0: Όχι, αλλά 4 γκολ δεν τα βάζει και εύκολα.
1: Ακριβώς. Δεν τα βάζει και εύκολα, αλλά.
0: 5-0. Αυτό το βάλε ο Παυλίδης.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Και αυτό ο Παυλίδης. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Κλέμερτ.
1: Να μου επιτρέψεις δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
1: Τελευταία έβγαινε μια φημολογία πιο πολύ στα social, γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, για τον Ταμπόρδα, ότι δεν τον βλέπει ο Νίστρουπ. Σήμερα μπήκε και έδωσε ρυθμό. Έδωσε μια θετική άβρα. Είναι, βλέπει και δίχτυα. Οπότε κατά μένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ένα είναι αυτό. Και έτσι δεύτερο, το είπαμε και στην αρχή, το καλοκαίρι, αυτά τα μάτς, γιατί σίγουρα υπάρχει γκρίνια, γιατί μου έχουν έρθει και εμένα κάποια μηνύματα. Παιδιά, αυτή την εποχή πρέπει να κάνουν όλοι υπομονή, γιατί η ομάδα δουλεύεται να μονταριστεί. Δεν μετράνε οι εμφανίσεις, αλλά οι προκρίσεις στο καλοκαίρι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τίποτα άλλο. Δηλαδή,
0: μετά
1: από τόσο καιρό, εάν σε ρωτήσω, Βασίλη μου, πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, ούτε που είχα
0: θυμάσει. Ναι, ναι, ναι, την Πάξη θυμάσαι, την Πάξη.
1: Πέρασε.
0: Σωστό, αυτό, αυτό.
1: Πέρασε στη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ξέρω εγώ, και μπήκε σε πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό.
1: Δεν θα κάνουμε κουβέντα ότι δεν ήταν καλό αμυντικά, ότι στο πρώτο μάτι δεν μπορούσε να βάλει 3-4 γκολ, θα μπορούσε και δεν το έκανε.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Δηλαδή, κάπου ήρεμα, χαλαρά, και ο ίδιος ο προπονητής είχε ζητήσει στήριξη από τον κόσμο, γιατί χρειάζεται αρκετό χρόνο για να έρθει στο επίπεδο που
0: θέλει ο προπονητής. Οκ, Σάκη μου. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Σάκη μου, για χαρά. Ακούσαμε και Σάκη Μπουσδούνη, αναλυτικότατος για το ρεπορτάζ, μάλλον και το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, τι γίνεται και για τον αγώνα, το σχολείο του. Εμείς θα πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 12 και αμέσως μετά ξεκινάμε με ανοιχτές γραμμές. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα και τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Εδώ η δικιά μας, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε δύο ελληνικές προκρίσεις του Παναθηναϊκού με την Πάξη, τελείωσε πριν από λίγο δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός τελικά κατάφερε, πήρε την πρόκριση με το σκορ του πρώτου αγώνα, 2-1 στην Ουγγαρία, 2-2 στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα με δύο νίκες, μία στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου 2-3 και λίγες ώρες πριν στην Τούμπα με 2-0 με Κωνσταντέλια on fire. Και επόμενη εβδομάδα έχει πάλι παιχνίδια. Παίζει και ο Ολυμπιακός, είπαμε, με την Αϊμέγγεν. Το πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ με την Anderlecht, η οποία κέρδισε τη Χάμαρμπι 3-1 και πέρασε. Ο Παναθηναϊκός, το αντίπαλο τον ήξερε από εχθές, παίζει με την ομάδα τη Βουλγαρία, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Λοιπόν, έχουμε τελικό Μπενφίκα Σενγκάλεν 5-0 με 4 γκολ του Παυλίδη. Μπράγκα Ζελέζνιτσαρ 4-0, Δυναμό Σίτι Αλουμίνι.

3-0, Σουτιέσκα Βίτεψκ 1-2, Χιμπέρνια Μαλίσεβα 4-1, τελικά όλα τα μάτς. Παράτασή μας στο 105, 108 της παράτασης, Κόπερ Ρούναβικ 1-2.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για τα μηνύματά σας 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλιο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλές διακοπές, καλά να περάσεις φίλε. Να είσαι καλά και εσύ φίλε Γιώργο. Η φίλη μας η Ελένη, καλές διακοπές Μπιλάρα, Ελένη από τον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μηνυματάκι, ναι, θα πάμε και πει με το Σάκη. Και εγώ αυτό πιστεύω, φίλε Χρήστο. Παναθηναϊκός άφησε, μάλλον έδωσε δικαιώματα, έκανε τα εύκολα δύσκολα. Έδωσε δικαιώματα στην Πάξη να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή, να πάει να περάσει αυτή στην επόμενη φάση του conference. Τελικά με ένα γκολ στο τέλος ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Μόνο αυτό κρατάει. Νομίζω ότι η εμφάνιση δεν ήταν καλή εμφάνιση. Βέβαια, αν πείτε, υπάρχουν ελαφρυντικά. Η ομάδα είναι σε προετοιμασία ακόμα. Μετά το 65, με τις αλλαγές του έκανε ο Νίστρουπ, ήταν ο Παναθηναϊκός αρκετά καλύτερος. Αλλά μέχρι το 65 και 70 ήταν κακός. Κατά τη γνώμη μου, τελικά τι μετράει? Μετράει η πρόκριση. Αυτό κρατάει και προχωράει.

να κάνουμε και μια πρόταση για κάποια βολτούλα που θέλετε να πάτε, μια μίνι απόδραση ή αρκετές μέρες, όσοι προτιμάτε, ό,τι προτιμάτε. Το Hotel Anthidon στην Καρκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Ό,τι θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό, θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση. Διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Anthidon Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Ο φίλος ο Κυριάκος, καλημέρα Μιλάκο, από Βόλο, καλές διακοπές, να είσαι καλά φίλε. Ο φίλος ο Ανδρέας πέστειλε μήνυμα από την Πάτρα, καλημέρα Μιλάκο από εμένα, καλή εκπομπή και καλές διακοπές. Ο Γιάννης ο φίλος μας από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Είπαμε παιδιά, ο ΠΑΟΚ θα παίξει τελικά με την Άντερλεχτ. Κατάφερε, κέρδισε στο τέλος τη Χάμαρμπι 3-1 και θα είναι το αντίπαλος του ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα.

Το φίλο, που ρωτάει για το Super Cup, φίλε, το βρήκα. Το Super Cup, όχι το ελληνικό, το ξένο που λες, είναι την Τετάρτη 12 Αυγούστου, όταν παίζει και η ΑΕΚ, βέβαια, με τον Όφη. Τότε είναι και τη ΑΕΚ με τον Όφη το τελικό στο Παγκρίτιο. Το Super Cup, τέλος πάντων. Όφη ΑΕΚ, ο μεγάλος, έτσι, το Europa και το Champions League. Η Παρί το Champions, η Άστον Βίλα το Europa, παίζουν Super Cup Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Θα είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για την Παρί σαν νικήτρια του Champions League. Πρώτο επίσημο μάτς και για την Άστον Βίλα, νικήτρια του Europa League. Ο Παυλίδης, πάμε παιδιά, ασταμάτητος, απίθανος. Πέτυχε 4 γκολ με την Σεν Γκάλεν. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στο Εγάλαιο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα.

φιλάρα, πώς είδες Κωνσταντέλια, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος είναι, τη μιλάει τη μπάλα, είναι νομίζω ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή την εποχή. Μιλάμε για την Ελλάδα και με αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα εννοώ, αλλά και με αυτούς που παίζουν εκτός. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές ο Κωνσταντέλιας. Κάνει ο άνθρωπος σπουδαία πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι θα κάνει μια μεταγραφή που θα είναι παραπάνω και από τον Τζιόλι και από τον Καρέτσα και από τον Κοστούλα και από όλους τους υπόλοιπους. Θα κάνει μια τεράστια μεταγραφή όταν βέβαια έρθει η ώρα και αν θέλει το παιδί. Το όνομά του θα παίξει σε πολύ μεγάλα νούμερα και οικονομικά και θα πάει και σε πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πάρα πολύ τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έκανε πάλι σήμερα παπάδες, πήρε τον ΠΑΟΚ μόνος του με δύο υπέροχα γκολ, κέρδισε 2-0. Βιλιάρα καλημέρα. Αν Καρέτσας, Παυλίδης και Τζόλις κάνουν τα 30 και τα 40, τόσο ο διάολος ο Τέλιας πόσο κάνει, όσο κάνουν όλοι μαζί. Βάλε, πρόσθεσε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Μπιλάρα θα μας λείψει, λέει ο φίλος. Εντάξει παιδιά, ξεκουραστούμε και εμείς λιγάκι, να ισχάσει και εσείς λιγάκι τα βράδια. Να ηρεμήσουμε κι εμείς, να κάνουμε τις διακοπές μας, τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε πιο δυνατοί για το χειμώνα που μας έρχεται. Εδώ πάντα βέβαια στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 που έχονται ωραία πράγματα από Σεπτέμβρη.

Ο φίλος ο Γιάννης φεύγει αύριο το πρωί μεσημεράκι για τον Πορό για 5 μερούλες. Εκεί να πας στο λεμονόδασος να κόψεις και λεμόνια. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου.

Ο Άρης στο φιλικό παιχνίδι που ρωτάει ο φίλος κέρδισε τη Μόντσα 1-3. Μεταγραφικά φιλαράκο Παναγιώτη που ρωτάς, δεν έχουμε κάτι που να, έτσι, να είναι άξιο αναφοράς. Αυτά που ξέρουμε, τα ονόματα που ξέρουμε. Το μόνο που ακούστηκε είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει, από ό,τι είπαν σήμερα, από την, το επικοινώνησαν εκεί από την Ολλανδία που βρίσκονται ο Νίκολης και ο Ριμπάλτο, ότι η ΑΕΚ θα πάει και για έναν αριστερό μπακ, εκεί που έχει θεματάκια. Θα πάει να πάρει και αριστερό μπακ μαζί με έναν παίκτη στα χαφ. Από ό,τι έχουν πει, ο Ολυμπιακός συνεχίζει για αυτό το ψάξιμο για τους ποδοσφαιριστές του. Ο Ολυμπιακός θα κάνει και λίγο κράτη τώρα, γιατί έχει μάτς σημαντικό την επόμενη εβδομάδα με την Αϊμέγγεν. ΤΣΣΚΑ είναι διάσπαση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας του 1948 που θα παίξει τον Παναθηναϊκό. Η σημερινή ΤΣΣΚΑ Σόφιας εξαγόρασε, διαβάζω, τη Λίτεξ Λόβετς και ανέβηκε στην κατηγορία λίγα χρόνια πριν. Είναι μια ομάδα που ήταν μαζί με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τώρα έγινε ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Δεν είναι μια ομάδα η οποία τρομάζει τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να υπάρχει αγωνιστικότητα, να είναι ομάδα που με πολύ προσοχή, γιατί είδατε τι έπαθε σήμερα, παραλίγο να την πατήσει με την Παξί, που δεν είναι κάτι διαφορετικό από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Παίζει την επόμενη Τετάρτη ο Παναθηναϊκός 9:30 στο ΟΑΚΑ πρώτα.

Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Το νικάς 3-1. Τι, για στείλε μου να καταλάβω τι εννοείς, φίλε Μάνο. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα που ρωτάει ο φίλος, φίλε μου, τα τέσσερα μάτς που θέλεις είναι Κλουζ Αλασκέρ 3-0, Κατοβίτσε Ζήλινα 3-1, Κόλερ Έιν Ενσίκη 0-3, Κόπερ Ρούναβικ είναι 1-2 στο 114.

0: για το φίλο που με ρωτάει, η Γάντι στα πέναλτι πέρασε τελικά. Έχασαν δύο πέναλτι φιλοξενούμενοι. Τα βάλαν οι Βέλγοι, τελικά πέρασε εύκολα, μάλλον δύσκολα, την Τσεκάσκι στα πέναλτι. Ο Άρης κέρδισε 3-1, όχι 0-3 που είπα, απλά διάβασα λάθος το site, το γράφε 0-3. Τελικά ο Άρης κέρδισε 1-3, με ενημερώνει ο φίλος μου Μάνος ο Σταραμόπουλος, και ευχαριστώ Μάνο μου. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Χοντά μου, τι κάνεις?
0: Καλώς το φίλο.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, φιλαράκο.
1: Δεν είμαι ικανοποιημένος σήμερα βέβαια με τις ομάδες, αλλά είναι και πάσο προετοιμασίες.
0: Με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, με τον ΠΑΟΚ ήταν καλός ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά κι αυτός θέλει ακόμα δουλίτσα, βέβαια. Είναι πάσο προετοιμασία οι ομάδες. Δεν περίμενα να δω και κάτι σούπερ. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, και όλη η ομάδα μου ακόμα Ολυμπιακός δεν περίμενε να είναι κι αυτός στο απόλυτα φόρτο του μέσα στο καλοκαίρι. Σημασία βέβαια ότι περάσανε, αυτή η σημασία για μένα. Ότι πήραν τους βαθμούς που χρειάζεται η χώρα μας και συνεχίζουν και παρακάτω. Επίσης, μετά από τα δικά αυτά γεγονότα, να στείλω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πυροσβεστών εκεί που χάθηκαν πάνω σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που κάθε χρόνο έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας. Και από ό,τι έχω την τελευταία ενημέρωση, καίγεται και το φοινικό δάσος της Πρέβελης στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς έχω αυτή την πληροφόρηση πριν από λίγο. Βασίλη μου, δεν ξέρω αν το έχεις.
0: Ναι, κάτι να συλλογάσει. Χάζευα με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Δυστυχώς και το φωνικό δάσος εκεί. Συγγνώμη για το δικά μου. Και η κουμπή σήμερα θα είναι λίγο πιο χαλαρή.
0: Εντάξει, με την τελευταία μέρα.
1: Δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ πια με το φωνικά. Αυτό που πήρα περισσότερο να σου πω είναι να περάσεις καλά εσύ και η οικογένειά σου, να επιστρέψεις χειρός και δυνατός πάλι πίσω, να πας εκεί που αγαπάς και σε αγαπούν περισσότερο και να περάσει υπέροχα, να είναι η κάθε σημερινότητα εκεί πέρα η πιο καλή από την επόμενη.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και να σε ευχαριστήσω δερμά πέρα από αυτό και για την παρέα που μας κρατάς τόσα χρόνια κάθε βράδυ σχεδόν μετά το μέσα έτος συνήθως και τώρα τα τελευταία από την και μετά και μας κρατάς με τα χαράματα, δεν είναι και λίγο αυτό, να σε έχουμε παρέα μας. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας πέρα από τόσα χρόνια που σε ακούμε. Εγώ ειδικά σε ακούω πάρα πολλά χρόνια και το ξέρεις. Δηλαδή έχω ξεκίνησει σε ακούω προς Πέρεφεμς μετά που έκανε στα βάρη εκείνη με τα λαϊκά.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Σε καλά που σου είχα πει. Από εκεί ξεκίνησα να σε ακούω φανατικά. Μετά πήγαμε στο Σπόρ 24 με τον Σωτήρη Γεωργίου. Είχαμε διάφορα πράγματα. Για μένα ένας πληθωρμός στον αέρα.
0: Ωραία.
1: Που με κάνουν κομμάτι και συνάνα σε έχουν κάνει καθημερινό κομμάτι ζωής μου, καθημερινότητάς μου. Ευχαριστώ λοιπόν να περάσεις υπέροχα με την οικογένειά σου, να περάσεις υπέροχα και να γεμίζεις μπαταρίες και να μας έρθεις Δημήτρος να σκεφτάξεις όμως και πάλι με τη βραδινή σοφή εκπομπή που γίνεται από Κυριακή βράδυ ως Πέμπτη σήμερα προς Παρασκευή.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, με δύναμη. Και
0: να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12. Εντάξει, μας τα είπε όλα ο φίλος μας πριν. Εντάξει, μας έκανε όλα καλά. Εντάξει, παιδιά, δεν κάνουμε και τίποτα. Παρούλα κάνουμε. Αυτά είναι η δουλειά μας. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Μας φαίνεται και κοκκινίζουμε, φίλε μου Αλέξανδρε. Μπίλαρ, σου εύχομαι ήρεμες καλές διακοπές, να ξεκουραστείς και με την οικογένεια και να περάσεις τέλεια. Να είσαι καλά, κύριε Βασίλη, ο φίλος μου Βασίλης, ή αλλιώς το Ναυάγιο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είπαμε και τον μπιστρό στην παρέα μας, θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 3, για ένας φίλος ή μια φίλη. Θα πάει από την επόμενη εβδομάδα, μάλλον από σήμερα το βράδυ, Παρασκευή. Και όποια μέρα θέλει από τις υπόλοιπες να πάει να απολαύσει μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μεγάλες μπύρες κρύσταλλο σε παγωμένο ποτήρι. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού, που από Σεπτέμβρη και αυτό αλλάζει πολλά πράγματα με ένα τρελό πάρτι που θα γίνει εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη. Κύριε Παναγιώτη, που είσαι, περπατάς. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Να περάσεις υπέροχα, φιλαράκο. Λέει ο φίλος ο Δήμος από το Ήλιον. Παραλαμπή, παιδιά, έκλεισε τελικά στην Ελλάδα. Το Σάββατο θα έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τη Μαρκό. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Βόμβα που λέμε για την Super League 2. Ένα παίκτη με πολλές παραστάσεις. Ένα παίκτη killer. Θα παίζει με τη Μαρκό τη νέα χρονιά. Αλλά και η Μαρκό μπαίνει στις ομάδες που θα παλέψουν για την κατηγορία, να ανέβουν κατηγορία. Μαζί με τον Πανιόνιο, μαζί με τη Λάρισα, Πανσεραϊκό και Νίκη Βόλου, από ό,τι λένε και αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με την Super League 2, είναι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την άνοδο. Φέτος αλλάζει το σύστημα, ανεβαίνουν κατευθείαν οι δύο ομάδες οι πρώτες, δεν έχουμε όπως πέρυσι play-off και τα υπόλοιπα.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Χριστάρα, το Μάρκο. Το καλό μου φιλαράκι εκεί με το Αγκορά, εδώ στη γειτονιά μας και με το κατάστημα εκεί στην Αρτέμιδα. Γεια σου κύριε Χριστάρα, γεια σου κύριε Χριστάρα Μάρκο. Πιθανό να περάσω μια μέρα εκεί με τα πιτσιρίκια από την Αρτέμιδα. Σε πάω τηλεφωνάκι. Τώρα δεν ξέρω τι ώρες πηγαίνεις. Πηγαίνεις πρωί, πηγαίνεις απόγευμα, πηγαίνεις βραδάκι. Θα περάσω να σε δω, να δω και το νέο κατάστημα στην Αρτέμιδα. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου κύριε Αναστασία.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά είμαστε.
1: Δεν μας είπατε, είχατε πει ότι θα έρθει κάποιο...
0: Ναι, δεν ήρθε γιατί είχαμε τα παιχνίδια σήμερα και που να την έφερνα ταλαιπωρία.
1: Κανένα, και εγώ περίμενα να ακούσω.
0: Ταλαιπωρία θα ήταν, περιμέναμε από τις 10 μέχρι τις 12.
1: Σωστά, αφού δεν ήταν κάτι άλλο. Ωραία, αφού λοιπόν είστε από αύριο θα φύγετε, να πάτε, έχετε αρκετές μέρες να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε από εμάς από εδώ που σας φέρνουμε πολλές φορές σε δύσκολη
0: θέση. Εντάξει μου, μια χαρά είμαστε, μια χαρά.
1: Να περάσετε πολύ καλά οικογενειακά, να ξεκουραστείτε και επειδή έχετε πει ότι θα γίνουν πολλά πράγματα, έχω και εγώ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε τι θα, γιατί λέγατε το Σεπτέμβρη θα δείτε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο.
0: Ετοιμάζουμε, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουμε ωραία πράγματα, νέες φωνές, ωραία
1: θα περιμένουμε, περιμένουμε.
0: Ελπίζω να σας αρέσουν, εντάξει, εμείς οι αλλαγές θα τις κάνει ο σταθμός. Ελπίζω να αρέσει σε εσάς, γιατί εσείς είστε οι κριτές.
1: Αποκλείται να μας αρέσει, γιατί όλοι όσοι μιλάτε και σας ακούμε είστε εξαιρετικοί όλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Από το πρωί και εγώ βάζω, ακούω συνέχεια τώρα. Λοιπόν, σας εύχομαι όλα τα καλύτερα, να περάσετε και να γυρίσετε εξίσου πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: καλά
0: πολύ.
1: Εσείς.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Τόλης Μπιλάρα είσαι ο καλύτερος. Καλές διακοπές, Τόλης 7. Καλή ξεκούραση. Να και ο Νικόλας ο Ψαράς, ο Φούρναρης μάμα που γίνεται καλοκαίρι Ψαράς, είναι πελάτης των Ψαράδικων. Καλημέρα Μπιλάρα, εκάρα μόνο, καλές διακοπές, να έχεις να περάσεις τέλεια. Γεια σου κύριε Νικολάκη. Ο φίλος ο Γιάννης, Μπιλάρα καλημέρα, έστειλε ο Χριστάς ο Μάρκου, είναι Αεκόπουλο, το ξέρεις το, Χριστά δεν ξέρω ρε φίλε, Αεκόπουλο είναι δυνατός. Μας ακούει τώρα, κάπου στον δρόμο θα είναι, θα πηγαίνει στο Αγκορά, θα πηγαίνει στην Αρτέμιδα, κάπου στον δρόμο θα κυκλοφορεί.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12 θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Είπαμε τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Κλείνουμε για καλοκαίρι και εμείς. Θα σας αφήσουμε κάποιες μέρες να ξεκουραστούμε. Να ξεκουραστείτε και εσείς, να κάνετε τα μπάνια σας. Κάποιοι φεύγετε τώρα διακοπές, τους ή άλλους από την εβδομάδα που μας έχετε θα βιάσει λογικά η Αθήνα. Καλά να περάσουμε όλοι μας, να έχουμε καλές διακοπές, καλά μπάνια και να επανέλθουμε όλοι εδώ, όλοι πίσω. Και όπως πάντα λέμε αυτές τις μέρες που ο κόσμος φεύγει για τις διακοπές του, παιδιά δεν χρειάζεται, πάμε σιγά για να φτάσουμε γρήγορα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 12. Βασιλάκη, όλοι οι Ολυμπιακοί. Σ' αγαπάμε, ρε Αλάν, γιατί είσαι από τα λίγα καλά παιδιά. Εντάξει, μωρέ, όλοι είναι καλά παιδιά είμαστε. Το έχουν παραμείνει στο ραδιόφωνο τόσα χρόνια και σε ξέρουμε να μας κάνει καλή παρέα. Να δούμε αν είσαι, δεν είσαι προκλητικός. Άντε καλά να περάσεις και με τις γυναικάρες σου και να μας λείψεις, να ξέρεις. Γεια σου, δεν θα φύγουμε από το κλινόν άστι. Τελικά θα κάτσουμε εδώ. Έλα, μιλάμε καλά, μπάνια μπαγασάκο, ζήτω η τρέλα. Με την δέουσα προσοχή στους δρόμους, ειδικά έτσι σε βλέπω από το Facebook τι ανεβάζει, λέει ο φίλος. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο τρελός της παρέας. Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Πήγα τηλέφωνο για να κάνουμε παρέα, μόλις θα σας...
0: Ναι ρε φιλαράκι, ναι, είσαι
1: τρελός κι εγώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πολλάκο να σου πω, οι Ολυμπιακοί δεν σ' αγαπάμε. Γιατί είσαι αντικειμενικός, αρρωστάκι
0: είσαι κι εσύ. Εσύ, εγώ παντός είμαι κι εγώ, το έχω πει ρε φίλε, με την ομάδα μου και εγώ παθιάζω.
1: Γιατί σ' αγαπάμε, γιατί δεν έχεις καβαλήσει το καλά μου.
0: Εντάξει.
1: Λία Παύλα Παράρα, αυτό που σου λέω, άκου. Εγώ δεν σε ξέρω πολύ, ένα χρόνο σ' ακούω. Άκου λοιπόν τι σου λέει ο Γιώργος, ακούω παραπάνω από 30 χρόνια ραδιόφωνα.
0: Και πρόσεχε, δεν έχεις πετύχει 30 χρόνια να με έχεις στείλει αδιάβαστο στο Δαφνί.
1: Θα σε είχα φτιάξει, ρε.
0: Να με έχεις στείλει αδιάβαστο στο Δαφνί.
1: Θα είχε θυσιώσει.
0: Εσύ θα γυρίσει καθόλου από την Νέα Υόρκη, θα φύγει καθόλου, να μην είσαι εκεί μόνιμα τώρα.
1: Δεν είμαι στην Αγία.
0: Να γυρίσει, πήγε στην Αγγλία. Α, δεν το ξέρω. Ναι, ρε φίλε, όχι, λέω, ήσουν πολλά, πολύ καιρό έχει κάτι στην Νέα Υόρκη. Αυτό λέω, θα γυρίσει στην Αγγλία, τα κάνει πάλι Νέα Υόρκη.
1: Στον Άγιο Δομινικό είμαι.
0: Μα και μετά, Αγγλία. Στη βάση σου ή ακόμα.
1: Θα γυρίσω. Εγώ έχω δουλειά. Θα γυρίσω Νέα Υόρκη. Έχω να κατέβω στο κόμμα στην Ιταλία. Έχω δουλειά.
0: Εντάξει. Άρα από χειμώνα θα είσαι κάτω στην Αγγλία.
1: Μπορεί, δηλαδή. Μπορεί να σκάσω και για 3-4 μέρες Ελλάδα. Μπαμ.
0: Να σκάσει.
1: Θα δούμε. Αναλόγω πώ θα έχω ξυπνήσει. Μπορεί να είμαι στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕ και λέω.
0: Α, μεθαύριο. Εντάξει.
1: Δεν το βλέπω. Άκουσε μου κάτι. Λοιπόν, αντιπαξί-παξί, 2-2.
0: 2-2.
1: Είμαι με ανυπομονησία. Αύριο, ξέρεις, τον μικρό δεν τον ακούω, το ξέρω τώρα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα μπω για να ακούσω τον Καναρίνη και αυτό το λαλίθα του Δωσάκη και έναν άλλον, δεν θα πω το όνομα. Να βγουν να μας πούνε για την υπερομάδα που έχουν, που παίξανε με ένα καφενείο από την Ουγγαρία, με 11 Ούγγρους, με ένα συνταξιούχο με μπειραρία και φτάσανε στο 87 για να σοφαρίσουν. Και κάνουν κριτική για τον Ολυμπιακό, δεν τον βλέπουν, θα πάρουν πρωτάθλημα, αυτοί θα πάρουν πρωτάθλημα.
0: Αυτά τα λέει ο Μπέλος, θα τα λέει ο Μπέλος αυτά.
1: Α, ο Μπέλος δεν τα λέει αυτά, ο Μπέλος κάνει πλάκα.
0: Από τριάρα σε τριάρα λέει θα μας έχει.
1: Ναι, καλά ο Μπέλος πες του ναι, τι τριάρα, τριάρα. Αυτή την
0: εντάξει, το αυτό που μένει.
1: Αυτή την ομάδα που παίζαν την είδε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που μένει γιατί.
1: Μιλάμε ότι η χειρότερη ομάδα δεν έχω δει.
0: Ναι, έχω δει εγώ την Νόα και κέρδισε την ΑΕΚ 3-1.
1: Όχι, η Νόα, όχι, κάνει λάθος.
0: Εντάξει.
1: Η Νόα έπαιζε πιο σωστό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αυτέ.
1: Έδιωχνε την μπάλα και ξανά διαφέρει ξανά από την μπάλα.
0: Λέω ότι αυτά τα παιχνίδια. Το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι να αποκριθεί. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊμέγγεν. Όπως και να παίξει ο Ολυμπιακός, να παίξει μαύρα χάλια. Αν αποκριθεί, αυτό μένει, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Το αποτέλεσμα μετράει, να σου πω και κάτι.
0: Γιατί αν ο Παναθηναϊκός σήμερα, δεν περνούσε.
1: Θα
0: ήταν καταστροφή για τον Παναθηναϊκό αν δεν περνούσε σήμερα. Καταστροφή.
1: Μα δεν πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
0: Όχι, λέω.
1: Έτσι όπως είδα εγώ τον Παναθηναϊκό, σου μιλάω ειλικρινά, Βασίλη. Αυτό θα κάνει πρόκριση, ναι.
0: Εντάξει, επειδή μου τη έσαι Κασόβια είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι.
1: Τώρα πλάκα μα κάνει.
0: Δεν είναι ομάδα η οποία.
1: Μιλάμε ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από άλλα δύο γκολ ακόμα. Έπρεπε αυτή την ομάδα να ανοίξει 4 μήνες στο ημίχρονο.
0: Κανονικά σου να πάλι. Σου και πάλι. Αυτή την εποχή δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή είδε τώρα.
1: Εμείς κάνουμε κριτική σε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βεβαίως.
1: Δηλαδή αν ήταν Ολυμπιακός θα μας το περνάγανε.
0: Όχι,
1: στο
0: βρε,
1: στο
0: λέω όμως, κοίταξε να δεις. Το πέρα βλέπεις.
1: Και μας έχουν βγάλει την Αϊμέγγεν, η οποία είναι τρίτη στην Αγγλία. Μας την έχουν βγάλει για ελαφρύ κοκό. Και αυτοί παίζανε με τους Πάξους, οι αντιπαξοί με τους Πάξους. Τώρα μην τρελαθώ τελείως. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτή η ομάδα, εγώ πραγματικά σου μιλάω, βλέπω μπάλα πάνω από 50 χρόνια, 45 χρόνια, 47 χρόνια. Έχεις ξαναδεί εσύ τέτοια αμυντική λειτουργία από ομάδα. Αυτοί δεν ξέρουν να αγγίξουν την μπάλα, ρε. Αυτοί δεν ξέρουν.
0: Ναι, δεν ήταν κάτι, αυτοί το είχαν πει, δεν ήταν κάτι, φάνηκε από το πρώτο μάτσι. Αλλά αν δεν παίξεις καλά όμως.
1: Κάνανε άλλες δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Μία την έβγαλε ο τερματοφύλακας, πήγαινε μπάλα μέσα, πήραν δύο κεφαλιές. Τους παίρνει την πρώτη κεφαλιά, περνάει out και γίνεται επόμενο κόνε και ξαναγίνεται βάση και την βγάζει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, πρέπει το πόλι.
1: Μιλάμε, έτσι. Παναθηναϊκός, φιλέ έχει κενά. κενά.
0: Ναι, έτσι δεν είναι. Αν πάει έτσι δεν πάει πουθενά. Πρέπει να φτιάξει πολλά.
1: Να
0: τα πάμε. Ναι.
1: Πού να πάει τώρα, πλάκα.
0: Πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, ακόμα είναι Ιούλιος, εντάξει. Τώρα μπαίνει ο Αύγουστος.
1: Εντάξει.
0: Βλέπεις, ας πούμε, τώρα η αποκλείστηκε η Μπασάκ Σεχίρ τώρα από μια ομάδα από τη Φιλανδία. Μια ομάδα που είναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά οι άλλοι όμως έχουν και ένα.
1: Έπαιξε με μια ομάδα. Άκουσα με, έπαιξε με μια ομάδα που είχε 17-20 παίχτες. Δεν υπάρχει ένας ξένος. Όλοι Ούγγροι, το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Βλέπεις τι έπαθε η Χάιντουκ Σπλίτ, ας πούμε. 4-0. Κέρδισε 2-0 την Πάφο στην Κροατία και φάγε 4 στην Κύπρο.
1: Πάντως, εγώ κοιτάξτε, η κριτική σήμερα που να είναι σοβαρή, γιατί αν ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί ξανά έτσι.
0: Και θα έχει θέμα. Μεγάλο.
1: Δεν υπάρχει. Και άμα περάσει και αυτή την πυραρία, την πύρα 1848, μου θυμίζει κάτι ουίσκι, να πούμε. Το ουίσκι 1848.
0: Μετά θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Αρκετά πιο δύσκολος αντίπαλος.
1: Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Πώς θα περάσει.
0: Και μετά θα είναι πιο δύσκολο. Βέβαια, θα μου πεις, θα έχουν περάσει και άλλα τέσσερα.
1: Που είστε Παναθηναϊκοί, ξέρετε, σήμερα δεν κερδίσατε να φέρετε και άλλους πόντους για την Ελλάδα. Έτσι, το νου σας, έτσι. Με το καφενείο Παξί που παίζατε, ακού Σάκη. Σάκη, εσύ που βγάζεις γλώσσα, ρε, που βγαίνει το μεσημέρι και έχεις βρει εκεί το μικρό και του βγάζεις γλώσσα. Ακούς. Εσύ θα πάρεις πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Η K19 του Ολυμπιακού μας επέξω βόλτα στο Ολυμπιακό.
0: Δεν τα λες καλά. Θα πάρεις πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, πρέπει να πεις πρώτα. Γιατί η ΑΕΚ είναι υπεύθυνη πρωταθλήτρια.
1: Πρωτάθλημα παίρνεις από μια ομάδα
0: που είναι που το έχει πάρει.
1: Που το έχει πάρει, αλλά. Πρόσεξε, ο βασικός διεκδικητής πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως για να πάρεις πρωτάθλημα το παίρνεις από την ομάδα που το έχει πάρει ήδη.
1: Αυτός δεν μιλάει για την ΑΕΚ.
0: Α, δεν μιλάει. Τα έχει βάλει με σένα γι' αυτό. Τα έχει βάλει με σένα.
1: Όχι με εμένα, δεν τολμάει να τα βάλει.
0: Τα έχει βάλει με σένα. Καλά σου κάνει.
1: Να βάλει με σένα. Τον βλέπω καν. Να βάλει. Ήγει ο άλλος και λέει, ποιος είναι, ρε, αυτός. Πραγματικά σου μιλάω. Σήμερα πρέπει να είναι πολύ προβληματισμένοι πράγματι.
0: Εντάξει, εγώ ούτως ή άλλως και ο Νίσης σε δηλώσεις του είπε ότι θέλουμε πολύ δουλειά ακόμα. Εντάξει, δεν νομίζω κάποιος. Δεν νομίζω κάποιος Παναθηναϊκός ότι σήμερα θα είναι ευχαριστημένος.
1: Το παιχνίδι είδα.
0: Και ο Σάξης Μπουζούνης που βγήκε πριν είπε ότι ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω τώρα στους δημοσιογράφους.
0: Όχι, λέω και τα παιδιά και τα μηνύματα που έχω εδώ.
1: Ότι για 10 χρόνια λέει ξεχάστε τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό, ρε.
0: Λέω τώρα η λογική με το μυαλό σκεπτόμενοι και τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα, όλοι έχουν, είπαν, μου λένε Βασίλη, ότι η ομάδα το μόνο που κρατάει την πρόκληση, τίποτα παραπάνω.
1: Για μένα, φίλε, σήμερα ξέρεις τι φάνηκε. Θα σου πω κάτι. Εγώ αν τον είδα αυτόν τον παίκτη στον Ολυμπιακό, χωρίς πλάκα. Ευτυχώς Μαρινάκη δεν πήρε στο Τσάπρα. Και ευτυχώς Τσάπρας δεν ευθύνεται, ρε, για το. Έλεγε ο δημοσιογράφος αυτός, γιατί γνωστή τώρα. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, μετά δεν ξέρω τι θα μας δείχνει. Στο Sky, τον Ηρακλή.
0: Θα δείχνει τον Παναθηναϊκό, ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα.
1: Άμα δεν έχει Ευρώπη, τι θα μας δείχνει.
0: Πρωτάθλημα.
1: Εγώ σου λέω για τη μεσοβδόμαδα. Τι θα δείχνει ο Sky, τι θα βάλει.
0: Θα βάλει.
1: Κάμενου site.
0: Λοιπόν,
1: άκουγα τι λέει Τσάπρας. Και σπαθί σου μιλάω και τετέ. Σπαθί σου μιλάω. Ρε, ποιος τετέ τώρα. Για ποιο τετέ μιλάτε, ρε.
0: Εντάξει, είναι καλός παίξης. Είναι ίση τώρα στα άλλα.
1: Φίλε, τώρα μιλάμε ότι τον έχω δει. Του έχουν βγάλει 4 μπαγιές. Και δεν μπορεί να τελειώσει μια φάση.
0: Εντάξει, ρε, φίλε, τώρα θα πει τώρα, θα σου πει άλλο και ο Ακαμπή. Τα τελευταία μάτια ήταν χάλια μαύρα. Πάνω από ότι είναι καλός παίκτης. Αυτό είναι κακός παίκτης. Εντάξει, είναι καλός παίκτης ο τετέ.
1: Έχει βγει δύο φορές πρώτο κόμμα.
0: Δεν έπαιζε, ρε, φίλε, στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά έπαιζε. Πώς θα βγει ποδοσκόρο στην Ευρώπη, ρε
1: Γιώργο,
0: και εσύ.
1: Τώρα, εγώ, τέλος πάντων, δικό
0: είναι, το θέμα. Είναι καλός παίκτης.
1: Μπράβο, είναι πολύ καλός.
0: Αν πελαδί είναι, αν η ομάδα είναι καλή, θα είναι καλός για αυτούς.
1: Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω εγώ στους Ολυμπιακούς και εσύ να τον πάρω στην ομάδα σου, για σύντροφο.
0: Εγώ έχω τον Γιώβης, το δεύτερο σκόρ.
1: Βγάλε τον Γιώβης έξω, βγάλε τον Γιώβης και τον Βάκρη και βάλε τον Τετέρε, γιατί είναι καλός.
0: Μου λέω ότι είναι καλός. Δεν λέω ότι. Ένας παίκτης που δεν πήρε στην ομάδα μας δεν πάει να πει ότι είναι καλός. Εντάξει, μην πάμε στο άλλο άκρο.
1: Μπήκε ο άλλος που δεν είναι κανένα μεγάλο όνομα. Δύο φάσεις σου γίνανε. Τη μία τη μισοτελείωσε, την έβγαλε το τερματοφύλακα με ένα σουτ και στη δεύτερη φάση έκανε τον γκολ. Αυτά είναι τα σέντερ φορέ. Πλάκα μας κάνει την μπάλα με τους αγκώνες. Αλλά εσύ σου έχω πει να πίνει τα χαπάκια στο απόγευμα.
0: Σου λέω και πάλι, το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπει συνολικά, όχι σε ένα παιχνίδι.
1: Εγώ συνολικά βλέπω.
0: Δεν το βλέπει συνολικά, ρε φίλε.
1: Εγώ συνολικά βλέπω. Εσύ τώρα τι βλέπει, εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός από δεξιά και στο πρώτο παιχνίδι. και στο δεύτερο, εκτός τον άλλο που τον Κυριακόπουλο, ο οποίος ήταν το παιδί, να πούμε, αυτός έχει δώσει, έδωνε πολύ στον Παναθηναϊκό. Έτσι, εκτός τον Αντίνο που ήταν ο μισός Παναθηναϊκός, για να, εγώ αυτά που είδα, εγώ την αριστερή μεριά του Παναθηναϊκού να πέσει φίλε σήμερα.
0: Ναι,
1: και
0: ήταν...
1: μπήκε μέσα ο Πελίστη, τον Ταμπόρδα τον έχει έξω. Και μπήκε ο Πελίστη με τον Ταμπόρδα, τον άφησε έξω αυτός. Το αφοράει αυτούς. Εγώ καταλαβαίνω, τρελά πράγματα βλέπω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί τον άφησε έξω. Μπορεί να είναι για 30 λεπτά. Και μπήκε μέσα ο Πελίστη και τον γύρισε πιο πίσω. Και μπήκε ο Πελίστη και ένα πιο Παναθηναϊκό, ρε. Δηλαδή, ρε φίλε, όταν παίζει με αυτή την ομάδα, με αυτό το καφενείο, γιατί μιλάμε για καφενείο, φίλε, έτσι. Και σου λέω από την ΟΕ ήταν χειρότερη. Και τρώ σε δύο παιχνίδια, τρία γκολ. Και τρία γκολ, ρε φίλε, φάει σε δύο παιχνίδια. Ρε. Τρία γκολ. Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα. Και έχουν χάσει άλλα τρία. Και βγαίνεις να πεις για ομάδα, θα μου πεις είναι καινούργια, ρε φάγεις τρία γκολ, ρε. Από ένα καφενείο. Που έπαιζε με. Δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα, ρε, την περιοχή. Εγώ αυτό είδα.
0: Ναι, είπαμε ρε παιδί μου ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Εγώ το είπα. Μέχρι το 65 που γίνανε αλλαγές και η ομάδα κάπως. Όχι, έπαιξε μπαλάρα. Καλυτέρευσε κάπως καλύτερα από εκείνο το χάλι που βλέπαμε στην αρχή. Μέχρι το 65. Αυτό είδα εγώ.
1: Ο Ντέζερτ, τον βλέπω εδώ. Ντέζερτ, άμα γυρίσει πίσω, αυτό είναι συντριφορά. Άρα στο έχω πει. Το παιδί είναι τραυματισμένο.
0: Εντάξει, θα βαθύσει
1: και μέσα. Εντάξει, τώρα άμα μπει αυτό
0: ο Νικολάκης λέει: Γιωργάρα, καλημέρα και από μένα. Λέει: αυτό είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε να βλέπουμε. Το νου σου λέγεται Κωνσταντέλια. Και εκεί ήταν πα κανένα ζημιά με την ΑΕΜΕ και λέει θα γελάει το σκυλί.
1: Νικολάκη, άκου κάτι που θα σου πω. Επειδή είσαι πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Κωνσταντέλια, εντάξει.
1: Τώρα στιγμή τα σκυλιά γελάνε με σένα που έφτασε στου 8 του κόφερε. Μα είχε ζαλίσει τον έρωτα κάθε χρόνο. Πάω στου 8 και πάω στου 8. Και για να μα αποδείξουμε τι καφενείο είσαστε, κατέβηκε μια φορά κάτω ο Ολυμπιακός. Πήγε το πήξε και πήξε και μεγαλύτερε ομάδε. Πήγε το πήρε και από τότε του μπεκιαστήκατε όλοι. Και προσπαθείτε να το αποδομήσετε. Όταν κι άμα, άκουσε θα σου πω, έχει στάσει δεν ξέρω και πόσο χρόνο είναι ο Νικολάκη.
0: Δεν ξέρω πώ είναι,
1: ναι, λέμε. Όταν έχει στάσει 50 χρονών για να δει το πρώτο ντάμπ στην ιστορία σου το 2020. Και εμένα
0: δεν μπορεί να είναι 17 το πισιλί, να πει ειδικά 17, αλλά έχει δει.
1: Στα 17 το είδε. Ναι. Εμένα το πρώτο ντάμπ το δω ο προπάπου μου. Ναι. Όχι ο παππού μου, ο προπάπου μου. Τότε.
0: Και ήταν πα κανένα μία με την Αϊμέγεν λέει.
1: Στο τραπέζι του Ολυμπιακού Νικολάκη, άκου για να το μαθαίνει. Κάθεται μόνο η K19 του Ολυμπιακού που έχει πάρει Champions League. Στο τραπέζι του Ολυμπιακού εσεί δεν μπορείτε να καθίσετε. Πρώτα απ' όλα, Νικολάκη, για πε μα, γιατί μα έστειλε το μήνυμα, πιστεύω ότι είσαι αντικειμενο. Γιατί βρίσκεται του φιλάδε του Ολυμπιακού σήμερα.
0: Και του Άρη, και του Άρη, και του Άρη. Και τη Άρη.
1: Δεν ξέρω για τον Άρη.
0: Όλου. Και τον άκουσα εγώ και του Άρη και τη ΑΕ και του Ολυμπιακού. Του άκουσα όλου.
1: Γιατί του βρίζανε. Ε. Εγώ ρωτάω, γιατί του βρίζανε, ρε. Μετά, άμα κατέβαινε στον Πειραιά και αρχίζουν να βρίζανε τι μανάδε των Ολυμπιακών. Κατάνε γη Ολυμπιακοί. Ωραία, οι μάγκε είσαστε εσεί, ρε. Τι σα έκανε Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τα ίδια κάνουν και οι Ολυμπιακοί, τα ίδια κάνουν και οι Αξίδες. Παίζουν μάλιστα ομάδες και βρίζουν τους άλλους.
1: Πρώτο παιχνίδι.
0: Εγώ δεν βρίζω, λέει ο Νικολάκης, και εγώ κανέναν, λέει. Εγώ είμαι φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά δεν σε βλέπω πουθενά.
1: Καλά, άσε.
0: Έχω Κωνσταντέλια, λέει εγώ. Έχει Κωνσταντέλια εσύ, όχι δεν έχω.
1: Και τον Κωνσταντέλια για να τον έχει τον Ολυμπιακό μα δεν μπάλα.
0: Δεν έχουμε Κωνσταντέλια κανένα.
1: Πού να μάθει τώρα. Εσύ είσαι μεγαλύτερη ομάδα μέχρι το Θερμαϊκό. Τολμά να μιλήσει για Ολυμπιακό. Τολμάτρε Νίκο να μπει ο ΠΑΟΚ για Ολυμπιακό. Άκου τι θα σου πω. Η ΑΕΚ, επειδή το λέτε εσείς το 2014, η καινούργια ΑΕΚ, όχι παλιά, έχει πάρει τρία πρωταθλήματα Νικολάκη και εσύ με Σαββίδη πρόεδρο, γιατί μα είχατε ζαλίσει και τον έρωτα. Ότι πρόσεχε, γι' αυτό σου λέω Νικολάκη, μπορεί να βλέπει μπάλα. Έχετε πάρει δύο.
0: Δεν μα αφήνει το ΠΟΚ, λέει. Το ΠΟΚ τη Αθήνα.
1: Δεν μα αφήνει. Έχετε τον πρόεδρο σα, βάλει στην ΕΠΟ. Έχετε τι ΕΠΣΟΛΕ. Φέρατε το ΒΑΡ, ξένου διαιτητέ και ο Ολυμπιακό έχει πάρει 11 στα τελευταία 16. Για δεν βγαίνει να μα πει, Νικολάκη, πώ έγινε να πάρουμε εμεί 11 στα 16 τώρα. Τώρα δεν είναι ο Κόκαλη. Δεν είναι η Παράγκα τώρα.
0: Τώρα πληκτρολογεί, βλέπω την πληκτρολογεί, περίμενε.
1: Α, να πληκτρολογήσω, μα απαντήσει αυτά που το ρωτάω.
0: Εμεί μάγκικα λέγει καθαρά. Εσεί κάλπικα, οι Αθηναίοι.
1: Δεν είναι κάλπικα.
0: Έτσι. Έτσι λέει ο Νικολάκης.
1: Άκου Νίκο κάτι. Η κότα τα πίνει νερό, κοιτά και το Θεό. Να σέβεσαι τον Ολυμπιακό που σούνται στο πρωτάθλημα κερδίζοντας την ΑΕΚ. έπρεπε να χάσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, να βλέπεις τι θα έπαιρνες.
0: Πήρε και ένα ήττο.
1: Η χρονιά του Κόφερε στο 24, αν έχανε ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, θα βλέπεις τι θα έπαιρνες, Νικολάκη. Και ας κέρδιζες και τον Άρη. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
0: Ναι, άμα δεν κέρδιζε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να ήταν η ΑΕΚ.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλά πήραμε και ένα ήττο, λέει.
1: Τι έχεις κάνει?
0: Πήρε και το ήττο το πρωτάθλημα πήρε.
1: Και λοιπόν,
0: έπαιζε βόλεϊ ο Ζήφκοβιτς.
1: Στα τελευταία 16 από τα 11 που έχει πάρει Νικολάκη, για να ακούς, ψάξε να βρεις τις διαφορές και αν υπάρχει διαφορά 3 και 5 πόντων να με πάρεις τηλέφωνο.
0: Α, ήττο δεν πήρες ποτέ, λέει όμως.
1: Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Έχω πάρει από το 50 ήττο.
0: Ναι, όχι, λέω τώρα, τελευταία χρόνια που ξέρει ο
1: Νικολάκης. Μετράει περισσότερο το ήττο?
0: Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Και ήταν το πράγμα που έπαιζε Ζίφκοβιτς, έπαιζε βόλες στη Λαμία. Αυτό ήταν, αυτό ήταν το
1: πρωτάθλημα. Ναι, μωρέ. Ναι. Ήταν το πρωτάθλημα του Κουτσάφτη, μωρέ. Αυτός που από, για να τελειώσει το παιχνίδι Λαμία ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει, το πήγε στο 113, δεν θυμάσαι.
0: Με το
1: Ζίφκο. Και αν δεν έκανε εκείνο το γκολ, πρωτάθλημα δεν έπαιρνε ούτε τότε. Το ξέχασες αυτό.
0: Νικολάκη, δεν είναι άστονε κι εγώ. Άστο Νικολάκη, το φίλο μας. Τέλος.
1: Τον αγαπάω, Νικολάκη, κοίταξε.
0: Είναι καλό παιδί, Νικολάκης. Λέει, εγώ δεν βρίζω ποτέ, λέει. Ποτέ, ούτε μανάδε, ούτε αδερφέ, τίποτα.
1: Έτσι.
0: Το αγαπάω
1: έτσι,
0: την ομάδα μου και θέλω να κάνω πλάκα, λέει.
1: Σήμερα εγώ έβλεπα τον ΠΑΟΚ.
0: Καλό ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Και υπήρχαν παιδάκια και ο μπαμπά του τραγουδούσε το υβριστικό σύνθημα στα παιδάκια, ρε.
0: Λοιπόν, έφυγε σε ηλικία 79 ετών, μου λέει ο Μάνος Σαραμόπουλος, το ξέχασα να το πω. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε το Εθνικό Αστέρα μέχρι την Αλφα Εθνική, ο πρόεδρος. 79 ετών.
1: Ζωή σε λόγου μας.
0: Άλλο. Λοιπόν. Τώρα τι βλέπεις λοιπόν για την Αϊμέγγι, βέβαια ξαναπούμε, τι βλέπεις. Τι βλέπεις
1: πολλά πριν κλείσουμε. Α, θα το πει ναι, Αϊμέγγι, είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Σούπα.
0: Και εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Γιατί είναι εποχή τέτοια, γι' αυτό.
1: Και η εποχή να μείνει. Είναι, παιχνίδι, η ομάδα είναι δύσκολη.
0: Ναι, τώρα αν παίζανε σε 2 μήνες ο Ολυμπιακός θα ήταν πιο έτοιμος με τις μεταγραφές του μέσα και αυτά.
1: Όταν μια ομάδα στις 5 μεγαλύτερες ομάδες της Ολλανδίας, Αϊτχόβεν, Φέγερνοντ, Βέντε, Αλκμαρ, Άγιαξ, έχει κάνει μια ήττα.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως είναι μια ομάδα. Ναι, αυτό λέω. Μια ομάδα δύσκολη, βέβαια. Είναι μια ομάδα η οποία πρώτη φορά στην ιστορία της κάνει τέτοια θέση.
1: Ρε φίλε,
0: δηλαδή είναι μια έκπληξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιζε σε 2 μήνες με τον Ολυμπιακό να έχει βάλει μέσα στο ρόστερ τις μεταγραφές του, θα ήταν θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι από ό,τι είναι τώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: τώρα είναι το άγνωστο. Πώς θα φανεί ο Ολυμπιακός, πώς θα είναι η Ναϊμέγγεν, πήρε και ο Ντάτζιτς, αυτό είναι ο Μπεθαρά.
1: Δεν μου λες κάτι, πες του Νικολάκη. Νικολάκη, ο Ολυμπιακός τα 8 τα έχει εξασφαλισμένα και τους ομίλους. Κοίταξε εσύ να πεις.
0: Α, λέγαμε χθες, κάναμε λάθος χθες. Το έμαθα σήμερα. Αυτό που λέγαμε χθες ότι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, έχει μπει στους ομίλους του Conference τουλάχιστον. Δεν ισχύει.
1: Αυτό το σου είπα.
0: Πρέπει να κάνει άλλη μια πρόκληση.
1: Αυτό σου είπα.
0: Α, εντάξει, δεν το έχω ανάλαβε. Θα κάνει λάθος εγώ.
1: Εσύ είπες και σου λέω μόνο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν εξασφαλίσει.
0: Και όφη.
1: Μπράβο. Και μου λες εσύ, α, εντάξει, το επόμενο. Και σου λέω, όχι, δεν θέλεις το υπάρχει.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, το είδα σήμερα. Πρέπει να κάνει άλλη μια πρόκληση με την Άντερλεχτ.
1: Και άλλο ένα λάθος. Όχι λάθος. Συγγνώμη, γιατί το διάβασες. Θα πω κάτι για τους Ολυμπιακούς που ακούνε. Μπορεί να μην έρθει που ο παίκτης Στάφι, το αριστερό μπακ, ο Μαροκινός. Βγάλανε 2 δημοσιογράφοι Ολλανδοί. Ξέρεις ποια ομάδα ήταν αυτή η δημοσιογράφη, γνωρίζεις? Γιατί εγώ το ψάξα. Σαϊτχόβεν.
0: Ναι. Εκεί που έπαιζε.
1: Εκεί που έπαιζε. Και βγάλανε. Άκου λοιπόν τι θα σου πω. Ότι ο παίκτης δεν θέλει να έρθει. Ενώ θέλω να σε ενημερώσω ότι ο Ολυμπιακός πριν χτυπήσει και μιλήσει με την ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη.
0: Όχι, διάβασα κάτι καινούργιο πριν από καμιά ώρα. Που λέει ότι δεν έχει θέμα να έρθει στην Ελλάδα, απλά περιμένει μια-δυο μέρες μήπως έρθει κάτι καλύτερο. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι δεν θέλει να έρθει.
1: Ο Ολυμπιακός με τον παίχτη, στο λέω εγώ τώρα επίσημα αυτό που σου λέω, πριν κάνει την προσφορά και τα βρει με την ομάδα του,
0: με τη Ρώμα,
1: αυτό που σου λέω, Γιώργο, έχει μιλήσει με τον παίχτη και θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό είπε και ο ίδιος, από ό,τι διάβασα εγώ κάποιες δηλώσεις που έκανε σε κάποια αραβικά site. Γράφαν άλλα, ναι. Μάλλον γράφανε κάτι που βλέπανε αυτοί. Ο παίκτης ο ίδιος λέει ότι έχω θέμα να έρθω στην Ελλάδα, είπε.
1: Και εκεί, έχουν δημοσιογράφηση.
0: Ναι, παιδί μου. Αυτός είπε.
1: Και αυτός
0: είπε.
1: Θέλω να τον υποβαθμίσουν
0: σε
1: Αϊτχόβεν, γιατί τον παίρνει ο Ολυμπιακός και δεν τον κρατάει για τη χώρα. Και εκεί υπάρχει γκρινιά.
0: Λοιπόν, και εδώ πέρα λέει αυτό, είπαν γράφουν τώρα ότι ο παίχτης είπε ότι δεν έχω θέμα να έρθω στην Ελλάδα. Απλά περιμένω μήπως έρθει μια πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Όχι καλύτερο, ομάδα.
1: Έχει κλείσει στον Ολυμπιακό παίχτη στο λόγο.
0: Ωραία.
1: Εγώ στο επόμενο διήμερο θα το δει. Γράψε αυτό που σου λέω, θα το θυμηθεί. Θα είσαι διακοπές και ακόμη και καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Γιωγάρα μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Πριν κλείσω,
0: ναι.
1: Άκουσε με. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε δύο νίκες. Έφερε βαθμούς.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε βαθμούς. Μια νίκη.
1: Μια νίκη.
0: Και μια σοπαλία. Βαθμούς είναι και αυτή.
1: Ευτυχώς δεν έχασε. Γιατί μπορούσε να χάσει. Δεν θα έδινε βαθμούς όταν έχει την παράταση.
0: Όχι, παράταση ναι.
1: Καταλαβαίνω σου.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έχασε. Αλλά ρε παιδιά, τώρα μιλάω σοβαρά. Θέλει πολλή δουλειά ο Παναθηναϊκός για να κοιτάξει τα μάτια και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ρε φίλε, θέλει δουλειά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολλή δουλειά.
0: Μην είναι ότι όλοι το λένε.
1: Πολλή δουλειά. Με ποιο ντουμπάρε τώρα. Ποιο ντουμπάρε. Με ποιο ντουμπάρε. Και πλάκα είναι ότι εγώ έγινα και έλεγα, εγώ Λάκα έγινα και έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα καλύτερα μπακ. Ποια μπάκρε. Πραγματικά σου μιλάω, ο Τσάμπρας με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για τον Τζάμπα, γιατί είναι ένα παίκτη που ήρθε.
1: Ότι δεν μπορεί να σηκώσει τη βανέλα.
0: Ναι, είναι ένα παίκτη που ήρθε από μια ομάδα η οποία. Εντάξει, Λεβαδιακό έκανε καλή χρονιά πέρυσι, αλλά δεν είναι μια ομάδα που πάει για κάτι κάθε χρόνο. Και τώρα πάει να παίξει μια βαριά φανέλα. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Θα τον δούμε στην πορεία.
1: Τώρα δούμε. Πάντως, ω στιγμή αυτό.
0: Μέχρι στιγμή δεν έχει δείξει αυτά που έδειξε στο Λεβαδιακό.
1: Ευτυχώς που δεν ήρθε στον Ολυμπιακό. Στο λέω γιατί είναι ευτυχώς που δεν ήρθε στον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε μεγάλες κρίνες. Πολύ μεγάλες κρίνες. Γιατί είναι και αλλιώς ο Ολυμπιακός και άλλη φανέλα. Πολύ πιο βαριά του Παναθηναϊκού. Αρέσει, δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Το Παναθηναϊκό, αν την πετάξει τον πρώτο ρόγο,
0: θα πάει. Α, τα ρε αυτά, ρε που ξέρει. Α, τα αυτά με φορτώνει στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ναι, όχι, τα λέω, λέω την αλήθεια. Του πονάει. Άμα έκανε, αν έκανε ο Ολυμπιακός, αν την εμφάνισε, θα μα έκανε βαλίσει.
0: Κάτσε, μην πα κανένα μια δική τετάρτη λέει ο κόσμο.
1: Εγώ είμαι στου ομίλου, ρε. Τι να πάω, ρε. Το πολύ που να πάω στο Europa για να πάρω το Europa. Και καλύτερα φάνε, γιατί στο Champions League δεν θα πάρω και το Champions League.
0: Yeah.
1: Οπότε ας πάω στο Europa να το πάρω κιόλας. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα το πάρεις, εντάξει. Είναι μια κουβέντα.
1: Άσε, το ίδιο μας λέγατε και για το κόβεζα.
0: Δεν
1: το
0: πάρει, έλεγα εγώ.
1: Είναι, αλλά το πήραμε.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: με ομάδες του Europa το πήρα. Όχι με ομάδες.
0: Το κόφερα στο οποίο υποτιμήθηκε πολύ από τον Ολυμπιακό, από τον επίσημο Ολυμπιακό. Όχι από τον κόσμο του, υποτιμήθηκε πολύ λέγοντας ότι είναι μήνυμα κάπου.
1: Ας έκανε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να υποτιμήθηκε και τι έλεγε ο καθένας. Εμένα
0: ναι, λέω ότι για τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν μεγάλη υπόθεση. Για κάποιους παράγοντες του Ολυμπιακού.
1: Γιατί για την ΑΕΚ άμα το πάρει.
0: Ναι, ρε, αυτό λέω για τους οπαδούς του Ολυμπιακού της ΑΕΚ Μανεκού ήταν μεγάλη υπόθεση να πάρει μια ομάδα Conference League. Από τους διοικούντες του Ολυμπιακού υποτιμήθηκε πολύ όταν πήγαινε ο ΠΑΟ και λέγανε παίζει Μίλκο Καπ.
1: Step by step.
0: Εντάξει. Έτσι τα λέγανε οι Ολυμπιακοί, όχι εσύ, οι παράγοντες του Ολυμπιακού.
1: Εγώ ανέκαθεν τις ευρωπαϊκές φορές θέλω να παίξουν και οι πέντε. Εγώ δεν θέλω ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί. Αυτοί παρακαλάνε ο Ολυμπιακός να αποκλειστεί. Δεν ξέρουν βέβαια του μας όμιλους και ξέρετε παρακαλάνε. Αυτοί τους ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θέλω ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί. Θέλω να έχω πέντε ομάδες στους ομίλους. Για να μαζευτούν οι βαθμοί. Δεν μπορεί να τραβάει ο Ολυμπιακός το κουπί. Για πολλά χρόνια μαζί με τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε τι λέω. Και τώρα φέτος τράβηξε η ΑΕΚ. Γιατί και η ΑΕΚ
0: δεν έκανε τίποτα.
1: Έλα, ρε φίλε, τώρα. Ή να έχω τον Άρη πέμπτη ομάδα να ξεκινάει κάθε καλοκαίρι και μόλις έπαιζε ένα παιχνίδι να βγαίνει έξω και τραβάτε το κουπί άλλοι δύο. Και να σου πω και κάτι άλλο και για το πρωτάθλημα. Να παίζουν στην Ευρώπη. Να παίζουν στην Ευρώπη για να είναι και αυτοί κουρασμένοι. Γιατί να
0: παίζουν. Βέβαια είναι αυτό που παίζει. Γιατί αν παίζει το κόφερες με παίζει τη Σαμπεζίνη, που έχει μεγαλύτερη διαφορά δυσκολία να παίζει τη Σαμπεζίνη και την Τάρτη Κυριακή παρά να παίζει κόφερες την Τάρτη Κυριακή.
1: Συμφωνώ, αλλά και αυτό είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, είναι ένα παιχνίδι και αυτό. Άμα έχει στόχου να πα ψηλά. Αν έχει στόχου να πα ψηλά.
1: Δηλαδή,
0: ας πούμε, η ΑΕΚ πέρυσι για στόχο να φτάσει ψηλά. Δεν τα κατάφερε, έφτασε μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, αποκτήθηκε από.
1: Όχι φίλε, με συγχωρείς, αλλά κάνεις ένα λάθος. Η ΑΕΚ πέρυσι προτίμησε το πρωτάθλημα από το να πάρει το ευρωπαϊκό. Άκου τη σου λέει ο Γιώργος.
0: Όχι, φίλε, γιατί έπαιξε με την Ευρωπαϊκή με τους Ισπανούς. Ήταν 3-0, μια ολιγορία έγινε 3-1. Δηλαδή έκανε μεγάλη προσπάθεια να περάσει τους Ισπανούς. Δεν παράτησε το μάτς. Έχασε εκεί το ωραία 3-0. Αλλά το πέρα το γύρισε όμως. Και μια φάση.
1: Ο οργανισμός ΑΕΚ. Εμένα είναι η προσωπική μου γνώμη, μπορώ να κάνω λάθος, τελείως δεν είμαι. Ο οργανισμός ΑΕΚ, ο σκοπός της ήταν να πάρει το πρωτάθλημα και να μην πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως κοίταξε.
1: Για τον Ολυμπιακό, όταν μου είπες γιατί στην Τούμπα κατέβησε τα δεύτερα Ολυμπιακός και σου είπα ο οργανισμός Ολυμπιακός και καλά έκανε, και εκεί φαίνεται πως λειτουργεί μια ομάδα. Οπότε το ήθελε ο Ολυμπιακός, κάθε τι έλεγε ο Καραπαπάς. το ήθελε ο Ολυμπιακός. Ο οργανισμός Ολυμπιακός προτίμησε το ευρωπαϊκό και ας χάσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εγώ θεωρώ πάντως ότι η ΑΕΚ προτίμησε το πρωτάθλημα, γιατί και στα παιχνίδια πρωταθλήματος, ξέρεις, στην Ευρώπη ήταν καλή. Δηλαδή δεν ήταν εξαιρετικό το παιχνίδι με την Βαγεκάνο εκτός έδρας. Ο Αταμάς ήταν πολύ καλή, ρε φίλε. Για πάλεψε.
1: Γιατί δεν ήταν με την Βαγεκάνο.
0: Γιατί δεν πήγε καλά το μάτς, έβαγε 3 γκολ. Αλλά μετά στο.
1: Πριν από τη Βαγεκάνο με ποιον έπαιζε. Και το επόμενο παιχνίδι με τη Βαγεκάνο με
0: ποιον έπαιζε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον έπαιζε.
1: Ψάξτε το τάδιο.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι έκανε μια πορεία αίτητη από ένα σημείο και μετά και στην Ευρώπη αίτητη. Έχασε μόνο τη Βαγεκάνο. Εντάξει. Και αν χάνει 3-0 από μια ομάδα και αν λες ότι το παρατάς, στο επόμενο μας στη ρεβάνς δεν τα παίζεις όλα για όλα. Λες εντάξει, 3-0 είμαστε, τελειώσαμε, αποκλειστήκαμε. Παίζουμε πιο χαλαρά. Και όμως το πάλεψε και έφαγε ένα κόσμο τέλος και έγινε το 3-1. Μπορούσε να περάσει και τη Βαγιακάνο. Και μετά στην έξι την πορεία σε πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι παράτησε πρωτάθλημα πέρσι την Ευρώπη. Απλά δεν τη πήγε το παιχνίδι το συγκεκριμένο τη Βαγιακάνο εδώ.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι είχαν 60% να πάρουν το πρωτάθλημα και 40%.
0: Ναι, μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω το πρωτάθλημα, αλλά όχι όμως το παράτησε τελείως. Δηλαδή, γιατί θα το παράταγε μετά το 3-0.
1: Που για μένα η ΑΕΚ αν έπαιρνε το conference πέρυσι, το step θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Προτίμησε βέβαια και τα λεφτά γιατί σου λέει να πάρω το πρωτάθλημα από το Champions League. Αλλά καταλάβες. Που θα πήγαινε ουσιαστικά όπως πριν και ο Ολυμπιακός θα ήταν αυτό, δεν το όχι.
0: Ναι, εντάξει, το προσπάθησε, δεν τα κατάφερε, οκ, εντάξει.
1: Δεν το κατάφερε, πάμε για άλλα. Πάμε να σας πω κάτι. Αν αυτός ο Παναθηναϊκός, σου μιλάω ειλικρινά, και για τα δύο παιχνίδια.
0: Λοιπόν, αυτό το διάβασες και αυτό για τον Ορτέγκα.
1: Τι?
0: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Στέφαν Ορτέγκα.
1: Αφού φεύγει,
0: πάει σε πλέι τελικά.
1: Δεν σου θυμάσαι τι σου είπα εγώ χτες. Αν χρειάζεται ο Ολυμπιακός, θα παίξει με αριστερό δεύτερο.
0: Στέφαν Ορτέγκα.
1: Αφού φεύγει, πάει σε
0: πλέι. Ναι, πάει σε πλέι τελικά.
1: Δεν σου θυμάσαι τι σου είπα εγώ χτες. Αν χρειάζεται ο Ολυμπιακός, θα παίξει με αριστερό.

0: στο αριστερό μπακ τον πήρε.
1: Ναι, τον πήρε κανονικά αυτό.
0: Δηλαδή,
1: το τερματοφύλακα δεν πήρε με τη λογική ότι.
0: Έχει... άλλον έχει κόψει. Έχει κόψει το Λουί σίγουρα και το Κλέιτον.
1: Να το γράφει εδώ πέρα ο Στέφαν Ορτέγκα, καθώς έγινε ακόμα έτοιμο 100%.
0: Ο Ολυμπιακός είχε 22, πρέπει να παίξει με 17 ξένους. Ορτέγκα ο ένας, Κλέιτον Λουίς είναι οι τρεις. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι, άφησε το συμφιόνι εκτός.
1: Κοίτα, εδώ πέρα διαβάζω ότι ο Στέφαν Ορτέγκα δεν είναι 100% έτοιμος και λογικό είναι γιατί να πάει σε θεματοφύλακα Τετάρτη, παίζει Τρίτη, θεματοφύλακα δεύτερο και να μην είναι έτοιμος. Μπράβο. Λοιπόν, στο σύνολο από τους 22 ξένους θα τεθούν 5 off. Θα φανεί τη Δευτέρα αν χρειαστεί να υπάρξει κάποια αλλαγή και ενώ οι πυροδότες μπορούν να κάνουν 2 αλλαγές ακόμα μέχρι τη Δευτέρα.
0: Ρε φίλε, με συγχωρείς, αυτούς τους 5 που άφησε τώρα, οι 3 τους βρήκαμε.
1: Δεν γράφει τους άλλους. Ας να το βρω πουθενά αλλού.
0: Θέλω να δω το ποιον τον πήρε.
1: Αυτό είναι τραυματίας, ρε φίλε. Θα τον πήρε.
0: Δεν ξέρω αν είναι, γιατί έχει κάνει προετοιμασία. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να παίξει στο δεύτερο παιχνίδι. Γι' αυτό τον πήρε ή όχι.
1: Να, πρέπει να το βρω, πρέπει να το βρω. Εγώ δεν το έχω βρει εδώ πέρα.
0: Δεν την έχει πει. Άμα το βρει, να μου
1: πει. Ναι, θα το πω, ναι.
0: Να το πει, να μου πει ποιου πήρε, θέλω να ακούσω.
1: Ναι, κάτσε να δω. Περίμενε να δω πώ έφτασε. Λοιπόν, με Πόποβιτ κοντά στην Αϊμέγεν, διαβάζω εκτό ο Ορτέγκα. Λοιπόν, κάτσε να δω, μα έχει άλλου.
0: Πρέπει να έχει όλου του παίκτε.
1: Δεν γράφει άλλου, κάτσε να δω σε άλλη, μήπω είναι νωρίτερα είδηση. Λοιπόν, γρίφος ο άξονας του Ολυμπιακού με την Άιμε και γράφει εδώ πέρα sold out.
0: Το τον πήρε.
1: Sold out. Ναι, τον πήρε. Sold out τα εστία λογικά με την Άιμε και από ό,τι γράφει. Ναι. Έχουν διατεθεί 29.000 εστία.
0: Γέμισε, τέλος.
1: Λοιπόν, ναι, γεμίζει.
0: 29.000 είναι τελείως.
1: Ναι.
0: 32
1: παιδιά. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Λύση του Ολυμπιακού με την Άιμε. Κάτσε να το διαβάσουμε, μισό λεπτό να σου πω πέρα τι γίνεται.
0: Ναι, για πες μου αν έρθει, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, 22 ξένοι πριν για Τζίτζι, Καμπελά, Στρεφέτσα πρέπει να κόψουν 5, όπως η Κλέιτον Λουίζ είναι 2 από τους αυτούς και πρέπει να βρεθούν άλλοι 3. Δεν γράφει, ρε φίλε, ποιοι άλλοι 3 είναι.
0: Τη λίστα την έχεις.
1: Δεν την έχω, δεν γράφει τη λίστα.
0: Τότε τι κατάγονται, τις χώρες γράφουν.
1: Αυτό δεν γράφει κάτι άλλο. Ο Λιατσκούρας είναι στην Καλαμάτα επίσημα.
0: Ναι, πήγε και ο Παγκανέλος στον Αστέρα.
1: Στον Αστέρα.
0: Εντάξει. Ας πάρουμε παιχνίδια. Ο Παγκανέλος είναι πολλά παιχνίδια.
1: Και ο Λιατσκούρας θα παίξει παιχνίδια στην Καλαμάτα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Θα πάρει για αυτό το παιδί αρκετά παιχνίδια.
0: Σπαθή σου μιλάω. Το σκεφτόμουν μόνος μου. Δεν θέλω να το έχω σκεφτεί πολλές μέρες και δεν το έχω πει στον αλλά θα το πω σήμερα. Εάν είναι να έχω το Μαθαίο, φέρε το Βρουσάι πίσω. Ρε.
1: Το Βρουσάι.
0: Φέρε το Βρουσάι πίσω με το Σάιακα. Και δεν στο Μαθαίο να πάω να παίξει τη δύο άμα.
1: Εντάξει φίλε, εγώ να σου πω κάτι για να κλείσουμε. Εγώ θεωρώ γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, με την Λίμπα ξέρει καλύτερα από μένα, εγώ δεν είμαι προπονητής ούτε.
0: Εντάξει,
1: αλλά φίλε, γιατί για τον Αθανασίου, ρε φίλε, τον άφησε πάλι στον Όφη. Το παιδί αυτό δεν άξιζε μια ευκαιρία.
0: Φιλαράκι,
1: έτσι το λέω σαν γιατί τον είδα πέρυσι στον Όφη. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μια ευκαιρία δεν άξιζε, αφού αξίζει ο Μαθαίο.
0: Άκουσε, μπορεί να έχεις δίκιο και μπορεί να συμφωνώ και μαζί σου. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Και άλλοι λόγοι, για να σου το πω απλά, μπορεί να έχει δημιουργηθεί κάτι μέσα εσωτερικό που να μην το ξέρουμε εμείς μέσα από την κυρία.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει.
0: Είναι κοκκινδύμο.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση να το παιδί αυτό να μου πάρει μια ευκαιρία από τον Ολυμπιακό. Ένα καλό παίκτη.
0: Του τη έδωσε πέρυσι και ξαφνικά τον τελείωσε.
1: Ναι, ποιο ξέρει
0: τώρα τι γίνεται. Ο Μπρούνο θα παίξει στο πρώτο παιχνίδι με τον Ορτέγκα, θα πάει με 2 αριστερά μπακ. Έχει πάρει σίγουρα όλους και τους 4 πιτσιρικάδες και τους 4 σαν μπακ του. Σα χάφερο να δω, έχει αφού πήρε το σα, πρέπει ο Ολυμπιακός να κόψει 2 ακόμα. Οι 3 είμαι σίγουρος. Ένα ποιο είναι ο τέταρτος που μπορεί λόγω τραυματισμού. Ο πέμπτος ποιος είναι, ρε. Ο πέμπτος, μήπως είναι ο Έσε ο πέμπτος. Γιατί και ο Έσε.
1: Για πάμε τραυματισμού και ο Έσε, ναι.
0: Μήπως είναι ο Έσε κομμένος. Δεν ξέρω να δω τον έκοψε ή τον πήρε. Καλά, ο Σαμοφράκης δεν μπορεί να σου στείλει, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν με ακούει τώρα. Ο Κώστας λογικά δεν ακούει τώρα, γι' αυτό δεν μου έχει στείλει.
0: Ο Δημήτρης, Σαράκης.
1: Ο Σαράκης έχει πάει σε μια δουλειά μου, περπάτημα.
0: Έχει πάει περπάτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, πάντα να σου πω κάτι. Για να σου μιλάω, κλείνω. Αυτός ο Παναθηναϊκός που είδα εγώ και στα δύο παιχνίδια πρέπει να φάει πολλά καρβίδια.
1: Ναι, δεν έχει. Για να
0: μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα.
1: Πρέπει να αλλάξει πολύ αυτή.

0: Αλήθεια, πρέπει να αλλάξει πολύ. Οκ, Γιώργαρα μου, άντε να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαράκι. Ευχαριστώ.
1: Υγεία και γυρίζει 23.
0: Ναι, τα χάπια σου να παίξει μέχρι τότε.
1: Τι αλλαγέ, άσε τα χάπια, τι αλλαγέ.
0: Θα τα πούμε, ακόμα δεν ξέρω. Θα τα πούμε μέσα στον Αύγουστο να τα μάθετε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εσύ να.
1: Φεύγει, θα κλείσει ο σταθμό.
0: Θα έχει εκπομπέ, λίγε εκπομπέ.
1: Θα έχει λίγε εκπομπέ.
0: Ναι.
1: Θα κάνει ο
0: Κατσά. Κατσά λογικά θα κάνει, ναι, θα κάνει το Κατσά. Νομίζω θα κάνει.
1: Ο Φώτη.
0: Νομίζω θα κάνει και ο Φώτη. Κάποια παιδιά θα κάνουν μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι.
1: Έτσι,
0: εγώ μίλησα με τον γιατρό σου, μου είπε να σε.
1: Ότι μπορώ να συνεννοηθώ γιατί με σένα ναι.
0: Ναι, εγώ.
1: Για να συνεννοηθώ με σένα ναι, πρέπει να πίνω 4 χαπάκια.
0: Εγώ μίλησα με τον γιατρό, θα αλλάξουμε λίγο τη δοσολογία. Θα πίνει πρωί, μεσημέρι και 2 απόγευμα βραδάκι.
1: Ναι.
0: Μου είπε ο Τζον, ο Δόκτωρ Τζον που μιλάω μαζί του. Εντάξει.
1: Πρόσεξε τα χάπια μακριά από τα παιδιά, μετά έχει κοντά και τι κάνω παιδιά.
0: Γεια σου τρελάρα, γεια. Για πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Όχι, έπεσε η επόμενη γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο Ανδρέας, ο φίλος μας, Ανδρέας Μπυρλής από Ναύπακτο. Καλημέρα, Εκάρα. Πότε θα μάθουμε αντίπαλο στα μπαράζ για να πούμε ο μήλο του Champions League. Δευτέρα μεσημεράκι θα μάθουμε τον αντίπαλο τη ΑΕΚ. Ο Σπύρος, καλησπέρα φίλε μου, με την καλησπέρα φίλε μου, την καλημέρα μου στον Σίγαυρο. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε στην μπάλα, αλλά στο μπάσκετ θα είμαστε 99% στο Final Four. Ας ψάξουν τους άλλους τρεις, αυτό για την Nijmegen. Ας χάσουμε το So What. Έχω πάρει κούπα ευρωπαϊκή. Να μας πείτε, μόνο θρύλος, λέει ο φίλος. Φιλιά, ο Σπύρος. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Πιτάρα.
0: Καλώς τον Χριστάρα, το φίλο μου.
2: Καταρχήν τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Γιώργο.
0: Ξέρετε, αυτό είναι τρελός, δεν ξέρεις, αυτό τρελός.
2: Ναι, ναι, είναι ο πιο ωραίος Ολυμπιακός που έχω ακούσει.
0: Ο πιο τρελός. Για να σου πω, εσύ στο νοσοκομείο δεν δουλεύεις.
2: Ναι.
0: Έχουμε τίποτα να τον βάλουμε μέσα. Κανένα θεραπεία μπορεί να μας φέρει να του δώσουμε, γιατί εκεί που είναι δεν πιάνουν οι θεραπείες.
2: Καταρχήν να του πω για να φύγει το άκουσα, η μίσα δεν είναι τελειά ακόμα. Αύριο μεθαύριο θα βγει.
0: Ναι.
2: Οι καρχίες κάνουν τώρα.
0: Οι τρεις που είπε είναι σίγουροι, μωρέ.
2: Ναι, όχι, που λέει δεν έχει βγει για τη λίστα. Ναι. Οι καρχίες κάνουν οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα και τέτοια. Δεν έχει βγει ακόμα η λίστα. Συμφωνώ απολύτως με τον Παναθηναϊκό. Τον έκανα και στο στοίχημα τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ήταν καλός. Μέχρι το 65 τουλάχιστον με τις αλλαγές.
2: Ο Τσάπρας επιθετικά είναι καλός, αλλά αμυντικά το παιδί πάει πολύ. Δηλαδή, όποιος πάει από την πλευρά του, κάνει πάρτι. Συμφωνώ για τον Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω ο ΠΑΟΚ, παρόλο που μ' αρέσει, παίζει καλά, αλλά λίγο την δυνατό. Και έχει ένα
0: Κωνσταντέλια
2: σε καλά
0: αυτό το. Εντάξει, πάω και έχει μια καλή ομάδα. Φαίνεται ότι έχει φτιάξει μια καλή ομάδα ο προπονητής ο καινούριος. Βέβαια θα τον δούμε, αλλά έχει να μπαίνει το Κωνσταντέλια που ας κάνει διαφορά, ρε φίλε.
2: Ναι,
0: σήμερα ο Πάοκ ήταν κακός με το 44. Δεν είχε κάνει τίποτα. Πήρε την Πάοκ Κωνσταντέλια, γκολάρα 1-0 τέλος.
2: Ναι, αυτό το παιδί, δηλαδή.
0: Έχει κάπου να στηριχτεί, εντάξει. Αν ο Κωνσταντέλιας είναι καλός, ο Πάοκ θα είναι καλός. Αν ο Κωνσταντέλιας δεν είναι καλός, ο Πάοκ δεν είναι το ίδιο καλά.
2: Αυτή η ενέργεια που έκανε στα πρώτα παιχνίδια με τα κουλάκια.
0: Ναι, και αυτό και θα έκανε σήμερα. Είναι ο άνθρωπος, είναι ένας παίκτης ο οποίος.
2: Δεν ήταν
0: κολλή
2: του Πάοκ.
0: Εντάξει, δέστα είναι και τα δύο γκολάρες.
2: Καταρχήν να σου ευχηθώ ό,τι το καλύτερο σε εσένα και στην οικογένειά.
0: Ευχαριστώ, Χριστάρα μου, ευχαριστώ φιλαράκι.
2: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον χρόνο, γενικά για όλα τα χρόνια μας κάνεις παρέα από το σπόρο μέσα στη νύχτα και τέτοια. Να σε καλά εσύ και η οικογένειά σου και θα τα πούμε 23 Αυγούστου.
0: Να σε καλά, Χριστάρα μου. Να σε καλά.
2: Και ο Γιωργάρας δεν είναι
0: τρελό,
2: μια χαρά τα λέει για
0: τον τρελό. Ναι, μια χαρά τρελό. Γεια σου, Χριστάρα μου, μια χαρά τα λέει ο τρελό, λέει. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, μπιλάρα για μεγάλη τρέλα. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, λέει ο φίλος ο Κώστας, που έστειλε μήνυμα από τον Ναύπλη Ολυμπιακός, ο Κώστας, αφού συμφωνείται και ο Ολυμπιακή ότι είναι τρελό, καταλαβαίνετε. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
3: Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλώς ο φίλο μου, τον Αλέξανδρο.
3: Πολύ καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ, φιλαράκο μου.
3: Θα σε πάρω τηλέφωνο τη μόνη μέρα να πούμε γιατί μιλώ.
0: Να μου πάρει να σου πω που θα πας.
3: Ναι, θα πούμε. Λοιπόν, θα σε πάρω από εβδομάδα για να τα έχουμε και πριν.
0: Ναι, ναι.
3: Πάντως δεν έγινε κάποια μεγάλη έκπληξη στο Europa League που, είναι το... που ήταν λίγα τα παιχνίδια.
0: Όχι, στο Europa, όχι, στο άλλο έγινε. Στο Conference γίνανε κάποιες εκπλήξεις που είναι δυνατές. Δηλαδή αποκτήθηκαν οι Τούρκοι. Αποκτήθηκε στη ΑΟΑ.
3: Από την Ιντερ Τούρκου, ναι, η Τούρκη. Ναι.
0: Αποκτήθηκε στη ΑΟΑ.
3: Μπράβο, από την ΑΟΑ, ναι.
0: Ναι. Από εκεί πέρα πέρασε με το ζόρι Γάντι απέναντι.
3: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Εντάξει, είναι, δηλαδή γίνανε κάποιες, αλλά όχι μεγάλες. Ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Τελικά αυτό που λέγαμε για την. Που λέγαμε για την ομάδα από την Μπάδεμπορς, ότι είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται έχει, έχουν φύγει όλοι. 4-0 έχασε από τη Σιόν, 1-12 ο Άσος.
3: Είχε φέρει εγώ το 9 την αλφα.
0: Ναι, είχε φέρει. Μα το λέγαμε ότι είναι μεγάλη απόδοση. Η Άντρεχτ πέρασε, η Τβέντε αποκλείστηκε από τη Φερεντσβάρος και αυτό είναι μια μήνυ έκπληξη.
3: Και πάει στο κόμφερε. Όχι, να σου πω κάτι, η Φερεντσβάρος χρονιά είναι σε θερήματα σε κυβέρνηση Ευρώπη.
0: Ναι, καμία. Παιδί μου, αλλά είχε. Εντάξει, έπαιζε με την Τβέντε, υποτίθεται είναι μια ομάδα από την Ολλανδία πιο καλύτερη, έπαιζε με 10 Φερεντσβάρος, τελικά προκλήθηκε.
3: Πάντω η Βασιλιά Βίση βαθμολογεί την Ευρωπαϊκή, είναι παραπάνω η Φερεντσβάρος.
0: Παραπάνω, ναι, το είδα πριν, το κοίταγα πριν. Από εκεί πέρα κάποια άλλη έκπληξη. Όχι, δεν βλέπω κάποια άλλη έκπληξη. Ο Παυλίδης σε κανόρια πάλι 4 γκολ.
3: Ναι.
0: Όχι, κάτι άλλο δεν βλέπω να έγινε. Στο Europa πιο φυσιολογικά.
3: Και η Καραμπάκ που απολύσε από τη Λεύσκη Σόφια στο. Όχι Λεύσκη, από τη Ζεσικά Σόφια στο Europa League είναι κάπως. Και τώρα κατεβαίνει η Καραμπάκ στο Conference.
0: Στο Conference, ναι.
3: Και η Καραμπάκ στη τελευταία χρόνια έχει καλή βαθμολογία.
0: Η Πάφος έκανε μεγάλη ανατροπή, να πούμε, η ομάδα από την Κύπρο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: 2-0 έχασε εκεί τη Χάιντουκ, εντάξει. Και πήγε και της έβαλε 4 γκολ. Είναι.
3: Αντί τώρα να το κάνει στο ελληνική ομάδα, Αντί τώρα να το κάνει στο ελληνική ομάδα.
0: Ελλαδίτη,
3: γιατί όλες οι ελληνικές.
0: Η Μίτλαντ δεν τα κατάφερε με την Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας φαίνεται ότι είναι δυνατή φέτος, έχει κάνει και άλλες μεταγραφές.
3: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, χτες έγινε η έκπληξη που περίμενε η ΑΕΚ θαύμα και έγινε θαύμα.
3: Αυτό πώς είναι, Ελλάδα.
0: Δηλαδή περιμέναμε την Τούν που ήταν 0-2 να γίνει από την Τρίτη. Η Τούν έφαγε 3-0 στο τέλος.
3: Για μένα η ΑΕΚ, αν αποφύγει τη Βίκινγκ, έχει πολλές πιθανότητες. Η Βίκινγκ είναι καλή ομάδα.
0: Είναι και σε full ρυθμό, μωρέ, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
3: Όχι πως έχει με την Βίκινγκ, αλλά από τις 5.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολο γιατί είναι και ψηλά στην βαθμολογία στην Νορβηγία και είναι και ομάδα που έχει παίξει πολλά παιχνίδια.
3: Όλες οι άλλες ήταν φαβόροι, θεωρητικά πάντα μιλάμε.
0: Εντάξει, ήταν ένα δώρο που έγινε.
3: Εντάξει,
0: να μου πεις τώρα και να πήγαινε στους ανίσχυρους.
3: Όταν βλέπεις. Ο Δυναμός Ζάκ, τον Αστέρα.
0: Ναι, αλλά ο Δυναμός Ζάκ είχαν 2-0 μέχρι το 75 και έπαιζε με 10 οι άλλοι και τελικά το γύρισε. Άρα δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Ας πούμε η Λεχ Πόζναν που έβαλε 3 γκολ έφαγε 3. Δηλαδή πάλι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο αν έπεφτε με τη Λεχ Πόζναν.
3: Η Λεχ Πόζναν, αν το θυμάσαι, στο πρώτο γύρο έπαιζε με 10 εντός.
0: Ναι, ναι. Λέω και. Και όταν βλέπεις μια ομάδα που έχει κερδίσει 0-3 εκτός έδρας και τρώει 300 επιδότες, ναι, δεν τη φοβάσαι στο Champions League. Εκεί ήταν το δύσκολο, ήταν η Celtic η πιο δύσκολη ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας και η Δυναμό Ζάγκρεμπ θεωρώ ότι ήταν ομάδες που παίζονται.
3: Αλλά όλες παίζονται αυτές.
0: Εντάξει, άμα ήταν στους ανίσχυρους η Άγκη να αποφύγει τη Celtic.
3: Του Ολυμπιακού η δυσκολία ποια είναι. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι εκ των ούνου κάμπ να περάσει να είμαι. Γιατί θα είναι μεγάλη αποτυχία να αποκλειστεί, το σύστημα αυτό. Αλλά στον επόμενο γύρο. Θα το δούνε ή η Λιόν η Μπόντουκλιν. Βέβαια δεν είναι η Λιόν Μπόντουκλιν, γιατί η Λιόν παίζει με τη Σπάρτα Πράγας και η Μπόντουκλιν την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Άρα θα παίξει μία από τα δύο ζωτά ζευγάρια.
0: Ναι, και είναι δύσκολα να πάρει ζευγάρια και τα δύο.
3: Ναι, αν περάσει, εγώ λέω προτιμώ να περάσει η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ η Βελγική παρά η Μπόντουκλιν. Όπως φυσικά μακάρι παίζει Σπάρτα Πράγας ή η Λιόν. Η Σπάρτα Πράγας από τη Λιόν. Αλλά να δούμε πώς θα γίνει.
0: Τώρα για τη Σπάρτα δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα τι έχει φέτος. Και τη Λιόν δεν έχω εικόνα, γιατί μπορεί το κλίμα να έχει δίκιο, γιατί είναι και το γήπεδο παράξενο. Και είδαμε και το έχουν πάθει όλες οι ομάδες που έχουν πάει εκεί. Και ο Ολυμπιακός έπαθε ζημιά πρόσφατα. Και ό,τι άλλοι έχουν πάει εκεί έχουν μαρτυρήσει τώρα. Εντάξει.
3: Γι' αυτό μακάρι να περάσει η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ που και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά είναι αυτή η διορυθμία που έχει το. Η μόνη διαδικασία που έχει το γήπεδο τη Μπόντο Κλίν.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε. Πάντως είναι. Και η Ζιλουάζ είναι καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει σφήνα σε Μπριζ και Άντερλεφ και έχει πετάξει απ' έξω την Άντερλεφ. Και παίζει στόχα στο τέλος του πρωτάθλημα. Το πήρε η Μπριζ.
3: Να πω κάτι, Γιώργος, εσύ. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Ο Πανακός έχει το εξής θέμα. Το έλεγα με ένα φίλο, ήταν από κανένα 20 έμερο. Εάν δεν πάρει ο Πανακός δεκάρι και πολύ καλό επιθετικό, θα έχει πρόβλημα. Στο Πανακό υπάρχει ένα διαρκές φούσκωμα μυαλών στους Πανακούς οπαδούς. Κάθε καλοκαίρι.
0: Εντάξει, πήρε καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός φέτος.
3: Αλλά
0: θέλει όμως πολλή δουλειά ακόμα. Θέλει πολλή δουλειά γιατί είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, με ένα προπονητή, η φιλοσοφία θέλει πολύ δουλειά ακόμα για να φανεί αν μπορεί να καταφέρει κάτι. Αν εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε τώρα με σπαξούς, με την πάξη που δεν νομίζω να εμφανιστεί έτσι όλο το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός θα κυνηγάει πάλι το λεβαδιακό που λέμε.
3: Δεκάρι δεν έχει Παναθηναϊκός, σεντερφόρ μεγάλο δεν έχει Παναθηναϊκός. Είναι δύο καλοί επιθετικά παίχτες, αλλά ως εκεί. Δεν έχει το κλασικό γκολτζί τώρα, ό,τι και να κάνει τώρα ο Ροζόντρο κλπ. Άμα ήταν παιχτεράς από τα Σκόπια που λέμε στο Εμπόριο Μακεδονία επισήμως, θα είχε πάει σε μια ομάδα καλή. Είναι,
0: ναι, μωρέ, αυτό όμως δεν είναι και θέσφατο, γιατί όλοι οι παίχτες παίρνουν στις ομάδες, ας πούμε, και ο Γιώβιτς. Άμα ήταν καλός, θα πήγαινε σε μια άλλη ομάδα, θα μου πει άλλος. Πήγε στην ΑΕΚ.
3: Είχα πει πριν την Παριάκ, αν το βλέπα θα τον Παριάκ, λέω αν πάρει αυτό παίχτη.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι κάποιοι παίχτες παίρνουν στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, ας πούμε τώρα Σάου Πιτσιρικάς. Να σου πει κάποιος, άμα ήταν καλός, θα πήγαινε στην Βενφίκα. Είδε στον Ολυμπιακό, να κάνουμε. Δηλαδή, ναι, έχονται και καλοί παίχτες στην Ελλάδα.
3: Απλώς είναι μια κέρια θέση του εξωτερικού, ενώ στο κέντρο δεν μπορεί να βαλώσουμε αλλαγές. Στο εξωτερικό, σπανακό, δεκάρι και σύντερφο, παιχτάρα δεν έχει. Και θα έχει πρόβλημα. Και...
0: Εντάξει, είναι και, και είναι και πώς θέλει να εκμεταλλευτεί αυτούς που έχει. Πώς παίζει η ομάδα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ, ότι αν, ο Παναθηναϊκός φτιάξει ένα σύστημα να πηγαίνει να παίζει πολύ με τον ΤΤΕ. Ναι, αν βρει ένα σύστημα για να παίξει πολύ με αυτόν τον παίχτη, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
3: Και εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή έχει και το Τζαμπουκά, είναι και γρήγορος, έχει και την τριπλά. Απλά πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός ένα σύστημα.
3: Τον βλέπω στο Παναθηναϊκό ότι δεν έχει τον γκολ. Παίζει στη Χρυσιά σε ανοιχτούς χώρους και παίζει και πλάγια.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Πρέπει να φτιάξει λίγο το σύστημα να παίξουν με τον ΤΤΕ. Γιατί σήμερα, ας πούμε, τον είδα εγώ και σήμερα και προχτές με εκτός έδρας. Την μπάλα ψηλά στο ΤΤΕ, την μπάλα την κατεβάσει, να γυρίσει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
3: Βασίλη, και πρόσεξε κάτι. Το τι λέγεται για τον Ίστρουπ είναι πλέον έως και κουραστικό. Και ρε παιδί μου, που λέει τι πάνε να πούνε. Και μόνο αυτό που ακούω, ότι ο Ίστρουπ φωνάζει, είναι διαρκώς όρθιος, φωνάζει, τα λέει, ακούγεται μέχρι τα δημοσιογραφικά. Δηλαδή, ωραία, αν αυτό λοιπόν φωνάζει, έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Αν αυτό φωνάζει και είναι μεγάλη του επιτυχία. Οι άλλοι οι οποίοι δεν φώναζαν, γιατί δεν λέγατε, βλέπουμε στον πάγκο το προπόνητα κοιμάται. Να μην φωνάζει. Αυτές οι υπερβολές, αυτό να πει.
0: Εντάξει, μου ξέρεις κάποιες φορές τώρα για τους οπαδούς να κάνουν και τα κλικ όλα στα Facebook και αυτά και στα Instagram. Λένε κάτι παραπάνω, μια υπερβολή. Γενικώς γίνεται αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίστοπ είναι μια περίπτωση πάνω κάτω ίδια με τον Νίκολη. Σε ένα προπονητή ο οποίο έχει όνειρα. Εντάξει, δεν είναι κάποιο όνομα, όπως δεν ήταν και ο Νίκολιτς, ο Μεδιλίμπαρ ήταν όνομα. Αυτό λέω, ήταν όνομα. Ο Μπενίτης ήταν όνομα, άστα δεν κατάφερε τίποτα. Ενώ ο Νίκολιτς και ο Νίστομ δεν ήταν ονόματα.
3: Ξέρεις ποιοι είχαν πιο μεγάλη αγωνία σήμερα του Παναθηναϊκού, αν τη γωνία στραβή στον Παναθηναϊκού. Όχι παίχτες, γιατί παίχτες πιο πολύ ξένοι και λοιπά. Θα ξεπεράσουμε, τι θα κάνουμε, πάμε το πρωτάθλημα. Του Παναθηναϊκού δημοσιογράφοι. Γιατί μετά ποιο θα έπρεπε να τρέξουν να κρυφτούν, να μην τους πάω στο κατόπι του Παναθηναϊκού ή ο Παναθηναϊκός. Σας λέγατε, τι μας λέγατε τόσο καιρό, μας λέγατε. Να τι μας λέγατε. Και κάτι ακόμα σου λέω για τον Κωνσταντέλια. Είναι παιχταρά.
0: Εντάξει,
3: εγώ το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι τον αγώνα πάω Ολυμπιακό.
0: Δεν υπάρχει παιδιά, εδώ άρμο δεν υπάρχει.
3: Προσποίηση.
0: Ναι.
3: Θα πρέπει λίγο να αλλάξει μυαλά ο Γιωβάνοβιτς, να το βιάσει. Θα σου πει και τα Ιβάν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Γιωβάνοβιτς. Είναι θέματα. Είναι κάποια άλλα θέματα που έχουν βγει, δεν χρειάζεται να είναι προσωπικά δεδομένα. Κάτι άλλο συμβαίνει με τον Κωνσταντέλια. Μακάρι το παλικαράκι να γυρίσει. Να γυρίσει, μακάρι να γυρίσει ένα παίκτη ο οποίο είναι νομίζω από του κορυφαίου Έλληνε προσφεστέ στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη.
3: Κάτω των 30 ετών είναι ο κορυφαίο Έλληνα. Άνω των 30 είναι πάλι στη θέση 10, ο οποίο αυτό έβγε από την εθνική λόγω του ΣΕΠΟ τότε, ο Φορτούνη.
0: Όχι, λέω τώρα που μιλάμε, αυτήν την εποχή θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο Έλληνα προσφεστή. Εντάξει, και αν κάνει μεταγραφή αυτό θα περάσει σε όλους τους άλλους που πήγαν στο εξωτερικό.
3: Δεν είναι αντίθετα περάσει που θα περάσει, γιατί είναι ευνοϊκή αγορά. Αλλιώς θα παίρνει από Βελγία, Ολλανδία, Πορτογαλία παίκτες.
0: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι αν πάω βάλει πολιτείο θα υπάρχει μια ομάδα που πήγαινε 5.60 από τις μεγάλες ομάδες.
3: Βασίλη, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Εντάξει, το πέρα γιατί.
3: Λόγω του από την ελληνική αγορά.
0: Εντάξει, μόνο και οι άλλοι το Βέλγιο το πήραν. Δηλαδή, τι διαφορά έχει Βέλγιο με Ελλάδα, α πούμε. Δεν γίνεται καλά.
3: Από το Βέλγιο παίρνουν πολύ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παίρνουν στη Γερμανία.
0: Λέω, δεν είναι όμως και ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μακρά από το ελληνικό, το βελγικό. Και εκεί βλέπεις δύο ομάδες. Είναι και στην Ελλάδα είναι τρεις.
3: Δεν είναι το Πάουκ, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά σου λέω να βγάλει πολιτήριο Πάουκ και το Κωνσταντέλια που βλέπουμε τώρα θα πουλήσει πολύ πολύ. Πολύ πολύ ακριβά.
3: Αλλά δεν μπορεί να είναι αλλαγή του Μπακασέτα.
0: Ναι, αυτό ναι. Αλλά σου λέω και πάλι ότι είναι κάποιο άλλο θέμα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν παίζει γιατί παίζει ο Μπακασέτα. Σε κάποια άλλα θέματα μακάρι να λυθούν. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει να λυθούν και το παλικαράκι να παίξει την εθνική, γιατί η εθνική με τον Κωνσταντέλια θα είναι άλλη ομάδα.
3: Πάντως, Βασίλη μου, είτε είναι για μένα είναι αυτός ο λόγος, μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. το να είσαι στην εθνική και να είσαι διαρκώς αλλαγή του μπακασέτα.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι το μέρος, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό δεν το κουβεντιάζουμε κανένα, δεν είναι για αυτό το λόγο όμως.
3: Θα είναι όμως και ο ίδιος, είναι και αυτός ο λόγος. Δεν είναι μόνο, να είναι και άλλος λόγος. Αλλά αυτός είναι σίγουρα ένας λόγος. Για μένα.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί είχα πει κάτι και πάλι για το Φορτούνι. Όταν αναγκάστηκε να φύγει την εθνική, όταν δεν τον καλούσε ή τον έφερνε και τον έχει αλλαγή του μπακασέτα, είπε μια-δυο, δεν με καλείς. Δεν πειράζει, αφού δεν, αφού δεν με χρειάζεται, από την εθνική τελειώνω. Και τότε θυμάσαι, καμία σχέση με τον Γιωβάνοβιτς, δεν έγινε καμία προσπάθεια, γιατί ήταν ουσιαστικά τον αναγκάσαν να φύγει την εθνική. Πάλι και ήταν ο Μπακασέτας, βέβαια τότε ο Μπακασέτας δεν έχει την ευθύνη, ήταν λόγω της ΕΠΟ και άλλης ιστορίας. Τώρα όμως εδώ, κοίτα, για μένα ο Γιωβάνοβιτς, αν ήθελε, θα κάνει ένα τηλεφώνημα. Δεν ξέρω αν το κάνει και θα κάνει, αλλά θα δεις πάλι ο Μπακασέτας, καλό παιδί, ωραίο είναι, λάθος, δεν το ξέρω προσωπικά τον
0: άλλο. Εγώ νομίζω ο Μπακασέτας να παίξει εθνική, αυτό δεν έχει ομάδα, ρε φίλε.
3: Βασίλη μου, έχουμε τα επόμενα παιχνίδια. Θα είναι βασικός ο Μπακασέτας.
0: Μάλλον.
3: Δώσει σαν αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω η εθνική πώς μπορεί να προκόψει. Γενικά στο κέντρο έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει μέση ηλικία. Είναι οι πολύ μεγάλοι κουρασμένοι αργοί, ή είναι αυτοί που είναι πολύ νέοι, δηλαδή Μουζακίτη, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια. Και τώρα βάλει και τον Αγρίνη που έχει πάει στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τον Κουντούρι. Εντάξει, μα πρέπει να γίνει και στην εθνική μια ομαλή μετάβαση από τα πιο μεγάλα παιδιά στα πιο νέα. Ομαλή μετάβαση, όχι να του βγάλει όλου.
3: Τα δικά μα μεγάλα παιδιά έχουν αυτό το αργό, το κουραστικό, το πράγμα. Το... λες και είναι 45 άντρε, είναι 35 ετών όλοι. 32 με 33 δεν είναι και 30. Ναι, δεν είναι παραπάνω, αλλά έχουν.
0: Πρέπει να γίνει μια μετάβαση ομαλή, μόνο εντάξει. Να μπουν δύο, να παίξουν άλλοι δύο, μετά να βγουν ένα, να παίξει άλλο ένα και σιγά σιγά να αποχωρήσουν τα μεγάλα παιδιά από την εθνική να μπει το νέο αίμα. Εντάξει. Έτσι γίνεται σε όλες τις εθνικές του κόσμου.
3: Καλά το σύστημα. Αυτό θα γίνει έτσι. Μπροστά ευτυχώς είναι πολύ καλή εθνική. Έχει τον Παυλίδη, έχει τον Δουβίκα. Ω τρίτο, βάλει και τον Γιωκουμάκη ω τρίτο. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιον άλλο. Δηλαδή κλασικό θετικό τώρα γιατί. Λόγω G.
0: Ναι, μπροστά είμαστε καλά.
3: Παυλίδης, Δουβίκας, ο Ιωάννης είναι δεν είναι κολτζής.
0: Είμαστε καλά όμως, είμαστε καλά μπροστά. Γιατί έχουμε και τον Ιωαννίδη που μπορεί να παίξει αυτό στα άκρα και να μπει προς τα μέσα. Μπροστά είμαστε καλά.
3: Ακριβά παίξει, δεν έχει ταχύτητα ο Ιωαννίδης. Ακριβά παίξει. Μόνο για εκείνα και πάλι είναι πράγμα ενδιάμεσο. Δεν έχει. Κοίτα, μπροστά είμαστε πολύ καλά. Εκεί που είναι το θέμα στο κέντρο. Α, ο Παναγός πει το όλο για κέντρο άμυνας. Πήγα να πω. Ο Παναγός έχει θυμάσει και στο κέντρο άμυνας. Θα το δείτε αργότερα. Είναι πολύ αργός ο Παναγός στο κέντρο άμυνας. Ο Ντεφράιν έχει την εμπειρία κλπ. Αλλά έρετε σήμερα σε κάποιες. Δεν ξέρω. Έχει, θέλει πολύ.
0: Θέλει δουλειά Παναθηναϊκός.
3: Και ο Τσάπρας. Δεν, κοίτα, ο Λεβαδιακός με τον Τσάπρα έπεσε πολύ μπροστά, θυμάσαι. Γιατί έβγαζε πολλά γκολ ο Λεβαδιακός. Ο Τσάπρας πίσω δεν δοκιμάστηκε.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι πρέπει ο προπονητής να κάνει πολλά πράγματα. Να αλλάξει πολλά πράγματα, να κάνει δοκιμές για να βρει το σύστημα που. Γιατί εγώ θεωρώ, ξαναλέω, πάει ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες. Αλλά κάνει. Πρέπει να δέσουν οι παίκτες. Αν δεν δέσουν, θα είναι ένα πράγμα σαν το περσινό.
3: Αυτό δείχνει, λίγο μου αρέσει, έχει λίγο τον όγκο, έχει τη δύναμη, είναι ο Καμάρα. Αυτό δείχνει να είναι ωραίος παίχτης. Ο Κυριακόπουλος πάλι είναι πιο πολύ θετικογενής εκεί πίσω. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό τώρα ο Δανός, ο οποίος είναι τραυματίας, αν μπορεί να παίξει πιο καλά πίσω. Αλλά στο, δηλαδή, αν παίξει με καλή ομάδα ευρωπαϊκή, θα έχει θέμα.
0: Θα έχει θέμα. Τώρα την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα, θεωρώ ότι πάλι θα είναι ένα μάτς ψηλό. Έτσι θα πάει πάλι. Ο Παναγός θα είναι το φαβορί. Μετά.
3: Αυτή η Τσεσεκά Σόφια δεν είναι καλή, είναι η δεύτερη Τσεσεκά.
0: Είναι η δεύτερη, είναι διάσπαση. Έγινε και έγινε η Τσεσεκά Σόφια. Εντάξει, λιγότερο καλή αυτή νομίζω από την Πάξ. Είναι ένα σκαλί πιο κάτω. Αλλά είδε και υπάρχει. Αν δεν προσέξει, μπορεί να την πατήσει. Ναι.
3: Ήταν ο Παναγός ο τελευταίο γύρο, δεν είναι όμως ο
0: Σόφια. Και μετά είναι ο τελευταίο γύρο, ποια ομάδα θα του πέσει μετά.
3: Ο Παναγός της αδυναμωσίας είναι, πρέπει να είναι στο όριο, δεν είναι.
0: Στο όριο, νομίζω είναι ισχυρό. Αλλά μετά είναι και άλλε. Νομίζω. Αλλά μετά είναι καλές ομάδες, δεν θα είναι τέτοιες ομάδες που είναι τώρα.
3: Αν είναι ισχυρός, υπάρχουν κάτω πολλές ομάδες οι οποίες είναι χαμηλής δυναμικότητας.
0: Ναι, αλλά θα έχουν περάσει και αυτοί δύο γύρους όμως, κάτι θα είναι.
3: Ναι, σε αυτό το.
0: Θα είναι
3: και οι δικοί μας προπονητές σιγά σιγά έχουν πάρει παιχνίδια όλες οι ομάδες.
0: Ας πούμε και η Μπράν, ας πούμε, θα είναι στους ανίσχυρους νομίζω. Η Μπράν είναι μια ομάδα όμως που θα κάνει και προκρίσεις.
3: Η Μπράν, ναι, είναι πολύ καλή.
0: Να ήθελα να πω ότι μετά δυσκολεύει παραπάνω το πράγμα. Γιατί θα πέσει με μια ομάδα, μπορεί να μην είναι το μεγάλο όνομα, θα είναι ομάδα που θα κάνει και αυτή δύο προκρίσεις.
3: Ναι. Και κάποιες έχουν κάνει και τις προκρίσεις κάτω.
0: Μπράβο. Κάποιες που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Σωστό.
3: Βέβαια, αυτές που είναι από πολύ νωρίς είναι και ομάδες λίγο.
0: Ναι, πιο πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Οκ, ρε φίλε.
3: Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Από τον αέρα σου εύχομαι να περάσει
0: πέρα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, και μιλάμε εμείς.
3: Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, για χαρά. Λοιπόν, να το ο φίλο μου ο Θανάσης ο Χριστόπουλος εκεί με τη μαγαζάρα την Αστιφαγιά. Γεια σου, Θανασάκο μου, καλημέρα, Μπιλάρα. Οι ομάδες θα δέσουν τώρα σιγά-σιγά. Μην μουρμουράμε με το παραμικρό. Έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες. Θα γίνει ωραίο πρωτάθλημα και πιστεύω θα προχωρήσουν και στην Ευρώπη. Γεια σου, Θανασάκο μου, για πες μου πότε κλείνει το κατάστημα εκεί στο Φάληρο η Αστιφαγιά. Για πες πότε κλείνει, πώς περάσω να ξαναδώ μια μέρα από αυτές που ξεκινάμε την άδειά μας πριν φύγουμε. Κύριε Θανάση Χριστόπουλε, με τη μαγαζάρα σου. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ένα καλό καλοκαίρι από εμένα και από αύριο άδεια μέχρι 25 Αυγούστου, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργαρα μου, καλά να περάσεις και εσύ.

Ποια να στείλω, κύριε Βασιλάκη γραφίστα, ποια να στείλω, δεν έχω διευθύνσεις που λες να στείλω, να τη στείλω πού? Έχεις τρέλα μεγάλη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Δεν έχω διευθύνσεις, κύριε γραφίστα, για να στείλω. Το email μας στον ένα παπάκι 943.gr. Είπαμε τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Φεύγουμε με αντιούλα. 3 η ώρα την κοπανάμε και ευχόμαστε καλό καλοκαίρι στους φίλους και τις φίλες. Και ραντεβού τέλη Αυγούστου, εκεί περίπου. Να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώς το να.
0: Ο Κώστας από Λεμεσό.
1: Γεια σου, Κωστή μου. Τι κάνεις, φιλαράκο?
0: Γεια σου. Καλά, δόξα σου.
1: Καιρός κάτω, τι γίνεται?
0: Ο καιρός κάτω.
1: Υγρασία, ε.
0: Βράζουμε. Σήμερα στη Λεμεσό έχει 37 βαθμούς.
1: Και υγρασία 80%. 80% υγρασία.
0: Υγρασία είναι ό,τι χειρότερο.
1: Έχω έρθει, φίλε, έχω έρθει στην Κύπρο δύο φορές. Τη μία ήρθα με την ΑΕΚ όταν παίξαμε με το ΑΠΟΕΛ. Τη δεύτερη ήρθα, παίζαμε, μας είχαν καλέσει κάτω οι αθλητικοί συντάκτες και ο Γιώργος Σαββίδης, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, να παίξουμε ένα φιλικό με τους μεσολάβους της Αθήνας. Είχα πάει και εγώ μαζί με τα παιδιά. Και ήρθαμε στην. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου. Στο καινούριο γήπεδο που έγινε τότε.
0: Στο Γασιπί.
1: Μπράβο, στο Γασιπί. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο, ήμουνα με το Σωτήριο τον Ταμπάκο, που είναι τώρα στο Sport FM το Σωτηράκι. Μείναμε στο ίδιο δωμάτιο. Πήγαμε, φτάσαμε με το καλό, φτάσαμε στην Κύπρο. Πάμε στο ξενοδοχείο, να κάνουμε ένα μπανάκι. Μπαίνω στο μπάνιο, βγαίνω έξω.
0: Κολλά.
1: Μούσκεμα. Του λέω, ρε Σωτηράκι, το κοντήσω, το βάζει στο ζεστό ή στο κρύο το βάζει. Μου λέει, στο κρύο μου λέει, το έχω βάλει. Μιλάμε, φίλε, φοβερή υγρασία. Έπαθα ακόμα, πλάκα.
0: Ακόμα η Λευκοσία, εντάξει, κάποτε η Λευκοσία.
1: Έπαθα πλάκα.
0: Ήταν το βράδυ, δεν είχε τόση υγρασία. Τώρα τελευταία με τις πισίνες και όλα αυτά όμως έγινε και αυτή. Αλλά η χειρότερη την υγρασία την έχει συνήθως η Λεμεσό.
1: Σου λέω, έπαθα ζημιά σου. Λέω. Βγήκα από τον μπάνιο και ήμουν αμούσκεμα.
0: Το χειρότερο είναι, του λέω, δεν είναι τόσο η ζεστή. Γιατί η ζεστή κάποια στιγμή θα ανοιχτώσει, θα κάθεσαι κάτω από μια σκιά.
1: Μπράβο, ναι, η υγρασία έπωσε.
0: Ενώ με την υγρασία, επειδή κλείνουν οι πόροι.
1: Βέβαια. Κολλά.
0: Και το χειρότερο. Εγώ για πάντα από τον Μάιο μήνυμα άρχισα και αγχωνόμουν γιατί λέω Παναγία μου,
1: για την υγρασία.
0: Και Αύγουστο.
1: Πάφος, μεγάλη πρόκληση, ε.
0: Μεγάλη πρόκληση.
1: Και η Άκη Λαρνακάς προκρίθηκε.
0: Και δραματικά τα παιχνίδια και τα δύο, διότι και η Πάφος έκανε το 2-0 με το 1-0.
1: Μόνο η Ομόνια αποκλείστηκε τελικά.
0: Ναι, αποκλείστηκε, πάει στο Ευρώπα.
1: Ναι, πάει στο Ευρώπα. Μόνο η Ομόνια δεν πέρασε στα προκληματικά.
0: Εύκολο σχετικό. Ναι, σίγουρα. Μόνο
1: και λογικά η Ομόνια θα πέρασε γιατί έχει εύκολο έργο, νομίζω.
0: Η Ομόνια είχε και την ατυχία. Ξέρεις, και το πρώτο παιχνίδι στη Λευκοσία έμεινε πάλι
1: με 10.
0: Χτες πάλι εκτός έδρας από το 25 με 10.
1: Ναι. Τώρα η Ομόνια παίζει με μια εύκολη ομάδα, νομίζω μια εύκολη.
0: Ναι, Γιβραλτάρ.
1: Μπράβο, ναι. Την Λίκον, πώς λέγεται, Red Dips.
0: Η Πάφος έβαλε το δεύτερο τέρμα για να πάει στην παράταση στο 91.
1: Και μετά στην παράταση έβαλε άλλα δύο.
0: Έβαλε άλλα δύο. Και ενώ η Άκη Λαρνακός, εντάξει.
1: Στα πέναλτι πέρασε η Άκη Λαρνακός, έτσι έγινε.
0: Έχασε,
1: αλλά ναι.
0: Έχασε τα πέναλτι. Είχε κερδίσει εδώ, έχει χάσει εδώ 1-0.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το έκανε εκεί πέρα, προηγήθηκε 1-0, 1-1, 2-1 ξαναπροηγήθηκε, πήγε παράταση.
1: Και στα πέναλτι το
0: έχασε. Και στα πέναλτι δυστυχώς έχασε. Και εντωμεταξύ είχε δεχτεί τον γκολ, έγινε 3-2, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Καταρχάς πριν να συνεχίσω, επειδή μέχρι να τελειώσω, μήπως ξεχάσω, καλές διακοπές.
1: Να σε καλά, φιλαράκο μου, να σε καλά.
0: Θα σου έλεγα ακούω πιάσε στην Κύπρο, αλλά με την υγρασία που μου είπες, σε βλέπω να πηγαίνεις μακριά. αυτό, κάτι άλλο που θα έλεγα, ήταν επειδή ο φίλος του Ολυμπιακού που έλεγε προηγουμένως ότι η ΑΕΚ δεν χτύπησε το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα άφησε την Ευρώπη, αλλά ένα χαρακτηριστικό είναι το ότι ο Νίκολης δεν ζήτησε ποτέ αναβολή κάποιου παιχνιδιού που δικαιούνταν, γιατί ακριβώς του πρωταθλήματος, που σημαίνει ότι αν ήθελε να ανέβλεπε τόσο το πρωτάθλημα παραπάνω από την Ευρώπη, θα έπαιρνε και μια αναβολή σε παιχνίδι πρωταθλήματος.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πέρυσι τα έπαιξε και τα δύο και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Απλά τη πήγε στραβά το μάτς με την Βαγεκάνο, εκεί τουλάχιστον πέχασε εύκολα. Και το πέρα ήταν δύσκολο να το ανατρέψει. Το έκανε βέβαια, αλλά ένα γκολ ψήχησε.
0: Και μπορούσε μετά το.
1: Και μετά να βάλει και άλλο γκολ με το Ζήνι, είχε κάτι ευκαιρίες καλές. Ήταν μια ομάδα η οποία πήγε για τις δύο, για τα δύο πράγματα.
0: Εντάξει. Μην ξεχνάμε, Βασίλειο, ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε αποκλειστεί από μια ΝΟΑ και τώρα πήγαμε μέχρι.
1: Ναι.
0: Ένα βήμα από τους τέσσερις. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα, εντάξει, τα είπα αυτά, επειδή βγήκα προχθές και εντάξει, ευχαριστήσα και ευχαριστούμε την ΝΟΑ, γιατί πραγματικά. Για μας στην Κύπρο ήταν μεγάλο το ότι μας ήρθε το τρόπιο εδώ πέρα, γιατί δεν μας είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα και ευχαριστούμε και τη διοίκηση του κ. Λιούπουλο για αυτό που κάνει, αλλά δεν είμαστε αγνώμονες, απλώς παραπονιάριδες είμαστε όμως, γιατί θα σου πω τι έγινε, δεν ξέρω. εσείς δεν το, πρέπει να το γνωρίζετε. Από το πρόγραμμα από την αρχή έλεγε ότι 30 του μηνός θα είναι στη Λευκοσία, 31 του μηνός θα είναι στην Λευκοσία, στη Λεμεσό. Πολλοί από εμάς εδώ πέρα, και εγώ ακόμα που όλη μέρα διαβάζω την ΑΕΚ, όλους τους ανταποκριτές, τους ρεπόρτερ, μέχρι χθες το απόγευμα έτσι ήταν το πρόγραμμα. Και τελικά μαθαίνουμε χθες το απόγευμα, κάπως αργά, ότι θα έρθει μόνο 2 ώρες στη Λεμεσό σήμερα, η ώρα 5.30 με 7, 7.30, τελικά 7 έφυγε, δηλαδή 1.30 ώρα καμή, και μετά άλλες 2 ώρες στη Λευκοσία, με τις 9 και μετά. Αυτό το πράγμα δυσκόλεψε πολύ κόσμο. Γιατί εμείς έχω κάποιον γνωστό του Ανεξιού που τον πήρε τελευταία στιγμή και του λέει, ρε μα πότε, δεν είναι αύριο. Απλώς το είδε την τελευταία στιγμή, είδε φωτογραφίες που ανάρτησε τα site από τους άλλους. Και λέει, πότε να πάμε, αφού δεν το ήξερε ο άνθρωπος ότι άλλαξε, ούτε ημέρα και ώρα. Ο γιος του Ανεξιού που είναι στρατιώτης, ο άνθρωπος είχε βάλει άδεια από το στρατό αύριο, ειδικά για αυτό το λόγο. Και δεν μπόρεσε, εννοούν κάποιοι πολλοί άνθρωποι, δηλαδή χθες το απόγευμα αλλακτική απόφαση.
1: Κάποιος λόγος θα υπήρχε, τώρα εντάξει.
0: Είπαν ότι θέλουν να το πάρουν, επειδή δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα να πάει στο Αίγιο, αύριο θα πάει στο Αίγιο, στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία.
1: Και μετά τέλος, θα πάει στην Αλφα και τέλος μετά, τελείωσε.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη και σε πολλές πόλεις. Δεν πήγε, εντάξει, δεν μπορεί να πάει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα.
0: Εντάξει, αλλά
1: δεν βγαίνουν ημερομηνίες.
0: Βασίλη, μιλάμε για δύο πόλεις που είναι 250-300 χιλιάδες. Τώρα μέσα σε ανάμιση ώρα ποιος θα πάει και ποιος δεν θα πάει. Εντάξει. Ελπίζουμε την άλλη φορά να είναι
1: πιο οργανωμένα, εντάξει, οκ.
0: Είναι κρίμα, ας πούμε, γιατί το περιμένουμε όλοι εδώ πέρα, πώς και πώς. Σου είπα πάντα για τα παιδιά περισσότερο. Εγώ σου λέω άλλο στρατιώτη, το στενοχωρέθηκα, γιατί όταν το άκουσα, ενθουσιάστηκε από την πρώτη του μηνός και είχε βάλει και άδεια για και τώρα ξαφνικά του λένε, ξέρεις, αλήθεια από το στρατό και τώρα δεν μπορούσε να πάει.
1: Ωραία.
0: Άδεια ήταν για αύριο. Το λοιπόν. Να ευχαριστώ ξανά, καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ επίσης. Καλά να περάσεις.
0: Καλά ο κόσμος όλος και σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Να είσαι καλά, φίλε Ράκο, για χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά επίσης. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 2, ο περιπατητής, φίλε Γιώργο, δεν έχει φανεί ακόμα. Φίλε Γιώργο, ο περιπατητής Παναγιώτης Μπιστρό, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματάκια όμως για την ποικιλία των κρεατικών και τις μπύρες. Παγωμένες μπύρες, 2. Ο φίλος του Θοδωρής έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλαιο. Καλημέρα, Μπιλάρα, και η φίλη μας η Κατερίνα που κι αυτή σήμερα αναχωρεί για τις καλοκαιρινές διακοπές παρέα με τον Κώστα. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλά μπάνια.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Να πούμε κάποια μάτς βραδινά που είχαμε. Ένα παιχνίδι την Παραγουάη, Σπορτίβο Σαν Λορέντζο Κλουμπ Γκουαρανί 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Εντιγκάδο Όνσε Κάλντας από την Κολομβία 0-3. Στο 51 Παραγουάη πάλι, Λιμπερτάδα Ασουσιόν Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε Αργεντινή, 2 Μάτσο 39 βρισκόμαστε, Ριβαντάβια Ουρακάν 1-0 και Κλουμπ Ατλέτικο Βελέζ 1-0. Γκρέμιο Μπολιβάρ για το Κόπα Σουδαμερικάνα 1-0 στο 40 και στο 10ο λεπτό Κορίνθιανς Παραναένσε 0-0 για την Βραζιλία.

Φίλε μου, καλές διακοπές και από μένα, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα με την οικογένεια. Σε περιμένω 12-8 το βράδυ στο Βαθύ, στη Μάνη, στο κάμπινγκ Κρόνος, να βλέπουμε όλα τα εκόπουλα. Το μάτς εκεί, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Για πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς, Βασίλη, δεν υπάρχει κανένας. Ή μάλλον υπάρχει και δεν σε ακούει. Θα μας ξαναπάρει ο φιλαράκος μας.

0: Για να δούμε τώρα, ξαναπείτε, καλημέρα. Ναι.
1: Να πούμε καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Κύριε Γιώργος.
0: Έλα. ΑΕΚ. Έλα Γιώργο μου.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά φίλε εσύ.
1: Καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πώς έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος να είναι 5 συνεχόμενα παιχνίδια, συνεχόμενα εντός έδρας και μετά άλλα δώσα εκτός έδρας. Τι νόημα έχει αυτό.
0: 5 συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Ποιος παίζει 5.
1: Ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του παίζει 7 παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
0: Στο μπάσκετ μιλάς φίλε μου.
1: Στο μπάσκετ ισχύει αυτό.
0: Στο μπάσκετ είναι, στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα.
1: Ωραία, έχω μπερδευτεί.
0: Όχι, δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο, δεν έχουν 7 παιχνίδια, δεν γίνεται. Δεν γίνει ποτέ. Στο, αυτό έχει μπερδευτεί με την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα έχει γίνει έτσι. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή να παίξει από τα 6 πρώτα μάτς στα 5 μέσα.
1: Ναι, το κατάλαβα. Τα ντέρμπι στο ποδόσφαιρο είναι κοντινά στα πρώτα παιχνίδια.
0: Όχι, έχουνε, δεν γίνεται νωρίς τα ντέρμπι. Αργούνε.
1: Αυτά τα βάζουν, τα κανονίζουν έτσι.
0: Όχι, κλήρωση, κλήρωση γίνεται. Κλήρωση. Απλά αργούν να γίνουν τα πρώτα ντέρμπι. Τα πρώτα δηλαδή μεγάλα μάτς αργούνται, δεν είναι στις πρώτες αγωνιστικές, είναι πιο μετά, κάτσε να σου πω κιόλας. Το πρώτο έτσι μεγάλο μάτς που έχετε τη χρονιά.
1: ΑΕΚ πότε έγινε την κλήρωση, στις 7.
0: Έγινε κλήρωση φίλε μου. ΑΕΚ Ηρακλής πρώτα αγωνιστική.
1: Όχι, όχι, στην Ευρώπη.
0: Το μεσημέρι της Δευτέρας, μία η ώρα.
1: Άντε τη Δευτέρα γίνεται.
0: Ναι. Πρώτο μάτς για το ποδόσφαιρο, έτσι που είναι δυνατό μάτς, είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ τρίτη αγωνιστική. Το πρώτο έτσι μεγάλο μάτς.
1: Πάντως εγώ εξακολουθώ να είμαι υπέρ του Αλμέιδα. Είναι αλμέιδαϊκός.
0: Αλμέιδα είναι φίλε μου στο Μεξικό τώρα, δεν μας ενδιαφέρει ο Αλμέιδα. Είναι αλλού τώρα. Τώρα έχουμε τον Νίκολιτς.
1: Έφερε, καθιέρωσε το επιθετικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Λέμε για το κάτι άλλο.
0: Ναι, από την τελευταία χρονιά έκανε κάτι άλλο.
1: Άρα τα κάνανε, δεν τα κάνανε.
0: Ό,τι και να έγινε δεν πήγε καλά η ομάδα και έπρεπε να φύγει. Έφυγε, τελείωσε, πήγε στο Μεξικό. Τώρα μου λες ότι θέλουμε τον Αλμέιδα, θέλουμε τον Μπάκεβιτς τότε. Να πούμε, θέλουμε και τον Μπάκεβιτς.
1: Ζήτησε, όχι, ζήτησε παίχτες και δεν πήρανε.
0: Όχι, τώρα έφυγε γιατί δεν πήγε καλά. Στη χρονιά που πέρασε δεν πήγε καλά, γι' αυτό έφυγε.
1: Από πού?
0: Από την ΑΕΚ. Τώρα πήγε σε Μοντερέι ο άνθρωπος. Είχε πάει στη Σεβίλη, ούτε και πήγε καλά.
1: Δεν μπορούν να κρατήσουν ένα αποτέλεσμα να πάρουν πρωτάθλημα οι παίκτες. Από εκεί και πέρα τι πήρε ο προπονητής για τα σχολεία να δει. Πάντως καθιέρωσε το επιθετικό που όταν πήρε το τάμπλο, θυμάσαι τα πρώτα 6-7 λεπτά, δεν μπορούσαν να πέναν. Να αποκρούσουν τις
0: επιδιές
1: της
0: ΑΕΚ. Εντάξει φίλε μου, τώρα είπαμε ο Αλμέιδα, τώρα τελείωσε. Τι Αλμέιδα μου λες, μας τελείωσε ο Αλμέιδα.
1: Κάτσε να μην μου τελειώσει ο άλλος πιο γρήγορα.
0: Τώρα έχουμε τον Νίκολης, πήρε πρωτάθλημα. Πήγε την ομάδα μέχρι στις 8 της Ευρώπης, δηλαδή τι άλλο θέλεις.
1: Πρωτάθλημα πήρε, δεν πήρε τάμπλ, εντάξει.
0: Εντάξει, και ο άλλος δεν πήγε Ευρώπη που θα ποτέ αποκλείσει από την ΟΑ.
1: Εντάξει.
0: Α, εντάξει. Άμα θέλει να μείνει στο Αλμέιδα, πήγαινε, γίνει Μοντερέι.
1: Δεν γίνομαι εγώ,
0: Τότε ετοιμάζεσαι τώρα. Ο Αλμέιδα μας τελείωσε τώρα. Πάμε να βάλουμε τώρα ζυζάνια. Τέλος ο Αλμέιδα.
1: Τελείωσε,
0: έφυγε από την ΑΕΚ, τέλος.
1: Εσύ είσαι δηλαδή.
0: Εγώ με τον προπονητή που είναι τώρα στην ΑΕΚ. Τώρα ο Νίκολης, τον Αλμέιδα κοιτάω.
1: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία.
0: Στην πορεία τον είδαμε πρώτη χρονιά, πήρε πρωτάθλημα. Όπως και πήγε στους 8 της Ευρώπης.
1: Εντάξει, θα το δούμε, μην
0: βιάζεσαι. Τι βιάζουμε, σου λέω τι έγινε. Τι θα γίνει φέτος, δεν ξέρω. Τι έγινε, λέμε.
1: Είναι μεγαλύτερες επιτυχίες εσύ ο Αλμέιδα μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, okay, εντάξει. Εσύ με τον Αλμέιδα, οκ, okay, εντάξει, μην είμαστε τρελαίνεις τώρα, βαρδιάτικα. Πάμε τώρα δύο χρόνια πίσω, τώρα πάει ο Αλμέιδα, μας τελείωσε, λέμε.
1: Α, όχι, πάει, τελείωσε.
0: Μας τελείωσε, αφού δεν γίνει στην ΑΕΚ, τώρα τελείωσε. Όταν όποιο είναι στην ΑΕΚ τώρα, αυτόν θέλουμε.
1: Εσύ τώρα την ΑΕΚ πώς την έχεις δει.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά,
0: πήρε πρωτάθλημα, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κέρδισε ένα ντέρμπι όλα.
1: Τώρα με
0: αυτούς τους νέους παίκτες που έχει. Ναι, θα δούμε τώρα, ακόμα φιλικά παιχνίδια είναι. Έχει παίξει τέσσερα.
1: Ποιος θα είναι πλήρως το Πινέδα.
0: Θα δούμε, θα πάρει κι άλλο παίκτη.
1: Αυτό γιατί δεν τον πήρε τον Ισραηλινό.
0: Τον Ισραηλινό. Γιατί πήρε καλύτερο.
1: Αυτός είναι καλύτερος βαθιών.
0: Ναι, καλύτερος. Πιο μεγάλο όνομα.
1: Αλλά ονόματα με πολύ μεγάλο.
0: Ναι, φίλε, σου λέω ότι πήρε πιο μεγάλο όνομα. Πιο πολλά χρήματα, πιο μεγάλο όνομα που καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Είχαν πάρει και το Γάλλο από τη Manchester United και μεγάλο όνομα τον
0: Γερμανό. Ο Αλμέιδα τον πήρε αυτόν. Ναι.
1: Ποιο τον πήρε?
0: Από τον Αλμέιδα, με τον Αλμέιδα ήταν αυτό. Ο Μαρσιάλ.
1: Νομίζω νωρίτερα ήταν.
0: Όχι, με τον Αλμέιδα, τη χρονιά που ήρθε ο Λιόπουλο. Που του πήρε τον Αλμέιδα και τον άλλο, τον Αργεντίνο.
1: Τον Λαμέιδα.
0: Το βάλει τον κόλ με τον Μπάουκ, ναι. Αυτό πήρε η ΑΕΚ, είναι καλύτερο παίκτη. Μάλλον πιο γνωστό παίκτη από αυτόν που ήθελε να πάει το Ισραήλ. Τώρα τι θα γίνει στο γήπεδο, θα τα δούμε. Θα τα δούμε στο γήπεδο.
1: Επί χόρτου θα τα δούμε.
0: Όλα εκεί φαίνονται. Πάντως το όνομά του είναι μεγαλύτερο από του Ισραηλινού και πιο ακριβώ. Και σε καλύτερο πρωτάθλημα έπαιζε.
1: Για πέμε σήμερα
0: για τον ήταν καλό. Μέχρι το 65 εμένα δεν μου άρεσε. Μετά κάπω καλυτέρευσε με τι αλλαγέ, αλλά θέλει πολύ δουλειά.
1: Δεν βλέπω καμιά διαφορά δηλαδή
0: την πρώτη
1: σπουδά. Ορίστε. Δεν βλέπω καμιά διαφορά τόσο μεγάλη.
0: Σε σχέση με πέρυσι όχι, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, θα δούμε. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, για τον Άρη που ρωτάει ο φίλος, έκλεισε ακόμα ένα παίχτη χτες το βράδυ, τον διεθνή Σλοβάκο Στόπερ, που είναι διεθνής με τη Σλοβακία, το Λουμπόμιν Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σάμσουσπορ, είναι Στόπερ, θα... Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για το κέντρο της άμυνας του Άρη.

Λοιπόν, έχει, από ό,τι διαβάζω, έχει σημαντικές παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνίστηκε στη Σάμσουσπορ, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της τουρκικής ομάδας, καταγράφοντας 99 συμμετοχές, των οποίων 52 την περασμένη σεζόν. Είχε παίξει νωρίτερα, πριν πάει η Τουρκία, με τη φανέλα της Λεχ Πόζναν, 100 εμφανίσεις στο πολωνικό πρωτάθλημα, και είναι και εθνικό μέλος, μάλλον ενεργό μέλος στην εθνική Σλοβακίας, με περισσότερες από 40 συμμετοχές. Αυτός είναι ο παίκτης, ο νέος του Άρη, ο Λουμπόμιρ Σάτκα. Στόπερ.

Ναι, παιδιά, ο Κετσπάγια που είναι προπονητή στην μια ομάδα στη Γεωργία, η οποία κέρδισε 3-0 στο γήπεδό της και πήγε μετά στο Κάουνας να παίξει με τις Αργύρες και έχασε 7-2. Έφαγε 3 γκολ από το 82 και μετά η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια. Ο οποίος σαν παίχτης έκανε πολλά πολύ ωραία πράγματα και στην ΑΕΚ και στην Αγγλία που πήγε μετά, αλλά σαν προπονητής δεν κατάφερε πράγματα.

Όλοι καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο. Μιλάρα καλημέρα, καλές διακοπές. Με το καλό να μας έρθεις πάλι πίσω. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος. Μιλάρα καλά μπάνια.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλιο. Καλημέρα Μπίλ και από εμένα. Καλά να περάσεις φίλε και με το καλό να σε ξανακούσουμε. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τη Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Ο Νικόλας ο φίλος μας από την Αρτέμιδα. Και ο Κώστας το καλό φιλαράκι από τον Ναύπλιο. Μπιλιάρα καλημέρα, καλές διακοπές. Αν σε παίρνει ο δρόμος, κάνει βόλτα από την, τον Ναύπλιο, θα με βρεις εκεί, λέει ο φίλος. Α, το ξέρω το μαγαζί αυτό, φιλαράκο. Από τα καλά μαγαζιά εκεί στον Καραθώνα. Αν περάσω, θα έρθω μια βόλτα να σε δω και από κοντά. Φίλε Κώστα από τον Ναύπλιο.

Πλησιάζει 2, θα πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι και επαναρχόμαστε για την τελευταία ωρίτσα. Είπαμε θα είμαστε μέχρι τις 3, τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν. Καινούργια σεζόν ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Έτσι πάνε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Η σεζόν τελειώνει τον Αύγουστο και ξεκινάνε πάλι καινούργιες το Σεπτέμβριο.

94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Τρία λεπτά μετά τις 2 θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 60.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Τάκης, γεια σου Τάκαρε. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο με την καλημέρα του και καλές διακοπές. Να σε καλά φιλαράκο μου. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από την Ρόδο.

Λοιπόν, να πούμε, είπαμε για το παιχνίδι της Εθνικής, τον Under 18, για τις πιτσιρικάδες, για το μπασκετάκι, που είπε έκανα ένα φοβερό παιχνίδι μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο, μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, στο τρίτο δεκάλεπτο μάλλον είχαν παίξει περίπου 2 λεπτά και προηγήθηκε η Ελλάδα 51-28, παρακαλώ. Και 2,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι ήταν στο 63-63. Μια μεγάλη ανατροπή για τους Ισπανούς πιτσιρικάδες. Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε. Έχασε με 66-69. Αποκλείστηκε. Μάλλον δεν πάει παρακάτω. Θα παίξει τώρα για την πέμπτη θέση, που αν την πάρει οδηγεί στο Μουντο Μπάσκετ. Είπαμε κάπα για Under 18. Μιλάμε πάντα για το μπασκετάκι. Η εθνική ομάδα, η οποία είχε κάνει μια μεγάλη ανατροπή στο προηγούμενο μάτς, έχανε με 19, κέρδισε τελικά τη Σερβία με ένα πόντο 78-77. Εχθές τα κατάφερε, έκανε ανατροπή η Ισπανία που έχανε 51-28, τελικά κέρδισε 63-66 ή 69-66. Τρεις πόντους διαφορά πάντως κέρδισε η Ισπανία στις πιτσιρικάδες της εθνικής μας. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλές διακοπές. Ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάριο, που έστειλε μήνυμα από την

μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη και θα πούμε μετά για το φίλο που ρωτάει τι έχουμε σήμερα στοιχηματικά, αν έχουμε παιχνίδια. Λοιπόν, η Independiente Rivadavia με την Huracán γίνεται 2-1 στο 49. 2-1 είναι το παιχνίδι Libertad με τη Recoleta για την Παραγουάη στο 80. Μπήκαμε εδώ, από εκεί πέρα στο 51. Γκρέμιο Μπολιβάρ 0-1. Είχαν βάλει λάθος το σκορ, είχαν κάνει ένα 0. Μάλλον το γκολ ακυρώθηκε. Το βάλει Μπολιβάρ 0-1 στο 52. Κορίνθιας Παναένσε 0-0 στο 40. Για να δούμε την αυριανή ημέρα. Προτάει ο φίλος ο Στέφανος τι παιχνιδάκια έχουμε. Παρασκευή, μισό λεπτάκι να μπούμε και να δούμε τα παιχνίδια. Ναι, παιχνίδια από την βλέπω από την Φιλανδία, από τη Βουλγαρία, Δανία, Πολωνία, Αυστρία, β' κατηγορία της Αυστρίας. Έχει παιχνίδια από την Νορβηγία, Βαλερέγκα με τη Χάμκαμ. Είπαμε Σουηδία, είπαμε έχει και παιχνίδι Σπάρτα Πράγας Λιν για το πρωτάθλημα από την Τσεχία. Παιχνίδια β' κατηγορία της, της Ελβετίας, σωστά. Δυναμό Ζάγκρεπ Σλάβαν Μπελούπο έχει στις 9 το βράδυ. Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, με την Μπελούπο. Έχει Ουγγαρία από ό,τι βλέπω. Τι άλλο έχει? Ρουμανία. Έχει ξεκινάει πρωτάθλημα. Τι πρωτάθλημα είναι? Super Cup. Έχουμε Super Cup Βελγίου. Club Brugge με την Union Saint-Gilloise στις 9:30. Και το βράδυ έχουμε παιχνίδια 10 παρατέρα, το κλασικά παιχνίδια από την Ιρλανδία, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Bodo Glimt Lillestrøm το βράδυ στις 10. Dundee United Rangers, αυτό είναι League Cup. Όχι, ξεκινάει η Premiership για την Σκωτία με παιχνίδι της Rangers. Dundee United Rangers στις 10 το βράδυ. Και αργότερα έχει παιχνίδια, είπαμε, όχι πολλά, από Λατινική Αμερική. Αυτό το κουπόνι σήμερα της Παρασκευής. Ξεκινάει και η Premiership στη Σκωτία.

Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη. Καλημέρα τριλοτρελέ. Καλές διακοπές να έχεις με τις γυναίκες σου. Καλή ξεκούραση και ό,τι καλύτερο εύχομαι από καρδιά στα τρελοχάπια σου να παίρνεις καθημερινά πάντα. Μάκη μου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είπαμε Μάκης Περιστέρη 7. Μιλά, τι σου αφήνει η χρονιά που η σεζόν που τελείωσε. Αφήνει ωραία πράγματα. Ωραία περάσαμε τα βράδια. Νομίζω δεν είχαμε πολλές και δυνατές κόντρες. Είχαμε τις κόντρες μας, αλλά όχι σε λογικά πλαίσια. Με την πλακίτσα μας, νομίζω ότι δεν είχαμε έτσι περιστατικά που μας χάλασαν την εκπομπή. Καλά περάσαμε τα βράδια και είναι παρέα εδώ με τον Μπέλο, με τον Χάτζημα, με τον Τζίτζι. Ωραία πράγματα. Κάναμε κάποιες φορές και τα Σαββατοκύριακα. Μάλλον το περισσότερο διάστημα της σεζόν κάναμε και Σαββατοκύριακα τα πρωινά. Και τα βράδυνα κλασικά όπως πάντα τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Και εδώ στο σταθμό νομίζω περάσαμε όμορφα. Κύριε Ψαρακτζίδη, θα είναι μια ωραία σεζόν παίρνοντας το πρωτάθλημα. Αλλά γενικώς θα είναι μια καλή σεζόν χωρίς να έχουμε έτσι χοντές και άσχημες κόντρες. Είχαμε τις διαφωνίες μας, την κουβέντα μας, τα αστεία μας, το χαβαλέ μας, τα πειράγματά μας μέχρι εκεί. Μακάρι να είναι το ίδιο και η επόμενη σεζόν που έρχεται από Σεπτέμβριο, με τον ίδιο χαβαλέ, την ίδια πλακίτσα, την ίδια τρέλα και πρωτάθλημα την ΑΕΚ. Εύχομαι εγώ σαν ΑΕΚτζής. Τώρα τους τρελούς παρέα, ας πούμε τον Γιώργο, δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Τι κάνουμε δηλαδή? Έχουμε δοκιμάσει όλες τις θεραπείες. Ο άνθρωπος δεν γίνεται καλά με τίποτα. Η τρέλα είναι φυτεμένη μέσα του, βαθιά, δεν φεύγει. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μανώλη μου, ευχαριστώ φιλαράκο μου, και εσύ ότι επιθυμείς καλές διακοπές. Βλέπω πας στην Άρτα. Πας διακοπές, κοντά είναι και η Άρτα, κοντά έχει θάλασσας. Πας στην Πάργα, στην Πρέβεζα,

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώ το επιτάλιο. Καλώ το επιτάλιο.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι, ακόμα σε μια ώρα.
1: Διακόπτη.
0: Ναι.
1: Όχι, μόνο εξάρτητο.
0: Διακόπτη. Πατάω το διακόπτη, ναι.
1: Για λίγε μερούλε. Λοιπόν, καλέ διακοπέ να έχει.
0: Επίσης, το μόνο κακό της σεζόν που πέρασε ότι δεν βρήκε νύφη για τον Τζίτζι. Το μόνο κακό.
1: Τι είμαι λίγο σε αυτά
0: τα. Τι είσαι λίγο, 5 χρόνια πολεμάμε.
1: Είπαμε με τη νέα, γιατί έφυγε και αυτός τώρα λίγες μέρες, δεν παρουσιαζόταν. Θα έρθει, θα ετοιμαστεί και
0: για να δούμε.
1: Δήμαρχος, ναι. Θα πάλι και πρόεδρος.
0: Να είναι δημαρχέσα.
1: Ναι. Θα επανέλθετε τυρμήτερη.
0: Για να σε δω.
1: Λοιπόν, είπε θα πας παντού, πεθερικά εκεί έδωσε παντού, μπράβο. Δεν μου λέει μια να μου κάνει εντύπωση. Η Σημεσσηνία, η Στούπα δεν είναι στη Μεσσηνία.
0: Στη Μάνη.
1: Η ίδια, ναι, η ίδια η Στούπα είναι και το Ήτιλον δεν είναι άλλο.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, τώρα το λένε Ήτιλο, Στούπα είναι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι, το ίδιο πάνω. Είναι το ίδιο πράγμα είναι. Νομίζω ότι ήταν Στούπα, το λένε Ήτιλο. Όπω κάποτε ήταν Λούτσα.
1: Και
0: η Λούτσα την λένε τώρα Αρτέμιδα. Λούτσα την ξέρουμε.
1: Α, γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, είναι ωραία και εδώ πέρα. Όπου και να πάει, να περάσει καλά με τη γυναίκα, με τι κόρε. Οι κόρε σου θα είναι τώρα. Δεν τι πήρε σε τελευταία.
0: Δεν τι πήρε, γιατί είχαμε σήμερα αθλητικά μόνο. Τι να τι πάρω. Τα κορίτσια θα βαριόντουσαν.
1: Δεν πειράζει. Άλλη φορά όταν θα επανέλθει. Λοιπόν και πάλι καλημέρα σε όλους και καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά Ελένη μου, να είσαι καλά. Επίσης.
1: Θα ακούσουμε μετά 23 πότε θα είσαι εκεί.
0: Ναι, να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, 23 μήνα
1: ναι,
0: θα είμαστε.
1: Ναι, καλά θα. Όλος πότε,
0: γεια. Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα. Να και το επιτάλιο, πήρε τηλέφωνο η φίλη μας που δεν μπορεί να βρει μια νύφη στο Τζίτζι, μάλλον μια νύφη για το επιτάλιο. Εδώ έχουμε άλλη στην Αθήνα. Να έχουμε και μια στον πύργο.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλώ το φίλο μου.
1: Τι καλημέρα.
0: Καλά ρε Πανιώνια, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά ρε φίλε, καλά.
0: Μπράβο,
1: τώρα,
0: μπράβο.
1: Τώρα τελειώσαμε. Πήγαμε τώρα στο σπίτι. Το κλείσαμε λίγο πιο νωρίς.
0: Καλά κάνεις.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σου ευχηθώ καλές διακοπές, να περάσεις καλά με την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ φιλαράκι μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα μας λείπει βέβαια, δεν πειράζει. Εντάξει, θα πάρει διακοπές, να γεμίσουν οι μπαταρίες και όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ που περάσανε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Περάσανε. Και να σε ρωτήσω, ρε φίλε, άκουσα προηγουμένως για την Μπάξη ότι είναι, λέει, ομάδα καφενείου.
0: Δεν γίνεται τίποτα σπουδαίο. Μόνο εντάξει, Παναθηναϊκός έδωσε. Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα στην Μπάξη. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, δεν θα είχαν πύχει. Απλά όταν δίνεις δικαιώματα σε μια ομάδα, μπορεί να πας στη ζημιά.
1: Ναι, αλλά οι ομάδες τώρα λογικά δεν είναι έτοιμες, ρε φίλε. Τώρα Ιούλιος μήνας είναι, πώς θα παίξουν οι μπάλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός το και πάλι έδωσε δικαιώματα. Δηλαδή εντάξει, παίξε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Δεν ήταν τώρα μετά από το 65, πώς έπαιξε καλύτερα όταν ζωρίστηκε.
1: Εντάξει, προφανώς τώρα οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες. Δηλαδή πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό. Δηλαδή είχαν καλές μεταγραφές.
0: Ναι, μεταγραφές έχει κάνει καλές, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
1: Θέλει σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά. Υφερισβάρος.
0: Ναι, αλλά άμα την πάταγε σήμερα όμως θα ανακαταστροφεί, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, έπρεπε, τουλάχιστον... σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτά τα παιχνιδιά Ιούλιο μήνα κοιτάνε να παίξει, να πάρει το παιχνίδι όπως το πάρει να προκριθεί.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα καλό, όλα καλά για το Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν μια εμφάνιση η οποία έδωσε δικαιώματα σε μια ομάδα που δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Αυτό λέμε. Δηλαδή, θα παίξει τώρα, έτσι, θα παίξει τώρα η Παρή με την Μπάξη. Θα λέμε ότι είναι νωρίς ακόμα.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Η Μπάξη με τη Φερεσβάρος παίξανε προχθές για το πρωτάθλημα, το ξέρεις. Καταρχάς βγήκε έξω η Φερεσβάρος, η Υπουργή, έτσι. Η Φερεσβάρος πέρασε την Τβέντε.
0: Ναι, ναι, πέρασε η Φερεσβάρος.
1: Μπράβο. Προχθές ξέρεις ποιος έπαιζε.
0: 4-2 και έριξε η Μπάξη.
1: Μπράβο. Και έχανε 1-2.
0: Ναι.
1: Και έριξε 4 γκολ στη Φερεσβάρος. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ότι εντάξει δεν είναι υπερομάδα, αλλά δεν μπορεί να την πεις και καφενείο.
0: Εντάξει, δεν είναι καφενείο.
1: Όταν έχει 4 γκολ στη Φερεσβάρος και η Φερεσβάρος αποκλείται τη Βέντε, εντάξει κάτι λέει. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, προφανώς δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έδωσε δικαιώματα και αυτά, αλλά εντάξει, αυτά τα δούμε σιγά σιγά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, yeah. Με Φερεσβάρος, από ό,τι άκουσα με την Μπάξη έπαιξε μισή ομάδα. Γιατί περίμενε το μάτς με τη Βέντε. Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Καλά, παίζει ρόλο και αυτό, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει τώρα.
0: Α πούμε, να και ο Πάοκ έπαιζε με την Αμοκέο. Ο Πάοκ δεν έδωσε δικαιώματα όμω την Αμοκέο να ελπίζει. Και ο Πάοκ μια νίκη κάνει εκτό έδρα. Και ο Παναγιώ είχε εκτό έδρα κερδίσει την Μπάξη. Και ο Πάοκ όμω δεν έδωσε δικαιώματα στην Αμοκέο. Την καθάρισε, τελείωσε. Ενώ ο Παναγιώ έδωσε δικαιώματα. Ναι, ο Κωνσταντέλια, δεν έχει σημασία και οι υπόλοιποι παίχτε.
1: Εντάξει, πιστεύω να είμαι εντάξει, το πρωτάθλημα θα είναι καλό για φέτος, αλλά εντάξει, δηλαδή πιστεύω και ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλύτερος. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και εγώ στο μήνυμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι ο περσινός, θα είναι καλύτερος.
1: Ναι, θα είναι καλύτερος.
0: Δεν νομίζω να είναι αυτό να συνεχίσει την ίδια χρονιά από την περσινή. Θεωρώ θα είναι καλύτερος. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, θα στώσει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Πάντως από πέρυσι θα είναι καλύτερος.
1: Ναι, μωρέ, και δεν μπορεί να κρίνει. Δηλαδή, ένα παιχνίδι όπως μεθαύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜ και δεν μπορεί να κρίνει. Από ένα παιχνίδι, δηλαδή τώρα Ιούλιο, μήνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα κοιτάξει να περάσει ο Ολυμπιακός όπως δεν έχει πατήσει και η ΑΕΚ. Την πατήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, διαφορά είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε ευκαιρία δεύτερη. Ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί. Θα παίξει στο Europa. Εξασφαλισμένη Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ήταν σήμερα μπρος δημόσιο επιστορέμα όταν πήγε το 1-2. Ναι. Αν αποκλεισμό Παναθηναϊκού ήταν κούφια η ώρα που τα ακούει, δεν έγινε. Ο Παναθηναϊκός αποκλειόταν σήμερα. Τι θα λέγαμε, ναι, ότι είναι ο Ιούλιος μήνα, θα λέγαμε. Θα ήταν καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Καταστροφή.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι έτοιμος όπως μεθαύριο με την ΑΕΜΕΚ και η ΑΕΚ, εντάξει, δεν είναι. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα Ιούλιο μήνα να συγκρίνουμε ότι είναι καφενεία η μία ομάδα και η άλλη, ξέρω εγώ, είναι καλή. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά από ό,τι άκουσα. Δεν τα είδα τα παιχνίδια εγώ από ό,τι άκουσα στο αθουσαρμό το δικό σας. Ο Κωνσταντέλιας δεν έβαλε γκολάρες, τα είδες εσύ πύλη.
0: Ναι, και τα δύο γκολάρες.
1: Ναι. Εντάξει, αυτός είναι φίλε, εγώ πιστεύω να πουληθεί. Άμα πουλήθηκαν οι άλλοι 30-40 εκατομμύρια, αυτός πόσο πρέπει να κάνει.
0: Να πουληθεί περισσότερο πιστεύω κι εγώ. Αν είμαστε εκεί στη χρονιά που κάνει τώρα, ξεκινήσει έτσι και κάνει χρία χρονιά, θα πουληθεί πολύ.
1: Ναι, πόσο είναι αυτό ο Κωνσταντινίδη.
0: Πιτσιρικά είναι, πόσο είναι, 22, 23, πόσο είναι.
1: Ακόμα είναι, πιτσιρικά είναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τώρα θα οι νυχτερινέ συγκομπόσει θα σταματάνε.
0: Ναι, ναι, μουσικούλα άκουτε το βράδυ.
1: Μουσική. Οπότε εσύ με το καλό πότε γυρνάτε.
0: Με το καλό 23 Αυγούστου.
1: 23 Αυγούστου.
0: Με το καλό 23 ή μετά, άμα συνεχίσει το πρόγραμμα του Αυγούστου, που θα, είμαι, θα έρθουμε αρχέ Σεπτέμβρη. Α, νομίζω 23 θα ξεκινήσουμε εμείς.
1: Και μετά από ό,τι λες θα κάνεις 10 με 3 μετά θα.
0: Ναι, κανονικά 10 με 3 θα βγει.
1: 10 με 3. Εντάξει ρε φίλε.
0: Να σε καλά.
1: Πάλι να περάσεις καλά, μιλάω.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ φιλαράκι μου. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε που είμαστε. Εδώ είμαστε στο σταθμό που να πάμε τέτοια ώρα. Ακόμα έχουμε μισή ωρίτσα. Μέχρι να φύγουμε 25 λεπτά μετά τις 2. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Ο φίλος ο Ηλίας Μπιλάρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εγώ σ' ακούω από το 1998. Εσύ με ακούς χρόνια, ε. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Φανταστείτε, παιδιά, να μ' άκουγε ο Γιώργος από το Λονδίνο. Να μ' άκουγε από το 96 που ξεκίνησε. Πω, τρέλα. Άμα μας είχε βάλει τώρα στον Δαφνή μέσα, μας είχε χώσει με την τρέλα του. Ένα χρόνο μας ακούει τώρα τελευταία, λέει ένα χρόνο. Και τον έχουμε έτοιμο. Φανταστείτε να μας άκουγε 30 χρόνια. Γιωργάρα! Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα καλημέρα. Καλές διακοπές φιλαράκο. Με το καλό να μας έρθεις και πάλι. Λέω φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Είχαμε και ένα, λοιπόν, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων ΚΑΠΑ 16 πιτσιρίκες μας στο Πόλο, στο μεγάλο τελικό με συγκλονιστική εμφάνιση. Έριξαν στο Καναβάτσο την πανίσχυρη Ουγγαρία και έβαλαν πλώρη για το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε την Ουγγαρία τώρα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιώντας, διαβάζω μια συγκλονιστική εμφάνιση, η εθνική μας ομάδα υδροσφαίρισης κορασίδων ΚΑΠΑ 16 ξεπέρασε το εμπόριο της Ουγγαρίας με 14-8 και έδεσε και εύκολα κιόλας. Και πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο την Παρασκευή 31/7, 9:30 με αντίπαλο την Ισπανία. Η ΕΡΤ ακούει, αν ακούει, πρέπει το παιχνιδάκι να το δείξει. Και τη ΕΡΤ και η ΝΟΑΤ θα δείχνεται. Αναπαραγωγή της Χελώνας ή της Μήγας. 9:30 ώρα σήμερα το βράδυ. Τι άλλο να έχετε να δείξετε σήμερα 9:30 το βράδυ. Να δείξετε τα κορίτσια. ΚΑΠΑ 16. Πρώτη σκόρα για την ελληνική ομάδα ήταν η Μπιτσάκου και Ελμισιάν με 5 και 4 γκολ αντίστοιχα, ενώ φοβερή εμφάνιση πραγματοποίησε κάτω από τον κορπόστ η Ανδριάννα Κοντάκου. Βέβαια, όταν έχει φάει μόνο 8 γκολ, πρέπει να έχει κάνει σπουδαία εμφάνιση. Μπράβο στα κορίτσια, στα κοριτσάκια μας. Πιτσιρίκια, 16 ετών. Ακούτε και στην ΕΡΤ. Ο φίλος ο Λευτέρης, Βασίλη, καλές διακοπές να έχεις εσύ και η οικογένειά σου. Εγώ, Βάρδια, εγώ το Σεπτέμβριο θα πάρω αδειούλα. Άντε, υπομονή. Φίλε Λευτέρη, μέχρι το Σεπτέμβριο. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Για μισή ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Ναι, έχω μιλήσει με τον Dr. John εκεί στην το γιατρό, τον τρελό γιατρό. Μου έχει πει θα κάνουμε μια νέα θεραπεία στο Γιώργο, να παίρνει ένα χάπι το πρωί, ένα χάπι το μεσημέρι, ένα το απόγευμα και ένα το βράδυ. Αυξήσαμε δηλαδή την δοσολογία. Εκεί που έπινε πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα πίνει και ένα απόγευμα. Εντάξει Γιώργο, θα είσαι τεφαρίκι μετά.

Ναι, φίλε Μάκαρε, μάλλον 13 θα είμαστε και το χειμώνα, από ό,τι ξέρω, στο νέο πρόγραμμα, 10 με 3. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν κλείσουμε τη φετινή σεζόν. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα ρε μιλάρα μου.
0: Έλα φιλαράκο.
1: Τι έγινε ρε.
0: Πού είσαι, καθήκαμε, πού είσαι ρε Χριστόφορε εσύ.
1: Τι έγινε, σ' ακούω κάθε μέρα ρε.
0: Καλά απάνω, είσαι.
1: Καλά ρε.
0: Μπράβο ρε φιλαράκο.
1: Τι έγινε, θα πάει, θα φύγει σήμερα.
0: Θα φύγω, θα φύγω σήμερα τελευταία μέρα.
1: Για πού λες.
0: Θα πάω Χαλκίδα, μπορεί να πάω λίγο Καλαμάτα, αυτά.
1: Α, και εγώ φεύγω σήμερα για Ικαρία.
0: Α, μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου, καλά να περάσει.
1: Επίσης, φιλαράκι μου. Εγώ δεν παίρνω, αλλά σε ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε Χριστόφορε.
1: Άντε, καλά να περάσει.
0: Γεια σου, Χριστόφορε. Γεια σου, φιλαράκι μου. Και εσύ, καλές διακοπές. Για χαρά, επίσης, επίσης. Να είσαι καλά.
1: Άντε, τα λέμε, φιλαρά μου, άντε.
0: Χριστόφορος, κερατσίνη, χρόνια κι αυτός στην παρέα μας.

Για το φίλο που με ρωτάει, η ΑΕΚ θα παίξει ένα φιλικό ακόμα, νομίζω 2 Αυγούστου θα παίξει το τελευταίο φιλικό επιλογαντικό εδάφους με την... με μια ομάδα από το Βέλγιο, Συντρούιντε νομίζω. Ναι, νομίζω ότι Συντρούιντε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως είναι το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, στο Apeldoorn, που κάνει την προετοιμασία της. Μετά επιστρέφει στην Αθήνα, κάποιες μέρες προπονήσεων και μετά το πρώτο επίσημο μάτς, το Super Cup, είπαμε 12 Αυγούστου με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Η άλλη εβδομάδα έχουμε πάλι παιχνίδια ελληνικών ομάδων για την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το ταξίδι του στο Καραϊσκάκι με την Ναϊμέγγεν το βράδυ της 3 Αυγούστου. 4 Αυγούστου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός με τη Στρεκά Σόφιας 1948. Το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και οι δύο ομάδες παίζουν πρώτα εδώ στην Ελλάδα και μετά στο εξωτερικό, και οι τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός στην Βουλγαρία και ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Καλώς τον περιπατητή. Πώς πήγε η εκπομπάρα, φίλε μου, σήμερα? Όλα καλά? Τώρα είμαι εδώ συντονισμένος, μόλις τώρα συντονίστηκα μετά από περπάτημα, ταλαιπωρία. Ο κύριος Παναγιώτης από τον Μπιστρό έστειλε το μηνυματάκι του, που τον Μπιστρό θα κάνει και αυτό κάποιες ολογοήμερες διακοπές, τα παιδιά ξεκουραστούν και από Σεπτέμβρη, είπαμε, έχονται νέα κόλπα εκεί στο Περιστέρι. Στη Βεάκη και Εκνοσού, καινούρια κόλπα από Σεπτέμβριο με βαφτίσια, αλλαγές ονόματος και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα, και ένα πάρτι τρελό εκεί με μίνι μπαρ απ' έξω και χαμός κοκτέιλ. Θα τα πούμε όμως όταν έρθουμε, το καλό, θα πούμε τι θα γίνει εκεί στο Περιστέρι, κύριε Παναγιώτη. Και χωστάς μια ποικιλία, μπορώ να περάσω σήμερα το βράδυ με τα κορίτσια μου, αν είσαι εκεί 8 η ώρα, 8.30. Ετοίμαστε την ποικιλία, σε πάρω τηλέφωνο. Ο φίλος ο Φώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Σωτήρης, την καλημέρα μου, μπιλάρα, καλές διακοπές. Το ίδιο μας λέει και ο φίλος ο Σταύρος, καλημερίζει όλη την παρέα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Κώτα, Εκάκη.
0: Ποιος είναι αυτός τώρα που ήρθε? Έλα. Να, πέσαμε σε ένα πλάκα τώρα τελευταίων. Θα μιλήσει ναι ή όχι? Άντε, σ' αφήνω τελευταία μέρα. Πέστα τελευταία μέρα, σ' αφήνω. Άντε, πέστα. Δεν σ' ακούω. Πέστα δυνατά. Έλα. Γιατρέ. Πού είναι αυτός, εξαφανίστηκε. Ρε, μίλα τελευταία μέρα, σ' αφήνω, πέστα. Τι λέει αυτός, στο βουνό? Για το βουνό είσαι. Τι κάνω? Τι λέει αυτός, μιλάει μία, φωνάζει μία, δεν μιλάει σιγά σιγά. Μίλα πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι. Μάντε, καλά κρασιά. Καλά κρασιά, τράβα μέσα. Να σε περιμένω, φίλε μου, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιωτάκι μου. Ο Νικόλας, ο φίλος μας, έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκο μου. Καλά να περάσεις και εσύ. Βλέπω ότι φεύγεις. Πας ναύπαχτο. Καλά να περάσεις. Καλά μπάνια.

Από VHF σε καράβι θα μιλάει αυτός, λέει, που πήρε τηλέφωνο. Το θέμα είναι να μην πέσει μην μέσα στο κομμάτι, μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι το θέμα.

Δε μηνυματάκι, καλημέρα αδερφέ, βολτάρω τη μικρή να κοιμηθεί που είναι ανήσυχη, ευχαριστώ για την παρέα, ο Χρήστος από την Κύπρο, γεια σου Χριστάρα μου. Πας στη μικρή βολτούλα, να πέσει, να αποκοιμηθεί το κοριτσάκι. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, καλημέρα πιλάκια από εμένα, Κώστας από το φούρνο στη Γλυφάδα, σε περιμένουμε πάλι με το καλό, καλά να περάσεις, καλές διακοπές, ευχαριστούμε για την παρέα.

Τάκια στο φίλο μας τον Νάσο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Γιώργος και άλλος φούρνος από το Χαλάνδρι. Γιωργάρα μου, καλά να περάσει και εσύ, μου λες ότι κλείνεις την άλλη εβδομάδα για 10 μέρες. Η φίλη μας η Δήμητρα, μπιλάρα καλές διακοπές, η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα, μπιλάρα καλά να περάσει, καλά μπάνια. Λοιπόν, αυτά λεβέντες, τελείωσε και φετινή σεζόν, τελευταία εκπομπή για φέτος, τη σεζόν που μας περνάει δηλαδή, πάμε για καλοκαιρινά μπάνια. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους για την παρέα όλους αυτούς τους μήνες, ελπίζω να περάσετε καλά. Να ευχηθώ καλά μπάνια στον κόσμο που θα πάει διακοπές, καλή ξεκούραση και με το καλό να γυρίσουμε όλοι πίσω στη βάση μας και τα βράδια πάλι να τα λέμε εδώ παρεούλα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλά μπάνια, καλή ξεκούραση και ραντεβού τέλη Αυγούστου. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζουμε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας